0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβουη Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
5: Sideways in linen.
4: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
5: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here.
4: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
5: I can either go back to London and resume my old life.
6: Yeah, do that.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, το τηλεοπτικό πρόγραμμα που σας προσφέρει την καλύτερη δράση σε μερικές από τις πιο εντυπωσιακές εκδηλώσεις αθλημάτων, και αυτή τη φορά θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία με πολύ μεγάλη δράση σε όλο τον κόσμο. Μέσα από αυτό το επικό άθλημα ανακαλύπτουμε νέους ορίζοντες, νέες προκλήσεις, συναρπαστικά ταξίδια και μερικά τοπία που κόβουν την ανάσα. Σε αυτό το επεισόδιο θα παρακολουθήσουμε μια μεγάλη ποικιλία από ιστιοπλοϊκά αθλήματα. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε την δράση στον κόσμο της ιστιοπλοείας, στον κόσμο της θάλασσας. Σε προηγούμενο επεισόδιο παρακολουθήσαμε το κύρος της διοργάνωσης 44 Cup να εξελίσσεται μια καθιερωμένη σειρά που χαίρει μεγάλης εκτίμησης σε όλη την ιστιοπλοϊκή βιομηχανία. Με την καλή του φήμη, το 44 Cup προσελκύει πολλές κορυφαίες ομάδες και ιστιοπλοούς παγκόσμιας κλάσης. Ανάμεσα στις κανονικές ομάδες είναι και η Team Aqua με τον τακτικό τους Cameron Appleton. Έχει πολλές όμορφες αναμνήσεις από τους αγώνες όλα αυτά τα χρόνια στην κατηγορία. Κάθε πτυχή, η ανταγωνιστικότητα, η συντροφικότητα μεταξύ όλων των ομάδων, το γεγονός ότι κάθε μέρα που βγαίνεις έξω σε πιέζει ο προπονητής σου, μαθαίνεις περισσότερα, μαθαίνεις ακόμα πώς να πλέεις με αυτά τα σκάφη. Μετά από τόσα χρόνια υπάρχουν πολλά πράγματα που μαθαίνουμε και συνεχίζουμε να μαθαίνουμε, γι' αυτό ο αγώνας είναι τόσο δύσκολος. Πρέπει πάντα να πιέζεις τον εαυτό σου και πρέπει πάντα να παραμένεις συγκεντρωμένος. Για μένα, ειδικά ως τακτικός, πρέπει να παραμένω πραγματικά συγκεντρωμένος σε αυτό που κάνω και πράγματι συγκεντρωμένος στο να βεβαιωθώ ότι μπορώ να συνεχίσω να ηγούμε της ομάδας, γιατί είσαι ψηλά απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα. Επίσης, σε προηγούμενο επεισόδιο συναντήσαμε έναν από τους πρωταγωνιστές της σκηνής του kite foiling, τον Florian Graber, καθώς μάθαμε περισσότερα για το πώς περνούσε το χρόνο του κατά τη διάρκεια του lockdown λόγω κορονοϊού. Όπως ανακαλύψαμε ότι έχει το δικό του επιγείο παράδεισο στη λίμνη κοντά στο σπίτι του, όπου πηγαίνει σχεδόν καθημερινά για προπόνηση. Σε αυτό το επεισόδιο θα μάθουμε πώς ο COVID-19 έχει επηρεάσει την ιστιοπλοϊκή βιομηχανία και πώς ένας από τους κορυφαίους διοργανωτές ιστιοπλοϊκών εκδηλώσεων, ο Christian Scherer του GC Racing Tour, αντιμετώπισε αυτή την απροσδόκητη κατάσταση. Μετά θα γνωρίσουμε τη Βασιλεία Καραχάλιο, θα μάθουμε πώς περνάει τις μέρες στην γενέτειρά της στην Αθήνα, και τέλος θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τον Βρετανό windsurfer Tom Squires, που ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει το μεγάλο του όνειρο να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του επόμενου καλοκαιριού. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το επεισόδιο αυτής της εβδομάδας με το GC Racing Tour, καθώς ολόκληρος ο αθλητικός κόσμος έχει ακινητοποιηθεί προσωρινά φέτος, πολλά δημοφιλή ιστιοπλοϊκά γεγονότα χρειάστηκε να αναθεωρήσουν τα προγράμματά τους ή να ακυρώσουν το συνολικό μέρος των αγώνων. Ήταν μια τεράστια πρόκληση για όλους τους διοργανωτές που είχαν να πάρουν κάποιες δύσκολες αποφάσεις. Προφανώς είχε μεγάλο αντίκτυπο από τα μέσα Μαρτίου, βασικά όλες οι διεθνείς εκδηλώσεις ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν και σε ορισμένα μέρη του κόσμου δεν μπορούσατε καν να έχετε πρόσβαση στο ιστιοπλοϊκό σας σκάφος ή να πάτε στο κλαμπ σας. Έτσι, ήταν μια μεγάλη στάση για όλους, αλλά ειδικά για τους διεθνείς αγώνες ιστιοπλοϊκίας και τους διαγωνισμούς ήταν ένα πολύ μεγάλο πλήγμα. Το GC Racing Tour έδειξε γρήγορα τα ανακλαστικά και αμέσως άρχισαν να σχεδιάζουν το μέλλον. Έπειτα από μια τηλεδιάσκεψη πολλών εθνών μεταξύ των διοργανωτών του Tour και τις 10 ομάδες καταμαράν, συμφωνήθηκε ένα νέο σχέδιο για το 2020 για το GC Racing Tour. Λοιπόν, για το GC Racing Tour επηρεαστήκαμε επίσης πολύ. Έπρεπε να ακυρώσουμε ή να αναβάλουμε σχεδόν κάθε εκδήλωση. Από το πρώτο στο Oman, που ήταν το πρώτο που ακυρώθηκε, τη Ρίβα, το Λάγος που αναβλήθηκαν, το Villa Simius που αναβλήθηκε για την επόμενη χρονιά,
Τώρα προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο την κατάσταση και ελπίζουμε ότι μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τουλάχιστον μία ή δύο διοργανώσεις το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Η υγειονομική κατάσταση σε κάθε χώρα και στο χώρο που φιλοξενούμε την εκδήλωση είναι κάτι που εξετάζουμε προσεκτικά. Πολύ σημαντικό και κρίσιμο είναι επίσης οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί για τις ομάδες και τους αθλητές να έρθουν στην διοργάνωση, και αυτό δεν είναι εύκολο καθώς είναι πολύ δυναμικό. Εάν φιλοξενούμε μια εκδήλωση, πρέπει να είμαστε ασφαλείς και επίσης η κατάσταση που μπορούμε να επιτρέψουμε σε πολλές ομάδες να συμμετάσχουν μαζί μας είναι κάπως περιορισμένη. Η όλη κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και ο κλάδος της ιστιοπλοείας προσπαθεί να βρει λύσεις προκειμένου να επιστρέψει σε κάποιο είδος κανονικότητας και να αρχίσει να ανακάμπτει από τα επακόλουθα της πανδημίας του κορονοϊού. Ο ιός θα υπάρχει για λίγο, πιστεύω, έτσι το 2020 ήταν έντονα κατά από τη λάμψη του COVID-19. Αλλά ελπίζω ότι το 2021 θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε σε μια νέα κανονικότητα και τουλάχιστον σε μερικές καλές ιστιοπλοϊκές εκδηλώσεις σε έναν κανονικό τρόπο, για να μπορέσουμε να τις εκτελέσουμε διεθνώς και με ανταγωνιστικό τρόπο όπως αρμόζει στην περίπτωση. Τα καλά νέα είναι ότι η ιστιοπλοεία δεν μοιάζει με κανένα άλλο άθλημα, είναι πολύ πιο ασφαλής. Χωρίς σωματική επαφή ή με πολύ κόσμο, το άθλημα είναι αισιόδοξο ότι η καθημερινότητα του ιστιοπλοού θα επιστρέψει πολύ σύντομα. Κάτι βέβαια για το οποίο προετοιμάζονται όλοι. Η ιστιοπλοεία είναι σίγουρα ένα διαφορετικό άθλημα από πολλά άλλα αθλήματα και όταν οι ομάδες βγουν στο νερό είναι μόνες τους. Άρα δεν υπάρχει επαφή με τις άλλες ομάδες ή τους αντιπάλους, οπότε μάλλον διαφέρει από πολλά άλλα αθλήματα όπως τα αθλήματα επαφής που γνωρίζουμε. Αλλά την ίδια στιγμή η ιστιοπλοεία είναι πολύ κοινωνικό άθλημα και μετά γίνεται πάλι δύσκολο, γιατί όλοι θέλουμε να είμαστε μαζί και να απολαύσουμε μια στιγμή μαζί, οπότε και ναι και όχι, υπάρχουν κάποια πλεονεκτήματα, αλλά υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα. Με τον κορονοϊό, τα πράγματα δεν ήταν μόνο δύσκολα για τους διοργανωτές, αλλά και για όλους τους αθλητές. Για λόγους ασφαλείας, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε να αναβάλει τους Ολυμπιακούς Αγώνες μέχρι το 2021, αφού αρχικά είχε προγραμματιστεί να διεξαχθούν το 2020 από τις 14 Ιουλίου ως τις 9 Αυγούστου στο Τόκιο. Συμφωνήθηκε ότι οι αγώνες θα διατηρήσουν το όνομα Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί Αγώνες Τόκιο 2020, ωστόσο η καθημερινότητα των ιστιοπλοών άλλαξε από τη μέρα που βγήκε η ανακοίνωση. Ο COVID-19 επηρέασε όλους τους αθλητές. Τώρα που οι Ολυμπιακοί Αγώνες προχωρούν ένα χρόνο μπροστά, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020, θα έχουμε μόνο 3 χρόνια μέχρι τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες, λέει η Βασιλεία Καραχάλιου. Έτσι, με αυτό δεν μπορώ να ασχοληθώ, όπως νόμιζα με τις σπουδές και το πανεπιστήμιο μου. Τώρα βρίσκομαι στην Ελλάδα, δεν μπορώ να πλέψω με την ομάδα μου στην Ισπανία, δεν μπορώ να ακολουθήσω τις ίδιες προπονήσεις, τα ίδια σχέδια. Πρέπει να κάνω ξεχωριστές προπονήσεις εδώ στην Ελλάδα. Ελπίζω όταν ανοίξουν τα σύνορα και μπορέσουμε να ταξιδέψουμε ξανά, να επιστρέψουμε στην Ισπανία για να συνεχίσουμε τις προπονήσεις μας. Περισσότεροι από 2,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι, το 1/3 του ανθρώπινου πληθυσμού, έχει τεθεί σε lockdown για να αποφευθεί η εξάπλωση του κορονοϊού και πολλοί αθλητές έχουν βρεθεί σε καραντίνα μακριά από αυτό που τους άρεσε να κάνουν. Είναι πολύ δύσκολο για τους ιστιοπλοούς που είναι μακριά από το νερό αυτή την περίοδο. Ήταν μια νέα εμπειρία για εμένα, δεν το είχαμε ποτέ πριν. Νομίζω έπρεπε να μείνουμε στο σπίτι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν μπόρεσαμε να βγούμε έξω και όλοι το ήξεραν. Δεν μπόρεσα να πάω στο νερό να πλέψω. Έπρεπε να παραμείνω διανοητικά συνδεδεμένη με το άθλημά μου και να προσπαθήσω να παρακολουθώ πολλά βίντεο ιστιοπλοείας ή να οραματιστώ, ώστε να είμαι συνδεδεμένη με αυτόν τον τρόπο. Έπρεπε να προσπαθήσω τουλάχιστον να διατηρήσω τη φυσική μου κατάσταση, γιατί όλοι γνωρίζουν ότι η απόδοση όλων θα μειωθεί ελαφρώς. Έπρεπε να κάνω 2 προπονήσεις την ημέρα που ήταν εξισορροπημένου συντονισμού, είτε εκρηκτικότητας με πολλές ασκήσεις σαν αυτές, ή να προσπαθήσω να κάνω κάποιες προπονήσεις με βάρη ή ακόμα προπονήσεις
διαφορετικές. Είχα σίγουρα πολύ χρόνο να κάνω πολλά πράγματα. Είχαμε πολύ ελεύθερο χρόνο, ήταν να διαβάσουμε βιβλία που μας αρέσουν, ήταν να δούμε μια σειρά. Ήταν πολύ ωραίο να περάσω λίγο χρόνο με την οικογένειά μου. Παίζαμε όλοι μαζί, επιτραπέζια παιχνίδια, σκάκι, μονόπολη και βλέπαμε ταινίες μαζί. Μείναμε και πάλι μαζί, σαν οικογένεια, δειπνήσαμε, περάσαμε ποιοτικό χρόνο. Ήταν πραγματικά ωραίο. Οπότε αυτή είναι μια διαφορετική πτυχή της διαδικασίας του lockdown για τους αθλητές που στο παρελθόν δεν είχαν πολύ χρόνο με τις οικογένειές τους και τώρα τον αξιοποίησαν κατά αυτόν τον τρόπο. Πριν από το lockdown, η Ελληνίδα ιστιοπλόος Βασιλεία Καραχάλιου είχε φτάσει στη δεύτερη θέση του κόσμου στην κατηγορία της στο γυναικείο Laser Radial. Η ίδια λέει ότι το να βρίσκομαι στη δεύτερη θέση της παγκόσμιας κατάταξης είναι κάτι που με τιμά, τιμά τη δουλειά μου και όλη την ομάδα που με περιβάλλει. Είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό και ελπίζω ότι ο δρόμος από εδώ και πέρα θα είναι μόνο υψηλότερος κυνηγώντας αυτή την πρώτη θέση. Όλοι εργαζόμαστε πολύ σκληρά σε αυτούς τους Ολυμπιακούς αγώνες, προσβλέπουμε και ελπίζω να καταφέρω να πάρω ένα μετάλλιο στο Τόκιο. Το πάθος της για την ιστιοπλοεία ξεκίνησε όταν ήταν πολύ μικρή, πίσω στις αρχές του 2000, τότε που ήταν κοριτσάκι στην Αθήνα, συνειδητοποίησε ότι η θάλασσα σήμαινε για εκείνη πολλά περισσότερα από οτιδήποτε άλλο και απολάμβανε το χρόνο της να προπονείται με την αισιοδοξία ότι μπορεί να κάνει κάτι καλό. Η σχέση της με την ιστοπλοεία ήταν έντονη από την πρώτη στιγμή. Ήταν πολύ παθιασμένη σε αυτό το σημείο, λέει η μητέρα της, σε σημείο που ενστικτοδός προσπαθούσε να παραμελήσει το σχολείο της, τα μαθήματα αγγλικών, καθώς και άλλες δραστηριότητες. Κάναμε μια προσπάθεια να την κρατήσουμε σε καλό δρόμο με τις σπουδές και κάθε άλλη υποχρέωση που είχε ως παιδί. Αλλά μπορούσες να καταλάβεις πολύ νωρίς ποιο ήταν το πάθος της. Η ιστιοπλοεία ήταν το πάθος της, ήταν πραγματικά ξεκάθαρο να το δεις. Ήταν δεδομένο ότι από μικρή διέκρινε η Βασιλεία Καραχάλιου ποιο ήταν αυτό που την γέμιζε σαν άνθρωπο αλλά και σαν αθλήτρια. Ξεκίνησα την ιστιοπλοεία όταν ήμουν 5,5-6 χρονών με τα δύο μου αδέλφια. Είναι μεγαλύτερα από εμένα, έναν χρόνο μεγαλύτερος ο Αντρέας και 3 χρόνια μεγαλύτερος ο Νεκτάριος. Όταν δεν μπορούσα να κάνω ιστοπλοεία, τότε που ήμουν και εγώ μικρότερη, ήμουν πάντα μαζί τους και τους βοηθούσα να ετοιμάσουν τα σκάφη τους και να πάνε στο νερό και πάντα ήμουν τόσο ενθουσιασμένη, αλλά ήμουν ακόμα πολύ μικρή για να μπορέσω να πλέψω. Όταν ήμουν τελικά στην κατάλληλη ηλικία, των 5,5 ετών, άρχισα να πλέω και αμέσως όταν ανέβηκα στο σκάφος και πήρα το πανί Optimist, ήμουν τόσο χαρούμενη και τόσο ευχαριστημένη με αυτό το συνέστημα. Ήξερα εκείνη τη μέρα ότι θα ακολουθήσω την ιστιοπλοεία για το υπόλοιπο της ζωής μου. Όταν έκλεισε τα 12, πήρε μια μεγάλη απόφαση η Βασιλεία Καραχάλιου, άφησε πίσω της την τάξη του Optimist και μεταπήδησε στο Laser, ξεκινώντας αυτό που θα γινόταν για την ίδια μια πετυχημένη καριέρα. Μετά από τα Optimist πέρασα στα Laser Radial, δεν ξέρω αν υπήρχε η αισιοδοξία ότι ήμουν μόνη μου, ότι μου άρεσε να ήμουν μόνη μου, μπορούσα να κάνω τι ήθελα, έπαιρνα τις αποφάσεις, ρίχνα το φταίξιμο σε μένα, μου άρεσε αυτό. Δεν ήθελα να εξαρτώμαι από ένα δεύτερο άτομο και μερικές φορές επίσης όταν ο προπονητής μου μου λέει να κάνω κάτι, τον ακούω και το σκέφτομαι, αλλά πάντα καταλήγω στο να κάνω αυτό που πίστευα από την αρχή. Κατά τη διάρκεια της εφηβείας της, τα ταλέντα της αναγνωρίστηκαν παγκοσμίως. Το 2016, ο Ούγγρος προπονητής Τάμας Ζες τη ζήτησε να ενταχθεί στην Sailing Academy Gran Canaria, όπου εκτελήχθηκε ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της.
μακριά από την πατρίδα της στην Ελλάδα, υπήρχαν πολλές προκλήσεις για να αντιμετωπίσει, αλλά η οικογένειά της και ειδικά η μητέρα της ήταν πάντα δίπλα της. Η μαμά μου σπούδασε στις Ηνωμένες Πολιτείες και έπαιζε μπάσκετ, πέρασε από την ανταγωνιστικότητα και ήξερε πώς να με βοηθήσει από την αρχή στο άθλημα. Ήταν πάντα εκεί. Από την πρώτη μέρα με βοηθούσε και έκανε όλα τα πράγματα για να κάνει τη ζωή μου λίγο πιο εύκολη. Και κάπως έτσι εξελίχθηκε η καριέρα της Καραχάλιου. Ήταν τον περασμένο Οκτώβριο όταν η Βρετανική Ολυμπιακή Ένωση επέλεξε τους πρώτους αθλητές της ομάδας της Μεγάλης Βρετανίας για το Τόκιο αναφορικά με την ιστιοπλοεία. Οι Ολυμπιονίκες ήταν στην λίστα μαζί με τους πρωτοεμφανιζόμενους σε Ολυμπιακούς αγώνες όπως ο Tom Squires. Ο ίδιος λέει χαρακτηριστικά ότι το να άκουγα ότι επιλέχθηκα για την ομάδα της Μεγάλης Βρετανίας και να εκπροσωπήσω τη χώρα μου στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν ένα τρελό συνέστημα που δεν είχα ποτέ πριν. Είχα μια πολύ άσχημη χρονιά το 17, το 18 και μετά το 19. Αποφάσισα να κάνω τα πράγματα λίγο διαφορετικά και να ανακατέψω την τράπουλα, να προπονηθώ σε διάφορα μέρη με διαφορετικούς ανθρώπους. Κάτι που ήταν μια πραγματική πρόκληση, αλλά με την υποστήριξη των Βρετανών ιστιοπλών. Και το πέτυχα. Η αποχώρησή μου ήταν σαν να κερδίζω στα δοκιμαστικά γεγονότα κάθε φορά. Πολύ δυνατή, με ενέπνευσε να συνεχίσω και μετά για να με επιλέξουν το πιο ωραίο είναι όταν φωνάζεις τους γονείς σου και λες επιλέχθηκα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εξακολουθεί να μου προκαλεί ανατριχίλα όταν το σκέφτομαι. Όλοι είναι πατριώτες, νομίζω ότι να κρατάς τη βρετανική σημαία για να βγάλεις φωτογραφία και να πεις ότι είσαι έτοιμος για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, είναι τρελό. Η πρόκληση για το Τόκιο ήταν μια καθοριστική στιγμή για τη ζωή του, όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για την οικογένειά του. Έχοντας μεγαλώσει μακριά από τη θάλασσα, στο Oxfordshire, ο ανταγωνισμός στην ιστιοπλοεία ήταν ασυνήθιστος, αλλά το ταλέντο και η σκληρή δουλειά τον βοήθησαν να λάμψει στο άθλημα. Την ώρα που είπα στους γονείς μου ότι επιλέχθηκα, μας λέει ο Tom Squires, έλεγαν ότι δεν είναι πολύ συναισθηματική για την ιστιοπλοεία ή δεν εμπλεκόνται πολύ. Ακολουθούν τα αποτελέσματά μου, αλλά είναι αρκετά απασχολημένοι, οπότε όταν το έμαθαν για να ακούσουν πόσο χαρούμενοι και περήφανοι ήταν, μου το μετέφεραν. Ο μπαμπάς μου ήταν απλώς, όχι, αυτά είναι υπέροχα νέα. Ήπιαμε ένα ποτήρι κόκκινο κρασί, ένα μπουκάλι κόκκινο κρασί για να γιορτάσουμε την επιστροφή στο σπίτι και όταν γύρισα από το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είναι σουρεαλιστικό, εντελώς σουρεαλιστικό. Ο Tom Squires, που δεσμευόταν στην Ιαπωνία, φοβόταν ότι το Ολυμπιακό του όνειρο είχε χαθεί όταν ξεκίνησε η πανδημία του κορονοϊού. Ωστόσο, με την ανακοίνωση ότι οι αγώνες δεν θα ακυρωθούν και απλώς θα αναβληθούν, ο πρωτοεμφανιζόμενος windsurfer της ομάδας Μεγάλης Βρετανίας ήταν αποφασισμένος να γίνει ο καλύτερος αθλητής μέχρι το 2021. Αρχικά, όταν πρόκειτο να αναβληθούν οι αγώνες, ήταν ανακούφιση που δεν ακυρώθηκαν, γιατί είχα ακούσει φήμες ότι μπορούσαν να ακυρωθούν και όχι να αναβληθούν. Το να ακούσω ότι θα αναβληθούν για ένα χρόνο ήταν λίγο σαν ανακούφιση για μένα και αναμενόμενο από καιρό. Όλα είχαν κλείσει και γινόταν όλο και πιο πιθανό να συμβεί. Λοιπόν, πιστεύω ότι πραγματικά θα μπορούσε να αναβληθεί. Δεν ήθελα όμως να το περάσω, θα ήταν φρικτό αυτή την εποχή του χρόνου να μάθω ότι μόλις τελείωσε. Όλη αυτή η προπόνηση που είχα κάνει θα ήταν για το τίποτα. Θα ήταν τόσο απογοητευτικό και τόσο δύσκολο να το ξεπεράσεις. Λοιπόν, όμως είναι υπέροχο να ακούσουμε ότι αναβλήθηκε για έναν ακόμη χρόνο. Ο Tom Squires είναι μεταξύ των κορυφαίων αθλητών στο windsurfer και την περασμένη σεζόν έχουμε πολλές υπέροχες αναμνήσεις καθώς παρακολουθούσαμε το άθλημα σε όλο τον κόσμο και να κάποιες από αυτές. Το top 10 λοιπόν, καλύτερες στιγμές σε κάθε αγώνα ο ανταγωνισμός στην κατηγορία RSX είναι σκληρός,
η νίκη παλεύεται σκληρά, αλλά όταν έρχεται είναι ακόμη πιο εφορική για τους αθλητές. Δίνοντας πάνω από κύματα, όταν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, μπορείς να έχεις υπέροχες λήψεις. Ας δούμε με τον αέρα τι έκανε ο Μάικλ Τσέγκ, που κέρδισε το RSX ανδρών, το 50ο τρόφαιο Πρινσέζα Σοφία Υπερόσταλ. Την τελευταία σεζόν επισκεφθήκαμε την πιο δυτική πόλη της Ρωσίας, την Αγία Πετρούπολη, για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων RSX. Αυτή η εμβληματική πόλη εξετάζει μια προσφορά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και Παραολυμπιακούς του 2032. Δεν νομίζω ότι είναι μυστικό ότι η Αγία Πετρούπολη προσπαθεί να είναι στους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2032 και γι' αυτό η Δημοτική Αρχή της Αγίας Πετρούπολης επέλεξε κάποια γεγονότα να τα πάρουν ως πρωταθλήματα μόνο και μόνο για να δοκιμάσουν τον εαυτό τους και αν είναι έτοιμοι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και είμαστε πραγματικά χαρούμενοι και τυχεροί που λέμε ότι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων ήταν ένα από τα πρώτα γεγονότα. Το windsurfing έχει να δώσει πολλές υπέροχες αναμνήσεις. Στο Yang της Κίνας πραγματοποιήθηκε το ασιατικό πρωτάθλημα windsurfing Nibble Cup του 2019 και ήμασταν εκεί και από κοντά για να παρακολουθήσουμε τη δράση. Η περσινή σεζόν ήταν για ακόμη μια φορά πετυχημένη στο άθλημα για την Ολλανδική Ολυμπιακή Ομάδα. Κυριάρχησαν στη σκηνή με πολλά σπουδαία γεγονότα και διακρίσεις από τους Κίραν Μπάντλο, Ντόριαν Βαν Ρίζερμπεργκε και Λίλιαν Τεγκέους. Τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων RSX σημείωσαν ρεκόρ συμμετοχών στην κατηγορία RSX με 333 επιβεβαιωμένες συμμετοχές από 43 διαφορετικά έθνη που αντιπροσωπεύουν 6 διαφορετικές υπήρους. Οι αριθμοί που συμμετείχαν στα πρωταθλήματα ήταν απόδειξη της δημοτικότητας της σημερινής υγείας του windsurfing. Για πρώτη φορά ο στόλος των νέων ανδρών ήταν μεγαλύτερος από τον στόλο των πιο μεγάλων σε ηλικία ανδρών. Το 2019 ήταν η καλύτερη χρονιά στην κατηγορία RSX και θα έλεγα ότι ίσως για την κλάση του windsurfing. Είχαμε εξαιρετικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων στην Πάλμα, όπου είχαμε 333 αγωνιζόμενους που έπλεαν στην κατηγορία RSX. Έτσι, στο τέλος της χρονιάς είχαμε παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Γκάρντα, όταν και πάλι είχαμε ρεκόρ στα παγκόσμια πρωταθλήματα και για πρώτη φορά ξεπεράσαμε τον αριθμό των 100 στον στόλο των γυναικών. Οι κοντινές μάχες και οι έντονες στιγμές δεν είναι ασυνήθιστες στην κατηγορία RSX. Μερικές φορές μόνο εκατοστά μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Η Σαλίν Πικόν και η Γιούγκ Χιου Λου είχαν εγκλωβιστεί σε μια επιχή μάχη στη γραμμή του τερματισμού στο Europeans RSX του 2019. Στα νερά της Μαγιόρκα διεξήχθη το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα RSX αλλά και των νέων. Στο τέλος ήταν και πάλι οι Ολλανδοί που πέτυχαν με τον Κίραν Μπάντλο και την Λίλιαν Τεγκέους να κατακτήσουν το χρυσό στο στόλο των ανδρών και γυναικών στις κορυφαίες κατηγορίες και πραγματικά να αποδείξουν ότι είναι το νούμερο 1 του κόσμου οι Ολλανδοί. Στη συνέχεια, η Παγκόσμια Ολυμπιακή Κοινότητα Windsurfing εστίασε την προσοχή της στο Τόρμπολε για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Windsurfing 2019. Εκεί ο Κίραν Μπάντλο αποδείχθηκε και πάλι ο καλύτερος windsurfer στον κόσμο, σημείωσε μια άνετη νίκη για τον τίτλο. Εν τω μεταξύ, η Κινέζα Γιούν Χιου Γιου είχε κάνει αρκετά για να πάρει την πρώτη θέση στον γυναικείο στόλο. Αυτά λοιπόν και από αυτό το επεισόδιο Pure Action που σας μεταφέραμε μια πλούσια δράση.
από τον κόσμο της ιστιοπλοείας αυτή τη φορά. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά!

0: κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: Trust Battery or Re-Battery. Για σωστή διαχείριση μπαταριών από πατίνια, μηχανάκια, αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη, φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες, επίλεξε σημείο πώλησης με το σήμα της Re-Battery. Είσαι επαγγελματίας, καταναλωτής, εκπαιδευτικός. Για κάθε απορία γύρω από την ανακύκλωση μπαταριών, επισκέψου το site της Re-Battery, του εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης μπαταριών. Re-Battery. Για εμάς και τα παιδιά μας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, σε αυτό το τηλεοπτικό πρόγραμμα που σας μεταφέρει στις καλύτερες εκδηλώσεις και σας γνωρίζει χαρακτήρες, αθλητές γεμάτους δράσεις στον κόσμο των υπαίθριων σπορ. Εμείς στο Pure Action πιστεύουμε ότι πολλά διαφορετικά μονοπάτια που ακολουθούμε στη ζωή, μερικά από αυτά πρέπει να είναι χωμάτινα. Γιατί το να γεμίζουμε τη ζωή μας με περιπέτεια μας δίνει μερικές υπέροχες ιστορίες για να μοιραστούμε, και αυτό είναι που φέρνει στις οθόνες σας το Pure Action. Μια δράση ασταματητή με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη και φυσικά τους πρωταγωνιστές να δίνουν την δική τους παράσταση, μερικές φορές ξεπερνώντας τα όρια της ανθρώπινης δύναμης ψυχικής και σωματικής. Σε προηγούμενο επεισόδιο επισκεφθήκαμε την Μαλαισία προκειμένου να επικεντρωθούμε στο Festival Mountain Trail της βόρειας μεριάς της Μαλαισίας, ένας σπάνιος αγώνας που χρησιμοποιεί μερικά από τα πιο απαιτητικά μονοπάτια στην Μαλαισία. Με τους συμμετέχοντες να ξεπερνάνε τον εαυτό τους για να φτάσουν μέχρι τον τερματισμό. Με όμορφες εικόνες, με την παράδοση της χώρας να παραμένει ζωντανή και την φύση να δίνει το δικό της ύφος σε αυτόν τον αγώνα. Μένοντας ανατολικά, στη συνέχεια ταξιδέψαμε στην Ταϊβάν για την ποδηλασία παγκόσμιας κλάσης με την ουσιαστική εξέλιξη του αγώνα να είναι σε ανηφορικό επίπεδο, να είναι σε βουνό mountain bike, 11.000 πόδια αναρρίχησης για τους τολμηρούς ποδηλάτες που έλαβαν μέρος. Μετά από αυτό βρεθήκαμε στην Ελλάδα για να ακολουθήσουμε ένα από τα πιο καθιερωμένα φεστιβάλ αναρρίχησης, το Κάλυμνος Climbing, στο νησί που βρίσκεται στην νοτιοανατολική πλευρά του Αιγαίου και είναι διάσημο εκτός από τους τουρίστες και τους παραθεριστές που το ξέρουν και πηγαίνουν, για την μορφή των βουνών, αξιαγάπητο από τους ορειβάτες σε όλο τον κόσμο, με απότομες πλαγιές και τραχιά βράχια. Τέλος, επισκεφθήκαμε την Ντόχα στο Κατάρ, μια πόλη που φημίζεται για τη μοναδική της ατμόσφαιρα, με το γεγονός του παγκοσμίου κυπέλου FIA Rally Cross Country για το Manatech Qatar Cross Country Rally του 2020 να είναι απλά εκπληκτικό. Και βρεθήκαμε εκεί για να παρακολουθήσουμε όλη την δράση σε αυτόν τον εντυπωσιακό αγώνα. Σε αυτό το επεισόδιο θα προσπαθήσουμε να μάθουμε περισσότερα για την ιστορία ενός αγωνίσματος, μιας διοργάνωσης του τριάθλου, το Εξτέρα, με σοβαρούς διαγωνισμούς να διεξάγονται σε 5 υπήρους. Το Εξτέρα είναι επαγγελματική πίστα αγώνων με μερικούς από τους πιο πυρκισμένους και σκληροτράχυλους αθλητές αντοχής στον κόσμο. Μετά από αυτό θα ταξιδέψουμε στην Ελλάδα προκειμένου να ακολουθήσουμε δημοφιλή ολυμπιακά αθλήματα με το The Herbalife Nutrition Beach Volley για τους θερινούς αγώνες του 2020, με τους υποστηρικτές να απολαμβάνουν το άθλημα. Η Ελλάδα έχει τόσο πολλές κρυμμένες ομορφιές και μέσα από τον αθλητισμό μπορεί να ανακαλύψεις αυτά τα μέρη. Το Trimor κάθε χρόνο διοργανώνει πολλές αθλητικές εκδηλώσεις, off-road triathlon, Εξτέρα Γκρις, που αποτελεί μέρος της διάσημης ευρωπαϊκής και παγκόσμιας περιοδίας. Το Εξτέρα Open, μια πρόκληση κολύμβησης νερού, το Trimor Swim Run Hydra, το Isoman και το Trimor στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Τελικά όμως θα αλλάξουμε τώρα ήπειρο και θα μετακομίσουμε στην Τζαμάικα για να ακολουθήσουμε το μοναδικό μαραθώνιο Reggae. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το επεισόδιο της
διαδικασίας που σας έχουμε συνηθίσει με τα υπαίθρια αθλήματα, για να βρεθούμε στο off-road αγώνισμα του τριάθλου, το Xterra. Η ιστορία να είναι γνωστή ως ένα από τα καλύτερα αγωνίσματα τριάθλου της περιοδίας ανά τον κόσμο. Ο αρχικός στόχος του Xterra ήταν να φέρει τους αθλητές στο φυσικό τους περιβάλλον, σε κάποια από τα πιο απομακρυσμένα και εκθαμβωτικά μέρη. Ο ενακτήριος διαγωνισμός έλαβε χώρα στο Μάουι. Εντυπωσιακά τα πλάνα σε αυτό το τρίαθλο Xterra, που έχει πολλούς αξιόλογους συμμετέχοντες και βέβαια αρκετούς φαν. Η αλήθεια του θέματος είναι ότι ήμασταν στην επιχείρηση εκδηλώσεων για πολύ καιρό πριν μπούμε στο Xterra. Ξεκινήσαμε το Ocean Fest και η πρώτη μας εκδήλωση που μεταδώσαμε ποτέ στην τηλεόραση, η οποία ήταν στη Χαβάη, ήταν το Ocean Challenge. Ήταν ένας διαγωνισμός ναυαγοσωστικής για επαγγελματίες ναυαγοσώστες. Ξεκίνησε λίγες μόνο ομάδες και στη συνέχεια Χαβάη, Καλιφόρνια, δεν μπορώ να θυμηθώ ποιες άλλες ήταν, αλλά εμείς καταλήξαμε στους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιαπωνία, τη Νέα Υόρκη, το Τζέρσεϊ, και αυτό που ξεκίνησε η εκδήλωσή μας και η τηλεοπτική μας καριέρα ήταν το επιστέγασμα των προσπαθειών, λέει η Τζάνετ Κλάρκ. Και από εκεί το Ocean Fest μόλις εκτινάχθηκε, έγιναν πράγματα όπως το Ocean Ironman, είχαμε το Wahine Windsurfers, το Diathlon, το Beach Volley, όλα ταυτόχρονα. Και ο Phil Liggett, ο οποίος ήταν τοπικός σχολιαστής, βρέθηκε μαζί μου και κάναμε κάποιες εκπληκτικές εκπομπές στο ESPN και απλά ήταν φανταστικές. Ο ενακτήριος διαγωνισμός του Xterra έλαβε χώρα στο Μάουι, σε μια ιδιαίτερη τοποθεσία με αγώνες που διεξάγονται σε πέντε υπήρους σε μια εντυπωσιακή μέρα του Νοεμβρίου του 1996. Οδήγησε τους 123 αγωνιζόμενους του Xterra σε μια επαγγελματική πίστα αγώνων, στην οποία συμμετείχαμε εκεί από τους κορυφαίους όπως Μίσελ Τζόουνς, Μπρετ Άιμονεν, Τζίμι Ρισιτέλο, αρκετές συμμετοχές, ο Σκοτ Τίντλεϊ, ο Νέντ Όβερεντ που ήταν θρύλος στην ποδηλασία του βουνού, με τριαθλητές και παραδοσιακούς ποδηλάτες, αλλά και κάποιους οι οποίοι ήταν ερασιτέχνες, όλοι να συγκλίνουν στην χωμάτινη διαδρομή για να καθορίσουν τον καλύτερο αθλητή, τον νικητή της ημέρας σε αυτή την πρώτη ιστορική διαδρομή του τριάθλου το μακρινό 1996. Ήταν ακριβώς αυτό το μείγμα των ανθρώπων με διάφορα υπόβαθρα, ποδηλασία βουνού, τριάθλο που ξεχωρίζουν απίστευτα. Δύσκολη πορεία, η φεστιακής θα λέγαμε ποδηλασίας βουνού που είχαμε τελειώσει εκεί στην Γουαλιλαία. Καταλήξαμε και στον όρο που λέγεται η μητέρα φύση, ότι θα ήταν ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής μας, και αυτό είναι ενδιαφέρον ως δήλωση, παρότι έγινε πριν από 25 χρόνια, να το ακούς ακόμη και σήμερα. Και καυτές συνθήκες και η αδυσόπιτη πορεία έκανε το πρώτο Xterra να είναι βάναυσα σκληρό, αλλά οι ανταγωνιστές και οι θεατές ήταν ικανοποιημένοι. Νομίζω ότι πολύ γρήγορα καταλάβαμε ότι βρισκόμασταν σε κάτι όμορφο. Η τηλεοπτική εκπομπή που παράγαμε ήταν η πρώτη σε αυτή τη διαδικασία, μετά κυκλοφόρησε το Aquaterra, που ήταν απλά φανταστικό. Ο θρύλος χτίστηκε αμέσως. Παίρναμε τηλέφωνα από ανθρώπους από την Καλιφόρνια, σε άλλα μέρη που λέγανε να φέρει το Xterra και σε εμάς. Κάναμε μερικά Xterra εκτός Χαβάη τα επόμενα χρόνια. Και το 1999 έγινε εξαιρετικά εμφανές ότι αυτό το πράγμα μπορεί να έχει δική του ζωή. Το Xterra ήταν ένα φαινόμενο με παγκόσμια απήχηση. Μέσα σε τρία χρόνια από τον πρώτο αγώνα στο Μάουι, οι διοργανώτες είχαν συγκεντρώσει 10 στάσεις σε μια εξωτερική διαδικασία. Και καθώς ξημέρωσε η νέα χιλιετία, ξεκίνησε το Xterra να επεκτείνεται σε όλο τον πλανήτη με εκδηλώσεις σε Ασία, Οκεανία, Νότιο Αμερική και Ευρώπη.
Οι περιπετειώδεις αθλητές αντοχής έμαθαν το Εξτέρα ως την απόλυτη εμπειρία αγώνων εκτός δρόμου. Το Εξτέρα, όπως το ξέρουμε σήμερα, δεν είναι απλά ένα ανταγωνιστικό άθλημα, αλλά lifestyle, ένα κάλεσμα που φέρνει τους αθλητές πιο κοντά στη φύση και στον καθένα. Τους καλεί να σκάψουν βαθιά και να πιέσουν σκληρά για να ανακαλύψουν και να γιορτάσουν στο τέλος την κατάκτηση της νίκης ή απλά του τερματισμού. Η κοινότητα, το κίνημα δηλαδή Εξτέρα, υπάρχει λόγω του πνεύματος των αρχικών πολεμιστών που αγωνίστηκαν το 1996 και παραμένει ζωντανό και ενεργό από όνειρο που ήταν τότε σε μια εμφαντική πραγματικότητα. Ήταν ένας υπέροχος αγώνας, ήταν πραγματικά συναρπαστικό σχήμα και εμείς το απολαύσαμε, το παρακολουθώ και μιλάω για αυτό. Το πιο σημαντικό ήταν ότι τερμάτισαν όλοι οι αθλητές που ξεκίνησαν στην παραλία. Αν θυμηθώ τι είπε ο Τίνλεϊ αφού τελείωσε, είπε ότι τον έφερε πίσω στις ρίζες του αθλήματος και σκέφτηκα ότι αυτό ήταν το μεγάλο κοπλιμέντο για εμάς, γιατί έλεγε πολλά για το πώς νιώσαμε σαν οικογένεια και ότι ήταν σχετικά χαμηλών τόνων, χωρίς πάρα πολλούς κανόνες είδος σεναρίου και ήταν γενικά άνετος σε όλο αυτό. Οπότε είχαμε μια έκρηξη. Έχετε κουραστεί από την ίδια ρουτίνα και την καθημερινότητα? Χρειάζεστε να ξεφύγετε από το άγχος και πραγματικά να αναπνεύσετε? Στη συνέχεια, μια Highlander περιπέτεια φτιαγμένη για εσάς, τόσο για επαγγελματίες όσο και για ερασιτέχνες πεζοπόρους, με το στόχο να είναι απλό. Να κατακτήσετε τα βουνά, να κατακτήσετε τον εαυτό σας. Ως μέρος της παγκόσμιας σειράς Highlander Velebit Croatia θα φιλοξενήσει πεζοπόρους από όλο τον κόσμο σε εθνικά πάρκα που κόβουν την ανάσα, από αρχαίγωνα δάση μέχρι γυμνά λευκά βράχια. Η ανέγκυχτη φύση της Κροατίας θα σας ταξιδέψει στο νέο σας σπίτι. Ήμασταν περιορισμένοι για πάρα πολύ καιρό, αλλά τώρα με αυτά τα 100 χιλιόμετρα πεζοπορία σε 5 μέρες ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε στη φύση για να βρεθούμε στο αντίστοιχο πεδίο της δράσης για άνδρες και γυναίκες. Και από την Κροατία και την πεζοπορία θα περάσουμε στην Ελλάδα, που είναι από τους πιο ελκυστικούς τουριστικούς προορισμούς. Άνθρωποι από όλο τον κόσμο ανυπομονούν να απολαύσουν τον χρόνο τους κάτω από το ζεστό ελληνικό ήλιο, τις διακοπές τους και δίπλα στην πεντακάθαρη γαλάζια θάλασσα. Για πολλά αθλήματα και για τους λάτρεις του καλοκαιριού αυτό σημαίνει beach volley. Τον Ιούλιο το Enso Beach Volley της πρωταθλήτριας Ευρώπης Εφης Σφυρί στο κλαμπ στο Βάρκιζα Resort πραγματοποίησε μια σειρά από τουρνουά Beach Volley ως μέρος των Herbalife Nutrition Beach Volley Summer Games 2020. Είμαι πολύ χαρούμενοι που η Herbalife Nutrition Greece, υποστηρίζοντας το Enso Beach Volleyball Club, βρίσκεται εδώ για να προωθήσει το ειδικό πρωτάθλημα για μη επαγγελματίες αθλητές, οπότε είναι πολύ σημαντικό που μας υποστηρίζει. Όπως γνωρίζετε, είναι χορηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδας, οπότε είναι η τιμή που έχουμε την Herbalife εδώ στα τουρνουά μας, μας ενυδατώνει και δίνει δύναμη, δίνοντας και τα καλύτερα προϊόντα στους αθλητές μας. Το τουρνουά αποτελείται από 7 στάσεις, είναι ανοιχτό για άνδρες και γυναίκες, αλλά και για αμυχτές ομάδες. Η Βάρκιζα ήταν η φετινή εναχτήρια εκδήλωση και πολλοί επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές συγκεντρώθηκαν για να αγωνιστούν και να απολαύσουν αυτό το δημοφιλές άθλημα. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, η Herbalife Nutrition ενημέρωσε τους θεατές και τους αθλητές σχετικά με τα ωφέλη από την κατανάλωση των προϊόντων της, αποδίδοντας γευσηγνωσίες και προσφορά προϊόντων ως δώρο στους νικητές του τουρνουά. Μετά από πολλούς ενδιαφέροντες αγώνες στη χρυσή κατηγορία των ανδρών, το ζευγάρι των Μωραΐτη και Πούλιου
κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο, ενώ στις γυναίκες στην κατηγορία λοιπόν του χρυσού μεταλλίου η Κουμπάκη με την Καζάκου από έναν συναρπαστικό αγώνα που κρίθηκε στο tie break βρέθηκαν στην κορυφή. Και με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε ένα πολύ όμορφο τουρνουά beach volley που διεξήχθη στην Ελλάδα από την Εφη Σφύρη και πρόσφερε πολύ όμορφες στιγμές. Το Pure Action αγαπά τις προκλήσεις που θέτουν τα υπαίθρια αθλήματα στους αθλητές σε όλο τον κόσμο, σε όρια και υπερβάσεις. Ένα άθλημα, ένας συναρπαστικός τρόπος για να εξερευνήσεις Νέα Αμέρη και νέες χώρες, μπορεί να σου δώσει αυτή τη δυνατότητα. Αν αγαπάς μια πρόκληση και περιγράφεις τον εαυτό σου ως εξερευνητή, τότε το 3-more Multisports Tour στην Ελλάδα είναι σίγουρα αυτό που θα σου δώσει αυτό που ψάχνεις. Το 3-more Festival είναι μια ιδέα, είναι ένα όραμα, είμαστε όλοι αθλητές και έχουμε ένα όνειρο να οργανώσουμε την καλύτερη εμπειρία για τους αθλητές μας, λέει ο Κωνσταντίνος Μητρόπαπας. Το 3-more είναι αλήθεια ότι έχει ήδη κατακτήσει τις καρδιές των τριαθλητών. Είναι βασικά το όραμά μας. Προσπαθούμε να συμμετάσχουμε στα καλύτερα μέρη της Ελλάδας, αθλητικές οργανώσεις. Φέτος έχουμε το Ρέθυμνο της Κρήτης με τρίαθλο και ανοιχτικό Ολύμβηση αλλά και Άιζομαν. Έχουμε την Βούλια Χμένη με το off-road τρίαθλο, το cross aquathlon και το ανοιχτό κολύμπι. Και μετά η Ίδρα, το νησί του Άργου Σαρονικού, όπου έχουμε την κολύμβηση και το τρέξιμο. Αυτό είναι το όραμα για ένταξη σε εκείνα τα μέρη με διαφορετικές εμπειρίες. Κάθε χρόνο οι αθλητές ταξιδεύουν στην Ελλάδα για να συνδυάσουν το αγαπημένο τους σπορ με διακοπές στην χώρα μας ή σε ένα από τα διάσημα ελληνικά νησιά είτε στην Αθήνα. Εξτέρα Off-Road Triathlon, Εξτέρα Open Water Swimming Challenge, το 3-more Ρέθυμνο και το Swimrun Ήδρα έχουν ήδη γίνει αξιοθέατα αλλά και ισχυρά σε προκλήσεις για τους αθλητές. Οι ξένοι αθλητές θα έχουν το πλεονέκτημα μέσα από τις διοργανώσεις να ανακαλύψουν τα τοπία και τον πολιτισμό της Ελλάδας και να έχουν τις εμπειρίες τους. Σχεδιάζουμε αυτές τις εκδηλώσεις φέρνοντας εμπειρίες σε όλα τα αθλήματα όλων των επιπέδων αθλητών και όλων των ηλικιών. Καλούμε τον κόσμο να έρθει να ζήσει αυτή την εμπειρία από το εξωτερικό ή την Ελλάδα. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, η παραλία της Βούλια Χμένης θα φιλοξενήσει το Xterra Off-Road Triathlon που συνδυάζει την κολύμβηση, την ποδηλασία βουνού και το ορεινό τρέξιμο. Αν και μερικοί από τους καλύτερους τριαθλητές, ποδηλάτες βουνού, δρομής και αθλητές περιπέτειας σε όλο τον κόσμο είναι Racing Xterra Greece, οι αγώνες είναι χωρίς αποκλεισμούς και για όλους. Αυτό το έτος το καλεντάρι έχει αλλάξει λόγω του κορονοϊού. Το Xterra ακολούθησε τις όποιες επισημάσεις της πολιτείας. Τις ίδιες μέρες θα πραγματοποιηθεί και το Open Water Swimming Challenge. Έχουμε πολλές αλλαγές στο Xterra Greece φέτος γιατί ενώσαμε δύο εκδηλώσεις σε μία, οπότε έχουμε το Xterra Greece εκτός δρόμου, το τρίαθλο που φέτος προσφέρουμε και το cross aquathlon για τους αθλητές. Αυτό είναι ολοκένουργιο και επίσης πρόκειται να μπούμε στο ανοιχτό νερό με την κολυμβητική πρόκληση που είχαμε τον Νοέμβριο την ίδια ημερομηνία, έτσι ώστε να προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία ανοιχτού νερού προσθέτοντας ένα νέο αγώνισμα στην Ελλάδα, μια απόσταση 200 μέτρων super sprint. Λίγα χιλιόμετρα όμως μακριά από την Αθήνα βρίσκεται ένα από τα πιο όμορφα νησιά της Ελλάδας. Και αυτό είναι η Ίδρα. Σε αυτό το μαγευτικό νησί, αυτό το υπέροχο φόντο, πραγματοποιήθηκε το Swimrun Ίδρα.
Το swim run είναι ένας αγώνας πολλαπλών σταδίων που εμπεριέχει πολλές ιδιαίτερες προκλήσεις. Αθλητές σε ζευγάρια, οι οποίοι διαγωνίζονται σε τρέξιμο εκτός δρόμου και κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης, έχουν την ευκαιρία να επεκτείνουν τα όρια τους και να εξερευνήσουν τις κρυμμένες ομορφιές του νησιού. Στο Ρέθυμνο της Κρήτης, οι αθλητές μπορούν να βρουν την

μια μοναδική αξέχαστη εμπειρία για όσους αποφασίσουν να συμμετάσχουν. Και από την Κρήτη θα βρεθούμε εκτός Ευρώπης, θα μεταφερθούμε στην Καραϊβική θάλασσα και την Τζαμάικα, έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο. Αυτό το μικρό νησί διαθέτει μια ζωντανή κουλτούρα και πολλά όμορφα αξιοθέατα που πρέπει να επισκεφτείτε σε αυτή την τοποθεσία. Έχει πολλές ομορφιές και βέβαια ιδιαίτερα τοπία αλλά και event. Αυτή η πανέμορφη νησιωτική χώρα είναι ένας παραδεισένιος προορισμός για σπορ. Οι ενθουσιώδεις κάτοικοι και τα επιτεύγματα της Τζαμάικα όλα αυτά τα χρόνια βοήθησαν να αναπτύξουν τη μεγάλη αθλητική τους κουλτούρα. Ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα που πραγματοποιείται κάθε χρόνο είναι το Reggae Marathon και το Half Marathon, η κορυφαία διεθνής διοργάνωση μαραθωνίου της Τζαμάικα. Επαγγελματίες δρομής, λάτρεις των σπορ καθώς και αρχάριοι συγκεντρώθηκαν στο Νέγκριλ, την πρωτεύουσα της Τζαμάικα, για μια διασκεδαστική εκδήλωση που χαρακτηρίζεται από τα καλά vibes και την δυνατή reggae μουσική. Ενθουσιώδεις υποστηρικτές βγαίνουν και παρατάσσονται για τον διεθνώς πιστοποιημένο μάθημα για την υποστήριξη των δρομέων, ενώ οι εθελοντές προσφέρουν μοναδικά συσκευασμένο νερό και υγρά ενυδάτωσης σε κάθε μίλη. Η παροχή είναι πολύ σημαντική για αυτόν τον αγώνα και οι αθλητές νιώθουν την παρουσία και την υποστήριξη των διοργανωτών για να φτάσουν στην επιτυχία, να φτάσουν στην ολοκλήρωση αυτού του μαραθώνιου δρόμου, είτε του μισού μαραθώνιου αλλά και των 10 χιλιόμετρων που διεξάγονται παράλληλα. Ένα από τα κυριότερα σημεία του Reggae Marathon, του Half Marathon και των 10 χιλιόμετρων ήταν το γεγονός ότι ο αγώνας συμμετείχε σε 4 άλλους μαραθωνίους της Καραϊβικής για να σχηματίσουν έτσι το Five Island Challenge που χρηματοδοτείται από το Atlanta Life, την ασφαλιστική εταιρεία των ΗΠΑ. Ο μαραθώνιος Reggae Marathon και τα 10 χιλιόμετρα για άλλη μια φορά προσέλκυσαν δρομή σε όλη την Τζαμάικα αλλά και πάνω από 38 διαφορετικές χώρες σε όλο τον κόσμο. Η διεθνώς πιστοποιημένη διοργάνωση, τώρα στα 19 της χρόνια, απέδειξε και πάλι στον κόσμο του τρεξίματος τη σημαντική θέση της στο διεθνές ημερολόγιο τρεξίματος. Οι δύο κορυφαίοι μαραθωνοδρόμοι, στο Reggae Marathon, στο Half Marathon και στα 10 χιλιόμετρα, ο Ιάπωνας Ντάιτσι Χοσάντα και ο Βρετανός Ρόζεμουντ Πόντερ ήταν οι πρώτοι που πέρασαν την γραμμή του τερματισμού στο μαραθώνιο των ανδρών, ενώ και η διαδικασία των γυναικών πραγματοποιήθηκε στο Νεγκρίλ. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο ιδιαίτερος μαραθώνιος στην Τζαμάικα. Αυτά λοιπόν για το επεισόδιο του Pure Action. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερη δράση στην κορυφαία κατηγορία στο επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά!

0: Το κάνουμε σεξ.
1: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
2: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
3: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, το τηλεοπτικό πρόγραμμα που σας ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, ακολουθώντας την πιο καυτή δράση σε μερικούς από τους πιο μοναδικούς διαγωνισμούς στην Ιφίλιο. Οι υψηλές δεξιότητες, το πάθος για την τεχνολογία, η ανυπομονησία για την καινοτομία και η αγάπη, η αγνή αγάπη για την αδρεναλίνη συνδυάζονται στα καλύτερά τους. Λοιπόν, ξεκινήστε τους κινητήρες σας, σφίξτε τις ζώνες ασφαλείας και ετοιμαστείτε να νιώσετε την δύναμη G σε μια σοβαρή, πλούσια δράση για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Σε προηγούμενο επεισόδιο ταξιδέψαμε στην αρχαία ελληνική Μητρόπολη, την Αθήνα, ιδανική τοποθεσία για εκδηλώσεις για κλασικό μηχανοκίνητο αθλητισμό. Το Classic Acropoli Rally Legends ήταν μέρος του ιστορικού αυτοκινήτου από το 1999, αναβιώνοντας τα πρότυπα και την ατμόσφαιρα των παλιότερων ράλι σε έναν απαιτητικό πολυήμερο διαγωνισμό στις προκλητικές διαδρομές της Ελλάδας. Φέτος το κλασικό Rally Acropolis Legends γιορτάζει την 20η επέτειό του με αυτοκίνητα από τις δεκαετίες του 1970, του 80, του 90, αλλά και σχετικά νεότερα των τελευταίων ετών. Εντυπωσιακά τα πλάνα που φέρνουν αναμνήσεις και βέβαια όμορφες στιγμές του παρελθόντος. Μετά από αυτό ανακαλύψαμε νέες ευκαιρίες για ανταγωνισμό, το X-Bow Battle που είναι το μοναδικό κύπελο της KTM και θεωρείται ως το μεγαλύτερο στην Ευρώπη με μια σειρά επιτυχημένων αγώνων One Make. Μάθαμε περισσότερα για αυτά τα σούπερ αυτοκίνητα. Από το 2008 KTM X-Bow Battle έχει συγκεντρώσει ιδιοκτήτες σε πίστες αγώνων, ανταγωνιζόμενους τον καθένα αλλά οδηγώντας τα πιο θεαματικά και ταχύτερα super car, super αυτοκίνητα στον κόσμο. Είναι ίσως το πιο πετυχημένο και μεγαλύτερο One Make Cup Racing στην Ευρώπη. Τέλος, βουτήξαμε στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού ανακαλύπτοντας μυθικά στοιχεία των πιο κλασικών οχημάτων, μερικά από τα πιο σπάνια και μοναδικά αυτοκίνητα της χρυσής εποχής του μηχανοκίνητου αθλητισμού, που μπορείτε να βρείτε στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου. Και επισκεφτήκαμε αυτό το μοναδικό μέρος για να ανακαλύψουμε τι κάνει τα κλασικά αυτοκίνητα να είναι τόσο αγαπημένα. Το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου διαθέτει μία από τις καλύτερες συλλόγες αυτοκινήτων αντίκες και κάθε χρόνο προσελκύει περισσότερους από 50.000 επισκέπτες που έρχονται από όλο τον κόσμο για να θαυμάσουν αυτά τα μοναδικά εκθέματα της διεθνούς αυτοκινητοβιομηχανίας, με μερικά να βρίσκονται μόνο σε αντίστοιχες διεθνείς βιβλιοθήκες. Σε αυτό το επεισόδιο θα ακολουθήσουμε τα μεγαλύτερα μηχανοκίνητα αθλήματα προκλήσεις για νέους οδηγούς, μια μεγάλη περιπέτεια ανάμεσα σε δύο υπήρους, το Rally Raid 4L Trophy. Είναι ένα ράλι προσανατολισμού, ένα χαρούμενο καραβάνι άνω των 1200 θα τολμήσουν να βρεθούν στους αμόλοφους της Σαχάρας. Θα έλεγα ότι αυτό που κάνει το 4L τόσο σημαντικό είναι ιδιαίτερα το crossing σε τρεις διαφορετικές χώρες, οδηγώντας πάνω από 6.000 χιλιόμετρα με παλιό αυτοκίνητο, το 4L, με νέους ηλικίας μεταξύ 18 και 28 ετών, όλοι στο ίδιο πνεύμα. Το 4L είναι πάνω απ' όλα πνεύμα. Πρέπει να έχεις διάθεση και να μπορείς να ονειρευτείς. Το 4L Trophy για μαθητές και νέους μεταξύ 18 και 28 ετών είναι ένα από τα μεγαλύτερα ράλι αθλητισμού και αλληλεγγύη στην Ευρώπη. Στο τιμόνι και δύο να βρίσκονται μέσα σε αυτό το ρενό 4L οι αμφισβητείες περιφέρονται στις πίστες του Μαρόκο αναζητώντας μια μοναδική εμπειρία. Για πολλούς το 4L Trophy είναι μια αποκαλυπτική εμπειρία στην άλλη άκρη του κόσμου, με τους ανταγωνιστές να γνωρίζουν ο ένας τον άλλον
πιο βαθιά και μερικές φορές να ανακαλύπτουν περισσότερα και για τους εαυτούς τους. Το συνέστημα είναι απλά εκπληκτικό, οδηγώντας όλη τη διαδρομή και βλέποντας εκατοντάδες απλά τρελούς. Είναι σαν μια παρέλαση του Renault 4L, ο καθένας με τις δικές του σημαίες και άνθρωποι που έχουν μίνι πίνακες και γράφουν μηνύματα ένα στον άλλον. Ήταν πολύ ωραίο και νομίζω ότι αυτό το γεγονός που το κάνει πραγματικά μοναδικό είναι ότι όλοι προσπαθούν να βοηθήσουν ένα στον άλλον, ένας καλός ανταγωνισμός, ώστε όλοι να θέλουν το καλύτερο για την συνολική εμπειρία. Στο ράλι μπορούν να συμμετέχουν νέοι όλων των εθνικοτήτων με τα αυτοκίνητα Renault 4L. Κάθε χρόνο συγκεντρώνει η διοργάνωση περισσότερους από 2.000 ανθρώπους που διασχίζουν την Ισπανία για να ανακαλύψουν το Μαρόκο από την Ταγκέρι στον Άτλαντα, από την Μεζούγκα ως την Αουραζαζάτε και από την Τίκα ως το Μαρακές. Για να σας πούμε λίγα περισσότερα για τη διαδρομή, αφήσαμε το Biarritz με ένα 1500 αυτοκίνητα στην γραμμή εκκίνησης. Φεύγουμε όλοι μαζί, περνάμε τα σύνορα στο Σαν Μπενεντέντο στην Ισπανία. Μετά εμείς διασχίσαμε την Ισπανία από τα εδάφη, περάσαμε στη Σαλαμάγκα, στο Μπιλμπάο. Φτάσαμε στο Αλγεσίρας που είναι κοντά στη θάλασσα, δίπλα στο Γιβραλτάρ. Έπειτα πήραμε το φεριμπότ που μας έφερε στην Ταγκέρι. Το πέρασμα ήταν μισή ώρα πάνω κάτω. Οπότε μετά πήγαμε απευθείαν στο Μπουλαγιούλ μέσα στον Άτλαντα. Μετά πήγαμε στην έρημο Μερζούγκα, περνώντας λίγα χωριά. Και αφού πέρασαμε τρεις μέρες στην έρημο, μπήκαμε στην γραμμή του τερματισμού στο Μαρακές. Το 4L είχε μεγάλη επιτυχία όταν έκανε την είσοδό του στην αγορά των αυτοκινήτων το 1961. Έγινε το αγαπημένο της κοινωνίας, της μεσαίας τάξης και ήταν το πρώτο προσδιοκίνητο οικογενειακό αυτοκίνητο που παρήγαγε η Renault. Είναι σίγουρα μοναδικό αυτοκίνητο, είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει βλέποντας το σήμερα, και αυτό που κάνει πραγματικά ξεχωριστό αυτό το αυτοκίνητο για μένα είναι το γεγονός ότι εγώ και πολλοί φίλοι μου δουλέψαμε μερικούς μήνες για να το αγοράσουμε και να το ετοιμάσουμε για το ράλι, και προφανώς δεν θα ξεχάσω ποτέ τα χιλιόμετρα που θα κάνουμε. Αυτή η διοργάνωση είναι ένας αγώνας προσανατολισμού τύπου Paris-Dakar που μπορεί να ολοκληρωθεί με φίλους. Το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να είσαι σε θέση να υιοθετήσεις μια πηξίδα, να μάθεις να αποκρυπτογραφείς ένα roadbook και να περιηγήσεις την έρημο για να φτάσεις στο τέλος του στόχου κάθε απόγευμα. Αυτό που κάνει αυτό το ράλι τόσο μοναδικό είναι η ανθρωπιστική διάσταση, τα 4L Trophy αφορούν επίσης την αλληλεγγύη μεταξύ των συμμετεχόντων και του ντόπιου πληθυσμού. Το μοίρασμα έχει νόημα στον αγωνιστικό χώρο. Το αίσθημα αλληλεγγύης στο 4L Trophy ήταν ίσως το καλύτερο μέρος του, βλέποντας ανθρώπους που έχουν κολλήσει στη μέση του δρόμου τη νύχτα. Είναι σπάνιο να βλέπεις 5 ή 6 αυτοκίνητα να σταματούν για να τους βοηθήσουν, οπότε ήταν καταπληκτικό. Στόχος της εκδήλωσης είναι να βοηθήσει τοπικά σχολεία και πάνω από 3.000 παιδιά στο Μαρόκο, με κάθε ομάδα να στοχεύει στην παράδοση διαφόρων σχολικών εξοπλισμών. Κάθε χρόνο περισσότεροι από 30 τόνοι σχολικών ειδών μεταφέρονται στο Μαρόκο. Ήταν επίσης πολύ σημαντικό ότι όλοι κάναμε σχολικές και αθλητικές προμήθειες για τα παιδιά και πρέπει να τα γνωρίσουμε και να ταξιδέψουμε μαζί τους για λίγες ώρες. Ήταν πραγματικά μια καταπληκτική εμπειρία. Το αρχικό στάδιο περιλάμβανε την παράδοση δωρεών υλικού καθώς και οικονομικών δωρεών. Κάθε χρόνο υπάρχουν χιλιάδες κομμάτια εξοπλισμού που μεταφέρονται στα γεμάτα σεντούκια του 4L, αλλά και δωρεές από την εκδήλωση που βοηθούν στην κατασκευή νέων δημοτικών σχολείων, ημερησιών κέντρων και αίθουσων διδασκαλίας. Αυτή η προσέγγιση αλληλεγγύης προσέλκυσε την 11 Charity Racing, μια ομάδα που εντάχθηκε στην φετινή έκδοση με 2 αυτοκίνητα.
Η 11 Campaign είναι μια διεθνής μη κερδοσκοπική οργάνωση. Γιορτάζουν τη διαφορετικότητα και προωθούν την ισότητα μέσω του αθλητισμού. Ήταν πρώτη φορά που συμμετείχε για καμιά τέτοια δραστηριότητα μέσω του αθλητισμού, μας λέει ο Κυριάκος Κυριακόπουλος. Ήταν πραγματικά διασκεδαστικό. Είχαμε δύο αυτοκίνητα, ένα από την Ελβετία και ένα από την Αγγλία, με οδηγούς από την Ελλάδα, με διαφορετική ομάδα. Και στη συνέχεια, λίγους μήνες πριν φύγουμε στο ράλι, μαζεύαμε αντικείμενα από την κοινότητά μας και έτσι είχαμε σχολικά είδη, αθλητικά είδη και στην πραγματικότητα κάποιοι συνεργάτες, όπως το Youth Foundation for Children, δόρισε αρκετά ποδοσφαιρικά εφόδια, όπως μπάλες και ρούχα. Είμαι σίγουρος ότι τα παιδιά στο Μαρόκο θα το απολαύσουν. Αυτή ήταν η έναρξη του 11 Campaign Charity Racing και στο μέλλον θα έχουμε περισσότερα σε είδη περιπέτειας, σαν κι αυτό. Στην έκδοση του 2020, περισσότερα από 1.160 πληρώματα και 2.130 συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν για να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία και να κάνουν ό,τι μπορούν για να διανύσουν συνολικά 6.000 χιλιόμετρα, διασκεδάζοντας παράλληλα πάρα πολύ. Αυτό ήταν στην πραγματικότητα ένα από τα γεγονότα που το έκαναν πιο προσιτό για εμάς, το γεγονός ότι είναι μια συγκέντρωση που νοιάζεται για τους ανθρώπους και την κοινότητα, και έτσι δεν το σκεφτήκαμε και πολύ. Η στιγμή που μας πρότεινε να συμμετάσχουμε, συζητήσαμε με τους υπόλοιπους 11 της ομάδας εκστρατείας και είπαμε ναι, ας το κάνουμε. Και μετά ξεκινήσαμε να ψάχνουμε για αυτοκίνητο για να μπορέσουμε έτσι να το κάνουμε. 8 μέρες μετά την αναχώρηση από το Biarritz, το αρχικό χωριό της 23ης έκδοσης του Forel Trophy, είδε 2.130 νέους που ενώθηκαν στην πλατεία Bab El Ghid στο Μαρακές μετά από ένα ταξίδι σχεδόν για 3.500 χιλιόμετρα στο τελευταίο στάδιο αυτού του μαραθωνίου. Οικογένεια, φίλοι, χορηγοί και καλεσμένοι του 4L Trophy ήταν εκεί για να τους συγχαρούν και να δώσουν ένα θερμό χειροκρότημα στους δρομείς γύρω από την γραμμή του τερματισμού. Ένα από τα πιο θρυλικά ράλι θα αναδείξει ξανά τις δεξιότητες των νέων στον δρόμο το 2021. Από τις 18 στις 28 Φεβρουαρίου το 4L Trophy θα φέρει ξανά κοντά τους ανθρώπους από διαφορετικά υπόβαθρα με διαφορετικές προσωπικότητες, καθιστώντας το προσιτό και δημιουργώντας μια αίσθηση αυτή της ενότητας. Σίγουρα θα συνιστούσα το 4L Trophy, είναι απίστευτο και μοναδική εμπειρία. Αν πρέπει να δώσω κάποια συμβουλή σε κάποιον πρόθυμο για να συμμετάσχει, θα έλεγα απλώς πρέπει να είσαι διασκεδαστικός, χρειάζεσαι ομαδικό πνεύμα, πρέπει να είσαι χρήσιμος και ανοιχτός στο να συναντάς ανθρώπους. Αλλά εκτός από αυτό, υπάρχει μια πτυχή εργασίας που πρέπει να λάβετε υπόψη πριν φύγετε, ένας τουλάχιστον χρόνος προετοιμασίας όπου πρέπει να εργαστείς, να οργανωθείς, να βρεις χορηγούς που μπορούν να βοηθήσουν οικονομικά, να επιδιορθώσεις το αυτοκίνητο, να έχεις κάποιες γνώσεις μηχανικής, και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους χορηγούς που μας βοήθησαν τόσο πολύ. Σίγουρα θα πρότεινα σε όλους να συμμετάσχουν σε αυτό. Είναι μια απίστευτη εμπειρία και σίγουρα το σημείο προετοιμασίας μέχρι το τέλος. Ένα απίστευτο ταξίδι για έναν ιδιαίτερο, για έναν σημαντικό σκοπό. Με ολόκληρο τον αθλητικό κόσμο να έχει ακινητοποιηθεί προσωρινά λόγω του COVID-19, πολλά δημοφιλή γεγονότα μηχανοκίνητου αθλητισμού έπρεπε να αναθεωρήσουν τα προγράμματά τους ή να τα ακυρώσουν για ολόκληρη τη σεζόν. Αυτό ήταν μια μεγάλη πρόκληση για όλους τους διοργανωτές, ακόμη και τους πιο έμπειρους, όπως ο Αλεξάνδερ Κόβατσεφ, που έπρεπε να πάρει μερικές δύσκολες αποφάσεις για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί λόγω του COVID-19. Αυτός ο νέος κορονοϊός και η ασθένεια COVID-19 ήταν εντελώς καταστροφική για το χώρο του αθλητισμού.
όχι μόνο για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, αλλά για όλα τα σπορ. Νομίζω ότι όλοι είδαμε ότι ο αθλητισμός ήταν ο πρώτος που σταμάτησε, μπλοκαρίστηκε από το νέο κορονοϊό. Και όλες οι διοργανώσεις έβαλαν μια άνολη τελεία. Νομίζω ότι για δύο βασικούς λόγους, καταρχάς, πολλά από τα αθλήματα που έχουν επαφή στον αθλητισμό έπρεπε να ακυρωθούν, και δεύτερος ήταν, ειδικά όταν έχουμε πρωταθλήματα ή μεγάλους διαγωνισμούς που συνδέονται με ταξίδια, απαγορεύτηκαν και έτσι ο καθένας ήταν απομονωμένος στη χώρα του ή στον τόπο που βρισκόταν αυτή τη στιγμή, έτσι ώστε να καταστήσει όλη αυτή η κατάσταση εντελώς αδύνατη την διεξαγωγή σπορ όπως του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Παρά τις πολλές δυσκολίες, η Διεθνής Ένωση Ράλι Μπρίσλου δεν εγκατέλειψε, χρησιμοποιώντας την πολυετή εμπειρία της στη διοργάνωση κορυφαίων αγωνιστικών εκδηλώσεων, προσπάθησε να ξεκινήσει όσο το δυνατόν περισσότερες εκδηλώσεις. Ορισμένες εκδηλώσεις αναβλήθηκαν για την επόμενη χρονιά, αλλά το Ράλι Μπρίσλου θα είναι το πρώτο cross country event στην Ευρώπη, αφού ο κορονοϊός έβαλε την Ήπειρο σε αναμονή. Για το 2020 ο οργανισμός μας, η RBI Sports, σχεδίασε 5 εκδηλώσεις συνολικά, αλλά δυστυχώς λόγω του COVID δεν θα μπορέσουμε να τις κάνουμε παρά μόνο τη μία, που θα είναι το Rally Breslau στην Πολωνία. Αυτό είναι το συμβάν που ήμασταν να κάνουμε για 25 χρόνια και θα είναι η 26η έκδοση. Την αναβάλαμε για τα τέλη Ιουλίου και μόλις είδαμε την διαδικασία ανοίγματος των συνόρων ότι δεν συμβαίνει όσο γρήγορα θα θέλαμε, μεταφέρθηκε για το Σεπτέμβριο. Όλα τα υπόλοιπα πια γεγονότα πήραμε απόφαση να τα μεταφέρουμε απευθείας για το 2021, γιατί δεν είδαμε καμία πιθανότητα να συμβούν σύντομα. Από το 1995 το Rally Breslau έχει γράψει μια νέα ιστορία στην ευρωπαϊκή εκτός δρόμου διαδικασία αγωνισμάτων. Αυτή η θρυλική φυλή που γεννήθηκε με λίγους κανόνες και πολύ πάθος για αδύνατες προκλήσεις έχει εξελιχθεί με τα χρόνια χωρίς ποτέ να ξεχνάμε την προέλευσή της και την απώλεια του πνεύματος που την έκανε θρύλο. Για το Rally Breslau που θα κάνουμε το Σεπτέμβριο υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον. Μόλις ήρθε ο COVID στα τέλη Φεβρουαρίου, στις αρχές Μαρτίου, είχαμε ήδη 200 συμμετοχές και μέχρι τώρα έχουμε περισσότερες από 250. Άρα εξετάζουμε σε 2 μήνες να ξεκινήσουμε την διοργάνωση κάπου ανάμεσα στα 250 και στα 270 άτομα. Αυτός είναι ένας τεράστιος αριθμός ανταγωνιστών. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, μόνο κάποιες τοπικές εκδηλώσεις που έχουν ανοίξει ξανά και φυσικά προσέχουμε πολύ στον οργανισμό μας για όλα αυτά τα μέτρα απολίμασης και έχουμε ήδη καθιερώσει πλήρως νέα πολιτική, την πολιτική COVID-19. Έχουμε ετοιμάσει περισσότερα από 1000 αγωνιστικά χιλιόμετρα για 5 ημέρες, που είναι ένα αρκετά μεγάλο μέρος της διοργάνωσης. Κατά τη διάρκεια των ετών που το Rally Breslau μεγάλωσε, προσαρμόστηκε στη σύγχρονη εποχή, αλλά ποτέ δεν έχασε την αρχική του ταυτότητα. Το Rally Breslau παραμένει ανοιχτό σε όλους τους λάτρεις του off-road και δεν απαιτείται αθλητική άδεια για την συμμετοχή. Στο Rally Breslau μπορείτε να βρείτε οχήματα 4x4 όλων των τύπων, χαμηλού έως μεγάλου προϋπολογισμού, και από ερασιτέχνες οδηγούς μέχρι βετεράνους του Dakar. Ένα πολύ ιδιαίτερο πράγμα ωστόσο δεν άλλαξε ποτέ: η σχέση μεταξύ των συμμετεχόντων. Υπάρχει ένα οικογενειακό περιβάλλον ανάμεσα σε ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο πάθος. Άλλωστε, ο μηχανοκίνητος αθλητισμός κάνει αυτό το γεγονός ακόμη πιο μοναδικό και είναι κάτι που τον διακρίνει από τα άλλα αθλήματα. Το Rally Breslau είναι στην αγορά για περισσότερα από 25 χρόνια ήδη, όχι μόνο σαν ένα εμπορικό σήμα, αλλά και σαν ένα ίδρυμα στο εξωτερικό για το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Το πολύ μοναδικό πράγμα σχετικά με αυτό είναι πρώτα απ' όλα η ατμόσφαιρα. Πολλοί άνθρωποι από πολλές διαφορετικές χώρες εντάχθηκαν ζώντας μαζί μια εβδομάδα στο δικό τους στοιχείο.
Και το άλλο πολύ συγκεκριμένο πράγμα, αυτό που κάνει τον Μπρίσλου εντελώς μοναδικό στο σύνολό του, στον κόσμο, όχι μόνο στην Ευρώπη, είναι το γεγονός ότι έχουμε δύο κατηγορίες. Το Μπρίσλου ξεκίνησε ως ακραίος διαγωνισμός, οδηγώντας μέσα σε λασπότρυπες, σε βούρκους, βαθιές αυλακώσεις, μέρα και νύχτα, με βροχή και ήλιο, αλλά τα τελευταία χρόνια πραγματοποίησε μια μεταφορά των γεγονότων σε περισσότερο cross-country πίστα. Αλλά εμείς ως διοργανωτές κρατήσαμε τις ρίζες, γι' αυτό σε μια διοργάνωση, βασικά σε δύο εκδηλώσεις. Ένας είναι ο θρυλικός ακραίος διαγωνισμός Μπρίσλου και δεν είναι άλλος από ότι το σύγχρονο ράλι τύπου Dakar, το Cross Country Rally Μπρίσλου. Αλλά το Rally Μπρίσλου δεν είναι το μόνο σπουδαίο αγώνισμα cross country στην Ανατολική Ευρώπη. Την περασμένη σεζόν το Baja Europe έκανε πρεμιέρα με πραγματική επιτυχία. Αυτό το Συμπαγές Rally Σαββατοκύριακο με απαιτητικές διαδρομές και αθλητική διεκδίκηση είναι ανοιχτό σε όλους που αγαπούν τους αγώνες εκτός δρόμου και πάρα πολλοί οδηγοί συμμετέχουν σε αυτό το ράλι για προθέρμανση για το Rally Μπρίσλου. Το Baja Europe ήταν ένα από τα νεότερα έργα μας. Πέρυσι κάναμε την πρώτη έκδοση στην Πολωνία μόνο για μια εβδομάδα, αλλά τα σχόλια ήταν καταπληκτικά. Όλοι οι διαγωνιζόμενοι μας γνωρίζουν ως διοργάνωση μεγάλων εκδηλώσεων, αλλά αυτή που είδαμε ότι μπορούμε να κάνουμε στο ράλι του Σαββατοκύριακου ήταν η ιδέα για αυτή την διοργάνωση, για να μας δώσει μια ροή στους ευρωπαϊκούς οδηγούς και να ξεκινήσουν τη σεζόν για να δοκιμάσουν τη μηχανή τους μετά από τις χειμερινές διακοπές. Είναι μια σύντομη διαδρομή, είναι απλώς μια εκδήλωση του Σαββατοκύριακου. Οι άνθρωποι το χρησιμοποιούν, πρέπει να έχουν κάνει μια προπόνηση, μια προθέρμανση πριν για μια μεγάλη σεζόν. Και τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, λαμβάνει χώρα στην Ευρώπη, που το Rally Cross Country είναι πολύ περιορισμένο σαν εκδήλωση πολύ χαμηλού προϋπολογισμού. Και έτσι ο κόσμος απλά το λατρεύει. Το μέλλον είναι ελπιδοφόρο για την Διεθνή Ένωση Rally Μπρίσλου, καθώς δεν σταματούν ποτέ να αναζητούν τις επόμενες μεγάλες προκλήσεις. Φέτος πρόκειται να γραφτεί μια νέα σελίδα στο βιβλίο της ιστορίας με μνημόνιο συνεργασίας με την Τινησία, αλλά λόγω της πανδημίας του COVID-19 το Rally Phoenix αναβάλλεται για το 2021. Αυτή η μοναδική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Τινησία και θα φέρει την έρημο πιο κοντά στους οδηγούς. Θα είναι μια συμπαγής αλλά γεμάτη δράση σε αμμώδιο περιπέτεια περιοχή, ανοιχτή για μοτοσυκλέτες, τετράτροχα, SSV, αυτοκίνητα και φορτηγά. Οι επαγγελματίες διοργανωτές εκδηλώσεων μηχανοκίνητου αθλητισμού προσπαθούν πάντα να βελτιώσουν πράγματα, να προσφέρουν κάτι νέο. Γι' αυτό έπειτα από 10 χρόνια Balkan Off-Road Rally που γίνεται στη Βουλγαρία, ο κόσμος το απόλαυσε τόσο πολύ που αποφασίσαμε να αλλάξουμε λίγο το έδαφος και να κοιτάξουμε επίσης, μετά τη μεγάλη ευχή των οδηγών να πάνε στην άμμο, να ξεκινήσουμε ένα νέο έργο που ονομάζεται Phoenix Rally στην έρημο της Σαχάρα στην Τινησία. Σκεφτόμασταν αυτό το έργο να είναι ένα project που θα μπορούσε να έρθει πιο σύντομα, το επεξεργαζόμαστε τα τελευταία 4-5 χρόνια. Αλλά χρόνο με το χρόνο αποκτήσαμε όλο και περισσότερο δυναμική και πεποίθηση ότι μπορούμε να το κάνουμε. Έτσι αποφασίσαμε να σταματήσουμε το βαλκανικό ράλι εκτός δρόμου. Δεν έχει τελειώσει, απλά κάνουμε ένα time out και να πάμε κατευθείαν στην έρημο. Και έτσι η Τινησία είναι η χώρα που είναι πολύ φιλόξενη για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και έχει τεράστιες προϋποθέσεις για μια διοργάνωση μεταξύ των χώρων που διατηρούνται σε πολύ μικρή περιοχή, όχι μεγάλη απόσταση ταξιδιού για τους συνδέσμους. Οι οδηγοί μισούν τους συνδέσμους, θα έκαναν μάλλον ειδικές διαδρομές. Η ασφάλεια είναι πολύ ωραία, η κάλυψη και ιδιαίτερα
Η ερημική διαδικασία είναι αυτή που αρέσει στους συμμετέχοντες. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και το σημερινό Pure Action. Με πολλή δράση από το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά.

0: We'd like to bring you in as a junior associate.
1: Hughes & Associates called me yesterday.
0: Patty Hughes. Good luck to you.
2: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
3: She's on a mission here, and she won't stop until you're strung up in the public square.
4: Whatever it takes.
5: My fiancé was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
6: Everyone's hiding something.
7: So what are you hiding?
8: You know what I like about you? There's always something going on.
9: Dummies.
8: And you don't fall for bullshit.
1: I'm so sick of your bullshit.
8: What did you say to me?
1: You heard me.
9: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24.
10: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
11: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
10: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
12: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
10: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
13: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
9: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Νίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε στο Pure Action, μια συναρπαστική σειρά που ακολουθεί τη δράση μοναδικών αθλητικών γεγονότων από όλο τον κόσμο. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας φέρουμε ένα βήμα πιο κοντά στα motorsport. Συνεπώς ζεστάνετε τις μηχανές σας, δέστε τις ζώνες σας και ετοιμαστείτε για δράση.

Στο προηγούμενο επεισόδιο ακολουθήσαμε την απόλυτη motorsport πρόκληση για τους νέους οδηγούς. Μια σπουδαία περιπέτεια ανάμεσα σε δύο ηπείρους. Το Raid 4L Trophy είναι ένας ανταγωνιστικός αγώνας. Μια διασκεδαστική διαδικασία όπου παραπάνω από 1.200 4x4 οχήματα θέλουν να κατακτήσουν τους αμόλοφους στη Σαχάρα. Είναι ένα όμορφο μέρος για να γνωρίσει κανείς νέους ανθρώπους που θέλουν να προκαλέσουν τους εαυτούς τους. Θα έλεγα πως αυτό που κάνει το 4L τόσο μοναδικό είναι το να περνάς από τρεις διαφορετικές χώρες, το να οδηγάς περισσότερα από 6.000 χιλιόμετρα με ένα παλιό αμάξι. Το 4L είναι να είσαι με νέα άτομα ηλικίας μεταξύ 18 και 28 ετών, που όλοι έχουν το ίδιο πνεύμα. Το 4L έχει να κάνει πάνω απ' όλα με το πνεύμα. Πρέπει να είσαι στο κλίμα και τη διάθεση. Πρέπει να είναι το όνειρό σου και να είναι το καλύτερο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί. Αυτός ο αγώνας μοιάζει πολύ με το Rally Dakar. Έχει παρόμοιο στυλ και μπορεί να διεξαχθεί με φίλους. Το μόνο που χρειάζεται κάποιος είναι να μπορεί να ακολουθήσει την πηξίδα, να διαβάσει τους χάρτες, να βρει τον δρόμο στην έρημο και να φτάνει στον τελικό προορισμό κάθε απόγευμα. Αυτό που κάνει αυτό το ράλι ιδιαίτερο είναι οι ανθρώπινες διαστάσεις. Το 4L Trophy έχει να κάνει με την ενότητα ανάμεσα στους συμμετέχοντες και τον τοπικό πληθυσμό. Η έννοια του να μοιράζεσαι έχει νόημα στον αγωνιστικό χώρο. Σκοπός της διοργάνωσης είναι να βοηθήσει τοπικά σχολεία και πάνω από 3.000 παιδιά από το Μαρόκο, με την κάθε ομάδα να στοχεύει στην παράδοση εξοπλισμού σε αυτά τα σχολεία. Κάθε χρόνο περισσότεροι από 30 τόνοι σχολικού εξοπλισμού δίνονται στο Μαρόκο. Στην έκδοση του 2020, πάνω από 1.160 γκρουπ και 2.130 συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν για να ζήσουν αυτή τη μοναδική εμπειρία και να κάνουν ό,τι μπορούν για να καλύψουν συνολικά 6.000 χιλιόμετρα, διασκεδάζοντας παράλληλα τη διαδικασία.

Αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που το κάνει πιο οικείο σε εμάς. Το γεγονός ότι είναι ένα ράλι που νοιάζεται για τον κόσμο και για την κοινότητα και εμείς δεν το σκεφτόμαστε ιδιαίτερα. Τη στιγμή που μας προτάθηκε να συμμετάσχουμε, το συζητήσαμε και με την υπόλοιπη ομάδα και είπαμε «Ναι, πάμε να το κάνουμε». Και αρχίσαμε να κοιτάμε το κατάλληλο αμάξι ώστε να το κάνουμε. Οκτώ ημέρες αφού έφυγαν από το Biarritz, το χωριό από όπου ξεκίνησε η διαδικασία για τους συμμετέχοντες, 130 νέοι άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Bab El Jadid μετά από ένα ταξίδι 3.500 χιλιόμετρων. Οικογένειες, φίλοι, σπόνσορες και επισκέπτες ήταν εκεί για να συγχαρούν τους συμμετέχοντες και να δώσουν ένα θερμό χειροκρότημα στους οδηγούς κοντά στη γραμμή του τερματισμού.

Στη συνέχεια επικεντρωθήκαμε στο πώς η βιομηχανία του μηχανοκίνητου αθλητισμού επηρεάστηκε από την πανδημία του κορονοϊού. Με τον αθλητικό κόσμο να βρίσκεται σε μια προσωρινή ακινησία τον τελευταίο χρόνο, πολλά δημοφιλή αθλητικά γεγονότα αναγκάστηκαν να αναδιαμορφώσουν το πρόγραμμά τους ή να ακυρώσουν τη σεζόν. Αυτό αποτέλεσε μια πρόκληση για τους διοργανωτές, ακόμα και για τους πιο έμπειρους, όπως τον Αλεξάνδρ Κόβατσεφ, ο οποίος χρειάστηκε να πάρει ορισμένες δύσκολες αποφάσεις. Σε αυτό το επεισόδιο θα εξερευνήσουμε τις προκλήσεις και τις μοναδικές στιγμές που έζησαν οι συμμετέχοντες σε ένα cross-country rally. Στη συνέχεια θα εστιάσουμε στο Hellas Rally Raid, ένα από τα πιο δημοφιλή rally στην Ευρώπη, με πολλούς νέους συμμετέχοντες να παίρνουν μέρος τον τελευταίο χρόνο.

Στη σύγχρονη εποχή είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε έναν αυξανόμενο αριθμό γυναικών να συμμετέχουν σε τέτοια γεγονότα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ρωτήσαμε μάλιστα μία γυναίκα θρύλο του αθλήματος από την Ισπανία, τη Ρόζα Ρομέρο, να μοιραστεί μαζί μας τις σκέψεις της ως προς το αν βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον.

0: Ας αρχίσουμε λοιπόν αυτό το επεισόδιο εξερευνώντας τα ράλι μακρινών αποστάσεων. Υπάρχουν λοιπόν δύο είδη ράλι. Τα cross-country ράλι που καλύπτουν μια μεγάλη απόσταση περίπου 1.000 και 5.000 χιλιόμετρων ανταγωνιστικής δράσης και ένα μαραθώνιο ράλι όπου η συνολική απόσταση πρέπει να είναι πάνω από 5.000 χιλιόμετρα με ένα κομμάτι 3.000 χιλιόμετρων για τον ανταγωνισμό. Όπως καταλαβαίνετε, τα μαραθώνια ράλι περνάνε και από πολλές χώρες. Αποφάσισα να συμμετάσχω σε αυτό το ράλι γιατί ήταν το όνειρό μου από όταν ήμουν πιτσιρίκι. Ακολουθούσα το Rally Dakar. Μένω στη Βαρκελόνη και είναι ένα μέρος με πολλούς οδηγούς. Οι περισσότεροι Ισπανοί οδηγοί είναι από εκεί, είναι ιδιαίτερα δημοφιλές.
1: It's a place where we have a lot of riders in Spain. Most of the Spanish riders are from here, so it's like very popular.
0: Τα cross-country rally δεν έχουν να κάνουν πάντα με την ταχύτητα. Αντιθέτως, έχουν να κάνουν με το ποιος οδηγός θα έχει την ικανότητα να αντέξει ως το τέλος. Είναι σημαντικό να το καταλάβουν αυτό οι οδηγοί. Όλοι αγαπούν και χρειάζονται τη ταχύτητα. Αλλά ορισμένες φορές η ανάγκη για ταχύτητα βγάζει τους οδηγούς από το στόχο τους στη μέση της ερήμου. Σε τέτοιους αγώνες πρέπει να είσαι έξυπνος και να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά, να βλέπεις τους χάρτες πλοήγησης και να είσαι έτοιμος να οθήσεις το όχημά σου στα όρια. Το κυριότερο πρόβλημα έχει να κάνει με την κούραση. Αν είσαι κουρασμένος και το σώμα σου δεν είναι έτοιμο στο 100%, τότε θα κάνεις λάθη στην πλοήγηση και δεν θα είσαι συγκεντρωμένος. Υπάρχουν σημεία που μπορείς εύκολα να κάνεις το λάθος στα φρένα. Η δράση από τα ράλι είναι τόσο έντονη που η παραμικρή αλλαγή στην κίνηση του αυτοκινήτου μπορεί να αλλάξει την ισορροπία ανάμεσα στον οδηγό και το όχημα. Όπως κινούνται τα αυτοκίνητα των ράλι και οι μηχανές στην έρημο, η κίνηση που κάνουν τα πιο βαριά οχήματα, τα 4x4, είναι συγκλονιστική.

0: Τα cross country rally είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία, διότι αν σ' αρέσει να τρέχεις, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τις δικές σου ικανότητες να πας γρήγορα. Φυσικά χρειάζεσαι έναν καλό οδηγό, πρέπει να είσαι καλό σε όλα. Είναι αστείο, γιατί ορισμένες φορές μπορώ να κερδίζω κάποιον πιο γρήγορα από εμένα, επειδή είμαι καλό στην πλοήγηση. Συνεπώς, το τέλος της μέρας είναι σημαντικό να είσαι ικανοποιημένος με την προσπάθειά σου.
1: Normally I used to be good on navigation, no? So at the end of the day you can be satisfied for all the job, no?
0: Το Qatar Cross Country Rally, το Hellas Rally Raid, το Pan Africa, το Baya, το Maroc Challenge και το Ισπάνια Rally είναι μερικά από τα γεγονότα που μπορείς να βρεις γύρω στον κόσμο, αλλά είναι σημαντικό να έχουμε πάντα στο μυαλό μας τις προκλήσεις που δοκιμάζουν το μυαλό, το σώμα και τη διάθεση να φτάσεις ως το τέλος. Η δυσκολία σε αυτούς τους αγώνες είναι η αντοχή. Θα ξεκινήσουμε σήμερα, αλλά θα τελειώσουμε σε 3 ημέρες. Αν ένας οδηγός και ο συνοδηγός του μπορούν να κάνουν συντήρηση δυνάμεων κάθε μέρα και συνεχίσουν ως το τέλος, αυτό είναι το πιο σημαντικό.
2: The driver and the co-driver can save the power each day and keep the machine working until the end. This is the most important thing.
0: Τα cross country rallies είναι μοναδικά για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι διότι οδηγείς πολλά χιλιόμετρα την ημέρα σε διάστημα πολλών ημερών. Ο δεύτερος είναι ότι δεν πρέπει απλά να είσαι καλός οδηγός, αλλά πρέπει να είσαι και έξυπνος, διότι περιλαμβάνει και πλοήγηση, το οποίο είναι το πιο σημαντικό για αυτά τα ράλι. Η πλοήγηση είναι πάντα μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που οι οδηγοί και οι συνοδηγοί θα πρέπει να αντιμετωπίσουν. Είναι πιο σημαντικό από την ταχύτητα, ειδικά σε ορισμένες φάσεις. Το cross country είναι ιδιαίτερα δημοφιλές ανάμεσα στους οδηγούς για τις προκλήσεις που κουβαλάει, την ώρα που οι διαγωνιζόμενοι αντιμετωπίζουν και άλλες προκλήσεις από τη φύση και το περιβάλλον. Ακόμα και οι κορυφαίοι οδηγοί, όπως για παράδειγμα ο Chris Bertz, δυσκολεύονται να μείνουν στη σωστή διαδρομή κατά τη διάρκεια του αγώνα. Σίγουρα δυσκολεύει τα πράγματα η πλοήγηση και ίσως αυτό να είναι και η μοναδική αδυναμία. Πρέπει να έχω στο νου μου πως μπορώ να πάω τόσο γρήγορα όσο μπορώ να βρω το δρόμο και να κρατάω στο μυαλό μου τη διαδρομή, ξεχνώντας τα άλλα. Η πλοήγηση είναι μέρος του ράλι και της πρόκλησης. Τα cross country rally έχουν να κάνουν με την περιπέτεια και την προσωπικότητα. Είναι ο συνδυασμός χαρακτηριστικών ψυχολογικής αντοχής και της πιθανότητας μηχανικών λαθών, παράλληλα με τον ενθουσιασμό για τον αγώνα. Κατά τη διάρκεια τέτοιων αγώνων, οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο και να εξερευνήσουν μέρη που δεν έχουν καν φανταστεί. Το συναρπαστικό από αυτό το event είναι ότι βρίσκεις κόσμο από όλα τα μέρη της γης και όχι μόνο από την Ευρώπη. Είναι τέλειο. Η ατμόσφαιρα είναι συναρπαστική και όλοι είναι πολύ φιλικοί. Ήμουν ιδιαίτερα αγχωμένος επειδή ήταν η πρώτη μου φορά, επομένως δεν ήξερα τι να περιμένω. Δεν ξέρω πολλά από αυτά, αλλά όλοι ήταν πολύ φιλικοί και βοηθητικοί. Μαθαίνεις πως δεν υπάρχει καλός ή κακός τρόπος να ζεις, αλλά υπάρχουν πολύ διαφορετικοί. Ο κόσμος είναι ιδιαίτερα φιλικός και όλοι αυτοί οι φόβοι που έχουμε είναι αβάσιμοι. Ο κόσμος είναι ένα όμορφο μέρος να εξερευνήσεις.
3: Remote places is absolutely baseless, and yeah, it's just that the world is a great place. Go explore.
0: Κάποιες φορές κερδίζεις, κάποιες άλλες χάνεις, αλλά αυτά τα ράλι είναι κάτι παραπάνω από ένας απλός αγώνας. Όση περισσότερη αντοχή έχεις, τόσο πιο μακριά θα πας, και αυτό είναι το μεγαλύτερο τεστ για το μυαλό και το κορμί. Πολλοί οδηγοί πηγαίνουν σε αυτό το ράλι για να τεστάρουν το ποιοι είναι. Οι επιρροές αυτού του αγώνα φαίνονται στους οδηγούς μετά από την ολοκλήρωση ενός δύσκολου κομματιού και τη στιγμή που μπορούν να βγάλουν τα κράνη τους.

0: Θα έλεγα στους άλλους οδηγούς να ζήσουν την εμπειρία αν τους αρέσει η εξερεύνηση και η πλοήγηση. Υπάρχουν πολλοί αγώνες σε διάφορα μέρη του κόσμου. Έχω πάει στο Μεξικό, στην Ελλάδα, την Τουρκία, το Μαρόκο.
1: There are a lot of races around the world. So I've been in Mexico, I've been in Greece, I've been in Turkey, I've been in Morocco.

0: Με τον αθλητικό κόσμο να τεστάρεται λόγω του κορονοϊού, πολλά αθλητικά γεγονότα στον μηχανοκίνητο αθλητισμό αναγκάστηκαν είτε να αλλάξουν το πρόγραμμά τους, είτε να ακυρώσουν ολόκληρη τη σεζόν. Με τους αθλητές να αναγκάζονται να σταματήσουν τα ταξίδια και τους αγώνες, όπως συνήθιζαν να κάνουν παλαιότερα. Η πανδημία είναι η νέα πραγματικότητα για το μηχανοκίνητο αθλητισμό και πρέπει να προσαρμοστούμε ανάλογα μέχρι να λυθεί. Αυτό που θα δείξουμε είναι πως ακόμα και οι μεγαλύτερες διοργανώσεις, όπως η Φόρμουλα 1, το MotoGP ή το WRC, ακυρώθηκαν λόγω της κατάστασης. Πιστεύω πως αυτό θα διορθωθεί και σίγουρα θα προσαρμοστούμε στο μέλλον. Τα περισσότερα από τα cross-country rallies λαμβάνουν χώρα στην Αφρική, καθώς η έρημος και τα βουνά μπορούν να κάνουν τη διαδρομή μία πρόκληση. Στην Ευρώπη μπορείς να βρεις ράλι υψηλού επίπεδου, όπως το Hellas Raid, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα πολλών μεγάλων οδηγών. Το ελληνικό ράλι είναι ένα από τα πιο μοναδικά γεγονότα στην Ευρώπη, διότι έγινε μεγάλη προσπάθεια από το 2011 να γίνει ένα ράλι για όλους, που σημαίνει πως περιλαμβάνει και άπειρους οδηγούς, νέους οδηγούς και επαγγελματίες στον ίδιο αγώνα, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους. Providing equal standards of safety and quality of the run. Αγωνίστηκα και την περασμένη σεζόν στο ελληνικό ράλι και ήταν η τρίτη μου συμμετοχή. Το διασκεδάζω κάθε φορά που βρίσκομαι εκεί. Ο Μελέτης, που είναι ο διοργανωτής του αγώνα, κάνει πολύ καλή δουλειά. Δεν είναι εύκολο και χρειάζεται ώρες οδήγησης. Κάποιες φάσεις παίρνουν 7 με 8 ώρες και μπορεί να έχεις διαφορετικά τοπία. Μπορεί να είσαι στην παραλία ή στα βουνά και μερικές φορές πρέπει να έχεις καλές αναβατικές ικανότητες, διότι τα μέρη δεν είναι σε καμία περίπτωση εύκολα. Συνιστώ αυτό το ράλι διότι είναι η ιδανική προπόνηση, τόσο σωματική όσο και σε επίπεδο πλοήγησης. Θεωρώ πως είναι ένας ολοκληρωμένος αγώνας, επομένως ελπίζω να είμαι εκεί και πάλι σύντομα. Την περασμένη σεζόν, μετά από 7 ημέρες γεμάτες ταχύτητα, μεγάλες και χαμένες διαδρομές και με όλες τις δυνάμεις να έχουν εξαντληθεί, οι οδηγοί έφτασαν επιτέλους στον τερματισμό γεμάτοι συναισθήματα. Ο ανταγωνισμός ήταν μεγάλος και ο διαγωνισμός συνεπήρε τους οδηγούς που ήθελαν πάση θυσία να τον ολοκληρώσουν. Στο τέλος, όλοι απόλαυσαν το πάρτι που συνοδεύτηκε από ζωντανή μουσική, δίνοντας παράλληλα την υπόσχεση να μαζευτούν και πάλι την επόμενη σεζόν. Οι πληροφορίες που παίρνουμε από τους συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο, διότι έχουμε συμμετέχοντες από 30 χώρες, είναι ότι το event είναι σταθερό σε ποιότητα και ξέρουν τι να περιμένουν και το αποτέλεσμα που θα έρθει. Τα τοπία στην Ελλάδα είναι υπέροχα και έχουμε πολλά χιλιόμετρα να κάνουμε σε off-road διαδρομές, με υπέροχη θέα και ασφάλεια, διότι δεν είμαστε ιδιαίτερα πολυπληθής χώρα στα προάστια.
1: The landscape in Greece is unanimously amazing. We have a lot of kilometers for riding off-road with amazing views and safety because we are not a highly inhabited country in the provinces.

0: Ο οργανωτής σταμάτης μελέτης έχει να πάρει ορισμένες σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον του Ελλάς Rally Raid. Η απόφαση που πήραμε λόγω της πανδημίας ήταν να ακυρώσουμε το ράλι το Μάιο, γιατί ήταν αδύνατο για τους οδηγούς να έρθουν, και το μεταφέραμε τον Οκτώβριο, ελπίζοντας ότι θα μπορούμε να το οργανώσουμε τότε και να είναι ασφαλές. Θα ακολουθήσουμε τα υγειονομικά μέτρα που έχει θέσει η κυβέρνηση και θα κάνουμε ό,τι γίνεται για να είναι η οδηγία ασφαλής. Κάνουμε παράλληλα αναπροσαρμογές σε διάφορα κομμάτια, με πρώτο μέλημα την ασφάλεια.
1: And we'll make a lot of adaptations in terms of briefing and gatherings so that we keep everybody safe.
0: Η διεξαγωγή του Ελλάς Rally Raid πρέπει να επιβεβαιωθεί αν μπορεί να γίνει. Οι διοργανωτές κάνουν τα πάντα μέχρι την τελευταία στιγμή προκειμένου να διεξαχθεί κανονικά και να προσφέρουν στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να τρέξουν σε διάστημα 7 ημερών στα πιο όμορφα τοπία της Ελλάδας. Το ελληνικό ράλι έχει ως βάση του την Ναύπακτο, που είναι ένα μέρος δίπλα στη θάλασσα, κάτι που το κάνει ιδιαίτερα ξεχωριστό για τους Ευρωπαίους. Παράλληλα, έχει ειδικές διαδρομές γύρω από την κεντρική Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Το Ελλάς Rally Raid έχει κάθε χρόνο πολλούς οδηγούς, αλλά το πιο ενθαρρυντικό είναι ότι σε όλες τις κατηγορίες μπορούσε κανείς να δει πολλές γυναίκες συμμετέχουσες. Δεν είναι συνηθισμένο αυτό για ράλι. Και είναι ωραίο να βλέπουμε τόσες γυναίκες σε ένα παραδοσιακά ανδρικό χώρο.

0: Τα τελευταία 5 χρόνια δεχόμαστε ΛΟΕΝΑ και περισσότερες συμμετοχές από γυναίκες, γιατί είναι ένα άθλημα που δεν χρειάζεται μόνο δύναμη και αντοχή, αλλά και μυαλό, λόγω της πλοήγησης. Και αυτό είναι κάτι που οι γυναίκες μπορούν να εκμεταλλευτούν. Η ατμόσφαιρα στα ράλι είναι πολύ φιλική και όλοι βοηθούν τους γύρω τους, επομένως δεν θεωρώ ότι έχει σημασία από που έρχεσαι, ποιο είναι το φύλο σου. Μιας και όλοι έχουν ίσες ευκαιρίες και όλοι θέλουν να φτάσουν στο τέλος και να περάσουν καλά. Νομίζω είναι ένα υπέροχο μέρος και όλοι νιώθουν ευπρόσδεκτοι.
1: I think it's an amazing place and everyone is welcome.

0: Μία από τις πιο μοντέρνες και εντυπωσιακές εξελίξεις είναι ότι τα τελευταία χρόνια πολλές γυναίκες έχουν μπει σε αθλήματα με ταχύτητα. Επικρατεί η ιδέα ότι ο μηχανοκίνητος αθλητισμός δεν είναι για τις γυναίκες, αλλά αυτή η άποψη πλέον αλλάζει. Ακόμα και στις πιο ανταγωνιστικές κατηγορίες, οι γυναίκες παλεύουν για ισότητα απέναντι στους άντρες αντιπάλους. Θεωρώ πως γυναίκες και άντρες μπορούν να κάνουν όλα τα αθλήματα. Ειδικά στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, οι γυναίκες γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλείς. Αυτό που είναι πρόκληση για τις γυναίκες είναι το πώς μπορούν να βελτιωθούν και να αποδείξουν τις ικανότητές τους στους άντρες, καθώς πολλές φορές οι γυναικείες ικανότητες υποτιμούνται. Λένε πως δεν οδηγάμε καλά και πως δεν έχουμε τις ικανότητες. Αυτό που μου αρέσει περισσότερο όμως είναι ότι ανταγωνίζομαι τον εαυτό μου πρώτα και για να είμαι οδηγός αγώνων πρέπει να δουλέψω πολύ στην προπόνηση. Αν δεν κερδίσω πρώτα τον εαυτό μου, δεν μπορώ να κερδίσω κανέναν άλλον. Κατά το πέρας των ετών, ο μηχανοκίνητος αθλητισμός έχει γίνει πιο δημοφιλής στις γυναίκες και αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Η Ρόζα Ρομέρο είναι μία από τις καλύτερες οδηγούς της Ισπανίας και είναι ήδη κάτοχος 8 τίτλων Rally Dakar. Ξεκίνησα με τις μηχανές, δεν ξέρω γιατί. Προέρχομαι από μία οικογένεια που ασχολείται με αυτά. Όταν ήμουν μικρή, είδα μία μηχανή να περνάει από μπροστά μου και αναφώνησα λέγοντας πως θέλω να το κάνω. Όπως σας είπα, ζω κοντά στη Βαρκελόνη και είναι ένα μέρος όπου πολλοί προπονούνται όχι μόνο στις μηχανές, αλλά σε όλα. Ξεκίνησα να γνωρίζω τον κόσμο και να κάνω φίλους και να αγωνίζομαι μαζί τους. Γνώρισα επίσης τη μοναδική γυναίκα στην Ισπανία που συμμετείχε σε αγώνες και μου είπε πως αν μ' αρέσουν οι μηχανές, γιατί δεν έρχεσαι μαζί μου να ξεκινήσεις να τρέχεις. Και έτσι πήγα.
1: I started to meet people, to meet friends like they were in motorsport. I started to race with them, and also I knew the first female woman in Spain that she was racing. One day I met her and she told me, Rosa, if you like motorbikes, why you don't come with me and we go together and we start racing. And I just started with her.
0: Οι εποχές έχουν αλλάξει και σε πολλές διοργανώσεις είναι πιθανό να βρει κανείς γυναίκες να ανταγωνίζονται άντρες ή την ύπαρξη γυναικείων κατηγοριών. Αυτό δεν θεωρείται κάτι μοναδικό και πρόκειται για μια ιδιαίτερα υποσχόμενη εξέλιξη για το μέλλον. Ο γιος μου, που είναι 12 τώρα, ξεκίνησε όταν ήταν 5 ετών και πήγαινα στους αγώνες μαζί του. Τώρα κάνει motocross. Βλέπει πολλές κοπέλες 5-6 ετών που τώρα ξεκινάνε. Επομένως, θεωρώ πως αυτή η γενιά, όταν πάει 15-16 ετών, θα είναι τόσο καλή όσο τα αγόρια.
1: They are starting so young, no? So I think this generation where these girls will be 15, 16 or 17, they will be as good as the boys.
0: Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το επεισόδιο Pure Action αυτής της εβδομάδας. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερη δράση και αδρεναλίνη. Μέχρι το επόμενο ραντεβού μας, να είστε όλοι καλά!

0: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting.
1: You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
2: Why would he be here?
3: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
4: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
5: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
6: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
7: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
5: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
3: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
4: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
3: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Pure Action, το πρόγραμμα που σε πηγαίνει στα κορυφαία αθλητικά events και σε συστήνει σε χαρακτήρες και προσωπικότητες από τον κόσμο των εξωτερικών αθλημάτων. Πιστεύουμε πως από τα διάφορα μονοπάτια που ακολουθούμε στη ζωή, κάποια από αυτά πρέπει να είναι βρώμικα, διότι γεμίζουν τη ζωή μας με περιπέτεια και δημιουργούν καλές ιστορίες. Και αυτό είναι εκείνο που θα φέρει το Pure Action. Στο προηγούμενο επεισόδιο ταξιδέψαμε στην Ελβετία και στο διάσημο Σεν Μόρι, στη γενέτειρα των χειμερινών αθλημάτων στο βουνό. Η Ελβετία είναι διάσημη για τις ευκαιρίες που δίνει σε αθλήματα εξωτερικού χώρου, συμπεριλαμβανομένου του Special Edition 2020, του Engadiner Sommerlof, που πρόσφατα έλαβε χώρα σε αυτό το μαγικό μέρος και ήμασταν εκεί να απαθανατήσουμε τη δράση. Στη συνέχεια μάθαμε περισσότερα για τα Golden Trail World Series και τα Golden Trail National Series, που έχουν ως στόχο να αυξήσουν τη δημοφιλία του ορεινού τρεξίματος παγκοσμίως. Η σειρά βρίσκεται ανάμεσα στα πιο μοντέρνα σπορ που σέβονται τις αξίες, όπως την ισότητα και τη διαφάνεια.

Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε την Ελλάδα και ένα εντυπωσιακό event ορειβασίας. Το κέντρο του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη έχει προσελκύσει πολλούς κορυφαίους αθλητές και φιλάθλους που δεν θα γινόταν να χάσουμε φυσικά την ευκαιρία να επισκεφτούμε αυτό το μαγικό μέρος. Στο τέλος επισκεφτήκαμε την Ταϊλάνδη προκειμένου να ζήσουμε τη δράση του Ιντεμίτσου 600 Super Endurance και του Ιντεμίτσου 200 Super Endurance. Σε αυτό το επεισόδιο θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας από την Κροατία, ακολουθώντας το απόλυτο event ορειβασίας, την τέταρτη έκδοση του Highlander Velebit, που υποδέχτηκε πάνω από 300 συμμετέχοντες. Μετά από αυτό θα συναντήσουμε την πρωταθλήτρια του Xterra Asia Pacific Tour, Καρίνα Γουάσλ, η οποία θα αναφερθεί στην τελευταία χρονιά στο tour, δίνοντας παράλληλα την άποψή της για

για τη ζωή κατά τη διάρκεια της πανδημίας και της καραντίνας. Μετά από αυτό θα πάρουμε τα ποδήλατά μας για να εξερευνήσουμε αυτό που κάνει την ποδηλασία τόσο συναρπαστική και γιατί είναι ένα από τα πιο δημοφιλή αθλήματα παγκοσμίως. Τέλος, θα ταξιδέψουμε στην Κίνα για να δούμε πώς αυτή η πολυπληθής χώρα έχει γίνει το ιδανικό μέρος να επισκεφθεί κανείς αν του αρέσει ο αθλητισμός, με πολλούς σπουδαίους αθλητές να πηγαίνουν εκεί για να συμμετάσχουν σε παγκοσμίου κλάσης αθλητικά ραντεβού.

0: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την Κροατία και το απόλυτο event ορειβασίας. Η τέταρτη έκδοση του Highlander Velebit πηγαίνει τους πεζοπόρους μέσα από δύο εθνικά πάρκα. Τη φετινή σεζόν η διαδρομή είχε περισσότερους από 300 συμμετέχοντες σε μία πορεία 104 χιλιόμετρων μέσα από 5 μοναδικές στάσεις. Είμαστε εδώ στην Κροατία για την τέταρτη έκδοση του Highlander Velebit. Έχουμε πάνω από 300 συμμετέχοντες από 11 χώρες που θα προσπαθήσουν να ταξιδέψουν 500 χιλιόμετρα σε 5 μέρες. Είναι μια μοναδική εμπειρία για όσους θέλουν να κάνουν στην άκρη το στρες και κάθε τρελή μέρα της ζωής τους και να συναντήσουν τη φύση, τους εαυτούς τους και να πάνε τις αντοχές τους στα όρια, αλλά και να διασκεδάσουν. Ο αγώνας Highlander δεν είναι απλά ένας αγώνας. Είναι ένας τρόπος να ενωθείς με τη φύση και να εκτιμήσεις τη σύνδεση μαζί της, απολαμβάνοντας παράλληλα ένα υπέροχο βουνό όπως το Velebit, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και της νύχτας. Όλοι, από τους πιο έμπειρους μέχρι τους πιο ερασιτέχνες, μπορούν να συμμετέχουν έστω μία φορά στη ζωή τους.
1: I believe it's a really good way to get many things together, you know. First...
0: Θεωρώ πως είναι πολύ καλός τρόπος να κάνεις πολλά πράγματα μαζί. Πρώτα αυτή η δύναμη των αθλημάτων εξωτερικού χώρου να αντιμετωπίσεις κατάματα την άγρια φύση και παράλληλα να απολαμβάνεις αυτό που εσύ και τόσοι άλλοι έχετε κοινό. Αυτό το πάθος 300 ατόμων που μοιράζεστε τον ίδιο σκοπό για 5 μέρες, με την ίδια διάθεση και στόχο, αυτά τα απλά πράγματα που μας λείπουν από την καθημερινότητά μας. Το άγνωστο πάντα ιντριγκάρει τον άνθρωπο. Από το ξεκίνημα, το άγνωστο και το μυστήριο πάντα μας σωθεί στο να εξερευνήσουμε νέα μέρη και εμπειρίες. Σε μια διαδρομή 104 χιλιόμετρων, πολλά πράγματα μπορεί να είναι απρόσμενα και αυτή είναι η στιγμή που ξεκινά η περιπέτεια. Αν θες να κάνεις ορειβασία στο Highlander, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος να αναμετρηθείς, αλλά και να αντιμετωπίσεις δύσκολες καταστάσεις. Αυτό που θέλω να πω είναι πως δεν πρόκειται για μία βόλτα στο πάρκο, αλλά μία ορειβασία στα βουνά. Το έδαφος μπορεί να είναι περίπλοκο. Για εμένα, αυτά τα event είναι μία καλή ευκαιρία να εξερευνήσουμε τον εξωτερικό χώρο και να δούμε όμορφα μέρη. Ένα πράγμα είναι σίγουρο. Οι συμμετέχοντες θα εξερευνήσουν τη φύση της Κροατίας. Κάνεις ορειβασία στην Κροατία και μία μέρα βλέπεις υπέροχες πλαγιές και πλούσια βλάστηση. Μετά είσαι σε ένα δάσος και ύστερα σε μία σπηλιά. Κάθε ώρα μπορεί να είναι διαφορετική. Είναι σαν ένα κρυμμένο διαμάντι. Δεν έχεις υπολογιστές και τηλέφωνα ή κάτι άλλο. Επομένως, όλοι κάθονται μαζί και πίνουν καφέ. Είναι πολύ ωραίο το κλίμα. Προφανώς είναι πολύ όμορφα. Ανοίγεις τους οριζοντές σου και κοιτάς τα πιο όμορφα τοπία του κόσμου που μπορείς να φανταστείς.
2: So you open your tent and you're just looking out in the most beautiful landscape that you can imagine.
0: Αυτή τη χρονιά η νέα έκδοση του Highlander αποτελείται από μια διαδρομή 55 χιλιόμετρων, ιδανική για εκείνους που θέλουν να ξεφύγουν από τους ρυθμούς της πόλης για ένα Σαββατοκύριακο. Το Highlander 55 παρέχει στους συμμετέχοντες τίποτα λιγότερο από ολόκληρη την απόσταση, αλλά όλοι μέσα σε 3 ημέρες. It's me again. Μόλις τελειώσαμε το Highlander 55. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με το event και όλα κύλησαν ομαλά βάσει προγράμματος. Το πλάνο μας ήταν να περάσουμε 2 βράδια στο Velebit και όλα κύλησαν ήρεμα. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας του event, οι συμμετέχοντες ξεκινούν μία διαδρομή από τη θάλασσα, έχοντας τελικό προορισμό το Stalingrad. Οι πεζοπόροι γέμισαν με νέες εμπειρίες και αναμνήσεις που θα μπορούν να μοιραστούν μετά από αυτή την επική περιπέτεια. Ήταν μια εμπειρία ζωής, μια υπέροχη εμπειρία, σωματικά και πνευματικά εξουθενωτική, αλλά άξιζε. Η φύση ήταν συγκλονιστική, τα αξιοθέατα μοναδικά, ήταν μια περιπέτεια.

0: Οι λάτρες της φύσης πάντα βρίσκουν λόγο να βγουν στη φύση και τα βουνά. Ανεξάρτητα από το αν είστε επαγγελματίες αθλητές, τα event του τριάθλου όπως το Xterra μπορούν να σας φέρουν πιο κοντά στη μητέρα φύση, δίνοντας την ευκαιρία να δείτε νέες χώρες και να έρθετε σε επαφή με νέες διαφορετικές κουλτούρες.
1: I like to travel and just to discover new countries and get...
0: Μου αρέσει να ταξιδεύω και να ανακαλύπτω νέες χώρες, να γνωρίζω νέα άτομα και με το Xterra, με αυτό το άθλημα, έχω την ευκαιρία να το κάνω. Να κάνω φίλους, να ζήσω εκεί και θεωρώ πως είναι ένας πολύ καλός τρόπος ζωής. Η Καρίνα Γουάσλ είναι από τα κορυφαία ονόματα στο χώρο του τριάθλου παγκοσμίως. Στη σπουδαία της καριέρα έχει κερδίσει αμέτρητους τίτλους, ταξιδεύοντας παράλληλα τον κόσμο με σκοπό να βάλει μία πρόκληση στον εαυτό της και να φτάσει στην κορυφή. Θεωρώ πως ο τρόπος ζωής του Xterra με τα ταξίδια και τον αθλητισμό είναι ο ιδανικός συνδυασμός για εμένα. Μου αρέσει να ταξιδεύω, μου αρέσει ο αθλητισμός και το να είμαι στη φύση. Είναι πάντα μια νέα πρόκληση. Μου αρέσει να εξερευνώ και να βρίσκομαι σε νέες χώρες, επομένως είναι πολύ όμορφη η λίμνη και τα τοπία γύρω. Οι επαγγελματίες αθλητές ξοδεύουν πολύ από το χρόνο τους στα ταξίδια και τους αγώνες. Ψάχνουν όμως παράλληλα και νέες προκλήσεις. Ο 36χρονος αθλητής του τριάθλου έχει αγωνιστεί σε όλο τον κόσμο. Από την Κίνα, στο Μάουι και από τη ΣΥΠΑ στη Νότια Αφρική. Είναι μια γυναίκα που ψάχνει ασταμάτητα την αδρεναλίνη. Αλλά ποιο μέρος αγαπά περισσότερο?
1: It's really hard to say which one is my favorite. But last year I was the first time in Tahiti and that's for sure close to being.
0: Είναι δύσκολο να πω ποιο ήταν το αγαπημένο μου, αλλά την περασμένη σεζόν ήταν η πρώτη μου φορά στην Ταϊτή και σίγουρα αυτό είναι πιο κοντά στα αγαπημένα μου. Είναι υπέροχα εκεί. Υπέροχα νησιά, ο ωκεανός, τα χρώματα. Είναι τόσο γαλήνια εκεί, το αγάπησα. Την περασμένη σεζόν του Xterra η Γαλλία ήταν η ένατη από τους 14 σταθμούς του Tour και ήταν ένα ιδιαίτερα σημαντικό event που προσέγγισε τους καλύτερους ερασιτέχνες και επαγγελματίες του αθλήματος από όλο τον κόσμο. Ο πρωταθλητής από την Αυστρία τερμάτισε στην 5η θέση, αλλά η εμπειρία του να κάνει ποδήλατο ανάμεσα σε τόσα άτομα που ζητοκραυγάζουν και οθούν τους αθλητές ήταν αξέχαστη.
1: The most amazing thing from Xterra France, there's the bike park, the Monster Ramp. It's just amazing.
0: Το πιο συναρπαστικό κομμάτι του γαλλικού Xterra ήταν αυτό με το ποδήλατο, με τη ράμπα. Είναι τρομερό για τους αθλητές να βρίσκονται εκεί γιατί υπάρχει τόση πολύ φασαρία τριγύρω και πιστεύω πως όλοι ανυπομονούν να δουν κόσμο να φωνάζει.
1: Yeah, it's just amazing to do this.
0: Τα πράγματα είναι ιδιαίτερα δύσκολα αυτή τη σεζόν για όλους τους επαγγελματίες αθλητές, το ίδιο και για τη Γουάσλ. Ωστόσο, με τόσες ελπίδες και όνειρα για το μέλλον, έχει μείνει συγκεντρωμένη και προσιλωμένη στο πώς να τα κάνει πραγματικότητα.
1: I hope there are some races at the end of the season. I'm pretty sure that Xterra Czech will happen and...
0: Ελπίζω πως υπάρχουν ορισμένοι αγώνες στο τέλος της σεζόν και είμαι σίγουρος πως το τσεχικό Xterra θα τους έχει. Είναι από τους καλύτερους αγώνες στην Ευρώπη και υπάρχει κατά την άποψή μου πολλής ανταγωνισμός. Όλοι ανυπομονούν να αγωνιστούν εκεί ξανά. Ελπίζω πως την επόμενη χρονιά το tour θα επιστρέψει και εύχομαι ότι θα μπορέσουμε να ζήσουμε το ίδιο ξανά. Αυτό που αγαπάμε τόσο πολύ.

0: Η φυσική κατάσταση των αθλητών είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του τριάθλου και οι καλύτεροι αθλητές ξοδεύουν πολλές ώρες κάνοντας προπόνηση στο ποδήλατο αλλά και εκτός αυτού. Πάμε να δούμε και να εστιάσουμε στην ποδηλασία και τη δημοφιλία της παγκοσμίως. Μερικοί χρησιμοποιούν τα ποδήλατά τους καθαρά για μετακίνηση, τον πιο βασικό λόγο για τον οποίο εφευρέθηκαν τα ποδήλατα. Η ποδηλασία δεν είναι μόνο φιλική προς το περιβάλλον, αλλά είναι καλή για την υγεία και τη φυσική κατάσταση. Επιπλέον είναι καλή για το μυαλό, ενώ μπορεί να εξαλείψει το αίσθημα του στρες, της κατάθλιψης και του άγχους. Γιατί κάποιος να ξεκινήσει να κάνει ποδήλατο ή να ξεκινήσει την ποδηλασία ή το mountain bike? Η ερώτηση είναι γιατί όχι. Η ποδηλασία είναι υπέροχη, έρχεσαι σε επαφή με το άθλημα και τη φύση. Είσαι σε διαρκή κίνηση, σε διαφορετικά τοπία κάθε φορά και εξερευνείς άλλα εδάφη. Είναι ο καλύτερος τρόπος να δεις ένα νέο μέρος. Με την ποδηλασία είναι ένας συνδυασμός δύο κόσμων. Να κάνεις ένα σπορ και να εξερευνάς ένα νέο μέρος.
1: To visit a new place in with cycling, it's a combination of both worlds, doing sport and explore the territory.
0: Η ποδηλασία είναι ιδανική για όλους, καθώς είναι εύκολο να μάθει κανείς να κάνει ποδήλατο, ενώ υπάρχουν πολύ διαφορετικοί τύποι ποδηλάτων. Αποκτώντας φυσική κατάσταση, μπορείς να αυξήσεις την ένταση, να βγεις έξω και να ανακαλύψεις νέα μέρη και να δεις τον κόσμο από μια άλλη οπτική γωνία.

0: This sport is so special because you are...
1: Αυτό το άθλημα είναι τόσο ξεχωριστό, καθώς είσαι σε συνεχή επαφή με τη φύση. Είναι η ελευθερία του αθλήματος. Είσαι εσύ, το ποδήλατο και η φύση. Οι μυρωδιές, οι ήχοι που ακούς, τα ζώα, ο ήχος των ελαστικών στο χώμα. Είσαι εσύ και το ποδήλατο, ενώ επιπλέον υπάρχουν όμορφα τοπία που μπορείς να βρεις στη διαδρομή. Στον κόσμο η ποδηλασία μπορεί να φαντάζει ως ένα ατομικό σπορ, αλλά μπορεί κάποιος να γίνει ιδιαίτερα κοινωνικός μέσα από αυτό. Μπαίνοντας σε κάποιο κλαμπ, κάνεις νέους φίλους και αν είσαι νέος στην ποδηλασία, θα σου δώσουν τις συμβουλές που χρειάζεσαι. Επιπλέον, η προπόνηση και οι αγώνες είναι ένας ωραίος τρόπος να γνωρίσεις κόσμο με το ίδιο πάθος για την ποδηλασία και κοινά ενδιαφέροντα.
0: Well, the cycling community, it's very close, yeah, for indeed.
1: Η κοινότητα της ποδηλασίας είναι πολύ κλειστή. Από τη στιγμή που οι κορυφαίοι ήρθαν στο event αυτό, νέοι ποδηλάτες ξεκίνησαν να έρχονται και θέλουν να φέρουν εις πέρα στην αποστολή. Έρχονταν και πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον αγώνα. Μιλάνε, μοιράζονται το ίδιο πάθος και κάνουν φιλίες. Όλος αυτός ο κόσμος που ταξιδεύει μαζί και μπαίνει στο κλίμα του αγώνα μοιράζεται το ίδιο πάθος και φτιάχνει ένα ιδανικό κλίμα.
0: And making a great spirit in the race.
1: Οι ερασιτέχνες που ψάχνουν για μια νέα πρόκληση έχουν πολλές επιλογές για να βρουν τον καλύτερο ερασιτεχνικό αγώνα. Το Algarve Bike Challenge που γίνεται κάθε Φλεβάρι είναι ένας από τους καλύτερους αγώνες για ερασιτέχνες. Αυτός ο αγώνας τριών ημερών είναι ένας καλός τρόπος να δοκιμάσει κάποιος την αντοχή του και να εξερευνήσει τις ομορφιές του μέρους.
0: Algarve Challenge is so unique due to a combination of factors as the weather, it's winter in Europe.
1: Το Algarve Bike Challenge είναι μοναδικό λόγω ενός συνδυασμού γεγονότων. Έχει τον καιρό, στην Ευρώπη είναι χειμώνας ενώ εδώ είναι εξίσου χειμώνας το Φεβρουάριο και η θερμοκρασία είναι γύρω στους 20 βαθμούς. Ο ουρανός είναι γαλάζιος και έχει ήλιο, επομένως είναι υπέροχα να κάνεις ποδήλατο. Οι συνθήκες είναι πολύ καλές και είναι ίσως η καλύτερη εποχή να κάνεις ποδήλατο στην νότια πλευρά της Πορτογαλίας. Κάθε χρόνο δημιουργούνται ομάδες δύο ατόμων από επαγγελματίες ποδηλάτες ή επίδοξους ερασιτέχνες από όλο τον κόσμο που συμμετέχουν στο διαγωνισμό για να εξερευνήσουν νέες διαδρομές. Το Algarve Bike Challenge του 2020 ήταν μια μεγάλη επιτυχία με περισσότερους από 700 ποδηλάτες να συμμετέχουν στην πρόκληση. Και τα καλύτερα έρχονται.
0: Every year we have plenty of foreign riders participating in the Algarve Challenge.
1: Κάθε χρόνο έχουμε πολλές συμμετοχές από ξένους ποδηλάτες. Αυτό γίνεται επειδή οι αγώνες είναι τη συγκεκριμένη εποχή του χρόνου και επειδή είναι από τους πρώτους αγώνες της σεζόν. Ο καιρός είναι καλός, επομένως πολλοί το διαλέγουν για να ξεκινήσουν τη χρονιά. Το τοπίο είναι μοναδικό, όπως και η πόλη που κουβαλά μεγάλη ιστορία. Ο συνδυασμός αυτών είναι αυτό που κάνει αυτό το event ξεχωριστό.

Μια χώρα που είναι ιδιαίτερα γνωστή για τους αγώνες ποδηλασίας είναι η Κίνα. Η χώρα της Ασίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα αθλήματα και κάθε χρόνο σπουδαία events λαμβάνουν χώρα προωθώντας τις αξίες του αθλητισμού. Η μοναδική κουλτούρα της Κίνας και τα μαγευτικά της τοπία κάνουν αυτά τα διεθνή event ξεχωριστά όσο κανένα άλλο. Την περασμένη σεζόν, μία από τις τελευταίες διεθνείς αθλητικές σειρές που διεξήχθησαν στην Κίνα ήταν το X-Terra.

0: Terra China was a big adventure for me. It was the first time that I traveled to China.
1: Το κινέζικο Xterra ήταν μεγάλη περιπέτεια για εμένα και ήταν η πρώτη φορά που ταξίδεψα στην Κίνα. Δεν ήξερα τι να περιμένω από αυτό και ήταν διαφορετικό από το να αγωνίζομαι στην Ευρώπη. Όλος ο κόσμος ήταν φιλικός και βοηθητικός και αγάπησα τα πάντα. Οι διαδρομές και η οργάνωση ήταν τρομερή και θα αγωνιζόμουν άνετα ξανά. Ήταν υπέροχα. Το Xiamen της περασμένης σεζόν ήταν ο τελευταίος αγώνας του Ironman China Tour και ακόμα μια ευκαιρία για τους αθλητές να κερδίσουν τη συμμετοχή τους στο Ironman Kona World Championships και το Ironman 70,3 World Championships προς το φινάλε της σεζόν. Με αυτόν τον τρόπο, οι αθλητές από όλο τον κόσμο ήρθαν να διαγωνιστούν σε αυτή την όμορφη πόλη. Έμεινα έκπληκτος από την ποιότητα της διαδρομής, γιατί μερικές φορές έρχεσαι σε αυτά τα μέρη της Ασίας και είναι δύσκολη η διαδρομή. Δεν το κάνει πάντα χειρότερο, αλλά μερικές φορές είναι δύσκολο. Χάρηκα που είδα πόσο ομαλός ήταν ο δρόμος. Ήταν επίπεδος και θεωρώ πως θα είχα το προβάδισμα σε μελλοντικό αγώνα. Δεν πειράζει, γιατί το τρέξιμο είναι ένα από τα δυνατά μου στοιχεία. Το τοπίο της Κίνας είναι ιδανικό για τέτοιες διοργανώσεις τριάθλου όπως το Xterra, το Ultimate Taegu, το Ironman, το STC και το Trifactor. Οι επιλογές για τους λάτρες των αθλημάτων εξωτερικού χώρου είναι πολλές. Αν ψάχνετε για ένα δημοφιλές event τρεξίματος, τότε η Κίνα έχει την απάντηση. Κάθε χρόνο χιλιάδες συμμετέχοντες μαζεύονται για να αγωνιστούν στο Πεκίνο και τη Σανγκάη. Δεν είναι ωστόσο οι μοναδικοί αγώνες που τραβάνε το ενδιαφέρον της κοινότητας των δρομέων. Αγώνες 10 χιλιόμετρων και ημιμαραθώνιοι τραβούν το ενδιαφέρον πολλών μεγάλων αθλητών, αλλά και διάφορων ερασιτεχνών.

0: Beijing.
1: Το Πεκίνο ήταν κάτι που ήθελα να το δοκιμάσω με ένα φίλο. Ήταν ένα στοίχημα με ένα φίλο. Ήθελα να το πιέσω. Ήθελα να κάνω καλό χρόνο και ίσως να σπάσω το ρεκόρ.
0: I want to push the best, so we want to run a very good time for to break the record.
1: Η κινέζικη αθλητική κουλτούρα δεν είναι μόνο στην ξηρά, αλλά και στο νερό. Στη νότια πλευρά του ποταμού Κιαντάγκ, ο αγώνας Σαοξίν μετρά πάνω από 2.500 χρόνια ιστορίας και με τις σύγχρονες εγκαταστάσεις του προσφέρει τον ιδανικό χώρο για αγώνες κανό. Θερμό καλωσόρισμα στους αθλητές, τους φιλάθλους και τους φίλους στην όμορφη πόλη του νερού, τη Σαοξίν. Η λίμνη Διντάγκ είναι δίπλα από την παλιά πόλη και είναι το τέλειο μέρος για αθλήματα νερού. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτού του επεισοδίου του Pure Action. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερη αδρεναλίνη και περιπέτεια στο επόμενο ραντεβού μας. Να είστε όλοι καλά!

0: άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh, shit. Let's go around and get some shit. I am happy here. Only...
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καλώς ήρθατε στο Pure Action, μια συναρπαστική σειρά που ακολουθεί τη δράση μοναδικών αθλητικών γεγονότων από όλο τον κόσμο. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας φέρουμε ένα βήμα πιο κοντά στα motorsport. Συνεπώς ζεστάνετε τις μηχανές σας, δέστε τις ζώνες σας και ετοιμαστείτε για δράση. Στο προηγούμενο επεισόδιο εξερευνήσαμε τα ράλι μακρινών αποστάσεων. Μάθαμε πως υπάρχουν δύο ειδών ράλι. Τα cross country που καλύπτουν μια συνολική απόσταση ανάμεσα στα 1000 και τα 5000 χιλιόμετρα, με τουλάχιστον 1000 χιλιόμετρα ανταγωνισμού και ένα μαραθώνιο ράλι, όπου η συνολική απόσταση πρέπει να είναι πάνω από 5000 χιλιόμετρα με ένα κομμάτι 3 χιλιόμετρων καθαρού ανταγωνισμού. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, τα μαραθώνια ράλι μπορούν να διασχίσουν και πολλές χώρες. Τα cross country rallies δεν έχουν να κάνουν απαραίτητα με το ποιος είναι ο πιο γρήγορος, αλλά με το ποιος έχει την ικανότητα να ελίσσεται και να αντέχει στην πίεση. Αλλά άντε προσπαθήστε να το πείτε αυτό στους οδηγούς. Όλοι έχουν την ανάγκη για ταχύτητα και κάποιες φορές αυτή η ανάγκη είναι εκείνη που βγάζει τους οδηγούς εκτός διαδρομής. Σε αυτόν τον ειδόν τους αγώνες πρέπει να είσαι έξυπνος, να κοιτάς τη διαδρομή και να είσαι έτοιμος να πιέσεις τις αντοχές του οχήματός σου ώστε να φτάσουν στο όριο. Το κυριότερο πρόβλημα είναι η κούραση. Αν είσαι κουρασμένος και το σώμα σου δεν είναι στο 100%, είναι εύκολο να κάνεις λάθος στην πλοήγηση. Να μην είσαι συγκεντρωμένος στη διαδρομή και για αυτά που βλέπεις. Ειδικά σε αυτή την έκδοση υπάρχουν παγίδες και μπορείς εύκολα να αποτύχεις. Είδαμε επίσης πως τα περισσότερα cross country rallies γίνονται στην Αφρική, καθώς η έρημος και τα βουνά είναι εκείνα που μπορούν να κάνουν τις διαδρομές πιο ενδιαφέρουσες, αλλά δεν είναι η μόνη περιοχή που μπορεί να βάλει πρόκληση στους οδηγούς. Στην Ευρώπη μπορεί κάποιος να βρει ράλι υψηλού επίπεδου όπως το Ελλάς Ρέιντ, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο καλεντάρι πολλών οδηγών.
1: Ελλάς Ράλι είναι one of the unique cross-country rally events in Europe because we made a huge effort since 2011.
0: Το Ελλάς Ράλι είναι ένα από τα πιο μοναδικά cross-country rally γεγονότα στην Ευρώπη. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια από το 2011 να οργανώσουμε ένα rally για όλους. Αυτό σημαίνει πως κάθε αγώνας περιλαμβάνει ερασιτέχνες, νέα πρόσωπα και επαγγελματίες που έχουν ίσες ευκαιρίες στην ασφάλεια και στην ποιότητα του rally. Την περασμένη σεζόν συμμετείχα ξανά στο Ελλάς Ράλι. Ήταν η τρίτη μου συμμετοχή. Το απόλαυσα. Ο Μελέτης είναι ο διοργανωτής του αγώνα και κάνει εξαιρετική δουλειά. Δεν είναι εύκολο. Έχει πολλές ώρες οδήγησης. Σε μερικές διαδρομές οδηγείς για περίπου 7 με 8 ώρες. Μπορείς να έχεις διαφορετικά τοπία, από την παραλία μέχρι τα βουνά. Μερικές φορές πρέπει να έχεις καλές αναβατικές ικανότητες, γιατί κάποια μέρη είναι αρκετά δύσβατα. Επομένως, συνιστώ αυτό το ράλι, γιατί είναι η τέλεια προπόνηση τόσο σε σωματικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο πλοήγησης και θεωρώ πως είναι ένας ολοκληρωμένος αγώνας. Ελπίζω να πάω εκεί ξανά. Τέλος, ανακαλύψαμε πως τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερες γυναίκες έχουν μπει στο μηχανοκίνητο αθλητισμό και στα αθλήματα ταχύτητας. Η ιδέα πως τα motorsport δεν είναι για γυναίκες είναι μια ιδέα που σταδιακά έχει αρχίσει να μην ισχύει. Ακόμα και στις πιο ανταγωνιστικές κατηγορίες, οι γυναίκες μάχονται για ίση αντιμετώπιση απέναντι στους άνδρες αντιπάλους τους. Είναι ωραίο να βλέπεις ολοένα και περισσότερες γυναίκες σε ένα παραδοσιακά ανδροκρατούμενο αθλητικό κόσμο. Πιστεύω πως το κλίμα είναι πολύ φιλικό. Όλοι βοηθούν ο ένας τον άλλον. Επομένως, δεν πιστεύω πως κάποιος νοιάζεται από που είσαι. Όλοι εδώ είναι ίσοι και θέλουν να φτάσουν ως το τέλος της εβδομάδας και να περάσουν καλά. Επομένως, θεωρώ πως είναι ένα εξαιρετικό μέρος και πως όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Στο επεισόδιο ταξιδεύουμε στην Πολωνία και σε ένα από τα πιο ιστορικά cross country rally της Ευρώπης. Το ένα και μοναδικό Breslau Rally, το οποίο γίνεται κάθε χρόνο στο βορειοδυτικό κομμάτι της Πολωνίας και μαζεύει ορισμένες από τις κορυφαίες ομάδες αγώνων. Μετά από αυτό, ταξιδεύουμε στην Ελλάδα για ένα μοναδικό ράλι αντοχής, το 23ο 24ωρο ράλι της Ελλάδας που γίνεται φέτος. 85 απόλυτα αποφασισμένες ομάδες με τα ιστορικά τους αμάξια κάλυψαν μία διαδρομή 900 χιλιόμετρων και μετά από 24 ώρες καθαρής οδήγησης έφτασαν στην πόλη της Ελευσίνας. Από το 1995 το Breslau Rally της Πολωνίας έχει θέσει στάνταρ των διεθνών ράλι υψηλού επίπεδου ανά τον κόσμο. Το Rally Breslau γίνεται κάθε χρόνο στο βορειοδυτικό κομμάτι της Πολωνίας και μαζεύει ορισμένες από τις κορυφαίες ομάδες αγώνων που θα τεσταριστούν σε μία εβδομάδα off-road διαδρομών. Θεωρείται ένα από τα καλύτερα και μεγαλύτερα και πιο δημοφιλή ράλι στην Ευρώπη και υπάρχει σοβαρός λόγος γιατί. Το ράλι ξεκίνησε αυτή τη σεζόν με 202 ομάδες στην εκκίνηση. Αυτό είναι σίγουρα το μεγαλύτερο off-road ράλι στην Ευρώπη. Αυτό που είναι τόσο διαφορετικό στο ράλι Breslau είναι η φιλική ατμόσφαιρα και το γεγονός ότι το κάνουμε για πολλά χρόνια, δεδομένου ότι είναι εφικτό και ότι μπορεί να γίνει μεταξύ
1: φίλοι.
0: Είναι απίστευτο να γνωρίζεις νέα άτομα. Όλοι είναι πολύ φιλικοί. Αν πας σε άλλη ομάδα, υπάρχει μια άκρως φιλική ατμόσφαιρα και αυτό είναι που κάνει το Breslau. Νομίζω πως είναι το αίσθημα του Breslau. Είναι μια μεγάλη οικογένεια από όλες τις χώρες της Ευρώπης και είναι τρομερό. Αυτό το ράλι διοργανώθηκε από τους οδηγούς ράλι για τους οδηγούς ράλι. Το ράλι Breslau φημίζεται για την ικανότητά του να παρέχει στους οδηγούς της τις καλύτερες συνθήκες οδήγησης, καθώς επίσης και για την οργάνωσή του. Αυτός άλλωστε είναι και ο κυριότερος λόγος για τον οποίο οι ομάδες επιστρέφουν κάθε χρόνο. Θεωρώ πως μπορείς να δεις τον αριθμό των συμμετεχόντων που έχει προσελκύσει αυτό το ράλι. Οι διαδρομές είναι φοβερές. Πρέπει να συγχαρώ τη διοργάνωση για τους χάρτες που δημιούργησαν, καθώς είναι αναλυτική ως το τελευταίο μέτρο. Αυτό είναι που κάνει το ράλι πιο ενδιαφέρον. Αυτό θυμάται ο κόσμος και γι' αυτό επιστρέφει στο ράλι. Όλα είναι υπέροχα. Έχεις όλους αυτούς τους κριτές στη διαδρομή, έχεις την ιατρική υποστήριξη καθώς επίσης και την τεχνική υποστήριξη. Έχεις ό,τι χρειάζεται. Θα επιστρέψω και τη νέα χρονιά σίγουρα. Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, την cross country και την extreme κατηγορία. Η cross country κατηγορία χωρίζεται σε τάξεις βάσει του τύπου του οχήματος. Σε αυτή υπάρχουν μηχανές, ATV οχήματα, SSV οχήματα, αυτοκίνητα και φορτηγά. Τα φορτηγά είναι τα πιο εντυπωσιακά. Αυτά τα τεράστια μεταλλικά μηχανήματα είναι εντυπωσιακά και αποτελούν μία πρόκληση για την τριμελή ομάδα που τα ελέγχει.
2: 140 with a truck like this on the roads. It's really a great feeling to be allowed to do this.
0: Το να οδηγώ ένα φορτηγό σαν και αυτό είναι πολύ ωραίο συνέστημα. Το να μπορείς να το κάνεις αυτό κάπου είναι καλύτερο από ό,τι θα περίμενα. Έχει πολύ ενέργεια. Τα φορτηγά είναι περιορισμένα. Μερικές φορές έχεις τα κλαδιά μπροστά σου. Είναι λίγο τρομακτικό, αλλά ήταν πολύ διασκεδαστικό. Για να βάλουμε μία περισσότερη γεύση και ενδιαφέρον, οι συμμετέχοντες πρέπει να οδηγήσουν και σε μία ειδική διαδρομή τη νύχτα, εκεί όπου οι ικανότητές τους τεστάρονται ακόμα περισσότερο. Η νυχτερινή διαδρομή δοκιμάζει τις ομάδες που όχι μόνο πρέπει να στηριχτούν στους χάρτες, αλλά και να βρουν το δρόμο στη διαδρομή. Ήταν ένα όμορφο θέαμα σε αυτές τις off-road διαδρομές που περνούσαν μέσα από δάση μέσα στη νύχτα. Κάποιες ομάδες στο Rally Breslau το πήγαν λίγο παραπέρα και δήλωσαν συμμετοχή σε μια extreme κατηγορία, την πιο δύσκολη για τα αυτοκίνητα και τις ομάδες. Εξωφρενική λόφη και εξελιγμένες τεχνικές, αλλά και εμπειρία είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται για να συμμετέχει κάποιος σε αυτή την κατηγορία. Για την ακρίβεια, είναι η πιο παλιά κληρονομιά του ράλι. Όλα ξεκίνησαν έτσι. Το να οδηγώ και να πέφτω σε λασπωμένες λακκούβες και μετά να πρέπει να περάσω από τη λάσπη και να βοηθήσω τους άλλους συμμετέχοντες, τραβώντας τα σκοινιά και μετά να οδηγήσω πίσω μέχρι το επόμενο εμπόδιο. Αυτή την κατηγορία την προσέχουμε σαν τα μάτια μας και το λέω επειδή έτσι ξεκίνησαν όλα.
3: This category we keep and protect like our own eyes, I would say, because this is how it all started.
0: Ωστόσο, αυτό το αθλητικό γεγονός δεν είναι μόνο για τους σκληροπυρηνικούς του αθλήματος. Είναι ανοιχτό σε όλους όσους θέλουν να ευχαριστηθούν τη φύση και να οδηγήσουν σε ασυνήθιστους δρόμους. Αυτό είναι το πλάνο πίσω από αυτή την κατηγορία, η οποία είναι ειδικά σχεδιασμένη για αυτούς που θέλουν να απολαύσουν τη διαδρομή χωρίς την πίεση του χρονομέτρου και του ανταγωνισμού. Με ευκαιρίες σαν και αυτή, το Breslau Rally επεκτείνεται ακόμα σε περισσότερους πιθανούς συμμετέχοντες και σε όσους θέλουν να ζήσουν την εμπειρία.

Στην καρδιά της Πολωνικής επαρχίας περάσαμε μία εβδομάδα γεμάτη δράση με πάνω από 200 οχήματα να εξερευνούν και να μάχονται στην άμμο και τα παρθένα δάση. Ήταν μία δύσκολη χρονιά για τους συμμετέχοντες, ωστόσο οι οργανωτές του Ράλι Μπρέσλο έκαναν εξαιρετική δουλειά και κατάφεραν να διοργανώσουν το ράλι παρά τις προκλήσεις που έφερε το κλίμα. Οι οδηγοί και οι ομάδες ήταν ενθουσιασμένοι που μετά από όλη αυτή τη διακοπή έγινε εν τέλει ένας αγώνας υψηλού επίπεδου. Για τους περισσότερους συμμετέχοντες θεωρώ πως είναι η πρώτη φορά φέτος που υπάρχει ένα γεγονός στο οποίο μπορείς να επιστρέψεις και την επόμενη χρονιά. Ήταν διαφορετικό σε κάθε χώρα, αλλά στη δική μου όλες οι πίστες ήταν κλειστές, επομένως επιτέλους διαγωνιζόμαστε ξανά. Μετά από ένα διάστημα που δεν μπορούσα να αγωνιστώ, είναι κάτι νέο για εμάς. Ενώ όπως το Ντακάρ ήταν ο τελευταίος αγώνας, αλλά δεν συμμετείχαμε σε αυτό. Ωστόσο αυτός ήταν όντως ο τελευταίος αγώνας. Από τότε πέρασαν 7 με 8 μήνες που δεν υπήρχε καθόλου δράση και τώρα είναι ο πρώτος αγώνας. Μπορείς να το δεις από τους συμμετέχοντες. Υπάρχουν πολλοί συμμετέχοντες που το κάνουν ενδιαφέρον για εμάς, καθώς υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα που συμμετέχουν και κάνουν τον αγώνα ακόμα πιο ενδιαφέρον. Επομένως, είναι πολύ ωραίο που είμαστε και πάλι πίσω στην πίστα μετά από τόσο μεγάλο και τρελό χρονικό διάστημα. Αυτή τη φορά, ο Πολ Σπίεριγκς από την Ολλανδία ήταν ο ταχύτερος στην κατηγορία Enduro και ο ντόπιος Ντάνιελ Ράτζιο Πίνγκουιν κέρδισε την κατηγορία ATV. Οι Γιάν Βαν Μπίκ και Εμμανουέλ Μπαρό από τη Γαλλία κέρδισαν την κατηγορία Side by Side και οι Tom Heuer, Peter Schumann και Christoph Thum της Γερμανίας ήταν η πιο γρήγορη ομάδα στην κατηγορία Cross Country φορτηγά. Οι Jim Martsen και James Airey ήταν οι νικητές στην κατηγορία των Extreme αυτοκινήτων φέτος.

Ξεκινάμε το ράλι και ζούμε τα πάνω και τα κάτω του. Αυτή τη χρονιά ήμασταν πολύ τυχεροί με τον καιρό. Ενώ είναι Σεπτέμβρης, έχει ήλιο, αλλά έχει κρύο. Η Πολωνία είναι πολύ απρόβλεπτη με τον καιρό. Μερικές φορές βρέχει όλη την εβδομάδα, αλλά το ράλι δεν τελειώνει ποτέ και πολλοί κόσμος το ξέρει αυτό. Το ράλι Μπρέσλο, αυτός είναι ο αγώνας. Αυτό το ράλι ξεπέρασε τις προκλήσεις και φιλοξένησε τις κορυφαίες ομάδες από όλη την Ευρώπη που συμμετείχαν σε μία εβδομάδα γεμάτη δράση. Ως αντάλλαγμα έδωσε στις ομάδες εμπειρίες και στιγμές που θα κρατήσουν για καιρό. Τα είχε όλα. Συγκρούσεις, διορθώσεις, ταχύτητα, αδρεναλίνη και extreme στιγμές. Οι πιστοί φίλοι του event και εκείνοι που ήρθαν για πρώτη φορά θα συναντηθούν ξανά τη νέα σεζόν ή σε ένα από τα επόμενα αθλητικά γεγονότα αυτής της συναρπαστικής διοργάνωσης. Τα Motorsport είναι μια εντυπωσιακή εμπειρία γεμάτη αδρεναλίνη και συναισθήματα. Έχει την εκπληκτική ικανότητα να σου δημιουργεί όρεξη για περισσότερα. Για τους περισσότερους είναι απλά τρόπος ζωής.

0: The rally is something like that. If you're born with this, this is the lifestyle, you know? If you feel it, you should do it. You should try, for example, motorbike or quad or if you
1: Το ράλι είναι κάτι ιδιαίτερο. Αν γεννηθείς με αυτό, είναι πλέον συνήθειά σου. Αν το νιώθεις, πρέπει να το κάνεις, να δοκιμάσεις για παράδειγμα τις μηχανές. Υπάρχουν πολλά επίπεδα. Το event έχει και ερασιτέχνες και επαγγελματίες. Κόσμο που θέλει να εξερευνήσει την περιοχή και να δει αν τους αρέσουν τα motorsport. Τα motorsport είναι καλά για τον κόσμο που έχουν την ενέργεια και την αγάπη για αυτά.
0: Motorsport is good for people who have a lot of energy, you know, and love for this, you know.
1: Και τα συναισθήματα που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα είναι θυστικά. Είναι πολύ δύσκολο να το περιγράψω επειδή τρέχεις με χρόνο. Είσαι συνδεδεμένος με το χρόνο. Μπορείς να πας γρήγορα ή να διαλέξεις να πας λίγο πιο αργά. Ωστόσο, δεν έχει να κάνει μόνο με τους αγώνες. Έχει να κάνει με την ανθρώπινη επικοινωνία, τους δεσμούς ανάμεσα σε αυτούς που μοιράζονται το ίδιο πάθος και πέρα από τους αγώνες, που περνάνε καλά μαζί.
2: It's always great to be back in the bivouac. Coming into the bivouac, you meet all the people that have the same passion for rally.
1: Είναι πάντα ωραίο να επιστρέφω πίσω. Ερχόμενος εδώ, γνωρίζεις κόσμο που έχει το ίδιο πάθος με το ράλι. Τίποτα δεν είναι απίθανο και αυτό μου αρέσει από τα off-road γεγονότα. Δεν υπάρχει στιγμή που θα πει κάποιος, «ΟΚ, τώρα το παρατάμε». Κάθε ευκαιρία είναι χρήσιμη, ώστε να μείνει στο ράλι. Είναι πολύ ωραίο να συμμετέχεις σε ένα τέτοιο γεγονός. Φιλίες 20 ετών. Μεγαλώνεις με τους ανθρώπους εδώ και όλοι έρχονται κάθε χρόνο για να κάνουν τα ίδια πράγματα στο Μπρέσλο και να πάνε στο πάρτι το απόγευμα. Ναι, περνάμε πολύ καλά και γι' αυτό είναι άλλωστε οι αγώνες. Από την Πολωνία, ας ταξιδέψουμε νότια στην Ελλάδα για να ζήσουμε ένα μοναδικό event μηχανοκίνητου αθλητισμού. Για 23η φορά, οι ιδιοκτήτες των αγωνιστικών αυτοκινήτων διοργάνωσαν ένα 24ωρο αγώνα στην Ευρώπη, τον 23ο 24 ώρες Ελλάδα. Με το φιλικό του περιβάλλον, με διάφορα επίπεδα ανταγωνισμού, το event προσέλκυσε 85 ομάδες. Ανάμεσά τους ήταν ωραίο που είδαμε και ορισμένες ομάδες γυναικών. Το 24 ώρες Ελλάδα είναι ένα γεγονός για όλους τους φίλους των αυτοκινήτων.
3: Our club SISA first organized the 24 hours rally back in 1998.
1: Το club μας SISA οργάνωσε για πρώτη φορά το 24ωρο rally το 1998. Επομένως αυτή είναι η 23η έκδοση αυτού του μοναδικού rally. Είναι το μόνο ράλι στην Ευρώπη που διαρκεί 24 ώρες. Αυτό το ράλι απευθύνεται σε οργανωμένα αμάξια, όχι απαραίτητα αγωνιστικά, αλλά όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι καλά οργανωμένοι. Επιπλέον, αυτό το ράλι είναι αρκετά προσβάσιμο. Στην Ελλάδα είναι κάτι που προσέχουμε. Για την ακρίβεια, δεν είναι δύσκολο για κάποιον να έρθει από το εξωτερικό, είτε οδηγώντας μέσα από τα Βαλκάνια, είτε με πλοίο από την Ιταλία.
3: Either by driving through the Balkans or by a ferry from Italy.
1: Αυτό το event απευθύνεται σε καλά προετοιμασμένους οδηγούς και συνοδηγούς που θέλουν να ζήσουν μια 24ωρη εμπειρία σε θρυλικές διαδρομές, ψάχνοντας παράλληλα έναν εναλλακτικό και εντυπωσιακό τρόπο να εξερευνήσουν τις κρυμμένες ομορφιές της Ελλάδας. Το 24 ώρες Ελλάδα οθεί τις ομάδες στα όρια τους σε μια επική πρόκληση τόσο για τους επαγγελματίες όσο και τους ερασιτέχνες. Οι ομάδες πρέπει να κάνουν δύο ωριαίες στάσεις και ένα διάλειμμα τριών ωρών για ξεκούραση. 20 ειδικές διαδρομές και συνολικά 900 χιλιόμετρα τεστάρουν τους συμμετέχοντες σε επίπεδο αντοχών και προσήλωσης, την ώρα που βάζουν τα αμάξια τους σε ένα ρυθμό.
4: To prepare ourselves for the regularities, but not only because it's also very demanding for the car. So we have spent a lot.
1: Είναι πολύ απαιτητικό ράλι, θα έλεγα, και πρέπει να ξοδέψουμε αρκετό χρόνο προκειμένου να προετοιμαστούμε και να προσαρμοστούμε όχι μόνο στους κανόνες, αλλά και στα αμάξια. Επομένως, πρέπει να περάσουμε αρκετό χρόνο προετοιμασίας για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο τέλος του αγώνα. έχει να κάνει με τη σωματική μας κατάσταση. Πρέπει να είμαστε όσο πιο έτοιμοι και γυμνασμένοι γίνεται. Πρέπει να προσέχουμε τη διατροφή μας αυτές τις 24 ώρες και φυσικά να προετοιμάσουμε τους εαυτούς μας για ένα πολύ απαιτητικό τεστ. Αυτή τη φορά ξεκινάμε από την Κόρινθο και μία διαδρομή που περνά από τη Βιτίνα με μία στάση στην Καλαμάτα. Σε αγώνες αντοχής είναι σημαντικό για τον οδηγό και τον συνοδηγό να έχουν καλή συνεργασία. Ακόμα και αν ο οδηγός είναι εκείνος που ελέγχει το αμάξι, ο συνοδηγός παίζει σημαντικό ρόλο στη νίκη.
5: Generally, the role of the co-driver is first of all the navigation.
1: Γενικά, ο ρόλος του συνοδηγού έχει να κάνει κυρίως με την πλοήγηση, να δείξει στον οδηγό πού πρέπει να πάει και ποια διαδρομή πρέπει να ακολουθήσει. Οι οδηγίες του συνοδηγού είναι ιδιαίτερα σημαντικές, προκειμένου να βρεθεί η σωστή διαδρομή, και το δεύτερο πράγμα έχει να κάνει με το χρόνο, καθώς πρέπει να περνάς από συγκεκριμένα σημεία σε συγκεκριμένες στιγμές. Επομένως, ο συνοδηγός και ο οδηγός πρέπει να έχουν πολύ καλή συνεργασία μεταξύ τους. Και θα ήταν χρήσιμο αν ο οδηγός είχε εμπειρία στο παρελθόν και ως συνοδηγός. Αυτό θα βοηθήσει πολύ στη συνεργασία των δύο. Φυσικά η κορυφαία στιγμή του αγώνα είναι η νυχτερινή διαδρομή, την οποία όλες οι ομάδες περιμένουν με ανυπομονησία. Οι οδηγοί ανάβουν τα φώτα τους και η εμπειρία ξεκινά με τις ομάδες να περνούν μέσα από απαιτητικές διαδρομές στην Πελοπόννησο.

0: The night stages have been very interesting to drive. They have been very carefully planned and it is very good that in our instruction the organization has taken.
1: Η βραδινή διαδρομή είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά σχεδιασμένη και είναι καλό που ξέρουμε από νωρίς το σχεδιασμό αν περνάμε από κάποιο χωριό ώστε να χαμηλώσουμε ταχύτητα. Τότε, αν έχεις μια ειδική διαδρομή που είναι αρκετά στενή και δύσκολη, είναι μια πρόκληση για εμάς, αν και είχαμε κάποια εμπειρία. Μερικές φορές τις επιφάνειες αυτές του δρόμου είναι δύσκολο και πρέπει να προσέξεις το αμάξι. Γενικά ήταν πολύ καλά οργανωμένο και μας κράτησε σε εγρήγορση. Τέλος, μετά από μια διαδρομή 900 χιλιόμετρων και 24 ώρες οδήγησης, πολλές ομάδες φτάνουν ως τη γραμμή του τερματισμού και ολοκληρώνουν μια συναρπαστική εμπειρία στην Ελευσίνα. Οι συμμετέχοντες έδωσαν την υπόσχεση να μαζευτούν ξανά και την επόμενη σεζόν. Εάν αυτό είναι ένα μεγάλο διάστημα αναμονής, τότε οι Έλληνες ιδιοκτήτες αθλητικών αυτοκινήτων οργανώνουν διάφορα events κάθε χρόνο προκειμένου να υπάρχουν πολλές επιλογές για τις ομάδες. Σε αυτό το επεισόδιο ταξιδέψαμε στην Πολωνία, ακολουθώντας το ένα και μοναδικό Breslau Rally, το οποίο για σχεδόν μία εβδομάδα γέμισε με δράση την επαρχία της Πολωνίας, με περισσότερα από 200 αυτοκίνητα να εξερευνούν και να μάχονται στην άμμο ανάμεσα στα παρθένα δάση. Εμείς ήμασταν εκεί για να καταγράψουμε αυτή τη δράση. Στη συνέχεια ταξιδέψαμε στην Ελλάδα για το ένα και μοναδικό Rally αντοχής, το 23ο 24 ώρες Ελλάδα. Το Pure Action θα επιστρέψει με περισσότερη δράση από τα πιο μοναδικά αθλητικά γεγονότα. Μην το χάσετε!

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβουη Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
6: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
7: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
8: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
9: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
5: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.

Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, σε αυτό το τηλεοπτικό περιοδικό που σας μεταφέρει τα καλύτερα γεγονότα και σας παρουσιάζει χαρακτήρες από το γεμάτο δράση κόσμο των υπαίθριων σπορ. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι τα πολλά διαφορετικά μονοπάτια που ακολουθούμε στη ζωή, μερικά από αυτά πρέπει να είναι χωμάτινα, γιατί γεμίζοντας τη ζωή μας με περιπέτεια, μας δίνει μερικές υπέροχες ιστορίες να μοιραστούμε και αυτό θα μας μεταφέρει το σημερινό show των υπαίθριων σπορ. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στο φαινόμενο του τριάθλου εκτός δρόμου, το off-road τριάθλον δηλαδή, που είναι το εξτέρα. Ξεκινώντας από τη Χαβάη τη δεκαετία του 1990, ως διαγωνισμός για μια ατρόμητη ομάδα υπαίθριων περιπέτειών, έχει εξελιχθεί σε μια επιλογή πάθους και τρόπου ζωής για πολλούς αθλητές τριάθλου σε όλο τον κόσμο. Επίσης, σε αυτό το show θα ταξιδέψουμε στην Ασία για να παρακολουθήσουμε ένα από τα πιο συναρπαστικά γεγονότα, το Chandao Himalaya Energy Ultra Trail Run, που πραγματοποιείται στο Θιβέτ της Κίνας, με τους δρομείς να πρέπει να αντέξουν σε ένα μέσο υψόμετρο 4.000 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Μένοντας στην Ασία, θα μετακομίσουμε στην συνέχεια στην Ταϊβάν για ένα από τα πιο διάσημα γεγονότα στο Διεθνές ημερολόγιο της ποδηλασίας. Το 2020 Ταϊβάν KOM Challenge προσέλκυσε τόσο ερασιτέχνες όσο και κορυφαίους επαγγελματίες ποδηλάτες και παρά τις δυσκολίες η φετινή έκδοση ήταν και

μάρτυρες μιας από τις μεγαλύτερες περιπέτειες πεζοπορίας στο Highlander Murau. Τέλος, θα σας μεταφέρουμε στην Ελλάδα για να μάθετε περισσότερα για το άθλημα της κοποβολής, όπου οι αθλητές χρειάζονται μεγαλύτερη ακρίβεια και νεύρο. Ακολουθήσαμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σκοποβολής για να εξερευνήσουμε τι κάνει αυτό το άθλημα τόσο μοναδικό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν και να εστιάσουμε σε ένα από τα πιο μοναδικά multi-sport event στον κόσμο, το Xterra. Σε ολόκληρο τον πλανήτη, σε μερικά από τα πιο εντυπωσιακά περιβάλλοντα που έχει να προσφέρει η Γη, οι αθλητές αντοχής δοκιμάζουν τα σωματικά και συναισθηματικά τους όρια και επεκτείνουν την ικανότητά τους για πόνο αλλά και περιπέτεια. Το Xterra απαιτεί επινοητικότητα, υπομονή, ανθεκτικότητα και πάνω απ' όλα σκληρότητα. Η επιτυχία δεν εξαρτάται μόνο από τη φυσική κατάσταση και τον αθλητισμό. Οι αγωνιζόμενοι θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουν τον αριθμό των όσων βγάζει ως έξτρα πρόβλημα, εμπόδιο, η φύση, αλλά και το απόκριμνο έδαφος. Όταν σκέφτομαι το Xterra, σκέφτομαι το τρίαθλο ενισχυμένο. Παίρνουμε το συνηθισμένο ποδηλατικό τρέξιμο και το κάνουμε πιο ακραίο, πιο σκληροπυρηνικό και προσθέτουμε μια εντελώς άλλη ικανότητα σε αυτό. Για πολλούς αθλητές Xterra σε όλο τον κόσμο, η ομορφιά βρίσκεται στον αγώνα. Αυτοί οι πολεμιστές εξερευνούν τη γη και τα όρια των δικών τους φυσικών δυνατοτήτων. Γνωρίζουν ότι το μονοπάτι που έχει διανυθεί λιγότερο είναι ένα μονοπάτι που αξίζει να ακολουθήσεις και όσο πιο λασπωμένος είσαι, όσο πιο λασπωμένοι είστε, τόσο το καλύτερο. Οι αγώνες έχουν να κάνουν με την καρδιά, γιατί για να σκάψεις πραγματικά αρκετά βαθιά και να ξεπεράσεις αυτά τα όρια, πρέπει να έχεις καρδιά για να το κάνεις, λέει η Leslie Patterson, η Βρετανίδα αθλήτρια. Όλα λοιπόν είναι θέμα καρδιάς. Το Xterra πραγματικά είναι διαφορετικό. Είναι πλέον ένα άθλημα, ένας συνδυασμός αθλημάτων που όλοι θέλουν να κάνουν. Όπως λέει η Σούζη Σνάιντερ, το Xterra είναι περιπέτεια, είναι τρόπος ζωής, βγαίνεις από τη ζώνη της άνεσης και απολαμβάνεις τη ζωή. Το Xterra λαμβάνει χώρα σε μερικές από τις πιο εμπνευσμένες και συναρπαστικές τοποθεσίες που έχει να προσφέρει ο πλανήτης. Από τα μεσαιωνικά χωριά μέχρι αρχαία δάση, από ταχαίως αναπτυσσόμενες περιοχές μέχρι μνημεία που στέκονται εκεί για χιλιετίες. Αυτό είναι το αγαπημένο Xterra λοιπόν, και γενικά είναι η ικανότητα που μου δίνει η προπόνηση και οι αγώνες να βλέπω μέρη του κόσμου που δεν θα έβλεπα ποτέ μόνος μου και μου δίνει την ευκαιρία να βγω εκτός δρόμου, λέει ο Κάρτεν Μάντσεν, ο Καναδός, και να εξερευνήσω την ερημιά, τη φύση που μας περιβάλλει. Για μένα το Xterra είναι ένας τρόπος ζωής, λέει ο Σαμ Οσμπουρν. Είναι να παίρνω αυτό που αγαπώ, το κόλυμπι, το ποδήλατο, το τρέξιμο, με το οποίο μεγάλωσα, το ITU, αλλά και να απομακρύνω τον εαυτό μου από την πόλη και να βγαίνω από την πεπατημένη πίστα. Βρείτε μικρούς πολύτιμους λίθους, όπως εδώ, μπαίνετε σε έναν καθαρό αέρα και απλά πηγαίνετε να εξερευνήσετε. Είναι ένα από τα σπουδαία πράγματα στους αγώνες Xterra, είναι αυτό που βιώνουμε, τις διαφορετικές γεωγραφίες, τα τοπία, τους πολιτισμούς και τα απομακρυσμένα μέρη που δεν θα πηγαίναμε ποτέ. Μέρη για τα οποία είχαμε ακούσει, αλλά και κάποια που δεν είχαμε ακούσει καν, λέει η Τζούμπι Γνόμπ. Οπότε σίγουρα το κάνει μια ξεχωριστή περιπέτεια. Το να ταξιδεύω μαζί με την παρέα μου, μαζί με την οικογένειά μου είναι ότι καλύτερο. Ποτέ δεν ήμασταν τόσο χαρούμενοι. Όταν ήμασταν κινήσει, πραγματοποιούμε πολύ χρόνο ταξιδεύοντας μαζί, λέει ο Μάθιου Φέντερ Σβάνερ. Από τότε που γεννήθηκαν τα παιδιά, πήγαμε στην Αφρική, στην Ελλάδα, στην Ιταλία, σε πολλά μέρη. Μου αρέσει να τα βιώνω όλα αυτά μαζί με τα παιδιά και τη γυναίκα μου. Νομίζω ότι για αυτούς είναι μια εξαιρετική εμπειρία και πιστεύω ότι τα παιδιά δεν είναι πλέον ντροπαλά, δεν φοβούνται τους ανθρώπους, είναι αρκετά κοινωνικά. Τους αρέσει λοιπόν να μετακομίζουν, να βρίσκονται στη φύση, οπότε είμαι περήφανος γι' αυτά. Θα ήθελα να συνεχίσουμε να ταξιδεύουμε όλοι εμείς μαζί,
όσο μπορούμε.

Αυτό είναι ένα όνειρο ζωής ουσιαστικά που το κάνει πραγματικότητα. Το πνεύμα του Εξτέρα είναι ένα από τα πιο αγνά και ξεσηκωτικά σε όλα τα αθλήματα. Ο καθένας στην κούρσα του, ανεξάρτητα από τον διαχωρισμό ή τον ρυθμό, προσπαθεί να δοκιμάσει τα προσωπικά όρια και ο κοινός αγώνας δημιουργεί μια συντροφικότητα που είναι πραγματικά μοναδική. Το να είσαι μάρτυρας ενός Εξτέρα σημαίνει έμπνευση. Αλλά μην κάνετε το λάθος, γιατί τα γεγονότα είναι εξαντλητικά. Χρειάζεται κάθε ικμάδα δύναμης και αντοχής και χρειάζεται φυσικά ιδιαίτερη προετοιμασία. Κάτι που αναγνωρίζουν όλοι όσοι συμμετέχουν συχνά. Το Εξτέρα είναι τρόπος ζωής, είναι μια φιλοσοφία όσον αφορά την υπέρβαση των ορίων και την αντιμετώπιση των φόβων, την έξοδο από την ζώνη της άνεσης. Το μάντρα είναι «Live more», ζήσε περισσότερο δηλαδή, λέει η Leslie Patterson, και μεγάλωσα με αυτό. Οπότε για μένα το Εξτέρα είναι τρόπος ζωής, είναι σαν να βουρτσίζω τα δόντια μου, είναι κάτι που πρέπει να κάνω. Ο κορυφαίος αθλητής Εξτέρα και το κίνητο που έχει, ο Τζόσι Μίντου, πηγάζει από την αγάπη του για το άθλημα που μοιράζεται με τα τρία του παιδιά, τον αδελφό του και τη σύζυγό του, αλλά και μερικούς εξαιρετικούς αθλητές. Είναι περισσότερο απλώς από ένα αίσθημα ευγνωμοσύνης να μπορώ να κάνω αυτό που κάνω. Και είμαι τόσο τυχερός γι' αυτό και νιώθω ότι επιτέλους έφτιαξα μια καριέρα και αυτός ήταν ο στόχος μου, να μπορέσω να κάνω κάτι που αγαπώ. Να νιώθω την πληρότητα από αυτό. Θα ήθελα να συνεχίσω. Όσο το σώμα μου αντέχει και ενώ προχωράω για το βάθρο, δεν είμαι ποτέ σίγουρος ότι μπορώ να το καταφέρω. Ξέρω ότι ανά πάσα στιγμή η καριέρα μου θα μπορούσε να σταματήσει. Εάν πρόκειται για τραυματισμό ή μια αποτυχία, θα ήταν πολύ δύσκολο να επιστρέψω από κάτι τόσο σημαντικό. Το Εξτέρα είναι κάτι παραπάνω από ένα συνηθισμένος αγώνας τριάθλου. Είναι μια εμπειρία ζωής και όσοι αθλητές συμμετέχουν κερδίζουν μοναδικές στιγμές. Μιλώντας όμως για τοποθεσίες αγώνων, θα ταξιδέψουμε στην Ασία για να παρακολουθήσουμε το Τσάντο Himalaya Energy Ultra Trail Run. Μπορεί να είναι μόνο η δεύτερη έκδοση αυτής της διοργάνωσης, αλλά έχει δείξει ήδη τις δυνατότητες και την δημοτικότητα μεταξύ των αθλητών. Οι διοργανωτές έχουν φιλοδοξίες να κάνουν αυτόν τον αγώνα όχι μόνο έναν από τους καλύτερους αγώνες cross country στην Κίνα, αλλά και έναν από τους καλύτερους σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η πρώτη σειρά των αγώνων UTMB έγινε στο Θιβέτ. Αν ψάχνετε για ένα τέλειο σκηνικό, μια επική πρόκληση, τότε η βάση του Όρους στα Ανατολικά Ιμαλάια προσφέρει την τέλεια τοποθεσία για αυτή την περιπέτεια τρεξίματος με εξαιρετικά μονοπάτια σε ένα μεγάλο υψόμετρο. Στη φετινή έκδοση, η διαδρομή των αγώνων Dragon Blunt των 100 χιλιόμετρων ξεκίνησε από την πόλη Λουλάνγκ, που στα Θιβετιανά σημαίνει ένα μέρος για να ξεχάσετε την νοσταλγία σας. Σε ένα ιδιαίτερο περιβάλλον, με μέσο υψόμετρο τα 4.000 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και το υψηλότερο σημείο τα 4.780 μέτρα, η πρόκληση ήταν επική. Αν αναρωτιέστε γιατί αυτός ο αγώνας επινοήθηκε ως το πιο θεαματικό μονοπάτι στην Κίνα, τότε η απάντηση είναι προφανής. Μερικές από τις πιο συναρπαστικές όψεις του ψηλότερου παρθένου δάσους του κόσμου και των εντυπωσιακών χιονισμένων βουνών είναι μεταξύ των τοπίων που καλύπτει αυτή η αγωνιστική διαδρομή και την κάνει πραγματικά ξεχωριστή. Η φετινή διοργάνωση προσέλκυσε περίπου 200 δρομείς από όλη την Κίνα που ήταν πρόθυμοι να ξεκινήσουν τα εξαιρετικά δοκιμαστικά ταξίδια που περιελάμβανε 4.000 μέτρα αναρρίχησης και πάνω από 10 ώρες εξαντλητικής πίστας. Για τον αγώνα μήκους των 100 χιλιόμετρων υπήρχαν 7 σταθμοί ανεφοδιασμού,
και 12 ιατρικά σημεία κατά μήκος της διαδρομής, υποστηριζόμενα από 150 εθελοντές για να εξασφαλίσουν την ευημερία και την ασφάλεια κάθε συμμετέχοντα. Ο Yu Pei Quan ήταν ο πρώτος που πέρασε τη γραμμή του τερματισμού μετά από 10 ώρες 58 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα, ενώ η τελευταία ομάδα τερμάτισε τον αγώνα μετά από σχεδόν 26 ώρες. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσεις τον καιρό και το μεγάλο υψόμετρο. Έχω την ικανότητα να ξεπερνάω τις δυσκολίες, λέει ο νικητής. Και η Τσε Λουάν Λίνκ τονίζει ότι πρέπει να ξεπεράσουμε τον καιρό, το μεγάλο υψόμετρο, τη μοναξιά, την πρόκληση, να τερματίσουμε τον αγώνα. Νομίζω ότι αυτός ο μεγαλύτερος σκοπός του Τσάντο να πραγματοποιήσει το Himalaya Energy Ultra Trail. Ελπίζω αυτός ο διαγωνισμός να διεξάγεται κάθε χρόνο στο μέλλον στο Λουλάνκ. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει ο καλύτερος αγώνας cross country στην Κίνα και ένας από τους καλύτερους σε όλο τον κόσμο. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε ο πρώτος αγώνας Dragon Blood. Μένουμε στην Ασία και μετακομίζουμε σε ένα από τα πιο γραφικά νησιά στον κόσμο, την Ταϊβάν. Θεωρείται ως παράδεισος για αθλητές που αναζητούν την πρόκληση, έχει μερικές από τις υψηλότερες κορυφές της Ασίας. Και όπου υπάρχουν βουνά, η ποδηλασία είναι μια φυσική εφαρμογή και το νησί έχει γίνει διάσημο ως ποδηλατικός προορισμός κορυφαίας κατηγορίας. Το KOM της Ταϊβάν δεν μοιάζει με κανένα άλλο ποδηλατικό γεγονός. Είναι ένας από τους πιο δύσκολους αγώνες στον κόσμο και έχει πολλούς αναβάτες που ονειρεύονται τη νίκη στην δύσκολη και απαιτητική διαδρομή του. Το Taiwan KOM Challenge διοργανώθηκε από την Ομοσπονδία Ποδηλατών Ταϊβάν με την υποστήριξη του Γραφείου Τουρισμού της Ταϊβάν. Η έκδοση του 2020 ήταν πιο αξιοσημείωτη καθώς ήταν ένα από τα ελάχιστα ποδηλατικά γεγονότα που παρήχαν ίσα χρηματικά έπαθλα τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες. Η τελετή έναρξης ήταν άκρως εντυπωσιακή και προκάλεσε μια θεαματική υποδοχή στους αθλητές, ενώ η εισαγωγική συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε προσέλκυσε πολλούς δημοσιογράφους. Παρά την πανδημία του COVID-19 και τα μέτρα ασφαλείας που υπήρχαν, περισσότεροι από 400 ποδηλάτες από 22 χώρες αλλά με έδρα την Ταϊβάν, έφτασαν στη γραμμή εκκίνησης για τον αγώνα KOM Challenge. Ήταν ενωμένοι κάτω από την αγάπη τους για την παγκοσμίου φήμης εκδήλωση και τη βαθιά τους επιθυμία και το κίνητρο να τα δώσουν όλα. Κάτι που αποδείχθηκε αρκετά ισχυρό. Στη φετινή έκδοση, οι ποδηλάτες ξεκίνησαν τον αγώνα των 105 χιλιόμετρων στο επίπεδο της θάλασσας στο Κουίξινγκταν, μια γραφική περιοχή στην Ανατολική Ακτή. Από εκεί ανηφόρησαν μέσω του φαραγιού Ταρόκο μέχρι τη γραμμή τερματισμού κοντά στο Χεχουανσάν σε υψόμετρο 3.275 μέτρων, το υψηλότερο σημείο προσβάσιμο μέσω του δημόσιου δρόμου στην Ταϊβάν. Το πιο κουραστικό και συντριπτικό κομμάτι του αγώνα για τους αναβάτες ήταν πάντως τα τελευταία 10 χιλιόμετρα. Είχαν δοκιμάσει πραγματικά τις δυνάμεις τους στον δρόμο και στο τέλος ήρθε αυτή η ανηφορική διαδρομή με 27% κλίση. Ο 31χρονος Δανός αθλητής Τζον Έμψεν ήταν ο νικητής. Η τέταρτη νίκη του στον αγώνα ολοκλήρωσε αυτό που πολλοί αποκαλούν το σκληρότερο Grand Fondo στον κόσμο. Όλα σε μερικές από τις πιο υγρές συνθήκες από τότε που ξεκίνησε η διοργάνωση το 2012. Πέρασε τη γραμμή του τερματισμού μετά από 3 ώρες 26 λεπτά και 50 δεύτερα και δεν άφησε καμία αμφιβολία για το ποιος είναι ο πιο δυνατός. Η Quao
Τσιάι Τσι κέρδισε στο γυναικείο τμήμα με χρόνο 4 ώρες 35 λεπτά και 16 δεύτερα. Το σχέδιο ήταν να πάμε στην αρχή 11-7, λέει ο Τζον Έψεν, και στη συνέχεια να συνεχίσουμε σόλο. Προσωπικά είχα προβάδισμα περίπου 12 λεπτών από όλους που χτύπησαν στα τελευταία 10 χιλιόμετρα, που σημαίνει ότι μπορούσα να το πάρω χαλαρά. Δεν είχα ιδέα ποιο ήταν το χρονικό κενό, οπότε είχα περίπου 5 χιλιόμετρα μπροστά μου, αλλά δούλευα όσο το δυνατόν πιο σκληρά. Είχα 13 λεπτά και μετά μπορούσα να επιβραδύνω. Ήμουν τέλειος στο όριο στα τελευταία 5 χιλιόμετρα. Φέτος είναι η 10η εκδοση αυτού του σπουδαίου γεγονότος, το οποίο γίνεται γρήγορα ένα must do γεγονός για τους λάτρεις της ποδηλασίας σε όλο τον κόσμο, και είμαστε εκεί για να καταγράψουμε όλη την δράση. Και μετά από αυτό και τον φημισμένο αγώνα της Ταϊβάν για τους ποδηλάτες, μένουμε σε υψηλά υψόμετρα αλλά μετακομίζουμε στην Αυστρία για να εξερευνήσουμε ένα από τα κορυφαία γεγονότα περιπέτειας. Highlander δεν είναι ένας απλός αγώνας, είναι ένας τρόπος να συνδεθούμε με την φύση, να εκτιμήσουμε και να καλλιεργήσουμε τη σύνδεσή μας μαζί της και να απολαύσουμε τα πιο εκπληκτικά τοπία της περιοχής Μουράου, στην ορεινή Άνω Στηρία. Το Highlander Μουράου είναι συνήθως μια εμπειρία πεζοπορίας 103 χιλιόμετρων που διαρκεί έως και 5 μέρες και οδηγεί τους περιπατητές σε μερικά από τα πιο εντυπωσιακά τοπία στην περιοχή των Άλπαιων, με κάποιους να βρίσκουν την ευκαιρία, όπως είδαμε, να παίζουν με μεγάλα μανιτάρια και να βλέπουν από κοντά την φύση. Φέτος, λόγω της ειδικής κατάστασης του κορονοϊού, οι διοργανωτές συμπεριέστηκαν στην εμπειρία πεζοπορίας σε μια διήμερη δοκιμαστική εκδήλωση σε μια συντομευμένη διαδρομή. Αυτή η διεθνής εκδήλωση πεζοπορίας στις Αυστριακές Άλπες θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του καλοκαιριού και η ποικίλη διαδρομή μέσα από το Μουράου πρόκειται να ανατινάξει πραγματικά τα μυαλά των πεζοπόρων. Σε όλα τα αθλήματα, αν θέλεις να πετύχεις, η αυτοσυγκέντρωση είναι ζωτικής σημασίας, όπως γίνεται σε όλα τα μοναδικά αθλήματα, έτσι και στην σκοποβολή. Με το γεγονός ότι είσαι μόνος σου, με το γεγονός ότι είσαι απέναντι σε ένα στόχο, ταξιδεύουμε στην Ελλάδα για να μάθουμε περισσότερα για αυτό το μοναδικό άθλημα της σκοποβολής, στο οποίο η επιτυχία εξαρτάται από το να παραμείνουμε ψύχρεμοι κάτω από μια τεράστια πίεση. Σε αντίθεση με άλλα σωματικά επίπονα αθλήματα, αν και η σκοποβολή απαιτεί από ένα άτομο να είναι σε φόρμα, είναι ένα άθλημα όπου δεν υπάρχει ανώτατο όριο ηλικίας. Μπορείτε να μάθετε να πυροβολείτε από το 0 σε οποιαδήποτε ηλικία και να προσφέρετε ένα υπέροχο μέρος συνάντησης για ομοειδεάτες. Είναι πραγματικά εύκολο, μπορείτε να ξεκινήσετε από την ηλικία των 10 περίπου ετών, λέει η Άγη Κασούμη, ένας θρύλος της σκοποβολής. Δεν χρειάζεται να είσαι πολύ ψηλός ή πολύ κοντός, όποιο σωματικό βάρος και αν έχεις και αν έχεις δοκιμάσει ή όχι άλλα αθλήματα, μπορεί να ξεκινήσει με τη σκοποβολή. Επομένως είναι ένα πολύ φιλικό άθλημα για όλους και μπορείτε να ξεκινήσετε εύκολα. Μπορείτε να βρείτε τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος και να ζητήσετε πληροφορίες και να βρείτε ένα σωματείο που είναι κοντά στη γειτονιά σας. Εφόσον μπορείτε να τραβήξετε τη σκανδάλη, η σκοποβολή μπορεί να είναι για εσάς ό,τι πρέπει, αλλά πρέπει να είστε προετοιμασμένοι, καθώς είναι ένα τετάμενο άθλημα που απαιτεί τεράστια αποθέματα δεξιοτεχνίας, συγκέντρωσης και νεύρων. Η δύναμη, η αντοχή, ο συντονισμός χεριού-ματιού και οι λεπτές κινητικές δεξιότητες βελτιώνονται με τη συμμετοχή. Η σκοποβολή είναι ένα άθλημα που περιλαμβάνει πολλή συγκέντρωση, ηρεμία και χαμηλό καρδιακό
Παλμό, μας λέει η Ελένη Φωκά. Ο αθλητής πρέπει να είναι πολύ ήρεμος, πρέπει να κάνει πολλές αερόβιες ασκήσεις, να διατηρήσει τους παλμούς του χαμηλά. Φυσικά πρέπει να συγκεντρωθεί και να μην νοιάζεται για τίποτα άλλο εκτός από την βολή που πρέπει να κάνει. Είναι εύκολο για τον καθένα, αν είναι αποφασισμένος, να το κάνει. Αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας. Στο ελληνικό πρωτάθλημα κοποβολής είδαμε πολλούς νέους αθλητές να εντάσσονται στο άθλημα και ένα πρόγραμμα που αναπτύχθηκε από την Ελληνική Σκοπευτική Ομοσπονδία για να διασφαλίσει ότι υπάρχει ένας ξεκάθαρος δρόμος για τους νέους σκοπευτές. Μου αρέσει όταν είμαι στο σκοπευτήριο, λέει η Βάγια Μαρία Δημητροπούλου. Σκέφτεσαι μόνο τη βαθμολογία σου, ξεχνάς όλα τα προβλήματα όπως το σχολείο και τα προσωπικά σου θέματα. Μου αρέσει πολύ η σκοποβολή. Η αθλητική σκοποβολή είναι κάτι που μπορεί να κάνει ο καθένας. Ωστόσο, όταν σκοπεύεις και πυροβολείς, αν σκέφτεσαι άλλα πράγματα, νομίζω ότι δεν μπορεί να πετύχεις τον στόχο σου έτσι. Μπορείς να συγκεντρωθείς όσο πρέπει. Φυσικά, μπορείς να κάνεις αυτό το άθλημα αν παραμένεις συγκεντρωμένος. Αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας. Και κάπως έτσι με την σκοποβολή ολοκληρώσαμε και αυτό το Pure Action, γεμάτο δράση και αδρεναλίνη. Κάτι που θα συνεχιστεί και στο επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά!

0: It's just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
1: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
0: Who is Olivia, and why are we writing about her?
2: Olivia might have been an agent of fate.
0: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off and being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
3: Surprise!
0: Hey, you.
1: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
0: What now?
1: I think we start writing our own story.
4: Ιστορίες αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
5: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
6: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
7: Θάλασσες θα φτιάξω.
5: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, σε αυτή την συναρπαστική σειρά που ακολουθεί την πιο καυτή δράση σε μοναδικά αθλήματα και γεγονότα σε όλο τον κόσμο. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας φέρουμε κοντά στη δράση του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Έτσι λοιπόν, ξεκινήστε τους κινητήρες σας, δέστε τις ζώνες ασφαλείας και ετοιμαστείτε για σοβαρή δράση. Σε προηγούμενο επεισόδιο ταξιδέψαμε στην Πολωνία, επισκεπτόμενοι ένα από τα πιο ιστορικά rally cross country στην Ευρώπη, το μοναδικό Breslau Rally, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στα βορειοδυτικά της Πολωνίας, συγκεντρώνοντας μερικές από τις καλύτερες αγωνιστικές ομάδες του κόσμου. Επίσης ταξιδέψαμε στην Ελλάδα για ένα μοναδικό Endurance Regularity Rally, το 23ο Rally 24 ωρών στην Ελλάδα που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα φέτος. 80 αποφασισμένα πληρώματα με καλά προετοιμασμένα ιστορικά αυτοκίνητα δίνησαν συνολική απόσταση 900 χιλιόμετρων και μετά από 24 ώρες σταθερής οδήγησης τερμάτισαν στην πόλη της Ελευσίνας. Περνώντας από μαγικά τοπία, πολύ όμορφες διαδρομές, ιστορικούς δρόμους που αρμόζαν σε αυτά τα ιστορικά αυτοκίνητα που έχουν πολλά να επιδείξουν και φέρνουν το παρελθόν στο παρόν αλλά και στο μέλλον. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στην κατηγορία Extreme, την απόλυτη πρόκληση για τους λάτρεις του ράλι που θέλουν να κάνουν το κάτι παραπάνω, να διαγωνιστούν σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη κατηγορία. Μετά από τις extreme καταστάσεις θα καταγράψουμε όλη τη δράση στο WTCR του 2020, το Παγκόσμιο Κύπελλο Αυτοκινήτων Τουρισμού της FIA. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Αυτοκινήτων Τουρισμού είναι ένα διεθνές πρωτάθλημα αυτοκινήτων τουρισμού που εγκρίνεται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτων. Φημισμένο και με πολλές παραστάσεις, με εντυπωσιακές σκηνές, γρήγορη ταχύτητα και απρόπτα. Τέλος θα μετακομίσουμε στη Λιθουανία για να συναντήσουμε δύο οδηγούς με μεγάλη αγωνιστική εμπειρία, τον Αντάνας Κανοπνίκας και τον Αντάμας Κανσελίσιους, ο οποίος περιέγραψε πόσο σημαντικό είναι να έχει μια ισχυρή ομάδα για να σε υποστηρίζει, καθώς και όλες τις απολαύσεις του να είσαι εκεί έξω με τους απαιτητικούς αγώνες cross country. Σε προηγούμενο επεισόδιο ακολουθήσαμε την δράση του Rally Breslau, παρακολουθώντας πόσο παθιασμένα είναι τα πληρώματα στην extreme κατηγορία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το επεισόδιο εστιάζοντας σε αυτό το απαιτητικό αλλά και συναρπαστικό συνάμα γεγονός. Το Rally Cross Country είναι για πολλούς λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού τρόπος ζωής. Μια συνεχής πρόκληση και μια ατέλειωτη περιπέτεια. Οι οδηγοί και οι συνοδηγοί βρίσκουν γαλήνη και χαρά περνώντας βιαστικά μέσα από τα δάση, από ερήμους, από ελικοειδή ορεινά μονοπάτια. Η αδρεναλίνη που κυλάει στις φλέβες τους κρατά έτσι ώστε να επιστρέφουν για περισσότερα, τους σωθεί να προετοιμάσουν τα οχήματά τους καλύτερα και τους οδηγεί σε νέα ύψη. Ωστόσο, υπάρχουν περισσότερα από αυτό. Εκτός από τα ίδια απαιτητικά και συναρπαστικά rally cross country, περισσότερα από τα βρυχηθέντα μηχανήματα 4x4, αυτά τα θηλυώδη αυτοκίνητα, καθώς και τους αγώνες όπου ο νικητής ορίζεται σε λίγα δευτερόλεπτα, ορισμένοι από τους λάτρεις του rally κάνουν αυτό το επιπλέον μίλι για να αγωνιστούν στην κατηγορία extreme. Η κατηγορία Extreme πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα από την ταχύτητα και την πλοήγηση. Ενώ τα αυτοκίνητα και τα πλοιώματα αγωνίζονται στο ίδιο έδαφος με τους ανταγωνιστές cross country, παρεκκλίνουν από την κύρια πίστα για να αντιμετωπίσουν ορισμένες πρόσθετες προκλήσεις. Απότομες ανηφόρες, λάσπες, ποτάμια και βαθιές λίμνες είναι συνηθισμένα εμπόδια με ακραία πορεία. Έχουμε μερικές πολύ δύσκολες διασταυρώσεις και αυτό το κάνει πολύ δύσκολο.
λέει Φρανς Χολέντερ. Μόλις φτάσετε σε υψηλή αναρρίχηση, ένα λάκκο στα βαθιά νερά, όταν φτάσετε στην άλλη πλευρά αισθάνεστε πολύ πιο ευτυχισμένοι από την απλή ταχύτητα. Αυτό κάνει το πνεύμα στην κατηγορία Extreme και είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι μέλος της ομάδας, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ πιο απαιτητικό και πιο ενδιαφέρον για εμένα. Ειδικά ο συνοδηγός είναι το κλειδί για την προήγηση. Όταν είμαστε κολλημένοι, πρέπει να βγω από το όχημα, να ρίξω το βαρούλκο και να βγάλω το αυτοκίνητο από την φασαρία. Έτσι νομίζω ότι υπάρχει κάτι περισσότερο από έναν αγώνα που απλά μπορεί να σου δώσει μια επιτάχυνση. Ο άνθρωπος και οι μηχανές είναι ενάντια στη φύση, όμως εδώ πρόκειται για μια ακραία περίπτωση, μια ακραία κατηγορία. Οι οδηγοί επιλέγουν προσεκτικά την καλύτερη διαδρομή για να περάσουν μέσα από μια λασπουριά ή να ανέβουν σε έναν απότομο λόφο. Οι πλοηγοί έχουν ακόμη πιο κρίσιμο ρόλο. Η περιγραφή της δουλειάς τους περιλαμβάνει το να πηδούν έξω από το αυτοκίνητο, να πιάνουν το γάτσο ενός ισχυρού βαρούλκου που είναι τοποθετημένο στο αυτοκίνητο και να προσπαθούν να παρέχουν ανατροφοδότηση στο οδηγό για το έδαφος που βρίσκεται μπροστά. Βλέπεις έναν τοίχο που δεν μπορείς να σκαρφαλώσεις. Φαντάζεσαι ότι δεν μπορείς να σκαρφαλώσεις, αλλά με τη βοήθεια του βαρούλκου και με την δύναμη του κινητήρα μπορείς να πετύχεις αυτό που απλά είναι φανταστικό. Είναι ένα άλλο πράγμα το κατεβαίνεις στα ποτάμια, βραχώδη ποτάμια, με πολλά βράχια και ανηφόρες αλλά και κατηφόρες. Ο μόνος στόχος είναι να βγάλεις το αυτοκίνητο από το πρόβλημα που βρίσκεται. Η ομαδική εργασία μεταξύ οδηγού και συνοδηγού είναι ακόμη κρίσιμη σε αυτή την ακραία κατηγορία. Το extreme τμήμα είναι αυτό γενικά, ένα μακρύ είδος βρώμικων πιστών με βαρούλκο που πρέπει να περάσει μέσα από τους βάλτους και να μεταφερθεί στην άλλη πλευρά μας, ο Άρη με τον Μάντσεν. Πρέπει να δείτε τη διαφορά, φοράω κουστούμι αγώνα ενώ ο Τζέιμς φοράει shorts για τρέξιμο και τα πράγματα στεγνώνουν γρήγορα. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτοί οι τύποι πρέπει να βγουν από το αυτοκίνητο, να είμαστε σε επικοινωνία με Bluetooth ώστε να παραμείνουμε σε επαφή μεταξύ μας. Το ένα λεπτό προηγείσαι, είσαι ωραίος, ζεστός, στεγνός και το επόμενο είσαι μέχρι τη μέση στο νερό και τραβάς το βάρουλκο. Τεράστιο κρύο, ειδικά στη σκηνή που μπήκαμε πρώτη στα τμήματα του βάρουλκου, έπρεπε να βγω να περπατήσω έξω στο νερό και να βεβαιωθώ ότι δεν υπάρχει μια τεράστια τρύπα. Προσπαθώ να βοηθώ, προσέχω το roadbook, προσπαθώ να κοιτάζω τι συμβαίνει, επίσης να δώσω χρόνο να επαναφέρει τις ζώνες ώστε να επιστρέψει και να στους αγώνες. Αυτή η extreme κατηγορία προσθέτει πραγματικά ένα άλλο στοιχείο, παιδιά cross country, δεν είναι απλά η ταχύτητα γιατί πρέπει να είμαστε ευέλικτοι. Υπάρχουν πολλά περισσότερα στην extreme κατηγορία από το να πηγαίνεις γρήγορα, έχει να κάνει με τη διαχείριση του οχήματος, τη διαχείριση αυτών των τμήματων βαρούλκου επίσης και νομίζω ότι αυτή είναι η διαφορά μεταξύ ενός high-end extreme αυτοκινήτου και των άλλων κατηγοριών. Και τα αυτοκίνητα είναι ειδικά σχεδιασμένα και χειρίζονται οτιδήποτε μπορεί να τους ρίξει σε μια ακραία πορεία. Εάν χρειάζεται ένα αυτοκίνητο για να είσαι ανταγωνιστικός στην ακραία κατηγορία, το ωραίο είναι ότι ο καθένας φέρνει το δικό του. Πράγμα σε αυτό. Αυτό είναι ένα αυτοκίνητο που κατασκευάσαμε το 2014. Δεν περίμενα ποτέ να αγωνιστώ ξανά με αυτό το αυτοκίνητο, αλλά να που είμαστε εδώ. Αυτό που κάνει φανταστικό αυτό το αυτοκίνητο είναι η γρήγορη διαδικασία του, αλλά και τα τμήματα όπως περνάει με το βάλουκο. Ωστόσο, η προσπάθεια να τραβήξει το αυτοκίνητο μέσα από τη λάσπη δεν καταλήγει πάντα σε επιτυχία. Υπάρχουν και στιγμές που δεν ολοκληρώνονται όπως θα ήθελαν ο οδηγός και συνοδηγός, ευτυχώς όμως χωρίς θύματα. Παρά την επιπλέον πρόκληση, οι θερμοαιμοί θαυμαστές των extreme αγώνων συνεχίζουν να επιστρέφουν για περισσότερα. Ακριβώς όπως έκανε ο Jim Mansen στο Brisbane Rally του 2020 όταν κέρδισε για άλλη μια φορά στην ακραία κατηγορία, στην κατηγορία των αυτοκινήτων. Μας κάνει πραγματικά περήφανους που μπορούμε να έρθουμε εδώ να αγωνιστούμε στο extreme, να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους κινδύνους, τις τρύπες, τα βαθιά νερά, το νερό μέχρι το κεφάλι και να μπορέσει να βγεις από αυτόν νικητής απέναντι σε ένα πεδίο απίστευτων οχήματων. Είναι πραγματικά φανταστικό. Μουσική
από την κατηγορία Extreme αλλάζουμε έδαφος για να ζήσουμε ένα από τα πιο δημοφιλή διεθνή πρωταθλήματα αυτοκινήτων τουρισμού στον κόσμο. Το WTCR World Touring Car Cup της FIA για το 2020. Ένα πρωτάθλημα εγκεκριμένο από την Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτων, το όργανο διοίκησης του Παγκοσμίου Μηχανοκίνητου Αθλητισμού. Οι αγώνες αυτοκινήτων τουρισμού είναι ένας αγώνας δρόμου μηχανοκίνητου αθλητισμού με πολύ τροποποιημένα αυτοκίνητα δρόμου. Αν και δεν είναι τόσο γρήγορα όσο μια Φόρμουλα 1, η ομοιότητα των μονοθεσίων τόσο μεταξύ των ανταγωνιστών όσο και με τα οχήματα των οπαδών κάνει διασκεδαστικούς τους αγώνες που υποστηρίζονται σε μεγάλο βαθμό. Μετά από μια συναρπαστική σεζόν το 2019, όλοι κοιτούσαν τη σεζόν του 2020 με μεγάλη ανυπομονησία. Με κορυφές μάρκες να εκπροσωπούνται σε αυτούς τους αγώνες και με ταλαντούχους οδηγούς στο τιμόνι. Αν και το WTCR είναι μια σειρά για ομάδες και όχι για κατασκευαστές, ορισμένοι οδηγοί απολαμβάνουν την υποστήριξη μάρκας αυτοκινήτων. Φέτος, λόγω της πανδημίας του COVID-19, η τρίτη σεζόν του WTCR, FIA World Touring Car Cup, έπρεπε να αλλάξει το καλεντάρι της, με την εν τέλει δράση να ξεκινά από το Circuit Zolder στο Βέλγιο. 271 μέρες από τότε που ο Norbert Michaelis στέφθηκε βασιλιάς του WTCR, οι αντίπαλοι του άρχισαν τις προσπάθειες για να τον ανατρέψουν. Στη γραμμή εκκίνησης, νέοι οδηγοί, νέες ομάδες, νέα αυτοκίνητα και νέα ελαστικά από τους επίσημους προμηθευτές πρόκειται να δοκιμαστούν σε μια διαδικασία αδρεναλίνης. Σε αυτή την αρχική εκδήλωση παρουσιάστηκαν νέα βραβεία όπως το FIA Rookie Award, το WTCR Trophy, καθώς και εκτενείς αλλαγές κανόνων, πολλές από τις οποίες εισήχθησαν για να κάνουν τους αγώνες WTCR τόσο προσιτούς όσο και δημοφιλείς. Ο Τζίρο Λάμι, ο οποίος τέρματισε 7ος και κατάταξε την περασμένη σεζόν, σημείωσε μια πιστική νίκη στον πρώτο αγώνα της σεζόν στο Zolder. Στο δεύτερο αγώνα, ο Γιάν Εχράκερ εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την τιμωρία που είχε ο Ναθαέλ Μπέρθον μια κέρδιση τον αγώνα. Ο Γάλλος οδηγός ολοκλήρωσε το πρώτο Σαββατοκύριακο στην κορυφή της βαθμολογίας οδηγών του WTCR. Μετά το Βέλγιο, ο επόμενος σταθμός ήταν η Γερμανία και το Nibulging, ένας χώρος που προσφέρει μια πρόκληση όπως κανένας άλλος με τον τρομακτικό γύρο των 25 χιλιόμετρων, τις 64 εντυπωσιακές στροφές και τα βουνά Eiffel με εξαιρετικά μεταβαλλόμενο καιρό. Στον πρώτο αγώνα, ο Esteban Guerrero πέτυχε ένα υπέροχο πέρασμα στον Ivan Müller, μια προσπέραση κερδίζοντας σε δύσκολες συνθήκες που απαιτούσαν χρήση ελαστικών για βρεχμένο καιρό για πρώτη φορά το 2020. Ο Αργεντίνος ξεκίνησε την πρώτη σειρά των αγώνων και άνοιξε ένα πιστικό προβάσμα για την νίκη μπροστά από μια Link and Co για το 2-3 και 4. Ο Γκιούρερι λοιπόν ήταν αυτός που κέρδισε στον πρώτο αγώνα. Στον δεύτερο, ο Γιάν Εχράκερ προσπέρασε τον εκκινητή της DHL Pole Position, Νέστορ Τζιρολάμι, και διευρύνε το προβάσμα των πόντων. Ο άσος των Κιάνων Ακτών γλίστησε μπροστά από τον Τζιρολάμι, ο οποίος υπέστη ένα πλήγμα στις ελπίδες τίτλου και τιμωρήθηκε με 30 δευτερόλεπτα παράβαση της διαδικασίας εκκίνησης. Αυτή ήταν η δεύτερη νίκη για τον Εχράκερ στη σεζόν 2020 Touring Car Cup.
Ίσως είναι η καλύτερη νίκη της καριέρας μου στην πραγματικότητα, γιατί σε αυτές τις συνθήκες το προσπέρασμα είναι απολύτως τρελό. Το συνέστημα που έχουμε εδώ δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε. Ειλικρινά είναι απίστευτο αυτό που νιώθουμε στο αυτοκίνητο. Για αυτή την νίκη νιώθω πολύ χαρούμενος για όλη την ομάδα. Είναι μια καλή νίκη και για την ομάδα, αλλά και για τον οδηγό, για όλους γενικά. Το παγκόσμιο κύπελλο αυτοκινήτων τουρισμού κατευθύνθηκε ανατολικά από τον εμβληματικό χώρο του Nürburgring στη Γερμανία σε μια πίστα που κατατάσσεται ως η αγαπημένη μεταξύ των οδηγών και με τη φήμη των συναρπαστικών αγώνων. Πάντα παρόν στο πρόγραμμα του WTCR από τότε που ξεκίνησε η σειρά το 2018 και ένα γνώριμο πρόγραμμα στο ρόστερ του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Αυτοκινήτων Τουρισμού, το Slovakia Ring. Συνδυάζει υψηλή ταχύτητα, σφιχτά περιστρεφόμενα τμήματα καθώς και μια έντονη αναρρίχηση, αλλά και κατηφόρα. Το Σαββατοκυριακό στη Σλοβακία ήταν εκπληκτικό. Οι Μπερχόν Κορονέλ και Κάτσμπουργκ σημείωσαν τις πρώτες τους νίκες σε μια δραματική εκδήλωση δράσης υψηλής ταχύτητας. Ο Γάλλος Ναθαέλ Μπέρθον με ημιβρεχμένες συνθήκες πήρε μια άνετη νίκη στον πρώτο αγώνα για την Comto U Racing, τερματίζοντας περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα μακριά από τον Γκάμπριελ Τακουίνι. Στο δεύτερο αγώνα, ο Κόρονελ έκανε ένα υπέροχο ξεκίνημα από την 7η θέση στο grid και ανέβηκε στη δεύτερη θέση στον πρώτο γύρο. Ο Κόρονελ πάλεψε με το Honda Civic Tire R TCR του Esteban Guerrero για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και ένα καθυστερημένο λάθος από τον Αργεντίνο που έτρεξε με πλάτος στον 8ο γύρο επέτρεψε στον Κόρονελ να μπει στην pole position, μια θέση που κράτησε μέχρι την κάρο σημαία. Ξέρετε, αυτό είναι πριν από πολύ καιρό. Πριν ήξερα ότι είχα μια μεγάλη ευκαιρία εδώ. Ήμασταν πάντα γρήγοροι. Το 2013 κέρδισαμε τον αγώνα με BMW. Το να σώσει τα ελαστικά είναι το κόλπο σε αυτή την πίστα. Ο Νίκη Κάτσμπουργκ ξεκίνησε από την τρίτη θέση στο grid στον τελευταίο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Αυτοκινήτων Τουρισμού στη Σλοβακία, αλλά πήρε το προβάδισμα αφού ο Μπέρθον στην pole position της DHL έχασε στο drag στην στροφή 1. Ο Κάτσμπουργκ τελικά πολέμησε με τον άλλο οδηγό της Hyundai Norbert Michelsen, αλλά ο Ούγγρος οθήθηκε σε ένα μισό γύρισμα από τον Βερνάη. Η περσινή χρονιά ήταν γεμάτη έντονες στιγμές στο WTCR. Οδηγοί, κατασκευαστές και οπαδοί παρά τις δυσκολίες απόλαυσαν ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα υψηλής ταχύτητας στον κόσμο. Η σεζόν του 2021 πρόκειται να είναι ακόμα πιο συναρπαστική. Γι' αυτό μην χάσετε την ευκαιρία να γίνετε μέρος αυτής της μοναδικής σειράς. Ανεξάρτητα αν αγωνίζεστε σε πίστες ή στη μέση μιας ερήμου, είναι σημαντικό να έχετε κάποιον εκεί να σας υποστηρίξει. Στο τέλος της ημέρας, η ομαδική εργασία μπορεί να κάνει τη διαφορά. Έτσι, ταξιδεύουμε στη Λιθουανία για να γνωρίσουμε την ομάδα CF Moto Racing, η οποία έχει σημειώσει πολλές νίκες σε αγώνες cross country. Το να έχεις μια δυνατή ομάδα είναι πολύ σημαντικό γιατί μπορείς να οδηγήσεις σκληρά, μπορείς να ρισκάρεις περισσότερα γιατί αν έχεις μια αποτυχία ξέρεις ότι η ομάδα θα σε καλύψει. Θα προετοιμάσουν το όχημα για την επόμενη μέρα και θα κάνεις μια πιο επιτυχημένη δουλειά. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα να εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλο στην ομάδα. Γιατί αν δεν εμπιστεύεσαι, για παράδειγμα το μηχανικό, όταν σου λέει «ΟΚ, okay, μπορεί να πας πιο γρήγορα, παταγκάζει» και σε αυτή τη διαδικασία δεν του δείξει εμπιστοσύνη και δεν πιέσει δυνατά, δεν θα έχεις το αποτέλεσμα που θέλεις. Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός δεν είναι ένα show ενός άνδρα και αν στοχεύεις να γίνεις πρωταθλητής, τότε χρειάζεσαι ένα πλήρωμα να είναι εκεί για σένα. Ο Αντάνας Κανοπνίκας και η ομάδα του έχουν κάνει ένα ασφαλές πλάνο προκειμένου κάθε διοργάνωση να βγάζει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα
για τη σημερινή διαδικασία. Φέτος έχουμε ένα side by side και ένα ATV. Του χρόνου σχεδιάζουμε να έχουμε δύο ATV και ένα side by side. Έτσι είναι μια τεχνική που πρέπει να έχεις ένα ή δύο άτομα στο σερβις ή μερικές φορές τρία άτομα για δύο οχήματα. Είναι το καλύτερο. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχουμε για τους μηχανικούς αν έχεις ATV είναι ένα και αρκετό. Το σερβις για να είσαι στο side by side θα πρέπει να έχεις τουλάχιστον δύο άτομα. Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να έχουμε είναι team manager. Team manager που ετοιμάζει χαρτιά, τις εγγραφές, σίγουρα πρέπει να έχουμε τους οδηγούς, αρχοδηγούς μηχανικούς, πρέπει να έχουμε μηχανικούς, αλλά δεν χρειάζεται να έχουμε πλήρη απασχόληση σε αυτούς, γιατί μερικές φορές χρειάζεται να κάνεις κάποιες αναβαθμίσεις ή βρίσκεις κάτι που χρειάζεται επισκευή και έτσι πρέπει να έχεις κάποιον για να φτιάξει όλα αυτά τα μέρη. Επομένως, πρέπει να έχετε μηχανικούς στην ομάδα. Αυτό είναι το ίμιση της ομάδας. Το άλλο μισό είναι τα μέσα ενημέρωσης που πρέπει να έχουν ένα αρχηγό ομάδας, αλλά ο διευθυντής της ομάδας μπορεί να είναι το ίδιο άτομο με αυτό. Επομένως, πρέπει να έχουμε ένα διαχειριστή ομάδας φωτογραφιών, βίντεο και πολυμέσων. Και ο συγγραφέας του κειμένου, ο δημοσιογράφος δηλαδή, άρα ο διευθυντής της ομάδας θα έχει τρία ή τέσσερα άτομα στην ομάδα, επομένως χρειαζόμαστε τέσσερα άτομα τουλάχιστον. Για τους περισσότερους αναβάτες, μοτοσυκλετιστές, οδηγούς, κάθε φορά που παρατάσσονται στο αρχικό πλέγμα είναι ακριβώς όπως η πρώτη τους φορά, αλλά μετά από τόσους αγώνες θυμούνται ακόμη την πρώτη τους φορά. Για δούμε εάν η μνήμη είναι ισχυρή για το ξεκίνημα που είχαν. Την πρώτη φορά πριν από 8 χρόνια ήμουν πολύ ενθουσιασμένος, γιατί σε αυτόν τον αγώνα έχουμε με πολλές συμμετέχοντες, ήταν περίπου 30 ομάδες και δεν ήξερα τι να περιμένω, πού να πάω και αν είμαι έτοιμος και αν το ATV είναι έτοιμο και είχε πολλές ερωτήσεις. Ποιος είμαι, πού είμαι, τι κάνω αυτή τη στιγμή. Μετά από πολλά χρόνια θυμάμαι όλα αυτά τα συναισθήματα και μερικές φορές εξακολουθώ να έχω αυτά τα συναισθήματα, αλλά είναι πολύ μικρά. Πρέπει να έχεις τις πρώτες φορές, πώς ένιωσες τις πρώτες φορές που νιώθεις νέος σε αυτή τη διαδικασία, την πρώτη φορά στο ATV, την πρώτη φορά στο δρόμο με το όχημά σου, με τη μοτοσυκλέτα, τον πρώτο αγώνα, τον πρώτο άλμα. Μου αρέσει να έχω πολλές φορές στο ATV, έχουμε όλο τον κόσμο να εξερευνήσουμε, οπότε έχουμε πολλή δουλειά. Και κάπως έτσι εξελίσσεται αυτή η διαδικασία της προετοιμασίας αλλά και των αγώνων. Αυτά τα 10 χιλιόμετρα στο δεύτερο στάδιο ήταν πολύ δύσκολα για μένα, γιατί ήμουν πολύ νέος, σχεδόν 12 χρόνια πριν. Μετά από αυτό λάτρεψα το ATV, μου αρέσει να οδηγώ, μου αρέσει το δάσος, μου αρέσει να ψάχνω κάτι νέο. Όταν οδηγείς νιώθεις ελευθερία, αλλά τώρα κάθε φορά που οδηγώ με το ATV νιώθω ελευθερία, αλλά όχι τόσο πολύ όσο πριν από 12 χρόνια. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και το σημερινό επεισόδιο Pure Action με αρκετή δράση από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά!

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
6: It's just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
7: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
6: Who is Olivia, and why are we writing about her?
7: Olivia might have been an agent of fate.
6: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk. Surprise! Hey, you.
7: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
6: What now?
7: I think we start writing our own story.
5: Ιστορίες αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε στο Pure Action Show. Σε αυτό το επεισόδιο θα μεταφερθούμε σε υπαίθρια αθλητικά γεγονότα που θα μας οδηγήσουν στη δράση, θα μας αναγκάσουν να νιώσουμε ότι συμμετέχουμε σε αυτά. Θα ταξιδέψουμε σε ένα από τα πιο απαιτητικά και όμορφα μέρη στον κόσμο για έναν από τους πιο επικούς και μοναδικούς αγώνες ορεινής ποδηλασίας αντοχής, το Manga. Θα πετάξουμε στη Μέση Ανατολή για τον αγώνα Oman UTMB και θα βρεθούμε στο Μαρόκο στην πρώτη πρόκληση του e-bike Desert, καθώς και θα ανατρέξουμε στη σεζόν για το GC32 Racing Tour. Εντυπωσιακά πλάνα, όμορφες στιγμές, ερημικά τοπία, δύσκολες καταστάσεις και πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις η αδρεναλίνη ανεβαίνει στα ύψη με τους αθλητές υπερήρωες σε αρκετές περιπτώσεις να δίνουν όλη τους την ενέργεια έτσι ώστε να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα που δεν είναι άλλο από την επικράτηση αλλά και τον τερματισμό. Φυσικά ο αγώνας είναι αυτός που διακρίνει την όλη τους πορεία, η ανταγωνιστικότητα και στο τέλος φυσικά η ευκαιρία να έχουν κάποιες στιγμές χάρας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το ταξίδι μας και να βρεθούμε στη Νότια Αφρική για τον πιο σκληρό αγώνα στη γη, έναν μοναδικό αγώνα, τον Manga. Μη σταματήσετε ποτέ να κάνετε πετάλι, αυτός ο αγώνας ορεινής ποδηλασίας 1000 χιλιόμετρων μονού σταδίου στην μέση της Νοτίου Αφρικής, στη ζεστή μεριά της Ηπείρου, σε ένα καλοκαίρι αρκετά θερμό, με ένα εξαντλητικό γεγονός αντοχής που θα χρειαστεί να δαπανηθεί όλη η ενέργεια για να οθήσει τους αθλητές στα όρια τους. Αυτή είναι η διαδρομή που θα ακολουθήσουν. Ο αγώνας της ορεινής ποδηλασίας Manga ξεκινά από την πόλη Bloemfontein και διαρκεί μέχρι οι αθλητές να φτάσουν νότιο-δυτικά, να διασχίσουν όλη την Νότια Αφρική δηλαδή και να καταλήξουν σε ένα εινικό κτήμα στο Dalhof, στο Wellington, σε μια μικρή πόλη στο Cape Winelands. Η διαδρομή είναι κυρίως εκτός δρόμου, ορεινή διαδρομή με δύσκολες αλλά και όμορφες παραστάσεις ανάμεσα σε όμορφα ζώα, βουνά, ποτάμια. Σε αυτή τη διαδρομή περνάτε από διάφορα τοπία, λέει ο Άντριαν Σάφη. Ξεκινήσαμε από τον Bloemfontein, ένα μέρος όπου η σκόνη είναι αυτή που διακρίνει το κάθε βήμα. Ένα σεληνιακό τοπίο. Μπορεί να δεις ένα προκλητικό τοπίο για αρκετά μίλια. Είχε την ομορφιά, την ταχύτητα, στη συνέχεια να φτάσει στην εποχή Τάνκα και βασικά σε μια έρημο. Η ομορφιά βρίσκεται στην απεραντοσύνη των περιοχών που διασχίζεις. Μετά ξεκινάς να φτάσεις στο Cape Town και αρχίζεις να βλέπεις τις ορχιδέες και τους άγριους τόπους με πλούσια πανίδα. Είναι σαν ουτοπία. Πηγαίνεις από αυτό το σκληρό, δύσκολο τοπίο στο ελεύθερο τοπίο της Τάνκβα, στο ακροτήριο. Είναι σαν να πας σπίτι. Είναι σχεδόν ένας μικρός κήπος της ΕΔΕΜ. Αυτός ο αγώνας είναι ένας από τους πιο μοναδικούς αγώνες, με 1000 χιλιόμετρα, ασταμάτητα χιλιόμετρα ορεινής ποδηλασίας. Οι αναβάτες καίνε 10.500 θερμίδες την ημέρα για 4 ημέρες, κοιμούνται μόλις 9,5 ώρες σε όλον τον αγώνα. Ο νεότερος αναβάτης είναι ο Μπόγκα Εγκουάμπα, ο οποίος είναι μόλις 24 ετών, και ο μεγαλύτερος ο Πολ Κρίνιου, ο οποίος είναι 65 ετών. Κατά τη διάρκεια του αγώνα υπάρχουν πολλοί ιατρικοί υπάλληλοι που περιπολούν τη διαδρομή και τις 5 ημέρες. Ένας αγώνας με τα χωριά να είναι εξοπλισμένα με δωμάτια για να ξεκουραστούν οι συμμετέχοντες, με φαγητό και επίσης με μηχανικούς σταθμούς και σημεία νερού διαθέσιμα κάθε 50 με 60 χιλιόμετρα. Η φιλοξενία σε όλα τα υδατινά σημεία και τα αγωνιστικά χωριά είναι μοναδική. Οι ντόπιοι κάνουν σίγουρα εκεί τους αναβάτες
να ζουν κάποιες ευχάριστες στιγμές, παρέχοντάς τους την υποστήριξη που χρειάζονται για να ολοκληρώσουν αυτό τον μαραθώνιο. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες στο μάγκα, ανδρών, γυναικών και αναβάτες ανάπτυξης τάξη. Ο αγώνας είναι δημοφιλής και μοναδικός και βέβαια ατομικός. Η ανάπτυξη προσπαθεί να βρει κάποιους τύπους που δεν έχουν πολλούς πόρους στο άθλημα, έτσι ώστε να τους δώσουν την υποστήριξη. Είναι ένας αρκετά δύσκολος αγώνας, έχει πολλά στοιχεία, την ζέστη, τον άνεμο. Αυτή είναι η δεύτερη φορά μου. Στόχος μου είναι να πάω καλύτερα από πέρυσι και να γίνω καλύτερος αναβάτης αντοχής. Η κατηγορία ανάπτυξης είναι μια ευπρόσδεκτη προσθήκη που δίνει την ευκαιρία σε έναν νότιο αφρικανό ντόπιο ποδηλάτη να κερδίσει το τρόπαιο καθώς και 43.000 ραντ. Στην αγωνιστική δράση όλοι προετοιμάζονται για αυτό το ξεκίνημα που είναι σημαντικό. Το μάγκα μας λέει η Καρίνα Μπριτς είναι το πιο σκληρό πράγμα που έχω κάνει ποτέ. Είναι όμορφο, είναι βάναυσο όμως η χρόνος και απλώς συνεχίζει. Είναι ένας αγώνας που δεν τελειώνει ποτέ, αλλά μου αρέσει. Σου βγάζει τα πάντα και μετά κάνεις κι άλλα. Πραγματικά ανυπομονώ να οδηγήσω με μερικά από τα παιδιά για πρώτη φορά. 200.000 χιλιόμετρα είναι κάτι που είναι αρκετά προκλητικό και απλά είμαι ολομονάχος στην έρημο, ανυπομονώ πραγματικά. Έτσι λοιπόν έχουμε το ξεκίνημα, ένα επικό ξεκίνημα. Η πλειονότητα των ποδηλατών έμειναν μαζί για τα πρώτα 100 χιλιόμετρα με μια ομάδα αποσχισμένων περίπου 10 αναβατών. Η μικρή ομάδα περιλαμβάνει τον πρωταθλητή του 2017, Μάρκο. Ο αγώνας των ανδρών ήταν απίστευτα κλειστός. Μετά τα 300 πρώτα χιλιόμετρα ο αγώνας για τίτλο ήταν ορθάνυχτος. Στο τέλος ο Ντάτσμαν Ρέιμς Μπέκεν, που ήταν σταθερός σε

Σάρα Βαν Χέλντεν να την ακολουθούν. Η Βαν Χέλντεν παρά τα 55 χρόνια της ολοκλήρωσε το δεύτερο αγώνα μάγκα, αποδεικνύοντας ότι η ηλικία σίγουρα δεν μπορεί να μπει εμπόδιο στους αγώνες υπεραντοχής. Από την αρχή του αγώνα, οι αναβάτες ανάπτυξης διακρίθηκαν. Είμαι η δεύτερη κυρία που μπαίνει. Όταν ξεκίνησα ήθελα απλά να ολοκλήρωσω τον αγώνα, μας λέει χαρακτηριστικά. Οι ντόπιοι αναβάτες έχουν μπροστά τους ένα σημαντικό χρηματικό έπαθλο. Το τρόπο του 2018 κατέκτησε για τρίτη συνεχόμενη φορά ο Μασάγκο. Και το έκανε και τώρα. Είμαι πολύ χαρούμενος που κέρδισα τρεις φορές στη σειρά τον πιο δύσκολο αγώνα, λέει χαρακτηριστικά. Τα χειροκροτήματα για τους νικητές, οι οποίοι παραλαμβάνουν τα έπαθλά τους και βέβαια έχουν την χαρά και την τιμή να έχουν συμμετάσχει και να έχουν διακριθεί σε έναν απίστευτα δύσκολο αγώνα χιλιομέτρων. Αρκετοί εξ αυτών βέβαια έχουν γράψει δεκάδες και εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα στην καριέρα τους, στην ζωή τους, στην άθλησή τους μέσω αυτής της δύσκολης διαδικασίας της ποδηλασίας, της ορεινής ποδηλασίας σε δρόμους που κάποιοι εξ αυτών είναι αχάρακτοι. Μπένεκ στην πρώτη θέση, Βίσερ δεύτερος, τρίτη θέση για τον Κρις. Μετά από 50 ώρες 30 λεπτά ο πρώτος νικητής, Στιούαρτ Μπέιτελ και Φαν Χέρντεν. Για τις γυναίκες, 71 ώρες 31 λεπτά χρειάστηκε η πρώτη της διαδικασίας. Και για την διαδικασία ανάπτυξης, ο Μασάνκο πρώτη θέση μετά από 67 ώρες 22 λεπτά, Αλκισέντε στη δεύτερη και Μασίνη στην τρίτη. Ας περάσουμε τώρα στην Μέση Ανατολή για το ένα και μοναδικό Oman by UTMB που διαθέτει μερικά από τα πιο δραματικά και ποικίλα τοπία που έχει να προσφέρει η Αραβία. Η διαδρομή ξεκίνησε στα 600 μέτρα στο Birkat και οδήγησε τους δρομείς στα ύψη Arktar και στο Πράσινο Βουνό σε μια κορυφή πάνω από 2.200 μέτρα. Οι αναβάσεις ήταν μεγάλες και μερικές φορές πολύ εκτεθειμένες, απαιτώντας από τους δρομείς να έχουν αυτοπεποίθηση για τα ύψη. Οι θερμοκρασίες κατά μήκος της διαδρομής διέφεραν πολύ. Κατά τη διάρκεια της ημέρας έφτασαν στους 25 βαθμούς Κελσίου στις κοιλάδες, ενώ στα βουνά, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος του μονοπατιού, η θερμοκρασία ήταν πιο άνετη, περίπου στους 10 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, έπεσαν και κάτω από το 0 τη νύχτα, οπότε οι δρομείς έπρεπε να εξοπλιστούν ανάλογα. Δεδομένων των απομακρυσμένων και δίστροπων τμήματων του Ulka Trail, απαιτούνταν αυξημένη ικανότητα για προσωπική αυτάρκεια. Εκπληκτικό το τοπίο, αλλά και δύσκολο συνάμα. Είναι ένας πολύ όμορφος, δύσκολος αγώνας, πραγματικά είναι τεχνικός, αλλά μου άρεσε, ο καιρός είναι υπέροχος, το βουνό είναι απολύτως υπέροχο, σίγουρα θα γίνει ένα μεγάλο γεγονός, διοργανώνεται από το UTMB, επομένως είναι ένας υπέροχος αγώνας. Ειλικρινά μου άρεσε, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολος, ίσως ένας από τους πιο δύσκολους αγώνες μέχρι τώρα. Η ταχύτερη δρομής ανέμενε πάντα να ολοκληρώσουν τη διαδρομή των 137 χιλιόμετρων σε περίπου 20 ώρες, μόλις λίγο λιγότερο από το πλήρες 170 Ultra Trail by Mont Blanc, δίνοντας μια καλή ένδειξη για το πόσο δύσκολη ήταν η πρόκληση. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή για αυτή τη χώρα να προωθεί πολλά πράγματα συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού. Έχουμε ανθρώπους από περίπου 70 χώρες. Λίγοι άνθρωποι τρέχουν ή περπατούν σε αυτά τα βουνά, οπότε είμαι πολύ ενθουσιασμένος που ανακαλύψατε και έχετε δει πλέον αυτό το μέρος.
Όπως ήταν αναμενόμενο, το αποκορύφωμα του γεγονότος ήταν μια πολύ δύσκολη διαδρομή από μια απότομη σε βράχους.

εκτεθειμένοι στην διαδικασία αυτή από το ξενοδοχείο Ακτάρ μέχρι την ολοκλήρωσή της. Μοναδικά για μια εκδήλωση σε αυτή την κατηγορία παρασχέθηκαν καλώδια, σύρματα, έτσι ώστε να βοηθήσουν τους δρομείς σε αυτό το τμήμα. Και ένα από τα τελευταία τμήματα του αγώνα, λίγο πριν το εκπληκτικό Misfat Al-Abrihin, είδε τους δρομείς να αντιμετωπίζουν μια τρομακτική ανάβαση 1100 μέτρων, την οποία οι leader κατάφεραν να διαπραγματευτούν σε μια εντυπωσιακή διαδρομή που διήρκησε αρκετά λιγότερα από ό,τι ενδεχόμενος περίμεναν, τερματίζοντας όμως, όπως βλέπετε, παρέα, αγκαλιά, δίνοντας έτσι το μήνυμα ότι όλοι είναι νικητές. Κοινοί νικητές λοιπόν, ο Jason Schraub και ο Diego Sbidi Pazos, που τερμάτισαν μετά από 20 ώρες, 45 λεπτά, 37 δευτερόλεπτα. Και ανάμεσά τους η νικήτρια Βρετανίδα δρομέας Anna Mari Watson, η οποία ολοκλήρωσε τη διαδρομή μετά από 26 ώρες, 20 λεπτά, 47 δεύτερα, 49 λεπτά μπροστά από την Ούγγρα αθλήτρια, την Ιντίλκο Βερτσμέρντερ, με την Meredith Edwards να ακολουθεί μετά από 40 λεπτά. Είμαι απολύτως εξαντλημένος με πρόκληση και δίπλα μου να έχω περάσει δύσκολες διαδικασίες, λέει ο Jason Schraub, ο Αμερικανός νικητής τους άνδρες, για αυτή την δύσκολη διαδρομή που προηγήθηκε στα βουνά. Και η ώρα των νικητών, η ώρα των απονομών. Οι δυο τους έφτασαν μαζί, χέρι-χέρι, ο Σκλάμπ με τον Πάζος, μετά από 20 ώρες 45 λεπτά. Στην τρίτη θέση ο Τολτσέγκο για τους άνδρες. Στις γυναίκες η Βότσον ήταν νικητρία μετά από 26 ώρες 20 λεπτά. Ο Βουέλσμαχερ στην δεύτερη θέση και Έντουαρτς στην τρίτη. Και τώρα πάμε στο Μαρόκο, σε ένα μοναδικό e-bike desert challenge που εγγυάται να είναι γρήγορο αλλά και διασκεδαστικό. Ένα πρωτοποριακό, ολοκαινούριο γεγονός, το e-bike desert challenge, ένας μοναδικός διαγωνισμός με επαγγελματίες αλλά και ερασιτέχνες αναβάτες να αντιμετωπίζουν ακραίες συνθήκες ερήμου στο νότιο Μαρόκο, περνώντας μέσα από εμβληματικούς αμόλοφους, οάσεις και λαβύρινθους, αλλά και βαθιά χαντάκια. Είναι το πρώτο e-bike desert challenge. Είχαμε αυτή την ιδέα περίπου 2 χρόνια πριν. Ήμασταν εδώ με μηχανάκια, βρήκα αυτό το πολύ ωραίο μονοπάτι και είπαμε εντάξει, πάμε εδώ με κάποιο είδος οχήματος που δεν είναι τόσο γρήγορο, για να διασκεδάσουμε ιδιαίτερα σε αυτό το τομέα. Βλέπετε τώρα από όλους τους ανθρώπους που είναι πραγματικά χαρούμενοι για αυτή την πολύ καλή ιδέα και το μέλλον μας, πραγματικά θέλουμε να κάνουμε φέτος ένα μικρό πλήρωμα και να συλλέγουμε τις όποιες εμπειρίες για να διευρύνουμε τις καταστάσεις. Του χρόνου θα αναπτυχθούμε και ίσως τα επόμενα 4-5 χρόνια να έχουμε 300 έως 400 οδηγούς που θα έχουν την εικόνα ενός Dakar με e-bikes. Το e-bike είναι ένα ποδήλατο με ενσωματωμένο ηλεκτροκινητήρα για επιπλέον κίνηση. Αυτός ο μοναδικός διαγωνισμός με αυτά τα ποδήλατα τα οποία έχουν επαναφορτιζόμενες μπαταρίες είναι ελαφρύτερα από τα ποδήλατα, μπορούν να ταξιδέψουν έως και με 32 χιλιόμετρα ταχύτητα την ώρα και υψηλής ισχύος ταχύτητα που να φτάνει τα 45 χιλιόμετρα την ώρα. Το πρώτο e-bike desert challenge προσέλκυσε διεθνείς συμμετέχοντες. Ο νεαρότερος αγωνιζόμενος είναι μόνο 15 ετών και το 40% είναι γυναίκες. Δείχνει ότι η ηλεκτρονική ποδηλασία ταιριάζει σε όλους, επιτρέποντας σε περισσότερους ανθρώπους να περάσουν από την έρημο του Μαρόκο και να λάβουν μέρος σε αυτό το τετραήμερο γεγονός. Το ποδηλάτο E είναι για όλους και αυτό ήδη έχει καταστεί
γνωστό. Ο Ρόμπερτ Άνταμς είναι αυτός που είναι 15 χρονών και νομίζω ότι το e-bike είναι καλό για όλους και φέρνει τους άνθρωπους κοντά. Εδώ μπορείτε να πάρετε μερικά από αυτά που έρχονται ως εξοπλισμός. Τα e-bikes έχουν την ίδια ταχύτητα. Γενικά όμως είναι πιο εύκολη διαδικασία, όπως αντιλαμβάνεστε, αφού υπάρχει και η μπαταρία. Ο 15χρονος λοιπόν Ρόμπερτ Άνταμς οδήγησε την διαδικασία την πρώτη μέρα με τον Βρετανό αναβάτη να κερδίζει τη διοργάνωση μετά από μισή ώρα και έχοντας κατόπιν τον Γερμανό Άνταμ να τον ακολουθεί, Λουτς Βον, τον πλήρες όνομά του. Τερμάτισε μπροστά από έμπειρους αθλητές, ποδηλάτες, αναβάτες καλύτερα, γιατί υπάρχει και η ηλεκτροκίνηση, και το ευχαριστήθηκε όσο τίποτα άλλο. Είναι η πρώτη μου διαδικασία και το απόλαυσα όσο τίποτα άλλο. Αισθάνομαι πολύ όμορφα. Ο μπαμπάς μου με βοήθησε πολύ να με διδάξει πριν από τον αγώνα πώς να μπω σύντομα στην πλοήγηση, και είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Αναβάτες, προσωπικό και θεατές έζησαν να ξεχάσουν στιγμές και έχουν να εξιστορούν όσα βίωσαν στην έρημο του Μαρόκο. Το e-bike Desert Challenge θα επιστρέψει ξανά με τη δεύτερη έκδοσή του και σίγουρα έχει και πάλι να προσφέρει πολλά σε όσους αγωνιστούν αλλά και σε όσους το παρακολουθήσουν. Ο Άνταμς λοιπόν ήταν ο πρώτος, ο Λουτς Βον ήταν ο δεύτερος, ο Γερμανός, με τρίτο τον Τζόρτζ Άνταμς. Τέταρτη θέση για τον Μόριτς, πέμπτη για τον Γκάρντνερ. Τζάκουαρτ, Χέικε και Πίτερ για τη διαδικασία του Bike 45, και στο Bike Open ο Μπαουμ με τον Σιβάκ στις δύο πρώτες θέσεις. Και από τους αμόλοφους στο Μαρόκο πάμε στο υδάτινο στοιχείο και στην σεζόν για το GC32 Racing Tour που επισκέφθηκε 5 χώρες. Το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα στην κατηγορία GC32 πραγματοποιήθηκε στη Riva del Garda της Ιταλίας. Συνέχεια οι ομάδες πήγαν στην Πορτογαλία, στο Λάγος, στο Αλγκάρβε για το Λάγος Cup, και επέστρεψαν στην Πάλμα για τρίτη φορά συμμετέχοντας στο Copa del Rey, πριν προχωρήσουν στο Villa Simius στη νότιο-ανατολική Σαρδινία, τελειώνοντας την περιοδία στην Toulon της Γαλλίας για το GC32 TPM Med Cup. Σε αυτή την πέμπτη σεζόν το GC32 βρήκε 8 ομάδες από 7 έθνη και 4 υπήρους να διαγωνίζονται με εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις ενός καταμαράν και ενός σύγχρονου σχεδιασμού. Από τους 8, οι 3 ήταν επαγγελματικές ομάδες, ενώ οι άλλες 3 ήταν ομάδες ιδιοκτήτη οδηγού. Οι δύο ομάδες του America's Cup είναι ως Team UK και Noroto κυριάρχησαν στο GC32 Racing Tour. Ο Frank Camas και το Noroto κέρδισαν 3 από τους 5 αγώνες για δεύτερη φορά, έχοντας προηγουμένως βρεθεί στην κορυφή το 2016. Ο Ben Ashley και η νέος Team UK κέρδισαν 2 από τους 5 αγώνες, ανεβάζοντας την ομάδα του στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης, αφήνοντας τον Eric στην τρίτη θέση. Απόλαυσαμε πολύ φέτος, μια πολύ καλή σειρά. Είμαι περήφανος που είμαι μέλος αυτού του στόλου, λέει ο Frank Camas. Είναι πολύ σημαντικό να βρισκόμαστε σε αυτό το γεγονός. Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι. Το αργό του Jason Carroll ήταν ο νικητής του τροπαίου GC32 Racing Tour Owen Driver. Μετά από μια μεγάλη μάχη στο τελευταίο event της σεζόν, η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών σημείωσε επίσης ρεκόρ ταχύτητας αυτή τη σεζόν με μέσο όρο 28,97 κόμβους.

εντυπωσιακές στιγμές μέσα στο νερό. Και τον Φρανκ Άμα στην πρώτη θέση, δεύτερη για τον Μπεν Άισλεϊ. Ο Κριστιαν Σρέρε λέει ότι η αγωνιστική περιοδία φτάνει στο τέλος της. Είχαμε 8 σκάφους να διαγωνίζονται και φυσικά χαίρομαι που βρίσκομαι μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Είμαι μέρος του ό,τι συμβαίνει. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το GC32 Racing Tour με καταμαράν και την συμμετοχή 8 σκαφών που πρόσφεραν πλούσιο θέαμα στους θεατές. Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο επεισόδιο για το Pure Action, ένα ταξίδι στην ορεινή ποδηλασία σε απίστευτα μονοπάτια. Είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσετε με δύσκολες συνθήκες όμως τους αθλητές να ανταποκρίνονται και φυσικά θα έχετε την δυνατότητα να βλέπετε ό,τι συμβαίνει και αφορά την πλούσια αθλητική δράση σε όλα τα extreme και όχι μόνο αθλήματα, με όμορφες στιγμές, εντυπωσιακές εικόνες. Να είστε καλά.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action με εντυπωσιακές νέες περιπέτειες και καύτες στιγμές. Θα έχετε δυνατότητα να βρεθείτε κοντά σε αυτούς που πασχίζουν είτε στις ερήμους είτε στις ασφάλτους, αλλά ακόμα και στον αέρα, αφού θα έχουμε μια ιδιαίτερη διαδικασία που έχει να κάνει με αγώνα drone, όπως βέβαια και με άνθρωπους που ύπτανται με την βοήθεια και την δυναμική του νερού. Όπως και να έχει, η δράση είναι δεδομένη, είναι συναρπαστική και βέβαια, όπως πάντα, έχει να προσφέρει εντυπωσιακές εικόνες σε τοπία που κόβουν την ανάσα, με τους συμμετέχοντες αθλούμενους να δείχνουν τις ικανότητες τους με κάθε τρόπο. Πόσο μάλλον όταν έχουμε και την προσθήκη της τεχνολογίας με τα drone να έχουν μπει πλέον για τα καλά στην ζωή μας. Και ένας αγώνας πάντα έχει τις ιδιαιτερότητες του. Να ξεκινήσουμε όμως από το Rally Bressou, το μοναδικό στην Ευρώπη φημισμένο ράλι με τα πληρώματα, με αυτά τα τετρακίνητα οχήματα, να βρίσκονται σε δύσκολες καταστάσεις από την έρημο και τις απίστευτες συνθήκες. 80 ομάδες σε 8 μέρες διαγωνισμού σε έναν μαραθώνιο off-road rally φημισμένο σε όλο τον κόσμο, από το Μιάσκο μέχρι το Πομόρσκι, σε αυτή τη διαδρομή με την ομάδα Kiklebin να είναι αυτή που διακρίνεται από την Πολωνία, με δύο βασικές διαφοροποιήσεις στυλ Dakar αυτοκίνητα cross country. Έχουμε ένα διαγωνισμό μαζί εδώ και 4 χρόνια, λέει ο Μάρτσεν. Ήρθαμε από την Αυστραλία για αυτό το event, το βαλκανικό Μπρέσλου, και βρισκόμαστε τώρα εδώ στην Πολωνία. Έχουμε λοιπόν το Dakar Steel και το κλασικό Extreme Off-Road, το ευρωπαϊκό όμως, που έχει να κάνει με αρκετές παγίδες νερού, ποτάμια, ακόμα και βάλτους που δυσκολεύουν τα τετρακίνητα αυτοκίνητα αλλά και τις μηχανές που συμμετέχουν στη διαδικασία. Σε έναν αγώνα 1500 χιλιόμετρων σε πάνω από 8 μέρες, οι συμμετέχοντες αρκετά γρήγοροι, όσοι βέβαια δεν έχουν πέσει σε παγίδες, τους παίρνει περίπου 30 ώρες για να ολοκληρώσουν αυτή την cross country διαδικασία στο Rally Breslau της Πολωνίας. Χρειάζεται η εμπειρία, χρειάζεται όμως και η βοήθεια, αφού αρκετές ήταν οι φορές που αυτοκίνητα ανασύρθηκαν με σχοινιά μέσα από βάλτους ή από παγίδες άμμου. Μπορεί να έχουν τετρακίνηση όλα, αλλά τέτοιες συνθήκες δυσκολεύουν τη ζωή ακόμα και αυτών των αυτοκινήτων που είναι κατασκευασμένα για τέτοιες συνθήκες, εκεί που δυσκολεύεσαι να περάσεις ακόμα και με τα πόδια. Βρίσκονται οι κατάλληλοι γνώστες των αγωνιστικών αυτών συνθήκων να ξεπεράσουν το κάθε εμπόδιο. Και στις μηχανές είχαμε τον Ανδρέας Μπρόνχολτ από την Αυστρία, και στα αυτοκίνητα τον Κομάρ με τον Μπροσότσκι, νικητές στην κλάση των Extreme αυτοκινήτων ήταν ο Τζιμ Μάρτσεν, με τη διαδικασία αυτή να ολοκληρώνεται εμφατικά. Και ο ίδιος να λέει ότι βρισκόμαστε εδώ στο ράλι και είμαστε οι νικητές. Ήταν μια πολύ σκληρή μάχη, αρκετά εντυπωσιακή όμως. Είχαμε 5 δευτερόλεπτα διαφορά εχθές και καταφέραμε σήμερα να ξεπεράσουμε τον αντίπαλό μας και βέβαια να υπερισχύσουμε, όχι με τόσο εύκολο τρόπο, αλλά είναι εμφατικός στο τέλος και είμαστε ικανοποιημένοι για ό,τι έχουμε πετύχει. Συμμετοχές και από μοτοσυκλέτες βέβαια και από αυτοκίνητα, quads και μονομαχίες πλάι με πλάι, σε λόφους, ήταν κάποια από τα στοιχεία που ξεχώρισαν σε αυτόν τον φημισμένο αγώνα. Αντίστοιχη συνθήκη και στο Μαρόκο, στο Tourget Rally, με σημαντικές συμμετοχές από όλο τον κόσμο. Εκεί οι μοτοσυκλέτες αλλά και τα τετράγωνα μπάτζι αυτοκίνητα είναι αυτά που βρίσκουν πιο εύκολα την λύση στο πρόβλημα, που πάντα είναι οι αμόλοφοι και οι αμοπαγίδες σε τέτοιες δύσκολες διαδρομές, χωρίς να υπάρχει χαραγμένη πλοήγηση αλλά μέσω GPS αποκλειστικά. Αρκετοί είναι αυτοί που μπερδεύονται, χάνουν τον δρόμο, στο τέλος όμως, εφόσον ξεπεράσουν όλες τις δυσκολίες, έχουν την ευκαιρία να πανηγυρίσουν και να λένε ότι έχουν βρεθεί σε αυτόν τον δύσκολο απαιτητικό αγώνα που δεν είναι για όλους. Το event το οποίο ξεκίνησε και τερμάτισε στο Midelt, με τις ομάδες να δοκιμάζονται στην πλοήγηση και να πρέπει να δείξουν όλα τα προσόντα τους για να βρεθούν μετά από 2.400 χιλιόμετρα στον τερματισμό, 7 ημέρες αγώνα. Όπως μπορείτε να δείτε στην κορυφή του αυτοκινήτου υπάρχουν δίνες από άμμο, έχει αναποδογυρίσει το αυτοκίνητο 360 μοίρες. Ήταν μια εκπληκτική ημέρα, ευτυχώς στο τέλος καταφέραμε να τερματίσουμε. Είχα μια απίστευτη ημέρα γιατί βρήκα τον τρόπο να σερφάρω ουσιαστικά, λέει η πολυτίμη Κυριακοπούλου, Ελληνίδα, η οποία συμμετείχε σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα στο Μαρόκο. Οι μάχες ήταν συνεχόμενες με τους αναβάτες και τους οδηγούς να παλεύουν πολύ κοντά, χωρίς να τους χωρίζουν μεγάλες αποστάσεις. Ο Thorsten Kaiser ήταν ο επικεφάλης μετά από την δεύτερη μέρα του ράλι και οδηγήθηκε προς την νίκη. Όλοι γνωρίζουν ήδη ότι είχα ένα σπασμένο γόνατο, λέει ο Thorsten Kaiser. Ξεκίνησα χωρίς ελπίδες, αλλά βρίσκομαι μετά από αυτή τη διαδικασία στην πρώτη θέση και μάλιστα έχω και μια διαφορά 45 λεπτών από τον δεύτερο. Ήταν μια δύσκολη διαδικασία, ελπίζω να διατηρηθώ σε αυτή τη θέση και μετά το αυριανό event και να τερματίσω, αν μη τι άλλο, όχι κάτω από τη δεύτερη θέση. Και κάπως έτσι έγινε, ο Kaiser διαχειρίστηκε την νίκη του στο Tourget Rally για έκτη φορά στην καριέρα του και κατάφερε να τερματίσει πρώτος. Alex Cole και Emma Osman στην κατηγορία Pro ήταν οι νικητές, με την Bowler Motorsport Team. Sven Kuat και Annette Fischer έφτασαν δίπλα-δίπλα και ήταν αυτοί που υπερίσχυσαν στην αντίστοιχη κατηγορία. Winand Strick και Marcel Tysens ως car experts, ειδικοί δηλαδή, ολοκλήρωσαν στην πρώτη θέση στην κατηγορία του στο Midelt. Με το επόμενο στάδιο του συγκεκριμένου αγώνα να βρίσκεται στην Αλγερία, με τη συμμετοχή και φορτηγών αλλά και Ultra 4, με κάποιες πτώσεις αναπόφευκτες σε αρκετές εκ των περιπτώσεων. Με ένα εντυπωσιακό αλλά και απαιτητικό συνάμα τοπίο. Θα αλλάξουμε όμως κλίμα, θα αλλάξουμε αίσθηση και θα πάμε στο Hydro Flight, στην πτήση δηλαδή με νερό, στην χρυσή ακτή της Αυστραλίας, όπου διοργανώθηκε το συγκεκριμένο event που ονομάζεται Αγώνες του Ποσειδώνα, Ποσειδώνα Games δηλαδή. Στην πρώτη διαδικασία του διαγωνισμού, 32 από τους κορυφαίους αθλητές στον κόσμο στο Hydro Flight δοκιμάζονται για έναν γύρο 90 δευτερολέπτων και βαθμολογούνται με τα jet packs ή τα jet bikes ανάλογα την κατηγορία που χρησιμοποιούν για τον τρόπο και τα κόλπα που κάνουν στον αέρα σε αυτή την υδροπτήση. Οι κανονισμοί είναι απλοί: να στριφογυρίζεις, να δημιουργείς, να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς και να εντυπωσιάσεις τους κριτές με αυτόν τον τρόπο. Το άθλημα χρειάζεται να βρεθεί σε μια διαδικασία ενθουσιασμού των κριτών. Δεν υπάρχουν πεπατημένες. Ο καθένας μπορεί να σκεφτεί το δικό του χορευτικό, ας πούμε, γιατί θυμίζει χορό, όπως λέει ο Γκάθερ, ο Αμερικανός. Είμαστε δημιουργικοί. Ένα από τα μεγαλύτερα τρίκ είναι αυτό το flip, το μπροστινό. Άμα όμως δεν το πετύχεις, τότε βρίσκεσαι στο νερό και τα έχεις χάσει όλα. And we judge the sport as if it was a fully mature sport. They would get no credit for that. But if we do that, no one's going to try anything because they're not. Πρέπει όμως να βάλουμε κάποιους συγκεκριμένους κανόνες, να μπορέσουμε να βάλουμε όρια στην διαδικασία, έτσι ώστε να ξέρουμε όλοι το που κινόμαστε και να έχουμε τη δυνατότητα να πετύχουμε το καλύτερο σκορ, την καλύτερη βαθμολόγηση. Το Hydro Flight λοιπόν είναι εντυπωσιακό, είναι δύσκολο όσο φαίνεται, χρειάζεται αρκετές ώρες προετοιμασίας, προπόνησης, αρκετές φορές θα υπάρχουν πτώσεις. Όμως για όσους συμμετέχουν γνωρίζουν πολύ καλά ότι η ανταμοιβή είναι φυσικά μια διάκριση, μια νίκη. Την πρώτη φορά ήταν αρκετά δύσκολα. Νομίζω ότι φώναζα κιόλας. Πιστεύω ότι θα το κάνω, έλεγα. Ενώ αρχικά αναρωτιόμουν πώς θα το κάνω. Είναι κάποιες από τις δηλώσεις των συμμετασχόντων. Ο Brad Grant λέει ότι κάποιος μου είχε εκλέψει την συσκευή αυτή και προσπαθούσα να βρω κάποιο τρόπο για να υπερισχύσω. Ο Τζόρνταν Φάμπρο, την πρώτη στιγμή πήγα να πετάξω, αλλά ήταν δύσκολο να το καταλάβω το πώς λειτουργεί. Δεν μπορώ να εξηγήσω τα συναισθήματά μου, λέει ο Ντάμον Ρίπι, ο Αμερικανός. Θέλω να ενθουσιάζω τους πάντες. Και μια κοπέλα, η Bridget Bat από την Αυστραλία, όπως και η Λένα Καμαργκό, η Αμερικανίδα. Ήταν από τα καλύτερα συναισθήματα που είχα, λέει ο Χάντερ Βεράντερ από την Αμερική. Τρόμαξα στην αρχή, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είχα αυτό το συνέστημα, όμως όταν ύπτασε με αυτόν τον τρόπο και έχεις την ευελιξία και τη δυνατότητα να κάνεις όλα αυτά τα κόλπα, είναι διαφορετικά. Στέκεσαι 60 πόδια πάνω από την θάλασσα και τα αισθήματα που σε διακατέχουν δεν μπορούν να περιγραφούν. Πρέπει να κοντρολάρεις το σώμα σου αλλά και το μυαλό σου συγχρόνως. Λέει ο Ρόνι Φέισε, ο Αμερικανός.
1: So it's a very intuitive feeling once you get it. I typically tell people it compares a lot to the.
0: Τεχνικά λέγω στον κόσμο ότι υπάρχει δυνατότητα να μπορέσεις να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί υπάρχουν προσχεδιασμοί του ό,τι μπορείς να πράξεις. Θα πρέπει πάντα να έχεις στο μυαλό σου ότι οποιοδήποτε λάθος συμβεί θα είναι και το τελευταίο για τον κάθε αγώνα. Χρειάζεται τα χέρια σου για να οδηγήσεις το jet και βέβαια να έχεις τον έλεγχο ανά πάσα στιγμή. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Η προετοιμασία είναι εξίσου σημαντική, η προπόνηση. Και βέβαια αρκετές ώρες για να μπορέσει να αποδειχθεί ο χειρισμός απαραίτητος. Ο Μάικ Σαντομάρο τονίζει ότι υπάρχουν μερικοί παράγοντες που πρέπει να έχεις υπόψη σου. Προφανώς τα καύσιμα είναι ένας εξ αυτών. Εφόσον βρισκόμαστε εδώ στο In Open Division, έχουμε αρκετούς διαφορετικούς κατασκευαστές, διαφορετικές συνδέσεις. Επομένως, μπορούμε να φιλοξενήσουμε τους πάντες και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να διασφαλίσουμε ένα όμορφο θέαμα. Και να βρεθούμε στην επιφάνεια για αρκετή ώρα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Όλες αυτές οι συνθήκες που διαφοροποιούνται αναδιοργάνωση απαιτούν μια ιδιαίτερη προετοιμασία και ένα κατάλληλο χρόνο, έτσι ώστε να έχεις την δυνατότητα να δεις αν ο εξοπλισμός σου ανταποκρίνεται με τον τρόπο που έχεις συνηθίσει. Βρισκόμενος πάνω από το νερό με το σύστημα, χρειάζονται κάποια λεπτά έτσι ώστε να μπορέσεις να δεθείς με αυτό και να δεις πώς ανταποκρίνεται στις κινήσεις που κάνεις. Όταν το σκι τίνει να αναποδογυρίζει, είναι πολύ σημαντικό να μην συνεχίσουν να τρέχουν με το jet ski, γιατί τότε μπορεί το νερό να εισέλθει στο σύστημα και τότε να δημιουργήσει πρόβλημα. Κάθε κατασκευαστής, και εδώ είναι οι κορυφαίοι κατασκευαστές, έχουν λάβει αναγνώριση. Είναι ωραίο να συμμετέχει σε μια εκδήλωση που τη χάνει διεθνούς αναγνώρισης και βασικά διοικείται από μια διαδικαστική εταιρεία που προβλέπει τα πάντα. Και είναι υπέροχο να βλέπεις ότι όλοι αρχίζουν να βοηθούν πραγματικά στην ανάπτυξη του αθλήματος με έναν οργανικό τρόπο. Αυτό το ιδιαίτερο άθλημα χρειάζεται καιρό για να αναπτυχθεί και να μπορέσει να ανέβει κατηγορία μέσω event που θα διοργανωθούν. Ο 19χρονος Χάντερ Βερλάντερ είναι ένα από τα νέα καυτά ονόματα. Δεν ήξερα πώς θα μπορούσε να βγει όλο αυτό, το διπλό front flip και το quad, και όταν το έκανα ήταν εξαιρετικό. Ο Μάικ Τράστερ, ο Αμερικανός, ήταν νικητής στην αντίστοιχη κατηγορία του jetpack. Ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα τίνει να γίνει όμως το πρωτάθλημα drone. Για να αλλάξουμε κατηγορία, με την τεχνολογία να βρίσκεται πλέον σε άλλο επίπεδο, το G-Day Drone Grand Prix πραγματικά συναρπάζει με τους συμμετέχοντες όπως τον Steven Wang σε 6 στάσεις πρωταθλήματος φέτος και περισσότερους αγώνες να αναμένονται με επαγγελματίες πλέον διαγωνιζόμενους από διαφορετικές χώρες. Άλλοι κάνουν διαφορετικά επαγγέλματα, κάποιοι όμως ασχολούνται εξ ολοκλήρου με την πλοήγηση των drone. Κορυφαίοι πιλότοι. Παίρνουν αρκετές ώρες με τα δικά τους drone και με τις αντίστοιχες μάσκες που συνδέονται με τις κάμερες. Μπορούν να δουν την διαδρομή και να πιλοτάρουν το drone τους ανάμεσα σε εμπόδια, πιάνοντας ακόμα και 200 χιλιόμετρα την ώρα σε κάποιες περιπτώσεις στην ευθεία. Πολύ μεγάλες ταχύτητες και χρειάζεται ιδιαίτερη γνώση του αντικειμένου για να μπορεί με ευελιξία ο κάθε πλοηγός. Οι κανόνες βέβαια είναι απλοί, να είσαι όσο πιο γρήγορος μπορείς, να αποφύγεις να πέσεις κάπου αλλού, να αποφύγεις να βγεις εκτός διαδρομής πρώτα και φυσικά να μην προσκρούσεις κάπου, το οποίο θα είναι και το πλέον οδυνηρό για την όλη διαδικασία αλλά και για το drone. Εάν χάσεις κάποια πύλη, τότε υπάρχει ποινή. Όπως επίσης, αν ξεκινήσεις πιο νωρίς από την κίνηση, τότε παίρνεις μια ποινή 10 δευτερολέπτων. Μετά λέτε να αλλάζουν χρώμα για να μπορούμε να ξεχωρίσουμε και ποιοι είναι οι συμμετέχοντες και ποιος θα καταφέρει να φτάσει πρώτος στον τερματισμό. Με όμορφα κόλπα, με όμορφες γωνίες, 10 μέτρα ύψους, 180 μοίρες η στροφή σε κάποιες περιπτώσεις. Στόχος βέβαια των drone είναι να πλοηγηθούν σε αυτή την εικονική πίστα και να βρεθούν στον τερματισμό έχοντας μία από τις κορυφαίες θέσεις. Πάντα υπάρχουν τα απρόπτα, πάντα υπάρχουν τα εμπόδια και οι άσχημες στιγμές. Όμως όλοι αυτοί που συμμετέχουν σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα γνωρίζουν πλέον καλά ότι από την συνεχόμενη προπόνηση και αυτή τη διαδικασία των αγώνων μπορούν να γίνουν όλο ένα και καλύτεροι, και αυτός είναι ο στόχος τους σε αυτό τον αγώνα, σε αυτό το πρωτάθλημα των drone. Από την Κορέα ο Τσάνγκ Χίλι ήταν εκ των νικητής και τονίζει ότι το να πετάς το drone είναι πολύ όμορφο. Είμαι σχεδιαστής αυτοκινήτων, σχεδιάζω ένα αυτοκίνητο και πάντα φαντάζομαι τι θα γινόταν αν μπορούσαν τα αυτοκίνητα να πετάξουν. Έτσι σχεδιάσα ένα υπτάμενο αυτοκίνητο και έκανα προσομοιώσεις αυτοκινήτων που πετούσαν. Με αυτή την προσομοίωση δούλευα το έργο του υπτάμενου αυτοκίνητου και μάθα για τους αγώνες drone, οπότε ήρθα να δω τι μπορώ να κάνω. Και τώρα βέβαια που κερδίζω κιόλας είναι ακόμα καλύτερο. Έχεις την αίσθηση ότι είσαι πιλότος, οπότε αποφάσισα να έρθω σε αυτή την εμπειρία να το ζήσω και όλο εξελίσσεται πολύ όμορφα. Στους ημιτελικούς 8 από τους καλύτερους πιλότους, με τον 21 ετών Μόντα από την Κίνα και τον Κακέι από το Χονγκ Κονγκ να δίνουν το παρόν. Ο Σόουεν και ο Λάγκ από την Κίνα επίσης, δύο από τους μονομάχους. Να μάχονται για το drone GP. Τον Κακέι να δείχνει από νωρίς τις προθέσεις του, αλλά είχε ένα απρόβλεπτο αφού προσέκρουσε κάπου το drone του και έχασε την ευκαιρία να τερματίσει στην πρώτη θέση. Ο Χάι Λάνγκ έκανε ένα πολύ καλό γύρο και πέτυχε το τέταρτο καλύτερο σκορ για αυτόν, με τον Μόντα να τερματίζει στην δεύτερη θέση και τον Τσεν Σονγκουέν να είναι αρκετά δύσκολος στην διαδικασία, αλλά να τερματίζει τελικά στην τρίτη. Κάπως έτσι ολοκληρώνεται και το σημερινό Pure Action, με πλούσια δράση από πολλά αθλήματα, αγωνίσματα, περιπτώσεις σε δύσκολες συνθήκες. αλλά πάντα εντυπωσιακές, όπως φαίνονται στις οθόνες μας και τις ζουν οι συμμετέχοντες. Να είστε καλά.

0: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Κλάρκσον.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
3: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
4: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
3: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
5: Capitalism can inform how we have sex.
3: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
6: It becomes more capitalistic.
3: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
7: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Για άλλη μια φορά θα βουτήξουμε στα πιο μοναδικά γεγονότα ιστιοπλοείας από όλο τον κόσμο. Στην 5η σεζόν του GC32 Racing Tour θα επισκεφτούμε 5 διαφορετικές υδάτινες πίστες σε όλη την Νότια Ευρώπη. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε το τι συμβαίνει στην μάχη των 8 ομάδων που και φέτος λαμβάνουν μέρος σε αυτό το πρωτάθλημα, οι καλύτερες ομάδες που βρίσκονται σε αυτή την συνεχόμενη διαδικασία. Καθένας επιλέγεται με σκοπό την παροχή βέλτιστων συνθήκων έτσι ώστε να μην γιστοποιήσει το χρόνο που ο ιδιοκτήτης, ο οδηγός και οι πρωταγωνιστές δαπανούν στο αγώνισμα. Αυτές είναι οι πόλεις που θα βρεθούμε. Και βέβαια τα νέα πληρώματα είναι αυτά που θέλουν να δείξουν με το καλημέρα την αξία τους και να μπορέσουν να μπουν στην διαδικασία του ανταγωνισμού στην Πορτογαλία, στη Γαλλία, στην Τουλόν. Θα είναι οι δύο νέες προσθήκες στο πρόγραμμα. Όλες οι καλύτερες ομάδες του GC32 επιστρέφουν συμπεριλαμβανομένων των υπερασπιστών πρωταθλητών του τίτλου με την Νορότο που έχει την υποστήριξη της Γαλλίας, τον Φρανκ Καμάς, έναν πολύ σημαντικό κυβερνήτη έμπειρο αν μη τι άλλο που έχει δείξει μέχρι τώρα ότι μπορεί κάθε σκάφος, κάθε πλήρωμα να το φέρει στον τερματισμό. Ο Jason Carroll και αυτός σοβαρός υποψήφιος. Το GC32 του 2017 είδε πραγματικά δύσκολους αγώνες και μεγάλες μάχες με τον τελικό νικητή να κρίνεται στην Μασσαλία. Τους Αμερικάνους κόντρα στους Ελβετούς να ανεβάζουν πολύ τον πύχη του ανταγωνισμού. Το 2018 είχαμε μια εμφατική σειρά που ξεκίνησε με υψηλές προσδοκίες. Ήταν μια υπέροχη σεζόν, πραγματικά το διασκεδάσαμε, λέει ο Jerome Clerc, νικητής του 2017. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρεθήκαμε στο βάθρο 5 φορές και πιστεύω ότι ήμασταν συνεπείς σε όλες τις συνθήκες. Ωστόσο για τρίτο χρόνο θα ξεκινήσει την σεζόν αυτή η διαδικασία από την λίμνη Γκάρτα στην Ιταλία στο πρώτο φετινό στάδιο του Tour, έρχοντας και την προσθήκη της κατηγορίας GC32, πρώτη φορά στην Ευρώπη, παράλληλα με το Extreme Sailing Series να διεξάγεται και να φέρνει βέβαια εντυπωσιακά αποτελέσματα και εικόνες. Είναι ένας φανταστικός χώρος διεξαγωγής, μια φανταστική εκδήλωση που έρχεται. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, λέει ο Σιμών Ντελ Πόζο, ο Αυστραλός σκίπερ. Συγκεντρώνει όλα τα άκρα αυτή η σειρά GC και είναι συναρπαστική. Νομίζω ότι εδραιώνει πραγματικά τη θέση μας σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είναι μια μεγάλη αναγνώριση για την κατηγορία και ελπίζουμε να προσελκύσει περισσότερους ιστιοπλοούς σε αυτή την κατηγορία για να δουν πόσο φανταστικό είναι το σκάφος και τον επαγγελματισμό της διοργάνωσης. Είναι το κορυφαίο επίπεδο κατά μάραν στην ιστιοπλοεία αυτή τη στιγμή. Το πρωτάθλημα GC32 Class πραγματοποιήθηκε στο Μουσκάτ. Το προηγούμενο έτος η ομάδα Oman Air ήταν αυτή που είχε κερδίσει. Ενώ ήταν η πρώτη φορά που το GC32 Racing Truffle έφτασε στα σκάφη του Extreme Sailing Series με το The Winners της Oman Air
να έχει παραλυφθεί από τον Phil Robertson και την ομάδα του, που θέλει να υπερασπιστεί έτσι κατά αυτόν τον τρόπο τον τίτλο των πρωταθλητών. Υπάρχουν 6 ομάδες που μπορούν να κερδίσουν αυτό το γεγονός και ξέρω ότι όλες έχουν την κερδίσει και έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Το GC32 Tour είναι αυτό που λέμε μια πολύ μεγάλη διαδικασία, λέει ο Robertson. Η πρόκληση της ταχύτητας είναι πολύ ωραία, τα σκάφη έχουν σχεδιαστεί για να πάνε γρήγορα, οπότε όταν έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε με το παραπάνω. Είναι κάτι ξεχωριστό. Το να έχουμε έναν επισκέπτη στο σκάφος, να μπορούμε να πάμε λίγο πιο γρήγορα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ποιος θα είναι ο νικητής? Ας ελπίσουμε ότι θα είμαστε εμείς, λέει ο Robertson. Ο αριθμός των 13 καταμαράν με φόιλερ πήγε στην Γκαρδαφόρα, στο ένα κτίριο αγώνα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Οι ομάδες πλέον με μικρότερους στόλους και έχουν να αντιμετωπίσουν νέους αγώνες στο διάβα τους. Είναι πολύ καλό να έχουμε ήδη 13 πληρώματα στην αρχική γραμμή, λέει ο Φρανκ Καμάς. Είναι ένα καλό επίπεδο και αναμένεται μεγάλη δυσκολία για τον πρωταθλητή. Το A Lot of Them προέρχεται από την Extreme Sailing Series και αυτή είναι η περισσότερη από τους GC32. Είναι πολύ καλές επαγγελματικές ομάδες, έχουν πολύ καλό επίπεδο. Πρέπει να αυξήσουμε το μέγιστο επίπεδο βαθμολόγησης στον ελιγμό, τις τακτικές, την ταχύτητα, την εκπαίδευση. Δεν υπάρχει ειδικός τρόπος. Δεν μπορείς να προδιαθέσεις κάτι πριν δούμε τα πληρώματα στην κίνηση. Είναι όμως συναρπαστικό για εμάς. Ο Άνταμ Μινόπριο, κυβερνήτης της SAP Extreme Sailing Team, βρίσκεται σε καλή θέση για να κρίνει τον ανταγωνισμό από δύο στόλους. Η σειρά Racing Touring του 2016 ακολουθείται από την σειρά Extreme Sailing του 2017 με τον Άνταμ Μινόπριο να είναι ένας εξ αυτών που διακρίθηκαν. Για την διεκδίκηση του τίτλου στο Riva del Garda, η ομάδα είναι μια από τις μεγαλύτερες με σημαντική ιστορία, 12 ετή στο Extreme Sailing. Δημιουργήθηκε από Δανούς αθλητές και Αμερικανούς που έχουν κάνει ένα ιδιαίτερο κράμα, που το βλέπουμε άλλωστε κατά τη διάρκεια των αγώνων, αλλά και τις μεταξύ τους σχέσεις που υπάρχει να διαδραματίζεται κατά έναν τρόπο εκρηκτικό, άλλοτε αποτελεσματικό, άλλοτε όχι. Την προηγούμενη σεζόν έκανα το GC32 Tour και το κερδίσαμε, λέει ο Άνταμ Μινόπριο. Επομένως δεν υπάρχει τίποτα που να αποδεικνύεται από ποια σειρά προέρχεσαι. Νομίζω ότι η ομάδα που είναι εδώ θέλει να το κερδίσει. Δεν είναι κάθε διοργάνωση που κάνεις για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Επομένως αυτό το γεγονός έχει μεγάλο βάρος και μεγάλο σεβασμό για τον νικητή. Οπότε όλοι εδώ θα κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να το κερδίσουν και θα είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας. Το πρώτο πράγμα είναι ότι αφορά μια πολύ μεγαλύτερη πίστα αγώνων για εμάς και αυτό θα απλώσει τα σκάφη λίγο περισσότερο, κάτι που είναι καλό, αλλά υπάρχουν διπλάσια σκάφη. Σε έναν αγώνα δεν θέλεις να εμπλακείς με πολλές ενέργειες βάρκα με βάρκα, γιατί μπορεί να κερδίσεις το σκάφος δίπλα σου, αλλά να χάσεις από έναν ολόκληρο στόλο. Δεν θέλεις μόνο μαχία ένας με έναν. Νομίζω ότι ο αγώνας είναι αρκετά παρόμοιος από την άποψη ότι απλά θέλεις να μείνεις καθαρός, δεν θέλεις να πιαστείς με άλλα σκάφη και απλά θέλεις να αγωνιστείς όσο πιο γρήγορα γίνεται στην αγωνιστική διαδρομή.
Παρόλο που υπάρχουν και νέοι στην διαδικασία, η Χαλ έχει εκστρατεύσει δύο νέες εποχές ιστιοπλοών με εμπειρία και στο ΙΑΘ Αμέρικα. Κάτι που προσδίδει και την εμπειρία, αλλά βέβαια και την νέα αυτή προσθήκη. Με τον Σάμον Χαλ να λέει ότι είμαι αρκετά νέος στο GC32, αλλά η ομάδα έχει εμπειρία. Μερικά από τα νεαρά παιδιά που έχουν χρησιμοποιήσει το σκάφος για προπόνηση βρίσκονται με τους νέους στην Red Bull. Ο διαγωνισμός είναι εξαιρετικός. Είμαστε πολύ αρχάριοι σε αυτό, αλλά είμαστε σίγουροι ότι θα μάθουμε πολλά από αυτό και ελπίζουμε στη ρεγκάτα να γίνουμε όσο το δυνατόν καλύτεροι. Είναι φανταστικό να πλέεις σε ένα υπέροχο χώρο με τόσους πολλούς εμπειρούς ναυτικούς. Είναι το μέλλον της ιστιοπλοείας με το foil ο επόμενος τρόπος για να πας πιο γρήγορα. Με εντυπωσιακά πλάνα, με τα καταμαράν, με τα φόιλ να ύπταται σε αρκετές περιπτώσεις. Αυτό άλλωστε είναι και το επιθυμητό για να αποκτήσουν μεγαλύτερη ταχύτητα. Με το πρωτάθλημα GC32 να δείχνει εκ των προτέρων ότι θα αποτελέσει μια σημαντική εντυπωσιακή διαδρομή στην φετινή μάχη για τον τίτλο. Υπάρχουν αρκετά πολυεθνικά σκάφη σε αυτή τη διαδικασία. Ανταγωνιζόμενες ομάδες που προήρθαν από ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία, η Βρετανία, η Αυστρία και η Ελβετία και από ένα άλλο πεδίο όπως το Ομάν, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Μεξικό, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία. Μεταξύ των πιο διάσημων μελών του πλειώματος ήταν ο Γκλεν Άσμπι και πολλοί σε καταμαράν όπως ο Φρανκ Καμάς άλλωστε.

και πλέον και το παρόν της ιστιοπλοείας, αυτά τα σκάφη με φόιλ. Και ξεκινώντας την Λίμνη Γκάρδα, η πρόκληση για τους ανταγωνιστές και διαχείριση του αγώνα την πρώτη μέρα του πρωταθλήματος ήταν αρκετά σημαντική, με την Ίνεος να τερματίζει στην πρώτη θέση. Κάνοντας πολύ καλή εκκίνηση, έχοντας τον ανταγωνισμό από την Sub Extreme, με τον Will Alloway να τονίζει ότι στο δεύτερο αγώνα προφανώς κερδίσαμε, τα καταφέραμε καλά. Βρεθήκαμε πολύ μπροστά από το ξεκίνημα της διαδικασίας, από τη γραμμή της κίνησης. Θέλουμε να χτίσουμε μια διαφορά, να ανεβάσουμε ξανά την απόδοσή μας και αύριο και να διατηρήσουμε το επίπεδο μας μπροστά σε αυτό το στάδιο του ανταγωνισμού. Δεύτερη μέρα λοιπόν στο Τρεντίνο, με ηλιόλουστο καιρό, 15 με 18 η κόμβη, νότιος ο άνεμος, επιτρέπει στα καταμαράν, τα υπτάμινα καταμαράν να αποκτήσουν ταχύτητα πάνω από 30 κόμβους. Με τον Σεμπαστιάν Σνάιντερ και την ομάδα του να ανεβαίνει στην κορυφή σε 4 από τους 5 αγώνες. Το Μάνερ να βρίσκεται στην δεύτερη θέση, με πολύ κοντινές τις αποστάσεις πλέον και τις διαφορές να μην είναι μεγάλες. Υπάρχει βέβαια και ο απαραίτητος χρονομέτρης αυτής της σειράς που δίνει την εγκυρότητα και την δεδομένη εμπειρία. Κάθε πλήρωμα έχει την ευκαιρία να βρεθεί στα όρια του και να απαιτήσει τη μέγιστη προσπάθεια για να βρεθεί στην κορυφή. Ένας διαφορετικός αγώνας από όσους έχουν συνηθίσει μέχρι τώρα οι ιστιοπλοοί, σε ένα σκάφος που έτσι κι αλλιώς έχει τις ιδιαιτερότητες του. Υπάρχουν και διαφορετικοί κανόνες, μας λέει ο Σεμπαστιάν Σνάιντερ. Βασικά, πηγαίνοντας με τον ταχύτερο χρόνο σε μια σύντομη διαδρομή, μπορείς να αποφασίσεις αν θα κάνεις γύρους ενός λεπτού και πότε θέλεις να ξεκινήσεις και απλά να ανέβεις στα φόιλερ όσο πιο γρήγορα μπορείς. Είναι μια πραγματικά συναρπαστική εμπειρία, λέει ο Γιώργιο Σέινα. Είναι πραγματικά σαν να πετάς, οπότε είναι υπέροχο. Είναι η πρώτη εμπειρία για μένα σε ένα GC32. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος γι' αυτό, λέει ο Ρομπερτό Ζανόλι, ο Ιταλός. Είμαι πολύ αγχωμένος, τα χέρια μου τρέμουν, πάω να πετάξω. Είναι μια εντυπωσιακή εμπειρία για εμένα και πιστεύω ότι θα τα καταφέρω. Ο πρώτος παγκόσμιος τίτλος για το GC32 κρίθηκε ανάμεσα σε δύο πληρώματα. Τον Χάνσεν και τον Κόρσνερ της Sub Extreme να μάχονται κόντρα στην Oman Air. Και την ομάδα του Σεμπαστιάν Σνάιντερ να βρίσκεται στην διαδικασία του ανταγωνισμού. Μια πραγματικά μεγάλη μάχη χωρίς προγνωστικά. Στο τέλος η ομάδα Emirates Team με τον κυβερνήτη νικητή στο κύπελλο Αμερικής, τον Γκλεν Άσμπι, θέτει αξιοσημείωτα συνεπείς επιδόσεις έτσι ώστε να κατακτήσει τον τίτλο. Σε 13 από τους 16 αγώνες που ολοκληρώθηκαν δεν πήρε ποτέ μια θέση κάτω από την τέταρτη.

και δικαιώς πανηγυρίζει αυτές τις εντυπωσιακές επιδόσεις. Με την ομάδα SAP Extreme να ολοκληρώνει την εβδομάδα ένα δευτερόλεπτο πιο πίσω μόλις, ενώ την ομάδα Manner να παραμένει στην τρίτη θέση. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η πρώτη φετινή στάση στην Ιταλία, στην Λίμνη Γκάρντα, με τους πανηγυρισμούς των νικητών και τον Σεμπάστιαν Σνάιντερ. Να τονίζει ότι είναι πραγματικά ξεχωριστό συνέστημα, είναι ο πρώτος μας τίτλος σε παγκόσμιο πρωτάθλημα για όλη την ομάδα και αυτό είναι ένα ωραίο γεγονός που θέλω να μοιραστώ με τους φίλους. Μόλις βγήκαμε από μια μάχη σκληρή από το νερό με την Team Tilt, λέει ο Ράσμους Κόστνερ. Πήραμε τη δεύτερη θέση, είμαστε ευχαριστημένοι με τον εαυτό μας και με αυτό που κάναμε. Ήταν μια κλειστή μάχη και ελπίζουμε να κερδίσουμε την επόμενη φορά. Αλλά μερικές φορές είναι σημαντικό να είσαι και δεύτερος, λέει χαρακτηριστικά. Ήταν ένα καλό τελείωμα, βάλαμε τους εαυτούς μας μερικές φορές σε δύσκολες καταστάσεις, τον ιδιοφίλ Ρόμπερτσον της Oman Air, έχοντας μια κακή μέρα, αλλά καταφέραμε στο τέλος να εξασφαλίσουμε την τρίτη θέση στη γενική κατάταξη, οπότε είναι καλό αυτό. Προφανώς ήρθαμε εδώ για να κερδίσουμε και θέλαμε να κερδίσουμε, αλλά η τρίτη θέση είναι ακόμα καλή γιατί είμαστε στο βάθρο και κάνει την ομάδα χαρούμενη. Σνάιντερ, λοιπόν, Κόσνερ και Ρόμπερτσον στις τρεις πρώτες θέσεις για Tilt, SAP Extreme και Oman Air αντίστοιχα. Οι ομάδες των νικητών. Με πολύ όμορφες εικόνες σε αυτό το πρώτο πέρασμα του GC32 στα καταμαράν foil που χάρισαν όμορφες στιγμές, με τον Ernesto πάντως Μπερταρέλι να ολοκληρώνει στην τέταρτη θέση τη διαδικασία με 88 βαθμούς. Και ο ίδιος να λέει ότι είμαι ικανοποιημένος με το αποτέλεσμά μου. Προφανώς θα ήθελα να είμαι στο βάθρο, αλλά λαμβάνοντας υπόψη τους επαγγελματίες γύρω μου, μπροστά μου και πίσω μου, είμαι πολύ χαρούμενος με την τέταρτη θέση στην γενική κατάταξη. Τονίζει ο Ελβετός ιδιοκτήτης ομάδας, ο οποίος λέει χαρακτηριστικά ότι θα ήθελα και άλλοι ιδιοκτήτες ομάδων να έρθουν εδώ για να ηγηθούν. Με τον Μπερταρέλι πάντως να είναι στην πρώτη θέση με το σκάφος Αλίγνη, αναφορικά με τους ιδιοκτήτες οδηγούς, ο Κάρολ δεύτερος, ο Σάιμον Χαλ στην τρίτη θέση. Με το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα, την πρώτη στάση του παγκόσμιου πρωτάθληματος για φέτος να ολοκληρώνεται φυσικά με τις απονομές των νικητών και άπαντες βέβαια να είναι χαρούμενοι που κατάφεραν να συμμετάσχουν σε αυτή την νεοσύστατη διαδικασία, σε αυτό το νέο πρωτάθλημα, στη σειρά αγώνων που θα έχει 8 στάσεις συνολικά και να ευελπιστούν την επόμενη φορά να είναι αυτοί οι νικητές. Η συνέχεια αναμένεται να είναι εξίσου εντυπωσιακή, με την Πορτογαλία και το Λάγκος να είναι αυτό που παίρνει την σκυτάλη από την Ιταλία, έχοντας μπροστά μας φυσικά ένα μακρύ δρόμο για να δούμε ποιος θα είναι ο τελικός πρώτος παγκόσμιος πρωταθλητής στο GC32. Επονομές στους νικητές στις τρεις ομάδες του βάθρου, που μετά από κόπο ημερών και αγώνων κατάφεραν να στέψουν υπό επιτυχία την προσπάθειά τους και να δώσουν το μήνυμα προς πάθησα κατεύθυνση. Οι ομάδες λοιπόν του GC32 Racing Tour θα συνεχίσουν σε ένα νέο χώρο, σε μια άλλη χώρα, θα μεταφερθούν από την Ιταλία στην Πορτογαλία. Σε ένα χώρο που πρόσφατα χρησιμοποιήθηκε για προπόνηση για Ολυμπιακές ομάδες, απέχει μόλις 10 χιλιόμετρα από το Νάγιο Βικέντιο
και το συγκεκριμένο ακροτήρι στο νοτιοδυτικότερο σημείο της Ευρώπης. Με την διαδρομή στο Λάγκος να είναι γνωστή σε αρκετούς από αυτούς που θα λάβουν μέρος και τώρα. Την πρώτη φορά που κατεβήκαμε με το καταμαράν, λέει ο Σάιμον Ντελπόζο, νιώσαμε ενθουσιασμένοι. Είναι ένα καλό μέρος για ιστιοπλοεία και μια αγαπημένη πόλη. Έτσι είμαστε έτοιμοι και θα προετοιμαστούμε για να συνεχίσουμε αυτό το tour. Έπειτα λοιπόν θα πάμε στο Λάγκος και προσβλέπουμε ξανά στην Πορτογαλία σε μια επιτυχία, λέει ο Κριστιάν Σνάιντερ, και να έχουμε έτσι καταφέρει να κάνουμε άλλη μια σημαντική προσπάθεια που θα στεφθεί υπό επιτυχία. Τα βλέπουμε εκεί λοιπόν.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
6: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
7: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
8: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει, τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
9: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
5: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, σε μια νέα σειρά που ακολουθεί την πιο καυτή δράση από τα μοναδικά αθλητικά γεγονότα σε όλο τον κόσμο. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας μεταφέρουμε στη Σανγκάη, στην Κίνα, για έναν από τους καλύτερους προορισμούς για τρέξιμο και υπαίθριες εκδηλώσεις. Σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό, ένας φημισμένος αγώνας θα λάβει χώρα και φέτος ο Διεθνής Μαραθώνιος της Σανγκάης, ο οποίος θεωρείται από τους σημαντικότερους δρόμους του κόσμου, μετά βέβαια από αυτόν της Αθήνας, με περίπου 38.000 δρομείς από 85 χώρες να συμμετάσχουν σε αυτό το μεγάλο γεγονός. Κατά τη διάρκεια του 2018, οι αθλητές είχαν την ευκαιρία για ένα τέλειο ζέσταμα και με έναν αγώνα 10 χιλιομέτρων, αλλά και έναν ημιμαραθώνιο 21 χιλιομέτρων που πραγματοποιήθηκαν σε ένα εξαιρετικά μοναδικό κέντρο της πόλης. Αυτός ο αγώνας είναι ένα προβάδισμα για τον πλήρη μαραθώνιο. Με την πρώτη διοργάνωση τρεξίματος της χρονιάς στην Σανγκάη, τον ημιμαραθώνιο των 21 χιλιομέτρων, τη μισή διαδρομή δηλαδή ουσιαστικά του μαραθωνίου, να ανοίγει την αυλαία των εκδηλώσεων έναν αγώνα 21.975 μέτρων με απίστευτη θέα στο Παντόγκ, που συνοδεύει στην πορεία τους αθλητές και τους δρομείς. Ο Διεθνής Οργανισμός Ημιμαραθωνίου της Σανγκάης φιλοξένησε επίσης μια έκθεση με σημαντικό σκοπό. Φέτος νομίζω ότι ήταν πιο αποτελεσματική στην επιλογή των αρχικών αριθμών. Δεν χρειάζεται πλέον να εκτυπώνουν αυτού του είδους το χαρτί και όλα πλέον γίνονται ηλεκτρονικά. Είναι εξαιρετικά αποδοτικό. Υπάρχει μια εξέλιξη που είναι εντυπωσιακή, μας λέει ο Ρόμαν Ζάιγλερ, ο Ελβετός αθλητής. Εκεί που οι αθλητές και οι θεατές είχαν την ευκαιρία να προπονηθούν μαζί, να τραβήξουν φωτογραφίες για να θυμούνται φυσικά την όλη διαδικασία και να αγοράσουν τον απαραίτητο εξοπλισμό τρεξίματος στο κέντρο που δημιουργήθηκε στην Σανγκάη. Το απολαμβάνω πραγματικά. Μπορείτε πάντα να ανακαλύπτετε νέους δρόμους, νέες λωρίδες που μόλις άνοιξαν, οι οποίες περιέχουν μερικές υπέροχες διαδρομές τρεξίματος γύρω από το νερό. Επομένως, είναι πάντα ωραίο να ανακαλύπτεις την Σανγκάη. Είναι επίσης σημαντικός αγώνας και για τους κατοίκους, καθώς δείχνει το υψηλό επίπεδο του ανταγωνισμού των πόλεων. Είναι πολύ σημαντικό πάντα να έχουμε τέτοιου είδους αγώνες, όχι μόνο στη Σανγκάη, λέει η Κριστίνα Ράμος, η Ισπανίδα, αλλά και αθλήματα που αναμειγνύουν ξένους και ντόπιους. Όπως κάθε αγώνα του τρεξίματος, όλοι οι αθλητές μαζεύονται το πρωί για να προετοιμάσουν τους εαυτούς τους για αυτό τον απαιτητικό αγώνα. Ο καιρός είναι υπέροχος, υπάρχουν άνθρωποι εδώ που τρέχουν στη Σανγκάη, οπότε είναι ένας υπέροχος αγώνας με όλες τις εθνικότητες να συμμετάσχουν. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που υπάρχει μια τέτοια ωραία μέρα χωρίς ρήπανση, καλός καιρός, όχι ζεστός, λέει ένας από τους συμμετέχοντες. Έχει οριστεί έπαθλο 10.000 δολαρίων για τους νικητές του ημιμαραθωνίου, ανδρών και γυναικών. Επιπλέον οι ταχύτεροι 200 άνδρες και 200 γυναίκες θα βραβευτούν με μια συμμετοχή στο Διεθνή Μαραθώνιο της Σανγκάης. Έτσι ξεκίνησε η αντιστροφημέτρηση και μετά από μια επική εκκίνηση όλοι οι αθλητές έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους για τον αγώνα. Γρήγορες στροφές και μάχες, μερικά από τα στοιχεία που κάνουν αυτόν τον αγώνα μοναδικό, με τους καλύτερους αθλητές να οθούν στα άκρα τις δυνάμεις και τις αντοχές τους. Χιλιάδες αθλητές αλλά και απλά αθλούμενοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους
Οι θερμοκρασίες ανέβηκαν στους 26 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή, με ορισμένα σημεία της διαδρομής να είναι πιο θερμά. Αυτά είναι η θερμοκρασία τους 30 βαθμούς. Οι διοργανωτές δημιούργησαν σταθμούς νερού και 5 σημεία ψεκάσμου νερού κατά τη διάρκεια της διαδρομής, όπως εδώ, για να μπορούν οι αθλητές να δροσίζονται. Η ετήσια οργάνωση στην τέταρτη χρονιά της έχει βελτιωθεί με περισσότερα από 800 μέτρα προστασίας, 140 κριτές, 1598 εθελοντές να συμμετάσχουν στη διοργάνωση και να διασφαλίζουν έτσι την ασφάλεια του κάθε δρομέα. Αυτή η διοργάνωση ήταν η πρώτη φορά που τυπώθηκε μια μπλε γραμμή κατά μήκος της διαδρομής του μαραθωνίου στην Κίνα, υποδεικνύοντας τη μικρότερη μεριά του τυπήματος, τη μικρότερη απόσταση ενός συγκεκριμένου τμήματος της διαδρομής, ειδικά σημεία στροφής, βοηθώντας έτσι τους δρομείς να στοχεύουν στο καλύτερο αποτέλεσμα. Στον αγώνα των ανδρών έγινε μεγάλη μάχη, αλλά ο Κενιάτης Τζόφρεϊ Κιμουτάι Κοέχ ήταν ο νικητής με 1 ώρα, 3 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα στον ημιμαραθώνιο. Με την αθλήτρια από την Αιθιοπία, την Χαμτάσε Τέσεϊ Χάιλου, να είναι αυτή που κατέκτησε την νίκη στις γυναίκες. Μετά από 1 ώρα, 12 λεπτά, 32 δευτερόλεπτα, ο Κιμουτάι στην πρώτη θέση, Κιπτόζεϊ στη δεύτερη και Κιμπέτε στην τρίτη για τους άνδρες. Στον ημιμαραθώνιο των ανδρών και στις γυναίκες, η Τεφσάι στην πρώτη θέση, η Αλεϊού στην δεύτερη και η Καλάιου στην τρίτη θέση. Τι καλύτερο από μια τελετή απονομής μετά από αυτόν τον μοναδικό ημιμαραθώνιο αγώνα που συνοδευθήκε και από ένα χρηματικό έπαθλο. Η Σαγκάη αποτέλεσε πηγή αυτών των αναμετρήσεων μεγάλων αποστάσεων. Έτσι είχαμε και τον αγώνα των 10 χιλιόμετρων με μερικούς από τους καλύτερους αθλητές μικρών αποστάσεων που συμμετείχαν. Στη διοργάνωση είχαμε συνολικά τη συμμετοχή 7.000 δρομέων, 1.000 περισσότεροι από την προηγούμενη, με 6.400 να αγωνίζονται στον κύριο αγώνα των 10 χιλιόμετρων και τους υπόλοιπους 600 να συμμετέχουν στον οικογενειακό αγώνα των 2 χιλιόμετρων. Η εγγραφή για το Διεθνή Αγώνα των 10 χιλιόμετρων στην Σαγκάη πραγματοποιήθηκε στο αντίστοιχο γυμναστήριο. Πολλοί επισκέφθηκαν τον χώρο για να παραλάβουν τα πακέτα τους, να πάρουν φρέσκο εξοπλισμό, να μαζέψουν όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ για τον αγώνα και να συναντηθούν με άλλους αθλητές, έτσι ώστε να λάβουν τις τελευταίες λεπτομέρειες της διαδρομής και να δοκιμάσουν τον εαυτό τους στο τεστ Skechers, δοκιμάζοντας την ισορροπία της αντανακλάσης και τις δεξιότητες τους στο τέντομα. Άνθρωποι όλων των ηλικιών έλαβαν τους αριθμούς που θα συμμετάσχουν στους αγώνες και ήταν έτοιμοι για την κίνηση. Ο αγώνας περιλάμβανε ειδική κατηγορία οικογενειών, όπου οι γονείς και τα παιδιά αγωνίζονται μαζί για να πετύχουν το στόχο τους στη διαδρομή των 2 χιλιόμετρων. Ως οικογένεια μας αρέσει ο αθλητισμός. Όταν μάθαμε για αυτή την εκδήλωση Family Run, γραφήκαμε αμέσως, λέει η Ζου Γιάν. Νομίζω ότι προάγαμε τον αθλητισμό για την υγεία σε εθνικό επίπεδο. Θα έπρεπε να συμμετέχουν και οι οικογένειες. Όταν συμμετέχουμε σε τέτοιες εκδηλώσεις ως οικογένεια, είναι μια καλή περίοδος δεσίματος με τα παιδιά. Νομίζω ότι τους δίνουν θετική εμπειρία σε κοινωνικές δραστηριότητες και επίσης μια μεγάλη ευκαιρία για άσκηση. Τόνιζε χαρακτηριστικά η κοπέλα που συμμετείχε μαζί με τα παιδιά της σε αυτόν τον αγώνα των 2 χιλιόμετρων, θέλοντας να τους δώσει το μήνυμα για αθλητισμό.
και έχοντας βρει σαν ευκαιρία αυτή την εμπειρία κοινωνικής ένταξης σε έναν ομαδικό αγώνα. Ο αγώνας των 10 χιλιόμετρων ήταν ο τέλειος τρόπος για έναν αθλητή να ξεκινήσει την καριέρα του στο τρέξιμο, καθώς οδηγεί σε μεγαλύτερους αγώνες και σε άλλες αποστάσεις. Γι' αυτό ήταν και μεγάλη άλλωστε η συμμετοχή σε αυτή την απόσταση των 10 χιλιόμετρων. Με έναν εκ των αθλητών να τονίζω ότι δεν είναι τόσο δύσκολο για μένα, καθώς τρέχω πρακτικά και συνεχώς σε 20 χιλιόμετρα και 10 και 30 χιλιόμετρα αποστάσεις. Τέτοιου είδους πρόκληση και προπόνηση όπως αυτή των 10 χιλιόμετρων είναι μια ευκαιρία για μένα. Στοχεύω σε έναν χρόνο περίπου 41 λεπτά. Στον τρίτο της χρόνο η διαδρομή για τον αγώνα συνεχίζει να καλύπτει την οικολογική ζώνη στην βόρεια πλευρά του κολπίσκου Σουζού, περνώντας από το όμορφο και γαλήνιο πάρκο Τσάνκφρεντ. Σε ειδηλιακό τοπίο ο αγώνας που ξεκίνησε στην προβλήτα sightseeing του ποταμού Σουζού είναι πραγματικά ένα από τα πιο όμορφα αξιοθέατα της πόλης της Σαγκάης. Οι αθλητές άρχισαν να μαζεύονται από νωρίς το πρωί. Οι φίλοι μου θέλουν οπωσδήποτε πολύ υποστήριξη και ενθάρρυνση, λέει ο Ζενγιάο Μπάο, ένας από τους συμμετέχοντες. Συμμετέχω με ομάδα. Στην πραγματικότητα δεν ήξερα τίποτα. Με δήλωσαν όμως και εμένα και έρχομαι εδώ για να αγωνιστώ. Φρόντισαν να του κάνουν μία έκπληξη και αυτός ανταποκρίθηκε. Με μεγάλη ικανοποίηση για το γεγονός ότι θα μπορέσει να λάβει μέρος σε έναν τέτοιο διασκεδαστικό αγώνα. Προετοιμασία του σώματος, μαζικής προθέρμανσης με την υπόκρουση μουσικής. Προετοιμάσαν τον εαυτό τους ζεσταίνοντας έτσι το σώμα τους αλλά και το μυαλό τους. Η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρική, ήταν πραγματικά μια γιορτή του αθλητισμού για όλους τους αθλητές που συναντιούνται μεταξύ τους και κάνουν και νέους φίλους. Οι οικογένειες άρχισαν να φτάνουν επίσης στη γραμμή εκκίνησης με τα παιδιά να δείχνουν έτοιμα και ενθουσιασμένα για τον αγώνα των 2 χιλιόμετρων. Και κάπως έτσι ξεκίνησαν για αυτή την διαδικασία και κράτησαν το ρυθμό σε όλο τον αγώνα. Σε αυτό το είδος μικρής απόστασης η μάχη μεταξύ των αθλητών είναι αρκετά μεγάλη και συνήθως μικρός είναι ο χρόνος που χωρίζει τους αγωνιζόμενους, όπως και στην διαδικασία των 10 χιλιόμετρων. Και μόλις λίγα μέτρα πριν από το τέλος, ο Σίσαϊ Φεκάντου Μπερνό, ο οποίος άνοιξε τη διαφορά, πήρε τη νίκη στην κατηγορία των ανδρών, στην κατηγορία Elite, μετά από 30 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα. Από την πλευρά των Κινέζων, ο Γιάνγκ Σουάι ήταν πρώτος μετά από 31 λεπτά και 31 δεύτερα. Αυτός είναι λοιπόν ο Μπερχάνου, ο οποίος κέρδισε. Και από την πλευρά των γυναικών, η Λι Ζιχουάν ήταν αυτή που πήρε την νίκη για δεύτερη συνεχόμενη φορά με χρόνο 31 λεπτά 32 δεύτερα. Θα έλεγα ότι πολλές φορές υπήρχαν δύσκολες συνθήκες, δεν είναι μια επίπεδη διαδρομή, είναι κυρίως ευθεία, αλλά υπάρχουν και ευκρινείς γωνίες.
σε σύγκριση με νωρίτερα, με το μισό μαραθώνιο. Τα πήγα καλύτερα, λέει η Ζιχουάν, η οποία κέρδισε στον αγώνα. Βελτιώθηκα στο τέλος της διαδρομής, είχα την πίεση, κατάφερα να τα πάω καλά και να τερματίσω στην πρώτη θέση, οπότε όλα πήγαν καλύτερα. Και βέβαια και αυτή η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την απονομή των βραβείων και των μεταλλίων σε κλίμα χαράς και εορτασμού με ανάλογες μουσικές υποκρούσεις και τους νικητές να το χαίρονται και με το παραπάνω, γιορτάζοντας αυτή την νίκη στην απόσταση των 10 χιλιόμετρων. Και φυσικά το κυρίως event ήταν ο Διεθνής Μαραθώνιος, τα 42 χιλιόμετρα, ένας απαιτητικός αγώνας που βέβαια αποτελεί μέρος των Ολυμπιακών Αγώνων από το 1896. Φέτος περίπου 38.000 δρομείς από 85 χώρες συμμετείχαν σε αυτό το μεγάλο γεγονός, τεράστιος αριθμός που κάνει αυτό το μαραθώνιο έναν από τους πιο διάσημους στον κόσμο. Η εκδήλωση είχε την προσοχή πολλών εκπροσώπων μαραθωνίου από όλο τον κόσμο με ξένους συμμετέχοντες όπως την ομάδα από τον Καναδά. Η ομάδα από τον Καναδά που ταξίδευσε στην Κίνα και στην Σαγκάη έτσι ώστε να δώσει το παρόν και να διεκδικήσει κάτι καλό σε αυτόν τον φημισμένο μαραθώνιο. Με τους συμμετέχοντες να τονίζουν ότι είναι πάντα τιμή να είσαι μέρος της ομάδας του Καναδά για όποιο event βρίσκεται μπροστά σου. Το να τρέχεις για την ομάδα του Καναδά, λέει η Κάτριν Τζόνς, πάντα αποτελεί ένα μέρος απόλαυσης. Η προσέλευση στο Μαραθώνα προέρχεται από την αρχαία ελληνική ιστορία ενός στρατιώτη που τρέχει στην πόλη του Μαραθώνα προς την Αθήνα για να αναγγείλει τη νίκη μιας κρίσιμης μάχης κατά των Περσών. Η απόσταση που έτρεξε ήταν 42 χιλιόμετρα. Όπως λέει και ο Τόμας Καρέρες, ένας πόλεμος ανάμεσα στους Έλληνες και στους Πέρσες που ήρθε να αναγγείλει αυτή τη νίκη στον Μαραθώνα τρέχοντας προς την Αθήνα και διανύοντας αυτή την απόσταση η οποία έχει παραμείνει μέχρι τώρα και φυσικά κρατιέται, διατηρείται αναπόσπαστη. Ο Μαραθώνας είναι γνωστός για τον αγώνα του και η Σαγκάη επίσης γνωστή για αυτό το πολύ μεγάλο αγώνα, ο οποίος θα ξεκινήσει φέτος από το Bund of Witan και θα τελειώσει στην Cloudon Square του στάδιου της Σαγκάης με τον Σάο Νιάν. Να λέω ότι δεν έχει σημασία ποιος είσαι ή τι έχει, σημασία είναι να αποδώσεις το ό,τι καλύτερο μπορείς. Και φυσικά οι Κινέζοι θέλουν να πετύχουν σε αυτόν τον αγώνα ό,τι καλύτερο, προετοιμάζονται όλο τον χρόνο γι' αυτόν, σε γυμναστήρια, σε δρόμους, σε εικονικές συνθήκες, κρατιούνται σε αγωνιστική κατάσταση με στόχο κάθε αθλητή του μαραθωνίου να φτάσει στη γραμμή του τερματισμού σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό και δύσκολο αγώνα. Οι ελίτ δρομείς, οι οποίοι έφτασαν από διάφορες χώρες για να συμμετάσχουν και να διαγωνιστούν στον Διεθνή Μαραθώνιο της Σαγκάης. Κάτι που θέλουν να έχουν στο βιογραφικό τους σαν επιτυχία,
και βέβαια να προετοιμαστούν για τους Ολυμπιακούς αγώνες που θα ακολουθήσουν. Ο Mark Goldfinger τονίζει χαρακτηριστικά ότι απαιτείται πλήθος ενέργειας από την δύναμη της θέλησης. Υπάρχει μια τέτοια εκπαίδευση που πηγαίνει σε αυτό και απλώς μένεις παρακινημένος, τρέφοντας από τους θαυμαστές σου τα όποια επιπλέον από θέματα ενέργειας. Όλοι φωνάζουν, ζήτω καυγάζουν και υποστηρίζουν όποιον περνάει από την γραμμή, έτσι ώστε να φτάσει στην επιτυχία. Ο Έλιουντ Κιπτσόγκε κατέπισε το παγκόσμιο ρεκόρ στο μαραθώνιο του Βερολίνου, ήταν και ο θεατής, δίνοντας έτσι μια εντυπωσιακή συνέντευξη τύπου. Είναι η πρώτη φορά στην Σανγκάη. Μιλάμε για ανθρώπους που σε προσκαλούν εδώ για φαγητό. Ο ανταγωνισμός είναι, επειδή έχουμε πολλούς πρωταθλητές, έχουμε πολλούς Κενιάτες, είναι πολύ όμορφο το κλίμα. Η φιλοξενία είναι εντυπωσιακή, λέει η Σάρα Κεπτσίτσιρ, η Κενιάτισσα, από τις κορυφαίες στην ελίτ κατηγορία. Η μέρα του αγώνα ξεκίνησε με καταιγιστική βροχή. Οι αθλητές άρχισαν να φτάνουν από νωρίς το πρωί και να ξεκινούν τις ασκήσεις προθέρμανσης. Όλοι ένιωσαν τη μοναδική ατμόσφαιρα στους κλάδους της κατηγορίας που θα συμμετάσχουν. Πριν την έναρξη, ο αγώνας γιόρτασε τα 90 χρόνια ιστορικών χαρακτήρων κινουμένων σχεδίων του Mickey Mouse και της Minnie Mouse. Όλοι οι αθλητές ήταν ενθουσιασμένοι για αυτή την μεγάλη διοργάνωση. Και να σκέφτονται μόνο το πώς θα μπορέσουν να διατηρήσουν δυνάμεις για να φτάσουν στον τερματισμό. Ο αγώνας ξεκίνησε και ανάμεσα στους ελίτ αθλητές ήταν ο Ντένις Κιμέτο με το δεύτερο καλύτερο χρόνο στον κόσμο. Μετά από ένα εκρηκτικό ξεκίνημα, οι επιλεκτοί δρομείς δημιούργησαν ένα μεγάλο κενό με τους υπόλοιπους, αντάλλαξαν θέσεις κατά τη διάρκεια της διαδρομής και πάλεψαν για να βρεθούν στο βάθρο. Οι ντόπιοι δρομείς προσπάθησαν να κερδίσουν τον προσωπικό τους καλύτερο εαυτό, τον καλύτερο χρόνο που έχουν κάνει, έχοντας βάλει αυτό σαν στόχο, και να μπορέσουν να διατηρήσουν ένα ρυθμό πίσω από την κατηγορία elite των αθλητών, κάτι που βέβαια εκ των προτέρων φαντάζει αρκετά δύσκολο. Η επίπεδη διαδρομή έδωσε στους δρομείς την ευκαιρία να ανοίξουν ένα γρήγορο ρυθμό και τους βοήθησε έτσι ώστε να επιταχύνουν, τους όθησε να πάνε στο προσωπικό καλύτερό τους χρόνο και να μπορέσουν να διεκδικήσουν, να υπερβούν το ό,τι έχουν κάνει οι ίδιοι μέχρι τώρα. Μια πραγματικά μεγάλη διοργάνωση, μια πραγματική γιορτή στη Σανγκάη. Με την κατηγορία των ανδρών, μετά από ένα συνεχή αγώνα με επικές μάχες, νικητής να είναι ο Σέιφου Τούρα από την Αιθιοπία, που κέρδισε το αγώνα με χρόνο 2 ώρες 9 λεπτά 20 δεύτερα, ακολουθούμενος από τον Τσεγκάγι Μεκόνεν και στην τρίτη θέση τον Τίξον Κιψάγ, μετά από μεγάλο ανταγωνισμό. Ενώ στις γυναίκες η Γεμπτρούγκα Μελέσα από την Αιθιοπία ήταν αυτή που κατέκτησε την πρώτη νίκη με χρόνο 2 ώρες 20 λεπτά 37 δεύτερα, δεύτερη θέση για την Ασμέρα Μπρέχα και τρίτη για την Μπέτι Βίλσον. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε ένας εντυπωσιακός αγώνας, αυτός ο μαραθώνιος της Σανγκάης στην Μέκα του τρεξίματος, όπως την ονομάζουν χαρακτηριστικά. Σέιφου Τούρα στην πρώτη θέση λοιπόν, με Κόνεν στη δεύτερη και Ψάκη στην τρίτη, Μελέσε, Αμπρέχα και Βίλσον, οι τρεις του βάθρου στις γυναίκες.
Ένας χρόνος με χιλιάδες συμμετέχοντες σε μία από τις μοναδικές εκδηλώσεις και πιο φημισμένες στον κόσμο για το τρέξιμο.

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

0: Θα άφηνες πίσω σου μια ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα.
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh shit. Let's go around and get some shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, σε μια νέα σειρά που ακολουθεί την πιο καυτή δράση από τα μοναδικά αθλητικά γεγονότα σε όλο τον κόσμο. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας μεταφέρουμε στη Σανγκάη, στην Κίνα, για έναν από τους καλύτερους προορισμούς για τρέξιμο και υπαίθριες εκδηλώσεις. Σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό, ένας φημισμένος αγώνας θα λάβει χώρα και φέτος ο Διεθνής Μαραθώνιος της Σανγκάης, ο οποίος θεωρείται από τους σημαντικότερους δρόμους του κόσμου, μετά βέβαια από αυτόν της Αθήνας, με περίπου 38.000 δρομείς από 85 χώρες να συμμετάσχουν σε αυτό το μεγάλο γεγονός. Κατά τη διάρκεια του 2018, οι αθλητές είχαν την ευκαιρία για ένα τέλειο ζέσταμα και με έναν αγώνα 10 χιλιόμετρων, αλλά και έναν ημιμαραθώνιο 21 χιλιόμετρων που πραγματοποιήθηκαν σε ένα εξαιρετικά μοναδικό κέντρο της πόλης. Αυτός ο αγώνας είναι ένα προβάδισμα για τον πλήρη μαραθώνιο. Με την πρώτη διοργάνωση τρεξίματος της χρονιάς στην Σανγκάη, τον ημιμαραθώνιο των 21 χιλιόμετρων, τη μισή διαδρομή δηλαδή ουσιαστικά του μαραθωνίου, να ανοίγει την αυλαία των εκδηλώσεων έναν αγώνα 21.975 μέτρων με απίστευτη θέα στο Παντόγκ, που συνοδεύει στην πορεία τους αθλητές και τους δρομείς. Ο Διεθνής Οργανισμός Ημιμαραθωνίου της Σανγκάης φιλοξένησε επίσης μια έκθεση με σημαντικό σκοπό. Φέτος νομίζω ότι ήταν πιο αποτελεσματική στην επιλογή των αρχικών αριθμών. Δεν χρειάζεται πλέον να εκτυπώνει αυτού του είδους το χαρτί και όλα πλέον γίνονται ηλεκτρονικά. Είναι εξαιρετικά αποδοτικό. Υπάρχει μια εξέλιξη που είναι εντυπωσιακή, μας λέει ο Ρόμαν Ζάιγλερ, ο Ελβετός αθλητής. Εκεί που οι αθλητές και οι θεατές είχαν την ευκαιρία να προπονηθούν μαζί, να τραβήξουν φωτογραφίες για να θυμούνται φυσικά την όλη διαδικασία και να αγοράσουν τον απαραίτητο εξοπλισμό τρεξίματος στο κέντρο που δημιουργήθηκε στην Σανγκάη. Το απολαμβάνω πραγματικά. Μπορείτε πάντα να ανακαλύπτετε νέους δρόμους, νέες λωρίδες που μόλις άνοιξαν, οι οποίες περιέχουν μερικές υπέροχες διαδρομές τρεξίματος γύρω από το νερό. Επομένως, είναι πάντα ωραίο να ανακαλύπτεις την Σανγκάη. Είναι επίσης σημαντικός αγώνας και για τους κατοίκους, καθώς δείχνει το υψηλό επίπεδο του ανταγωνισμού των πόλεων. Είναι πολύ σημαντικό πάντα να έχουμε τέτοιου είδους αγώνες, όχι μόνο στη Σανγκάη, λέει η Κριστίνα Ράμος, η Ισπανίδα, αλλά και αθλήματα που αναμειγνύουν ξένους και ντόπιους. Όπως κάθε αγώνα του τρεξίματος, όλοι οι αθλητές μαζεύονται το πρωί για να προετοιμάσουν τους εαυτούς τους για αυτό τον απαιτητικό αγώνα. Ο καιρός είναι υπέροχος, υπάρχουν άνθρωποι εδώ που τρέχουν στη Σανγκάη, οπότε είναι ένας υπέροχος αγώνας με όλες τις εθνικότητες να συμμετάσχουν. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που υπάρχει μια τέτοια ωραία μέρα χωρίς ρήπανση, καλός καιρός, όχι ζεστός, λέει ένας από τους συμμετέχοντες. Έχει οριστεί έπαθρο 10.000 δολαρίων για τους νικητές του ημιμαραθωνίου, ανδρών και γυναικών. Επιπλέον οι ταχύτεροι 200 άνδρες και 200 γυναίκες θα βραβευτούν με μια συμμετοχή στο Διεθνή Μαραθώνιο της Σανγκάης. Έτσι ξεκίνησε η αντιστροφημέτρηση και μετά από μια επική εκκίνηση όλοι οι αθλητές έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους για τον αγώνα. Γρήγορες στροφές και μάχες, μερικά από τα στοιχεία που κάνουν αυτόν τον αγώνα μοναδικό, με τους καλύτερους αθλητές να οθούν στα άκρα τις δυνάμεις και τις αντοχές τους. Χιλιάδες αθλητές αλλά και απλά αθλούμενοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους
Οι θερμοκρασίες ανέβηκαν στους 26 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή, με ορισμένα σημεία της διαδρομής να είναι πιο θερμά. Αυτά είναι η θερμοκρασία τους 30 βαθμούς. Οι διοργανωτές δημιούργησαν σταθμούς νερού και 5 σημεία ψεκάσμου νερού κατά τη διάρκεια της διαδρομής, όπως εδώ, για να μπορούν οι αθλητές να δροσίζονται. Η ετήσια οργάνωση στην τέταρτη χρονιά της έχει βελτιωθεί με περισσότερα από 800 μέτρα προστασίας, 140 κριτές, 1598 εθελοντές να συμμετάσχουν στη διοργάνωση και να διασφαλίζουν έτσι την ασφάλεια του κάθε δρομέα. Αυτή η διοργάνωση ήταν η πρώτη φορά που τυπώθηκε μια μπλε γραμμή κατά μήκος της διαδρομής του μαραθωνίου στην Κίνα, υποδεικνύοντας τη μικρότερη μεριά του τμήματος, μικρότερη απόσταση ενός συγκεκριμένου τμήματος διαδρομής, ειδικά σημεία στροφής, βοηθώντας έτσι τους δρομείς να στοχεύουν στο καλύτερο αποτέλεσμα. Στον αγώνα των ανδρών έγινε μεγάλη μάχη, αλλά ο Κενιάτης Τζόφρεϊ Κιμουτάι Κοέχ ήταν ο νικητής με 1 ώρα, 3 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα στον ημιμαραθώνιο. Με την αθλήτρια από την Αιθιοπία, την Χαμτάσε Τέσεϊ Χάιλου, να είναι αυτή που κατέκτησε την νίκη στις γυναίκες μετά από 1 ώρα, 12 λεπτά, 32 δευτερόλεπτα. Ο Κιμουτάι στην πρώτη θέση, Κιπτόσεϊ στη δεύτερη και Κιμπέτε στην τρίτη για τους άνδρες. Στον ημιμαραθώνιο των ανδρών και στις γυναίκες, η Τεφσάι στην πρώτη θέση, η Αλεϊού στην δεύτερη και η Καλάιου στην τρίτη θέση. Τι καλύτερο από μια τελετή απονομής μετά από αυτόν τον μοναδικό ημιμαραθώνιο αγώνα που συνοδευτήκε και από ένα χρηματικό έπαθλο. Η Σαγκάη αποτέλεσε πηγή αυτών των αναμετρήσεων μεγάλων αποστάσεων. Έτσι είχαμε και τον αγώνα των 10 χιλιόμετρων με μερικούς από τους καλύτερους αθλητές μικρών αποστάσεων που συμμετείχαν. Στη διοργάνωση είχαμε συνολικά τη συμμετοχή 7.000 δρομέων, 1.000 περισσότεροι από την προηγούμενη, με 6.400 να αγωνίζονται στον κύριο αγώνα των 10 χιλιόμετρων και τους υπόλοιπους 600 να συμμετέχουν στον οικογενειακό αγώνα των 2 χιλιόμετρων. Η εγγραφή για το Διεθνή Αγώνα των 10 χιλιόμετρων στην Σαγκάη πραγματοποιήθηκε στο αντίστοιχο γυμναστήριο. Πολλοί επισκέφθηκαν τον χώρο για να παραλάβουν τα πακέτα τους, να πάρουν φρέσκο εξοπλισμό, να μαζέψουν όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ για τον αγώνα και να συναντηθούν με άλλους αθλητές, έτσι ώστε να λάβουν τις τελευταίες λεπτομέρειες της διαδρομής και να δοκιμάσουν τον εαυτό τους στο τεστ Skechers, δοκιμάζοντας την ισορροπία της αντανακλάσης και τις δεξιότητες τους στο τέντομα. Άνθρωποι όλων των ηλικιών έλαβαν τους αριθμούς που θα συμμετάσχουν στους αγώνες και ήταν έτοιμοι για την κίνηση. Ο αγώνας περιλάμβανε ειδική κατηγορία οικογενειών, όπου οι γονείς και τα παιδιά αγωνίζονται μαζί για να πετύχουν το στόχο τους στη διαδρομή των 2 χιλιόμετρων. Ως οικογένεια μας αρέσει ο αθλητισμός. Όταν μάθαμε για αυτή την εκδήλωση Family Run, γραφήκαμε αμέσως, λέει η Ζου Γιάν. Νομίζω ότι προάγαμε τον αθλητισμό για την υγεία σε εθνικό επίπεδο. Θα έπρεπε να συμμετέχουν και οι οικογένειες. Όταν συμμετέχουμε σε τέτοιες εκδηλώσεις ως οικογένεια, είναι μια καλή περίοδος δεσίματος με τα παιδιά. Νομίζω ότι τους δίνουν θετική εμπειρία σε κοινωνικές δραστηριότητες και επίσης μια μεγάλη ευκαιρία για άσκηση. Τόνιζε χαρακτηριστικά η κοπέλα που συμμετείχε μαζί με τα παιδιά της σε αυτόν τον αγώνα των 2 χιλιόμετρων, θέλοντας να τους δώσει το μήνυμα για αθλητισμό
και έχοντας βρει σαν ευκαιρία αυτή την εμπειρία κοινωνικής ένταξης σε έναν ομαδικό αγώνα. Ο αγώνας των 10 χιλιόμετρων ήταν ο τέλειος τρόπος για έναν αθλητή να ξεκινήσει την καριέρα του στο τρέξιμο, καθώς οδηγεί σε μεγαλύτερους αγώνες και σε άλλες αποστάσεις. Γι' αυτό ήταν και μεγάλη άλλωστε η συμμετοχή σε αυτή την απόσταση των 10 χιλιόμετρων. Με έναν εκ των αθλητών να τονίζω ότι δεν είναι τόσο δύσκολο για μένα, καθώς τρέχω πρακτικά και συνεχώς σε 20 χιλιόμετρα και 10, και 30 χιλιόμετρα αποστάσεις. Τέτοιου είδους πρόκληση και προπόνηση όπως αυτή των 10 χιλιόμετρων είναι μια ευκαιρία για μένα. Στοχεύω σε έναν χρόνο περίπου 41 λεπτά. Στον τρίτο της χρόνο η διαδρομή για τον αγώνα συνεχίζει να καλύπτει την οικολογική ζώνη στην βόρεια πλευρά του κολπίσκου Σουζού, περνώντας από το όμορφο και γαλήνιο πάρκο Τσάνγκφρεντ. Σε ειδηλιακό τοπίο

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
6: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
7: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
8: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει, τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
9: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
5: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.

Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής πόσες μεγάλες φωτιές έχουν εξιχνιαστεί, ποιες ήταν οι αιτίες, πώς καλώνει ο καταλογισμός ευθυνών, πώς μπήκε ξανά στην πρίζα το καλώδιο με την Κύπρο, ο διχασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ελληνική θέουτα. Γιατί φιλορροεί το κόμμα της Καριστιανού, θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

Νίκος! Τι κάνετε, καλοί μου φίλοι? Όπως καταλάβετε, το «θα φας καλά» άνοιξε τα φτερά του και πέταξε μακριά. Και έφτασε πού? Έφτασε στο όμορφο Μεξικό, σε μια παραδοσιακή μεξικάνικη χασιέντα. Ναι, καλά καταλάβατε. Εδώ στο Χαϊδάρι. Τώρα πώς και γιατί, θα τα μάθετε όλα σε λίγο. Λίγο υπομονή και ακολουθήστε.

0: Γεια σου, Σωτήρη.
1: Γεια σου, ρε Παντελή.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Είμαι πολύ καλά, φίλε μου. Χαίρομαι. Εσύ τι κάνεις?
0: Μια χαρά, εσύ. Καλώς ήρθες στο μαγαζί μας, στο Φίνικα.
1: Ο Φίνικας είναι πολύ ιδιαίτερο μέρος, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έπαθα πλάκα, το έδειξα και στους φίλους μου, σαν να μεταφέρεσαι στο Μεξικό.
0: Είναι μια μικρή πόλη του Μεξικού. Είμαστε εδώ πέρα στο Χαϊδάρι.
1: Εντάξει, πόλη δεν το λες. Ας το πούμε χωριό.
0: Ένα χωριό του Μεξικού.
1: Ωραία.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Εσένα, η σχέση σου με το μεξικάνικο φαγητό υπήρχε?
0: Υπήρχε παλιότερα και... Άρα... στην πορεία το συνεχίσαμε.
1: Δεν ήταν να κάτι εντελώς καινούργιο για σένα.
0: Όχι, όχι.
1: Πόσα χρόνια μαγειρεύεις?
0: Κοντά 10.
1: Κοντά 10. Κανονικά από τη σχολή,
0: από τη σχολή, από τους γαλμένους, όλα τα πάντα.
1: Πήγες και στο εξωτερικό καθόλου? Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι ακόμα.
0: Όχι ακόμα.
1: Θα πας, το βλέπω στο μάτσο, ότι θες να
0: πας. Θα πάω στο Μέξικο για αρχή και μετά
1: ναι, με θα καταλήξω στην Καλιφόρνια. Λοιπόν, δεν κρατιέμαι.
0: Λοιπόν, βγάλε
1: μπουφάν.
0: Πάμε μέσα να δούμε, να φτιάξουμε τα φαγητά μας.
1: Ωραία.
0: Και μετά θα στην πορεία θα κάτσουμε να τα πιούμε.
1: Να τα πιούμε, να τα φάμε και να τα πούμε. Κυρίες και κύριοι, ξεντύνομαι. Τι, λίγο διακριτικότητα, παρακαλώ.
0: Από εδώ.
1: Πάμε, παρακαλώ. Κουζίνα.
0: Λοιπόν, Σωτήρη, οπ. Εδώ γάντι από διά θα βάλουμε για να μπούμε μέσα να μαγειρέψουμε το Burger Wagyu. Είναι Tex-Mex.
1: Α, αυτό θα ρωτούσα.
0: Σας πρόλαβα.
1: Έχει μεξικάνικο μπέργκερ.
0: Έχει μεξικάνικο μπέργκερ, γιατί πολλοί δεν το γνωρίζουν. Οπότε, Burger Wagyu, το οποίο μας το έχουν φέρει από την Ιαπωνία και το εκτρέφουμε σε δικές μας φάρμες εδώ πέρα.

0: γίνεται με τέτοιο μοσχάρι, με γουάγιο.
1: Με γουάγιο μοσχάρι, μπράβο. Το οποίο το εκτρέφουμε στις φάρμες της Βέρειας.
0: Καλή μου φίλη, το πιο κοσμοπολίτικο μοσχάρι του κόσμου θα το φάτε εδώ, στο Φίνικα. Προσέξτε τη διαδρομή. Ιαπωνία, Βέρεια, Μεξικό, Χαϊδάρι. Ωραία. Λοιπόν, πήγαινε να ετοιμάσεις, θα βάλω εγώ την ποδιά μου.
1: Ωραία, βάλε την ποδιά σου και έλα να ετοιμάσουμε τον μπέργκερ μας.
0: Αγελάδα, Ιαπωνέζα, στη Βέρεια. Πρώτη φορά τα ακούω. Και είμαι και Βορειοελλαδίτης. Πλέον η Βέρεια, εκτός από Ρεβανή, εκτρέφει και εργολάβες, αγελάδες, Ιαπωνέζες. Τα είπα και ησύχασα. Πάω μέσα. Έτοιμος! Αν δεν κάνω λάθος, τα μεξικάνικα είναι και καυτερά.
1: Σωστά.
0: Εδώ τα κάνετε καυτερά ή δίνετε την επιλογή στον κόσμο?
1: Δίνουμε την επιλογή στον κόσμο με τις σάλτσες μας, οι οποίες είναι πολύ καυτερές, οι εξτρά. Αλλά γενικά στο μενού μας είναι ένα μέτριο καυτερό, έτσι ώστε μπορεί...
0: Οποιοςδήποτε να μπορεί να το ανεχτεί.
1: Ναι, όλος ο κόσμος να μπορεί να το ανεχτεί και...
0: Όταν μου έρχεται δηλαδή το πιάτο, έτσι κι αλλιώς,
1: είναι μέτριο.
0: Είναι λίγο πικάνικο, μέτρια. Και άμα θέλω, συμπληρώνω όσο θέλω. Μάλιστα. Ανάλογα το στομάχι και το άντερο. Επειδή εγώ τα τρώω τα καυτερά λόγω Θεσσαλονίκης, είμαι εκπαιδευμένος κι εγώ. Πώς τους βλέπεις τους πελάτες, ζητάνε καυτερά?
1: Ζητάνε.
0: Έχουν μάθει δηλαδή?
1: Έχουν μάθει. Ζητάνε αρκετοί πελάτες, θυμίσω και αυτά, το καυτερό μας.
0: Α, πολύ χαίρομαι που αρχίσαμε και εδώ στην Ελλάδα να τρώμε τα καυτερά. Στη Νότια Ελλάδα, γιατί στη Βόρεια τα τρώγαμε από παλιότερα. Εκπαιδεύεται ο κόσμος σιγά σιγά. Και τώρα που το καλοσκέφτομαι, επειδή είναι της μόδας τα τελευταία να φτιάχνουν όλοι και από ένα κόμμα, διότι διαλύονται τα παλιά, μήπως κάνω ένα κόμμα, το κόμμα των καυτερών. Θα είναι, πώς θα λέγεται, κέρατο, με σήμα την πράσινη ελληνική πιπεριά.
1: Τέλεια, και μετά θα στήσουμε το μπεργκεράκι μας, το οποίο έχει μία μαρμελάδα μπέικον, η οποία έχει μέσα και διάφορα μπαχαρικά και μυρωδικά.
0: Ωραία.
1: Έχει και χαλαπένιο πιπεριές, τσίποτλε,
0: μεξικάνικο
1: καθαρό, ρόκα και μία μπάρμπεκιου μεξικάνικη.
0: Μάλιστα. Και εκείνο που μου είπες ότι κάτι θα καπνίσουμε, τι θα καπνίσουμε?
1: Αυτό εδώ πέρα θα το καπνίσουμε, το μπέκερ μας θα το βάλουμε μέσα στο κουτί. Το οποίο είναι
0: όλο μαζί το
1: μπέκερ. Όλο μαζί. Όλο
0: μαζί. Εμείς θα καπνίσουμε ξύλο, θα κοινιάσει δυο μας και λέω...
1: Είναι από ξύλο ροδακινιάς και δίνει πάρα πολύ ωραία
0: συνολικά
1: γεύση σε όλο το μπέργκερ.

0: Λοιπόν, θα βγάζει.
1: Είμαστε έτοιμοι, ναι. Θα σου φέρω εγώ τώρα τις πατάτες και να πάμε μετά να το καπνίσουμε.
0: Να καπνίσουμε τον μπέργκερ, κυρίες και κύριοι. Να πιάσετε σε φάση μερακλίδικη. Πες μου πού να σταματήσω.
1: Ναι, ναι, βάλτε. Άλλη μια χούφτα.
0: Ωραίες πατάτες, πώς κόβονται έτσι.
1: Από εγώ ένα ειδικό μηχάνημα.
0: Έχουμε μαχαίρι ειδικό,
1: Ναι, και μας τις κάνει στριφτές.
0: Εγώ παλιά, όταν ήμουν μικρός, έλεγα θέλω πατάτες ακορντεόν. Είχαμε το μαχαιράκι.
1: Το μαχαίρακι και το γαρντούν.
0: Αυτό είναι ωραίο.
1: Ωραία.
0: Μάγος.
1: Είσαι φοβερός.
0: Παντελή, ο σερβιτόρος πρέπει να βάλει το δάχτυλό του εδώ για να το πάμε.
1: Σωστά.
0: Άρα εγώ είμαι έτοιμος. Το χρέος μου το έκανα. Δεν θα το πάρω ούτε αυτό.
1: Όχι.
0: Α, μου το φέρουν τα παιδιά.
1: Θα μας
0: το
1: φέρουν τα παιδιά.
0: Πάω έξω να περιμένω να έρθεις κι εσύ. Ετοιμάστε ό,τι άλλο χρειάζεται. Ωραία, τι γίνεται εδώ. Αυτός είναι χρυσοχέρης, ρε.
1: Για αυτό να δεν πήρα και μαζί μου.
0: Κατάλαβα. Ωραία. Σας εγκαταλείπω.
1: Ωραία.
0: Πάω έξω και σε
1: περιμένω. Πήγαινε έξω και έρχομαι να πούμε εκεί.
0: Έλα κι εσύ. Άντε. Άντε, έλα, λεβέντη μου. Γιατί μου είσαι ανοίξει την όρεξη.

0: 3-2-1. Αυτό είναι.
1: Εδώ είμαστε.
0: Ποια εκπομπή έχει τέτοια οπτικά εφέ, πες μου, σε παρακαλώ. Λοιπόν, ας πούμε στην υγειά μας, με σαγκριά ενημερώθηκα εγώ, με κανέλα και πορτοκάλι.
1: Σωστά.
0: Καταρχάς, για πες μου, πώς μας προέκυψε όλο αυτό το design? Ήρθαν άνθρωποι από το Μεξικό, δουλέψαμε εδώ πέρα για αυτή την κατάσταση.
1: Δουλέψανε με πολύ καλοί επιχειρηματίες και σχεδιαστές, έτσι ώστε να φέρουν το Μεξικό στην Ελλάδα.
0: Το Χαϊδάρι.
1: Το Χαϊδάρι.
0: Και τα καταφέρανε, πρέπει να ομολογήσω.
2: Χασιέντα, μια μικρή πόλη με ρίζες στην αρχαιότητα. Οι χασιέντες της Λατινικής Αμερικής δημιουργήθηκαν από τους Ισπανούς σαν τρόπος οργάνωσης και εκμετάλλευσης της πλούσιας γης της περιοχής. Στον πυρήνα μιας χασιέντας βρίσκεται ένα αίθριο και περιμετρικά αυτού αναπτύσσεται ο κύριος χώρος κατοικίας με μία έπαυλη, αλλά και μικρότερες οικίες γύρω από αυτή. Σε κοντινή απόσταση βρίσκονται στάβλοι, αγροτικές εκτάσεις, ορυχεία και γενικά οποιαδήποτε άλλη οικονομική δραστηριότητα σε μια έκταση που θυμίζει μια μικρή πόλη με τη δική της αυτάρκη οικονομία. Οι ρίζες του θεσμού αυτού βρίσκονται στην Ισπανία και πιο συγκεκριμένα της Ανδαλουσίας του 10ου αιώνα. Ωστόσο, ακόμα και αυτή την ιδέα οι Ισπανοί τη δανείστηκαν από ακόμα πιο μακρινές εποχές. Τον ίδιο τρόπο οργάνωσης είχαν και οι αρχαίοι Ρωμαίοι στον επικισμό της αυτοκρατορίας τους, έναν τρόπο τον οποίο δανείστηκαν και αυτοί με τη σειρά τους από τους Έλληνες της Κάτω Ιταλίας και της Σικελίας.
1: Σου πέρανε διάσημα αγάλματα και τυχογραφίες και...
0: και το πλακάκι
1: και τα πλακάκια και όλα.
0: Και την κάναμε τη δουλειά. Ελπίζω αυτά τα αγάλματα να είναι αντιγραφές από τα μεξικάνικα και όχι τα αυθεντικά. Και τίποτα άλλο, θα μας τα πάρουν οι Άγγλοι. Τώρα εμείς εδώ έχουμε κάτσει στην εσωτερική σάλα που δουλεύει και το χειμώνα πιο εύκολα προφανώς και το καλοκαίρι και όποτε είναι καλός ο καιρός δουλεύει και το απ' έξω.
1: Δουλεύει και το απ' έξω, το οποίο είναι επίσης μεγάλο όσο είναι και ο εσωτερικός χώρος, είναι και ο εξωτερικός. Οπότε μπορούν αρκετοί να έρθουν να μας απολαύσουν και να δουν τα
0: πιάτα. Διπλασιάζουμε το χώρο μας.
1: Διπλασιάζουμε το χώρο, σωστά.
0: Και έχουμε και χορευτικά και τέτοια και αυτά μουσικές, κάνουμε και κανένα event τέτοιο.
1: Κανένα event κάνουμε. Το φέρνουμε στο πρόγραμμα για αυτό, για να κάνουμε και τα events αυτά. Το καλοκαίρι είχαμε κάμποσα events. Έρχονται διάφοροι τραγουδιστές, χορεύτριες, έτσι ώστε να μας φέρουν πιο κοντά στο Μεξικό. Χορεύουν, τραγουδάνε, είναι μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Συμμετέχει ο κόσμος, προφανώς. Γιατί είναι και τα κοκτέιλάκια.
1: Τραβάει και το κοκτέιλ αρκετά.
0: Και είναι και δροσερά, γιατί είμαστε και στο Χαϊδάρι.
1: Σωστά, είμαστε πάνω ψηλά.
0: Πολύ ιδιαίτερο σημείο για να φτιάξουμε μεξικάνικο. Τώρα που έχει γίνει και η Ελλάδα μας πολυπολιτισμική, μπορεί ο άλλος να παντρευτεί και να κάνει το γάμο του εδώ. Και να είναι μεξικάνικος γάμος στην Ελλάδα. Πώς έφερε ο άλλος τις αγελάδες από την Ιαπωνία στη Βέρεια? Να σε ρωτήσω. Αυτό εδώ είναι το κοτόπουλο που έλεγες ότι είναι το ειδικό.
1: Είναι ένα μεξικάνικο κοτόπουλο, το οποίο έχει διάφορα μπαχαρικά μέσα μαριναρισμένο και έχουμε και διάφορες σος, σαλατούλα.
0: Α, όλα αυτά είναι συνοδευτικά του
1: κοτόπουλου. Είναι όλα συνοδευτικά για το κοτόπουλο.
0: Πες το, και εγώ λέω τι κοτόπουλο, άλλο εκείνο.
1: Τάκος μεξικάνικα.
0: Από κάτω, τα τακάκια.
1: Από κάτω, τα τακάκια.
0: Πάρω ένα τακάκι να κάνω σαντουιτσάκι.
1: Σαντουιτσάκι.
0: Γιατί είμαστε, είπαμε, Tex-Mex. Το έχουμε μετατρέψει. Οπότε πρέπει να βάλω και κάτι από εκεί.
1: Ναι, μπορείς να βάλεις και τη σως, διάφορες.
0: Τι έχουμε εδώ?
1: Είναι μια ραντσέρα σως.
0: Η γνωστή ραντσέρα.
1: Η γνωστή ραντσέρα. Πήγω τεκάγιο.
0: Τεκάγιο, τεκάγιο. Αχ, με τεκάγιο μεγαλώσαμε στη Θεσσαλονίκη. Όχι όλοι. Όσοι ζούσαμε μέσα στη Θεσσαλονίκη απ' έξω, πού να τα μάθουν αυτά.
1: Δεν τα ξέρανε.
0: Και οι άλλοι?
1: Είναι μία pink sauce.
0: Λοιπόν, τώρα θα σου πω κάτι, θέλω να μου πεις αν είναι αλήθεια. Έχω μάθει ότι το μαγαζί δουλεύει από Τρίτη μέχρι και Κυριακή, είστε κλειστά δηλαδή τη Δευτέρα.
1: Τη Δευτέρα είμαστε κλειστά.
0: Και σερβίρεται από τις 6 μέχρι τις 1, μέχρι τη 1 το βράδυ. Αλλά σωστά. Η κουζίνα κλείνει στις 12 ή 12.30.
1: 12.30.
0: 12.30 κλείνει η κουζίνα. Και μέχρι τη 1 τρώει ο άλλος.
1: Και μέχρι τη 1 μπορεί να φάει ο άλλος.
0: έτσι, Παντελή, έχω χάσει οπτική επαφή με τα μπουρίτο. Όχι τα μπουρίτο, το άλλο.
1: Το τάκος.
0: Τα τάκονους. Ναι.
1: Τα σταφέρω εγώ τώρα μέσα.
0: Φτάνεις. Τάκοντας. Κάτσε να το κάνω μια στροφή έτσι. Αυτό είναι ωραίο που είναι περιστρεφόμενο. Γύρω από τον εαυτό του. Κλέβω και μια πατατούλα. Αυτές είναι και πατάτες κουλαρίκι.

0: Λοιπόν, Σωτήρης, φέρω και το μπεργκεράκι μας.
1: Άντε και το
0: μόλις ετοίμασες.
1: Τέλεια. Και τώρα να γίνουν τα αποκαλυπτήρια, παρακαλώ.

0: Είναι διαφορετικά από ό,τι
1: είναι διαφορετικά τα τάκος. Είναι
0: για
1: τρία
0: αυτό
1: είδη.
0: Που πήρε.
1: Αυτό είναι με pulled beef. Είναι μοσχάρι, δηλαδή μαδημένο.
0: Μαδημένο μοσχάρι. Ναι.
1: Έχει λάχανο. Λόγω σωστά.
0: Σε βλέπω. Έχεις κάποιες απορίες.
1: Έχει λάχανο, έχει μίξ. Μεσκλάν.
0: Μεσκλάν.
1: Μεσκλάν.
0: Μεσκλάν.
1: Πίκο ντεγκάγιο, όπως αναφέραμε και προηγουμένως.
0: Πίκο ντεγκάγιο, βάζω μπάντζου. Μεσκλάν, να δεις που βάζω.
1: Σάουρ πριν.
0: Οκ.
1: Αβοκάντο, αβοκάντο μάγιο. Και η χαλαπένιο σπεριά από πάνω.
0: Επ, το τσάκουσα πρώτος, να πούμε. Διάλεξα το καλό. Ας πάρει ο άλλος τα άλλα δύο.
1: Λοιπόν, εγώ εδώ πέρα έχω ένα τάκος με κιμά. Όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι τρία διαφορετικά τάκος. Το οποίο έχει πάλι ακριβώς τα ίδια υλικά.
0: Αλλά
1: απλά
0: κιμά,
1: έχει κιμά.
0: Το γνωστό κιμά που φτιάχνουν.
1: Chili con carne. Είναι ο γνωστός μεξικάνικος κιμάς.
0: Και καθόλου.
1: Ναι.
0: Ναι. Μένα και το μοσχάρι το μαδημένο. Αν πεις μαδημένο μοσχάρι, τι να κάψει.
1: Είναι όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι η καυτερότητα του
0: μέτρια.
1: Είναι μέτρια.
0: Okay. Άμα δεν έχεις κανένα κουβά γάλα δίπλα από τα καυτερά, μπας και σβήσεις, δεν είναι καυτερά. Η καυτερότητα είναι μέτρια. Το συγκεκριμένο είναι άριστο.
1: Καλή μας όρεξη.
0: Ναι, φάει. Μην τρέπεσαι.

0: Μάτσο τι είναι?
1: Αυτό είναι ένα υπέροχο μπουρίτο.
0: Και τι έχει στην εσωτερική?
1: Η εσωτερική του είναι η βάση του, είναι το μοσχάρι. Και τα από πάνω μετά είναι η σάουρ και είναι το πίκο ντεγκάγιο που είναι κλασικό. Και αβοκάντο μάγιο.
0: Επειδή πολύ μοσχάρι παίζει και κοτόπουλο, έχουμε προφανώς και κάποια πιάτα για ανθρώπους που δεν προτιμούν το κρέας.
1: Σωστά, έχουμε και κάποια πράγματα τα οποία είναι vegan. Πέρα από τις σαλάτες μας, οι κλασικές μεξικάνικες. Όπως είπαμε και προηγουμένως, το ριζάκι μας αυτό είναι vegan, η σαλατούλα. Έχουμε και μπουρίτο vegan. Δηλαδή, σε κάποιος ο οποίος δεν θέλει μπουρίτο, μοσχάρι, κρέας, μπορεί να φάει ένα μπουρίτο σε vegan. Έχουμε και τάκος επίσης vegan.
0: Θες να πας στο Μεξικό και δεν έχεις από πού να αντλήσεις τις βασικές πληροφορίες? Έλα εδώ, έλα στο Φίνικα, στο Χαϊδάρι. Κάνε τη δοκιμασία να ξέρεις τι σε περιμένει. Βέβαια, υπενθυμίζω, Tex-Mex η κουζίνα μας, έτσι, προσαρμοσμένη λίγο στα δικά μας. Εκεί είναι λίγο πιο σκληρά τα πράγματα. Ωραία. Καλή μου φίλη, εμείς συνεχίζουμε να τρώμε. Τα υπόλοιπα θα σας τα πω σε λίγο που θα μείνουμε μόνοι. Και μετά από αυτή την γευστική εμπειρία στο Χαϊδάρι, γευστική μεξικάνικη εμπειρία στο Χαϊδάρι, φεύγω για την κουζίνα μου, γιατί έχω καλεσμένο και δεν πρέπει να αργήσω.

0: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
3: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
4: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
5: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
6: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
2: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
7: I got just the spot for you two.
8: Police officers! Freeze!
9: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
8: Police, freeze!
10: That's Karras, cut him off.
1: The Rookies.
11: That's got to be very interesting work.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την πολύβουη Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
5: Σωτήρης. Ή αλλιώς, ο Σωτήρης Καλυβάτσης σας υποδέχεται στην κουζίνα του, όπως λέμε και στο χωριό μας.
6: Καλή μου φίλη, καλώς ήρθατε και πάλι στην κουζίνα που σας παίρνει χωρίς να μπορείτε να βράσετε ούτε ένα αυγό και σας κάνει φτασμένου σεφ. Σήμερα λοιπόν θα σας δείξω μία viral συνταγή η οποία είναι ειδικά για τους αναποφάσιστους. Στη συνέχεια θα δούμε ένα tip που θα σας αναγκάσει να μην ξαναπετάξετε τη σούπα που σας έπεσε λίγο παραπάνω αλάτι. Και τέλος θα σας δείξω ένα κόλπο που υπόσχεται να λύσει τα χέρια των ατζαμίδων μαγείρων, δηλαδή τα δικά σας.
5: Do it like the influencers. Ο Σωτήρης δοκιμάζει τη viral συνταγή της εβδομάδας.
6: Καλή μου φίλη, είστε από αυτούς που όταν κάποιος τους θέσει ένα δίλημα, ας πούμε αυτό ή το άλλο, εσείς απαντάτε γιατί όχι και τα δύο. Μάλλον κάπως έτσι σκέφτηκε και ο φίλος που του ήρθε η ιδέα αυτής της συνταγής, η οποία κυκλοφορεί πλέον στο ίντερνετ και στο TikTok με χιλιάδες views και πολλές, πάρα πολλές παραλλαγές. Πάμε να τη δούμε. Okay. Το έχω. Θα σας κάνω την εύκολη εκδοχή και άμα θέλετε και άμα μας αρέσει, συνεχίζουμε και στην πιο σύνθετη την επόμενη φορά. Φύγαμε!

0: Cooking Tips. Η ζωή στην κουζίνα είναι πιο απλή όταν ακολουθείτε τις συμβουλές του Σωτήρη Καλυβάτση.
1: Ενώ βλέπατε τα tips του θα φας καλά, παρασυρθήκατε και ρίχνοντας σαλάτι στη σούπα σας, ξεχαστήκατε και την κάνατε λίσσα αφού ρίξατε μέσα το μισό βαζάκι αλάτι. Λίσσα! Σας έχω λοιπόν το καταπληκτικό tips. Παίρνουμε μία πατάτα καθαρισμένη, απλή, και τη ρίχνουμε μέσα στη σούπα μας. Ανοίγουμε το μάτι προκειμένου η σούπα μας να πάρει μια βράση και στη συνέχεια, αφού βράσει, βγάζουμε την πατάτα και ξαναδοκιμάζουμε τη σούπα μας. Θα διαπιστώσετε ότι η σούπα πλέον έχει έρθει στα ίσια της. Όσο για την πατάτα, είναι λύσα. Πατάτα μας έβρασε. Την αφαιρούμε με τρόπο και ξαναδοκιμάζουμε τη σούπα μας. Ναι, κυρίες και κύριοι, πλέον μπορούμε να φάμε τη σουπίτσα μας. Κάτσε να κλείσω και το μάτι. Ούτε λύσα θα πάθουμε, ούτε η αρτηριακή μας πίεση θα χτυπήσει κόκκινα. Σωθήκαμε!
0: Μύθος ή πραγματικότητα. Ο Σωτήρης δοκιμάζει αν λειτουργούν ή όχι τα μαγειρικά κόλπα που βλέπουμε στο ίντερνετ.
1: Καλή μου φίλη, πόσες και πόσες φορές δεν έχουμε κάνει ενώ μαγειρεύουμε το μπάγκο της κουζίνας μας εμπριμέ. Εσείς βέβαια, γιατί εγώ έχω πρόβλημα με αυτό. Θέλω να είναι πάντα όλα καθαρά και αψεγαδιαστά. Όταν λοιπόν κάνετε το μπάγκο εμπριμέ, υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει κάπως να το καθαρίσετε. Έχω τώρα ένα τρομερό κόλπο. Λέει ότι με αυτόν τον τρόπο καθαρίζεις μια και καλή. Για να δούμε, είναι μύθος ή πραγματικότητα. Το μόνο που θα χρειαστείτε είναι μία λαδόκολλα, κάτι έτσι σκληρό και πλακέ όπως είναι αυτό το εργαλείο που πήρα εγώ στα χέρια μου και σίγουρα κάτι για να λερώσουμε το μπάγκο μας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιώ απλό καθημερινό κέτσαπ. Λερώνω το μπάγκο μου λοιπόν. Και στη συνέχεια περνάω σε αυτό το τρομερό κόλπο. Ερχόμαστε λέει έτσι κοντά, ακουμπάμε και τραβάμε. Έπιασε! Έπιασε! Το κόλπο είναι καταπληκτικό! Δεν είναι μύθος, είναι πραγματικότητα! Καλή μου φίλη, γεια σας, τι κάνετε? Σήμερα θα σας δείξω πόσο φυσικά γίνονται όλα τα πράγματα στην τηλεόραση. Χρόνια πολλά! Τίποτα δεν είναι στημένο. Λοιπόν, έχω και τον Αντώνη εδώ που θα τον πάρω σε λίγο τηλέφωνο για να έρθει και την καλεσμένη που θα έρθει αργότερα, αλλά ήρθε από πριν. Λοιπόν, καλωσορίσετε για ακόμη μια φορά στην κουζίνα του Σωτήρη. Πάμε να δούμε τι θα δούμε απόψε. Καλή μου φίλη, γεια σας. Καλωσορίσατε για ακόμη μια φορά στην κουζίνα του Σωτήρη. Την πιο χαρούμενη κουζίνα της σύγχρονης ελληνικής τηλεόρασης. Σήμερα, εδώ, στο μέρος μου, έχω καλεσμένη τη Ζώε Πρέ. Είναι δημιουργός περιεχομένου, YouTube-ίστρια. Τέλος πάντων, θα τα πούμε όλα μόλις έρθει. Προς το παρόν, πάω στην κουζίνα μου για να δούμε τι θα τις φτιάξουμε. Κυρίες και κύριοι, διανύοντας αυτή την απόσταση από την τραπεζαρία μου στην κουζίνα μου, σκέφτηκα να τις κάνω ένα γλυκό. Και όχι μόνο αυτό, αφού σκέφτηκα να τις κάνω γλυκό, πήρα και ένα τηλεφωνάκι τον Άντωνη τον Σελέκο, ο οποίος είναι ήδη καθοδόν, μη σας πω, ότι εισβάλλει αυτή τη στιγμή στην κουζίνα μου. Αντώνη μου.
2: Πού είσαι, φίλε?
1: Εγώ είμαι εδώ. Τι κάνεις? Χαίρομαι που ήρθες ακαριέα στον τόπο μου.
2: Πετώντας.
1: Να σε ρωτήσω, τι υλικό θα φτιάξουμε στη ζωή?
2: Θα φτιάξουμε ένα φοντάν. Φοντάν σοκολάτας.
1: Φοντάν σοκολά.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Και θα κάνουμε μια βασική κρέμα ζαχαροπλαστικής, η οποία λέγεται κρέμα αγγλέζ.
1: Κρέμα αγγλέζ.
2: Θα την αρωματίσουμε με βανίλια και κάρδαμο.
1: Τι είναι το φοντάν?
2: Το φοντάν είναι μια συλλαγή.
1: Όχι, σοκολατάκι που λέγαμε πριν, πάρει ένα φοντάν.
2: Όχι, όχι, το φοντανάκι ήταν αυτό. Το φοντάν σοκολάτας είναι μια ψημένη κρέμα σοκολάτας, η οποία είναι πάρα πολύ ζουμερή. Δεν έχει καθόλου αλεύρι και αν το παραψήσεις γίνεται σαν κέικ. Δεν είναι gluten free, δεν έχει καθόλου αλεύρι.
1: Και μια κρέμα πατισερή.
2: κρέμα Anglaise.
1: Anglaise.
2: Είναι η βασική κρέμα στη ζαχαροπλαστική, από εκεί πέρα ξεκινάνε όλα, παγωτά κτλ.
1: Μάλιστα.
2: Η οποία έχει τη μορφή λίγο σάλτσας.
1: Άρα αχύρευστη, είναι λίγο.
2: Α, ακριβώς. Okay. Και την έχουμε αρωματίσει με βανίλια και λίγο κάρδαμο.
1: Ας μην καθυστερούμε άλλο. Τέλει. Πάμε να φτιάξουμε το γλυκάκι μας.
2: Ναι.
1: Ωραία.
0: Φοντάν σοκολάτας με κρέμα Anglaise από κάρδαμο. Για το φοντάν θα χρειαστούμε 205 γραμμάρια σοκολάτα 70% κακάο, 205 γραμμάρια βούτυρο, 270 γραμμάρια αυγά, 70 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, 25 γραμμάρια θυμαρίσιο μέλι, 4 γραμμάρια ανθός αλατιού και 10 γραμμάρια κακάο. Για την κρέμα Anglaise θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια γάλα, 250 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 100 γραμμάρια κρόκους, 50 γραμμάρια ζάχαρη και 3 γραμμάρια κάρδαμο.
1: Θες ποδιά?
2: Δεν θα βάλω.
1: Ωραία. Μου ήρθες μάδια χέρια, πού είναι τα υλικά?
2: Να τα υλικά.
1: Πολύ ωραία. Τι μαγικό ήταν αυτό?
2: Τα έχω ζυγίσει.
1: Είναι ζυγισμένα, είναι όλα έτοιμα.
2: Έτοιμα. Λοιπόν, θα λιώσουμε το βούτυρο με τη σοκολάτα σε ένα μπεν μαρί.
1: Μπεν μαρί.
2: Ξέρεις τον μπεν μαρί?
1: Ναι. Πες το όμως να το ακούσουν και οι άνθρωποι.
2: Ένα κατσαρολάκι με λίγο νερό για να λιώσουμε τη σοκολάτα, το βούτυρο, ό,τι θέλουμε να λιώσουμε τέλος πάντων. Βουτυράκι.
1: Βουτυράκι.
2: Και μαζί βάζω και τη σοκολάτα.
1: Α, κατευθείαν. Μπαμ, μπαμ.
2: Θα πάρουμε ένα μπολ λίγο μεγαλύτερο για να ανακατέψουμε τη ζάχαρη με τα αυγά.
1: Μάλιστα. Κάτσε από εδώ. Ορίστε από εδώ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Παρακαλώ.
2: Βάζω μέσα αυγά.
1: Βάλε.
2: Θα βάλω και τη ζάχαρη άχνη. Άρα, έχουμε το βούτυρο με τη σοκολάτα που λιώνει.
1: Αυτό είναι δουλειά του.
2: Ακριβώς. Θα ανακατέψουμε τα αυγά με τη ζάχαρη άχνη, να λιώσει λίγο ζάχαρη άχνη. Και μόλις λιώσει και σοκολάτα με το βούτυρο, θα τα κάνουμε ένα. Θα προσθέσουμε τον ανθό αλατιού και το μέλι και πάμε για ψήσιμο.
1: Μάλιστα.
2: Άρα, θες να ανάψουμε λίγο το φούρνο?
1: Βεβαίως, πες μου.
2: Λοιπόν, 170 βαθμούς σε αέρα. Ανακατεύω και λίγο εδώ.
1: Ανακάτευε, εσύ κάνε τη δουλειά σου και μίλα και στους ανθρώπους. Μην τους αφήνεις έτσι.
2: Λοιπόν, ανακατεύω τη ζάχαρη με τα αυγά. Έχω τη σοκολάτα με το βούτυρο και λιώνουνε και θα προσθέσω λίγο μέλι, λίγο θυμαρίσιο μέλι. Μπορείτε να βάλετε ό,τι μέλι θέλετε. Εμένα μου αρέσει το θυμαρίσιο. Έχεις μια πετσετούλα?
1: Μια πετσετούλα βέβαια έχω. Ορίστε μας. Λιμένη καθαρή, προχθές έβαλα πλυντήριο. Άσε και έπαθα μία ζημιά με το πλυντήριο.
2: Τι έγινε?
1: Δεν μπορώ να σου πω.
2: Γιατί?
1: Γιατί έπαθα ζημιά. Τι θες τώρα? Καθάριζα νερά όλο το Σαββατοκύριακο. Θες πετσέτα ή δεν θες? Μια μου τη ζητάς και μια δεν τη χρησιμοποιείς. Γίνεσαι περίεργος.
2: Θες να βάλεις και τον ανθό αλατιού?
1: Όλο αυτό?
2: Ναι. Και τώρα θα κάνω ένα τα δύο μείγματα. Βλέπεις, είναι σαν κρέμα. Αν βάλουμε αλεύρι σε αυτή τη συνταγή που δίνουμε στον κόσμο, εάν προσθέσουμε 100 γραμμάρια αλεύρι ζαχαροπλαστικής, έχουμε ένα κέικ σοκολάτας.
1: Α, τόσο απλό είναι δηλαδή το να φτιάξεις ένα κέικ σοκολάτας. Τώρα, ο φούρνος είναι έτοιμος, αξίες. Τώρα, αν τυχόν εσύ ξεκινάς να κάνουμε ένα φοντάν και καταλήγουμε σε κέικ με φακές και ρεβίθια, μου έχεις κάνει το κεφάλι κιμά. Μπορεί, είναι που είναι έτσι όπως είναι τα γλυκά σας. Έλα να τα κάνουμε να τελειώνουμε. Λοιπόν, βαράει ο φούρνος. Βάλε μέσα εδώ να κάνουμε το φοντάν. Γελάς.
2: Ο κόσμος...
1: Άσε που θα μιλήσεις για τον κόσμο, πολιτικός θα γίνεις ή να κατέβεις από μες στη...
2: Μπορείς να πάρεις μια συνταγή και
1: ναι,
2: να κάνεις από εκεί και πέρα ό,τι θέλεις. Ακριβώς. Ό,τι να, ας πούμε τα αρωματικά, μπορείς να προσθέσεις ό,τι θέλεις. Κανέλα, τζίντζερ, σκόνη.
1: Έχεις πει χίλια πράγματα. Θα κάνουμε το ένα αυτό που θέλουμε. Θα έρθει η καλεσμένη και θα μας βρει με τις ποδιές.
2: Έλα, πάμε να το ψήσουμε. Δεν σου ξαναλέω τίποτα.
1: Α, τώρα δεν μου
2: ξαναλέω. Μετά θα μου λες ότι δεν λέμε τα μυστικά.
1: Ώστε δεν μου ξαναλέω τώρα.
2: Έλα.
1: Αυτό δεν είπες μυστικά, είπες 6 συνταγές σε μία. Πρώτη φορά, κυρίες και κύριοι, η συνταγή Transformers. Transformers. Ξεκινάμε να κάνουμε ένα φοντάν και καταλήγουμε να πούμε με 4 διαφορετικά γλυκά. Κόσμος να μπαίνει να βγαίνει στο σπίτι. Θα κάνω ζαχαροπλαστή, θα σου πάρω τη δουλειά.
2: Με 3 υλικά, ε.
1: Με 3 υλικά θα σου πάρω τη δουλειά. Έτοιμο είναι.
2: Έτοιμο είναι. Ας το πάρω αυτό. 170 βαθμούς
1: 170.
2: Σε αέρα.
1: Αέρα.
2: Από 13 μέχρι 17 λεπτά είναι η συνταγή. Περιμετρικά θα πάει και θα φουσκώσει λίγο το φοντάν και, ναι, και στο κέντρο θα είναι λίγο πιο χαμηλό. Δεν θα πάρει διόγκωση. Εάν πάρει διόγκωση, έχει παραψηθεί. Θέλουμε να είναι ζουμερό. Θα σου δείξω εγώ μετά.
1: Μάλιστα. Ορίστε μας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κάτσε, τι είσαι.
2: Λίγο. Λίγο να το κεντράρω.
1: Από ό,τι κατάλαβα, πρέπει να το αφήσουμε λίγο να δροσίσει. Ναι. Να κάτσε εσύ στην άκρη. Το αφήνω εδώ.
2: Ωραία.
1: Ξεκινάμε την Παρασκευή.
2: Πάμε. Πολύ απλά. Κρέμα γάλακτος.
1: Οκ. Okay. Να ανάψω.
2: Ναι, μέτρια προς δυνατή φωτιά. Μέτρια όμως.
1: Μέτρια.
2: Καλό είναι στο σπίτι. Αν δεν έχουμε θερμόμετρο, γιατί αυτή η κρέμα, καλό είναι να έχεις ένα θερμόμετρο. Εάν δεν έχουμε θερμόμετρο, να είμαστε σε χαμηλή φωτιά, για να μας φύγει. Θα πούμε τελικά.
1: Okay.
2: Κρέμα γάλακτος, γάλα. Εδώ πέρα θέλω να μου ρίξεις τους κρόκους. Έλα, θα σου δείξω εγώ τους κρόκους. Ρίξεις εσύ τη ζάχαρη.
1: Το δύσκολο πάλι μου βάζεις.
2: Και θα ανακατέψουμε. Ζάχαρη και κρόκος να λιώσει. Εδώ πέρα θα προσθέσω λίγο κάρδαμο.
1: Το καρδαμάκι μας.
2: Θέλει μπόλικο για να βγαίνει.
1: Άρα, όχι λίγο, ας είμαστε.
2: Θα προσθέσω τον κάρδαμο μου, θα το βάλω όλο.
1: Ωραία. Είσαι σίγουρος ότι ήταν κάρδαμο? Μου μυρίζει σαν πιπέρι.
2: Όχι, κάρδαμο είναι.
1: Εντάξει.
2: Αλλά αν θέλεις μπορείς να βάλεις πιπέρι. Και εδώ θα βάλω ένα στίκ βανίλια.
1: Με το γνωστό κόλπο.
2: Ακόμα και τη βανίλια τη σκόνη που βάζαμε παλιά, έτσι, τη βανιλίνη μπορείς να βάλεις.
1: Το φιαλίδι είναι εκείνο.
2: Ακριβώς.
1: Το λευκό.
2: Σου μυρίζει το κάρδαμο? Λοιπόν, έβρασε και αδειάζουμε κατευθείαν και ανακατεύουμε. Εδώ θα τον ντύσουμε με μία μεμβράνη να εφάπτεται για να μην κάνει κρούστα. Την έχω εδώ πέρα έξω δίπλα από τα φουντούκια.
1: Πάλι μου την καβάτσου, την μεμβράνη. Παίρνεις κάτι πρωτοβουλία στην κουζίνα μου και ψάχνω εγώ μετά.
2: Συγγνώμη.
1: Συγγνώμη.
2: Θα βάλουμε μία μεμβράνη λοιπόν για να...
1: Για να μην κάνει κρούστα, σαν την άλλη φορά.
2: Ακριβώς.
1: Άρα θα την πατικώσουμε, δεν το βάλουμε από πάνω.
2: Ακριβώς. Πάμε στο ψυγείο για μία ώρα να παγώσει, για να μπορούμε να το διαχειριστούμε.
1: Αυτό.
2: Ακριβώς. Και θα βάλουμε την κρέμα για maximum 2 ώρες.
1: Ωραία. Θα πάρω και την καλεσμένη μου να έρθει μετά από 3.
2: Πώς φάνηκε η συνταγή?
1: Ωραία. Ήταν να κάνω 2 καφεδάκια, να κάτσουμε περιμένοντας και θα τα πούμε πώς μου φάνηκε η συνταγή. Πέρασε η ώρα, τα είπαμε όλα, μου εξήγησες για τη συνταγή, θα πάω κρύο σαν αυτά.
2: Ναι,
1: πάμε.
2: Είμαστε
1: έτοιμοι. Άσε εδώ, θες το πάρεις μαζί σου, με έχεις κουράσει σήμερα, δεν ξέρω. Ήσουν περίεργος. Νόστιμο, ε.
2: Να είσαι καλά. Λοιπόν, έχουμε μεταφέρει το φοντάν και...
1: Τώρα.
2: Πάμε. Κοίτα πόσο παχύρευση έχει γίνει και μετά θα προσθέσουμε και στο πιάτο. Εδώ τώρα έλεγα μήπως σου βάλω λίγα φουντούκια.
1: Ναι.
2: Θα αρέσουν τα φουντούκια.
1: Ό,τι όπως πιστεύεις. Αυτά τα φουντούκια τα βλέπω λίγο, τα έφερες εσύ, καβουρτισμένα είναι.
2: Ακριβώς.
1: Αυτό, τίποτα άλλο, δεν έχουν κάτι ιδιαίτερο, απλά τα περνάμε λίγο από το τηγανάκι, μόνα τους.
2: Ακριβώς.
1: Εντάξει, λίγο χρώμα μου λείπει.
2: Θέλω να σου βάλω λίγο κακάο, έχεις λίγο κόσκινο.
1: Κόσκινο.
2: Ναι. Όχι, δεν θέλω κακάο. Είναι μια
1: χαρά. Όχι, μην βάζεις.
2: Θα βάλω λίγο παραπάνω φουντούκια.
1: Όχι, εγώ χρώμα είπα, δηλαδή άμα βάζαμε από πάνω κανένα φιλαράκι.
2: Χρυσού.
1: Ιδιόσμο. Κυρίες και κύριοι, έτοιμο το γλυκό μας. Τώρα, για να μην γίνω ρεζίλη στη ζωή, δεν μου κόβεις εσύ τα 2 κομμάτια για να μην κάνω καμιά κοτσά, να τις βάλω πολύ μεγάλο ή αυτό, ή τρέχουν τα ζουμιά γύρω-γύρω.
2: Εννοείται.
1: Να δούμε να τα ετοιμάσουμε.
2: Έλα.
1: Τι θέλεις, 2 πιατάκια.
2: 2 πιατάκια.
1: Αυτά συμβολεύουν.
2: Ναι, και
1: ωραία.
2: Θα φέρω και λίγο ζεστό νερό.
1: Ζεστό νερό θα σου φέρω εγώ.
2: Έλα εδώ. Θα πάρω ένα από τα ωραία μαχαίρια που έχεις.
1: Σου φέρω και ένα ποτήρι να πιεις λίγο ζεστό νερό. Πού, να σε σκούσεις.

0: Αυτό λοιπόν διατηρείται εκτός ψυγείου. Εντάξει. Εάν θέλεις εσύ να το βάλεις στο ψυγείο γιατί δεν έχεις χώρο έξω, γιατί, μπορείς να το βάλεις στο ψυγείο.
1: Συνήθως δεν έχουμε χώρο μέσα στο ψυγείο. Όχι έξω, έξω κάπου θα το βάλω. Το βάζω στην παπουτσοθήκη, κάπου αυτό σε ένα ντουλάπι στο πατάρι, το βάζει, το παίρνει, το βάζει. Σήμερα έχει έρθει με κέφια, μου φαίνεται. Θες να με τρελάνεις. Να με τρελάνει.
0: Θα σου βάλει λίγο έξω. Θέλει. Θα το δοκιμάσεις και θα μου πεις αν θέλει ή όχι. Εδώ τώρα εσύ μπορεί να βάλεις και τσίλι, άμα θέλεις.
1: Ναι, όχι, δεν θέλω.
0: Έτοιμη.
1: Και αυτή η κρέμα.
0: Αυτή θα μεταφέρουμε στο ψυγείο.
1: Καλύτερα ψυγείο. Ωραία. Εντάξει. Παρ' όλα αυτά, κάτι πράσινο δεν βολεύει.
0: Ο δυόσμος πηγαίνει πάρα πολύ με τη σοκολάτα.
1: Θέλω να βάλουμε λίγο δυόσμο. Σκέφτομαι τόση ώρα.
0: Θέλω να βάλουμε λίγο δυόσμο.
1: Γιατί μου φαίνεται λίγο άδειο.
0: Θέλω να βάλουμε λίγο δυόσμο.
1: Ναι, θέλω.
0: Έλα να βάλουμε λίγο δυόσμο.
1: Βάλε.
0: Τι, κόβεσαι μου, εσύ. Έλα.
1: Μία έξτρα πινελιά, κυρίες και κύριοι, τη Σωτήρη, να θυμάστε. Πάνω στο φοντάν με την κρέμα Αγγλέζε, τοποθετούμε πάντα ένα φιλαράκι δυόσμο, εάν έχετε. Εάν δεν έχετε, δεν τοποθετείτε. Να τρώω κι εγώ λιγάκι να φτιάξω τη γεύση μου, για να σε φιλήσω, να σε αποχαιρετήσω. Η κρέμα είπαμε στο ψυγείο.
0: Μπορεί να κάνεις milkshake.
1: Λοιπόν, βγάλε την ποδιά. Βγάλε την ποδιά τώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα πραγματικά χάρηκα πολύ που είσαι κοντά μου.
0: Γεια σου.
1: Τα φιλιά μου.
0: Γεια σου, Τύρι,
1: ναι. Θα σου στείλω αυτά τη σιλικόνη, θα στα στείλω με φαξ.

0: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ. Ταρτές γλυκά κουταλιού, παγωτά και σορμπέ. Γεμίστε τη σακούλα φρούτα. Εμείς τη γεμίζουμε ιδέες. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, Sherlock Holmes και ο δεύτερος τόμος Disney Editor's Choice.
1: Just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
2: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
1: Who is Olivia, and why are we writing about her?
2: Olivia might have been an agent of fate.
1: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
2: Surprise!
1: Hey, you.
2: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
1: Now.
2: I think we start writing our own story.
3: Ιστορίες αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
4: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
5: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
4: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Πώς τα καταφέρνω τώρα? Αφήνω και το καφεδάκι και είμαι σίγουρος ότι θα έρθει. Μάλλον όχι. Αυτό σε μένα. Και είμαι σίγουρος ότι θα χτυπήσει η πόρτα. Αχ, η πόρτα. Έλα, Ζωούλα μου, καλώς όρισες.
2: Καλέ, τι ωραία που είναι αυτά εδώ.
1: Ωραία, δεν είναι?
2: Κύριε Καλυβάτη, σας βλέπω από μωρό παιδί. Μπουσουλούσα και παίζατε στην τηλεόραση.
1: Φαντάζομαι. Και προσπαθούσες να πιάσεις την τηλεόραση, να την αγγίξεις. Και έλεγε ατό, ατό. Αλλά τελικά ήρθε η ώρα το ατό να το γνωρίσεις και από κοντά.
2: Εντάξει, απογοητευτικό, αλλά τέλος πάντων.
1: Τι να κάνεις, συμβαίνουν αυτά. Πρέπει να σου ομολογήσω ότι και εγώ χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω. Γιατί βέβαια άλλη δουλειά του ναύτη, άλλη του καντήλα ναύτη.
2: Εσύ... Εντάξει, ανάβω πολλά καντήλια στην καθημερινή μου.
1: Δημιουργός.
2: Περιεχομένου. Είναι αυτό που λένε, ρε παιδί μου, τώρα αυτή η τρέλα με τα social media, τα YouTube και αυτά. Είμαι content creator.
1: Content creator.
2: Ναι.
1: Και πώς σου ήρθε αυτό στη ζωή σου, πώς προέκυψε αλήθεια?
2: Να σου πω
1: το έχεις από μικρή, δηλαδή, γιατί προφανώς μεγάλωσες με αυτά τα ανταλαβέρια, τα ίντερνετ, τα τέτοια, τα μπήξε, τα δείξε.
2: Περίπου. Μπροστά στη τηλεόραση μεγάλωσα, μη σου πω ψέματα. Ναι. Ήθελα να γίνω ηθοποιός μικρή, αλλά επειδή κατάλαβα ότι έχει πολλή δουλειά να γίνει ηθοποιός.
1: Σωστό και αυτό.
2: Λέω, ας κάνω τα δικά μου βιντεάκια.
1: Και δηλαδή, αν δεν έκανες αυτό, τι φαντάζεσαι ότι θα έχεις κάνει, ηθοποιός, ας πούμε?
2: Θα ήθελα να έχω γίνει ηθοποιός. Άμα δεν είχε πάρει αυτή την τροπή η ζωή μου, θα δούλευα ακόμη στα ράφια του σούπερ μάρκετ.
1: Ξεκίνησες από ράφι, δηλαδή?
2: Ξεκίνησα από ράφι και πήρα προαγωγή. Ανέβηκα στο.
1: Πες την αλήθεια, δούλευες σε σούπερ μάρκετ?
2: Δούλευα σε σούπερ μάρκετ πολλά χρόνια.
1: Άντε.
2: Στις Φλωρίνες, ήταν το αγαπημένο μου μέρος. Και μετά ξεκίνησα το YouTube και κάπως με αναγνωρίσανε, κάπως, ρε παιδί μου, και έψαχναν κάποιον να κάνει in-house, δηλαδή εσωτερικά, τα βίντεο της επιχείρησης. Και λένε, έχουμε μία YouTuber σε αυτό το μαγαζί.
1: Άντε.
2: Φέρτε την εδώ. Και με πήρανε και τους έκανα τα εταιρεία.
1: Δηλαδή βίντεο. Από το σούπερ μάρκετ την έβγαλε στην άκρη.
2: Ναι. Εσύ τον έφτιαξες.
1: Τον καφέ, ναι.
2: Κάνεις πολύ ωραίο καφέ.
1: Τώρα, αυτό το γλυκάκι, ξέρω ότι είσαι φαν των γλυκών. Γενικά του φαγητού, αλλά τα γλυκά τα γουστάρεις.
2: Πεθαίνω για τα γλυκά. Πεθαίνω.
1: Ωραία. Αυτό λοιπόν είναι ένα φοντάν σοκολάτες με κρέμα Anglaise.
2: Α, καλέ, εδώ πέρα έχουμε κουζίνα, όχι αστεία. Ναι. Δεν μου θέλεις ένα κέικ, πώς λέγεται αυτό που είναι μέσα σαν...
1: Όχι, αυτά τα απλά τα κέικ.
2: Το marble cake.
1: Ποιο και είναι?
2: Marble cake.
1: Όχι, αυτό είναι ένα κανονικό φοντάν σοκολάτας με κρέμα Anglaise. Έφερα το φίλο μου τον Αντώνη τον Σελέκο, που ξέρω ότι το συμπαθείς ιδιαίτερα.
2: Είναι αγαπημένος μου pastry chef.
1: Ειδικά για τα πανετών του.
2: Ναι.
1: Έτσι. Είναι μια μανία από μικρή με τα πανετών.
2: Είναι αλήθεια.
1: Πώς σου προέκυψε αυτό?
2: Αυτό προέκυψε. Κάτσε τώρα. Θέλω να σχολιάσω λίγο κάτι πριν το χαλάσω αυτό το αριστούργημα. Εκτός ότι είναι καταπληκτική η παρουσίαση, μ' αρέσει πάρα πολύ η πράσινη πινελιά που έχει δοθεί. Έτσι. Και έχω μάθει ότι ήταν δική σου.
1: Αυτό θέλω να το πούμε, γιατί ο άνθρωπος ήταν άχρωμος. Ενώ έτσι πήρε άλλη διάσταση.
2: Πω πω. Εσύ έβαλες το χέρι σου αυτό?
1: Ναι. Έψησα. Νιώμη.
2: Α, τίποτα, κατάλαβα.
1: Έβαλα το κατσαρολάκι στο μάτι.
2: Πιανού?
1: Στο μάτι του
2: ο Αντώνης. Ο Αντώνης έφυγε εδώ βλέποντας.
1: Όχι, το μάτι δεν υπάρχει πια. Ήθελα να σου το πω. Ήταν και καλό παιδί, αλλά τέλος πάντων...
2: Τον έφαγαν και
1: τη σκόμα. Θα αρχίσουμε να καθαρίζουμε τώρα. Σκέφτηκες να δουλεύεις ποτέ, ας πούμε, σε έναν οφθαλμίατρο?
2: Σε έναν οφθαλμίατρο, όχι.
1: Όχι, μια που λέμε για τα μάτια, γι' αυτό το πάω.
2: Ναι.
1: Τώρα, όχι.
2: Όχι, την κάνω καλά μόνο τη δουλειά.
1: Γουστάρεις τώρα με αυτή τη δουλειά, εκεί θέλω να καταλήξω.
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ το κομμάτι του YouTube, γιατί ουσιαστικά διαλέγω εγώ το περιεχόμενό μου. Δεν έχω κάποιον, ας πούμε, πάνω από το κεφάλι μου να μου πει αυτό μπορείς να το πεις. Αυτό δεν μπορείς να το πεις.
1: Mm-hmm.
2: Βγάζω γενικά προς τα έξω τα μηνύματα που μου αρέσουν εμένα. Ναι. Τρώμε λίγο κράξιμο, βέβαια, εμείς οι content creators αυτή την περίοδο.
1: Από ποιον?
2: Από την τηλεόραση.
1: Καλά, δεν πειράζει.
2: Κράζουμε κι εμείς την τηλεόραση, βέβαια.
1: Εδώ η τηλεόραση κράζει τον ίδιο τον εαυτό. Τι, θα την πειράξει, αν την κράξει κανένας άλλος.
2: Ναι, εντάξει, ισχύει αυτό. Αλλά έτσι τώρα να έχουμε να ασχολούμαστε, να βγαίνουμε στα πρωινάδικα και να κάνουμε.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Παρακαλώ.
1: Αυτό που ακούγεται για τους influencers ουσιαστικά και όλο αυτό με τις μεγάλες απολαβές και τέτοια, ισχύει ή είναι παραμύθι?
2: Θα σου πω. Είναι ανάλογα το τι περιεχόμενο κάνεις, δηλαδή αν το περιεχόμενο που κάνεις ελκύει πολύ τον κόσμο και έχεις αγοραστική δύναμη.
1: Ναι.
2: Σίγουρα η διαφήμιση, όπως γνωρίζεις και εσύ από τηλεόραση, ναι, έχει αρκετά λεφτά. Ουσιαστικά μοιράζεται κάποιο από το budget αυτής της πίτας, τέλος πάντων, και στα social media.
1: Οκ. Okay. Αλλά όχι τώρα εκατομμύρια που ακούμε και τόσο και
2: καλά,
1: τότε και
2: στην Ελλάδα τώρα τι να σου πω, εκατομμύρια δεν νομίζω. Και αν υπάρχουν κάπου να μεταφέρετε.
1: Ωραία. Και από τους καλεσμένους έτσι που κατά καιρούς έχουν έρθει, ποιος έχει μείνει?
2: Λοιπόν, για όσο το ξέρουν, ναι, κοιτάω την κάμερά μου, το podcast μου λέγεται Κρίμα στο YouTube. Βρίσκω ευκαιρία τώρα να κάνω το πρόμο.
1: Να κάνεις το πρόμο, λοιπόν, όσο έρθει... εγώ τρώω το γλυκό σου.
2: Γενικά, καλεσμένοι μου είναι όλοι άτομα που εκτιμώ. Εντάξει, έχει τύχει πολλές φορές, μετρημένη στο ένα χέρι, να καλέσω άτομα απλά γιατί έπρεπε να τα καλέσω. Mm-hmm. Αλλά νομίζω, εκτός από τον Αλέξη Τσίπρα που ήρθε, που ουσιαστικά ήταν ένα big thing για τον κόσμο του ίντερνετ, κάπου εξεράγησαν κάποιοι εγκέφαλοι από μακριά, δεν το περιμένανε.
1: Ναι, αλλά εντάξει, κι αυτός του πήγε σγούρι.
2: Εντάξει, να πω κάτι. Μετά το podcast μου πήγαινε καλά, κάπου αλλού τα χάλασε. Δεν έφτιαξα εγώ, δεν έβαλα τα χέρια.
1: Το μαυρίσαν τον άνθρωπο.
2: Η συνέντευξη άρεσε. Ποιος να πω τώρα, να πω, επειδή δεν καλώ μόνο γνωστούς ανθρώπους, καλώ και, δηλαδή, έχω καλέσει μία τρανς εξεργάτρια, τη Ραφαέλα, η οποία κάναμε τρομερή συζήτηση και είναι από τα κρίματα που μου έχουν μείνει πιο πολύ στο μυαλό μου. Ο Γιώργος Καπουτζίδης που είναι από τους αγαπημένους μου έτσι καλεσμένους και ήταν όνειρό μου να τον συναντήσω κάποια στιγμή.
1: Δεν μου λες, με το φαγητό η σχέση σου ποια είναι?
2: Φρικτή.
1: Τι
2: κρατιέμαι πολλή ώρα να μην τρώσω, μιλάω, αλλά δεν γίνεται με αυτό το γλυκό. Μ' αρέσει πάρα πολύ να τρώω. Τώρα μένουμε πάνω κάτω με τον Αργύρη Αγγέλου, ο οποίος μαγειρεύει φανταστικά, είναι ηθοποιός, αλλά...
1: Δεν ξέρουμε έχει... τον Αργύρη Αγγέλου.
2: Εντάξει,
1: και
2: ναι.
1: Μαγειρεύει, τα ανεβάζει κιόλας κάποιες συνταγές.
2: Εγώ δεν τα φτιάχνω τα βίντεο.
1: Α, εσύ τα κάνεις.
2: Εγώ τον έχω σπρώξει.
1: Έχεις κάτι ιδέες κι εσύ.
2: Μαγειρεύει πάρα πολύ ωραία, οπότε ουσιαστικά επειδή είμαστε και δύο μανιακοί με το φαγητό, είτε μαγειρεύουμε ένα στον άλλο και τρώμε στα δαβόδια. Έχω χάσει 10 κιλά τώρα, μην
1: σου φαίνεται.
2: Ξέρεις τι κάνω, εγώ τρώω, μετά σταματάω, χάνω τα κιλά και μετά ξανατρώω, τρώω, είμαι μία φυσαρμόνικα. Όχι, ναι. Φυσαρμόνικα δεν κάνει έτσι, είμαι ένα ακορντεόν.
1: Και τώρα για να τα ξεκαθαρίσουμε και τα πράγματα, το ίντερνετ έτσι όπως έχει γίνει πια και όπως τίνει να γίνει. Το βρίσκεις εξίσου τοξικό με την τηλεόραση ή λιγότερο? Είναι πιο εύκολο μάλλον να κάνεις μια κοινότητα που θα είναι λίγο πιο σοβαροί οι άνθρωποι και με κάποια ενσυναίσθηση ή και εκεί είναι μπάτη σκύλι?
2: Θα σου πω, έχουν πολλά κοινά το ίντερνετ και η τηλεόραση στο κομμάτι της τοξικότητας, γιατί πάντα όταν υπάρχει το κομμάτι της αυτοπροβολής, πάντα επιδιώκεις με όποιο τρόπο, χωρίς ηθικούς φραγμούς, να έχεις τα φώτα της δημοσιότητας πάνω σου.
1: Λάτε πάλι ηθική φραγμή.
2: Για μένα είναι κάτι πολύ σημαντικό η ηθική φραγμή. Επιδιώκεις λοιπόν να έχεις τα φώτα της δημοσιότητας πάνω σου. Η διαφορά στο ίντερνετ είναι ότι οποιοδήποτε μπορεί να ανοίξει ένα λογαριασμό και να μαζέψει το δικό του κοινό, οπότε σίγουρα υπάρχουν και κοινότητες με λιγότερη τοξικότητα. Mm-hmm. Αν και τώρα και η λέξη τοξικότητα λίγο, ρε παιδί μου...
1: Έχει γίνει και αυτή τις μόδες και θα περάσει από την άλλη, θα πάει έτσι κι αλλιώς. Υπάρχει άφθονη τοξικότητα στη ζωή μας.
2: Ναι, πιστεύω ότι και το ίντερνετ και η τηλεόραση έχουν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τοξικότητα. Το θέμα είναι το κατά πόσο κάθε creator ή κάθε παρουσιαστής επιλέγει να ακολουθήσει αυτό το μοτίβο ή θα πει όχι, ξέρεις κάτι, εγώ θα κάνω κάτι διαφορετικό και θα προσελκύσω κόσμο με την...
1: Γι' αυτό την ήθελες εσύ τη χλωρίνη από μικρή. Σου είπα εγώ, να καθαρίζεις τον τόπο.
2: Ξέρω εγώ τι κάνω.
1: Και μία τελευταία ερώτηση για να ολοκληρώσουμε το γλυκό μας και ίσως με πας κάπου να φάμε και παρέα.
2: Ωραία.
1: Να σε ρωτήσω, εγώ πώς μπορώ να γίνω viral?
2: Το ότι με ρωτάς εσύ που είσαι από τα πρώτα viral της ελληνικής τηλεόρασης.
1: Ναι, αλλά εγώ με τις τηλεόρασεις, κατάλαβες. Αυτή είναι όλη τη διαδικασία. Δεν μπορώ ειλικρινά σου μιλάω να την καταλάβω. Ξέρεις πόσα χρόνια μου λένε, ρε, κάνε βιντεάκια, κάνε βιντεάκια. Και εγώ, δηλαδή, τι ακριβώς να κάνω. Εγώ θέλω να έχει αρχή, μέση, τέλος.
2: Πρέπει να βρεις έναν άνθρωπο.
1: Να συντάξουμε, να ζητήσουμε, να φτώσουμε, να μην είναι στον αέρα τίποτα, να ολοκληρώνεται, να είναι όλα jet. Κατάλαβες, αυτά τα βιντεάκια που βλέπω βάζουν από παντού.
2: Ισχύει για το δικό μου μάτι. Προφανώς, απλά τώρα ο κόσμος θέλει λίγο περισσότερο αυτό το...
1: Χήμα.
2: Ναι,
1: πάμε παρακάτω.
2: Επίσης, θέλω να σου πω ότι είναι τόσο το περιεχόμενο που πρέπει να ανεβάζεις για να είσαι relevant, δηλαδή στα ελληνικά...
1: Μπράβο. Relevant.
2: Ο relevant, ναι. Επίκαιρος, το είπα πρώτη. Για να είσαι επίκαιρος.
1: Ναι, ναι.
2: Χρειάζεται να ανεβάζεις συνέχεια. Και συνέχεια και συνέχεια. Οπότε σε κάποια φάση λες, ξέρεις κάτι, όταν βλέπεις ότι ένα βίντεο που είμαι εδώ και τρώω αυτό το γλυκό κιλό, πολύ νόστιμο, πάρει 200.000 views και ένα βίντεο που έχω βάλει, εικονολήπτες, ηχολήπτες, παραλήπτες, αιματολήπτες, οτιδήποτε, και παίρνει 1.000 views, θα πεις, α, ας ακολουθήσω την εύκολη λύση.
1: Ναι.
2: Πιστεύω ότι μπορείς να κάνεις ωραίο περιεχόμενο με μία ομάδα γύρω σου, απλά πρέπει η ομάδα να ξέρει τι, είναι, τι μπορεί να γίνει viral και ποια είναι τα trends και όλες αυτές οι λέξεις που βαριόμαστε να τις ακούμε συνέχεια και συνέχεια.
1: Σε ευχαριστώ πολύ και να ξέρεις ότι με προβλημάτισε τώρα. Πρέπει να σκεφτώ πώς θα γίνω viral. Τι πρέπει να κάνω.
2: Θα σε αφήσω να το σκεφτείς.
1: Ναι.
2: Εγώ θα πάρω αυτά μαζί μου. Δεν τα χρειάζεσαι. Μια χαρά, δεν συχαίνομαι. Δεν αγχώνεσαι. Καλή συνέχεια.
1: Τα πιάτα να μου στείλεις πίσω και καλά να περνάς. Τα νέα παιδιά, πώς γίνονται viral. Θα γίνει και ο παππούς. Σε περίπτωση, λέω, που χάσατε ένα κομμάτι, μέρος δηλαδή της εκπομπής μας και θέλετε να τη δείτε ολόκληρη, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δείτε αυτή και όλες τις υπόλοιπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Θα φας καλά, YouTube.

0: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh shit. Let's go round it some shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
3: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
4: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
3: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
5: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
6: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
5: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
7: Capitalism can inform how we have sex.
5: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
8: It becomes more capitalistic.
5: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
9: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής πόσες μεγάλες φωτιές έχουν εξιχνιαστεί, ποιες ήταν οι αιτίες, πώς καλώνει ο καταλογισμός ευθυνών, πώς μπήκε ξανά στην πρίζα το καλώδιο με την Κύπρο, ο διχασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ελληνική θέουτα. Γιατί φιλορροεί το κόμμα της Καριστιανού, θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ. Τάρτες γλυκά κουταλιού, παγωτά και σορμπέ. Γεμίστε τη σακούλα φρούτα. Εμείς τη γεμίζουμε ιδέες. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί Sherlock Holmes και ο δεύτερος τόμος Disney Editor's Choice.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
2: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
3: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
4: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει, τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
2: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
1: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
6: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
7: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
6: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
8: Capitalism can inform how we have sex.
6: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
9: It becomes more capitalistic.
6: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
10: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

Move back, Joe. No, come on, more, more. Back! That's it.

0: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in Lenin.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
3: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1963 λαμβάνει χώρα στο Buckinghamshire της Αγγλίας η αποκαλούμενη ως μεγάλη ληστεία του τρένου. Ήταν η κλοπή 2.600.000 λιρών σε χαρτονομίσματα από τρένο των βασιλικών ταχυδρομείων της Μεγάλης Βρετανίας που εκτελούσε το δρομολόγιο Γλασκόβη και Λονδίνο. Τον Δεκέμβριο η αστυνομία βρήκε σάκους με χρήματα σε έναν τηλεφωνικό θάλαμο, αλλά ο κύριος όγκος τους δεν βρέθηκε ποτέ. 12 άτομα καταδικάστηκαν σε συνολικά 307 χρόνια κάθειρξη, πολλοί όμως από τους ληστές δεν συνελήφθησαν ποτέ. Σαν σήμερα το 1963 ακούγεται για πρώτη φορά στο ραδιόφωνο το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη Honeymoon Song στην εκδοχή των Beatles. Είναι το γνωστό «Αν θυμηθείς το όνειρό μου». Τα σκαθάρια είχαν ερμηνεύσει το συγκεκριμένο κομμάτι 2 ημέρες νωρίτερα σε live τους στο BBC.

0: Μία ημέρα σαν και αυτή το 1974 υπό το βάρος του σκανδάλου Watergate, ο Ρίτσαρντ Νίξον ανακοινώνει την παρέτησή του από το αξίωμα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Το σκάνδαλο Watergate αφορούσε σε υποκλοπές, παρακολουθήσεις και συκοφαντίες των πολιτικών του αντιπάλων. Τον Νίξον αντικατέστησε ο δεύτερος αντιπρόεδρος του Τζέραλντ Φόρντ, ο οποίος και του απέδωσε χάρη για οποιοδήποτε αδίκημα διέπραξε κατά τη διάρκεια της θητείας του. Σαν σήμερα το 1981 γεννιέται ο Ελβετός τενίστας Ρόζερ Φέντερερ, ένας από τους κορυφαίους τενίστες όλων των εποχών. Έχει κερδίσει χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 και συνολικά 20 τίτλους σε Grand Slam. Στις 15 Σεπτεμβρίου 2022 ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ενεργό δράση. Σαν σήμερα το 2003 φεύγει από τη ζωή ο Αντώνης Σαμαράκης σε ηλικία 84 χρόνων, ένας από τους σημαντικότερους και δημοφιλέστερους Έλληνες πεζογράφους με διεθνή αναγνώριση. Κορυφαία δημιουργία του το μυθιστόρημα «Το λάθος», το οποίο μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, ενώ είχε δώσει το λογοτεχνικό του στίγμα με τη συλλογή διηγημάτων «Ζητείτε ελπής». Μέσα από τα διηγήματα και τα μυθιστορήματά του, φιλοδοξούσε να γίνει η φωνή αυτών που δεν έχουν φωνή, όπως είχε πει σε μία του συνέντευξη. Το 1995 το γαλλικό κράτος τον τίμησε με τον Σταυρό του Ιππότη των Γραμμάτων και των Τεχνών. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 2004 φεύγει από τη ζωή ένας από τους κορυφαίους ηθοποιούς του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ σε ηλικία 70 χρόνων. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, όπου και έκανε την πρώτη εμφάνισή του με την Εκάβη του Ευρυπίδη το 1955. Η συνάντησή του το 1959 στα κινηματογραφικά πλατό της ταινίας «Αστέρο» με την Αλίκη Βουγιουκλάκη αποτέλεσε την αρχή του διασημότερου ζευγαριού στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου. Το 1965 ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου και απέκτησαν ένα παιδί. Ωστόσο, ο θυελλώδης γάμος τους δεν κράτησε πολύ. Εκτός από τις δεκάδες ταινίες που γύρισαν μαζί από το 1964 έως το 1974, συνεργάστηκαν και στο θέατρο. Μετά το διαζυγιό τους, ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ στράφηκε περισσότερο στο ποιοτικό θέατρο που ήδη είχε υπηρετήσει είτε στο Εθνικό είτε με τον Κάρολο Κούν. Οι ερμηνείες του σε έργα του κλασικού ρεπερτορίου και την αρχαία τραγωδία αποτέλεσαν και αποτελούν σημείο αναφοράς για τους νεότερους συναδέλφους του. Σαν σήμερα το 2017 φεύγει από τη ζωή η Αρλέτα, μία από τις σημαντικότερες τραγουδίστριες που ανέδειξε η χώρα μας. Είχε συνεργαστεί τόσο με τον Μίκη Θεοδωράκη όσο και με τον Μάνο Χατζηδάκη. Έχουν πει εύστοχα για εκείνη ότι όταν τραγουδούσε ένιωθες σαν να σου ψιθυρίζει κάτι στο αυτί. Άφησε πίσω της τραγούδια όπως «Μια φορά θυμάμαι», «Σερενάτα» και «Τα ήσυχα βράδια». Είχε συνεργαστεί επίσης με τον Γιάννη Σπανό, τον Λάκη Παπαδόπουλο, την Μαριανίνα Κριεζή και πολλούς ακόμα.
1: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί. Και δε θα μου λείπει

0: καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει. Τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
6: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής πόσες μεγάλες φωτιές έχουν εξιχνιαστεί, ποιες ήταν οι αιτίες, πώς καλώνει ο καταλογισμός ευθυνών, πώς μπήκε ξανά στην πρίζα το καλώδιο με την Κύπρο, ο διχασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ελληνική θέουτα. Γιατί φιλορροεί το κόμμα της Καριστιανού, θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: I want a lunch break.
1: Shh.

0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής πόσες μεγάλες φωτιές έχουν εξιχνιαστεί, ποιες ήταν οι αιτίες, πώς σκαλώνει ο καταλογισμός ευθυνών, πώς μπήκε ξανά στην πρίζα το καλώδιο με την Κύπρο, ο διχασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ελληνική θέουτα. Γιατί φιλορροεί το κόμμα της Καριστιανού, θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
4: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
5: Sideways in linen.
4: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
5: Oh, shit.
4: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
5: I can either go back to London and resume my old life.
6: Yeah, do that.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

0: just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
1: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
0: Who is Olivia, and why are we writing about her?
2: Olivia might have been an agent of fate.
0: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
3: Surprise!
0: Hey, you.
1: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
0: What now?
1: I think we start writing our own story.
4: Ιστορίες αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
5: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
6: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
7: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
8: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
9: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
7: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
6: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.

0: Καλώς ήρθατε σε ένα ταξίδι χωρίς χάρτη στη Σκύρο!
1: Στη Σκύρο ταξιδεύω πρώτη φορά και μπορώ να πω ότι αυτό το ταξίδι θα μείνει για πολύ καιρό στο μυαλό μου. Ένα νησί γεμάτο απλότητα, φυσική ομορφιά και παράδοση. Θα εξερευνήσουμε τη γραφική χώρα με τους ζεστούς, χαμογελαστούς και φιλόξενους ανθρώπους της. Παρέα με τον Γιάννη θα ανακαλύψουμε σπηλιές και θα φτάσουμε μέχρι το φάρο, το νοτιότερο σημείο του νησιού. Θα πάρουμε παραδοσιακό σκυριανό πρωινό, θα περπατήσουμε με τη Χρυσάνθη ανάμεσα σε ένα ονειρεμένο τοπίο, θα βοηθήσουμε την Αμάντα με δουλειές στη φάρμα με τα σκυριανά άλογα, θα μάθουμε από τον Γιάννη τα μυστικά της σκυριανής κεραμικής και φυσικά θα κολυμπήσουμε σε πεντακάθαρα κρυστάλλινα νερά. Μείνετε μαζί μας, γιατί άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

0: πιάσανε οι μυρωδιές. Μυρίζουμε τυρόπιτα ή μπουγάτσα πρέπει να είναι εδώ. Στάνταρ παίζει φούρνος. Καλημέρα. Τι έχουμε εδώ?
1: Φρέσκα πράγματα. Χειροποίητη, τυρόπιτα, μπουγάτσα, ο Μίτσος. Ο Μίτσος.
0: Έχω ακούσει 50 χρόνια, λέει, είστε εδώ πέρα.
1: 50 χρόνια ακριβώς είστε. Θα τελειώσουμε.
0: Το όνομά σας?
1: Καλή, καλή.
0: Καλή. Από πού βγαίνει αυτό, Αγία?
1: Καλλιόπη.
0: Καλλιόπη,
1: ναι, ναι.
0: Και τι τρώμε εδώ πέρα, μπουγάτσα έχω ακούσει.
1: Εντάξει όλα, αλλά η μπουγάτσα, ξέρω εγώ, πώς την έχουν πάρει.
0: Μια ερώτηση ακόμα. Ποια είναι η πιο ωραία παραλία εδώ στο νησί για να πάμε?
1: Κοίτα, σε αυτό μην με ρωτάτε εμένα, γιατί εγώ είμαι εντός τύρου και δεν ξέρω από παραλίες. Έχω να πάω από 15 χρονών σε παραλία.
0: Από 15 χρονών! Ωραία είναι εδώ στην πλατεία. Ωραία ενέργεια έχει το νησί, Θάνο. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Χωρίς χάρτη, στη Σκύρο, παιδιά. Εδώ, downtown, Μίτσος, μπουγάτσα, την περιμένουμε, την τεμαχίζουμε, την τρώμε και συνεχίζουμε. Εγώ ήδη νιώθω πολύ φιλόξενα σε αυτό το μέρος.
2: Καίει, okay. Άρπατη.
3: Έχεις δίκιο, ρε.
2: Καλά, άρπατη. Έτσι, ρε.

0: Εσείς είστε η Άννα.
1: Ναι.
0: Έμαθα έχετε ριζόγαλο εδώ καλό. Θα μας κεράσετε ένα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Έλα φίλε μου.
0: Εσύ το φτιάχνεις, είπαμε.
1: Τα πάντα όλα.
0: Μπράβο.
1: Και όχι μόνο το ριζόγαλο.
0: Τελικά είχαν δίκιο, ωραίο είναι. Θέλω να μου πεις μου όμορφη παραλία και σε περπατήσω.
1: Πόσο μπορείς να περπατήσεις δηλαδή.
0: Και τρεις ώρες.
1: Αγαλύπα.
0: Αγαλύπα. Όλοι αυτοί μου λένε, ε. Αξίζει. Λέω να πάω στο Σούρου που θα είναι ωραία.
1: Ναι.
0: Που πέφτει
1: και
0: ο ήλιος.
1: Βασίλεμα,
0: μπράβο, μπράβο. Πώς ωραίο είναι. Χάνω, θέλω να φάω. Τι να τον κάνω. Όσο τρώει, τόσο θέλει μετά να κάθεται. Ταξιδιωτική. Έλα.
3: Γεια σας.
4: Γεια σας.
0: Καλημέρα.
5: Γεια σου.
0: Για πού το βάλες.
5: Α, πάω εδώ μια βόλτα.
0: Στον Μπουστάνισνα.
5: Στην τράπεζα πάω.
0: Α, με τα κουλουκίθια.
5: Ναι.
0: Πας να φλέψεις κανένα ή...
5: Γιατί, έτσι χαλάσει.
0: Άντε, ωραία. Καλή συνέχεια.
5: Είσαι καλά.
0: Η βόλτα μας καταλήγει εδώ. Στην κεντρική πλατεία του νησιού, με το Δημαρχείο, τις δημόσιες υπηρεσίες και εννοείται τριγύρω καφετέρες για να κάτσεις και να απολαύσεις αυτόν τον νησιώτικο παλμό. Από την πρώτη στιγμή, παιδιά, εδώ στη Σκύρο νιώθεις μια έτσι όμορφη ενέργεια, όπως έχω νιώσει κι εγώ, φιλόξενοι άνθρωποι, χαρούμενοι, να σε βοηθήσουν, να σε κεράσουν. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί στις χώρες των νησιών τα σοκάκια είναι τόσο στενά? Λοιπόν, θα σου το πω εγώ. Επειδή την εποχή των πειρατών, όταν έρχονταν για να επιτεθούν στον οικισμό, έφτιαχναν τα σοκάκια τόσο στενά, ώστε να μην μπορούν να είναι πολλοί μαζί πειρατές, να περνάει ένας-ένας για να μπορούν να τους εξολοθρεύουν πιο εύκολα.

αγαπητή, αυθεντική και όμορφη. Αυτή είναι η χώρα της Κύρου. Είμαστε μέσα στον οικισμό, εδώ στις τρεις βυζαντινές εκκλησίες. Αγίων Ταξιαρχών, Παναγίας Κτσού και Αρχοντοπαναγιάς. Και εμείς θα συνεχίσουμε τώρα να ανέβουμε προς τα πάνω, να πάμε στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου και να φτάσουμε τελικά στο κάστρο για να απολαύσουμε την πανορομική θέα της χώρας και μπροστά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου.

0: βλέπεις εσύ, Κύρος, πως έχει προβλέψει για τα ρομαντικά ζευγαράκια. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Τέσσερα παγκάκια για να έρθεις εδώ με το αμόρε μίο. Να κάτσεις και να απολαύσεις τη θέα. Εγώ είμαι μόνος μου, οπότε θα απολαύσω τη θέα με το backpack. Ο θεατής λοιπόν αυτός που μας βλέπει, βλέπει αυτή την εκπομπή γιατί πρέπει να βιώσει, φίλε, το ταξίδι όπως το βιώνουμε εμείς. Δηλαδή δεν θα κάναμε μπάνιο σε ένα ταξίδι που θα πηγαίναμε.
1: Ναι, αλλά δεν θα δουλεύαμε.
0: Δεν έχει να κάνει, φίλε, δεν είναι δουλειά για μας εδώ. Εδώ ταξιδεύουμε, Θάνο, τα έχεις μπερδέψει τα πράγματα. Εδώ ταξιδεύουμε πρώτα και μετά δουλεύουμε. Σε έπεισα. Σε έπεισα. Παίρνεις το αμόρε, το σύντροφο, τη σύντροφό σου και έρχεσαι στη χώρα και απολαμβάνεις ωραίες, ρομαντικές βολτούλες. Μην βλέπετε τώρα εμένα που κυκλοφορώ όλο μόναχος, αλλά φανταστείτε αυτό το τοπίο, χεράκι, χεράκι.

Αυτά είναι. Πανοραμική θέα της χώρας. Το μεσημέρι χτυπάει ο ήλιος κάθετα και έχουμε την αντανάκλαση από το άσπρο φως από τα σπίτια και στο κάνει ακόμα πιο έτσι εκθαμβωτικό. Πάντα μια τέτοια θέα σε αποζημιώνει. Μόλις φτάσαμε στην κορυφή, εδώ από το κάστρο στη Σκύρο, για να απολαύσουμε την πανοραμική θέα προς το απέραντο, καταγάλανο Αιγαίο. Η χώρα βρίσκεται κάτω από τα πόδια μας, απλωμένη πάνω στο λόφο, μπροστά η ακτή, τα μαγαζιά όπως λέγεται εδώ η περιοχή, στο βάθος τα γυρίσματα, με αυτές τις φοβερές ακτές, με τους κυματοθράφστες, για να μπορείτε να κολυμπάτε ελεύθερα. Και για σένα που είσαι πιο ρομαντικός, να ανέβεις εδώ στο ηλιοβασίλεμα και να απολαύσεις από τη μία πλευρά αυτό και από την άλλη την άγρια πλευρά της Κύρου. Γιατί το νησί είναι χωρισμένο στη μέση. Στη βόρεια πλευρά έχουμε ένα τοπίο που θυμίζει τις βόρειες Ποράδες με το πράσινο του Πεύκου και στη νότια η άγρια ομορφιά που θυμίζει Κυκλάδες. Δύο στην τιμή του ενός. Όταν το κάστρο δεχόταν επίθεση, οι άνθρωποι που ζούσαν μέσα έπρεπε να έχουν νερό. Ελάτε να σας δείξω πού τα αποθήκευαν.

ίσως είναι το ομορφότερο τραπεζάκι που έχω κάτσει ποτέ μέχρι στιγμής στο χωρίς χάρτη. Αγαπημένοι μου φίλοι, σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου στις φετινές διακοπές να ζήσετε μια παρόμοια στιγμή. Ελλαδάρα μου! Έχοντας ταξιδέψει σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, έχω δει μοναστήρια και εξοκλήσια στα πιο απίστευτα μέρη. Έτσι και εδώ, στη Σκύρο, το εξοκλήσι του Αγίου Νικολάου που βλέπετε πίσω μου, είναι υπόσκαφο μέσα στο βράχο.

Φτάσαμε παραλία Αγίου Πέτρου και από εδώ ξεκινά το μονοπάτι για την παραλία Αγαλίπα. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για 20 με 25 λεπτά περπάτημα. Για να δούμε.

0: μια συμβουλή στους φίλους μας. Θες να πας σε μια παραλιούλα που δεν πάει το αυτοκίνητο, έτσι. Ε, παιδί μου, μη φοράς παντόφλες. Φόρεσε ένα μποτάκι ή ένα παπουτσάκι, γιατί βλέπεις τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Πέτρες παντού. Πάει εδώ, γυρίζεις το πόδι. Παπ. Πού να έρθει μετά ο άλλος να σε πάρει από εδώ. Πρόκειται διαδικασία. Γι' αυτό, παιδιά, σε οποιασδήποτε παραλίες δεν έχουμε πρόσβαση με το αυτοκίνητο και θα χρειαστεί να περπατήσουμε έστω και 50 μέτρα. Όχι παντοφλίστες και να πηγαίνουμε έτσι κρεμάμενοι. Θα γλιστράει το ποδαράκι.
1: Πώς θα πηγαίνουμε?
0: Έτσι. Και βλέπω κάτι κορίτσια εκεί.
1: Για ξανακάνε μια φιγούρα.
0: Κοίτα, γενικά το έχω και με το τσιφτετέλι, αλλά αν έχεις το ρυθμό μέσα σου, βρίσκεις τα πάντα. Αν το έχεις με το περπάτημα, έρχεσαι. Αν δεν το έχεις, παίρνεις το καϊκάκι και έρχεσαι με περισσότερη ασφάλεια σίγουρα.

0: Τα παιδιά τα βρήκαμε εδώ, στην παραλιάρα αυτή. Μπράβο πάντως που ήρθατε. Μπράβο, είστε πραγματικοί ταξιδευτές.
1: Εντάξει,
0: που το λέει, το λέει η καρδούλα σας, μπράβο.
2: Και με τις παντόφλες.
3: Και την παντόφλα.
0: Και με παντόφλα. Και με παντόφλα. Μπράβο.
3: Ναι, ναι, ναι. Δύσκολο μόνο πατάκι. Εγώ
1: πρώτα
3: έρχεσαι
1: στα δύσκολα και μετά πας και,
3: και
1: τρως καλά.
3: Ναι.
1: Αυτό είναι το πλάνο.
0: Γιατί αν δεν ταλαιπωρηθείς, πώς θα το απολαύσεις.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό λέω και
1: δεν
0: εγώ.
1: Δεν το αξίζεις.

0: Σε ποια περιοχή θα πάμε σήμερα?
1: Θα πάμε στο νοτιοανατολικό άκρο της Κύρου να δούμε την περιοχή Σπηλιές, μέχρι το Φανάρι.
0: Μου είπες ότι αυτή η περιοχή γενικότερα είναι λίγο δύσκολο να την πετύχεις για να την ανακαλύψεις.
1: Ναι, πρέπει να πετύχεις μπονάτσα όπως είναι σήμερα. Γιατί συνήθως το καλοκαίρι με τα μελτέμια και με τους αέριδες δεν είναι προσβάσιμη.
0: Εσύ από εδώ, Σκύρο?
1: Από Σκύρο, ναι, γέννημα Θρέμα.
0: Χειμώνα καλοκαίρι?
1: Το χειμώνα τα τελευταία 10 χρόνια είμαι Αλεξανδρούπολη.
0: Τη βάρκα πόσο καιρό την έχεις, πόσα χρόνια?
1: 40 χρόνια.
0: Α, τόσα δυνατά. Ποιο είναι το πιο δύσκολο ταξίδι που έχεις κάνει?
1: Το πιο δύσκολο ταξίδι, μια φορά πήγα στο Βόλο με 7 μποφόρ έφυγα από εδώ πέρα και πήγα μόνος μου. Η πλάκα είναι ότι είχα τηγανίσει κάτι πατάτες και κάτι λουκάνικα και από τη Φουρτούνα είχαν σκορπίσει εδώ πέρα παντού οι πατάτες και τα λουκάνικα. Και για να μην σηκωθώ τα έπιανα με τον γάτσο, έπιανα ένα λουκάνικο, το τραβούσα κοντά, το τρώγα. Μια πατάτα την τρώγα. Και την έβγαλα έτσι, έκανα, πρέπει να φτάσω στη Σκιάθο, έκανα 10 ώρες.

0: και τιμόνι και συρτή.
1: Έλα, ρε σκυλέ.
0: Ο δικός σου.
1: Και τιμόνι. Πρόσεχε τα βράχια.
0: Όχι ρε, μια χαρά πάω. Δεν τσιμπάει, καπετάνιε.
2: Έλα, έλα.
0: Να το.
1: Όπα.
2: Όπα.
1: Όπα.
0: Όπα.
1: Σπαρταρέ.
0: Καλό.
2: Βγάλαμε και το μεζέ.
0: Ιστορίες από πειρατές παλιά.
2: Από πειρατές, ναι, από πειρατές. Κρυβόντουσαν οι πειρατές. Και από πίσω εδώ πέρα στο Σαρακίνικο σε ένα νησί που είναι φυσικό λιμάνι, τρεις μπούκες, το οποίο εκεί τώρα είναι ο ναύσταθμος. Και μάλλον ήταν και το πιο παλιό λιμάνι της Κύρου, φυσικό λιμάνι. Οι τρεις μπούκες. Είναι ένας κόλπος ο οποίος έχει τρεις εισόδους. Γι' αυτό το λένε τρεις μπούκες. Εδώ πέρα μόνο σπηλιές, κατσίκια και άλογα.
0: Έλα, πες τώρα, εσύ κανένα θησαυρό έχεις βρει εδώ πέρα ή...
2: Όχι, δεν έχω βρει τίποτα, δυστυχώς. Ψάχνω, αλλά...
0: Θα πεις, αν είχα βρει θησαυρό, ρε Μίτσο, εδώ θα ήμουν τώρα.
2: Τι είναι και αυτό.
0: Για καμουφλάζ, ποτέ δεν ξέρεις.

Κοιτάξτε νερά. Εντάξει, είμαι πάρα πολύ τυχερός, παιδιά, που κατάφερα να βρίσκομαι εδώ με αυτό το καιρό. Είναι λίγο ένα contrast, γιατί από τη μία βλέπεις αυτή την αγρίλα με τα βράχια και η θάλασσα παραμένει έτσι ήρεμη και λες, όπα, τι γίνεται εδώ. Δεν ξέρω για εσάς, παιδιά, αλλά εγώ λατρεύω τη θάλασσα.

0: Κυριανό τυρίφυρα. Σαν κασέρι είναι. Πολύ ωραίο. Γραβιέρα κασέρι, κάτι στη μέση. Από τι γάλα φτιάχνετε, Γιάννο?
1: Πρόβατο.
0: Πρόβατο.

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
3: Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Τα θρυλικά αυτοκίνητα και οι διαδρομές που σημάδεψαν τα νιάτα μας. Τα τεράστια αμερικάνικα, τα μικρά ευρωπαϊκά, τα πρώτα γιαπωνέζικα και τα σοσιαλιστικά. Από τις καρμανιόλες της Κατάρας, Κολοσσούρτη και Κακιά Σκάλας στους σύγχρονους αυτοκινητόδρομους. Τα στέκια των Καζάκηδων εποχής. Από το Blue Bell και την Αλάσκα, στο Ρίμπας και τον Μπουρνάζι. Οι θρύλοι των ράλι. Οι συμβατικές εκδόσεις όνειρο για κάθε αληθινό οδηγό. Οδήγηση μετά τα 65. Τι ισχύει με τα διπλώματα. Μαζί η Άστρα. Οι κρίσιμες εκλήψεις του Αυγούστου. Σεπτέμβριο. Δεκέμβριος, το τετράμινο των μεγάλων αλλαγών. Προβλέψεις για κάθε ζώδιο ξεχωριστά και συνταγές, ιδέες και προτάσεις για κάθε περίσταση. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
4: Όταν αγχώθηκα, μην χάσουμε το σπίτι που βρήκαμε, ο Τάκης μου είπε:
5: Όπως είχαμε προέγκριση σε 48 ώρες, έτσι θα έχουμε και τα χρήματα σε 48 ώρες. Μην αγχώνεσαι καθόλου.
4: Για το όνομά μου που δεν είναι στο κουδούνι, να αγχωθώ.
5: Αυτό λύνεται όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκης και Βούμπης.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ελάτε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σε πλήρη εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων, με χιλιάδες επιβάτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα με προορισμό τα νησιά για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Επαναφέρει η Άγκυρα τις γκρίζες ζώνες με αφορμή το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Η Τουρκία αμφισβητεί εκ νέου την ελληνική κυριαρχία σε νησιά του Αιγαίου. Αντίστροφη μέτρηση για την έκδοση του 31 ετών άνδρα που συνελήφθη ως ένας από τους εκτελεστές της Greek Mafia. Σε ποιες δολοφονίες εμπλέκεται? Πόλεμος Σάντσεθ Μελόνι λόγω της Θέουτα. Η Ισπανία επιβάλλει και αυτή ελέγχους στα σύνορα σε πτήσεις και πλοία από Ιταλία.

0: Η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Η κίνηση σε ΚΤΕΛ, λιμάνια και διόδια είναι από το πρωί αυξημένη, καθώς χιλιάδες επιβάτες εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα για τα νησιά και τους υπηρετικούς προορισμούς. Και η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Τα πλοία αναχωρούν με πληρότητες που αγγίζουν το 100% και μόνο σήμερα φεύγουν περισσότεροι από 43.000 επιβάτες.
1: Με τις βαλίτσες και τα εισιτήρια αναχείρας, χιλιάδες επιβάτες περιμένουν υπομονετικά στην ουρά για να επιβιβαστούν στα πλοία και να αναχωρήσουν για τις διακοπές τους.
2: 7 μέρες, άδεια.
3: Είναι οι βασικές διακοπές.
2: Εννοείται, ναι, μετά στη βάση μας.
4: Όλο καλοκαίρι. Σεπτέμβρη, αφού το σπίτι είναι δικό μας.
1: Η κίνηση από το πρωί είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Τα πλοία για Κυκλάδες και Αργοσαρονικό αναχωρούν με πληρότητες που αγγίζουν το 100%.
5: Έχουμε λίγο χρόνο. Φίλοι μου εδώ έχει έρθει από Ολλανδία, οπότε πάμε για...
3: Στα καλά τα...
5: Ναι.
6: Χαμός.
3: Γίνεται συχνά και κατεβάζει πολύ κόσμο.
6: Ναι, συνέχεια.
7: Θα κάτσω μέχρι τέλος Αυγούστου.
3: Α, πολύ. Έχεις σπίτι εκεί πέρα.
7: Έχω σπίτι, ναι.
1: Σήμερα από Πειραιά, Ραφίνα, Λαύριο και Αργοσαρονικό αναμένεται να αναχωρήσουν περίπου 56.400 επιβάτες.
3: Βολεύουν τα νησιά του Αργοσαρονικού επειδή είναι κοντά, δεν είναι μεγάλη μετακίνηση.
8: Εξαιρετικά βολεύουν. Είναι κοντά, είναι φτηνά, είναι πανέμορφα.
3: Το αδιαχώρητο επικρατεί και σήμερα στα καραβάκια που οδηγούν στον Αργοσαρονικό, ο οποίος αναδεικνύεται σε ιδανικό προορισμό για όσους αναζητούν εύκολες και γρήγορες αποδράσεις από την πολύβουη Αθήνα.
1: Από τον Πειραιά αναχωρούν σήμερα συνολικά 79 δρομολόγια για Κυκλάδες και Αργοσαρονικό με 43.093 επιβάτες. Από Ραφίνα 14 δρομολόγια με 9.700 επιβάτες και από Λαύριο 8 πλοία με 3.628 ταξιδιώτες.
9: Κοντά είναι, φθηνά είναι, με την παρέα εδώ πέρα. Είπαμε να πάμε κάπου και λέμε, ξέρεις τι, κάπου εδώ κοντά που να βολεύει. Έχουμε πάρει και τα μαξάκια, να περάσουμε καλά.
10: I'm loving Naxos, it's my favorite island. Mykonos used to be great, but it's too crowded now. So as you get older, you need something more nature.
1: Η έξοδος αναμένεται να κορυφωθεί αύριο, οπότε αναμένεται να αναχωρήσουν μόνο από τον Πειραιά 34.441 επιβάτες.
11: Πηγαίνουμε με την οικογένεια, είχαμε έρθει πέρα στο φεκτής και έχουμε έρθει απλώς με το σπίτι και πάμε διακοπές να πάρει και αυτή.
3: Πόσες μέρες?
11: Πάμε 3 μέρες.
12: Ηρεμήσαμε εκεί, κολυμπήσαμε, κάναμε τα μπάνια μας, καλά ήτανε.
13: Είχαμε ένα ρεπό και είπαμε γιατί όχι. Ναι. Πρώτη φορά.
1: Οι λιμενικές αρχές συνιστούν στους επιβάτες να προσέρχονται νωρίτερα στα λιμάνια, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής, καθώς η αυξημένη κίνηση των εκδρομέων του Αυγούστου απαιτεί έγκαιρη προσέλευση για την ομαλή επιβίβαση.
0: Και μεταφερόμαστε στο λιμάνι του Πειραιά και στον Σπύρο Αλεξανδρή. Χιλιάδες επιβάτες φεύγουν για Κυκλάδες και τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σπύρο, δώσε μας την εικόνα αυτή την ώρα.
3: Τζένι, βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για τον 15 Αύγουστο. Το όπου φύγει συνεχίζεται. Η Αθήνα θα ερημώσει τις επόμενες ημέρες και αυτό αποτυπώνεται από το πρωί εδώ στο λιμάνι του Πειραιά. Μόνο το τριήμερο από τον Πειραιά αναμένεται να φύγουν πάνω από 125.000 επιβάτες. Με 25 δρομολόγια σήμερα, με 31.392 επιβάτες και 54 δρομολόγια για τα νησιά του Αργοσαρονικού με 11.701 επιβάτες. Η κίνηση θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο αύριο. Ιδίως στα δρομολόγια που πηγαίνουν προς Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο. Ιδίως για τις Κυκλάδες δεν θα πέφτει καρφίτσα, καθώς στα 23 δρομολόγια θα βρεθούν 34.441 επιβάτες και στα 58 δρομολόγια προς τον Αργοσαρονικό 9.270 επιβάτες. Συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία των λιμενικών αρχών, έχουν προγραμματιστεί, αν εξαιρέσουμε τα νησάκια του Αργοσαρονικού που πάρα πολλοί πηγαίνουν και αυθημερών, έχουν προγραμματιστεί 100, μας χαιρετούν κιόλας εδώ, πηγαίνουν 147 αναχωρήσεις πλοίων έχουμε, με εκτιμόμενη επιβατική κίνηση 129.201 ταξιδιώτες. Για τους περισσότερους από αυτούς, αυτό το κύμα εξόδου είναι το βασικό, η βασική τους άδεια. Γι' αυτό τον λόγο θα μείνουν πολλές ημέρες, κάποιοι ακόμη και εβδομάδες στα νησιά, ιδίως από ό,τι καταλαβαίνετε, αυτοί οι οποίοι έχουν ένα σπίτι σε ένα νησί και περίμεναν όλο το καλοκαίρι να έρθει η στιγμή της άδειάς τους για να σαλπάρουν με το πλοίο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Σπύρο, για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Την αντίδραση της Άγκυρας έχει προκαλέσει το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Βασιλεία Μανοπούλου, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, κάνει λόγο για προσπάθειες εργαλειοποίησης των οικουμενικών αξιών.
14: Πράγματι, να πούμε πρώτα ότι το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό θεσπίζει νέους κανόνες για τις τουριστικές επενδύσεις, τα ξενοδοχεία, τα νησιά, τις παράκτιες περιοχές και τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Στο επίκεντρο του νέου σχεδιασμού βρίσκεται η ισορροπία μεταξύ της περαιτέρω ανάπτυξης του τουρισμού και της προστασίας των προορισμών και του περιβάλλοντος με διαφορετικούς κανόνες ανάλογα με την τουριστική πίεση που δέχεται κάθε περιοχή. Κεντρικό στοιχείο του σχεδιασμού αποτελεί η κατάταξη της χώρας σε 5 κατηγορίες περιοχών, αναλόγως κυρίως με την ένταση της τουριστικής δραστηριότητας. Τώρα, με αφορμή το νέο χώρο ταξικό, η Άγκυρα επαναφέρει τις πάγιες τουρκικές θέσεις για το Αιγαίο και τις γκρίζες ζώνες, κάνοντας λόγο για γεωγραφία.

0: Καλύτερα αγκάθια για τα νοικοκυριά εξελίσσεται το Μοσχάρι, η τιμή του οποίου έχει γίνει άπιαστη για την πλειοψηφία των καταναλωτών. Μέσα σε 2 χρόνια έχει καταγράψει αύξηση 28,4%. Το ράλι ανατιμήσεων στην αγορά συνδέεται κυρίως με τη μειωμένη προσφορά, την εξάρτηση της Ελλάδας από τις εισαγωγές, αλλά και το αυξημένο κόστος παραγωγής.
1: Απλησίαστες παραμένουν οι τιμές για το Μοσχάρι.
2: Δεν μου αρέσει, ρε φίλε, το έχεις ακριβήνει, να μην το πάρεις. Να μην το πάρεις. Πάρε κάτι άλλο.
1: Η τιμή του συνεχίζει την ανωδική κούρσα και μέσα σε 2 χρόνια έχει καταγράψει άνοδο 28,4%. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις που έχουν καταγραφεί στα βασικά είδη κρέατος.
3: Έχει πέσει λίγο η κατανάλωση στο Μοσχάρι. Ήταν λίγο ψηλά η τιμή του και ο κόσμος δεν παίρνει πια όπως έπαιρνε 3 κιλά. Παίρνει λίγο. Θα πάρει κιμά, μισό κιλό. Θα πάρει Μοσχάρι, άντε να πάρει 3/4.
1: Το 2024 η τιμή του βρισκόταν στα 12 ευρώ το κιλό, ενώ το 2025 ανέβηκε στα 17. Για το 2026 η τιμή έχει πλέον ξεπεράσει τα 20 ευρώ το κιλό.
4: Δυστυχώς δεν έχει αντιμετωπιστεί ούτε το τέρας της ακρίβειας, τολμώ να πω, ούτε η σχροκέρδεια. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν αυξήσεις και σημαντικές αυξήσεις τους τελευταίους μήνες και μάλιστα σε βασικά καταναλωτικά αγαθά.
1: Το μεγαλύτερο κύμα ακρίβειας καταγράφηκε μέσα στο 2025, όταν το Μοσχάρι ακριβαίνει κατά 27% σε μόλις 1 χρόνο.
5: Όταν ένα προϊόν την αλφα τιμή δεν μπορεί να φτάνει στον καταναλωτή πάνω από 300% σε σχέση με την τιμή αγορά.
1: Η μειωμένη προσφορά βοηδών, οι μειωμένες εισαγωγές και το αυξημένο κόστος εκτροφής οδηγούν σύμφωνα με τους παραγωγούς στο ράλι των ανατιμήσεων.
6: Για εμάς που δεν έχουμε λεφτά είναι ακριβό.
7: Κυρίως οι καταναλωτές πάνε σε πιο οικονομικά κρέατα.
6: Ναι, ακριβώς.
7: Κοτόπουλο δηλαδή.
6: Έτσι.
1: Το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό, καθώς η παραγωγή βοήου κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκε κατά 2,2% το πρώτο τετράμινο του 2026, ενώ τα ζώα που οδηγήθηκαν σε σφαγή μειώθηκαν κατά 4,3%. Για νέο κύμα ακρίβειας που έρχεται τους επόμενους μήνες προειδοποιεί ο ΟΗΕ, καθώς το κόστος για τις ζωοτροφές και τις μεταφορές θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, όσο παραμένει η γεωπολιτική ένταση.
0: Ανάσα στο πορτοφόλι των καταναλωτών επιχειρούν να δώσουν οι νέες μειώσεις τιμών σε βασικά αγαθά στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Ραφαήλ Κάμπερ, η Εθνική Πρωτοβουλία διευρύνεται, καθώς έχουν ήδη ενταχθεί δεκάδες νέοι κωδικοί προϊόντων.
8: Τζέννη, στην πρωτοβουλία έχουν ήδη ενταχθεί 686 κωδικοί επώνυμων προϊόντων από 55 εταιρείες, καθώς και 100 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας με 130 κωδικούς σχολικών ειδών. Ενώ το επόμενο διάστημα εκτιμάται ότι θα προσθεθούν και νέες επιχειρήσεις και κωδικοί προϊόντων. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών θα συμμετάσχουν συνολικά 60 με 65 βιομηχανίες και μεγάλες εταιρείες τροφίμων και καταναλωτικών προϊόντων και θα αφορά 1.000 με 1.100 βασικούς κωδικούς επώνυμων προϊόντων, ενώ η έκπτωση θα κυμανθεί μεταξύ 6 και 7% κατά μέσο όρο, Τζέννη.
0: Μία ανακούφιση για τους καταναλωτές. Ευχαριστούμε πολύ, Ραφαήλ. Σε ένα θριλέρ στο Λυκαβητό τώρα εντοπίστηκε σωρός σε σπηλιά κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων. Τις λεπτομέρειες έχει η Χριστίνα Γκίκα.
9: Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, Τζέννη, τη σωρό εντόπισε ο ιερέας του ναού κοντά στη σπηλιά στον Λυκαβητό. Οι αστυνομικοί έσπευσαν αμέσως στο σημείο, αποκλείοντας το χώρο, ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν οι έρευνες. Ενώ έχει σπεύσει, να πούμε, και ιατροδικαστής, προκειμένου να εξετάσει τη σωρό. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε, πρόκειται για άνδρα, ενώ φαίνεται ότι έχει δεχθεί χτυπήματα στο πρόσωπο, Τζέννη. Τώρα αναμένουμε να δούμε τι θα προκύψει.
0: Ευχαριστούμε, Χριστίνα, για την άμεση ενημέρωση. 2 εβδομάδες μετά τη σύλληψη στο Ντουμπάι του επωνομαζόμενου Έντικ, αρχηγού εγκληματικής οργάνωσης λαθρεμπορίας τσιγάρων, οι αρχές εντόπισαν στη Γερμανία έναν 31 ετών άνδρα που ήταν το πιστόλι και το δεξί του χέρι. Η εγκληματική οργάνωση, της οποίας ηγούνταν οι 2 άντρες, εμπλέκεται στις δολοφονίες τουλάχιστον 4 μελών της Greek Mafia. Ο κύκλος των συλλήψεων δεν έχει κλείσει, καθώς οι αστυνομικοί αναζητούν τουλάχιστον ακόμη έναν άνδρα.
10: 2 εβδομάδες μετά τη σύλληψη του Έντικ στο Ντουμπάι, οι γερμανικές αρχές πέρασαν χειροπέδες στο έμπειρο πιστόλι της ρωσόφωνης οργάνωσης των τσιγαράδων που εμπλέκεται στην εκτέλεση πολλών συμβολέων θανάτου κατά μελών της Greek Mafia.
11: Συνεργασία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας με τις γερμανικές αρχές και με άκρα μυστικότητα έφερε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη του 31χρονου, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Έδελμα Σύλληψη.

0: και ζωή ανθρωποκτονιών και άλλων έκρωμων ενεργειών στη χώρα μας και πλέον έχουν κινηθεί όλες οι διαδικασίες έκδοσης τους στην Ελλάδα.
1: Πρόκειται για έναν 39χρονο Γεωργιανό με βεβαρημένο παρελθόν που κατηγορείται για 4 δολοφονίες. Για τη δολοφονία του Γιάννη Σκαφτούρου στη Βιωτία στις 25 Απριλίου του 2022. Έναν χρόνο μετά στις 7 Ιουνίου για τη διπλή εκτέλεση Ρουμπέτη και Μουζακίτη στον Κορυδαλό και την πιο πρόσφατη δολοφονία στις 14 Ιανουαρίου του 2024 του Βαγγέλη Ζαμπούνη. Ο Γιάννης Σκαφτούρος, αποκαλούμενος ως ο θείος Τζότης Greek Mafia, γαζώθηκε από σφαίρες μπροστά στα μάτια της οικογένειάς του στα Σκούρτα Βιωτίας. Προσπαθούσε, λένε οι πληροφορίες των αστυνομικών, να μπει στη χρυσοφόρα αγορά των λαθρέων τσιγάρων και του έκλεισαν το στόμα.
2: Δραστηριότητα στην Ελλάδα, στην Κύπρο και όλοι αυτοί παράλληλα με την Ελλάδα καταζητούνται από την Κύπρο και από τη Ρωσία.
1: 7 Ιουνίου 2023 ο Βασίλης Ρουμπέτης και ο κουνιάδος του Διονύσης Μουζακίτης δολοφονούνται στον Κορυδαλό. Οι δύο άνδρες δέχονται καταιγισμό πυρών από ενόπλους με Καλάσνικοφ την ώρα που έμπαιναν με θωρακισμένο όχημα στον γκαράζ πολυκατοικίας. Η διπλή εκτέλεση συνδέθηκε από τις αρχές με τον κύκλο ξεκαθαρισμάτων του οργανωμένου εγκλήματος.
0: Για ένα σκληρό δολοφόνο, ο οποίος ήταν ανάμεσα στους εκτελεστές συμβολών θανάτου που έχουν απασχολήσει έντονα την κοινή γνώμη στο παρελθόν στα λεγόμενα ξεκαθαρίσματα των μελών της Greek Mafia, οι οποίοι ήταν αντίπαλοι στη διακίνηση παράνομων καπνικών, λαθρεπόρων καυσίμων και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων.
1: 14 Ιανουαρίου του 2024, ο Βαγγέλης Ζαμπούνης, υπεύθυνος πρατηρίου υγρών καυσίμων, εκτελέστηκε με 97 σφαίρες μέσα στο αυτοκίνητό του στη συμβολή της Φρατζή με την Ηλία Ηλιού. Η αστυνομία παρακολουθεί με ανησυχία το νέο κύκλο βίας που πυροδοτείται σταθερά, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει ανακοπεί ο ρυθμός των εκτελέσεων.
2: Προσωπικά αναμένω και άλλες συλλήψεις και ένα δεύτερο στέλεχος που φημολογείται ότι ήταν και είναι ένα από τα πιστά μέλη του αρχηγού αυτής της εγκληματικής οργάνωσης.
1: Από το 2017 μέχρι και σήμερα, σύμφωνα με τις αστυνομικές εκτιμήσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί, έχουν καταγραφεί περίπου 35 συμβόλαια θανάτου, με τη συντριπτική πλειονότητα των υποθέσεων να παραμένει ανεξιχνίαστη. Και τώρα οι έρευνες στρέφονται σε ένα ακόμη πρόσωπο. Ο Αλεξέη, που παραμένει καταζητούμενος, θεωρείται από τις αρχές το έμπειρο πιστόλι της εγκληματικής οργάνωσης και φέρεται να συνδέεται με τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη.
3: Την ευθύνη για τις εκτεταμένες φθορές στην πρόσωψη του κτηρίου της Δημοτικής Αστυνομίας στο Ηράκλειο Κρήτης τον περασμένο Ιούλιο ανέλαβε μια ομάδα επωνομαζόμενη ως Δικαίωμα στην Πόλη. Μαρίζα Λιναρδάτου, δημοσίευσαν μάλιστα και βίντεο από τη δράση τους, ενώ μέσω μιας μακροσκελούς ανακοίνωσης κατηγορούν ευθέως την ελληνική αστυνομία.
4: Και όπως θα δούμε, Τζέννη, στο χαρακτηριστικό βίντεο, βλέπουμε λοιπόν ότι άγνωστοι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους βανδαλίζουν, σπάνε την τζαμαρία στο κτίριο της Δημοτικής Αστυνομίας στο Ηράκλειο της Κρήτης και στη συνέχεια, όπως βλέπουμε, γράφουν με κόκκινο σπρέι, με κόκκινη μπογιά, διάφορα συνθήματα στην είσοδο του κτιρίου της Δημοτικής Αστυνομίας. Στη συνέχεια, λοιπόν, η ομάδα Δικαίωμα στην Πόλη, η οποία δημοσίευσε και το σχετικό βίντεο, ανέλαβε την ευθύνη για τις φθορές που προκάλεσε και υποστήριξε με ανάρτησή της ότι είναι μία ένδειξη διαμαρτυρίας απέναντι στο υψηλό κόστος διαβίωσης και στόχος της είναι η αλλαγή της εικόνας της πόλης. Χαρακτηριστικά έγραψε, λοιπόν, ότι ασκούμε και εμείς με τη σειρά μας το δικό μας δικαίωμα στην πόλη, Τζέννη.
3: Πρωτοφανές. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίζα. Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση μεταξύ των κυβερνήσεων Ισπανίας και Ιταλίας με φόντο τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. Μετά την απόφαση της Ρώμης να αναστείλει την ισχύ της συνθήκης Σέγγεν και να επαναφέρει τους συνοριακούς ελέγχους σε αφίξεις από τη Μαδρίτη, ο Σάντσεθ περνά στην αντεπίθεση προειδοποιώντας για αντίστοιχα μέτρα και ζητώντας την άρση των Ιταλικών κυρώσεων, με τη Μελόνι να διαμηνύει ότι δεν δέχεται τελεσίγραφα.
5: Αντίμετρα και τελεσίγραφα απειλούν τις σχέσεις Ισπανίας-Ιταλίας.
6: Spain has threatened to impose reciprocal measures on travelers from Italy if Rome doesn't lift border controls imposed last week after thousands of migrants entered Spain's territory of Ceuta.
5: Η Μαδρίτη ανακοίνωσε ελέγχους διαβατηρίων και υπηκότητας για όσους ταξιδεύουν από Ιταλία με ισχύ έως τις 7 Σεπτεμβρίου.
7: Θα διενεργούνται έλεγχοι διαβατηρίων εθνικότητας και θεωρήσεων για Ιταλούς επιβάτες και επισκέπτες από άλλες χώρες που φτάνουν από την Ιταλία εν μέσω της συνεχιζόμενης παράτυπης μεταναστευτικής πίεσης από τη χώρα.
5: Νωρίτερα, η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ έδωσε τελεσίγραφο στη Ρώμη, η οποία το απέρριψε άμεσα, τονίζοντας ότι οι έλεγχοι στα σύνορα θα διατηρηθούν τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου.
8: Η Ιταλία δεν δέχεται επιβολές από το εξωτερικό ή τελεσίγραφα σε ό,τι αφορά την εθνική ασφάλεια και τον έλεγχο των συνόρων.
5: Τις εξελίξεις πυροδότησε η απόφαση της κυβέρνησης της Τζόρτζια Μελόνι να αναστείλει την ισχύ της συνθήκης Σέγγεν, επιβάλλοντας συνοριακούς ελέγχους για τις αφίξεις από την Ισπανία μετά την εισρωή χιλιάδων μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα.
6: Forensic teams are still working to identify the bodies of 80 migrants who died while swimming around the border fence from Morocco into Ceuta.
5: Ένας ακόμα άνδρας έχασε τη ζωή του όταν επιχείρησε να μπει στη Θέουτα με αλεξίπτωτο πλαγιάς από το Μαρόκο.
9: La cifra que les puedo adelantar de niños y niñas registrados filiados en el sistema de acogida es de 1342 niños y niñas.
5: Οι αρχές προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο την κατάσταση την ώρα που χιλιάδες ασυνόδευτα παιδιά παραμένουν στην ισπανική πόλη.
10: Por lo que está pasando actualmente es que de noche se pasa un terror y hay algunas personas que vienen aquí y maltratan a los chicos, también se llevan a las chicas.
5: Στη θέα των εξελίξεων, οι κάτοικοι στη Βαρκελόνη οχυρώνουν τα σπίτια τους, τοποθετώντας ακόμα και αγκαθωτά σειρματοπλέγματα λόγω φόβου για κλοπές και εισβολές.
3: Νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας ενέκρινε η Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Μία απόφαση Χρυσάνθη Μπουρούτη που επικροτεί και η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν.
4: Με συντριπτική πλειοψηφία ενέκρινε η Γερουσία το νέο νομοσχέδιο, το οποίο θα προβλέπει επιβολή δασμών έως και 500% στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που εισάγονται από τη Ρωσία. Δασμοί ύψους 100% θα επιβληθούν στις 5 κύριες χώρες εισαγωγής ρωσικού πετρελαίου και αερίου, μεταξύ των οποίων είναι η Κίνα και η Ινδία, ενώ κυρώσεις προβλέπονται και σε βάρος του Προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν και άλλων υψηλόβαθμων αξιωματούχων. Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε τη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν χαιρέτησε το νέο πακέτο κυρώσεων, γράφοντας ανάρτησή της στο X: «Μαζί, ας εξαντλήσουμε τους πόρους της Ρωσίας για τη συνέχιση ενός πολέμου που δεν μπορεί να κερδίσει. Με ισχυρές και συμπληρωματικές κυρώσεις, η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν για ακόμη μία φορά να δείξουν τι μπορούν να επιτύχουν ιστορικοί εταίροι όταν δρούν από κοινού, Τζένι».
3: Χρυσάνθη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μία ιστορική ανακάλυψη στο βυθό του Ιωνίου φέρνει ξανά στο φως ένα χαμένο κομμάτι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Έλληνες δίτες εντόπισαν έπειτα από πολυετή έρευνα γερμανική τορπιλάκα το ανοιχτά της Πρέβεζας. Το σπάνιο ναυάγιο που βρέθηκε σε βάθος 96 μέτρων διατηρείται σε εξαιρετική κατάσταση και ανοίγει νέο κεφάλαιο στην ιστορική και ενάλεια έρευνα.
11: Για 83 χρόνια η γερμανική τορπιλάκατος LS6 ήταν βυθισμένη στα νερά του Ιωνίου ανοιχτά της Πρέβεζας. Οι ερευνητές της Aegean Tech μετά από 13 ολόκληρα χρόνια έρευνας κατάφεραν να αποκαλύψουν το ιστορικό ναυάγιο.
12: Πέσαμε σε μια σιλουέτα που δεν είχαμε ξαναδεί, ήταν ένα μοναδικό σκάφος και για εμάς. Και τα πρώτα λεπτά θα λέγω ότι ξεκινήσαμε τις διαδικασίες για να ανοίξουμε τα φώτα και την κάμερα.
11: Η επιχείρηση εντοπισμού του LS6 ξεκίνησε το 2013. Έπειτα από περισσότερα από 10 χρόνια ιστορικής έρευνας και απαιτητικών καταδύσεων, οι ερευνητές κατάφεραν να εντοπίσουν το ναυάγιο σε βάθος 96 μέτρων. Το σκάφος στεκόταν σχεδόν όρθιο πάνω στον αμμόδι πυθμένα, διατηρημένο σε εντυπωσιακή κατάσταση.
13: Τη βρήκαμε σε πάρα πολύ καλή κατάσταση λόγω ότι είναι φτιαγμένη από αλουμίνιο. Ήταν ελαφριά. Τη μετέφεραν άλλα πλοία του γερμανικού πολεμικού ναυτικού, όπως καταδρομικά ή βοηθητικά, την έβαζαν στο νερό με ειδικούς γερανούς.
11: Όπως λέει στο Άξιον 24 ο Μάρινος Γιούργας, ένα από τα μέλη της ερευνητικής και καταδυτικής ομάδας, καθοριστική αποδείχθηκε η μελέτη των γερμανικών πολεμικών αρχείων, η οποία αποκάλυψε την πιθανή θέση όπου βυθίστηκε το σκάφος το Σεπτέμβριο του 1943.
12: Είναι το μοναδικό το οποίο, εξ όσων γνωρίζουμε, διασώζεται αυτή τη στιγμή έστω και στο βυθό του Ιωνίου. Όλα τα υπόλοιπα από τη μικρή κλάση αυτών των σκαφών Δεν έχουν διασωθεί.
11: Η γερμανική LS6 έφτασε στην Ελλάδα μαζί με το αδελφό του σκάφος LS5 μετά την ιταλική συνθηκολόγηση για επιχειρήσεις στο Αιγαίο κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
13: Είχε άλλη μια καινοτομία, δεν είχε τροπίλες, είχε βόμβες βυθού, είχε έρθει στην Ελλάδα με ειδική αποστολή να κάνει ανθυποβρυχιακό πόλεμο.
11: Υπέστη σοβαρές ζημιές από βρετανική αεροπορική επιδρομή στην Ιγουμενίτσα. Ριμουλκήθηκε για να πάει στον Πειραιά, ωστόσο βυθίστηκε έξω από την Πρέβεζα.
12: Είναι άλλο ένα ναυάγιο το οποίο προστίθεται στη λίστα αυτών των οποίων έρχονται, τα οποία έρχονται στο φως, αλλά το συγκεκριμένο έχει και αυτά τα στοιχεία που το κάνουν και ιδιαίτερα ενδιαφέρον λόγω της σπανιότητάς του.
11: Η ανακάλυψη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την ιστορική και αρχαιολογική έρευνα, καθώς προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για μια σπάνια κατηγορία πολεμικών σκαφών και αναδεικνύει τον πλούτο της ενάλλειας πολιτιστικής κληρονομιάς των ελληνικών θαλασσών.
3: Από τις κινηματογραφικές αίθουσες μέχρι την Ιθάκη, η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν φαίνεται πως ταξιδεύει το κοινό πολύ πέρα από τη μεγάλη οθόνη. Η ταινία έχει προκαλέσει έκρηξη ενδιαφέροντος για τον Όμηρο και την Ελλάδα, με τις αναζητήσεις για εκμάθηση ελληνικών στη Βρετανία να καταγράφουν αύξηση 5.000%.
8: Σε πολιτιστικό φαινόμενο εξελίσσεται η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Μετά από 2 εβδομάδες κυκλοφορίας στις κινηματογραφικές αίθουσες, η ταινία έχει ξετινάξει και το ενδιαφέρον των σινεφίλ για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.
14: The movie The Odyssey is the biggest movie in the cinemas right now. In general, I'll say that people are really interested in Greek history and Greek mythology.
8: Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα The Independent, οι αναζητήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη φράση Learn Greek αυξήθηκαν κατά 5.000% μέσα σε 2 εβδομάδες.
15: Οι μαθητές μου, αλλά και καινούργοι μαθητές, θέλουν να σχολιάσουμε πράγματα για τον Όμηρο, την Οδύσσια και την ταινία πριν την προβολή της ταινίας, αλλά και αμέσως μετά τη δουν.
8: Η κινηματογραφική επιτυχία φαίνεται να έχει ενισχύσει για το ενδιαφέρον για το ίδιο το έργο του Ομήρου. Σχεδόν 40.000 αντίτυπα της Οδύσσιας έχουν πωληθεί στη Βρετανία μέσα στο 2026, αριθμός αυξημένος κατά 70% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Με αφορμή το μεγάλο ενδιαφέρον των Βρετανών για το ομηρικό έπος, το βρετανικό κανάλι Channel 5 παρουσίασε πρόσφατα και ένα ντοκιμαντέρ γυρισμένο σε αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας.
16: Greatest sites in Greece, and that is saying something. There's quite a few sites to choose from, but yes, this place, Mycenae, it enjoyed its height more than 3,000 years ago.
8: Η διεθνής επιτυχία της ταινίας Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν έχει στρέψει τα φώτα της δημοσιότητας και στην Ιθάκη, προκαλώντας αυξημένο τουριστικό ενδιαφέρον και φέρνοντας το ομηρικό νησί στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος.
17: Οι τουρίστες μπορούν να έρθουν και να απολαύσουν ήρεμες και οικογενειακές και όμορφες διακοπές. Εννοείται ότι μια ταινία χολιγουδιανή βοηθάει στην προβολή του νησιού.
8: Η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν σπάει τα ταμεία από την πρώτη κιόλας ημέρα προβολής της, μόλις σε λίγες ημέρες κατέγραψε εισπράξεις που ξεπερνούν τα $639 εκατομμύρια παγκοσμίως.
3: Τη Μύκονο επέλεξαν Νικόλ Κίντμαν και Ζώε Σαλντάνα για τις φετινές τους διακοπές, με το φακό να τις απαθανατίζει σε beach bar, μαγνητίζοντας τα βλέμματα όλων. Στο νησί των Ανέμων παραθερίζει και η pop star Katy Perry με την 5χρονη κόρη της και τον σύντροφό της, ενώ η Μαρία Μενούνος πόζαρε στο Instagram φορώντας ένα εντυπωσιακό μαγιό στα χρώματα της ελληνικής σημαίας με φόντο το απέραντο γαλάζιο.
18: Η Μαρία Μενούνος, όπως κάθε καλοκαίρι, επιλέγει και φέτος Ελλάδα. Η Ελληνοαμερικανίδα παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από την απόδρασή της στα ελληνικά νησιά. Πόζαρε με φόντο την ελληνική θάλασσα, φορώντας ένα εντυπωσιακό μαγιό στα χρώματα της ελληνικής σημαίας, αποδεικνύοντας για μία ακόμα φορά την αγάπη της για τη χώρα μας.
19: «Κάθε χρόνο η Ελλάδα μου δίνει κάτι που δεν ήξερα ότι είχα ανάγκη. Φέτος μου θύμισε ότι τα καλύτερα πράγματα στη ζωή δεν είναι τα μέρη που επισκεπτόμαστε, αλλά οι άνθρωποι με τους οποίους τα ζούμε. Μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, Ελλάδα».
18: Φέτος επέλεξε να απολαύσει τις ομορφιές της Ελλάδας, κάνοντας διακοπές με σκάφος, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, την κόρη της και τους αγαπημένους της φίλους. Το φετινό ταξίδι της όμως ξεκίνησε με μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή. Η Μαρία Μενούνος επισκέφτηκε την Παναγία της Τίνου μαζί με την κόρη της. Οι δυο τους ανέβηκαν γονατιστές στα σκαλιά, εκπληρώνοντας ένα τάμα που είχε κάνει παρουσιάστρια και ηθοποιός στο παρελθόν. Και αφού εκπλήρωσε το τάμα της, η Μαρία Μενούνος συνέχισε τις καλοκαιρινές στιγμές με φόντο το απέραντο γαλάζιο.
5: Απόβαση αστέρων στη Μύκονο. Τα βλέμματα όλων στο νησί των ανέμων. Μαγνήτηση βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Νικόλ Κίντμαν. Η στάρ του Χόλιγουντ έφτασε με πολυτελές σκάφος στα καταγάλανα νερά και στη συνέχεια κατευθύνθηκε σε γνωστό beach club του νησιού που απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης. Η εμφάνισή της ήταν άκρως καλοκαιρινή και κομψή, με ένα λευκό διχτυωτό φόρεμα ιδανικό για το νησιώτικο σκηνικό, το οποίο συνδύασε με ψάθινο καπέλο, δερμάτινα σανδάλια και μαύρα γυαλιά. Μαζί της στην ίδια παρέα βρισκόταν η βραβευμένη με Όσκαρ Ζόη Σαλτάνα και ηθοποιός Ομάρ Έπς. Η εμφάνιση της Ζόη Σαλτάνα ήταν λυτή και εντυπωσιακή. Η Νικόλ Κίντμαν και η Ζόη Σαλτάνα συνεργάζονται τα τελευταία χρόνια στη δημοφιλή σειρά δράσης Λένα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρέα έχει και μια πρόσμηνη συνάντηση με τους ιδρυτές δημοφιλούς εταιρείας μόδας D-Square, τους διδήμους Dean και Dan, με τους οποίους είχαν μια φιλική συζήτηση. Στη Μύκονο απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές και η διάσημη Αμερικανίδα popstar Katy Perry. Η τραγουδίστρια καταγράφηκε σε βίντεο έχοντας στο πλευρό της την πεντάχρονη κόρη της Daisy, με τις γιο τους να δείχνουν χαλαρές και ευδιάθετες. Για την εμφάνισή της η Katy Perry επέλεξε ένα άνετο καλοκαιρινό σύνολο, το οποίο συνδύασε με ψάθινο καπέλο και μεγάλα γυαλιά ηλίου. Ωστόσο η παρουσία της δεν πέρασε απαρατήρητη. Στη Μύκονο ταξίδεψε μαζί με τον σύντροφό της, τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Justin Trudeau. Οι δυο τους απόλαυσαν τη βόλτα τους δίπλα στη θάλασσα με το φακό να τους αποθανατίζει χαμογελαστούς και χαλαρούς. Θαυμαστές της την εντόπισαν να περπατά ανέμελη στα γραφικά σοκάκια της Μυκόνου, να κάνει τις αγορές της και να απολαμβάνει τη βόλτα της με χαλαρή διάθεση. Μακριά από τις σκηνές των συναυλιών και τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας, η Katy Perry φαίνεται να απολαμβάνει κάθε στιγμή των διακοπών της.
3: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Γιώργο Παπαϊωάννου και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: ζωή σε ένα σπίτι δεν σταματάει ποτέ. Το ίδιο και η ανάγκη για ενέργεια. ΔΕΗ My Home Maxima. Για μεγάλες καταναλώσεις με χαμηλές σταθερές χρεώσεις ενέργειας και σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές. ΔΕΗ My Home Maxima. Σταθερά στις μεγάλες ανάγκες με μεγάλα προνόμια. Από τη ΔΕΗ.
1: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι. Γεμάτη ελπίδες για διακρίσεις αναχώρησε σήμερα το πρωί η ελληνική αποστολή για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που θα διεξαχθεί στο Μπέρμιγχαμ από τις 10 στους 16 Αυγούστου. Οι 60 αθλητές που ταξιδεύουν αποτελούν αριθμό ρεκόρ για την ελληνική ομάδα, με τα ονόματα των Τεντόγλου, Καραλή, Τζένκο και Στεφανίδη να ξεχωρίζουν.
1: Με την πολυπληθέστερη αποστολή στην ιστορία της Ευρωπαϊκού Πρωτάθλημα Στίβου, η εθνική μας ομάδα βρίσκεται από σήμερα στο Μπέρμιγχαμ. 60 αθλητές και αθλήτριες θα εκπροσωπήσουν τα ελληνικά χρώματα επιζητώντας μια διάκριση. Πρώτο στη μάχη ρίχνεται τη Δευτέρα ο Μίλτος Τεντόγλου στα προκριματικά του άλματος της Μήκους, με τον Έλληνα Ολυμπιονίκη να αποτελεί το μεγάλο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο. Η μεγάλη κυρία του ελληνικού αθλητισμού, η Κατερίνα Στεφανίδη, θα μπει στη μάχη των προκριματικών του άλματος επί κοντό την Τρίτη.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ που θα εκπροσωπήσω ξανά την Ελλάδα σε ένα ευρωπαϊκό, αλλά για μας δεν ήταν καθόλου στόχο το ευρωπαϊκό φέτος. Για μας ο μεγάλος στόχος ήταν μπορώ να μείνω υγιής όλη τη χρονιά. Μέχρι πού μπορώ να φτάσω, δηλαδή ήταν και για μας ένα challenge και μια απορία αυτό.
1: Την Παρασκευή θα αγωνιστεί στα προκριματικά του άλματος επί κοντό Εμμανουήλ Καραλής, ενώ την ίδια μέρα θα λάβει μέρος στον ακοντισμό η Ελίνα Τζένκο.
3: Εγώ είμαι ενθουσιασμένη, είμαι χαρούμενη, είχα μια πάρα πολύ περίεργη χρονιά φέτος. Παρ' όλα αυτά όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα, τα αποδεχόμαστε, προσπαθούμε για το καλύτερο. Το ίδιο θα κάνω και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ελπίζω να έρθει μια καλή επίδοση, μια επίδοση που με αντιπροσωπεύει.
1: 33 αθλητές και 27 αθλήτριες είναι έτοιμοι να τα δώσουν όλα για να ανέβουν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.
0: Στο εγχώριο ποδόσφαιρο τώρα, γερμανικό δημοσίευμα θέλει την Dortmund να έχει βάλει στο στόχαστρο τον superstar του ΠΑΟΚ Γιάννη Κωνσταντέλια. Την ίδια ώρα, στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού υπέγραψε ο 20χρονος γιος του παλέμαχου θρύλου, τον Ερυθρολεύκων Γιοβάνη, ενώ ο αστέρας άκτορ εντυπωσίασε στη φιλική του πρόβα κοντρα στον Πύργο επικρατώντας με 2-0. Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία του Αστέρα Σάκτορ με τους Αρκάδες να επικρατούν με 2-0 του Πύργου στο πρώτο τους φιλικό παιχνίδι στην Τρίπολη. Οι Αρκάδες είχαν τον έλεγχο της αναμέτρησης όλη τη διάρκεια της, με τον συνήθι ύποπτο Μπαρτόλο να πετυχαίνει το 1-0 στο 8ο λεπτό και τον Πέρεθ να διαμορφώνει το τελικό 2-0 στο 81ο λεπτό. Τελευταίο φιλικό πριν το σημαντικό νοκάουτ μάτσο του κυπέλου στην έδρα του Λεβαδιακού έχει οριστεί για τις 12 Αυγούστου κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακα στην Τρίπολη. Στα χνάρια που χάραξε ο πατέρας του έχει την ευκαιρία να κινηθεί ο Τζουλιάνο Λόμπο ντε Ολιβέιρα, ο γιος του Γιοβάνη. Ο 20χρονος μισοεπιθετικός υπέγραψε στην Ακαδημία Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού και κάνει ήδη προετοιμασία με την K23. Ο γιος του Γιοβάνη έχει αγωνιστεί στη Σάντος και αναμένεται να ενταχθεί στην Β' ομάδα των Πειραιωτών. Στο μικροσκόπιο της Dortmund βρίσκεται ο Γιάννης Κωνσταντέλια, σύμφωνα με το έγκυρο γερμανικό μέσο Kicker. Μετά την απώλεια του Καρίμ Αντεγέμι, οι Βεσφαλοί βλέπουν στον Κωνσταντέλια τον παίκτη που με τα επιθετικά του χαρίσματα μπορεί μαζί με τον Καρέτσα να σχηματίσουν μια άκρος παραγωγική επιθετική γραμμή. Το Kicker διευκρινίζει πάντως ότι το ενδιαφέρον παραμένει σε προφορικό επίπεδο και οι επαφές δεν έχουν ξεκινήσει, υπενθυμίζοντας το περσινό ναυάγιο των διαπραγματεύσεων της Στουτγκάρδης με τον παίκτη. Πρεμιέρα έκανε χθες το Carabao Cup με τη Middlesbrough να αποκλείει τη Wrexham με 1-0 και να προκρίνεται στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης σε έναν αγώνα που είχατε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε αποκλειστικά από το Action 24.
4: Σαρμιάν το πέρασε. Θέλει να βρει τον Μπερχάλτερ. Με μία το σουτ! 1-0 ο Λάγκσερ! Πολύ όμορφη εκτέλεση. Ένα γυριστό σουτ και 1-0 η Middlesbrough.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Επόμενη ενημέρωση στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Τζέννη Κρουσταλακίδου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Ένας νέος προορισμός σε καλεί. Πες ναι στο Rotterdam και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με έντονη ζέστη και περιορισμένη αστάθεια θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει γενικά αίθυρος καιρός με λίγες νεφώσεις. Γύρω από τα ορνέα υπηρετικά θα αυξηθούν τις επόμενες ώρες και στη Μακεδονία, την Πίνδο και το εσωτερικό της Πελοποννήσου θα εκδηλωθούν σύντομες μπόρες που το βράδυ θα εξασθενήσουν. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες 3 με 5 και στο κεντρικό και ανατολικό τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Τη νύχτα, η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές δεν θα πέσει κάτω από 25 με 29 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα διατηρηθεί αίθυρος ο καιρός. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει 28 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες 3 με 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν νεφώσεις που θα αυξηθούν τις επόμενες ώρες και στα βόρεια του νομού υπάρχει πιθανότητα για σύντομη μπόρα. Η θερμοκρασία το βράδυ θα πέσει 28 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 3 με 4 μποφόρ.

0: Την Κυριακή, οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν και θα φτάνουν τα 5 με 7 μποφόρ. Παράλληλα, η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει περισσότερες περιοχές, με αστάθεια στα δυτικά και βόρεια τις θερμές ώρες της ημέρας και τη θερμοκρασία σε μικρή πτώση στην ανατολική και νότια χώρα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Εθνική Αγγλίας. Είναι πολιτισμική ταυτότητα. Ένα ζωντανό πάθος που επηρεάζει ζωές και ψυχές. Η ιστορία των τριών λιονταριών είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου μιας χώρας που ζούσε και ζει πάντα για το επόμενο καλοκαίρι, περιμένοντας από το 1966 ακόμα μια στιγμή δόξας που δεν έχει έρθει. Μια ιστορία θριάμβου, απογοήτευσης και ενός μύθου που δεν έσβησε ποτέ. Η ιστορία των τριών λιονταριών. Το βιβλίο του Paul Hayward για την Εθνική Αγγλίας από την MV Publication.
3: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη, με τον Δημήτρη Καρβέλη.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ. Τάρτες γλυκά κουταλιού, παγωτά και σορμπέ. Γεμίστε τη σακούλα φρούτα. Εμείς τη γεμίζουμε ιδέες. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, Sherlock Holmes και ο δεύτερος τόμος Disney Editor's Choice.
6: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
7: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
8: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
9: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
10: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
11: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
12: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
13: Αυτό το Σάββατο, με τα παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης, ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Δεν θα μπορούσα να αφήσω πίσω μου την Αρεόπολη χωρίς να δοκιμάσω κάτι από την τοπική της κουζίνα. Η μαγειρική είναι σαν τη ζωγραφική. Αναρρύθμιτες οι γεύσεις, όπως και τα χρώματα.
1: Βασιλής, μαγειράς.
2: Έτσι λέμε. Προσπαθούμε κι εμείς.
0: Αυτό που ξεχωρίζει όμως τον καλό μάγειρα είναι ο τρόπος που τα συνδυάζει.
1: Τι θα φτιάξουμε?
2: Θα φτιάξουμε συγκλινόπιτα. Ας ξεκινήσουμε από το συγκλινό.
1: Ωραία.
2: Όσο πιο λεπτές φέτες μπορούμε.
1: Ωραία.
2: Και σε πολύ μικρά κομματάκια.
1: Κάτσε να δοκιμάσεις ο ρεμάς τώρα λίγο. Το λες, αλλά...
3: Θα μας δώσεις τίποτα εδώ?
1: Μετά θα φας.
2: Λιαστές.
1: Το ίδιο και εδώ.
2: Τα ίδια. Φετούλα.
1: Χέρι, θα το παίξεις εδώ?
2: Έλα. Ένα εσύ, ένα εγώ.
1: Ωραία. Χέρι. Ναι, βέβαια.
2: Τρεις ελιές στις ροδέλες μας.
1: Ωραία, κελίτσα.
2: Και ριγανίτσα.
1: Θέλω έτσι, ξέρεις, να πετάει η ρίγανη. Γιατί αν δεν πετάξει, ναι, αυτό.
2: Πάω να φέρω κι άλλο ένα υλικό που είναι μια τύπου μορνέι που φτιάχνουμε για να ενώσει όλα και να δέσει όλα τα υλικά μαζί.
1: Ωραία, okay. Σας περιμένω. Ένα σώμα.
3: Μια ψυχή.
1: Μια ψυχή. Μανιάτικη ψυχή. Έτσι. Έλα, γιατί κάτι ακούω εσωτερικούς ήχους και...
2: Βάζουμε μια σημαντική ποσότητα για να μπορέσουν να δέσουν όλα τα υλικά αυτά και να κατέβουμε.
1: Απαλά, δώσ' το αγάπη για να σου δώσει και αυτό αγάπη.
2: Πάντα αγάπη.
1: Ναι. Φιλό κρουστάς.
2: Φιλό χωριάτικο.
1: Χωριάτικο.
2: Μόλις τελειώσουμε από εδώ θα σε βάλω να κάνεις μία μόνος.
1: Βοηθώσει με, ρε φίλε.
2: Έλα. Πάμε. Και πατάς.
1: Ωραία.
2: Που οικοδομία έχεις κάνει.
1: Ναι, με. Εξυλουργείο. Να πούμε ότι έχουμε ανάψει φούρνο. Καίει.
2: Ξυλόφουρνο.
1: Ξυλόφουρνο.
2: Φούρνο απλό. Αυτό θα το βάλουμε στη μέση.
1: Ωραία.
2: Εδώ, μάζεμα. Σιγά σιγά. Να μην σπάσουμε και τα υπόλοιπα φύλλα από μέσα. Και είμαστε στο τελικό στάδιο. Λαδώνουμε. Μπόλικο λαδάκι από πάνω. Παίρνουμε. Πάμε ξυλόφουρνο να ψήσουμε.
1: Πόση ώρα την αφήνουμε μέσα?
2: Στο ξυλόφουρνο θα πάρει περίπου μια μισή ώρα. Είναι στους 140 με 150 βαθμούς.
1: Ωραία.
2: Θα σιγοψηθεί, θα γίνει το καλύτερο πράγμα που έχεις φάει εδώ στη Μανίκα.

0: Είναι πολύ καλή. Σιγά,
1: θα
0: φας
1: και το πιάτο.
0: Δεν
1: μπορώ,
0: φίλε. Μπράβο.

Το λιμένι της Μάνης είναι ένας μικρός παράδεισος που συνδυάζει όλες τις αποχρώσεις του μπλε με τη γοητεία της πέτρας. Ιδανικό για βουτιές, απόμερα βραχάκια για ρομάντσο και αν πεινάσεις, τσούπ και το ταβερνάκι πάνω στο κύμα.

Περπατώντας αργότερα στο πολυφωτογραφημένο λιμένι, θυμήθηκα τα λόγια του γιατρού Μαριόλη. Όταν διαβαίνεις τη Μάνη, νιώθεις σαν να επιστρέφεις στο ειδήλιο, εκεί που ο ήλιος, η αποχρώση του μπλε και τα στοιχεία της άγριας φύσης συμφιλιώνονται καθημερινά.

0: Θάνο, με έχεις δει να ρίχνω βέλη.
1: Άσε μας, ρε Μουτσάκο.
0: Σαν και εκείνο το φτερό του αγγελάκι που καρφώνει τις καρδιές και του λιτώνει κανείς.
1: Αχ, καρδούλα.

0: Και εκεί που είπα να χαλαρώσω, να σου ο Βασίλης.
1: Δημητράκη, τι θα γίνει? Όλη μέρα θα παίζουμε ταξιβολία.
2: Τι θα κάνουμε?
1: Πάμε να κάνουμε καμία δουλίτσα, λέγω, να βοηθήσεις λίγο. Να δεις εδώ να κλαδέψουμε καμία ηλίτσα.
2: Πάλι στο μεροκάματο, ρε παιδιά, πάλι στο μεροκάματο.
0: Ιδιοκτήτης του κτήματος και ελαιοπαραγωγός. Βέβαια, μη δείτε άνθρωπο να ευχαριστιέται το παιχνίδι.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, αυτά είναι τα λέμαργα που λέμε, έτσι. Και αυτά πρέπει να αφαιρεθούν όλα. Τα ψηλά εγώ με το κλαδευτήρα και εσύ με το πυριόνι κάποια πιο χοντρά, πιο ψηλά. Γιατί έρχεται και η περίοδος της ελιάς και πρέπει να αφαιρεθούν αυτά, γιατί είναι, τρώνε το φαγητό της ελιάς, δηλαδή τους χυμούς, έτσι. Για να έχουμε καλύτερη απόδοση, ας πούμε. Μετά από 1-2 μήνες που έχουμε το ελαιομάζωμα.
2: Έχεις μεγάλο κτήμα όμως μας τώρα.
1: Υπομονή. Ξεκινάμε, γιατί όσο το κουβεντιάζουμε. Λοιπόν, ό,τι μπορείς κόβεις. Όπου είναι πολλά, συνήθως, ή όταν είναι 2-3 μεγάλα, κόβουμε τα δύο, αφήνουμε ένα. Ένα που θα μεγαλώσει και θα είναι το μελλοντικό νέο, ας πούμε.
2: Κλονάρι.
1: Κάποια στιγμή θα κόβουμε τα μεγάλα.
2: Ας πούμε εδώ τι κάνουμε.
1: Και μένουν κάποια. Εδώ αυτό το αφήνουμε.
2: Ωραία.
1: Τα μικρούλια έτσι λίγο. Και αυτό εδώ έτσι από τη μέση να ανοίγει, γιατί η ελιά πρέπει να παίρνει και αέρα και φως.
2: Σωστό.
1: Οι πιο παλιοί λέγανε, ας πούμε, ότι να περνάει το πουλί από μέσα.
2: Το καταφέρουμε, μάστορα. Τα εργαλεία κάνουν το μάστορα ή ο μάστορας τα εργαλεία.
1: Λοιπόν, Δημητράκη, εγώ φεύγω τώρα γιατί έχω μια δουλίτσα. Έτσι φρόντισε, όπως ήτανε. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
2: Πού τα πετάω. Πού τα πετάω.
1: Θα τα πάμε κάτω στο κτήμα εκεί που είναι ένα άνοιγμα μεγάλο.
2: Ένα χιλιόμετρο από
1: εδώ. Ναι, αλλά μόνο εκεί μπορούμε να βάλουμε φωτιά. Εδώ δεν μπορούμε, κοντά στις ελιές απαγορεύεται.
2: Απ' τα αλόνια στα σαλόνια και απ' τα σαλόνια στα αλόνια. Χωρίς χάρτη, μόνο.

0: Ψάχνοντας τα απόκοσμα μυστικά της λεγόμενης και μέσα Μάνης, ανακάλυψα το χωριό Έρημος, που επαληθεύει απόλυτα το όνομά του. Πέτρες, χαμηλή βλάστηση και ένα καλά κρυμμένο μυστικό.
1: Ελάτε να σας δείξω κάτι που δεν θα έχετε ξαναδεί.

Αυτό, φίλοι μου, είναι το βαθύ μουζί, η μυστηριώδης τρύπα της μάνης. Ένα σπηλαιοβάραθρο. Το βάθος του ξεπερνά τα 50 μέτρα. Στο εσωτερικό του υπάρχει βλάστηση που δεν θα συναντήσεις πουθενά αλλού στην ευρύτερη περιοχή. Δέντρα που ψηλώνουν μέρα με τη μέρα, θέλοντας να βρουν μια αχτίδα φωτός. Άλλη μια απόδειξη ότι η Λακωνική Γη κρύβει πολλές εκπλήξεις.

0: Αφήνουμε πίσω μας τη δυτική πλευρά και κατευθυνόμαστε προς την προσιλιακή Μάνη. Αυτή που ανατεύει το λακωνικό κόλπο, στραμμένη προς την Ανατολή. Υπήρξε πάντοτε ο τόπος γοητευτικών αντιθέσεων, συνδυάζοντας τους μεγάλους ορεινούς όγκους με τις υπέροχες παραλίες και τα κρυστάλλινα νερά.
1: Έχω έρθει πολλές φορές στη Μάνη και αγνοούσα την ύπαρξη αυτής της παραλίας. Η Αλίπα είναι τόσο όμορφη που δεν ξεφεύγεις από τα δίχτυα της.
2: Έφτα τα δίχτυα πίσω!

0: Ο μεγαλύτερος παραθαλάσσιος οικισμός αυτής της πλευράς είναι ο Κότρονας. Διάσπαρτη, πετρόχτιστη πύργη ανάμεσα σε ελιές, πορτοκαλιές, ακόμη και κυπαρίσια. Μια λεπτή λωρίδα γης το συνδέει με την νησίδα Σκοπά, δημιουργώντας έτσι δύο απάνεμες μικρές παραλίες με μεγάλα σκουρόχρωμα βότσαλα. Χαρακτηριστικά και πανέμορφα, σαν τα έργα του εικαστικού Λεωνίδα Μιχαλάκου.
1: Λεωνίδα, αρχικά ευχαριστούμε και ελπίζω να μην σε διακόψαμε από την εργασία σου.
2: Ευχαριστώ, Δημήτρη. Να είσαι καλά, δεν είναι αλίμονο.
1: Πολύ ωραίο το σπίτι σου και ο χώρος τριγύρω. Πραγματικά, ευχαριστώ. Πολύ ωραίος. Βρισκόμαστε στον Κότρονα.
2: Εγώ είμαι από εδώ, γεννήθηκα τον Κότρονα, δεν έχω γεννηθεί σε αυτό το σπίτι. Αυτό ήταν παππουδικό και προέκυψε σε μένα. Αυτό είναι κιόλας ένα πυργόσπιτο που το παλιό του κομμάτι αυτό, δηλαδή που καθόμαστε εδώ, είναι ενυπόγραφο 1830. Και το βόρειο είναι ενυπόγραφο και αυτό 1877, νομίζω 79, κάτι τέτοιο.
1: Πώς ήταν η ζωή εδώ παλιά στον Κότρονα, σαν παιδί?
2: Εντάξει, μια χαρά ήταν. Καταρχήν ήμασταν πολλά παιδιά. Το σχολείο ήταν. Ήμασταν στο δημοτικό γύρω στα 50, 55. Κάναμε παρέες, παίζαμε. Πηγαίναμε στη θάλασσα. Το σχολείο είναι πάνω από τη θάλασσα. Καμιά φορά στα διαλύματα κατεβαίναμε στα βράχια.
1: Πότε έφυγες από εδώ?
2: Εγώ έφυγα από εδώ το 71 και πήγα στο Γήθιο. Καθίσαμε με την οικογένεια εκεί και το 77 φύγαμε από το Γήθιο, πήγαμε στην Αθήνα. Συνεχίσαμε εκεί τέλος πάντων για κάνα δύο χρόνια και εγώ το 80 βρέθηκα στην Σχολή Καλών Τεχνών της Τίνου. Και τώρα έχω συνταξιοτηθεί και είμαι εδώ και ένα χρόνο από τον περασμένο Ιούνιο. Είμαι ένα χρόνο και κάτι δηλαδή.
1: Πέστρεψες στα πατρία εδώ.
2: Μόνιμος Κοτρονιώτης. Ναι. Βασικό μου μέλημα είναι να έχω σε ενεργό το εργαστηριό μου, το οποίο το είχα στην Αθήνα δηλαδή, έκανα εκθέσεις με ζωγραφικές περισσότερο και κάποιες πέτρες που πελεκώ, αυτές που είδατε ας πούμε.
1: Ποιες είναι οι διαφορές του Κότρονα του τότε με το σήμερα?
2: Ότι το χωριό με έναν τρόπο αδειάζει. Δηλαδή δεν είναι ο Κότρονας που ξέραμε εμείς, δεν είναι ο Κότρονας που εμείς μεγαλώσαμε σαν παιδιά. Ο Κότρονας που μεγαλώσαμε σαν παιδιά ήταν ένα χωριό με συγκρότηση, με δική του μικρή μεν, αλλά οργανωμένη κοινωνία, με υπηρεσίες, σχολείο, ταχυδρομείο, ιατρείο, Τελωνείο παλαιότερα, ας πούμε. Το Τελωνείο εγώ το πρόλαβα πάρα πολύ λίγο. Έκλεισε όταν ήμουν μικρός, αλλά το θυμάμαι. Ένα χωριό που το χειμώνα διασκέδαζε, έκανε επισκέψεις από σπίτια σε σπίτια, γινόντουσαν γιορτές οικογενειακές, γλέντια, μασκαράδες, ξέρω εγώ, να ντύνεται όλο το χωριό μασκαράδες και να πηγαίνει από σπίτι σε σπίτι. Δεν υπάρχουν αυτά σήμερα. Είμαστε πάρα πολύ λίγοι.
1: Έχεις δημιουργήσει κάτι για τη Μάνη που τόσο αγαπάς?
2: Έκανα μια σειρά από εκθέσεις η οποία ονομάστηκε η Εμή Μάνη, κύκλος Α, Β, Γ και Δ. Τέσσερες εκθέσεις δηλαδή, με το τίτλο η Εμή Μάνη, η δική μου Μάνη τέλος πάντων. Η προσπάθεια εκεί ήταν πώς μέσα από το μυρολόι, πώς να πάρει κάποιος ένα μανιάτικο μυρολόι και να το αποδώσει ως εργοτέχνης. Εγώ έκανα κάποια στιγμή στην Αθήνα στο παλαιογραφικό αρχείο, έκανα το μάθημα της ελληνικής παλαιογραφίας, μάθαμε δηλαδή να διαβάζουμε βυζαντινή γραφή του 7ου-8ου 9ου αιώνα. Και αυτό με είχε συγκινήσει κιόλας, δηλαδή γι' αυτό είχα πάει τότε στα μαθήματα, να μάθω τι γράφουν αυτά τα πολύ ωραία περγαμινά θέματα που βλέπουμε σε μουσεία, σε μοναστήρια, σε βιβλία τέχνης κλπ. Ας πούμε. Οπότε εξαιτίας αυτής της μάθησης, εκπαίδευσης, να το πω έτσι, ασχολήθηκα πια μετά σαν καλλιτέχνης πώς, ξέροντας τη βυζαντινή γραφή, μπορεί να αποδώσει κανείς ένα μανιάτικο μυρολόι. Και σιγά σιγά πέρασα σε ποιητές και κυρίως σήμερα αυτό που με απασχολεί, κυρίως είναι οι ποιητές, ας πούμε. Να διαβάσω ένα ποίημα δηλαδή, να μου δημιουργηθεί μια εικόνα, να κάτσω να γράψω ένα μικρό κομμάτι του ποίηματος, όχι όλο αναγκαστικά, και να ζωγραφίσω με τον παραδοσιακό τρόπο, με αυγοτέμπερες, χρυσάφια, original χρυσό δηλαδή, κολλητό χρυσό, ασήμι κλπ. Πάνω σε το υλικό που δουλεύω κυρίως είναι περγαμινή, εργοστασιακή όμως, όχι δέρμα.

Σε αυτό εδώ το μαντίλι βλέπουμε να είναι αποτυπωμένο ένα μανιάτικο μυρολόι. Είναι το μυρολόι του Πιέρο Βοηδή Μαυρομιχάλη, το οποίο λέει «Μαύρε πηγαίρο μου Βοηδή, που δεν εχόρτενε στιμή, νητόκαμε σπινεργοντής, ο μπαζαντές να χαλαστεί, όπου σκλάβο τον είχασι, κάτω στα μοθοκόρονα. Θυμήθη τα παλαιικά, που είχατε από τους πρώτους σας, τις συμφωνίες είχασι, μπραήμις με πετρόμπεοι, στράτεμα για να μην ευγεί από τη μάνη στο Μοϊριά, ανάθεμα τους εδικούς που σένα εξορίσασι μέσα στου νίκλου τα βουνά, μέσα στου νίκλου τα χοϊριά, πολλά κορμιά που χάθηκαν και μερδικά που σβήσανε, σπίτια ξεσπιτωμένα μου, κλειδιά παραδομένα μου». Αυτοί όλοι είναι αυτοί που σκοτωθήκανε στη μάχη. Το μυρολόι ήταν της στιγμής. Δεν ήταν ούτε προσχεδιασμένο, ούτε προμελετημένο, ούτε τίποτα. Πολλές φορές αυτοί που καθόταν στο κεφάλι του νεκρού, που ήταν ας πούμε σαν αρχηγός στο χορό, σε αρχαίο χορό, σαν πρώτιστον σε αρχαίο χορό, ξεκίναγε να μυρολογάει, σταμάταγε και έδινε σήμα στην επόμενη. Και έπρεπε αυτή που θα συνεχίσει, να συνεχίσει από εκεί που τα άφησε η προηγούμενη. Και έκανε κύκλο, τον κύκλο τον όριζε η πρώτη, με το δάχτυλο, έδειχνε στην επόμενη, στην επόμενη, στην επόμενη και ξανά σε αυτήνε. Και συνέχεια αυτό το πράγμα. Και μην λαθέψεις, μην ξεφύγεις. Μην υπάρχει ασυνέχεια από τον έναν στον άλλον.

Ανηφορίζοντας την πλαγιά του βουνού Αραβίκια, καταλήξαμε σε ένα απίστευτο καστρομονάστηρο με καθηλωτική θέα. Πρόκειται για τη μονή της μεταμορφώσεως του Σωτήρα που χτίστηκε πιθανότατα το 14ο αιώνα από την οικογένεια των Καλέργηδων. Λέγεται ότι κυνηγημένοι από τους Τούρκους εγκατέλειψαν την Κρήτη και αφού του βρήκαν ασφαλές καταφύγιο στον οικισμό της γονέας, έχτισαν τη μονή προς τιμήν του κυρίου.

Αυτή ήταν μια απόπειρα να δούμε τη Μάνη. Λυτή, σαγηνευτική και τελικά ανεξίτηλη. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
1: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
0: Who is Olivia, and why are we writing about her?
2: Olivia might have been an agent of fate.
0: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
3: Surprise!
0: Hey, you.
1: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
0: What now?
2: I think we start writing our own story.
4: Ιστορίες αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
5: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
6: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
7: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
8: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
9: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
5: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
10: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής πόσες μεγάλες φωτιές έχουν εξιχνιαστεί, ποιες ήταν οι αιτίες, πώς καλώνει ο καταλογισμός ευθυνών, πώς μπήκε ξανά στην πρίζα το καλώδιο με την Κύπρο, ο διχασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ελληνική θέουτα. Γιατί φιλορροεί το κόμμα της Καριστιανού, θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
2: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
1: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
3: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
1: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
4: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
5: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
6: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες, εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ. Τάρτες γλυκά κουταλιού, παγωτά και σορμπέ. Γεμίστε τη σακούλα φρούτα. Εμείς τη γεμίζουμε ιδέες. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, Sherlock Holmes και ο δεύτερος τόμος, Disney Editor's Choice.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
7: And a cup of mocha java.
8: What's that?
7: It's coffee. Don't they teach you rookies anything?
8: Guess not. I thought you were supposed to start your vacation today.
7: The lieutenant asked me to postpone it for a couple of weeks.
8: That's not what I heard. I heard you volunteered to postpone it.
7: Yeah? Well, don't spread it around. I figure that anybody that volunteers for anything in this outfit's a little touched in the noggin.
8: That's for sure.
7: And another thing. A good cop never sits at the bar by himself.
8: Yeah, how come?
7: Because all the action is going on behind you.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.

Generosis. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: Φίλες και φίλοι του αγγλικού ποδοσφαίρου, καλώς ήρθατε στο Middlesbrough και πιο συγκεκριμένα στην έδρα της ομώνυμης ομάδας, το Riverside. Είμαι ο Μανώλης Γερακάκης και μαζί θα παρακολουθήσουμε ζωντανά και αποκλειστικά από την τηλεόραση του Action 24 και το YouTube του athletico.gr την αναμέτρηση της Middlesbrough με την Wrexham για τον πρώτο γύρο του Carabao Cup. Εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τις ενδεκάδες της αναμέτρησης και της έδρα.
1: Έλα, έλα,
2: έλα πως είσαι.

0: απόψεις. Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλα Bet, έλα όπως είσαι.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν στη live σύνδεσή μας. Οι παίκτες κάνουν την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο. Η ατμόσφαιρα, όπως είναι συνηθισμένη στην Αγγλία, πολύ όμορφη. Το τραγούδι στις κερκίδες. Για την πρεμιέρα των δύο ομάδων, της Middlesbrough και της Wrexham, είναι η πρώτη τους, ο πρώτος τους επίσημος αγώνας για τη φετινή χρονιά. Για δύο ομάδες που θα έχουν σαν μοναδικό στόχο την άνοδο στην Premier League. Θυμίζουμε, πέρυσι η Middlesbrough τερμάτισε πέμπτη και στα play-off έχασε τον τελικό άνοδο από τη Hull του δικού μας πλέον Κωνσταντίν Τζολάκη με 1-0. Ενώ η Wrexham είχε τερματίσει 7η και για δύο βαθμούς μόλις δεν είχε μπει. Στην εξαδαπάμα δούμε όμως σε δεκάδες των δύο ομάδων η Middlesbrough ξεκινάει. Παίζει βασικά, θα παραταχθεί με το σύστημα 4-1-4-1. Κάτω από τα δοκάρια είναι ο Μπριν, δεξιά Μπρίτεν, Έιλινγκ, Μπόρχες, Άρφστεν. Στην άμυνα Μαλάντα. Στη θέση 6, μπροστά του στη μεσαία γραμμή βρίσκονται Γουίτακερ, Κάσλντάιν, Μπερχάλτλ, Σαρμιέντο και Λάνξερ. Στην κορυφή της επίθεσης. Και βλέπουμε τώρα την ενδεκάδα των φιλοξενούμενων που έχουν παραταχθεί με ένα 3-5-2. Γουόρντ κάτω από τα goal post. Βάινερ, Χάιμ, Ντόιλ, τριάδα στην άμυνα. Ίμρεϊ, Ράθμπόουν, Τζέιμς, Ομπράιεν και Τόμασον. Η πεντάδα στο κέντρο και στην κορυφή της επίθεσης είναι το δίδυμο Σμιθ και Μπρότχεντ. Για τη Wrexham που είχαμε αναφερθεί, τερμάτισε την περσινή χρονιά στην 7η θέση για δύο μόλις βαθμούς. Δεν μπήκε στην εξάδα, θα της έδινε την ευκαιρία να παλέψει για την πρόκριση, όμως αυτά ανήκουν στην περασμένη χρονιά. Εμείς εδώ θα δούμε την αναμέτρηση μεταξύ των δύο για τον πρώτο γύρο, όπως είπαμε, του Carabao Cup. Συνεχίζουν το τραγούδι φίλοι της Middlesbrough για την ομάδα η οποία συμπληρώνει φέτος το 150ο έτος της. Ιδρύθηκε το 1876. Και όλα έτοιμα για τη σέντρα. Περιμένουμε τον Will Finney να δώσει το OK και να ξεκινήσει η αναμέτρηση. Πάνω από την μπάλα είναι ο Μπρότχεντ, ο επιθετικός της Wrexham. Για το Carabao Cup που τώρα σε αυτόν τον πρώτο γύρο. Στο μεταξύ έχουμε τη σέντρα στην αναμέτρησή μας. Ξεκινάμε λοιπόν. Μπάλα θα βγει πλάγιο. Σε αυτόν τον πρώτο γύρο συμμετέχουν οι ομάδες της League One, League Two και της Championship. Οι ομάδες Premier League μπαίνουν από το δεύτερο και τον τρίτο προκριματικό γύρο, ανάλογα με τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Μπάλα τώρα είναι στα πόδια των γηπεδούχων. Ωραία αλλαγή για τον Μπράιτεν. Για τον Μπρίτεν, με συγχωρείτε. Γουίτακερ θα γυρίσει πίσω στον Έιλινγκ. Και τώρα έχει ο Μπόρχες. Περιμένουμε και τα σχόλιά σας στο chat του YouTube του athletico.gr. Και μην ξεχνάτε και το like, μας βοηθάει πάρα πολύ. Άρφστεν έχει την μπάλα στα πόδια, θέλει να βρει το Σαρμιέντο. Πιέζει εκεί ο Βάνερ και θα του κλέψει την μπάλα και θα διώξει ο Χάιαμ. Ο Άρφστεν, ο οποίος έκλεισε η μεταγραφή του πριν 3 ημέρες, στις 4 Αυγούστου. Πέγραψε έναντι 7,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ήρθε από το MLS, από την Columbus Crew. Και ξεκινάει αμέσως βασικός. Ωραία εδώ η προωθημένη παλιά του Μαλάντα. Ο Σαρμιέντο όμως δεν μπόρεσε να πάρει την μπάλα. Ο Ιμραν, ο πρώην παίκτης της Newcastle, έδιωξε πλάγιο. Και έχει τώρα ο Έιλινγκ. Θέλει να αλλάξει παιχνίδι στα αριστερά για το Σαρμιέντο. Σαρμιέντο όμως δεν θα καταφέρει να κάνει το κοντρόλ. Και η μπάλα θα περάσει στους φιλοξενούμενους. Μια κεφαλιά στο πλάι από το

Αλλά βλέπουμε την αναπήδηση της μπάλας. Το έκανε δύσκολο το έργο. Ωραία. Σπάει το pressing ο Μαλάντα και δίνει στον Μπρίτεν. Αυτός βρήκε τον Κάσλντάιν. Και τώρα ο Βίτακερ. Ξανά στον Κάσλντάιν. Αυτός θα κάνει μια σέντρα, αλλά θα κόψει ο αρχηγός της Ρέξαμ, ο Χάιαμ. Και ο Μπρίτεν επαναφέρει την μπάλα. Ο Βίτακερ πήγε να βρει εκεί το συμπέκτη του, δεν τα κατάφερε. Έχει τώρα ο Λάνσκερ. Θέλει να περάσει μέσα στην περιοχή. Ο Μπρίτεν τα καταφέρνει και κόβει και πολύ όμορφα ο Ντόιλ. Εδώ ξανά η φάση. Μπερχάλτλερ βρήκε τον Μπρίτεν. Εκεί όμως ο Ντόιλ δεν επέτρεψε στον μπακ της Μίτλεσμπρο να κάνει το γύρισμα. Βίτακερ στην εκτέλεση. Υπάρχει φάουλ μέσα στην περιοχή. Βίτακερ πάσαρε στον Μπερχάλτερ. Αλλά ο διαιτητής έδωσε τέλος στη φάση. Βλέπουμε εδώ ξανά. Ο Μαλάντα έσπρωξε τον Χάιαμ. Και ο Γουόρντ ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Στις προηγούμενες αναμετρήσεις μεταξύ των δύο, πρώτη ήταν στη 12η αγωνιστική της Championship. Το αποτέλεσμα ήταν 1-1. Τότε πάλι στην έδρα της Middlesbrough. Και τη δεύτερη φορά που αναμετρήθηκαν οι δύο ομάδες ήταν για τη 46η αγωνιστική. Ξανά το αποτέλεσμα ίδιο, 2-2. Και αυτή είναι μόλις η δεύτερη φορά που, αγωνίζονται στο Carabao Cup. Προηγούμενη ήταν το 1972 και τότε είχε νικήσει με 2-0 η Middlesbrough. Έχει τώρα ο Μπερχάλτερ. Βίτακερ. Βίτακερ θέλει να περάσει. Έδωσε πίσω εν τέλει στον Μπρίτεν. Θα κάνει μια ωραία σέντρα εδώ ο Μπερχάλτερ και θα διώξει ο Ιμρέι. Σε κόρνερ.

Μπερχαλτερ θα αναλάβει την εκτέλεση. Για να δούμε αν θα έχει καλύτερη τύχη αυτή τη φορά η στατική φάση των γηπεδούχων. Της Ρέξαμ γνωστή και ως Μπόρο. Αυτό είναι το παρατσούκλι της. Μπερχαλτερ με πάσα στον Βίτακερ. Ξανά Μπερχαλτερ. Καλή είναι η σέντρα, πέρασε η μπάλα, εκτέλεση. Θα το πιάσει ο Ward. Μεγάλη ευκαιρία για το 1-0 με τον Λάνξερ. Άλλη μια σέντρα από τον Κάσλντάιν. Πέρασε η μπάλα, ούτε τώρα. Βγάζει άμυνα της Ρέξαμ. Και εδώ παλεύει Μίτλεσμπρο να βρει ένα σούτ, αλλά παίκτες της Ρέξαμ λένε το όχι και φεύγει τώρα ο Μπρότχεντ. Γυρνάει όμως πολύ όμορφα η Μίτλεσμπρο και κλείνει τους χώρους. Πρώτη μεγάλη ευκαιρία στην αναμέτρηση είναι για τους γηπεδούχους. Στο έκτο λεπτό. Με τον Λάνξερ. Το μεταγραφικό τους απόκτημα από την Τότεναμ. Και έχει τώρα Σμιθ. Τον πιέζουν εκεί δύο παίκτες της Ρέξαμ. Μπάλα πίσω και γίνεται το κόψιμο από τον Μπόρχες. Λάθος όμως. Ο Μπράιεν έκλεψε. Έχει τώρα ο Τζέιμς. Θα συνδυαστεί με τον Μπράιεν. Και πλάι στον Ντόιλ η μπάλα. Ντόιλ θέλει να περάσει. Κόψιμο του Μπόρχες. Ο Ντόιλ προσπάθησε εκεί να βρει τον Σμιθ. Ντόιλ γύρισε την μπάλα στον Ομπράιεν. Τώρα Χάιαμ. Πίσω στον Γουόρντ που έκανε την εκπληκτική επέμβαση. Ξεπαφίζει ήταν εκεί το σούτ του Λάνξερ. Αλλά ο Γουόρντ είπε το όχι. Μπρίτεν. Στον Μπόρχες. Είχαμε δυναμικό ξεκίνημα στο παιχνίδι μας. Για τον φίλο Παναγιώτη.

διότι που ρωτάει πότε ξεκινάει το back-to-back. 17 του Αυγούστου, παιδιά. Επιστρέφει. Καθημερινή εκπομπή του Action 24 και του Athletico.gr. Εδώ μπάλα θα περάσει κατευθείαν out. Ο Τόμασον ήλεγχε τη φάση. Και εδώ ξανά η μεγάλη ευκαιρία της Middlesbrough. Πολύ καλή σέντρα. Ο Λάνξερ έβαλε το πόδι του. Αλλά ο Γουόρντ εκεί ήταν σε ετοιμότητα και απέκρουσε την μπάλα. Τρομερή επέμβαση από τον τερματοφύλακα της Ρέξαμ, ο οποίος δεν ήταν σίγουρο ότι θα ξεκινούσε σήμερα. Πεζόταν η θέση μεταξύ Γουόρντ και ο Κόνκο. Όμως ο Φιλ Πάρκινσον τον εμπιστεύτηκε και δικαιώθηκε. Έγινε εκτέλεση Γουίτακερ με την μπάλα στα πόδια. Γουίτακερ θέλει να περάσει. Τόμασον θα βάλει τον μπλοκ. Ένα ακόμα κόρνερ για τους γηπεδούχους. Ο διαιτητής εδώ κάνει κάποιες παρατηρήσεις στους παίκτες. Όλα καλά, συνεχίζουμε. Λάνξερ με James είναι εκεί, στη γραμμή, πίσω από το Ward. Έγινε εκτέλεση, πέρασε μπάλα και ένα ακόμα φάουλ αυτή τη φορά πάνω στον Smith από τους παίκτες της Middlesbrough. Είναι πολύ καλές πάντως οι εκτέλεσεις του Μπερχάλτερ. Περιμένουμε να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι μας. Στο δεύτερο γύρο, όπως είπαμε, στον πρώτο γύρο είναι οι ομάδες του Carabao Cup. Στον πρώτο γύρο του Carabao Cup είναι οι ομάδες της Championship, της League 1 και της League 2. Στο δεύτερο γύρο περνάνε φυσικά οι νικητές και θα προσθεθούν 11 ομάδες από την Premier League. Στον τρίτο μπαίνουν και οι υπόλοιπες 9 ομάδες που συμμετέχουν στην Ευρώπη και από τους 16 και μετά συνεχίζουν οι νικητές χωρίς νέες ομάδες. Έτσι είναι το σύστημα στην Αγγλία και όλοι έχουν την ελπίδα στο όνειρο. Μαλάντα έχει και γυρίζει πίσω. Μπάλα στον Μπόρχες. Έιλινγκ, Μπρίτεν. Ήθελα να βρει τον Λάξερ, δεν τα κατάφερε. Πέρασε μπάλα στον Χάιαμ και θα διώξει ο Γουόρντ. Ο Έιλινγκ ξανά στον Μπρίτεν. Έκανε το κλέψιμο ο Μπρότχετ. Κρατάει ο Μπρότχετ, θέλει να περάσει και τον Μπρίτεν. Πάει να βοηθήσει και ο Γουίταγερ εκεί. Βρήκε τον ελεύθερο Μπράιεν. Και αυτός σπάει πλάι στον Βάινερ. Βάινερ θέλει να περάσει και το κάνει πολύ όμορφα. Βάινερ ίσως έχει χώρο για ένα σουτ. Όχι, θα τον κόψει. Κάσλντάιν. Και Βάινερ έτοιμος να εκτελέσει το πλάγιο. Εδώ ξανά. Παρότι φαινόταν πως είχε χαθεί μπάλα, αυτός επέμεινε και κατάφερε να κερδίσει κάτι για την ομάδα του. Έτοιμος να εκτελέσει το πλάγιο ο Ιμρέι. Δυνατό είναι, πάει στην καρδιά της περιοχής η μπάλα, θα διώξει ο Μαλάντα. Ξανά Ιμρέι. Περνάει μπάλα εκείνο, ο Ντόλ θα κάνει το γύρισμα, κεφαλιά, δεν είναι δυνατή από τον Μπρότχετ. Θα διώξει ο Έιλινγκ. Και συνεχίζει να πιέζει η Ρέξαμ. Ντόιλ. Πάσαρε στον Μπρότχετ. Αυτός πίσω στον Τόμασον. Ξανά πήρε ο Τόμασον και θέλει να βρει μπροστά τον Ράθμπον. Δεν τα κατάφερε. Και έγινε τώρα το κλέψιμο. Ευκαιρία να τρέξουν οι γηπεδούχοι. Γουίτακερ. Πάσαρε στο Σαρμιέντο.
Σαρμιέντο όμως θα χάσει την μπάλα από τον Ιμρέι και ο διαιτητής γυρίζει πίσω τη φάση. Ο Will Finney. Εδώ ξανά η ευκαιρία με τον Broadhead. Δεν βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε. Είχε μείνει αμαρκάριστος. Ίσως προσπάθησε εκεί να πασάρει στον Smith. Αυτόν έχει στο μυαλό του. Αλλά οι παίκτες της Middlesbrough είχαν κλείσει τον περίγυρό του. Μόνο αυτός είχε μείνει ελεύθερος. Ήταν δύσκολο από εκεί να στείλει την μπάλα με δύναμη κιόλας στην εστία. Για να μην τον αδικούμε. Και έχει τώρα πάλι Middlesbrough. Σαρμιέντο έδωσε στον Castledine. Θα γίνει σέντρα, πάει προς την καρδιά της περιοχής η μπάλα. Λάνξερ δεν θα μπορέσει να κοντρολάρει. Και πάλι πάνω, Άρφστεν. Και πίσω η μπάλα από τον Μπερχάλτερ. Ωραία εδώ η πάσα του Έιλινγκ. Βρήκε το Λάνξερ, αυτός εκτέλεσε. Μπάλα πάνω στον Γουόρντ. Δοκίμασε το πόδι του Λάνξερ. Θυμίζουμε ο άνθρωπος που έχασε την τεράστια ευκαιρία στην αρχή της αναμέτρησης για να κάνει το 1-0. Για την Μπόρο. Πάσα στο πλάι, έχει ο Ήμρε, γυρίζει πίσω στον Βάινερ. Βάινερ μπροστά, προσπάθησε να βρει τον Σμιθ. Πήρε ωραία. Και πάσαρε στο πλάι ο Ράθμπον. Και έχει τώρα ο Ντόιλ. Ντόιλ έχει στα αριστερά τον Ντόμασον, θα σεντράρει. Ο Ντόιλ καλύνει, σέντρα, πέρασε η μπάλα. Ήμρε δεν μπόρεσε να τη βρει και να τη στείλει στην εστία του Μπριν. Έχει πολύ καλό ρυθμό μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Πάνω κάτω η μπάλα. Εδώ είδαμε την πολύ μεγάλη ευκαιρία της Ρέξαμ. Άμα έβρισκε την μπάλα ο Ήμρεϊ, θα ήταν δύσκολα τα πράγματα για τον Μπριν. Σε αυτό το ρόλο του back half που έχει σήμερα ο Ήμρεϊ. Έχει τώρα όμως την μπάλα η Middlesbrough. Castledine. Έδωσε πλάι στον Άρφστεν. Άρφστεν η σέντρα. Λάνσκερ προσπάθησε να βρει την μπάλα, δεν τα κατάφερε. Γουίτακερ. Στα δεξιά του κάνει κίνηση ο Μπρίταν. Ο Γουίτακερ κρατάει και θα κοπεί από τον Τζέιμς. Τόμασον Μπρόντχεντ. Ωραία συνεργασία εδώ. Θα χαθεί όμως η μπάλα από τον Ομπράιεν. Πάσα στον Κάσλντάιν. Αλληλοκλεψίματα από τους παίκτες των δύο ομάδων. Ξαναπήρε ο Κάσλντάιν και έχει Middlesbrough. Περιμένουμε και τις προβλέψεις σας στο chat. Ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης ή ποιος θα νικήσει. Έχει τώρα ο Γουίτακερ από τα δεξιά. Θα γυρίσει στον Μπερ Χάλτερ. Κατάληγη πλάι μπάλα στον Γουίτακερ. Τόμασον εκεί βλέπουμε που το μαρκάρει. Ωραία συνεργασία εδώ. Μπρίτεν με Γουίτακερ η σέντρα όμως δεν είναι ανάλογη. Μπάλα πέρασε out. Για τη Middlesbrough, μία από τις πιο ιστορικές ομάδες στην Αγγλία, υπήρξε ένα από τα 22 ιδρυτικά μέλη της Premier League το 1992. Και μία ομάδα που είχε φτάσει πολύ κοντά στη διάλυση το 1986, όμως διασώθηκε. Και μάλιστα μετά από αυτό ακολούθησαν και δύο συνεχόμενες ανόδους. Έχει τώρα ο Έιλινγκ την μπάλα. Ψάχνει να βρει κάποιο συμπαίκτη. Έχει χώρο, το εκμεταλλεύεται, παίρνει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Ξανά η μπάλα στον Έιλινγκ από τον Μπρίτεν. Σωστά είναι να αλλάξει παιχνίδι για τον Σαρμιέντο. Βάινερ είναι εκεί και θα πει το όχι. Castledine θέλει να πιέσει τον Ήμρεϊ. Δεν τα κατάφερε να πάρει το πλάγιο. Αυτός η μπάλα βρήκε στον Σαρμιέντο. Δύο-δύο βλέπουμε προβλέψεις από τους φίλους. Ένας άλλος θέλει τη Ρέξαμ να φύγει με την νίκη και την πρόκριση. Θυμίζουμε ακόμα οι ομάδες δεν ξέρουν αντίπαλο. Αποκλήρωση. Θα μάθουν ποιον θα αντιμετωπίσουν στον δεύτερο γύρο.
Και έχει τώρα την μπάλα ο Μπόρχες. Συνεργάστηκε με τον Κάσλντάιν. Μακρινή παλιά του Μαλάντα. Στον Βίτακερ θέλει να κόψει ο Τόμασον. Και τα καταφέρνει. Ο Μπράιεν. Τώρα έχει ο Τζέιμς. Και δίνει ωραία πλάση στον Τόμασον. Βγήκε ο Έλινγκ να καλύψει. Και ο Βίτακερ γύρισε πίσω την μπάλα. Μπρίτεν εδώ. Παίζει λίγο με τη φωτιά. Δεν θα καεί. Μαλάντα. Και πάλι Βίτακερ. Είναι ένα μάτς που περιμένει να δει από αγγλικές ομάδες. Γουίτακερ για να δούμε στο μεταξύ. Ωραία είναι η πάσα για τον Λάγκσερ. Αυτός θα κάνει το γύρισμα. Πέρασε η μπάλα. Θέλει να εκτελέσει ο Σαρμιέντο. Θα στείλει την μπάλα out. Είναι το ποδόσφαιρο που περιμένει από τις αγγλικές ομάδες. Γρήγορο. Εδώ ίσως ήταν offside ο Λάγκσερ. Θυμίζουμε δεν υπάρχει VAR. Εδώ το γύρισμα του Λάγκσερ στον Σαρμιέντο. Σε περίπτωση ισοπαλίας έχουμε απευθείας πέναλτι. Δεν υπάρχει το έξτρα 30 λεπτό. Μπρίτεν έδιωξε την μπάλα. Αυτή κατέληξε στον Βίτακερ. Κατάφερε αυτός να κοντρολάρει παρότι ήρθε με πολλά χιλιόμετρα μπάλα στα πόδια του. Και έχει τώρα ο Μπόρχες. Εδώ στο Νέιλινγκ και στο πλάι. Με χώρο ο Άρφστεν. Θα γίνει εδώ το λάθος. Ήμρε ή έκλεψε. Απ' τα δεξιά. Θέλει να ανοίξει ο Ράθμπον. Ήμρε όμως κρατάει την μπάλα. Θα κάνει μια σέντρα που θα καταλήξει στα χέρια του Μπριν. Ο Ράθμπον είναι πάνω κάτω. Κόψε άλλη μια παλιά. Βρίσκεται πραγματικά παντού στην μεσαία γραμμή. Και κάνει τα πάντα. Και βοηθάει στην επίθεση και στην άμυνα. Γύρισε η μπάλα τώρα πίσω από τον Βάινερ. Στον Χάιαμ. Ντόιλ. Ξανά Χάιαμ. Βάινερ. Μακρινή παλιά. Κακή από τον Τζέιμς στην παρούσα φάση. Κατεύθυνα πλάγιο η μπάλα. Εδώ βλέπουμε ξανά ένα τράβηγμα που υπήρξε πάνω στον Σαρμιέντο. Από τον Χάιαμ. Δύσκολα σφυρίζουν οι διαιτητές στην Αγγλία. Και με VAR πολύ πιθανόν να μην έδιναν κάτι. Εδώ δεν κατάφερε να αλλάξει ο Μπρίτεν την μπάλα. Μπρόντχετ έβαλε το σώμα του. Η Ρέξαμ η οποία έφτασε στη Championship με τρεις συνεχόμενες ανόδους. Αλλά πέρυσι δεν μπόρεσε να τις κάνει τέσσερις. Για πρώτη φορά έγινε αυτό το πράγμα στην Αγγλία. Δεν μπόρεσε να τις κάνει τέσσερις λοιπόν καθώς, όπως είπαμε, τερμάτισε 7η. Για 2 βαθμούς έχασε μια θέση στην εξάδα. Και η 6η ομάδα ήταν η Χαλέ. City, η οποία μετέπειτα πήρε και την άνοδο στην Premier League. Όπως προείπαμε, με την νίκη της με 1-0 απέναντι στην Middlesbrough. Έχει τώρα την μπάλα ο Μπόρχες. Θα δώσει δεξιά στον Μπρίτεν. Μπρίτεν θέλει να κάνει μια σέντρα. Πέρασε η μπάλα. Πήγε πίσω στο Σαρμιέντο. Πίσω δοκάρι. Δεύτερο. Κατευθείαν όμως πλάγιο out. Η Ρέξαμ, η οποία είναι μεγαλύτερη ηλικιακά από τη Middlesbrough, ιδρύθηκε το 1864. Είναι η παλαιότερη επαγγελματική ομάδα στην Ουαλία και σύμφωνα με το σύλλογο η τρίτη παλαιότερη σε ολόκληρο τον κόσμο. Ιδρύθηκε από μέλη τοπικού συλλόγου κρίκετ, τα οποία αναζητούσαν ένα άθλημα για τους χειμερινούς μήνες. Και έτσι δημιουργήθηκε αυτή η ομάδα, που πλέον ανήκει στους Ryan Reynolds και Rob McEnachy και με τη σειρά Welcome to Wrexham. Όλοι ποδοσφαιρόφιλοι και όχι μόνο τη γνωρίζουν,
χαρακτηριστικό παράδειγμα της δημοφιλίας της είναι και ο αριθμός followers που έχει στο Instagram, 1,5 εκατομμύριο η Ρέξαμ, ενώ η Middlesbrough μόλις 150.000. Και από όταν ανέλαβαν ο Ρέινολτς και ο Μακέν, έχει την Ρέξαμ, είδε την τεράστια άνοδο και έχει φτάσει μία ανάσα πλέον από την Premier League. Το κορυφαίο για πολλούς πρωτάθλημα στον κόσμο. Εδώ πέρασε όμως η μπάλα. Λάγκσερ θέλει να κάνει το κοντρόλ. Βάινερ θα τον κόψει. Κάσλντάιν δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου και θα παραχωρήσει το out. Εδώ ξανά ήθελε να περάσει τον Ντόιλ. Δεν τα κατάφερε όμως ο Κάσλντάιν, που στο τελευταίο φιλικό της Middlesbrough πέτυχε δύο τέρματα απέναντι στην Εσπανιόλ, με το εντυπωσιακό 3-3 να είναι το τελικό σκορ. Η Ρέξαμ είχε γνωρίσει την ήττα και από Σάντερλαντ και από Λίβερπουλ στα δύο τελευταία της φιλικά με 1-0 σε ένα τουρ που είχε κάνει στην Αμερική. Που κράτησε ίσως περισσότερο από ό,τι θα ήθελε ο προπονητής της, ο Φιλ Πάρκινσον. Αλλά τώρα έχουν μια ολόκληρη ποδοσφαιρική χρονιά μπροστά τους για να κατακτήσουν αυτό που θέλουν πάρα πολύ, την επιστροφή στην κορυφαία κατηγορία ποδοσφαίρου, αν θέλετε, σε όλο τον κόσμο. Ο Πάρκινσον, ο οποίος βρίσκεται στον πάγο της Ρέξαμ από το 2021 και πλέον μετράει 5 χρόνια. Έχει τώρα εδώ την μπάλα η Middlesbrough. Whittaker. Whittaker θέλει να περάσει. Ντόιλ θα τον αναχαιτήσει. Και έχει τώρα ο Rothbone. Πάσαρε στον Broadhead. Αυτός πλάι στον Τόμασον. Αυτό που είπαμε, ότι η Middlesbrough έχει κερδίσει μόλις δύο από τις τελευταίες 5 αναμετρήσεις της με τη Ρέξαμ. Έχει τώρα ο Έλινγκ την μπάλα. Μπερχάλτλερ. Στο Νέιλινγκ. Θέλει να βοηθήσει εκεί. Στο build από Whittaker, τελικά πάει προς την περιοχή. Έλινγκ βρίσκει τον Μαλάντα. Μπερχάλτλερ πίσω στο Νέιλινγκ. Έγινε η σέντρα. Βάινερ πιο ψηλά από όλους. Και ένα ακόμη πλάγιο για τους γηπεδούχους. Άρφστεν γύρισε την μπάλα στον Μπόρχες. Έιλινγκ. Ξανά έχει ο Μπόρχες. Πασάρει στον Κάσλντάιν. Έβαλε και το πόδι του Μπράιεν. Σαρμιέντο κρατάει όμως την μπάλα για την ομάδα του. Άρφστεν. Πάσαρε στον Μπόρχες. Ήμρε εκεί για να κόψει. Και Γουόρντ για να διώξει. Ωραίο κοντρόλ εδώ υποπίεση του Σμιθ. Θα γίνει όμως το λάθος από τον Rathbone. Και ο Έλινγκ. Πάσαρε στον Λάγκσερ. Whittaker. Whittaker έχει λίγο χώρο, θέλει να περάσει. Πάσαρε στον Μαλάντα. Μπρίτεν. Ψάχνει χώρο για μια σέντρα. Πολύ ωραία βάζει το σώμα τον Μπρότ. Και ξανακλέβει όμως ο Μπρίτεν. Γύρισε. Έκοψε. Και πάσαρε εν συνεχεία ο Ντόιλ. Μπρότχετ με την μπάλα στα πόδια. Ξανακλέβει η Middlesbrough με φάουλ. Σύμφωνα με τον Φίνι. Ένα ακόμα σημείο που μας δείχνει την εντυπωσιακή πορεία της Ρέξαμ τα τελευταία χρόνια. Είναι οι 111 βαθμοί που συγκέντρωσε τη σεζόν 2022-2023, επίδοση ρεκόρ για τις πρώτες 5 κατηγορίες Αγγλίας.
Ντόιλ θα δώσει συνέχεια στην αναμέτρησή μας. Γυρίζει την μπάλα στον Γουόρντ. Ο Γουόρντ ψάχνει με ένα γέμισμα κάποιο συμπαίκτη. Προς τη μεριά του Σμιθ πήγε η μπάλα. Έλλινγκ εκεί θα κόψει. Μπρίντεν θα γυρίσει στον Μπριν. Αυτός για τον Άρφστεν. Σαρμιέντο. Πίσω για τον Μπόρχες. Τώρα έχει ο Έλλινγκ. Έλλινγκ μια μακρινή μεταβίβαση. Τα κατάφερε και βρήκε τον Κάσλντάιν. Κάσλντάιν με τον Βάινερ. Θέλει να περάσει. Πάτησε περιοχή. Κάνει σέντρα και με τα αριστερό. Χάιμ εκεί. Στέλνει την μπάλα. Κόρνερ. Φίλοι της Μίντλεσμπρο τράγουδαν και θέλουν να ψυχώσουν την ομάδα τους. Και φτάνει τώρα η ώρα την εκτέλεση κόρνερ από τον Γουίντακερ πάλι. Πέρασε μπάλα, δεν θα βρει κάποιο συμπαίκτη. Ο Έλλινγκ θα πέσει, δεν δίνει τίποτα ο διαιτητής και τρέχει τώρα στην κόντρα η Ρέξαμ με τον Ντόιλ. Ντόιλ και Μπρόντχεντ. Ανεβαίνει από τα αριστερά να βοηθήσει και ο Μπράιεν. Μπάλα πάει πολύ πάνω στον Ιμρέι. Και έχει ξανά ο Μπρόντχεντ, γύρισε πίσω στον Τζέιμς. Και ο Μπράιεν. Και τώρα Βάινερ δεν μπόρεσε να εκδηλώσει επίθεση σε πρώτο χρόνο η Ρέξαμ. Και η Μίντλεσμπρο επέστρεψε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και έκλεισε όλους τους χώρους. Θυμίζουμε τώρα επόμενη μετάδοση Carabao Cup αύριο Σάββατο 8-8 με Portsmouth, με West Ham Portsmouth στις 5, ενώ την ίδια μέρα Tigre Boca Juniors στις 11 το βράδυ. Οπότε αύριο το Αθλέτικο είναι εδώ για να σας κρατήσει παρέα. Πίσω η μπάλα στον Χάιαμ. Λάγκσερ θέλει να τον πιέσει. Χάιαμ αλλάζει όμορφα παιχνίδι για τον Ήμρεϊ. Ήμρεϊ θέλει να περάσει. Πάτησε περιοχή ο Ήμρεϊ. Έκανε και το γύρισμα με το δεξί. Θα βγει άμυνα. Έχει τώρα ο Ράθμπόουν. Έβαλε το πόδι του Σμιθ. Εκεί ήταν offside. Και θα σταματήσει η φάση. Το είδε ο Χάντσον. Εδώ βλέπουμε τον αρχηγό της Μίντλεσμπρο, τον Έλλινγκ. Ξανά πάλι το τράβηγμα του Ντόιλ. Μέσα στη μεγάλη περιοχή. Δεν έδωσε κάτι. Ο Φίνι. Έχει τώρα ο Ντόιλ την μπάλα. Γύρισε εκεί, είναι μόνο. Κάσλντάιν. Μπρίτεν πήγε να χάσει το κοντρόλ. Βουίτακερ στον Μπερ Χάλτερ. Άρφστεν. Βρήκε τον Κάσλντάιν. Έγινε όμως το κλέψιμο. Και ο Μπράιεν ήθελε να διώξει την μπάλα. Διαμαρτύρονται για χέρι οι παίκτες της Ρέξαμ. Τίποτα άλλο ο διαιτητής. Και πάει να πάρει τώρα την μπάλα ο Ήμρεϊ. Είμαστε στο 33ο λεπτό του παιχνιδιού μας. Σε μια αναμέτρηση που βλέπετε ζωντανά και αποκλειστικά από την τηλεόραση του Action 24 και το YouTube του Athletico.gr. Το σπίτι του Carabao Cup. Μπάλα τώρα εδώ θα γυρίσει πίσω. Ντόιλ μια κεφαλιά. Λάγκσερ έχει σε καλό σημείο την μπάλα. Λάγκσερ θέλει να βρει χώρο. Λάγκσερ πέρασε. Έκοψε όμως ο Χάιαμ. Ήμρεϊ με μια μακρινή παλιά. Και έχει τώρα ο Σμιθ. Πάσαρε στον Μπρόντχεντ. Στον Ράθμπον, με συγχωρείτε. Ο Μπράιεν. Ο Μπράιεν έδωσε στον Ντόιλ. Ξανά έχει ο Ντόιλ. Πίσω στον Τζέιμς. Ο Μπράιεν τώρα. Τόμασον. Κρατάει την μπάλα στα πόδια της η Ρέξαμ. Κατοχή είναι μοιρασμένη. 53% για τους γηπεδούχους. 47% για τους φιλοξενούμενους.
Ήμρε πίσω στον Βάινερ. Και ο Γουόρντ θα διώξει. Αργά αργά πήγαινε η μπάλα προς τα πίσω. Με αποτέλεσμα το διώξιμο του Γουόρντ. Σαρμιέν το έχει από τα αριστερά. Ένας με ένας με τον Ιμπρέ από πίσω. Βοηθάει και ο Ράθμπον. Εδώ τώρα θα περάσει απευθείας out την μπάλα. Κιμ Χέλμπερκ θέλει να εμψυχώσει την ομάδα του. Ανέλαβε την πόρο τον Νοέμβριο του 2025. Και είναι η πρώτη του δουλειά εκτός Σουηδίας. Δεν έκανε μεγάλη καριέρα σαν ποδοσφαιριστής και αφοσιώθηκε από πολύ μικρή ηλικία στην προπονητική, στα 22 του χρόνια. Ξεκίνησε να κάθεται στους μπάγκους και είναι εντυπωσιακό το ότι ο Πάρκινσον έχει σχεδόν 2 δεκαετίες περισσότερες που προπονεί από τον Χέλμπερκ. Μπάλα εδώ θα περάσει πλάγιο. Το κέρδισε ο Σαρμιέντο. Έχει πέσει λίγο ο ρυθμός πλέον στο παιχνίδι. Μας είχαν πει πολύ δυναμικά και οι δύο ομάδες. Λογικό είναι. 7 Αυγούστου έχουμε. Τώρα ξεκινά να χτίζουν δυνάμεις. Οι ομάδες έχουν προέλθει και από τις προετοιμασίες τους. Τόμασον με την μπάλα στα πόδια. Ντόλτον μαρκάρι. Πέρασε ο Τόμασον. Ο Γουίτακερ, με συγχωρείτε. Μπερχάλτερ. Θα κάνει τη σέντρα. Εκεί είναι ο Χάιαμ για να διώξει. Έιλινγκ για τον Μπερχάλτερ. Ξανά Γουίτακερ. Μαλάντα, έγινε η σέντρα στην καρδιά της περιοχής. Χάιαμ θα πάρει την κεφαλιά και θα διώξει ο Τζέιμς. Ψάχνει η Μίτλεσμπρο να βρει χώρο για να εκτελέσει με καλές προϋποθέσεις. Δεν τα έχει καταφέρει. Και θα διώξει τώρα ο Βάινερ. Είχε την ευκαιρία της. Στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Λάξερ. Αλλά ο πορτιέρε των φιλοξενούμενων ήταν εκεί για να πει το όχι. Εδώ ξανά βλέπουμε το πάτημα πάνω στον Σμιθ. Έπιασε χαμηλά το πόδι του. Για τον φίλο που ρωτάει, όχι αύριο, δεν έχει μόνο West Ham Portsmouth. Έχει στις 11 η ώρα και το Τίγρε Μπόγα Juniors για το τορνέο κλαουζούρα. Μπόγα η οποία ψάχνει την πρώτη της νίκη στο φετινό κλαουζούρα. Και ένα σημείο καμπής αν θέλετε να ξαναβρει πάλι τη φόρμα της και να αναρριχθεί στην κατάταξη. Ο Μπράιεν γύρισε στον Χάιαμ. Τώρα έχει ο Τζέιμς. Βάινερ. Είναι πολύ καλά τοποθετημένη η Μίτλεσμπρο. Δεν αφήνει κανένα κενό στο γήπεδο. Και αναγκάζονται οι παίκτες της Ρέξαμ να γυρίσουν πίσω την μπάλα. Και με ένα γέμισμα να ψάξουν να δημιουργήσουν κάτι. Ο Άρφστεν έβγαλε την μπάλα πλάγιο. Και έχει τώρα ο Βάινερ, ο Μπράιεν πίσω στον Γουόρντ. Χάιαμ. Λάνξερ ετοιμάζεται να ανέβει να τον πιέσει. Τόμασον εδώ με τη μία. Βρήκε τον Μπρότχεντ. Μπρότχεντ θέλει να περάσει. Βγάζει και την πάσα στον Σμιθ. Επέμβαση από τον Μπριν.
Έχει τώρα ο Τόμασον ένα σούτ από μακριά, περνάει μπάλα out. Η Ρέξαμ στο 38. Άγγιξε το 1-0. Εδώ Μπρότχετ πέρασε. Πάσαρε στον Σμίθ, ο οποίος καλύπτεται. Αλλά ο Μπριν απλώνει το πόδι του και σώζει την ομάδα του. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ναι, σωστά, με διορθώνει ο φίλος Μάνος, Τίγρε Ρίβερ. Όχι Μπόκα. Κόμου λάθος, η Μπόκα τους άλλους έχει κερδίσει. Πήρε την πρώτη νίκη απέναντι στην Εστουδιάντες. Πέρασε εδώ πολύ όμορφα Broadhead. Έγινε και το σουτ έξω από τον Rathbone. Εδώ ξανά ευκαιρία. Ο Broadhead βρήκε χώρο. Ο Rathbone θέλησε να βρει εστία. Χωρίς αποτέλεσμα. Χάιαμ στην κεφαλιά. Κάσλντάιν. Ανοίγει όμορφα το κοντρόλ. Θέλει να περάσει ο Μπράιεν όμως. Θα βάλει το στόπ. Ο Κάσλντάιν συνέχισε να διεκδικεί εκεί την μπάλα. Τζέιμς όμως την πήρε μια και καλή. Ιμρέι πίσω στον Βάινερ. Λάγκσερ κράτησε την μπάλα του αγωνιστικού χώρου. Και τώρα παραχωρεί το πλάγιο Ιμρέι. Προηγούμενη φάση πάντως ήταν το κλασικό παράδειγμα για το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει η Ρέξαμ. Να χτυπήσει στην κόντρα του αντιπάλου της. Μπρίτεν θα κάνει άλλη μια σέντρα. Λάγκσερ κεφαλιά προς το τέρμα. Πάνω όμως από τα δοκάρια. Πολύ όμορφη κίνηση. Και η σέντρα ήταν στο σωστό σημείο του Μπρίτεν. Ο Λάγκσερ όμως δεν μπόρεσε να τη στείλει στην εστία. Έιλινγκ. Και τώρα Ιμρέι. Θέλει να περάσει, αλλά θα χάσει την μπάλα. Και θα κάνει εν συνεχεία και το φάουλ. Ο Άρφστεν ήταν αυτός που την έκλεψε. Και το φάουλ έγινε πάνω στον Μπερχάλτερ. Προσπαθεί εδώ να πάρει την μπάλα ο Μαλάντα. Δεν τα καταφέρνει. Και έχει τώρα Ντόιλ. Broadhead. Τόμασον. Ντόιλ θα γυρίσει στον Χάιαμ. Ξανά Ντόιλ. Τζέιμς θα βρει τον Ομπράιεν. Τρία λεπτά απομένουν για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Σε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Θα μπορούσαμε να είχαμε και κάποιο τέρμα. Είτε από την Middlesbrough είτε από τη Ρέξαμ. Δεν το έχουμε δει μέχρι στιγμής. Ο Σμιθ παραλίγο εδώ να περάσει τον Έιλινγκ. Ο Μπριν δεν ρισκάρει και θα διώξει την μπάλα. Έμεινε αυτή εντός τεσσάρων αγωνιστικών γραμμών. Και έχει ο Λάγκσερ. Φάουλ του Ομπράιεν. Πάνω στον επιθετικό. Της Μπόρο. Εδώ βλέπουμε το σπρόξιμο. Και έκοψε την αντεπίθεση. Τον γηπεδούχον εκεί, τον Μπράιεν. Πρώτη κίνδυνη στο παιχνίδι μας. Μπόρχες
Θα βγάλει στο πλάι για τον Whittaker. Ailing. Ξανά για τον Whittaker. Μαλάντα. Έκοψε ο Μπράιεν. Πίσω τώρα η μπάλα στον Μπόρχες. Άρφστεν. Ailing. Ο Μπρίδεν στον Μαλάντα. Κάνει την κίνηση, δεν θα πάρει την μπάλα ο Λάνξερ. Μαλάντα κρατάει. Ο Έιλινγκ έχει δει στην άλλη μεριά τον Σαρμιέντο. Δεν μπορούσε να τον τροφοδοτήσει όμως. Κάσλινταν συνεργάστηκε εκεί με τον Whittaker. Η άμυνα της Ρέξαμ όμως τους αναχέτησε. Και κέρδισαν τώρα οι φιλοξενούμενοι και το πλάγιο. Βάινερ το αναλαμβάνει. Δεν θα καταφέρει να βρει κάποιο συμπαίκτη. Ο Έλινγκ για μία ακόμα φορά θα διώξει την μπάλα. Μπερχάλτερ. Στον Κάσλντάιν. Κάσλντάιν και Μπερχάλτερ αλλάζουν όλη την ώρα, μα δείτε, στην μεσαία γραμμή. Θέσεις δεν είναι... Δεν μένουν στατική. Whittaker με την μπάλα στα πόδια. Θέλει να περάσει τον Τόμασον. Whittaker κρατάει. Ανοίχτηκε προς τα δεξιά. Και έστειλε την μπάλα. Out. Εδώ ξανά η φάση ο Τόμασον. Τον έκλεισε πολύ ωραία. Πίσω βήματα. Και κέρδισε την μπάλα για την ομάδα του. Εδώ τα λένε και δύο ποδοσφαιριστές. Έχει δοθεί ένα λεπτό, έχουν συμπληρωθεί τα 30 δευτερόλεπτα. Ο Έλινγκ εδώ μια ψυχολόγητη κεφαλιά, η μπάλα κατέληξε στον Ράθμπον. Ο Μπρόκετ θέλει να πιέσει, δεν καταφέρνει να κλέψει την μπάλα από τον Μπριν. Κάσλντάιν, Μαλάντα και Μπρίτεν. Έπαιξε εδώ με τη φωτιά η Μίτλεσμπρο. Και όλα ξεκίνησαν από την κεφαλιά του Έιλινγκ. Ένα ακόμα κλέψιμο. Για να δούμε. Έχει χρόνο η Ρέξαμ. Όχι. Ο Φίνι θα σφυρίξει το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ένα πολύ ωραίο πρώτο 45 λεπτό. Είδαμε ευκαιρίες και από τις δύο μεριές. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα 10 περίπου λεπτών και θα επιστρέψουμε με το δεύτερο ημίχρονο.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: It's just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
6: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
5: Who is Olivia, and why are we writing about her?
6: Olivia might have been an agent of fate.
5: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
7: Surprise!
5: Hey, you.
6: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
5: What now?
6: I think we start writing our own story.
8: Ιστορίες αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

0: Επιστρέψαμε στο Middlesbrough, στην έδρα της Riverside. Έπειτα από ένα πολύ όμορφο πρώτο ημίχρονο με ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες, το σκορ παραμένει στο 0-0 και βρισκόμαστε εν αναμονή του δεύτερου 45 λεπτού. Θυμίζουμε, σε περίπτωση που η αναμέτρηση έρθει ισόπαλη στα 90 λεπτά, πάμε σε παράταση. Στο μεταξύ πάμε να κάνουμε ένα γρήγορο break.
1: Έλα, έλα, έλα πως είσαι.

0: Generosis.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
2: Επιστρέψαμε λοιπόν και από το mini break είπαμε κατά λάθος ότι θα πάει σε παράταση. Δεν υπάρχει παράταση, πέναλτι απευθείας. Θα ακολουθήσουν σε περίπτωση ισοπαλίας παράταση μόνο στον τελικό του Carabao Cup. Είδαμε λοιπόν ένα πρώτο ημίχρονο αρκετά μοιρασμένο. Η κατοχή ήταν 52-48 υπέρ των γηπεδούχων. Τελικές 4-6. Τα expected goals 0-94 και 0-82 για τις δύο ομάδες. Κλασικότερες ευκαιρίες ήταν αυτή του Λάνξερ στο 7ο λεπτό, όπου έστειλε την μπάλα πάνω στον Ward. Ή αν θέλετε απέκρουσε ο Ward, καθώς ήταν εξ επαφής η εκτέλεση του επιθετικού της Middlesbrough. Και η κλασικότερη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους ήταν ένα σουτ του Smith στο 39 που βγήκε στο τετατέτ με τον Μπριν, με τον τερματοφύλακα της Μπόρο να αποκρούει. Στο μεταξύ αυτή τη στιγμή γίνονται άλλες δύο αναμετρήσεις. Οι Wolves νικούν 3-0 την Port Vale, την Port Vale, με συγχωρείτε, ενώ η Wycombe είναι ισόπαλοι στο 1-1 αυτή τη στιγμή με την Stevenage. Δύο ομάδες ετοιμάζονται να κάνουν την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο. Θα δώσουμε κανονικά και ήχο, μην ανησυχείτε. Μόλις σταματήσει το τραγούδι από τις εξέδρες, δεν θέλουμε να υπάρξει κάποιο πρόβλημα με το YouTube. Εδώ βλέπουμε τον προπονητή της Wrexham, τον Phil Parkinson, τον άνθρωπο που την έχει φτάσει σε αυτό το σημείο που βρίσκεται σήμερα. Με να δούμε αν θα υπάρχει και κάποια αλλαγή από τους δύο προπονητές. Η λογική λέει πως θα ξεκινήσουν με τον ίδιο τρόπο και το δεύτερο 45 λεπτό. Και εν συνεχεία θα παρέμβουν. Έχουν μπει παίκτες των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Με τη Middlesbrough να έχει κατακτήσει κιόλας το League Cup το 2004. Νίκησε 2-1 την Bolton και τότε είχε τερματίσει μία αναμονή 128 ετών για την κατάκτηση κάποιου μεγάλου τίτλου. Ενώ έχει παίξει σε άλλους δύο τελικούς, το 1997 και το 1998.

Περιμένουμε τη σέντρα της αναμέτρησης. Το παρατσούκλι της Ρέξαμ είπαμε για τη Middlesbrough. Που είναι δεν μπορώ. Που είναι το παρατσούκλι της ομάδας και της πόλης. Η Ρέξαμ είναι γνωστή ως η κόκκινη δράκη. Από το σύμβολο της Ουαλίας που είναι η δράκη της. Και θυμίζουμε ότι μετά το τέλος αυτής της αναμέτρησης, αύριο Σάββατο, δύο παιχνίδια. Σας φέρνει το athletico.gr στις οθόνες σας. Ανάμεσα σε West Ham, Portsmouth στις 5 και Tigre, River στις 11. Στο μεταξύ έχουμε συνέχεια στην αναμέτρησή μας. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια αλλαγή από τις δύο ομάδες. Κάποτε να σημειώσουμε ότι το παιχνίδι Tigre εναντίον River θα μεταδοθεί ζωντανά και από το Action 24. Πάμε να δούμε λοιπόν τις ερδεκάδες των δύο ομάδων. Middlesbrough συνεχίζει με Μπριν, Μπρίτεν, Έιλινγκ, Μπόρχες, Άρφστεν, Μαλάντα, Γουίτακερ, Κάσλντάιν, Μπερχάλτερ, Σαρμιέντο και Λάνξερ. Ενώ η Ρέξαμ σε σχηματισμό, να πούμε, η Middlesbrough 4-1-4-1. Η Ρέξαμ έχει τους 6-11 στον αγωνιστικό χώρο. Ward, Viner, Hayam, Doyle, Imrey, Rathbone, James, O'Brien, Thomason, Broadhead και Smith. Οι γηπεδούχοι είναι αυτοί που έχουν την κατοχή. Άρφσεν. Εδώ στο Μαλάντα. Και τώρα έχει ο Έιλινγκ. Έγινε εδώ το κλέψιμο. Πάσα στο πλάι, θέλει να τρέξει ο Ράθμπον και θα προλάβει να πάρει την μπάλα. Δίνει αμέσως τον Σμιθ. Σμιθ σκέφτεται να εκτελέσει, το έκανε. Έβαλε τον μπλόκο Μαλάντα. Ο Ράθμπον, ο οποίος έχασε και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης, όταν του στρώθηκε η μπάλα, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει την κατάλληλη επαφή για να τη στείλει στα δίχτυα του Μπριν. Μαλάντα με την μπάλα στα πόδια. Και τώρα ο Γουίτακερ, Μπερχάλτερ, πίσω στον Μπρίτεν. Σαρμιέντο. Πέρασε ο Σαρμιέντο και πάσαρε στο Λάνξερ. Μπερχάλτερ πλάι για τον Γουίτακερ. Στο overlap ο Μπρίτεν. Ντόιλ έκοψε. Το λάθος από τον Τόμασον. Λάνξερ ένα σουτ. Την μπάλα θα περάσει out. Πρώτη ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο είναι για τη Middlesbrough. Εδώ εκτέλεση του Λάνξερ. Δεν ανησύχησε τον Ward. Θυμίζουμε είχε βγάλει και μια πολύ πιο δύσκολη φάση. Στο πρώτο 45 λεπτό ο Smith πήρε την μπάλα offside. Σύμφωνα με τον Williams, τον τρίτο βοηθό. Περιμένουμε και τα σχόλιά σας στο chat. Προβλέψεις για σκορ. Ακόμα και αν θα πάμε πέναλτι, περιμένουμε να δούμε τι πιστεύετε. Και μην ξεχνάτε και το like, παιδιά. Έχει τώρα την μπάλα ο Έιλινγκ. Μπόρχες. Είδα αριστερά τον Άρφστεν, δεν του πάσαρε. Προτίμησε να δοκιμάσει μια μακρινή παλιά για τον Λάνξερ. Και έχει τώρα ο Μπρίτεν. Μπερχάλτερ. Τόμασον κόβει. Και πάσαρε πολύ όμορφα εδώ στον Broadhead. Παίζει με τη φωτιά ο Τζέιμς. Θα κάνει το λάθος. Λάνξερ. Δεν πέρασε το γύρισμα. Μπερχάλτερ πάρει πάλι με την μπάλα. Μαλάντα γύρισε στον Γουίτακερ. Αυτός δεξιά στον Μπρίτεν. Σέντρα. Κόντρα από Broadhead.
Αρφστεν. Σαρμιέντο. Ούτε τώρα θα περάσει μπάλα. Μία ακόμα επιτυχημένη άμυνα από τη Ρέξαμ. Ήμρε η ευκαιρία να τρέξει. Τρέχει και του κλείνει τον χώρο. Και παραχωρεί το πλάγιο ο Αρφστεν. Μεταγραφή όπως είχαμε πει. Της Μίτλεσμπρο. 4 Αυγούστου. Έφτασε στην Αγγλία από την Αμερική. Παραχωρήθηκε στην αγγλική ομάδα έναντι 7,5 εκατομμυρίων ευρώ από τους Columbus Crew. Ωραία κίνηση του Broadhead, πέρασε, δεν μπορούσε να κρατήσει όμως την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Συμφωνούμε με το σχόλιο του φίλου. Που είχε πει, που είπε ότι ο Λάνξερ αν είχε καλύτερα τελειώματα θα είχε τελειώσει το παιχνίδι. Είχε μια πολύ μεγάλη σίγουρα κλασική ευκαιρία. Εδώ έγινε τώρα το κλέψιμο από την Ρέξαμ. Μπάλα πίσω στον Γουόρντ. Και αυτός με τη σειρά του στον Βάινερ. Είδαμε το μεταξύ για την καρτέλα που είχαμε πει ότι άλλη μια φορά έχουν αναμετρηθεί δύο ομάδες στο Carabao Cup. Το 1972 το ότι είχε νικήσει με 2-0 η Μίτλεσμπρο. Αρφστεν έχει την μπάλα και έδωσε τον Μπόρχες. Έιλινγκ θέλει να βρει τον Κάσλντάιν, δεν τα κατάφερε. Έχει τώρα ο Μπράιεν. Κράτησε την μπάλα εντυπωσιακά εδώ ο Μπράιεν. Άνοιξε το διασκελισμό του και δεν άφησε τους αντιπάλους του να το αποσπάσουν την κατοχή. Δεξιά έχει ο Ράθμπον. Τώρα Βάινερ. Πίσω η μπάλα στον Χάιαμ και αυτός στον Γουόρντ. Το σύνηθες σκηνικό που βλέπουμε τη Ρέξαμ, οπότε έχει στην κατοχή της την μπάλα, τη γυρνάει σταδιακά προς τα πίσω με τον Γουόρντ να επιχειρεί να βρει με μια μακρινή μπάλια κάποιον συμπαίκτη του. Και έχει τώρα ο Μπόρχες. Αρφστεν στον Μαλάντα, σαν να Μπόρχες. Μπρίτεν και Γουίτακερ, κάνει κίνηση ο Λάνξερ, θα πάρει και την μπάλα. Έχει κλείσει ωραία όμως η άμυνα και ο Ντόιλ δίνει ένα ακόμα κόρνερ στους γηπεδούχους. Το τέταρτο του στην αναμέτρηση. Η Ρέξαμ δεν έχει ούτε ένα. Γουίτακερ στην εκτέλεση. Μπερχάλτερ από κοντά. Έγινε η πάσα στον Μπερχάλτερ. Μια σέντρα από τον Μπρίτεν. Καλή είναι. Βγαίνει και μπλοκάρει ο Γουόρντ. Και μια προωθημένη τώρα εδώ παλιά για τον Ήμρεϊ. Αλλά έχει κλείσει ωραίο Σαρμιέντο. Και παίρνει την κατοχή. Και θέλει να τρέξει ο Σαρμιέντο. Πέρασε έναν. Περνάει και δεύτερο παίκτη και συνεχίζει το σλάλομ του. Δίνει δεξιά στον Γουίτακερ. Γουίτακερ στον Μπρίτεν. Μπρίτεν θέλει να γυρίσει. Ωραίο ήταν το γύρισμα για τον Σαρμιέντο. Θα κόψει όμως ο Τόμασον. Μπερχάλτερ. Συνεχίζει να έχει την μπάλα στην κατοχή της Μίτλεσμπρο. Γουίτακερ ένα σούτ από μακριά. Μπάλα περνάει out. Ούτε στην παρούσα φάση ανησύχησε ο Γουόρντ. Δοκίμασε το πόδι του.

από τον Ντόιλ. Μπρότχετ διατήρησε την κατοχή. Ξανά Ντόιλ. Πάει εδώ πέρα να κάνει τη γίνηση. Τρομερός ο Ντόιλ και μια πολύ όμορφη πάσα για τον Σμιθ. Σμιθ έχει βγει. Ο Μπριν. Αλλά δεν θα κινδυνεύσει. Φάνηκε λίγο να χάνει τη φάση. Και θα δεχτεί εδώ. Και κάρτα ο Σμιθ. Εδώ ξανά τρομερή κίνηση του Ντόιλ. Που σε τίποτα δεν θύμισε αμυντικό. Και εν συνεχεία ο Σμιθ δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί αυτή την πάσα του συμπαίκτη του. Και πέπεσε και στην παράβαση. Και δέχτηκε και την κίτρινη κάρτα. Κόσμος της Μίτλεσμπρο προσπαθεί να εψυχώσει την ομάδα του. Το Riverside δεν είναι γεμάτο. Ένα γήπεδο που χωράει 33.000 φιλάθλους. Λογικό είναι και Αύγουστος μήνας. Είναι μόλις το πρώτο παιχνίδι της σεζόν. Εδώ θα γίνει το... θα κρατήσει την μπάλα ο James. Πάσαρκε στον Rathbone. Και έχει τώρα ο Smith. Smith θα γυρίσει πίσω και θα δώσει τον Viner. Χάιαμ. Rathbone. Δεν θα βγάλει την πάσα στον Imrey. Παρά λίγο εκεί να κλέψει ο Μπράιεν. Μπερχάλτερ γύρισε πίσω στον Μπριν. Σαρμιέν το πέρασε και πάσαρε στον Μπερχάλτερ. Αυτός εκτέλεσε. Ο Μπράιεν έκοψε. Μία ακόμα σέντρα. Ούτε αυτή δεν θα βρει κάποιο συμπαίκτη από τον Άρφστεν. Μπερχάλτερ εκτέλεσε πάλι. Βρήκε τον Ομπράιν, ο οποίος έπεσε κάτω. Κάσλντάιν έχει. Και εδώ θα δοθεί φάουλ του Κάσλντάιν. Για τον φίλο που ρωτάει. Δεν έχει παράταση. Πάμε απευθείας σε πέναλτι. Θυμίζουμε είναι νοκάουτ παιχνίδι. Ο νικητής δηλαδή περνάει στον επόμενο γύρο. Εδώ ξεκάθαρο το πάτημα του Κάσλντάιν. Σωστή απόφαση του διαιτητή να του δείξει την κίτρινη κάρτα. Διαμαρτύρονται οι φίλοι της Μίτλεσμπρο. Αλλά είναι από τις λεπτομέρειες που μόνο κάποιες φορές ο διαιτητής μπορεί να παρατηρήσει. Θα διώξει ο Ward. Δεν μπόρεσε να πάρει την κεφαλιά και ο Σμιθ. Μπελ Χάρτερ έχει και πάλι. Μπρίτεν. Πίσω η μπάλα. Πάει σε οργανωμένη επίθεση. Μίτλεσμπρο. Σαρμιέντο. Ο Άρφστεν θα πάρει το πλάγιο. Ξανά Άρφστεν. Πίσω στον Μπόρχες. Και ο Έιλινγκ στον Μπρίτεν. Γουίτακερ τώρα. Γουίτακερ θέλει να περάσει. Τόμασον και Μπρότχε τον έξαν εκεί. Έγινε το σουτ. Η μπάλα όμως θα περάσει. Out από τον Μπερχάλτερ. Του στρώθηκε η μπάλα, ξαφνιάστηκε αυτός. Εδώ βλέπουμε τη σέντρα του Μπρίτεν. Κάσλντάιν προσπάθησε να κοντρολάρει. Μπερχάλτερ την έστειλε out. Του ήρθε σε πολύ κοντινή απόσταση η μπάλα.

Γουίτακερ. Πήρε την κεφαλιά ο Λάγκσερ. Θέλει να αλλάξει παιχνίδι ο Γουίτακερ. Εδώ στον Άρφστεν. Άρφστεν. Πλάι για τον Σαρμιέντο. Σαρμιέντο πέρασε. Θέλει να βρει τον Μπερχάλτερ. Με μία το σουτ! 1-0 ο Λάγκσερ. Πολύ όμορφη εκτέλεση. Ένα γυριστό σουτ και 1-0 η Middlesbrough. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη. Ώρα για το 1-0 στην τρίτη και φαρμακερή ευκαιρία του Λάγκσερ. Του παίκτη που αγόρασε η Middlesbrough από την Tottenham. Εδώ ξανά η κίνηση του Σαρμιέντο. Πίσω δοκάρι σέντρα. Μπερχάλτερ γύρισε. Και Λάγκσερ εκτέλεσε. Και έχουμε σκορ στο μάτς. Πολύ όμορφη κεφαλιά από τον μέσο της Middlesbrough. Αλλά και η εκτέλεση του Λάγκσερ είναι όλα τα λεφτά. Πολύ όμορφο τέρμα για το 1-0. Και ο κόσμος ξεσηκώνεται, φωνάζει. Έχει μπει καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο η Ρέξαμ. Η Middlesbrough, με συγχωρείτε. Τώρα έχει εδώ ο Rathbone. Κρατάει την μπάλα, δίνει στον Ιμρέι. Κόβει. Ποιος άλλος, ο Μπερχάλτερ που είναι παντού. Ο Λάγκσερ δεν κυνήγησε τη φάση. Και έχει Ρέξαμ. Τώρα αυτή θα πρέπει να δημιουργήσει πράγματα στο παιχνίδι. Ο Ράθμπον γύρισε πίσω την μπάλα. Ντόιλ. Μια μακρινή παλιά πήρε την κεφαλιά Τόμασον. Αλλά δεν μπόρεσε να συνεργαστεί με τον Σμιθ. Ο Σμιθ φαίνεται τώρα να είναι μόνος του στην κορυφή της επίθεσης. Ο Μπρόντχεντ σαν να έχει πάρει κάποια μέτρα πιο πίσω. Θα δούμε και στη συνέχεια της αναμέτρησης πώς έχει διαμορφωθεί το σύστημα. Μαλάντα πασάρε στον Μπερχάλτερ. Και έχει τώρα Μπόρχες. Άρφστεν. Στον Σαρμιέντο. Και λογικά θα ξεκινήσει ο Πάρκινσον να σκέφτεται ποιους παίκτες θα πέρασε εντός αγωνιστικού χώρου. Είμαστε στο 64ο λεπτό. Μπρόντχεντ στο μεταξύ, πολύ ωραία κίνηση. Και πάσα στον Τόμασον. Τόμασον κλείστηκε και πάσα, όμως πολύ όμορφα στον Μπρόντχεντ. Μπρόντχεντ κράτησε την μπάλα. Και εδώ στον Τζέιμς. Βάινερ. Δεξιά στον Ιμρέι. Εδώ έγινε το φάουλ σε καλό σημείο πάνω στον Ομπράιεν. Εδώ ξανά η πάσα του Ντόιλ και το αντικανονικό μαρκάρισμα του αρχηγού του Έιλινγκ. Στείνει το τείχος του Ομπρίν. Ο Έλινγκ, ο οποίος πολλοί τον γνωρίζουν και από τη θητεία του στην Leeds, που είχε ξεκινήσει το 2016 και έμεινε μέχρι και το 2023. Και από τότε παίζει στη Middlesbrough, ενώ είχε και ένα πέρασμα στα πρώτα του χρόνια από την Bristol.

Έτοιμοι για την εκτέλεση οι παίκτες της Ρέξαμ. Μπρότχετ και Ντόιλ πάνω στην μπάλα. Μπρότχετ εκτέλεσε, πέρασε. Μπάλα. Απευθείας out. Το δοκίμασε το πόδι του. Δεν δικαιώθηκε στην παρούσα φάση. Στο μεταξύ έχουμε και αλλαγή. Ο Ιμρέι έχει κάτσει στον πάγκο. Και στέχηση του έχει περάσει ο Longman. Και έχει τώρα Μίτλες πρώτη μπάλα. Άρφστεν πίσω. Ωραία εδώ η μακρινή παλιά στον Βίτακερ. Βίτακερ με τον Τόμασον. Βίτακερ έκανε το σουτ. Κόντρα ριμπάλα. Κόρνερ. Ένα ακόμα κόρνερ. Για την Πόρο. Πήγαν να εκτελέσουν γρήγορα οι γηπεδούχοι. Ο διαιτητής σταμάτησε, καθώς έχουμε και άλλη αλλαγή. Δίπλη για τους γηπεδούχους. Θα βγει ο Άρφστεν. Και ο Σαρμιέντο. Για να περάσει ο Έντμουντσον στη θέση του Άρφστεν. Και ο Τζόζεφ σε αυτή του Σαρμιέντο. Ενώ τώρα μας έδωσαν και την αλλαγή της Ρέξαμ με τον Ιμρέι και τον Longman. Έγινε εκτέλεση, πέρασε η μπάλα πίσω δοκάρι. Βγήκε άμυνα από τη Ρέξαμ, διαμαρτύριες για τραβήγματα. Άλλη μία σέντρα και άλλο ένα κόρνερ. Ο Άρφστεν, ο οποίος λογικό ήταν να μην αγωνιστεί και τα 90 λεπτά, θυμίζουμε, πριν λίγες μέρες ήρθε στην ομάδα. Έγινε εκτέλεση από τον Βίτακερ, καλή είναι, βγαίνει και μπλοκάρει ο Γουόρντ. Διαμαρτυρίες του κόσμου για την κίτρινη κάρτα. Στον σκόρερ, τον Λάγκσερ. Και το πικάρισμα στον τερματοφύλακα για την εκτέλεση. Το έχουμε ακούσει όλο το παιχνίδι. Με αυτή την ιαχή που βγάζουν οι φίλοι της Μίτλεσμπρο. Έγινε τώρα το κλέψιμο από τον Τζόζεφ. Και η πάσα είναι ωραία για τον Λάγκσερ. Λάγκσερ εκτέλεσε. Μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ξανά εδώ, πολύ ωραία. Πρώτη ουσιαστική ενέργεια του Τζόζεφ στο παιχνίδι. Με αυτή την κάθε την παλιά. Μπάλα πίσω από τον Ραφμπόουν. Βάινερ. Βρήκε τον Σμιθ με μία. Αυτός εκτέλεσε. Αλλά δεν μπόρεσε να βρει στόχο.
Ένα σούτ με μεγάλο δείκτη δυσκολίας από τον Σμιθ. Μαλάντα έχει. Έιλινγκ. Παίρνει μέτρα. Ο αρχηγός. Γουίτακερ. Ωραία η παλιά για τον Μπρίτεν. Μπρίτεν. Πρόλαβε. Τόμασον τον έχει κλείσει. Λάγκσερ. Ξανά για τον Μπρίτεν. Και κάνει τώρα την κίνηση. Βγαίνει ο Γουίτακερ. Παίρνει μπάλα. Μαλάντα. Γουίτακερ και πάλι. Σέντρα με τα αριστερό. Δεν περνάει. Ντόιλ αναχέτησε. Μπόρχες. Ποιος Μπόρχες έχει πάει πλάι. Συνήθως αγωνίζεται σαν αριστερό μπακ. Αλλά σήμερα το χρησιμοποίησε σαν στόπερ. Ο Χέλμπεργκ. Και με την είσοδο του Έντμουντσον περνάει στη φυσιολογική του θέση. Κανταμαρτέρι, Γουίτμαν. Και Μουρ θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο για τη Ρέξαμ. Γουίτμαν από τις πρόσφατες μεταγραφές των φιλοξενούμενων. Ράθμπον θα βγει. Σμιθ. James βγήκε και αυτός. Πέρασε ο Whitman στη θέση του. Και έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Έκανε και τις αλλαγές του Parkinson. Και φάουλ τώρα πάνω στον Μπρίτεν. Ετοιμάζεται να αναλάβει την εκτέλεση ο Μπερχάλτερ. Πέρασε η μπάλα, καλή είναι κεφαλιά! Άλλη μια φάση για τη Μίτλεσμπρο. Αυτή τη φορά με τον Έντμουντσον, τον αμυντικό της. Στο 73 λοιπόν, Έντμουντσον. Αναχέτησε τον Κανταμαρτέρι. Και έχει τώρα ο Έιλινγκ. Ο Σμιθ επίσης έχει περάσει αγωνιστικού χώρου, ξεχάσαμε να το αναφέρουμε. Για να περάσει την κορυφή της επίθεσης ο Μουρ. Ήταν και αυτή μία από τις θέσεις που παίζονταν ποιος θα ξεκινούσε. Εδώ θα πάρει το πλάγιο η Ρέξαμ που ψάχνει τον γκολ για να στείλει την αναμέτρηση στα πέναλτι. Χάιαμ έχει και δίνει στον Βάινερ. Έκλεψε και πάλι όμως η Μίτλεσμπρο. Ωραία μπαλιά του Μπερ Χάντλερ. Γουίτακερ δεν έκανε όμως το κοντρόλ. Έχει τώρα ο Βάινερ. Πίσω ο Μουρ.
Ο Μπράιεν αριστερά για τον Ντόιλ. Ντόιλ προσπάθησε να βρει τον Μπρότχεντ. Μπρότχεντ έχει τώρα την μπάλα. Γυρνάει στον Βάιτμαν. Έγινε η σέντρα. Έντμουντσον. Είναι εκεί. Είμαστε 76 λεπτό. Το μάτς είναι στο 1-0 με την εκπληκτική εκτέλεση του Λάγκσερ. Στο 61 λεπτό έπειτα από την ασίστ του Μπερχάλτερ. Η Ρέξαμ δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει κάποια μεγάλη ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο και έχουμε άλλη μια αλλαγή από τον προπονητή της. Θα βγει ο Μπρότχεντ και περνάει στη θέση του ο Κέιλορ Ντάν. Μία κίνηση για να τονώσει την επίθεσή του στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Ο Φιλ Πάρκινσον. Έιλινγκ έγινε το λάθος, έκλεψε ο Μουρ. Έντμουντσον διορθώνει και πασάρει στον Μπερχάλτερ. Κέιλορ Ντάν πίεσε εκεί να πάρει την μπάλα. Είναι φρέσκος. Και αναλαμβάνει το πλάγι ο Μπρίτεν. Πίσω η μπάλα στον Ντόιλ. Αφού ο διαιτητής την μπάλα στη Ρέξαμ εν τέλει. Ο συνονόματος φίλος Μανώλης θεωρεί ότι θα αισθάνεται ότι θα ισοφαρίσει η Ρέξαμ. Να σου πω την αλήθεια, φίλε, εγώ πιστεύω ότι νιώθω ότι το παιχνίδι έχει ένα ακόμα γκολ. Τώρα ποιος θα το πετύχει θα φανεί, αλλά δεν θεωρώ ότι αυτό θα είναι το τελικό σκορ. Μαλάντα έχει την μπάλα και τώρα ο Μπόρχες γύρισε πίσω στον Μπριν. Μαλάντα Έιλινγκ δεν φοβάται να κυκλοφορήσει την μπάλα Μίτλεσμπρο, παρότι πιέζει πάρα πολύ ψηλά τώρα η Ρέξαμ. Ωραία κίνηση, αλλά δεν μπορούσε να περάσει εν τέλει ο Μπρίτεν. Κέιλορ Ντάν. Μουρ θέλει να γυρίσει. Δεν είχε κάποιο συμπαίκτη εκεί κοντά του να πασάρει. Αναγκάστηκε να επιστρέψει την μπάλα πίσω. Χάιαμ. Τελειώνει ο χρόνος. Δυσκολεύεται να δημιουργήσει στην παρούσα φάση Ρέξαμ. Μια καλή ευκαιρία ψάχνει. Και έχει τώρα Τόμασον. Τιμάει στο μεταξύ. Μία ακόμα αλλαγή. Μίτλεσμπρο, αν είδαμε καλά. Είναι ο Κάρτρατ. Εδώ σκέφτηκε να βγει ο Μπριν. Μπερχάλτερ έκοψε. Καλά το έκανε. Δεν ήθελε να ρισκάρει εκεί κάποια εξωτερματοφύλακα του. Κάποιο ίσως λάθος. Κάρτρατ όντως περνάει στη θέση του Λάγκσερ, του σκόρερ. Του 1-0. Εδώ βλέπουμε το απίστευτο τελείωμά του. Πως έριξε το σώμα του στο έδαφος, βρήκε γεμάτα την μπάλα και έγραψε το 1-0. Το σκορ που δίνει αυτή τη στιγμή πρόκριση στη Μίτλεσμπρο. Στο δεύτερο γύρο του Carabao Cup.
Έχει τώρα ο Τόμασον. Κάνει την κίνηση ο Μπράιαντ. Δεν θα πάρει την μπάλα. Βάιτμαν. Έχει μείνει αμαρκάριστος. Και έχει τώρα ο Βάιτμαν. Βγάζει δεξιά. Για τον Λόγκμαν. Βάινερ. Στο μεταξύ άργησε να βγει ο Λάγκσερ. Γι' αυτό δεν έχει περάσει ακόμα εντός αγωνιστικού χώρου ο Κάρτρατ. Με να δούμε αν θα το πληρώσει Μίτλεσμπρο αυτό. Αν δείτε παίζει με 10 παίκτες. Ντόιλ για τον Τόμασον. Ψάχνει απεγνωσμένα να βρει κάποια πάσα η Ρέξαμ. Δοκίμασε μια προθυμένη παλιά ο Τόμασον. Έκοψε όμως Μπερχάλτερ. Κάσιλνταν τώρα είδαμε πως έκλεισε το χώρο. Ο Μπράιεν. Ο Μπράιεν έχει πάρει κάποια μέτρα η Ρέξαμ. Έγινε τώρα η σέντρα. Κόβει ο Έιλινγκ. Συνεχίζει όμως το pressing της Ρέξαμ. Δεν έχει μπει ο Κάρτρατ. Βάινερ πάσαρε στον Μουρ ο οποίος θα χάσει την μπάλα. Δείτε πόσο πίσω παίζει και ο Μουρ. Ο κεντρικός επιθετικός της Ρέξαμ για να βοηθήσει στην ανάπτυξη την ομάδα του. Ο Μπράιεν πάσαρε στον Ντόιλ. Αυτός όμως δεν βρήκε σε πρώτο χρόνο τον Μουρ. Και έχει τώρα περνάει ο Τόμασον. Μπρίτεν μπροστά του. Κόρνερ. Και τώρα θα περάσει ο Κάρτρατ. Είμαστε στο 82ο λεπτό. Ισχύει ο Κάρτρατ, το σχόλιο του φίλου Κώστα. Ο Κάρτρατ είναι από τα μεγάλα ταλέντα αυτή τη στιγμή της Μίτλεσμπρο. Υπήρχε μια πιθανότητα να ξεκινήσει την αναμέτρηση όμως. Έγινε στο μεταξύ εκτέλεση του corner. Ailing θα πιάσει την κεφαλιά. Μπριν δεν ρίσκαρε. Όμως αυτό που λέγαμε, ο Χέλμπεργκ προτίμησε να τον κρατήσει στον πάγκο και να τον περάσει τώρα σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Ο Μπράιεν έτοιμος για ένα δεύτερο συνεχόμενο corner. Εκτέλεσε. Καλό είναι. Θα πάρει την κεφαλιά ο Λόγκμαν. Μία ακόμα σέντρα. Με συγχωρεί τον Τζόζεφ. Ο Λόγκμαν έκανε την συνέχεια τη σέντρα για την Ρέξαμ. Και έχει τώρα ο Τόμασον. Τόμασον έκανε το γέμισμα. Στρώθηκε η μπάλα στον Ομπράιεν το σουτ. Διπλό κόψιμο. Διπλή αναχέτηση από τον Έντμουντσον. Που έχει βάλει τα απαραίτητα στόπα από τη στιγμή που έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Εδώ οι δύο προπονητές που όπως είπαμε έχουν σχεδόν 20 χρόνια απόστασης στις καριέρες τους. Έγινε η σέντρα, καλή είναι! Έιλινγκ και φάουλ πάνω στον Μπριν. Έχει αυξήσει για τα καλά το πρέσι της η Ρέξαμ. Δεν αφήνει καθόλου χώρο στη Μίτλεσμπρο. Θέλει τον γκολ της ισοφάρισης. Βάινερ. Καταμαρτέρι τρέχει και βγάζει πλάι στον Λόγκμαν. Λόγκμαν είδε και πάσαρε στον Ομπράιεν. Με συγχωρείτε, όχι στον Ομπράιεν. Στον Κέλορντον. Κάρτρατ. Θέλει να πάρει την μπάλα, αλλά ο Βίτμαν τον έκοψε. Λόγκμαν, μία ακόμα σέντρα. Διώχνει ο Έντμουντσον. Πολύ καλή αλλαγή του Χέλμπεργκ. Η αντικατάσταση ουσιαστικά του Άρφστεν. Που έστειλε τον Μπόρχες στην αριστερή μεριά και τον Έντμουντσον στο κέντρο της άμυνας μαζί με τον Έιλινγκ. Ο Μπράιεν έχει. Βάιτμαν. Έβγαλε την μπάσα. Δεν βγήκε η συνεργασία του Καταμαρτέρι. Με τον Βάιτμαν και ευκαιρία εδώ να τρέξει η Μίτλεσμπρο. Φάουλ στον Τζόζεφ και κάρτα στον Χάιαμ. Σωστό φάουλ. Έκοψε τον ευνηδιασμό των αντιπάλων του. Δεν είδαμε πως άνοιξε το κοντρόλ. Ο Τζόζεφ.
Βέβαια θα πήγαινε προς το πλάι μετά, αλλά και πάλι δεν θες να ρισκάρεις. Μια αντεπίθεση, δικά σε αυτό το σημείο του μάτς, που όλοι οι παίκτες της Ρέξαμ είναι πάνω από την μεσαία γραμμή. Έιλινγκ βρήκε τον Κάρτραϊτ. Αυτός κατέβασε και πάσαρε στον Κάσλντιν. Στον Κάσλντάιν. Κάρτραϊτ έχει πάλι την μπάλα. Λόγκμαν τον μαρκάρι. Θέλει να πασάρει στον Κάσλντάιν, δεν τα κατάφερε. Καταμαρτέρι μπροστά για τον Μουρ. Ποιος άλλος, ο Έντμουντσον. Κόβει άλλη μια επίθεση της Ρέξαμ. 4 λεπτά απομένουν. Θα φανούν αιώνας για τη Μίτλεσμπρο. Μία στιγμή μόνο για την Ρέξαμ. Ένα ακόμα πλάγιο. Ακούμε για την ησυχία στο γήπεδο. Έχουν αγχωθεί. Λογικό είναι οι φίλοι της Μίτλεσμπρο. Θέλουν να δουν την ομάδα τους να μπαίνει με το δεξί στη χρονιά. Σε μια χρονιά που, όπως είπαμε, θα κυνηγήσει και την άνοδο στην Premier League. Αλλά τώρα προτεραιότητα έχει το Carabao Cup. Κάσλντάιν έκλεψε και έβγαλε και την πάσα. Έχει ο Τζόζεφ. Δεξιά του είναι ο Whittaker. Πήρε και την μπάλα. Ωραία, πάσα εδώ στον Τζόζεφ. Τζόζεφ θα κάνει την προσπίση. Θέλει να φέρει την μπάλα στο αριστερό. Whittaker εκτελεί δοκάρι. Στο 87. Είχε την ευκαιρία να τελειώσει το μάτσο ο Whittaker. Δεν τα κατάφερε. Εδώ και πάλι. Καλό ήταν το σουτ, δυνατό, αλλά το δοκάρι εδώ τον σταμάτησε. Πίσω η μπάλα στον Ντόιλ. Χάιαμ. Βάιτμαν πίσω για τον Χάιαμ. Βάινερ. Εδώ στο Λόγκμαν. Ξανά πήρε ο Βάινερ. Κάρτραϊτ τρέχει να τον πιέσει. Ward αριστερά για τον Ντόιλ. Και ο Ντόιλ τώρα έδωσε στον Τόμασον. Και μια μακρινή παλιά. Στο πουθενά. Στα χέρια για την ακρίβεια του Μπρίτεν. Εδώ κερδίζουν και λίγο χρόνο οι γηπεδούχοι. Βλέπουμε ο Μπρίτεν περιμένει να φτάσει μπάλα. Στα χέρια του. Τζόζεφ. Πάσαρε στον Μπρίτεν. Ο Μπράιεν ήθελε να κλέψει. Δεν τα κατάφερε. Τα κατάφερε. Με συγχωρείτε. Χάιαμ. Και Τόμασον θα διώξει. Μπρίτεν είναι και εκεί. Μπάλα έφτασε στον Μπερχάλτερ. Ο οποίος τη γύρισε. Με μια no-look πάσα. Και διώξει τώρα ο Μπρίν. Έπιασε εκεί την κεφαλιά ο Τζόζεφ, που βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης, όπως έχουμε δει. Ο Κάρτραϊτ έχει πάει αριστερά. Κέιλορ Ντόν έκανε την κίνηση. Βρήκε και την πάσα στον Βάιτμαν. Βάινερ έχει τώρα δεξιά και πάσα στο Λόγκμαν. Τα λεπτά κυλούν. Η Ρέξαμ ψάχνει τον γκολ. Δεν έχει βρει κάποια αξιοσημείωτη ευκαιρία. Λόγκμαν θέλει να γυρίσει. Τον μαρκάρει ο Μπόρχες. Πασαπλάει τώρα στον Ντόιλ. Ντόιλ θα ψάξει χώρο για μια σέντρα. Συρτή είναι. Εκεί. Είναι ο Έιλινγκ. Ξαναπήρε ο Ντόιλ. Και δεν θα κερδίσει στο κόρνερ, καθώς ο Μπριν μπλοκάρει την μπάλα. Και πέφτει κάτω να κερδίσει όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο μπορεί. Ο φίλος Κώστας σημείωσε πολύ σωστά ότι κάνει, κυκλοφορεί την μπάλα, αλλά δεν κάνει καθόλου φάσεις. Η Μίτλεσμπρο ήταν αυτή που άγγιξε το 2-0, άγγιξε τον γκολ με τον Whittaker. Όμως το δοκάρι του είπε όχι. Για να δούμε τώρα, δεν μπορεί να προλάβει την μπάλα ο Μουρ. Πλάγιο για τους γηπεδούχους. Και τα κλασικά τώρα παιχνίδια να κυλήσει ο χρόνος. Περιμένουμε και τον τέταρτο, τον Άρον Μπάνιστερ, να δείξει πόσα λεπτά θα είναι ο έξτρα χρόνος. Μαλάντα πιέζει εκεί και παίρνει εν τέλει την μπάλα.
έπειτα από την επιμονή του Έιλινγκ. Και ο Μπρίτεν κερδίζει ένα πλάγιο. Θα υπάρξει σίγουρα κάποιος χρόνος. Είχαμε τον γκολ, είχαμε αλλαγές. 3 λεπτά. Έγινε εκτέλεση στο πλάγιο. Τόμασον πίσω στον Χάιαμ. Ο Βάινερ θα διώξει. Και κάνει και το κοντρόλ. Ωραία υποδοχή από τον Μουρ. Αλλά δεν πέρασε η πάσα και έχει τώρα ο Γουίτακερ. Θέλει να περάσει. Φάουλ από τον Ντόιλ. Ο Γουίτακερ πιάνει εκεί και το χείλος του. Κίτρινη κάρτα και στον Ντόιλ. Διαμαρτύρεται. Σωστή όμως η απόφαση του διαιτητή, καθώς πήγε ξεκάθαρα να βρει τον αντίπαλό του για να μην τον αφήσει να εκδηλώσει. Αντεπίθεση. Μπερχάλτερ. Εκτέλεσε. Ντόιλ. Σταμάτησε την μπάλα. Ωραίος ο συνδυασμός εδώ. Τόμασον θέλει να βρει τον Μουρ. Offside. Φάνηκε να άρχισε πιο νωρίς την κίνηση ο επιθετικός της Ρέξαμ. Στο μεταξύ η συνεργασία του Τόμασον με τον Κέλλορ Ντόν ήταν πολύ καλή. Και ήταν αυτό που λείπει στην Ρέξαμ στο δεύτερο ημίχρονο. Να τρέξει στο γήπεδο, να τρέξει στον ανοιχτό χώρο. Εδώ βλέπουμε και το χαμόγελο του σκόρερ. Του ανθρώπου που στέλνει μέχρι στιγμής τη Μίτλεσμπρο στον επόμενο γύρο. Ο διαιτητής ζητά από το γόρτ να σταματήσει. Άρα έχουμε αλλαγή. Και βλέπουμε και διαφορετική εμφάνιση. Έγινε τώρα η εκτέλεση. Και θα πάρει το πλάγιο η Μίτλεσμπρο. Ο Ίμπε πέρασε τη θέση του Γουίτακερ. Τόμασον γύρισε πίσω, έγινε κεφαλιά από τον Βάιτμαν. Μουρ πήρε την μπάλα ο Τόμασον, έδιωξε όμως ο Μπρίτεν. Και τώρα ένα γέμισμα. Μήπως εκδηλώσει κάποια φάση στο φινάλε η Ρέξαμ. Μπρίτεν θα διώξει. Έχουν συμπληρωθεί και τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων. Από δευτερόλεπτο σε δευτερόλεπτο θα έχουμε το τέλος. Και όντως η Μίτλεσμπρο θα πάρει τη νίκη. Ξεκινάει με το δεξί. Τις φετινές της υποχρεώσεις θα περάσει στο δεύτερο γύρο του Carabao Cup. Εμείς πάμε σε ένα μικρό break και επιστρέφουμε

0: επιχειρήσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Λοιπόν, πήρε την νίκη με ένα 0, περνάει στον επόμενο γύρο και περιμένει να μάθει την αντίπαλό της στις 10 Αυγούστου στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί. Σας ευχαριστούμε όλους που μείνατε μαζί μας μέχρι και το τέλος της μετάδοσης, από όλους όσους εργάστηκαν για να έρθει εικόνα και ήχος στους δέκτες σας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
2: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη, με τον Δημήτρη Καρβέλη.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh, shit. Let's go around get some shit. I am happy here.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

0: στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
1: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες, εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ. Τάρτες γλυκά κουταλιού, παγωτά και σορμπέ. Γεμίστε τη σακούλα φρούτα. Εμείς τη γεμίζουμε ιδέες. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, Sherlock Holmes και ο δεύτερος τόμος Disney Editor's Choice.

Καλώς ήρθατε στο Ναύπλιο, μια από τις ομορφότερες πόλεις της Ελλάδας. Απέχουμε μόλις 2 ώρες από την Αθήνα. Η πόλη είναι χτισμένη στο νοτιοανατολικό άκρο του έφορου Αργολικού Κάμπου. Πολλοί από εσάς σίγουρα θα έχετε έρθει έστω και μία μέρα στο Ναύπλιο. Θα υπάρχουν όμως και άλλοι τόσοι που έχουν ένα όνειρο να έρθουν και να περπατήσουν σε αυτή την όμορφη και ξεχωριστή πόλη. Το ταξίδι μας ξεκινά από αυτή εδώ την πλατεία των Τριών Ναυάρχων. Θα ακολουθήσουμε το δρόμο του βασιλέως Κωνσταντίνου για να μπούμε μέσα στην παλιά πόλη. Ελάτε! Πίσω μου το σήμα κατά τεθέν της πόλης, το Μπούρτζι. Αν το κοιτάξετε από μακριά, θυμίζει ένα πέτρινο γλυπτό. Αυτό που δεν ξέρουν πολλοί είναι ότι εκτός από φυλακές, τόπος εκτελέσεων και διοικητήριο, υπήρξε και ξενοδοχείο πολυτελείας. Λίγα μέτρα μετά την πλατεία, σε περιμένει το Δημαρχείο της πόλης, όπου το 1833, εδώ, μέσα αυτό το κτίριο, λειτουργήσε το πρώτο γυμνάσιο της χώρας. Όσες φορές και αν έρθεις στο Ναύπλιο, όσες φορές και αν περπατήσεις τις πλατείες και τα σοκάκια του, πάντα θα είναι μια πρώτη φορά. Πάντα θα γυρίζει το μάτι σου και θα βλέπει μια διαφορετική εικόνα.

Σήμερα στο Ναύπλιο ζουν περίπου 14.500 μόνιμοι κάτοικοι. Είναι μια από τις ιδανικότερες πόλεις για να ζει κανείς. Περπατιέται, δεν έχει αυτό το αστικό βαρύ περιβάλλον που έχουν οι μεγαλοπόλεις. Έχει δίπλα τη θάλασσα, μπορεί κανείς να μετακινηθεί με το ποδήλατό του. Φτάνει παντού με τα πόδια, έχει καλό φαγητό, έχει καλό κλίμα. Οπότε ναι, γιατί να μην ζήσει κάποιος εδώ, να απολαμβάνει όλες αυτές τις ομορφιές καθημερινά.

Φτάνοντας στην πόλη, το βλέμμα σου τραβά το κάστρο του Παλαμιδίου, στεφανωμένο στην κορυφή του λόφου σε υψόμετρο 216 μέτρων. Φτιάχτηκε από τους Ενετούς το 1685, την εποχή της μεγάλης οικονομικής και εμπορικής άνθησης της πόλης. Το 857 τα σκαλιά για να φτάσει στην κορυφή του. Αυτή τη φορά δεν τα μέτρησα. Προτίμησα να σπαταλήσω όλες μου τις δυνάμεις περπατώντας στα στενοσόκακα της πόλης. Το Ναύπλιο είναι μια πόλη που δεν χορταίνεις να περπατάς.

Αυτή είναι η πλατεία Συντάγματος, μία από τις διασημότερες πλατείες ολόκληρης της Ευρώπης. Εδώ όπου χτυπά ο παλμός του Ναυπλίου. Το σημαντικότερο σημείο συνάντησης για όλη την πόλη. Αν έρθεις πρώτη φορά στο Ναύπλιο και δεν ξέρεις πώς θα φτάσεις στην πλατεία, δεν χρειάζεται να το πολύ σκεφτείς. Όλος ο κόσμος, όλες οι αισθήσεις σε οδηγούν σε αυτή την πλατεία.

0: Καλησπέρα.
1: Γεια σου, γεια. Καλά είμαστε. Ωραία, ωραία.
2: Ο Κώστας Καράπαυλος είναι ένας άνθρωπος βιβλίο αυτής της πόλης. Ο προπροπάπους του, ο πλαρχηγός και γερουσιαστής του Καποδίστρια. Ο προπάπους του υπουργός. Ο παππούς του βουλευτής και ο πατέρας του δήμαρχος αυτής της πόλης. Από τους μοναδικούς που ζουν σε ένα από τα παλαιότερα αρχοντικά της παλιάς πόλης. Μαζί συναντηθήκαμε στην πλατεία των Φιλελλήνων και περπατήσαμε μέχρι το ρολόι, θέλοντας να μάθω περισσότερα για αυτή την πόλη.
1: Έχουμε το μνημείο των Φιλελλήνων, εδώ στην πλατεία Φιλελλήνων. Μπροστά μας είναι το παλιό τελωνείο της πόλης, σήμερα ανακαινίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Πιο διπλά είναι η εστία και οι κοιτώνες των στρατιωτικών. Εκεί επί χρόνια κανένας δεν έχτιζε, διότι ήταν ένας καταραμένος τόπος αυτός.
2: Γιατί?
1: Διότι στο σημείο εκείνο ήταν το ανάθεμα του Σαλά. Ο Σαλά ήταν αυτός που πρόδωσε τον Ναύπλιο και έγινε η δεύτερη Οθωμανική κυριαρχία. Τότε που πολιορκήθηκε το Ναύπλιο από τους Τούρκους και αμυνόντουσαν οι Βενετοί μαζί με τους Έλληνες, αυτός πρόδωσε και πριν μπουν οι Οθωμανοί μέσα, τον εκτελέσανε δια λιθοβολισμού το Σαλά, έναν Γάλλο αξιωματικό, και από τότε κανένας δεν τολμούσε να χτίσει και ήταν άχτιστο οικόπεδο. Τώρα από εδώ.
2: Πάμε στο ρολόι.
1: Από εδώ, αν θέλετε, προχωράμε. Θα βρούμε την πλατεία Συντάγματος, την κεντρική πλατεία. Και αν μπορούμε να ανεβούμε όλη τη συνοικία πάνω προς το ρολόι της πόλης.
2: Ωραία, πάμε. Το Ναύπλιο πώς απέκτησε τόσα χρώματα?
1: Πολύχρωμο Ναύπλιο. Είναι οι άνθρωποι του, είναι η ιστορία του, είναι η κοινωνία, είναι οι οσμές, είναι όλες οι αισθήσεις. Ξέρεις, αν πας στην πλατεία την κεντρική της πόλης, το παλιό καιρό, όταν βγαίνανε οι οικογένειες την Κυριακή, δεν λέγανε τι κάνετε κλπ. Λέγανε βέβαια τι κάνετε, τα σέβη μου στην κυρία σας. Και μετά η ερώτηση είναι με τι το έχετε. Ήταν δεδομένο ότι η αστική οικογένεια της εποχής εκείνης θα είχε κρέας και το ερώτημα ήταν με τι το έχετε το κρέας. Το έχετε βάλει με πατάτες, με μακαρόνια, με μπάμιες. Όλα αυτά, οι οσμές, οι γεύσεις, γιατί όλα αυτά δημιουργούν χρώματα τελικά, γιατί όλα χρώματα είναι. Η παλιά πόλη του Ναυπλίου έχει τα νεοκλασικά, έχει τα λεγόμενα αρχοντικά, απλώς είχε μια αστική κοινωνία η οποία ήθελε να δείξει τα χρήματα που έχει και έφτιαχνε αυτά τα αρχοντικά. Από την άλλη πλευρά υπήρχε η προσφυγική συνοικία της Πρόνοιας, είναι η πρώτη προσφυγική συνοικία της Ελλάδας. Την είχε φτιάξει ο Καποδίστριας, ακόμα μπορεί να βρεις προσφυγικά σπίτια εκεί για όλους τους πρόσφυγες στην μετοπολευθερώθηκε Ελλάδα, φτιάχτηκε αυτή η συνοικία. Και έτσι η πόλη έχει τις αντιθέσεις της και αυτό είναι χρώματα. Τα αρχοντικά, ο κόσμος στην παλιά πόλη, ο κόσμος που είχε κιθάρες από μια πλευρά, στην Πρόνοια ήταν τα μπουζούκια. Ήταν ένα μείγμα και σήμερα τον Ναύπλιο, το ίδιο πράγμα είναι, διότι έχουν έρθει οι πρόσφυγες από την Μικρά Ασία και έχουμε τη συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου, τον συνοικισμό, έχουμε τους Ποντίους, έχουμε Κρητικούς. Πλέον το Ναύπλιο είναι μια σύνθεση όλων αυτών των πληθυσμών. Λίγοι είμαστε οι παλιοί, λίγοι κατοικούμε στην παλιά πόλη. Αλλά και αυτό έχει την ομορφιά του, ότι όλοι αυτοί που ήρθαν περιπίν πρόσφυγες, οι Πόντιοι, οι ξένοι πρόσφυγες που έχουν έρθει στον Ναύπλιο, ουσιαστικά αγαπάνε και αυτοί τον Ναύπλιο όπως το αγαπούν και κάποιοι που η σκούφια τους είναι από παλιά. Βρισκόμαστε στην κεντρική πλατεία της παλιάς πόλης του Ναυπλίου, στην πλατεία Συντάγματος. Παλιά ονομαζόταν πλατεία Πλατάνου. Γιατί? Για τον Πλάτανο, τον Γέρικο Πλάτανο εδώ, που διαδραματίστηκε μια σπουδαία ιστορία, η ιστορία της Ψωροκόστενας. Όλοι ξέρουμε την Ψωροκόστενα. Έγινε ο έρανος για τους πολιορκημένους στο Μεσολόγγι. Όλοι ήσαν διστακτικοί στην αρχή. Και εμφανίστηκε λοιπόν η Ψωροκόστενα και έδωσε ένα δαχτυλίδι, ένα μονόπετρο και αμέσως παρακινήθηκε όλος ο κόσμος και προσέφερε για τον έρανο αυτό. Η Ψωροκόστενα ήταν η πρώτη που τους παρακείλει.
2: Ήταν η πιο φτωχιά της πόλης.
1: Ήταν η πιο φτωχιά, ζητιάνευε, αλλά το έβγαλε από τον κόρφο της, κάπου το είχε. Αυτή ήταν πρόσφυγας τότε στον Όπιο. Και πιο δίπλα έχουμε το Αρχαιολογικό Μουσείο, ήταν η αποθήκη του στόλου των Βενετών. Και από την άλλη μεριά είναι η πρώτη βουλή των Ελλήνων και το πρώτο κοινοβούλιο όλων των Βαλκανίων. Ήταν ένα παλιό τζαμί που όταν έγινε απελευθέρωση της πόλης έγινε το πρώτο κοινοβούλιο της χώρας.
2: Τι είναι αυτό που σε δένει?
1: Η ιστορία, όταν ξέρεις ότι ο πατέρας, ο παππούς σου, ο προσπάπος σου, ο προσπάπος σου ήταν σε αυτή την πόλη και ζεις το σπίτι στο οποίο ήταν όλοι αυτοί προηγουμένως, είναι όχι δεμένος, αλυσίδες είναι σε αυτή την πόλη. Ίσως να μην είναι και τόσο καλό να ξέρεις, γιατί πιθανό να στενεύεις τους ορίζοντές σου. Προσπαθούμε να βλέπουμε και αυτά που γίνονται σε άλλες πόλεις και στην Αθήνα και στο εξωτερικό, να παίρνουμε και να ρουφάμε το τι γίνεται, αλλά έχουμε και εμείς να δώσουμε από το δικό μας μετερίζει και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Δεξιά μας έχουμε το Ρωμανικό Χαμάμ. Αριστερά είναι βέβαια η γνωστή εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα. Εδώ και η δολοφονία του Καποδίστρια, εδώ ένα από τα πιο τραγικά γεγονότα.
2: Πώς να κάτι.
0: Πρώτη φορά που θυμάμαι τον εαυτό μου να ακούω για τον Ναύπλιο ήταν στην ιστορία, εξαιτίας της δολοφονίας του Ιωάννη του Καποδίστρια, και θυμάμαι αυτή την εικόνα που ήταν στο βιβλίο της ιστορίας. Ναι.

0: Η πύλη των τόρων, η πύλη από την οποία μπαίνανε στο κάστρο της Ακροναυτίας τότε. Το ενδιαφέρον με το κάστρο της Ακροναυτίας και το πολύ σημαντικό είναι ότι είναι διαχρονικό κάστρο. Έχει κλασικά, έχει βυζαντινά, έχει μετά οθωμανικά, έχει φράγκικα, έχει και νεότερα ελληνικά, έχει και το δεύτερο παγκοσμίο πολέμου.
1: Ήταν από πάντα το κάστρο εδώ.
0: Ήταν το κάστρο. Ήταν και πόλη μέσα εδώ. Ζούσε κόσμος.
1: Πώς είναι κάποιος να μεγαλώνει και μετά να ζει σε μια πόλη με τρία κάστρα?
0: Είναι οι κάτοικοι των κάστρων.

Όταν παίζαμε μικροί, παίζαμε τους πολεμιστές συνοικία με συνοικία, πρόνοια με τους ναυπλιώτες, πάνω συνοικία με την κάτω συνοικία, ενορία η μία με την άλλη, τα ποδόσφαιρα εκείνης της εποχής, οι αλάνες εκείνης της εποχής, τα πλατώματα που είπαμε που βγαίναμε και διασκεδάζαμε. Έχω φτάσει 60+++ και έλειψα αυτά τα 4 χρόνια που ήμουν στο πανεπιστήμιο, 2 χρόνια στο στρατό. Όλη η άλλη ζωή είναι στο Νάπλιο, δεμένος με την ιστορία της πόλης. Ουσιαστικά ζούμε και με τους παλαιότερους, να ξέρεις. Είναι οι σκιές, είναι οι σκιές του Κολοκοτρώνη, είναι η σκιά του Νικηταρά. Ξέρουμε που ήταν το σπίτι του Νικηταρά, του γενναίου Κολοκοτρώνη. Ζεις με αυτά τα πράγματα στην πόλη του Ναυπλίου, δηλαδή είναι βαρύ το φορτίο αλλά και πάρα πολύ όμορφο.

0: Τώρα εδώ πού είμαστε?
1: Εδώ είμαστε στο ανεβαίνοντας προς ακροναπλία. Από κάτω είναι η παραλία της Αρβανιτιάς, μια πανέμορφη πόλη. Είναι ουσιαστικά η παραλία της πόλης. Έχουμε παραπέρα την Καλαθόνα, αλλά εκεί πας με αυτοκίνητο. Εδώ έρχεσαι με τα πόδια στην παραλία της
0: Αρβανιτιά. Σηκώνεσαι, τσουκ τσουκ τσουκ.
1: Ναι.
0: Τι κάνεις στη βουτιά σου?
1: Και γιατί Αρβανιτιά? Η κυρίαρχη θεωρία είναι ότι οι Οθωμανοί, οι Τούρκοι ρίξανε τους Αλβανούς από το Παλαμίδι κάτω και τους σκοτώσανε. Ανατινάξανε μια γέφυρα και πέσανε οι Αλβανοί. Αλλά τελικά, τελευταία βρέθηκε ένας χάρτης πριν γίνει αυτό που έλεγε Αρβανιτιά. Υπήρχαν σπίτια Αλβανών σε αυτήν την. Και από τότε λέγεται η παραλία της Αρβανιτιάς.
0: Από την πλατεία του Φιλελλήνου μέχρι το ρολόι είναι αγαπημένη σου βόλτα?
1: Μία από τις δύο. Η δεύτερη είναι να ξεκινήσεις εδώ από την πλατεία της Αρβανιτιάς και να πας όλο το δρόμο κάτω μέχρι την Καλαθόνα. 4 χιλιόμετρα περπάτημα. Άνοιξε αυτός ο δρόμος οριστικά όταν εγώ είμαι αρκετά μεγάλος. Στην αρχή ξέρεις πώς τον λέγαμε, τον δρόμο αυτό. Δρόμο bypass, διότι τον πρώτο καιρό τον κάνανε τον δρόμο αυτόν όσοι είχαν κάνει την εγχείρηση του bypass.
0: Για να μπουν σε ρυθμό.
1: Για να μπουν σε ρυθμό. Αλλά τώρα βέβαια είναι ο δρόμος που αν την περπατήσει κάποιος αυτό το δρόμο είναι μια μαγεία.

τι υπέροχη βόλτα είναι αυτή. Είπαμε, το Νάφλιο, παιδιά, είναι από τις ομορφότερες πόλεις της χώρας αλλά και ολόκληρης Ευρώπης, γιατί μπορείς να την περπατήσεις αλλά και να κάνεις ποδήλατο. Μια από τις ομορφότερες βόλτες μπορείς να κάνεις στο παραλιακό μέτωπο. Γι' αυτό το διάλεξα και εγώ τώρα, λίγο πριν τη χρυσή ώρα που λέμε, λίγο πριν το ηλιοβασίλεμα.

0: Take over. Εμείς είμαστε οι παρουσιαστές τώρα.
1: Είναι λίγο στενά. Και βρακάρουμε.
2: Μη φύγετε από τον Άπλιο και δεν κάνετε το γύρο της Αρβανιτιάς στο Ηλιοβασίλεμα. Τι ωραία, εμείς και τα τζιτζίκια. Εδώ ο φάρος,

εικόνες και εμπειρίες που σου μένουν τελικά δεν είναι κάτι συναρπαστικό. Κρύβονται σε απλές στιγμές όπως αυτή. Να πάρεις το ποδήλατό σου να περπατήσεις πλάι στη θάλασσα, κοντά στη φύση, στα απλά δηλαδή και όχι στα πολύπλοκα. Αν δεν θες να χάσεις ούτε ένα επεισόδιο και από τη φετινή χρονιά του Χωρίς Χάρτη, μπες στο κανάλι του Action24 στο YouTube. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
7: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
8: Θάλασσες θα φτιάξω.
6: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

εντυπωσιακές χαράδρες, πλούσια πυκνά δάση, ορμητικά ποτάμια, χωριά φωλιασμένα στις πλαγιές των υψηλών βουνών της Βόρειας Πύνου. Καλώς ήρθατε στην Κόνιτσα. Άλλο ένα ταξίδι, χωρίς χάρτη, μόλις ξεκίνησε.

Καλώς ήρθατε στην Καστάνιανη. Άλλο ένα μαστοροχώρι, χτισμένο, φωλιασμένο στις παρυφές του Σμόλικα. Όπως βλέπετε, και αυτό το χωριό έχει φτιαχτεί από εξαίρετους μαστόρους της πέτρας. Κοιτάξτε ομορφιά. Βρίσκομαι στην κεντρική πλατεία του χωριού, το οποίο αποτελείται από τρεις γειτονιές μαχαλάδες. Εδώ, στη μέση, και τη λέμε Μεσαριά, με τον ναό του Αγίου Νικολάου και δίπλα το σχολείο που παλιά, όπως μας είπαν, μετρούσε περίπου 200 μαθητές. Τρεις μαχαλάδες, τρεις γειτονιές, Μεσαριά, και πάμε τώρα να περπατήσουμε στην άλλη, στη Ράχη.

βόλτα, ξεκινώντας από την πλατεία και να φτάσεις μέχρι εδώ, γιατί όντως από εδώ έχεις μια όμορφη πανοραμική θέα και του χωριού αλλά και της περιοχής. Το χωριό, όπως βλέπετε και

Ακριβώς δίπλα από την πλατεία, στο καφενείο του χωριού, θα συναντήσω το Θύμιο και τη Σύνθια, ένα ζευγάρι χορευτών της λυρικής σκηνής που ζει μόνιμα εδώ και έχουν πια ως σκηνικό την Καστάνιανη και τους ήρεμους ρυθμούς της φύσης.

0: Δεν περίμενα ότι θα βρω ένα τέτοιο χώρο στις πλαγιές του Σμόλικα. Τι σας φέρνει εδώ?
1: Ο τόπος μας. Εδώ γεννήθηκα εγώ καταρχήν. 1960, γεννιέμαι στην Καστάνιανη, βιώματα στην Καστάνιανη, τα πρώτα χρόνια εδώ, όχι σχολείο, φύγαμε μετά, πήγαμε Κόνιτσα, αλλά πάντα γυρνούσαμε στο χωριό που ζούσε η γιαγιά, με το σπίτι, με όλες τις παροχές σε επίπεδο ζωής, ζώα, κήπη, θέρισμα, αλώνισμα, τρίγος, αποστάξεις, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το φρέσκο το ψωμί από το φούρνο, το ζυμωτό, ξέρεις, έτσι απλή, όμορφη ζωή.
0: Εσένα?
2: Οι αγάπες σε πάνε πολύ μακριά, πολλές φορές. Γνώρισα αυτόν τον τόπο το 84. Ήρθαμε πρώτη φορά γιατί είχαμε κάποια παράσταση στα Γιάννενα. Για μένα αυτό ήταν μια αποκάλυψη, ένα απίθανο τοπίο και η Καστάνιανη μου πήρε την καρδιά. Κάθε φορά που ερχόμασταν εδώ πέρα ήταν μια ανάσα και ήταν αυτό που μας ξανά δίνε δύναμη να συνεχίσουμε. Ένας χορευτής ζει σε 4 στίχους, σε ένα στούντιο από το πρωί μέχρι το βράδυ και σε ένα θέατρο κλειστό. Δεν ξέρεις πότε είναι μέρα, πότε είναι νύχτα. Η Καστάνιανη είναι παράδεισος από όλες τις απόψεις.
1: Η Καστάνιανη είναι η πραγματική ζωή της ουσίας, έτσι. Η καθημερινότητα δηλαδή, η απλότητα, η ομορφιά της φύσης, η ησυχία.
2: Η ήχη, πουλιά, το θρόισμα των φύλων, οι αλλαγές των εποχών που δεν ζεις στην πόλη. Εδώ είναι φανταστικό αυτό.
0: Κάθε χωριό,
1: ναι,
0: είχε και τους μαστόρους του. Εδώ, ναι, οι Καστάνιοι γιατί ήταν φημισμένοι?
1: Ήταν σπουδαίοι πελεκητές. Είχαμε εξαιρετική πέτρα. Η πέτρα που είχε το χωριό, δηλαδή που έβγαινε εδώ πάνω από τις πλαγιές του χωριού και την οποία τη βγάζανε οι μαστόροι και τη μεταφέραν και χτίζανε, ήταν εξαιρετικής ποιότητας, πάρα πολύ έτσι, σκληρή. Και παράλληλα αυτό που κάναν ήταν η τεχνική που προσδιορίζει τον πολιτισμό των χτιστάδων εδώ, είναι η αράδα-ράδα λέγεται. Δηλαδή ξεκινώντας από τη μια πλευρά του τοίχου μέχρι το πέρας, ήταν ίδιο πάχος οι πέτρες. Μπορεί να ήταν η επόμενη σειρά πιο φαρδιά, αλλά δεν έπαιζε άτακτα το χτίσιμο. Και αυτό ήταν στο επίπεδο να υπάρχει ηρεμία στο μάτι. Αυτός ήταν ο τρομερός χαρακτηρισμός δηλαδή αυτής της σπουδαίας τέχνης, η οποία κακά τα ψέματα, παιδιά, έχει χαθεί δηλαδή, δεν υπάρχει πια, δεν υπάρχουν δικοί μας μαστόροι, είναι κάποια παιδιά από την Αλβανία που δραστηριοποιούνται φυσικά στον τόπο μας. Είναι λυπηρό γιατί πραγματικά ο τόπος τη δεκαετία του 50, του 60 που γεννήθηκα εγώ ήταν γεμάτο ζωή.
2: Από αυτά που λέγανε η πεθερά μου και ο πεθερός μου, η ζωή τους πρέπει να ήταν φτωχική μένα, αλλά πάρα πολύ όμορφη.
0: Ήταν όμορφη.
1: Ήτανε.
2: Ήτανε σκληρή και πιστεύω για τις γυναίκες ακόμα περισσότερο, γιατί νομίζω αυτό γινόταν και σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή όλοι αυτοί οι πελεκητές που φεύγανε 6 μήνες, 8 μήνες για να πάνε να κάνουν κάποια εργασία, οικοδομής κάπου, οι γυναίκες μέναν πίσω. Είχαν τα ζώα, είχαν τα χωράφια, είχαν τα παιδιά, είχαν την προστασία του χωριού. Νομίζω ότι σε αυτές τις γυναίκες χρωστάμε πάρα πολλά το ότι υπάρχουν ακόμα αυτοί οι τόποι. Συνεπώς ήταν γυναίκες πολύ σκληραγωγημένες, πολύ θαραλές, πολύ δημιουργικές.
0: Πώς ήσουν μόνιμα τώρα στο χωριό?
1: Μόνιμα. Το χειμώνα είμαστε κοντά στους 20, ίσως και λιγότεροι. Δηλαδή οι δύσκολοι μήνες είναι μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων μέχρι και τέλος Φλεβάρι, αρχές Μάρτη. Η επισκεψιμότητα είναι μικρή. Οι περισσότεροι Καστανιανίτες φεύγουν, πηγαίνουν Γιάννενα, Κόνιτσα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Οπότε μένουν πάρα πολύ λίγος κόσμος. Φεύγουν οι μεγάλες γενιές, έφυγε η γενιά των γονιών μας, ο πατέρας μου δηλαδή, η μητέρα μου. Δεν έχει αναπληρωθεί αυτή η γενιά. Δεν επιστρέφει όπως επέστρεφε κάποτε ο κόσμος. Δηλαδή από το 20 που γυρίσαμε εμείς, εγώ με τη Σύνθια, δεν έχει έρθει άλλο ζευγάρι να καθίσει στην Καστάνιανη μόνιμα.
2: Παρότι είναι συνταξιούχοι.
1: Ναι,
2: Δηλαδή δεν επιλέγουν, ενώ η γενιά των πατεράδων τους επέστρεφε. Μάρτι με Νοέμβρη, εδώ πέρα, εγώ το πρόλαβα αυτό. Έσφιζε από κόσμο. Και τα εγγόνια τους ήταν επίσης εδώ πέρα. Γιατί περνούσανε με το που έκλεινε το σχολείο,
0: στον
2: με
0: παππού
2: τον παππού και
0: τη γιαγιά.
2: Εντάξει, εμείς χρησιμοποιήσαμε αυτή την κινητικότητα για πολλά χρόνια και κάναμε πολλές παραστάσεις εδώ. Ερασιτεχνικές παραστάσεις, ο Θήμιος θα σας τα πει.
0: Στην πλατεία του χωριού.
1: Ναι, ναι.
2: Στην πλατεία του χωριού. Δηλαδή, όταν ερχόμασταν, η πλατεία του χωριού ήταν γεμάτη από πιτσιρίκια. Και θεωρήσαμε πάρα πολύ φυσικό να κάνουμε κάτι για αυτά τα πιτσιρίκια.
0: Είστε χορευτές.
2: Είμαστε και οι δύο χορευτές. Ήμασταν χορευτές στη λυρική σκηνή και οι δύο. Οπότε όταν ερχόμασταν εδώ, φτιάχναμε πάντα μια αυτοσχέδια με κουστούμια, σκηνικά. Και για τα παιδιά όμως αυτό δημιούργησε, και αυτός ήταν και ο σκοπός, να δημιουργήσουμε καινούρια δεσμά. Έχουμε λοιπόν μια νεολαία η οποία ουσιαστικά έφτιαξε την παρέα της μέσα από αυτές τις παραστάσεις. Μεγαλώσανε μαζί, κάναν πολλές παραστάσεις μαζί και φτάνουμε στο σήμερα που αυτά τα παιδιά, είτε είναι Αθήνα, είτε είναι Θεσσαλονίκη, είτε είναι στο εξωτερικό και σπουδάζουν, ανταμώνουν πάντα στο χωριό.

0: Ερχόμενοι εδώ, τι φέρατε στην Καστάνη και τι πήρατε από αυτή?
1: Εγώ έφερα ένα στρες και ένα πήξιμο και έναν κορεσμό και πήρα μία ισορροπία. Αλλάζουν οι ρυθμοί σου, αλλάζει η καθημερινότητά σου, αλλάζουν οι αξίες, ξανάρχονται οι αξίες εκεί που θα πρέπει να είναι και νομίζω βρίσκεις λίγο γαλήνη με τον εαυτό σου.
2: Εγώ έφερα τη γυναίκα μου. Μάλλον η γυναίκα μου με έφερε εδώ. Δημήτρη, για να είμαι ειλικρινής. Δεν θα σκεφτόμουν να έρθω στην Καστάνη να ζήσω μόνιμα. Ήταν εκείνη λοιπόν η αφορμή που λέει, Θύμιο, πάμε να φύγουμε, να πάμε στο χωριό να αλλάξουμε ζωή. Ερχόμενοι λοιπόν εδώ πέρα, δεν είχαμε ένα καφενείο. Η Καστάνια δεν είχε ένα καφενείο. Ήταν όλα κλειστά μετά το COVID λοιπόν. Και αναγκάστηκα, υποχρεώθηκα, αισθάνθηκα, ένιωσα ότι κάτι πρέπει να κάνω για τον τόπο μου λοιπόν. Και είπα να ανοίξουμε αυτό το καφέ εδώ πέρα λοιπόν, το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ ωραία απασχόληση, πάρα πολύ όμορφο έτσι, δημιούργημα και γνωριμίες, σχέσεις, ξανά δηλαδή δημιουργούνται. Το κάνουμε γιατί μας αρέσει κυριαρχά αυτό.

0: το γαναδιό, αυτό το μικρό διαμαντάκι της Ηπείρου, με τους λιγοστούς αλλά ζεστούς κατοίκους, έζησα την ηπειρώτικη φιλοξενία. Γιατί σε αυτά τα χωριά πρώτα σε φιλεύουν το κάτι της και μετά σου εξηγούν γιατί αυτός ο τόπος είναι τόσο μαγικός.
1: Καλώς ήρθες στο χωριό. Η Βάστο θα ετοιμάσει μια πίτα παραδοσιακή, χορτόπιτα.
2: Κοίτα, εγώ έχω το πάρει τον πλάστη.
1: Θα βοηθήσει και εσύ.
2: Δεν γίνεται να έρθει σε Μαστοροχώρη στην Ήπειρο, εδώ στο Γανδιού, και να μην φας μια πίτα. Σου παραδίδω το σκύπτρο.
3: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Θα αρχίσουμε από τη ζυμάρη. Εδώ έχουμε τα λαχανικά που έχει διάφορα εδώ μέσα. Έχουμε το τυρί, το λάδι και αρχίσουμε το φύλλα.
1: Κάτσε να κάνω την αρχή εγώ εδώ πέρα. Ναι. Να ρίξω το αλεύρι εδώ.
2: Τα σπίτια είχαν πάντα μια χορτόπιτα σπίτι.
1: Πάντα. Πάντα και την Κυριακή ήταν και το πρώτο φαγητό. Τη φτιάχναμε στο ταψί, το κόβαμε σε κομμάτια και τα λέγαμε φιλιά. Και καθόμαστε στο όλη η οικογένεια γύρω-γύρω στο τραπέζι και τρώγαμε.
2: Πρόεδρε, μετά τα φιλιά, δίνατε και φυλάκια.
1: Πάντα. Υπήρχε αγάπη. Το τραπέζι την Κυριακή ήταν όλοι μαζί. Δεν έλειπε κανείς. Όχι μόνο την Κυριακή, κάθε μέρα. Η οικογένεια επικρατούσε εδώ πέρα, στο χωριό. Ανέκαθεν.
2: Λοιπόν, είμαστε στο Γανναδιό.
1: Στο παραδοσιακό χωριό, το μοναδικό στην επαρχία Κόνησας, παραδοσιακό χωριό, διατηρηταίο.
2: Είναι δύο χωριά εδώ, μαζεμένα μόλις.
1: Ναι, αδερφά χωριά.
2: Τρία αδερφά χωριά.
1: Τρία αδερφά χωριά, μαχαλάδες τους λέμε. Γανναδιό, Μόλιστα, παλιά Μεσαριά που ήταν μεσαίο και το μοναστήρι. Είμαστε στα 870 μέτρα, στους πρόποδες του Σμόλικα, απέναντι έχουμε τον Γράμμο, από εδώ είναι ο Σμόλικας. Έχει αλλάξει η ατμόσφαιρα, εντάξει, παλιά είχαμε και χιόνια και τέτοια, τώρα τελευταία δεν έχουμε τίποτα.
2: Μέσα στο πράσινο όμως.
1: Μέσα στο πράσινο.
2: Να σου πω, φαίνεται ότι το χωριό υπήρξε πλούσιο στην παλιά,
1: ναι,
2: φαίνεται αυτό.
1: Ναι.
2: Αργυροχρυσοχό ήταν οι περισσότεροι.
1: Όχι. Υπήρχαν μαστόροι, αλλά πιο πολύ ήταν, υπήρχαν μπουλούκια, υπήρχε εδώ πέρα μπουλούκι. Αλλά ήταν το λιγότερο. Οι περισσότεροι ήταν στο εξωτερικό. Ρουμανία, Αίγυπτο και Αμερική. Από εκεί γίναν και όλα αυτά.
2: Έφυγαν δηλαδή.
1: Φύγαν από εδώ, ναι. Οι ευεργέτες ήταν εκεί πέρα όλοι, στο εξωτερικό, και στείλανε τα λεφτά εδώ πέρα και κάνανε αυτά που κάνανε εδώ. Ήταν το αμελικό, λέγεται, λεγόταν στα σλάβικα. Παδοχείο, από κάτω βάζαν τα ζώα, από πάνω ήταν δωμάτια. Το σχολαρχείο, το παρθεναγωγείο. Ήταν με ένα χωριό, τα έχει όλα.
2: Όταν ήσουν μικρός, πόσους κατοίκους είχε εδώ και πόσα παιδιά ήταν στο σχολείο?
1: Όταν ήμουν εγώ στο σχολείο, είχαμε γύρω στα 25 παιδιά. Σιγά σιγά υπήρχε αυτή η φθορά. Με τα μετανάστες που πήγαν στην Γερμανία, μετά γυρίσαν από τη Γερμανία. Άλλοι πήγαν στην Αθήνα, άλλοι πήγαν στη Θεσσαλονίκη, λίγοι, Γιάννενα. Δηλαδή, δεκαετία 60-70 άρχισε το χωριό να αδειάζει.
2: Βάσου, σένα τι σε έφερε στο χωριό?
3: Εγώ έχω έρθει πριν με τα χρόνια εδώ. Μετά έφυγα πάλι και γύριζα πάλι σε αυτό το χωριό γιατί μ' άρεσε.
2: Τι σ' άρεσε?
3: Το χωριό εδώ. Είναι πιο αγαπημένο από όλα τα χωριά εδώ.
2: Από τους ανθρώπους ή από το τοπίο?
3: Και τον άνθρωπο που είναι, οι ανθρώποι που είναι εδώ και το χωριό.
2: Από πού είσαι καταγωγή?
3: Εμείς είμαι εδώ κοντά στα σύνορα, στο Κάμενικ, από Αλβανία. Ήρθα για δουλειά και ευτυχώς έχω 25 χρόνια εδώ στην Ελλάδα, εδώ στα Κουριά.
2: Είσαι καλή σε σπίτι, βλέπω όμως.
3: Προσπαθώ.
2: Βασίλη, καλή.
1: Σπεσιαλίστρια. Μας έχει βγάλει όνομα εδώ πέρα. Έρχονται όλοι για την πίτα της Βάσος.
3: Τώρα ρίχνουμε τη γέμψη εδώ μέσα.
2: Μπράβο.
1: Αφού της είπα να σου δείξω, της είπα και μου λέει όχι, δεν θέλω να μου δείξεις. Και καλά κάνει, γιατί κάνει καλή πίτα.
2: Ανίσχυσε, φίλο Βασίλη.
3: Ανοίγει, ναι.
1: Ανοίγω, είμαι σεφ. Ανοίγω και φίλο.
2: Ήσουν σεφ.
1: Ναι. Σε ξενοδοχεία μόνο.
3: Βάλουμε και λίγο φέτα τώρα από πάνω.
1: Χόρτα.
2: Βάσο, πες μου τώρα κάτι, να μου πεις αλήθεια όμως.
3: Ναι.
2: Σ' αγαπήσανε για τα φύλλα σου ή για την ψυχή σου?
3: Για την ψυχή μου.
1: Αυτό πρέπει να το πούμε εμείς. Γιατί πραγματικά ψυχούλα. Και αυτή και ο άντρας της.
2: Πόσα άτομα τώρα είναι οι μόνιμοι εδώ στο χωριό?
1: Οι μόνιμοι εδώ στο χωριό αυτή τη στιγμή είμαστε 15-20 άτομα.
2: 1η Φλεβάρι έρχομαι στο Γαναδιό, ποιον δεν θα βρω?
1: 15 άτομα, εμένα δεν θα βρει.
2: Πάσε εδώ.
1: Δεν θα μπαίνω.
2: Α, δεν θα.
1: 1η Φλεβάρι όχι. Όλο τον άλλο καιρό.

0: Λοιπόν, τι χορταρικά έχουμε βάλει σήμερα?
1: Έχουμε βάλει διάφορα. Έχει πράσο, έχει σπανάκι, λάπατα, τσουκνίδα.
0: Ωραία τσουκνίδα. Δίνει μια πικρίδα, ναι, μια ωραία, ένα ωραίο,
1: σεφ. Άλλη γεύση.
0: Πες το.
2: Και βιταμινούχα.
0: Γιατί δεν έλειπε ποτέ η πίτα από τα σπίτια σας?
2: Γιατί... Ήταν το πιο πρόχειρο φαγητό, το πιο γρήγορο φαγητό και ήταν τα υλικά από το χωριό. Δεν υπήρχαν λεφτά να πηγαίνουν να αγοράζουν, να κάνουν άλλα πράγματα, να κάνουν το κρέας. Ήταν μια φορά την εβδομάδα και στις 15 μέρες. Τα υπόλοιπα ήταν ό,τι υπήρχαν στο χωριό. Από τα ζαζαβαντικά που λέμε.
0: Μοσκοβόλα για τόπος.
2: Μοσκοβόλα για τόπος. Η διαδικασία τώρα του ψήματος είναι κάπου μισή ώρα.
1: Μισή ώρα, ναι, έτσι. Τόσο, 30 λεπτά.

0: Με ωραίο μεζεδάκι. Μέχρι να γίνει πίτα, να δοκιμάσουμε και πίτα.
1: Βασίλη, μην βλέπεις που κάθομαι, θα βοηθήσω στο ψήσιμο εγώ.
0: Βεβαίως.
1: Εντάξει.
0: Σε θέλουμε εκεί τώρα.
2: Πάμε με τη Βάσο στο φούρνο. Έτοιμοι.
3: Πάμε.
2: Πάμε. Από το γαναδιό, όχι τα πάντα που περνάνε. Γεια σας.
0: Έτοιμοι. Μπράβο,
2: Βάσο μου. Καλησπέρα.

0: Γεια σας, καλή όρεξη.
1: Κάπου εδώ, άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος του. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
6: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
7: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
8: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
9: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
10: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
11: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
10: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.

Φτάσαμε στην Ιουλίδα, την πρωτεύουσα του νησιού ή χώρα όπως αποκαλούνται όλες οι πρωτεύουσες των Κυκλάδων. Δεν έχει αναπτυχθεί αστικά, οπότε αφήσαμε το αυτοκίνητο μας στο πάρκινγκ και ξεκινάμε την εξερεύνησή της.

0: χώρα είναι αμφιθεατρικά κτισμένη ανάμεσα στους δύο λόφους του Κάστρου και των Μήλων. Στρατηγική σημασία, αθέατα από τη θάλασσα για να προφυλάσετε από τους πειρατές. Η Τζιά είναι η πύλη εισόδου προς τις Κυκλάδες. Είναι το 6ο μεγαλύτερο νησί, 10ο σε πληθυσμό και απέχει μόλις 13 μίλια από το Λαύριο. Μία ώρα περίπου ταξίδι. Σαν να λέμε το νησί της διπλανής πόρτας για την Αττική.
1: Το αρχιτεκτονικό στυλ της χώρας διαφέρει από το κλασικό κυκλαδίτικο. Εδώ, όπως βλέπετε, κυριαρχεί το κεραμίδι στις σκεπές και η φύση τριγύρω είναι πράσινη. Αυτά οι ντόπιοι τα λένε στεγάδια, οι καμάρες δηλαδή, όπου πάνω είναι η αυλή του σπιτιού και από κάτω ο δρόμος. Το φως λούζει τα καλτερίμια και δημιουργεί ένα όμορφο σκηνικό που μας καλεί να το περπατήσουμε. Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, στη χώρα ζουν περίπου 630 μόνιμοι κάτοικοι που απολαμβάνουν τη ζωή να κυλά ήρεμα, χωρίς φασαρία και άγχος. Μέσα σε αυτό το γαλήνιο περιβάλλον.

0: Για το λιοντάρι από εδώ πάω, καλά. Τέλεια. Πώς πάμε? Μπράβο. Για το λιοντάρι, καλά πάω από εδώ.
1: Για πέρα.
0: Ευθεία, ε.
1: Ναι, είναι απέναντί μας. Έχει ανοίξει το στόμα. Ωραίος.
0: Εντάξει, φτάνουμε δηλαδή.
1: Φτάνουμε.
0: Καλή συνέχεια, παιδιά.
1: Επίσης.

Η Τζιά έχει ένα δίκτυο 82 χιλιόμετρων σηματοδοτημένων μονοπατιών που μπορείς να περπατήσεις. Πολλοί λάτρεις στις πεζοπορίες από όλο τον κόσμο έρχονται στη Τζιά για να περπατήσουν αυτά τα λιθόστρωτα μονοπάτια, πολλά εκ των οποίων είναι αρχαιοτάτων χρόνων. Ήταν στην ουσία ο δρόμος που ένωνε τα χωριά μεταξύ τους και παλαιότερα τις 4 πόλεις κράτη του νησιού.

Χιτζιά παλιότερα λεγόταν και η Δρούσα, εξαιτίας των νερών και της πυκνής βλάστησης. Λέγεται μάλιστα πως μέσα στα πυκνά δάση του νησιού κατοικούσαν οι νύμφες. Είναι από τις ομορφότερες διαδρομές που έχω περπατήσει στις Κυκλάδες. Εντάξει, τώρα την άνοιση με την ανθισμένη φύση τριγύρω, τις παπαρούνες, τις μαργαρίτες, τις αμυγδαλιές και πίσω μου η Ιουλίδα.

Αυτός είναι ο αρχαίος Λέων της Σκαίας. Με βάση το θρύλο, νύμφες και άνθρωποι ζούσαν ειρηνικά. Κάποια στιγμή όμως οι νύμφες άρχισαν να σκοτώνουν τις γυναίκες του νησιού. Τότε ένας ιερέας έκανε παράκληση προς το Θεό Δία να τον βοηθήσει. Και αυτός έστειλε ένα λιοντάρι. Με το που έφτασε το λιοντάρι λοιπόν στο νησί, οι νύμφες εξαφανίστηκαν. Έφυγαν προς την Κάριστο, από ό,τι λέγεται. Όταν το λιοντάρι λοιπόν ολοκλήρωσε την αποστολή του, επέστρεψε στον ουρανό. Οι κάτοικοι όμως λάξευσαν αυτό το βράχο, ώστε όταν ξαναγυρίσουν οι νύμφες να το δουν, να φοβηθούν και να εξαφανιστούν. Το λιοντάρι βρίσκεται εδώ από τον 6ο αιώνα π.Χ. Έχει μήκος 6 μέτρα και ατενίζει με ένα ενιγματικό βλέμμα. Λίγο μετά την Ιουλίδα, στα ορεινά του νησιού, θα συναντήσω τον Αλέξανδρο Λιμπερόπουλο ή όπως τον λένε εδώ οι ντόπιοι, τον Αμυγδαλά.

0: Τι σε φέρνει στην Τζιά, Αλέξανδρε?
1: Κάποια στιγμή βρέθηκα μπροστά από τη δική μου ευθύνη. Δηλαδή, είναι εύκολο να σχολιάζεις την επικαιρότητα ή τον συνάνθρωπο, αλλά όταν βλέπεις κάποια πράγματα να μην εξελίσσονται ή να υποβαθμίζονται, αναρωτιέσαι αν και εσύ μπορείς να βοηθήσεις, να γίνεις η αλλαγή δηλαδή που θα ήθελες να δεις.
0: Πού γεννήθηκες?
1: Αθηναίος είμαι και μεγάλωσα στην πόλη, σε διαμέρισμα. Οι σπουδές μου έχουν να κάνουν με το μάρκετινγκ, έχουν να κάνουν με τις γραφικές τέχνες, με τη γραμματιακή υποστήριξη. Από χόμπι ξεκίνησα να ασχολούμαι με τη συγκομιδή βοτάνων και με τις χρήσεις τους. Και μετά μπήκα στα δέντρα.
0: Τι άφησες πίσω για να έρθεις εδώ?
1: Όσον αφορά την καριέρα μου, την οποία είχα δημιουργήσει μετά από 12 χρόνια επαφής, μια θέση η οποία είχε να κάνει με το management και το marketing. Όσον αφορά το προσωπικό επίπεδο, την οικογένειά μου, τη γυναίκα, το παιδί και τους γονείς και τους αγαπημένους μου φίλους. Και βέβαια, τις καταναλωτικές μου συνήθειες. Δηλαδή μια καθημερινότητα που ήταν δεδομένο ότι θα κοιμηθείς σε ένα ήρεμο περιβάλλον, σε ένα στεγνό μέρος, ότι θα έχεις την τροφή σου. Αυτά ξανά από την αρχή.
0: Γιατί διάλεξες την Τζιά?
1: Λόγω του φυσικού της περιβάλλοντος. Η Τζιά είναι ένα μέρος μαγευτικό. Είχα πρωτοέρθει ως κυνηγός και ψαροτουφεκάς και όταν περπατούσα τα ρέματά της και ανακάλυψα πόσο μεγάλο φυσικό πλούτο έχει, άρχισα να δοκιμάζω και τα αμύγδαλα, τα οποία τότε ήταν σε πολύ μεγάλη ποσότητα κάτω, πεσμένα, και διαπίστωσα δύο πράγματα. Πρώτον, ότι είναι κρίμα να χάνετε μια τέτοια τροφή η οποία προέρχεται με φυσικό τρόπο και έχει ανώτερη αξία από τη βιβλιογραφία. Δεύτερον, το καταπληκτικό της κλίμα, γιατί όταν τρως Δεκέμβριο ή Ιανουάριο αμύγδαλο, σημαίνει ότι δεν έχει υγρασίες, έχει ένα κλίμα το οποίο θα ήθελα να ζω.
0: Άνυδρες αμυγδαλιές, δηλαδή?
1: Δηλαδή, στερούνται το βασικότερο εφόδιο όλων, το νερό. Και όχι μόνο άνυδρες, και ακαλλιέργητες, και χωρίς τη χρήση των λιπασμάτων και χωρίς τη χρήση των φυτοφαρμάκων.
0: Αυτή τώρα είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείς για τα άνυδρα βότανα.
1: Ακριβώς, επειδή πρέπει να τα ποτίζουμε ελάχιστα για να αποκτήσουν ριζικό σύστημα, το μέλημά μας είναι να βοηθήσουμε να σκιαστούν με φυσικό τρόπο. Φυσικός τρόπος δυστυχώς δεν είναι το γεωύφασμα, αν θέλω να λέγω με ότι κάνω φυσικές μεθόδους. Οπότε αναγκάστηκα και το έβγαλα αφού ριζώσαν. Τα δέντρα μας βοηθούν με τον ίσιο τους, αλλά επειδή δεν είναι αρκετά, τι κάνουμε λοιπόν? Εδώ θα το δούμε και λίγο πιο κάτω. Έχουμε βάλει ροκανίδι στη βάση, πριονίδι χοντροκομμένο και το χώμα από κάτω είναι κατάμαυρο. Ενώ έχουμε να ποτίσουμε πάνω από 8 μέρες. Είναι μια κουραστική διαδικασία, αλλά αξίζει τον κόπο γιατί τα ωφέλη της είναι πολλαπλά. Είναι ένα δέντρο ευλογημένο.
0: Τελικά πώς κατάφερες την ξερική καλλιέργεια στο κτήμα?
1: Με δοκιμές. Πρώτα απ' όλα με ανησυχούσε από καιρού η αλλαγή αυτή στις κλιματολογικές συνθήκες, οπότε σκέφτηκα και είπα, είναι εύκολο να καλλιεργήσω, ίσως θεωρούσα, ντομάτες ή πατάτες ή κάποιο άλλο που καλλιεργούν όλη η παραγωγή, αλλά μήπως να δοκιμάσω να καλλιεργήσω κάτι στερούμενο στο βασικότερο όλων, το νερό. Έτσι λοιπόν πήγα και βρήκα τους μεγαλύτερους του νησιού, μου είπανε με ποιο τρόπο εξάπλωνα τις καλλιεργίες τους.
0: Παλί, ε!
1: Ναι, ναι. Έκλεψα τα πρώτα δεδρίλια τα οποία βρήκα κάτω από πάρα πολύ παλιά δέντρα, τα οποία τα είχε χτυπήσει ο κεραυνός, τα είχε παρασύρει μια βροχή, βγαίνανε μέσα από τις πέτρες. Αυτά τα δέντρα τα φύτεψα και είδα πώς εξελιχθήκανε. Αποφάσισα λοιπόν να βάλω δικούς μου σπόρους, μελέτησα το ριζικό του σύστημα, είδα πώς εξελίσσεται, οπότε κατάφερα τουλάχιστον να βγάλω δέντρα, το οποίο δεν ήταν αμελητάο για μένα. Μετά ξεκίνησα να κάνω μοσχεύματα την άγρια τη ρίγανη ή το άγριο το τσάι, τα οποία και γι' αυτά ακολούθησα μια τακτική σκίασης, να αποφύγω δηλαδή την υψηλή θερμοκρασία. Διαπίστωσα λοιπόν ότι τα δέντρα αυτά μπορούν να μεγαλώσουν στερούμενα το βασικότερο όλων. Άρα είπα ότι εγώ ας γίνω ένα παράδειγμα, να το παρουσιάσω στους υπόλοιπους ανθρώπους σε άλλες χώρες οι οποίες μαστίζονται από την αλλαγή αυτού του κλιμάτος, στη Μεσογειακή Λεκάνη ή οπουδήποτε αλλού, γιατί αν αποκτήσουμε την δυνατότητα, την εμπειρία να επιβιώνουμε, με αυτόν τον τρόπο θα μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Δεν θα απομυζούμε τους φυσικούς μας σπόρους και θα πρέπει να βρούμε και λύσεις να διατηρήσουμε αυτά τα οποία ήδη υπάρχουν.
0: Με τον καρπό του αμυγδάλου μετά, τι δημιουργείς?
1: Πολλά. Έχω ξεκινήσει με την άδεια της οικοτεχνίας, βγάζω αμυγδαλοβούτυρο, αμυγδαλέλαιο, αμύγδαλα μαριναρισμένα, τσίπς αμυγδάλου.

0: Εδώ σου έχω βάλει μαριναρισμένα αμυγδαλάκια. Τα μεν δεξιά είναι με πιπεριά καπνιστή. Τα δε αριστερά είναι αμύγδαλα τα οποία θέλουν λίγο προσοχή.
1: Δηλαδή,
0: είναι μαριναρισμένα στο ούζο, στο αλάτι θαλάσσιο που βγάζω εγώ και το Essential Herb Mix που είναι το μείγμα βοτάνων που κάνω από τα 4 βασικά θυμαροειδή. Ρίγανη, ματζουράνα, θυμάρι και θρούμπι. Αυτά λοιπόν είναι με το ούζο.
1: Πόσα μπορούμε να φάμε από αυτά?
0: Από αυτά δεν υπάρχει ημερήσια συνιστόμενη δόση, εξαρτάται από την παρέα. Άμα είναι και η παρέα στο ίδιο κέφι, άφοβα. Αρκεί να μην έχουμε μετά να οδηγήσουμε. Εδώ σου έχω έναν μήλο, επειδή όλοι λένε ότι έχουν πετρόμηλους, εγώ έφερα μια πέτρα να πατάει, οπότε τον βάφτισα πετρόμηλο. Μέσα βέβαια είναι πέτρινα τα στοιχεία του, θα το βάλουμε μπρος σε λειτουργία.
1: Εδώ στην ουσία ρίχνουμε τα αμύγδαλα.
0: Εδώ στην ουσία ρίχνουμε τα αμύγδαλα σιγά σιγά, το κονιορτοποιώ και θα αρχίσεις, αν το επιθυμείς, λίγο λίγο με το χοντρό κουτάλι να ρίχνεις.
1: Μέσα.
0: Μέσα, ναι. Στην αφετηρία του μήλου να πούμε ότι εμείς βάζουμε λίγο ελαιόλαδο για να είναι καλύτερη η ροή του. Έτσι λοιπόν θα ρίξουμε ελαιόλαδο σε λιγάκι. Και αυτό το λάδι έρχεται από το νησί, το βγάζουμε εμείς κάθε 1 με 2 χρόνια που έχουμε σοδιές.

0: Άρα ο καρπός μας, πόσο γρήγορα γίνεται αυτό το βούτυρο?
1: Στην ομή του αυτή μορφή δυστυχώς πρέπει τουλάχιστον 20 ώρες να δουλέψει ο πετρόμηλος. Και το κακό είναι ότι επειδή δεν είναι πετρόμηλος με μεγάλη δυναμική, βγάζει μέχρι τα 2 κιλά περίπου. Και θα το δοκιμάσουμε και επί τόπου, αν θέλεις να δεις πώς είναι. Κάνε το test drive. Είναι σκέτο, δεν έχουμε βάλει βότανα μέσα, δεν έχουμε βάλει αλάτια.
0: Είναι μόνο αμύγδαλο.
1: Μόνο αμύγδαλο, αλλά είναι ένα αποτέλεσμα εύγευστο και ευχάριστο, λέω εγώ.
0: Έχει ψωμάκι να το βάλουμε πάνω.
1: Αλλά special ψωμάκι.
0: Έχει σωστά η δουλειά. Απ' τη γη της δουλειάς,
2: σωστά μάμας.
0: Πόσα χρόνια τώρα είσαι εδώ?
1: Είμαι πάνω από 15. Αλλά πραγματικά, δυναμικά, καθημερινά και σε όλες τις συνθήκες ασχολούμαι γύρω στα 11 χρόνια.
0: Είσαι ένας άνθρωπος που δεν ζούσε στη φύση. Βασικά είχε κάποιες στιγμές μέσα στη φύση. Τι ήταν αυτό που είπες τέλος όλα και πάω να γίνω γεωργός, να καλλιεργώ?
1: Νιώθω ότι υπάρχει μια αδικία. Η Ελλάδα είναι και τουριστική χώρα. Δεν θα πρέπει να μας κάνει εντύπωση που τόσοι λαοί θέλουν να έρθουν να αγοράσουν εδώ, να οικοδομήσουν εδώ, να ζήσουν εδώ, να ασχοληθούν με τον τουρισμό μας. Δεν είναι όμως μόνο ο τουρισμός, είναι και ο τουρισμός. Είναι και η φυσική μας παράδοση. Πρέπει να διατηρήσουμε έτσι. Και εγώ είπα, ας κάνω μια δοκιμή στη ζωή μου επάνω. Το πολύ πολύ να χάσω κάποια χρόνια. Μετά όμως θα μου μένει ένα παράπονο. Θα λέω ότι εγώ δεν έχω κάνει κάτι για να αναστρέψω αυτό το οποίο συμβαίνει. Δεν έγινε η αλλαγή που θα ήθελα να δω. Πάντα θα πρέπει να περιμένω από έναν άλλο να το κάνει. Δηλαδή, εγώ δεν έχω μια ευθύνη σε αυτό το οποίο συμβαίνει.
0: Και πόσο διαφορετικός άνθρωπος είσαι σήμερα από αυτόν που άφησες πίσω?
1: Είμαι πιο χαρούμενος, είμαι πιο ήρεμος, έχω μεγαλύτερη γνώση, νιώθω μεγαλύτερη ασφάλεια για το μέλλον μου. Γιατί ξέρω να παράγω τροφή, ξέρω να τρέφομαι πιο σωστά, να μην ανησυχώ για τις εξελίξεις τριγύρω μου, να νιώθω ότι εγώ,
0: αν κάτι συμβεί,
1: μπορώ και να επιβιώσω με τις δικές μου δυνάμεις.

0: just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
1: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
0: Who is Olivia, and why are we writing about her?
2: Olivia might have been an agent of fate.
0: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
3: Surprise!
0: Hey, you.
1: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
0: What now?
2: I think we start writing our own story.
4: Ιστορίες αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
5: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
6: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
5: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
7: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής πόσες μεγάλες φωτιές έχουν εξιχνιαστεί, ποιες ήταν οι αιτίες, πώς καλώνει ο καταλογισμός ευθυνών, πώς μπήκε ξανά στην πρίζα το καλώδιο με την Κύπρο, ο διχασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ελληνική θέουτα. Γιατί φιλορροεί το κόμμα της Καριστιανού, θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τι πρόλογο να κάνω τώρα. Έχει ξαναέρθει στην εκπομπή. Είναι ένας ηθοποιός που αγαπάμε πάρα πολύ. Τον αγαπάμε σε τέτοιο βαθμό. Έχει παίξει τόσο επιτυχημένα και αγαπημένα, ειδικά έναν χαρακτήρα, που από ένα σημείο και μετά ήταν δύσκολο να διαχωρίσουμε το χαρακτήρα από τον ηθοποιό. Μαζί μας είναι ο Αντώνης Καφετζόπουλος.
1: Ένα σύντομη εισαγωγή, μια σύντομη είναι πάντα η καλύτερη.
0: Ναι. Σας έχουν κάνει ποτέ πολύ μεγάλες εισαγωγές?
1: Ναι. Και μεγάλες και μικρές.
0: Ναι. Η μεγάλη είναι συνήθως ένδειξη αμηχανίας.
1: Εξαρτάται. Δεν ξέρω. Ναι, εξαρτάται από τον άνθρωπο που την κάνει.
0: Ναι. Εντάξει, είναι και αμήχανο πράγμα η συνέντευξη. Φαίνεστε πολύ άνετο η συνέντευξη πάντως.
1: Ναι, γιατί όχι. Ενώ δεν έχω κάτι, κάποιο σχέδιο στο κεφάλι μου ποτέ.
0: Ναι, δεν λέτε, όχι, τώρα πρέπει να πάω πάλι να μιλήσω.
1: Όχι, έχω και μια ευκαιρία. Είμαι παραλαπίπας, δηλαδή μπορώ να μιλάω πολλή ώρα χωρίς να με ρωτάνε πάντα. Μπορώ να αρχίσω να λέω κάτι και να συνεχίσω για 20 λεπτά.
0: Για ποιο θέμα είστε έτσι περισσότερο, πώς να το πω, είστε πιο έτοιμος να μιλήσετε?
1: Για ποιο θέμα, αυτό το αιώνιο, ας πούμε, την ανθρώπινη κατάσταση.
0: Η ανθρώπινη κατάσταση φαίνεται να σας απασχολεί ιδιαίτερα, είστε και ηθοποιός.
1: Είναι πολύ γενικό, αλλά είναι και πολύ ειδικό πράγμα, γιατί
0: 7
1: δισεκατομμύρια άνθρωποι είμαστε 7 διαφορετικοί. 7 δισεκατομμύρια διαφορετικές ανθρώπινες καταστάσεις. Ναι. Δεν θα συμφωνήσουμε ποτέ, δεν είμαστε πανομοιότυποι, είμαστε μοναδικοί. Ως εκ τούτου έχουμε, ακόμα και όταν φαίνεται ότι συμφωνούμε, στην πραγματικότητα υπάρχουν άπειρες μικρές παραλλαγές στις απόψεις μας.
0: Ναι. Το επίτευγμα είναι να συμφωνήσουμε?
1: Όχι, όχι.
0: Ναι. Όχι.
1: Καθόλου. Όχι. Ναι. Δεν υπάρχει λόγος να συμφωνούμε όλοι.
0: Μεγαλώνοντας δεν συμφωνούμε πιο εύκολα ή τέλος πάντων?
1: Νομίζω ότι μεγαλώνοντας καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη τέχνη είναι και τι ωραίο πράγμα η συνδιαλλαγή και ο συμβιβασμός είναι πολύ ωραίο πράγμα. Mm-hmm. Να αισθάνεσαι ότι κάθισες με τον άλλον απέναντι, είπατε πράγματα, διαφωνήσατε και στο τέλος βρήκατε ένα κοινό τόπο. Έχει μια ομορφιά αυτό και έχει και μια δικαίωση, αισθάνεσαι δικαιωμάτος. Τα πήγες καλά στη ζωή σου σε κάτι.
0: Ναι. Ο συμβιβασμός συνήθως είναι λέξη συνδυασμένη με κάτι πάρα πολύ άσχημο, με μια υποχώρηση ταπεινωτική.
1: Είναι αλήθεια, γι' αυτό το ανέφερα, για να κατακρίνω αυτούς που θεωρούν το συμβιβασμό, πώς το λένε, προδοσία του εαυτού. Δεν είναι το αντίθετο, είναι μεγάλη νίκη για τον εαυτό. Όσοι διαφωνείτε, σκεφτείτε το λίγο.
0: Ναι. Έχουμε πρόβλημα με το συμβιβασμό στην Ελλάδα σε βαθμό που και στην πολιτική δεν μπορούμε να το καταφέρουμε καθόλου.
1: Εντάξει, στην πολιτική.
0: Δεν συνεννόηση ούτε συμβιβασμό. Ναι.
1: Η πολιτική είναι μια ειδική κατάσταση, συντροπινής κατάσταση. Με την έννοια ότι καμιά φορά γίνονται όλα για λόγους εντυπώσεων. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε ασυμβίβαστοι, γιατί έχει εμπορικά αποδειχτεί ότι η ιδέα του να είναι κανείς ασυμβίβαστος είναι ταυτόσιμη με το αδέκαστος, ηθικός, ακέραιος κτλ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πάντα έτσι. Μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που είναι ασυμβίβαστοι και δεν έχουν τις άλλες αυτές αρετές που ανέφερα. Έχουν άλλα πολύ σοβαρά ελαττώματα.
0: Ναι. Έχει πάντως ενδιαφέρον ότι το ασυμβίβαστος παίζει σε όλους τους πολιτικούς χώρους.
1: Ναι.
0: Από την απόλυτη άκρα δεξιά μέχρι την άκρα αριστερά είναι όλοι ασυμβίβαστοι.
1: Γι' αυτό το είπα τρέντο, ότι είναι μια μόδα, ας πούμε. Είναι ένας τρόπος να δείξεις ότι είσαι διαφορετικός.
0: Ναι.
1: Και επειδή δεν υπάρχουν πολύ εύκολα τρόποι να πεις κάτι διαφορετικό, λες ναι, αλλά εγώ είμαι ασυμβίβαστος.
0: Ναι. Okay.
1: Μπορεί να λέω τα ίδια που λέει αυτός, αλλά εγώ όμως είμαι ασυμβίβαστος.
0: Ναι.
1: Και είναι ένα κοστούμι, ας πούμε, φοράνε οι πολιτικοί και πιθανόν φοράνε και άλλοι άνθρωποι.
0: Ναι. Και μετά
1: και στο επάγγελμά μου, ενώ ανάμεσα στους καλλιτέχνες, το ασυμβίβαστος είναι κάτι που πουλάει.
0: Ναι, το βάζουμε και εμείς στους προλόγους που λέγαμε προηγουμένως και μετά είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος ο καλεσμένος ότι τον είπαμε ασυμβίβαστο. Πώς να ξέρει.
1: Υπάρχουν πολλοί συναδελφοί μου που θεωρούν ότι πρέπει να προβάλλουν την έννοια του ασυμβίβαστου, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ότι εγώ δεν κάνω συμβιβασμό. Θα συμβούλευα να συμβιβαστούν.
0: Ναι.
1: Με την ιδέα ότι πρέπει να κάνουν συμβιβασμό.
0: Ωραία. Λέγαμε λοιπόν για την ανθρώπινη κατάσταση, για τους συμβιβασμούς που δεν μπορούμε να τους πετύχουμε πάρα πολύ εύκολα. Εσείς έχετε πει και σε συνέντευξη.
1: Δεν είναι μόνο αυτό η ανθρώπινη κατάσταση, είναι και άλλα πράγματα.
0: Είναι και άλλα πράγματα. Γι' αυτό
1: λέω. Πολύ άγρια.
0: Ναι. Θα πήγαινα στο ότι έχετε κάψει, όπως έχετε πει, τα καράβια που πηγαίνουν στα πολιτικά λιμάνια.
1: Να.
0: Τα έχετε κάψει όλα.
1: Ναι.
0: Διάβαζα τη δήλωσή σας και την ώρα που διάβαζα τη δήλωσή σας, διάβαζα και κάτι της επικαιρότητας και λέω, τι λέει ο Καφετζόπουλος, εδώ υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που έχουν κάψει και το λιμάνι και παρόλα αυτά πηγαίνουν εκεί που δεν είχαν καμία σχέση και που ήταν τελείως απέναντι και βολεύονται μια χαρά στον πολιτικό χώρο.
1: Προφανώς κάνοντας συμβιβασμούς.
0: Τεράστιους. Τεράστιους.
1: Προφανώς κάνοντας συμβιβασμούς.
0: Ναι.
1: Με τον εαυτό τους και με τον απέναντι αυτόν, στον οποίο είχαν υποσχεθεί ότι δεν θα συμβιβαστούν μαζί του.
0: Ναι. Θα κάνατε τέτοιο συμβιβασμό πολιτικό.
1: Λόγος.
0: Δεν έχετε όρεξη.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε ποτέ λόγος να κάνω, πώς το λένε, συμβιβασμούς για να κάνω την πολιτική καριέρα. Δεν ήταν κάτι μέσα στα ενδιαφέροντά μου.
0: Ναι.
1: Κατά καιρούς τους αλαβούτσα με την πολιτική, με την έννοια του πολιτευόμενου πολίτη. Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Από και το ΕΚΕ... κάνω ακόμα, λέω την άποψή μου.
0: Ναι, από το ΕΚΕ μέχρι το ποτάμι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Ναι. Εκλεγμένη θέση μία και μοναδική. Ήμουνα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, αντιδήμαρχος για ένα διάστημα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν καταφέραμε να συμβιβαστούμε με τον τότε δήμαρχο του Καμίνη.
0: Ναι.
1: Παρόλο που έκανα πολλές προσπάθειες και τα βρόντιξα και έφυγα.
0: Ναι. Ωραία.
1: Όχι επειδή ήμουν ασυμβίβαστος, επειδή η άλλη πλευρά, δηλαδή ο δήμαρχος, συμπεριφέρθηκε με τρόπο που δεν επέτρεπε συμβιβασμούς.
0: Ναι. Μήπως είστε ασυμβίβαστος ως προς τον συμβιβασμό, γιατί αν εσείς επιμένετε στο συμβιβασμό, πάλι είστε ασυμβίβαστος.
1: Ναι, ο συμβιβασμός δεν σημαίνει να ξεπουλήσεις τις ιδέες σου.
0: Ναι.
1: Δεν σημαίνει να πείσεις τον άλλον, αυτές είναι οι απόψεις μου, να σου πει, μου δεν μ' αρέσουν και να σου πεις, δεν πειράζει, έχω άλλες.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι συμβιβασμός.
0: Γκρούτσο Μάρξ.
1: Είναι κολοτούμπα.
0: Ναι. Α, υπάρχουν και τέτοιοι. Μήπως ήταν ο συμβιβασμός ήταν ένα trend, για να χρησιμοποιήσω αυτή τη γελία λέξη, μετά τον πόλεμο. Λέει, τότε έπρεπε να συμβιβαστούν οι άνθρωποι.
1: Να.
0: Ήταν θέμα επιβίωσης.
1: Εντάξει, προφανώς,
0: ναι.
1: Μπροστά στη φρίκη που έζησε η ανθρωπότητα, επέπλευσαν πολιτικοί οι οποίοι έλεγαν φτάνει με αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, να δούμε πώς μπορούμε να καθίσουμε
0: μετά
1: στο ίδιο τραπέζι.
0: Ναι.
1: Αυτό δημιούργησε κάποιες παραδόσεις. Δηλαδή, όταν ήρθε η κρίση της Κούβας, των πυράβλων στην Κούβα, είχαν μια σκληρή στάση και η Σοβιετική Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν πάτησε κανένα στο κουμπί.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε τώρα στα θέματα συζήτησης. Ανθρώπινη φύση και βία. Ανθρώπινη κατάσταση και βία, μάλλον.
1: Κοίταξε, η γνώμη μου είναι ότι η σύγκρουση, και όχι αναγκαστικά με βία η μορφή, αλλά με πολλούς τρόπους, είναι αυτό το οποίο δημιούργησε αυτό που βλέπουμε γύρω μας στον πλανήτη. Δηλαδή, την εξέλιξη του Δαρβίνου, την εξέλιξη, όχι κάποια άλλη. Τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί συγκρούονται μεταξύ τους και εσωτερικά μέσα μας ο καθένας. Και αυτό εξελίσσει τη ζωή σε αυτόν τον πλανήτη. Κατά καιρούς μπορεί να αποβεί καταστροφικό.
0: Ναι.
1: Σύγκρουση.
0: Χωρίς βία δεν γίνεται τίποτα, δεν προχωράμε.
1: Δεν είναι πάντα η βία το κλειδί. Η σύγκρουση δεν είναι μόνο βία. Καμιά φορά η σύγκρουση είναι κατεδαφιστική, αλλά δεν έχει μαχαιρώσει κάποιον. Νομίζω ότι η βία προκύπτει από τη σύγκρουση. Η σύγκρουση είναι συστατικό της ζωής και ιδιαίτερα της σκεπτόμενης ζωής, της νοήμανης ζωής.
0: Ναι.
1: Και θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό το πράγμα. Να ζούμε με τη σύγκρουση χωρίς να φτάνουμε σε ακραία σημεία, αυτό που λέγαμε πριν, να πατήσει κάποιος το κουμπί, να εξαφανιστούμε όλοι, να τελειώνουμε.
0: Είμαστε πιο βίαιοι από ό,τι ήμασταν στο παρελθόν.
1: Όχι, είμαστε πάρα πολλές φορές πιο φιλιρηνικοί και πιο ήρεμοι.
0: Άρα έχουν βελτιωθεί τα πράγματα.
1: Στην ιστορία της ανθρωπότητας, δηλαδή, αν τη δει κανείς, το να σκοτώνει τους αντιπάλους. Καμιά φορά και σε ιστορικές περιόδους για σήμαντη αφορμή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, φανταστείτε, ας πούμε, ότι στην αρχαία Αθήνα, για την οποία αισθανόμαστε αδέως, επινόησε τη δημοκρατία, τη φιλοσοφία, εξέλιξε τις τέχνες έτσι, και εξέλιξε την αρχιτεκτονική.
0: Ναι,
1: δηλαδή, δημιούργησε ένα επικοδόμημα τρομερής αξίας. Το να είσαι γυναίκα ή να είσαι δούλος που ανήκει σε κάποιον που μπορεί να έχει δούλους, δηλαδή όλοι τους ελεύθερους πολίτες της Αθήνας, τους δημότες, δηλαδή, ήταν κάτι το οποίο είχε λίγο πολύ οκτήτορας δικαίωμα ζωής και θανάτου πάνω σου. Mm-hmm. Σχολιαζόταν βέβαια στην αρχή Αθήνα από την ηθική σκοπιά, αλλά οι νόμοι ήταν νόμοι και ίσχυαν για όλους. Είμαστε πολύ πιο ήρεμοι.
0: Είμαστε πιο ήρεμοι
1: πολύ
0: από ό,τι είμαστε.
1: Ήρεμοι.
0: Ζούμε την καλύτερη, πιο ήρεμη περίοδο της ανθρωπότητας, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, μάλλον. Την τελευταία πενταετία,
0: ναι.
1: Με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αυτή η ποιότητα έτσι, της σχετικής ειρήνης, ας πούμε, και των περιφερειακών μικρών συγκρούσεων κτλ. Δοκιμάζεται.
0: Ναι.
1: Δοκιμάζεται με την έννοια ότι μπορεί αυτά τα γεγονότα να φέρουν μια πολύ μεγαλύτερη σύγκρουση με πολύ χειρότερα αποτελέσματα.
0: Ναι. Βέβαια, αυτό που λένε συνεχώς είναι ότι υπάρχουν και θέματα που δεν τα βλέπουμε εμείς στις δικές μας ειδήσεις. Δεν βλέπουμε σε έναν εμφύλιο στην Αφρική τι γίνεται. Μπορεί να είναι πολύ αιματηρός και εκατομμύρια άνθρωποι να μην έχουν να φάνε και πολύ βασικά πράγματα. Είμαστε λίγο στο καβούκι μας.
1: Ναι. Αλλά.
0: Ναι.
1: Ενώ ανθρώπινα είναι πολύ δυσάρεστο να σκέφτεσαι ότι σχεδόν εκατομμύριο και παραπάνω άνθρωποι σε αυτές τις χώρες για τις οποίες μιλάμε, π.χ. το Σουδάν, έχασαν τη ζωή τους ή αναγκάστηκαν να μετακινηθούν, υπάρχει εθνοκάθαρση κτλ. Ο πόλεμος σε ευρωπαϊκό έδαφος δεν είναι πόλεμος με Καλάσνικοφ, είναι πόλεμος που μπορεί να εξελιχθεί σε ολοκληρωτικό, απόλυτα καταστροφικό για όλη την ανθρωπότητα.
0: Το πιστεύετε
1: δεν
0: αυτό.
1: Είναι το ίδιο.
0: Πιστεύετε ότι μπορεί.
1: Η ανθρώπινη ζωή είναι εξίσου σεβαστή, εξίσου ανατριχιαστικό, αλλά αυτό που συμβαίνει στη Γάζα που έχει χαρακτηριστικά σίγουρα υπάρχει μια εθνοκάθαρση. Μετακινούνται οι πληθυσμοί λόγω της εθνικότητάς τους, επειδή είναι αραβόφωνοι ντόπιοι, έτσι, γηγενείς. Υπάρχουν ερωτήματα περί γερνοκτονίας που τα σκέφτομαι, τα συζητάω, δεν είμαι σίγουρος. Περιμένω να αποφασίσω όταν θα υπάρχει μια γενικότερη συνένεση γύρω από αυτό το ζήτημα, αλλά υπάρχουν χαρακτηριστικά γερνοκτονίας σε αυτό που κάνει η κυβέρνηση του Ισραήλ. Παρόλα αυτά, από αυτή τη σύγκρουση, σε αυτό το στάδιο, δεν κινδυνεύουμε να εξαφανιστούμε.
0: Ναι.
1: Σαν νοήμων ζωής από τον πλανήτη.
0: Έχει απομακρυνθεί στα αλήθεια αυτό το ενδεχόμενο, όμως.
1: Όχι, το ενδεχόμενο αυτό είναι πάντα ζωντανό.
0: Το διαισθάνεσαι εσείς ότι είναι ένα κλικ, ότι κάτι μπορεί να γίνει που δεν μπορούμε να φανταστούμε εμείς τώρα και να ακολουθήσουμε μια άλλη συντοπία.
1: Νομίζω ότι πρέπει
0: αντίδεση.
1: Να γίνουν πολλά πράγματα. Ναι. Δεν είναι κάτι που θα γίνει από ατύχημα.
0: Ναι. Ο Τραμπ δεν είναι ένα ατύχημα που δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι πρόκειται να μας συμβεί.
1: Όχι. Ορισμένοι το φανταζόμασταν, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Φανταζόμασταν ότι ο Τραμπ δεν τελείωσε με την προηγούμενη θητεία του, γιατί όχι για κανένα λόγο, όχι τα social media και είναι πιασάρικος και έχει πλάκα.
0: Ναι.
1: Γιατί οι άνθρωποι που τον υποστηρίζουν διασκεδάζουν μαζί του, έχει και πλάκα ο Τραμπ.
0: Τους ενδιαφέρει και αυτό ως θέαμα.
1: Βασικά ο εμφύλιος της Αμερικής, ο παλιός, βρίσκεται σε ένα δεύτερο... Στη δεύτερη του πράξη.
0: Ναι. Είναι βορειονοτίων.
1: Δεν είχε λήξει εκείνο το θέμα.
0: Ναι. Ναι.
1: Και ο Τραμπ εκφράζει αυτό το πράγμα. Είναι η αιχμή του δόρατος μιας ολόκληρης Αμερικής με την οποία δεν έχουμε σχέση εμείς, γιατί βλέπουμε αυτά που σκέφτεται το Hollywood.
0: Σωστά.
1: Δεν βλέπουμε αυτά που σκέφτεται στην Μινεάπολη, ας πούμε, στα περίχαρα της Μινεάπολης κάποιος που κάνει βαριά δουλειά, δηλαδή είναι συνεργατζής, είναι αγρότης.

0: το οποίο δεν είναι πάρα πολύ θετικό για το σχετικά με την δολοφονία του Ρεπουμπλικάνου. Και πρώτη φορά ακούω ο πρόεδρο να λέει, ναι, καλά κάνα, εντάξει, κόπηκε η εκπομπή αυτού του ατάλλαντου.
1: Να.
0: Αυτό είναι ένα τρομακτικό φαινόμενο, δεν
1: το
0: είναι.
1: Το κάνει συστηματικά χρόνια τώρα. Τώρα έχει πει ατάλλαντη τη Μέρυλ Στρίπ, τον Ρόμπερτ Ντενίρο, τον Μπρους Σπρίγκστιν. Είναι κάτι που το κάνει, δεν είναι...
0: Ναι.
1: Και το κάνει με την... το κάνει συνειδητά, δηλαδή. Λέει, θα πω τώρα μια χοντράδα, γιατί όταν τη μαζέψω αυτή τη χοντράδα, θα ανακουφιστούν όλοι, θα αναστενάξουν να πούνε, αχ, τώρα σήμερα ήταν ήρεμος, ας πούμε, και δεν είπε μια χοντράδα.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο, είναι να ενθουσιάσει με τη χοντράδα.
1: Όχι, είναι το ζητούμενο είναι να καταλάβετε ότι είμαι τόσο αδίστακτος και έχω τόσο μεγάλη εξουσία, γιατί ο πρόεδρος της Αμερικής έχει μεγάλη εκτελεστική εξουσία. Απλώς προσπαθεί να πλώσει το ποδάρι του εκεί που δεν του πέφτει λόγος.
0: Ναι.
1: Του Προέδρου της Αμερικής δεν του πέφτει λόγος ως προς την νομοθεσία, ως προς την δικαστική εξουσία, όπως συμβαίνει και στη χώρα μας δηλαδή.
0: Ναι. Είναι διαχωρισμένες εξουσίες.
1: Απλώς στη χώρα μας τα πράγματα έχουν οσμωθεί τόσο πολύ και δεν υπάρχει παράδοση διαχωρισμού. Για την Αμερική αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα.
0: Ναι.
1: Να βγαίνει ένας πρόεδρος και να λέει, δεν μ' αρέσει η Νέγκα, κόφτε την εκπομπή
0: της. Ναι.
1: Εδώ υπάρχουν διάφοροι που κατά καιρούς το έχουν πει.
0: Ναι. Έτσι. Ανοιχτά.
1: Ανοιχτά, ναι.
0: Ναι. Έχετε υποστεί ποτέ.
1: Ή δεν τα έχουν πει ανοιχτά, αλλά έχουν εκ του αποτελέσματος, πώς το λένε, πετύχει το σκοπό τους.
0: Ναι.
1: Είναι ακόμα χειρότερο.
0: Έχετε υποστεί ποτέ τέτοιο τρομοκρατικό εντός εισαγωγικών χτύπημα. Δηλαδή να μην αρέσετε σε κάποιον.
1: Ναι.
0: Γιατί στην Ελλάδα έχουμε και... Διάβαζα σε μια συνέντευξη ότι αργήσετε πάρα πολύ να παίξετε σε κρατικό θέατρο.
1: Δεν έχω παίξει πρακτικά μία φορά μόνο πριν δύο χρόνια.
0: Μία φορά μόνο.
1: Ναι.
0: Έχετε αισθανθεί ότι δεχτήκατε μια τέτοια επίθεση, σε κάποιον δεν αρέσει.
1: Όχι, όχι, γιατί δεν υπήρχε ένα συγκεκριμένο κέντρο. Αυτό το οποίο είπα σε σχέση με τα κρατικά θέατρα είναι ότι πιο πολύ αισθάνονται και εκείνοι και εγώ ότι ανήκουμε σε διαφορετικούς κόσμους.
0: Ναι.
1: Ενώ οι άνθρωποι που κατοικοεδρεύουν στα κρατικά δεν είναι τους συναδέλφους μου που κάνουν ένα συμβόλαιο για 1-2 χρόνια και φεύγουν. Ενώ οι άνθρωποι που αισθάνονται ότι μια κρατική δουλειά είναι η καλύτερη δουλειά.
0: Ναι.
1: Και ζουν από αυτό και ζουν μέσα στα κρατικά θέατρα.
0: Ναι.
1: Με αυτούς τους ανθρώπους δεν μας ενώνουν πολλά εμένα.
0: Δεν μπορεί
1: μαζί
0: να γίνει συμβιβασμός εκεί.
1: Και, όχι, πολύ άπειροι συμβιβασμοί μπορεί να γίνει. Απλώς είναι θέμα νοοτροπίας και στάσης.
0: Ναι.
1: Δεν το επιδίωξα ποτέ, δεν θέλησα ποτέ. Δεν θέλαν κι αυτοί, ως εκ τούτου οι δρόμοι μας δεν συναντήθηκαν.
0: Ναι. Σας ενδιαφέρει το θέατρο.
1: Συναντήθηκα κάποια στιγμή γιατί τους έκανα μια πρόταση που θεωρώ ότι ήταν ενδιαφέρουσα.
0: Ναι. Τι πρόταση ήταν αυτή?
1: Ήταν μια πρόταση για μια παράσταση.
0: Ναι.
1: Έκανα στο Εθνικό. Και δεν μου απάντησαν καν με τον τυπικό τρόπο που οφείλουν να απαντούν. Δηλαδή, ήταν γραπτός.
0: Πολύ, ναι, ήταν πολύ σύγχρονοι. Ήταν κάτι που είναι
1: όχι,
0: από τα συνηθισμένα
1: καθόλου.
0: Τους...
1: Καθόλου. Ήταν τα μάμ για το Εθνικό.
0: Ναι. Okay, μάλλον δεν, κάτι δεν τους αρέσει στην περίπτωση σας. Ούτε ένα γράμμα,
1: σημασία,
0: ούτε ένα γράμμα, ούτε μία ειδοποίηση.
1: Όχι, όχι, ένα τηλεφώνημα. Υπήρξε ότι να ξέρεις, είναι, δεν είμαστε στα σχέδιά μας.
0: Ναι. Στεναχωρηθήκαν, ναι.
1: Όχι, τσαντίστηκα.
0: Ναι, οκ, okay, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Ναι, όχι, θέλω να πω, μοιάζουν αυτά.
0: Ναι. Σας ενδιαφέρει.
1: Μπορείς να στεναχωρηθείς λίγο για να τσαντιστείς πολύ, να στεναχωρηθείς πολύ και να τσαντιστείς λίγο.
0: Σας ενδιαφέρει το θέατρο που είναι, πώς να το πω, δεν θα πω βίαιο, γιατί δεν είναι μόνο η βία ένα στοιχείο. Υπήρχε στην παράσταση που παίζατε πέρυσι.
1: Ναι.
0: Σας ενδιαφέρει...
1: Πρόπερση.
0: Πρόπερση, που την είχε γράψει ο Γιώργος Καφετζόπουλος. Σας ενδιαφέρει...
1: Πρόπερση ήταν το τάο, πέρυσι ήταν ένα έργο του Πίντερ.
0: Ναι, το πιο ομό του πράγματος, το πιο...
1: Όχι, όχι, όχι, με ενδιαφέρει αν το έργο θεωρώ ότι είναι κάτι που... με κινητοποιεί πνευματικά, ας πούμε, δηλαδή να θέλω να το κάνω, αυτό. Δεν έχει σχέση. Δηλαδή, αν κάποιος μου έφερνε μια πολύ ωραία φαρσοκομωδία ή ένα δακρύβρεκτο μελόδραμα, θα τα αντιμετώπιζα το ίδιο.
0: Ναι.
1: Δεν έχω κάτι με τα είδη.
0: Ναι. Αποθυμένα...
1: Απλώς από κατασκευή είμαι μάλλον, ας πούμε, της αφηγηματικής παράδοσης στην τέχνη.
0: Mm-hmm.
1: Μ' αρέσει δηλαδή όταν βλέπω ένα πίνακα, ας πούμε, του Βερμέρ, που είναι ένα κορίτσι που διαβάζει ένα γράμμα, ότι μ' αρέσει η ιδέα ότι αυτό το πράγμα, εκτός από την αρμονία των χρωμάτων.

0: τον και τα πίνει τις πινελιές του ζωγράφου, ότι αφηγείται μια ιστορία.
1: Ναι, σας αρέσει.
0: Όταν βλέπω το Van Gogh και τα κοράκια πάνω από το χωράφι, αισθάνομαι μια ιστορία, σχεδόν ζεσταίνομαι, ας πούμε, με αυτό τον ήλιο.
1: Αυτό κάπως λέγεται η αντίδραση που έχουν ορισμένοι άνθρωποι, όταν λέει πολύ συναισθηματική, είναι μια... έχει όνομα, θέλω να πω,
0: ναι,
1: στην ψυχολογία.
0: Λέγεται συναισθησία.
1: Συναισθησία.
0: Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που τους λες, ας πούμε, 13, έναν αριθμό.
1: Και σκέφτονται χρώμα.
0: Και το βλέπουν πράσινο μπροστά τους. Ναι. Βλέπουν ένα 13
1: άρα είστε
0: δεν μου συμβαίνει αυτό.
1: Όχι, όχι, δεν είσαι τέτοιο βαθμό.
0: Ωραία. Καθόλου.
1: Ναι.
0: Μακάρι,
1: να...
0: πολύ θα με... Πάντα με... όταν πρωτοδιάβασα γι' αυτό, είπα, wow.
1: Ναι.
0: Ότι μπορεί δηλαδή να σου λέει κάποιος μία λέξη και εσύ να ακούς μία μουσική. Ναι. Αυτό είναι η συναισθησία.
1: Αυτός βέβαια που το έχει δεν ξέρει πώς είναι το διαφορετικό. Επομένως μπορεί να μην αισθάνεται το wow.
0: Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή μαθαίνει ότι οι άλλοι άνθρωποι δεν είναι έτσι.
1: Οι άλλοι άνθρωποι δεν το βλέπουν έτσι. Ναι. Η δική σας ιστορία είναι που έχει ενδιαφέρον ή αυτό που συνέβη πραγματικά για να γίνει το έργο.
0: Η δική μου ιστορία.
1: Η ιστορία που βάζετε εσείς στο Vermeer.
0: Όχι, όχι. Το έργο είναι αριστούργημα, οπτικά.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα που οπτικά με τραβάνε. Mm-hmm. Τα οποία δεν αφηγούνται κάτι,
1: ναι,
0: κατά τη γνώμη μου.
1: Έτσι, ναι.
0: Εγώ δεν... Και αυτό το είδος της τέχνης με αφήνει λίγο ψυχρό.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή ένα έργο του Klimt, ας πούμε, που είναι...
1: Τα τετράγωνα, τα χρωματιστά,
0: ναι,
1: και τα λοιπά.
0: Είναι,
1: ναι,
0: πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνω ότι είναι ωραίο.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι κάτι που θα έπαιρνα μαζί μου στο ερημονήσι.
1: Okay.
0: Ένα Vermeer θα τον έπαιρνα.
1: Ωραία. Να μείνουμε με το ερημονής, να βάλουμε, ναι, μια τελεία. Και
0: ένα
1: να πάμε...
0: Μπαχ θα τον έπαιρνα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα Ιάννη Ξενάκη, δύσκολα.
1: Πιο δύσκολα.
0: Όχι.
1: Ναι. Ωραία. Το ερημονής νομίζω πρέπει να είναι η επόμενη, ναι, συζήτηση. Περιμένετε, γιατί θα πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε με το Καφετζόπουλο στο ερημονής.

0: ζωή σε ένα σπίτι δεν σταματάει ποτέ. Το ίδιο και η ανάγκη για ενέργεια. ΔΕΗ My Home Maxima. Για μεγάλες καταναλώσεις με χαμηλές σταθερές χρεώσεις ενέργειας και σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές. ΔΕΗ My Home Maxima. Σταθερά στις μεγάλες ανάγκες με μεγάλα προνόμια. Από τη ΔΕΗ.
1: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες, εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ. Ταρτές γλυκά κουταλιού, παγωτά και σορμπέ. Γεμίστε τη σακούλα φρούτα. Εμείς τη γεμίζουμε ιδέες. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, Sherlock Holmes και ο δεύτερος τόμος Disney Editor's Choice.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
4: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
5: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
6: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
7: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
3: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
7: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Επιστρέψαμε. Ο Αντώνης Καφετζόπουλος είναι εδώ, συζητάει όλα τα θέματα. Τέχνη έχουμε περάσει, πολιτισμό, διεθνείς σχέσεις. Να. Και φτάσαμε στο Ερημονήσι. Στο Ερημονήσι, γιατί σας έρχεται σας δημοσίευμα, θα θέλατε να ζήσετε έτσι σαν ερημίτης, θα μπορούσατε.
2: Όχι, δεν είναι ανθρώπινο να ζεις κάπου μόνος. Ανθρώπινο είναι να ζεις με άλλους ανθρώπους. Εκεί αισθάνεσαι ότι μπορεί να πετύχεις κάτι. Γιατί όλοι έχουμε τη φιλοδοξία να κατακτήσουμε όλο τον κόσμο, να γίνουμε πώς είναι ο κακός στα κόμιξ. Ναι. Υπάρχει πάντα ένας υπερκακός, ο Elon Musk, ας πούμε, θέλει να κατακτήσει τον πλανήτη και τον Άρη και άλλους πλανήτες, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Όλοι μας έχουμε ένα τέτοιο τύπο μέσα μας, θέλουμε να είμαστε ο απόλυτος άρχον του οτιδήποτε.
1: Ναι.
2: Αλλά επειδή είμαστε κοινωνικά ζώα και δεν μπορεί να πετύχεις τίποτα έξω από κοινωνικές δομές, δεν έχει νόημα να πας στο ξερονίσι, πρέπει να καθίσεις εδώ με τους άλλους.
1: Ναι.
2: Ξαναρχόμαστε, γι' αυτό ξαναρχόμαστε στο συμβασμό που λέγαμε στην αρχή. Ότι η εξαπάτηση, η αλληλοεξαπάτηση, η αυτοεξαπάτηση, αλλά και οι συμβασμοί που θα κάνεις στην πορεία μπορεί να σε κάνουν πολύ πετυχημένο ή απόλυτα αποτυχημένο, δακτυλοδεικτούμενο και παρία να σε βγάλει η ομάδα από μέσα της και να σε βγάλει κάπου σε ένα ερημονήσι.
1: Ναι.
2: Αυτό δεν είναι καλό. Θα ήθελα να το αποφύγω.
1: Ναι. Είπατε Elon Musk. Αυτός έχει γίνει πολύ ασυμβίβαστος με τα λεφτά.
2: Ναι. Εντάξει, τώρα...
1: Ασυμβίβαστος για το ασυμβίβαστο. Δηλαδή, είναι ένα φαινόμενο που δεν ξέρω αν υπήρχε στο παρελθόν.
2: Ο Μάσκ είναι μια πολύ ιδιόμορφη περίπτωση. Έχει μερικά πολύ σπουδαία επιτεύγματα στο ενεργητικό του.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, αυτή η εταιρεία με τους πυράβλους που έχει φτιάξει η SpaceX, πραγματικά πέτυχε πράγματα που... ολόκληρα κράτη έκαναν μισό αιώνα να τα πετύχουν και τα έκανε πολύ γρήγορα. Ναι. Ως εκ τούτου δεν είναι κάποιος τρελός που επειδή έβγαλε λεφτά πουλάει τρέλα. Πουλάει τρέλα με την έπαρση του ανθρώπου ότι έχει κάνει πολύ καλά μερικά πράγματα.
1: Ναι.
2: Κατέστρεψε όλη την αυτοκινητοβιομηχανία την αμερικάνικη και έφτιαξε ένα καινούριο αυτοκίνητο το οποίο είναι παγκόσμια μόδα. Όλοι προσπαθούν να φτιάξουν κάτι καλύτερο από το Τέσλα και οι Κινέζοι τα καταφέρνουν κιόλας. Ναι. Είναι σπουδαία επιτεύγματα αυτά. Δεν πρόκειται περί ηλιθίου, δηλαδή. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει αυτό το... Ο Μάσκ, αυτά. Πρόκειται περί αμετροεπούς κοινωνικά αναλφάβητου. Έτσι, γιατί αυτά που λέει και κάνει καμιά φορά, λες, μα τι λέει ο άνθρωπος.
1: Mm-hmm.
2: Έτσι. Κάποια στιγμή παραπονέθηκε, τώρα την περασμένη εβδομάδα είπε, ότι η κυβέρνηση στην Αγγλία... πρέπει να αλλάξει και κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Δεν είναι δουλειά σου, ρε φίλε.
1: Ναι.
2: Και δεν αλλάζουν έτσι κυβερνήσεις σε αυτό το μέρος του κόσμου.
1: Ναι.
2: Ούτε καν στο μέρος στο οποίο ζεις. Ναι. Αλλάζουν με εκλογές, με διαδικασίες κτλ.
1: Δεν υπήρχε αυτό πάντως. Είναι καινούριο φρούτο. Δηλαδή αυτή η αμετροέπεια.
2: Δηλαδή κοινωνικό. Ναι. Πολιτικά μου δείχνει αγράμματος.
1: Ναι. Ναι. Προσωπικότητα που σας αρέσει και την παρακολουθείτε και λέτε αυτός ο ταξί έχει ενδιαφέρον. Θέλω να...
2: Γενικώς παρακολουθώ διάφορα πράγματα. Πολύ περισσότερα από όσα θα έπρεπε ίσως.
1: Γιατί?
2: Είμαι περίεργος.
1: Ναι. Περίεργος γιατί? Για την ανθρώπινη κατάσταση που λέγαμε προηγουμένως.
2: Ναι. Είναι και επαγγελματικό λίγο. Δηλαδή ένα από τα πράγματα που πρέπει να σκέφτεται κανείς αν θέλει να γίνει ηθοποιός είναι το να είναι περίεργος.
1: Ναι.
2: Πρέπει να έχει την περιέργεια. Ό,τι μαθαίνεις σε αυτό το επάγγελμα, στο επάγγελμά μου, κάποια στιγμή κάπου θα σου χρησιμεύσει.
1: Ναι.
2: Άχρηστες γνώσεις μπορεί να συσσωρεύεις.
1: Mm-hmm. Αυτό όμως είναι ο ηθοποιός ο συνειδητοποιημένος, φαντάζομαι. Γιατί αυτός που θέλει να είναι star, θέλει να είναι πρωταγωνιστής, να είναι να τον αγαπάνε όλοι. Τι ξέρω, έχει την ίδια περιέργεια. Διατηρεί την ίδια περιέργεια όταν γίνει star.
2: Δεν έχω ιδέα, δεν ξέρω.
1: Mm-hmm.
2: Δεν ξέρω.
1: Ναι.
2: Μιλάω για τον εαυτό μου. Δεν ξέρω.
1: Ωραία. Στη δική σας πορεία.
2: Αλλά φαντάζομαι ότι ο Ντενίρο,
1: ναι,
2: ας πούμε,
1: ναι, ναι, ναι,
2: ή η Μέριλ Στρίπ, έχοντας διαβάσει πολύ λίγες συνεντεύξεις τους και τα λοιπά, δεν πρόκειται για τούβλα. Έχουν μια επίγνωση του πλανήτη στον οποίο ζουν, της κοινωνίας στις οποίες ζουν. Έχουν μια πώς το λένε, μια φιλοσοφία περί του τι είναι ηθικό σωστό, ναι, τι είναι ακαιρεότητα και τι δεν είναι.
1: Ναι.
2: Τους βρίσκω ενημερωμένους.
1: Είναι έξυπνοι άνθρωποι γενικά.
2: Και ο Μάσκ, είπαμε, είναι
1: αλλά είναι κοινωνικά.
2: Είναι τούβλο κοινωνικά.
1: Είναι κοινωνικά γράμματα. Υπήρχε φάση στη ζωή σας, γιατί είστε διαχρονικά γνωστός από την πολύ αρχή της καριέρας σας.
2: Να.
1: Που φτάσατε σε αυτό το κομμάτι το πιο πρωταγωνιστικό, πάντα πρωταγωνιστής ήσασταν, όπου προσωπικά είχατε πάει στη λιγότερη παρατήρηση και στο περισσότερο απολαμβάνω αυτό που είμαι τώρα.
2: Όχι, γιατί... όταν έπαιζα το 16χρονο μαθητή στην Αστροφεγγιά, που ήταν ναι, η πρώτη δουλειά, ήμουν ήδη 30 χρονών.
1: Ναι.
2: Αυτό μπορεί να το πει κανείς, είναι ένα τυχαίο γεγονός, το οποίο όμως ήταν ωφέλιμο. Είναι πολύ διαφορετικό να σου συμβεί στα 18 σου από το να σου συμβεί στα 30. Αυτό.
1: Άρα βοηθάει η ωριμότητα.
2: Βοηθάει, ναι. Δεν λέμε κάτι καινούργιο.
1: Ωραία. Κομμάτι, επειδή λέμε για την ανθρώπινη κατάσταση, ένα άλλο κομμάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον και όλοι ισχυρίζονται ότι δεν λειτουργεί πια με τον ίδιο τρόπο, είναι ο έρωτας.
2: Ναι.
1: Οι άνθρωποι, αυτό που συζητάμε μεταξύ μας, χωρίς που μπορούμε ακριβώς να το τεκμηριώσουμε, είναι ότι οι άνθρωποι δεν ερωτεύονται όπως παλιά. Και το περισσότερο, μεγαλύτερο κομμάτι της δραματουργίας είναι ο έρωτας, έτσι δεν είναι?
2: Δεν νομίζω. Δεν ναι, έχω πιστεί γι' αυτό.
1: Ναι.
2: Θεωρώ ότι οι άνθρωποι ερωτεύονται καταρχήν. Σωματικά.
1: Αυτό. Βλέπουν κάποιον, τους αρέσει.
2: Σωματικά.
1: Και από εκεί και πέρα προχωράει το πράγμα.
2: Μυρίζουν κάποια φερομόνη που εκπέμπει ο άλλος ή η άλλη,
1: ναι,
2: και κάτι τους κάνει αυτό.
1: Ναι, πια όμως δεν φτάνουν
2: και
1: να μυρίσουν.
2: Επίσης υπάρχει, ναι, και αυτό το θέμα το αισθητικό. Ότι βλέπεις απέναντί σου μια γυναίκα, εγώ που είμαι άντρας, ή ένα κορίτσι που βλέπει έναν άντρα, ή ένα αγόρι που βλέπει ένα άλλο αγόρι, ή μια γυναίκα με ένα άλλο κορίτσι. Και υπάρχει κάτι που σου αρέσει αισθητικά.
1: Ναι.
2: Και αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό, πιστεύω, κίνητρο για να τον πλησιάσει τον άλλο, να καταλάβεις τι είναι.
1: Ναι.
2: Καμιά φορά τα πράγματα γίνονται αστραπία και το πλησίασμα γίνεται κατόπιν εορτής και διαπιστώνεις ότι δεν τέριαζες όσο,
1: ναι,
2: είχες την προσδοκία και την ελπίδα ότι θα ταιριάζεις.
1: Αυτό είναι το καλύτερο, το αστραπιαίο.
2: Δεν έχω ιδέα, δεν
1: το
2: ξέρω.
1: Το κεραυνοβόλο.
2: Πραγματικά δεν ξέρω, ναι.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν νομίζω ότι, βλέποντας και νέα παιδιά, λίγο που έχουν μια επαφή και με πιο νέους, ας πούμε, νομίζω ότι τους ανθρώπους θεωρούν ερωτικά σημαντικούς στη ζωή τους, τους βλέπουν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που τους έβλεπα και εγώ πριν 50 χρόνια,
1: ναι,
2: ή πριν 10 χρόνια.
1: Δεν είναι ότι ερωτεύονται το προφίλ στα social media.
2: Δεν άλλαξε κάτι,
1: ναι,
2: πολύ,
1: ναι,
2: ο τρόπος που ερωτευόμουν στα 20 μου, με, ναι, τον τρόπο που ερωτεύτηκα στα 65 μου. Okay. Ο ίδιος είναι.
1: Ναι.
2: Και άρα νομίζω ότι είναι πολύ, και πολύ σωματικό, δηλαδή ή σου ταιριάζει ο άλλος ή δεν σου ταιριάζει.
1: Παρά το ότι μεγαλώνουμε, παραμένει σωματικός ο έρωτας και στα 18 και στα 65 και στα 85 και δεν ξέρω μέχρι πού.
2: Tricky question.
1: Βέβαια, μόνο tricky questions.
2: Είναι ερώτηση παγίδα. Όχι, δεν παραμένει γιατί υπάρχουν σωματικά ζητήματα. Τα οποία είναι πολύ διαφορετικά ανάμεσα στα δύο φύλλα.
1: Ναι.
2: Είναι άλλα τα σωματικά εμπόδια που μπαίνουν στις γυναίκες, άλλης φύσης. Μιλάω για την εμμηνόπαυση.
1: Είναι η έλλειψη ενδιαφέροντος, ότι δεν σε ενδιαφέρει τόσο πολύ το σεξ.
2: Δεν ξέρω, οι ορμόνες είναι άτιμα πράγματα και, ναι, καθορίζουν πολύ το τι μας ενδιαφέρει
1: πολύ,
2: και
1: πολύ,
2: τι δεν μας
1: ενδιαφέρει.
2: Περισσότερο
1: από ό,τι παραδεχόμαστε.
2: Είναι λίγο δετερμινιστικό αυτό που λέω, ότι ναι, θα πούν οι ορμόνες αυτό,
1: ναι,
2: και εγώ θα το εκτελέσω. Αλλά είναι μέρος της αλήθειας, της πραγματικότητας. Ναι.
1: Πάντως οι άνθρωποι ερωτεύονται και όταν οι ορμόνες τους δεν είναι στα καλύτερα τους επίπεδα.
2: Ναι.
1: Άρα,
2: ναι,
1: κάποιο, ναι, τρόπο βρίσκουν.
2: Ναι, υπάρχει και αυτό το θέμα της αγάπης, δηλαδή, το οποίο δεν έχει να κάνει αποκλειστικά με τον έρωτα. Δεν, δηλαδή, μπορεί να αγαπάς ανθρώπους που δεν σκέφτεσαι να κάνεις σεξ μαζί τους.
1: Ναι.
2: Σημαίνει.
1: Ο έρωτας και η διαδρομή προς την αγάπη είναι μικρότερη όταν κάποιος είναι μεγαλύτερος. Δηλαδή θέλω να πω ότι βλέπει κάτι που του αρέσει, το πλησιάζει και θέλει να φτάσει στην αγάπη πιο γρήγορα από ότι θέλει να φτάσει ο 18χρονος.
2: Δεν έχω ιδέα.
1: Ωραία. Οκ. Okay. Σας έλεγα προηγουμένως, καθίσατε στην πράσινη πολυθρόνα.
2: Απαντάω μόνο σε αυτά που έχω μια ιδέα.
1: Α, okay.
2: Ή μια θεωρία.
1: Ναι.
2: Στα άλλα λέω,
1: ναι,
2: αυτό που είπε ο Βίτκενστάιν. Αυτά για τα οποία δεν γνωρίζουμε κάτι, είναι καλύτερα να μην τα συζητάμε.
1: Ωραία, εντάξει. Πολύ οκ. Okay. Πολύ αποδεκτή η απάντηση. Λοιπόν, ήρθατε προηγουμένως, θα σας ρωτήσω για κάτι που ξέρετε, για το γιο σας.
2: Ναι.
1: Είναι ένα θέμα που γνωρίζετε. Σας έλεγα λοιπόν ότι είχε έρθει εδώ την προηγούμενη σεζόν Και ήσασταν έκπληκτος. Ήρθε, έκανε συνέντευξη. Δεν κρατάτε, δεν κάνετε αποδελτίωση των συνέντευξεων του γιού σας. Δεν κρατάτε
2: ούτε
1: αρχείο.
2: Δικά μου, ούτε του γιού μου.
1: Ναι.
2: Κάποια ορόσημα, έχουμε κάποιες φωτογραφίες μαζί. Και με τον έναν και με τον άλλον, τον μικρό. Κάποια πτυχία τα έχουμε κορτιζάρει.
1: Ναι.
2: Κάποια άλλα έχουν χαθεί.
1: Ναι.
2: Όχι. Ναι. Εγώ δεν το κάνω αυτό.
1: Ναι.
2: Οι μαμάδες τους, ας πούμε, το κάνουν.
1: Ναι. Είστε γονιός όπως ήταν.
2: Δεν το κάνω για τον εαυτό μου καταρχήν. Αυτό φταίει. Δηλαδή, ναι. Γιατί αφού δεν το κάνω για τον εαυτό μου, δεν μπορείτε να το κάνω και για τους άλλους.
1: Ναι. Είστε γονιός όπως ήταν οι δικοί σας γονείς. Είχα διαβάσει πάλι σε συνέντευξή σας που λέγατε ότι μεγαλώσατε στην Κωνσταντινούπολη, που ήταν μια ευρωπαϊκή πόλη, με γονείς που όταν καταφέρνατε κάτι ήταν το σεμνά και ταπεινά.
2: Ναι, κάλμα, ήρεμα.
1: Ναι, ναι, μην παίρνεις αέρα.
2: Ναι.
1: Έτσι είμαστε γονείς, όπως μαθαίνουμε από τους δικούς μας γονείς.
2: Όχι, όταν κάνουν κάτι καλά τα παιδιά μου, τους λέω μπράβο. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που έκανες.
1: Ναι. Όχι, και μην πάρει το κεφάλι
2: ναι,
1: σου αέρα.
2: Όχι, ναι, ναι.
1: Ναι, το ναι. Επιβραβεύεται.
2: Ναι, όχι.
1: Τι σας αρέσει από αυτά που κάνετε?
2: Ίσως και από αντίδραση, επειδή εμένα με είχαν στο ήρεμα να είσαι σεμνός και τέτοια.
1: Ναι.
2: Λέω μπράβο, τέλειο.
1: Αυτό στερεί τη χαρά από τους ανθρώπους όταν μεγαλώνουν με γονείς που τους λένε εντάξει, τώρα μην μας κάνει αυτό περισσότερο να.
2: Θα στερούσε τη χαρά αν γινόταν με μηχανικό τρόπο. Εμένα ήταν καλοί άνθρωποι οι γονείς μου. Οπότε ναι. Καταλάβαινα πολύ γρήγορα, άρχισα να καταλαβαίνω ότι το κάνουν κυρίως για να με προστατέψουν από, από το να διαβώ το Ρουβικόνα και να αρχίσω να συμπεριφέρομαι με την ύβρη της έπαρσης και της αλαζονίας. Αυτή ήταν η ανησυχία τους.
1: Άρα ήταν θέμα επιβίωσης για αυτούς, ότι εντάξει, να μπορεί ναι, το παιδί να καταλάβει.
2: Λέει, εντάξει, ναι. Ωραία το έκανες, αλλά.
1: Ναι.
2: Αυτό ήταν κυρίως. Δεν μου μπήκε κανένα εμπόδιο.
1: Ναι. Σκηνοθεσία, κεφάλαιο σκηνοθεσία. Θέλατε να γίνει το Φελίνι όταν ήσασταν μικρό παιδί?
2: Πιο πολύ ήθελα Orson Welles, αλλά και Φελίνι δεν ήταν άσχημο.
1: Orson Welles, ποιο κομμάτι του Orson Welles?
2: Orson Welles είναι μια
1: προσωπικότητα,
2: τρομακτική προσωπικότητα, ναι, στο σινεμά. Ναι. Επινόησε διάφορα πράγματα. Δεν χρειάζεται να πω
1: κάτι. Δημιουργός δηλαδή γενικά.
2: Ναι, ήταν ένας κάθετος δημιουργός, ένας άλλος τέτοιος είναι ο Στάνλι Κιούμπρικ, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Ο Φελίνι που λέγαμε.
1: Ναι.
2: Μ' αρέσουν τέτοιοι άνθρωποι. Ναι.
1: Είναι πολύ διαφορετικοί βέβαια μεταξύ τους δημιουργικά.
2: Δεν έχει σημασία.
1: Δεν καμία σχέση
2: το καλό είναι καλό. Η καλή ταινία του Κιούμπρικ είναι πολύ καλή ταινία. Η καλή ταινία του Φελίνι είναι μια πάρα πολύ καλή ταινία. Οι καλές ταινίες του Orson Welles είναι τόσο καλές ταινίες που αρέσουν ακόμα και σε ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με την αφηγηματική του, ας πούμε, μανιέρα.
1: Ναι. Στο θέατρο απευθύνεστε, ποιοι είναι οι άνθρωποι που σας αρέσει πιο
2: ζωή? Του Μπάστερ Κίτον.
1: Του Μπάστερ Κίτον. Είναι από τους αγαπημένους σας. Γιατί?
2: Ναι.
1: Ξέρω, δεν είναι
2: για
1: τόσο
2: αυτό
1: πολύ.
2: Τους λόγους, ναι. Γιατί είναι πολύ δημιουργικό αυτό που έκανε ο Μπάστερ Κίτον. Και κινηματογραφικά δημιουργικό και η εικόνα. Και νομίζω ότι επινόησε το traveling, ας πούμε. Το ότι οι κάμερες κινούνται, δεν είναι κάπου καρφωμένες. Δεν κινούνται μόνο οι άνθρωποι, που ο ίδιος ήταν πολύ κινητικός. Μπορεί να κινήσει και τις κάμερες.
1: Ναι.
2: Ότι επινόησε αυτό το είδος του δράματος μέσα στην κωμωδία.
1: Ναι.
2: Μέσα από αυτό τον χαρακτήρα που έφτιαξε, που ήταν πάντα ακίνητος, αγέλαστος και φαινομενικά ανέκφραστος, με κάτι μεγάλα μάτια που μιλούσανε και έκανε πολύ αστεία πράγματα με ένα πολύ δραματικό ύφος.
1: Ναι. Ένας ηθοποιός που καταλαβαίνει τόσο καλά το σκηνοθετικό κομμάτι και μπορεί να το αποκωδικοποιήσει και να το κάνει κομμάτια, δεν κομπλάρει το σκηνοθέτη του?
2: Δυστυχώς, ναι.
1: Οπότε τι κάνετε? Κάνετε λίγο κράτη και δεν λέτε ότι ξέρετε αυτά που ξέρετε?
2: Όχι. Παλιά τσακωνόμουν με σκηνοθέτες. Τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια έχω αποφασίσει, όταν μου λένε ναι, αλλά θα ήθελα να το κάνεις έτσι, λέω μέσα μου, ωραία, το θες έτσι? Θα προσπαθήσω να το κάνω 25 φορές καλύτερα από ό,τι έχεις φανταστεί.
1: Αλλά, σε αυτό,
2: αλλά το λέω από μέσα μου.
1: Okay. Αλλά κάνετε αυτό που. Ακολουθείτε την οδηγία.
2: Και ακολουθώ την οδηγία, ναι. Απλώς προσπαθώ να την κάνω πραγματικά καλά. Mm-hmm. Ακόμα και αν μου φαίνεται, αν μου φαίνεται δηλαδή ότι είναι ηλιπής η οδηγία, προσπαθώ να συμπληρώσω τα κενά και να την κάνω καλή και χρήσιμη.
1: Ναι. Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι μπορεί και αυτοί να κουμπλάρουν με εσάς?
2: Ναι, αυτό είπα δυστυχώς.
1: Αυτό επηρεάζει ναι, τη σχέση του σκηνοθέτη. Ναι.
2: Εξαρτάται από το ποιοι είναι οι άνθρωποι. Mm-hmm. Υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους έχω δουλέψει πάρα πολύ αρμονικά. Είναι θέμα αν ταιριάζουν οι προσωπικότητές μας.
1: Είναι πάλι θέμα συμβιβασμών, φαντάζομαι.
2: Ναι, μα αυτή η δουλειά συμβιβάζει σε καμία φορά. Mm-hmm. Ναι.
1: Okay. Μεγαλώνετε λοιπόν. Λέγατε σε μία συνέντευξη ότι αισθάνθηκα ότι μεγαλώνω μετά τα 60.
2: Ναι.
1: Σωματικά πάλι είναι αυτή η εμπειρία.
2: Ναι, σωματικά μέχρι τα 55-60 αισθανόμουν ότι μπορώ να κάνω κολοτούμπες πραγματικά.
1: Οπότε αυτό...
2: Αλλά μετά δεν μπορούσα πια. Ναι. Σιγά σιγά έγινε σταδιακά. Και τώρα έχω φτάσει σε ένα σημείο που είμαι ευτυχής, περπατάω.
1: Περπατάτε μια χαρά είστε.
2: Εντάξει, ναι, τώρα μας 75, τι μια χαρά.
1: Ναι. Δεν φαίνεται ότι είστε 75, το ξέρετε.
2: Φαίνεται, αλλά είμαι.
1: Το λέτε, έχω δει ότι το λέτε επίτηδες γιατί θέλετε τα κομπλιμέντα.
2: Δεν φαίνεται, αλλά είμαι.
1: Ναι.
2: Εννοώ ότι ο άνθρωπος που είναι 75 το νιώθει κάθε μέρα.
1: Ναι, γιατί αυτό που λέμε και είναι κλισέ είναι εγώ νιώθω σαν παιδί. Δεν έχει περάσει μια μέρα.
2: Το νιώθει κάθε μέρα, το ζει αυτό.
1: Ναι. Τι σημαίνει αυτό για έναν ηθοποιό? Γιατί φαντάζομαι ότι υπάρχουν ηλικίες που μπορείτε να παίξετε σχεδόν τα πάντα. Ένας 30 μπορεί να παίξει ένα 18χρονο, όπως λέγαμε πριν. Μεγαλώνοντας όμως, δεν ισχύει πια αυτό.
2: Ναι, δεν είναι αστείο να παίξω έναν άνθρωπο που είναι 35 χρονών.
1: Ναι.
2: Θα είναι γελίο.
1: Ναι.
2: Διάφοροι συνάδελφοί μου την πατάνε λίγο σε αυτό και αρχίζουν και βάφουν τα μαλλιά τους, τραβιούνται λίγο, κάνουν τέτοια πράγματα. Εγώ είμαι της άποψης ότι πρέπει να πας με το ποτάμι. Ότι το ποτάμι της ζωής είναι αυτό, είναι για όλους τους ανθρώπους και υπάρχουν αρκετοί ρόλοι που θα μπορείς να παίξεις όσο αντέχεις να παίζεις.
1: Ναι. Αποθυμένα έχετε?
2: Αποθυμένα για τη δουλειά?
1: Ό,τι θέλετε. Όχι, εγώ κάνω ανοιχτή την ερώτηση.
2: Όχι, όχι. Έκανα πολύ λιγότερα από ό,τι θα ήθελα να είχα κάνει. Mm-hmm. Αλλά δεν το αντιμετωπίζω σαν αποθυμένα. Δηλαδή δεν λέω, αχ, ας πούμε, να είχα κάνει και αυτό. Όχι.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι σε όλα τα επαγγέλματα είναι αυτό. Όλοι θα θέλαμε να είχαμε κάνει κάτι.
1: Ναι, υπάρχουν και άνθρωποι που θέλανε να κάνουν άλλο επάγγελμα. Αυτό και αν είναι αποθυμένο.
2: Ναι. Και, ναι, όχι, εγώ δεν θα ήθελα να κάνω επάγγελμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Mm-hmm. Και σε αυτό δηλαδή ήμουνα. Η τύχη ήταν μαζί μου πολύ γενναιόδορη.
1: Ναι.
2: Έτυχε να κάνω κάτι το οποίο μ' αρέσει να το κάνω και έχω και την τρομερή πεποίθηση, χωρίς καμία αλαζονία, ότι το κάνω καλά. Είμαι ευχαριστημένος με τον τρόπο που το κάνω.
1: Είναι απολύτως σίγουρο. Ναι, μην έχετε καμία...
2: Δεν έχω, δηλαδή,
1: κανείς δεν έχει τέτοια δεύτερη.
2: Δεν θα ήθελα να κάνω άλλο επάγγελμα. Μικρός ήθελα να γίνω rockstar, μετά σκηνοθέτης του σινεμά, πολύ μικρός.
1: Μουσικός του Οδείου.
2: Ναι, δεν το έχω.
1: Με κλασική, ναι.
2: Να γίνω σκηνοθέτης σινεμά και τα λοιπά. Τελικώς αυτό που μου αρέσει πιο πολύ απ' όλα είναι να είμαι ηθοποιός. Και εδώ και πολλά χρόνια το έχω πάρει απόφαση αυτό.
1: Ναι. Στην αρχή δεν ήταν σαφές δηλαδή?
2: Όχι, δεν ήταν σαφές. Ναι. Κάποια στιγμή είπα να αποσυρθώ, να μην το κάνω άλλο.
1: Ναι. Υπάρχουν επιτυχημένοι καλλιτέχνες, δεν λέω μόνο γιατί.
2: Ενώ σε περίοδο μεγάλων επιτυχιών σκέφτηκα να αποσυρθώ.
1: Υπάρχουν καλλιτέχνες, όχι μόνο ηθοποιοί, που ήταν άτυχοι, πάρα πολύ καλοί, άτυχοι, και μείνανε σε ένα χαμηλό επίπεδο, ενώ είχαν δυνατότητες πάρα πολύ μεγαλύτερες.
2: Ναι, πάρα πολύ.
1: Μπορεί αυτό τέτοιο κακό να στο κάνει τύχη?
2: Ναι, ναι. Η τύχη, αλλά καμιά φορά το κάνουν και τα εξωτερικά χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Παράδειγμα τους χάρη, είχα ένα φίλο, πέθανε σχετικά πρόωρα.
1: Ναι.
2: Το Σοφοκλή τον Πέπα. Mm-hmm. Ο Σοφοκλής Πέπας ήταν ένας σπουδαίος ηθοποιός. Σπουδαίος. Εισάξιος και εφάμιλος όλων των πολύ διάσημων ηθοποιών της γενιάς του ή της γενιάς μου ή και αρκετών παλιότερων. Έπαιξε σπουδαίους ρόλους με σπουδαίους σκηνοθέτες, με τον Βαλανάκη κτλ. Ήταν ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος, σκεπτόμενος και πάρα πολύ έξυπνος. Και κατά τη γνώμη ήταν και μορφάντρας. Ήταν ωραίος ο Σοφοκλής. Παρ' όλα αυτά, δεν είχε αυτό που οι Αμερικάνοι, ας πούμε, φαινομενικά επιπόλαια, αλλά έχει ένα βάθος αυτό. Ονομάζουν star quality. Ναι. Δηλαδή, δεν ήταν ο ηθοποιός που με την παρουσία του και μόνο, με την ωραία του φάτσα, ας πούμε, με τις γωνίες του προσώπου κάτω από τον κατάλληλο φωτισμό, θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς να στηρίξει πάνω του μία σειρά ή μία ταινία. Ή
1: μια... Άρα το star quality δεν έχει σχέση με
2: εγώ τι. Αυτό το πράγμα το είχα στα 30 μου. Κάποιος το είδε και είπε να βάλουμε αυτό ρε πρωταγωνιστή.
1: Ναι.
2: Ότι ο Διαγόρης Χρονόπουλος ήταν συγκεκριμένα. Είπανε αυτό να βάλουμε.
1: Ναι.
2: Μοιάζει με πολύ με τον ρόλο που θέλουμε να παίξουμε. Έχει αυτό το ρε παιδί μου.
1: Ναι. Το star quality εσείς το ξέρατε.
2: Εκτιμώ απεριόριστα το Σοφοκλή, το φίλο μου.
1: Ναι.
2: Τον εκτιμούσα και όσο ζούσε.
1: Ναι.
2: Του το έχω πει, το ήξερε, το ξέρει. Αλλά να, υπήρχε κάτι ανυπέρβλητο εδώ.
1: Ναι.
2: Κανένας δεν τον είχε φανταστεί να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο.
1: Ναι. Το star quality το ξέρατε.
2: Όχι, δεν είχα ιδέα.
1: Το καταλάβατε μετά ότι σας εμπιστεύονται για αυτό το λόγο.
2: Ναι, δεν το είχα όμως υπόψη μου.
1: Το star quality...
2: Αυτό που είχα υπόψη μου ήταν να παίξω καλά το ρόλο. Να... Ναι. Σύμφωνα με τις δικές μου ιδέες.
1: Το star quality οι άνθρωποι το έχουν και στην καθημερινότητα.
2: Όχι, δεν ξέρω, ναι. Πιθανόν, δεν ξέρω. Μπορώ να μιλήσω μόνο για τη δική μου δουλειά, δεν ξέρω για τα άλλα.
1: Ναι, όχι, εννοώ αν ο Καφετζόπουλος βγει από το περιβάλλον του θεάτρου και πάει κάπου αλλού, αισθανόσασταν ότι οι άνθρωποι, ότι ήσασταν κάπως στο επίκεντρο και ότι υπήρχε ενδιαφέρον για την περίπτωσή σας.
2: Περνούσα απαρατήρητος.
1: Εγώ σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που δεν περνάτε απαρατήρητος καθόλου. Να θυμίσουμε ποιο είναι το θέατρο για το οποίο ήρθατε εδώ να συζητήσουμε.
2: Φέτος κάνω μία παράσταση, κάνω τη μετάφραση και τη σκηνοθεσία και παίζω με τον Ζερόμ Καλούτα.
1: Ναι.
2: Ένα έργο που λέγεται, πια η έκπληξη, Άσφρο Μαύρο.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχουν ονόματα των δύο ρόλων. Είναι ένας λευκός και ένας μαύρος. Ο μαύρος είναι ένας ξαναγεννημένος χριστιανός που ξαναπέκτησε την πίστη του μέσα στη φυλακή, ένας άνθρωπος που υπήρξε κακός στη ζωή του. Όπως λέει κάποια στιγμή, χτυπούσα διάφορους και με έναν ακίνητη. Έχει καθίσει στη φυλακή για φόνο, αλλά είναι αμετάκλητα, αποφασιστικά, αγνά και ασυμβίβαστα πιστός στο Θείο, στο Θεό.
1: Ναι.
2: Και ο άλλος είναι ένας αυτοκτονικός καταθλιπτικός καθηγητής, ο οποίος θεωρεί ότι η ανθρωπότητα πάπαλα έχει τελειώσει και αν έχουμε λίγο μισό δράμι μυαλό, θα πρέπει όλοι να πάμε να αυτοκτονήσουμε ομαδικά, γιατί δεν έχει κανένα νόημα να συνεχίσουμε να μολύνουμε τον πλανήτη αυτόν. Και επειδή όλα αυτά συμβαίνουν, το διακύβευμα του έργου είναι αν θα σωθεί ή όχι του καθηγητή, γιατί ο Μαύρος μόλις τον έχει σώσει από μια απόπειρα αυτοκτονίας κατά λάθος, δεν γνωριζόντουσαν, ατυχές συμβάν. Το debate είναι ποιος από τους δύο έχει δίκαιο, τέλος πάντων, για την ανθρώπινη κατάσταση. Το έργο είναι ένας πολύ σπουδαίου λογοτέχνη του Κόρμακ Μακάρθι. Στην Ελλάδα νομίζω ότι ο κόσμος, αν τον ξέρει, τον ξέρει από την ταινία των αδερφών Κοέν, το «Καμιά πατρίδα για μελοθανάτους», όπως ατυχώς μεταφράστηκε, τέλος πάντων.
1: Πρέπει να μεταφράζονται όλα.
2: Όχι, αυτό λέει, ο αυθεντικός τίτλος είναι «Καμιά πατρίδα για τους ηλικιωμένους», όχι για τους μελοθανάτους.
1: Okay.
2: «For old men». Τέλος πάντων, υπάρχουν τα βιβλία του μεταφρασμένα με πολύ καλές μεταφράσεις στην Ελλάδα. Δηλαδή το λογοτεχνικό κοινό ξέρει πολύ καλά τον Κόρμακ Μακάρθι και εν μέρει και το κινηματογραφικό. Τώρα ήρθε η ώρα να το γνωρίσει και το θεατρικό. Αυτό το έργο όταν το διάβασα, σκέφτηκα ότι ήθελα να το κάνω με τον Ζερόμ. Και μόνο με τον Ζερόμ. Μ' αρέσει ο Ζερόμ όπως είναι, μ' αρέσει, είναι πολύ καλός ηθοποιός. Συν το ότι νομίζω ότι η προσωπικότητά του είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για να φτιάξει αυτό το χαρακτήρα που είναι ένας πολύ σημαντικός πρωταγωνιστικός ρόλος. Και ως εκ τούτου είμαι πολύ ευχαριστημένος καταρχήν με το ότι προχωράμε, κάνουμε πρόβες και θα το κάνουμε. Τώρα, αν θα το κάνουμε και καλά ή όχι, θα δούμε σε 2 μήνες, ένα μήνα.
1: Είμαι σίγουρη. Αυτό λοιπόν ήταν για απόψε το Καλύτερα Αργά. Αυτά τα λίγα για την ανθρώπινη κατάσταση από τον Αντώνη Καφετζόπουλο. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: It's just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
2: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
1: Who is Olivia, and why are we writing about her?
2: Olivia might have been an agent of fate.
1: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
3: Surprise!
1: Hey, you.
2: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
1: Now.
2: I think we start writing our own story.
0: Ιστορίες αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
4: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
5: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
4: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
6: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
4: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
7: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
0: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ελάτε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Νέο τοπίο με το χωροταξικό τουρισμού, οι κόκκινες γραμμές για το περιβάλλον και οι αλλαγές για ξενοδοχεία, επενδύσεις και Airbnb. Γιατί αντιδρά η Τουρκία? Νέες συλλήψεις στην Αττική για την οργάνωση του EDIC, τα συμβόλαια θανάτου, οι εκβιασμοί και η Greek Mafia. Απασφάλισαν Σάντσεφ και Μελόνι για τη Θέουτα. Η Μαδρίτη απαντά με ελέγχους, ανυποχώρητη Ιταλίδα Πρωθυπουργός. Από παράδεισος ηρεμίας στη δίνη του υπερτουρισμού τα Κουφονίσια. Απίστευτες εικόνες συνωστισμού.

Ένα νέο τοπίο θεσμοθετείται μέσω του ειδικού χωροταξικού πλαισίου που υπεγράφει για τον τουρισμό. Το εθνικό σχέδιο θα καθορίζει με ποιους κανόνες μπορεί να αναπτύσσεται ομαλά ο τουρισμός στη χώρα, με στόχο η ανάπτυξη να γίνεται με πιο οργανωμένο και βιώσιμο τρόπο, προκειμένου να ενισχυθεί η οικονομία, να αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής των πολιτών, αλλά και να προστατευθούν οι πιο ευαίσθητες περιοχές.

0: Ένα νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης με λιγότερη άναρχη δόμηση και αυξημένη προστασία των φυσικών πόρων καθώς και των προστατευόμενων περιοχών φιλοδοξεί να θεσπίσει το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό.
1: Εκτός από την υπηρετική Ελλάδα, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις νησιωτικές περιοχές της χώρας μας, όπου εκεί παρατηρείται ο μεγαλύτερος φόρτος, οικιστικός φόρτος. Θα έχει ένα θετικό αποτύπωμα και οικονομικό και περιβαλλοντικό και επενδυτικό.
0: Ο νέος χάρτης χωρίζει τη χώρα σε 5 κατηγορίες ανάλογα με την ένταση της τουριστικής ανάπτυξης. Στις περιοχές ελεγχόμενης ανάπτυξης, όπου η τουριστική πίεση είναι ήδη ψηλή και οι νέες επενδύσεις μπαίνουν σε πιο αυστηρό πλαίσιο. Στις ήδη ανεπτυγμένες τουριστικά περιοχές, όπου η ανάπτυξη συνεχίζεται, αλλά με συγκεκριμένους κανόνες. Στις αναπτυσσόμενες περιοχές, με μεγαλύτερο περιθώριο για νέες τουριστικές επενδύσεις. Στις περιοχές πρώιμης ανάπτυξης, όπου η τουριστική πίεση είναι χαμηλότερη και υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες ανάπτυξης. Και στις περιοχές ενίσχυσης ειδικής ανάπτυξης, όπου δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού. Παράλληλα, θεσπίζονται όρια και στις νέες τουριστικές κλίνες. Στις κορεσμένες περιοχές όπως η Σαντορίνη, Μύκονος και Σκιάθος, οι νέες μονάδες δεν θα μπορούν να ξεπερνούν τις 100 κλίνες, ενώ η ελάχιστη απαιτούμενη έκταση σε οικόπεδα εκτός σχεδίου αυξάνεται στα 16 στρέμματα. Στις ανεπτυγμένες περιοχές όπως η Ρόδος, η Πάρος και η Χαλκιδική, το όριο φτάνει έως τις 350 κλίνες με ελάχιστη έκταση τα 12 στρέμματα. Ενώ στις περιοχές με χαμηλή τουριστική πίεση δεν προβλέπονται περιορισμοί στον αριθμό κλίνων, ενώ η ελάχιστη έκταση διαμορφώνεται στα 8 στρέμματα.
2: Επιτέλους μπαίνει ένα σχέδιο που ορίζει το πώς θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη στο εξής. Στην ουσία προστατεύει την υφιστάμενη κατάσταση, κεφαλαιοποιεί το μέλλον του νησιού και δημιουργεί ένα καθεστώς προστασίας και ασφάλειας.
0: Νέοι κανόνες μπαίνουν και στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Σε περιοχές με υψηλή τουριστική πίεση μπορούν να επιβάλλονται όρια στη λειτουργία, ζώνες περιορισμού ή και περιορισμοί σε νέα καταλήματα, με στόχο να ελεγχθεί η επιβάρυνση των προορισμών και να προστατευτούν οι τοπικές κοινωνίες.
3: Δεν μιλάμε πλέον όμως για οριζόντια απαγόρευση. Πλέον η λογική είναι διαφορετική κανόνες ανά περιοχή. Όσο μεγαλύτερη είναι η τουριστική πίεση, τόσο αυστηρότεροι περιορισμοί μπορούν να θεσπιστούν.
0: Στο επίκεντρο μπαίνει και η φέρουσα ικανότητα κάθε προορισμού, ιδιαίτερα των νησιών, ώστε η ανάπτυξη να μην ξεπερνά τις αντοχές των υποδομών, των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος. Ιδιαίτερα στις ακτές, στόχος είναι να περιοριστεί η άναρχη δόμηση και να διασφαλιστεί η ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες.
4: Η μη ύπαρξη χωροταξικού και χωροταξίας στην χώρα μας έφεραν κάποιες περιοχές να βρίσκονται πλέον σε κόκκινη ζώνη. Θεωρούμε ότι καλώς υπάρχει τόσο περιορισμός για τα επόμενα 5 χρόνια.
0: Στις περιοχές Natura 2000 και σε περιοχές με ειδικό καθεστώς προστασίας, η τουριστική ανάπτυξη θα πρέπει να προσαρμόζεται στους ειδικούς κανόνες προστασίας και στον υποκείμενο πολεοδομικό σχεδιασμό. Το νέο χωροταξικό έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην Άγκυρα, η οποία επαναφέρει τις πάγιες τουρκικές θέσεις για το Αιγαίο και τις λεγόμενες γκρίζες ζώνες.
5: Οι προσπάθειες εργαλειοποίησης οικουμενικών αξιών όπως η προστασία του περιβάλλοντος για πολιτικούς σκοπούς είναι μάταιες και δεν θα επηρεάσουν με κανέναν τρόπο την πάγια νομική θέση της χώρας μας.
0: Σύμφωνα με την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, η Άγκυρα κάνει λόγο για γεωγραφικούς σχηματισμούς, τον οποίο, όπως ισχυρίζεται, η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες, ζήτοντας να αποφεύγονται μονομερείς ενέργειες.
6: Το νέο πλαίσιο φέρνει κατηγοριοποίηση των περιοχών ανάλογα με την ένταση της τουριστικής δραστηριότητας, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ. Είναι μαζί μας η Βασιλεία Μανοπούλου για να δούμε, Βασιλεία, ποιοι βγαίνουν κερδισμένοι και ποιοι όχι.
7: Και όπως είδαμε, είναι 5 διαφορετικές ζώνες που στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και στην επέκταση του τουρισμού και σε άλλες περιοχές. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, κάποιες βγαίνουν κερδισμένες. Ενδεικτικά, λοιπόν, κάποιες από αυτές είναι η Κάσος, η Νήσιρος, η Φούρνη, η Ρακλιά και η περιοχή της Μεσσηνίας, περιοχές οι οποίες μέχρι τώρα δεν είχαν τόσο μεγάλο τουρισμό, που από εδώ και στο εξής θα μπορούν ενδεχομένως ακόμα περισσότερο να αυξήσουν την επισκεψιμότητά τους. Τώρα όμως, σε αυτές τις κατηγορίες έχουμε και τις κορεσμένες περιοχές, οι οποίες έχουν υπερτουρισμό, έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, και αυτές, ενδεικτικά κάποιες από αυτές, είναι φυσικά η Μύκονος, είναι η Σαντορίνη, η Σκιάθος, η Κέρκυρα, αλλά και η Ζάκυνθος. Αυτά είναι κάποια ενδεικτικά μέρη τα οποία υπάρχουν στους χαμένους αλλά και στους κερδισμένους από τις 5 κατηγορίες οι οποίες έχουν χωριστεί βάσει του χωροταξικού σχεδίου.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασιλεία. Δύο εβδομάδες μετά τη σύλληψη του επωνομαζόμενου ΕΝΤΙΚ, αρχηγού εγκληματικής οργάνωσης λαθρεμπορίας τσιγάρων, οι αρχές εντόπισαν στη Γερμανία έναν 31 ετών άνδρα που ήταν το πιστόλι και το δεξί του χέρι. Η μαφιόζικη ομάδα, της οποίας ηγούνταν οι δύο άντρες, εμπλέκεται στις δολοφονίες τουλάχιστον 4 μελών της Greek Mafia.
8: Δύο εβδομάδες μετά τη σύλληψη του ΕΝΤΙΚ στο Ντουμπάι, οι γερμανικές αρχές πέρασαν χειροπέδες στο έμπειρο πιστόλι της ρωσόφωνης οργάνωσης των τσιγαράδων, που εμπλέκεται στην εκτέλεση πολλών συμβολέων θανάτου κατά μελών της Greek Mafia.
9: Η συνεργασία της Δίας αντιμετώπισε οργανωμένου εγκλήματος της ελληνικής αστυνομίας με τις γερμανικές αρχές και με άκρα μυστικότητα έφερε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη του 31χρονου, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης για σωρή ανθρωποκτονιών και άλλων έκρωμων ενεργειών στη χώρα μας. Και πλέον έχουν κινηθεί όλες οι διαδικασίες έκδοσης τους στην Ελλάδα.
8: Πρόκειται για έναν 31χρονο Γεωργιανό με βεβαρημένο παρελθόν που κατηγορείται για 4 δολοφονίες. Για τη δολοφονία του Γιάννη Σκαφτούρου στη Βιωτία στις 25 Απριλίου του 2022. Έναν χρόνο μετά στις 7 Ιουνίου για τη διπλή εκτέλεση Ρουμπέτη και Μουζακίτη στον Κορυδαλό και την πιο πρόσφατη δολοφονία στις 14 Ιανουαρίου του 2024 του Βαγγέλη Ζαμπούνη. Ο Γιάννης Σκαφτούρος, αποκαλούμενος ως ο θείος Τζο της Greek Mafia, γαζώθηκε από σφαίρες μπροστά στα μάτια της οικογένειάς του στα σκούρτα Βιωτίας. Προσπαθούσε, λένε οι πληροφορίες των αστυνομικών, να μπει στη χρυσοφόρα αγορά των λαθρέων τσιγάρων και του έκλεισαν το στόμα.
10: Δραστηριότητα στην Ελλάδα, στην Κύπρο και όλοι αυτοί παράλληλα με την Ελλάδα καταζητούνται από την Κύπρο και από τη Ρωσία.
8: 7 Ιουνίου 2023 ο Βασίλης Ρουμπέτης και ο κουνιάδος του Διονύσης Μουζακίτης δολοφονούνται στον Κορυδαλό. Οι δύο άνδρες δέχονται καταιγισμό πυρών από ενόπλους με Καλάσνικοφ την ώρα που έμπαιναν με θωρακισμένο όχημα στον γκαράζ πολυκατοικίας. Η διπλή εκτέλεση συνδέθηκε από τις αρχές με τον κύκλο ξεκαθαρισμάτων του οργανωμένου εγκλήματος.
9: Για ένα σκληρό δολοφόνο, όπως ήταν ανάμεσα στους εκτελεστές συμβολών θανάτου που έχουν απασχολήσει έντονα την κοινή γνώμη στο παρελθόν στα λεγόμενα ξεκαθαρίσματα των μελών της Greek Mafia, οι οποίοι ήταν αντίπαλοι στη διακίνηση παράνομων καπνικών, λαθρεπόρων καυσίμων και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων.
8: 14 Ιανουαρίου του 2024, ο Βαγγέλης Ζαμπούνης, υπεύθυνος πρατηρίου υγρών καυσίμων, εκτελέστηκε με 97 σφαίρες μέσα στο αυτοκίνητό του στη συμβολή της Φρατζή με την Ηλία Ηλιού. Η αστυνομία παρακολουθεί με ανησυχία το νέο κύκλο βίας που πυροδοτείται σταθερά, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει ανακοπεί ο ρυθμός των εκτελέσεων.
10: Προσωπικά αναμένω και άλλες συλλήψεις και ένα δεύτερο στέλεχος που φημολογείται ότι ήταν και είναι ένα από τα πιστά μέλη του αρχηγού αυτής της εγκληματικής οργάνωσης.
8: Από το 2017 μέχρι και σήμερα, σύμφωνα με τις αστυνομικές εκτιμήσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί, έχουν καταγραφεί περίπου 35 συμβόλαια θανάτου, με τη συντριπτική πλειονότητα των υποθέσεων να παραμένει ανεξιχνίαστη. Και τώρα οι έρευνες στρέφονται σε ένα ακόμη πρόσωπο. Ο Αλεξέη, που παραμένει καταζητούμενος, θεωρείται από τις αρχές το έμπειρο πιστόλι της εγκληματικής οργάνωσης και φέρεται να συνδέεται με τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη.
6: Ο κύκλος των συλλήψεων δεν έχει κλείσει όμως. Οι αρχές Μαρίζα Λιναρδάτου πέρασαν χειροπέδες σε δύο ακόμη μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εντοπίστηκαν στην Νοτιοανατολική Αττική.
11: Ναι, Τζέννη, και πρόκειται για έναν 49χρονο άνδρα, ομογενή από χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και μέλος του επιχειρησιακού βραχίωνα της εγκληματικής οργάνωσης των τσιγαράδων με αρχηγικό μέλος τον ΕΝΤΙΚ. Ο συγκεκριμένος τώρα άνδρα σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης και της εκβίασης. Σύμφωνα τώρα με τις αρχές και με αστυνομικές πηγές, ο 49χρονος ήταν γνώριμος στις αρχές για πλήθος και σωρία αδικημάτων, όπως η εκβίαση, όπως λοιπόν ληστείες, εκβιασμοί. Το 2010 είχε συλληφθεί για υπόθεση ληστείας και ομοιρίας και σε τράπεζα στον Πειραιά, ενώ η δράση του έφτασε μέχρι και την Κύπρο, όπου εκεί συνελήφθη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και μάλιστα είχε καταδικαστεί. Ο δεύτερος τώρα που συνελήφθη σήμερα από τις αρχές είναι ένας 37χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται ότι βοήθησε τον 49χρονο να κρυφθεί, να μην τον εντοπίσουν οι αστυνομικοί λοιπόν. Και αυτός λοιπόν είναι γνωστός στις αρχές, είχε φυλακιστεί 2 φορές, η πιο πρόσφατη έναν χρόνο πριν, τον Αύγουστο του 2025, ενώ ο κύκλος των συλλήψεων παραμένει ανοιχτός, γιατί όπως μας λένε οι αστυνομικοί, περιμένουμε και άλλες συλλήψεις, τον εντοπισμό και άλλων μελών για αυτές τις υποθέσεις της Greek Mafia, Τζένι.
6: Ευχαριστούμε πολύ, Μαρίζα. Σωρός προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε σε σπηλιά στον Λυκαβητό, κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων. Χριστίνα Γκίκα, το μακάβριο έβριμα εντόπισε ο ιερέας του ναού και αμέσως κάλεσε την αστυνομία.
12: Ακριβώς, Τζένι, πρόκειται για μια 57χρονη γυναίκα, ενώ σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο θάνατός της φέρεται να προήλθε από πτώση από ύψος, χωρίς μέχρι στιγμής να προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Η 57χρονη βρέθηκε φορώντας μπλε αμάνικο μπλουζάκι, ενώ η θέση στην οποία εντοπίστηκε και τα τραύματα δείχνουν την πτώση από ύψος. Να πούμε βέβαια ότι στο σημείο βρέθηκε και μια κάρτα μέσων μεταφοράς που έφερε τα στοιχεία της 57χρονης, για την οποία είχε δηλωθεί εξαφάνιση από τον αδερφό της στην περιοχή της Κυψέλης. Η νεκροτομή τώρα αναμένεται να δώσει την πλήρη εικόνα για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου, ενώ παράλληλα η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες προκειμένου να διαπιστώσει πώς και υπό ποιες συνθήκες η 57χρονη βρέθηκε στο σημείο και αν προηγήθηκε κάποιο περιστατικό πριν από την πτώση της.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ. Στοιχεία και βιντεοληπτικό υλικό από τις επιχειρήσεις διασώσεων και απομάκρυνσης πολιτών κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς σε Δυτική Αττική και Βοιωτία έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Ο Ραφαήλ Κάμπερ θα μας ενημερώσει.
5: Τζένι, στον Άγιο Βασίλειο η φωτιά εξελίχθηκε τόσο γρήγορα, όπου μέσα σε μόλις λίγη ώρα η οδική πορεία προς τον οικισμό ήταν αδύνατη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έπρεπε την ίδια στιγμή να επιχειρήσουν στις φλόγες και να αναζητούν κατοίκους μέσα στα σπίτια πόρτα-πόρτα, προκειμένου να βεβαιωθούν ότι κανείς δεν έχει μείνει πίσω. Και όταν η απομάκρυνση από την στεριά δεν ήταν πλέον ασφαλής, ενεργοποιήθηκε η θαλάσσια επιχείρηση. Πυροσβεστικά σκάφη, ιδιωτικά σκάφη, το λιμενικό και ρημουλκά συμμετείχαν στην επιχείρηση, με συνολικά 254 ανθρώπους να απομακρύνονται διαθαλάσσεις από τον Άγιο Βασίλειο. Ανάμεσά τους ήταν ηλικιωμένοι άνθρωποι με αναπηρία, οικογένειες με μικρά παιδιά, αλλά και κατοικίδια που οι πυροσβέστες προσπάθησαν να μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο την ώρα που η φωτιά είχε ήδη φτάσει στον οικισμό. Ανάλογη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες αργότερα και στο Πόρτο Γερμενό, όπου οι πυροσβέστες απομάκρυναν με ασφάλεια μια τετραμιλή οικογένεια και μια ηλικιωμένη από την παραλληλική περιοχή, Τζένι.
6: Μια τεράστια επιχείρηση διάσωσης από τις πυροσβεστικές αρχές. Ραφαήλ, σε ευχαριστούμε πολύ. Και να αλλάξουμε θέμα. Με κάθε μέσο εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα οι αδειούχοι του Αυγούστου. Η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων είναι σε πλήρη εξέλιξη, με την κίνηση σε κτέλ, λιμάνια και κεντρικούς οδικούς άξονες να είναι από το πρωί ιδιαίτερα αυξημένη. Είναι ενδεικτικό πως από το λιμάνι του Πειραιά αναχωρούν μόνο σήμερα περισσότεροι από 43.000 επιβάτες, ενώ η πληρότητα στα πλοία αγγίζει το 100%.
12: Με τις βαλίτσες και τα εισιτήρια αναχείρας, χιλιάδες επιβάτες περιμένουν υπομονετικά στην ουρά για να επιβιβαστούν στα πλοία και να αναχωρήσουν για τις διακοπές τους.
13: 7 μέρες, άδεια.
14: Είναι οι βασικές διακοπές.
13: Εννοείται, ναι, μετά στη βάση μας.
15: Όλο καλοκαίρι. Σεπτέμβρη, αφού το σπίτι είναι δικό μας.
12: Η κίνηση από το πρωί είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Τα πλοία για Κυκλάδες και Αργοσαρονικό αναχωρούν με πληρότητες που αγγίζουν το 100%.
16: Έχουμε λίγο χρόνο. Φίλοι μου εδώ έχει έρθει από Ολλανδία, οπότε πάμε για...
14: Στα καλά τα...
16: Ναι.
17: Χαμός.
14: Γίνεται συχνά και κατεβάζει πολύ κόσμο.
17: Ναι, συνέχεια.
18: Θα κάτσουμε μέχρι τέλος Αυγούστου.
14: Α, πολύ. Έχει σπίτι εκεί πέρα.
18: Έχω σπίτι, ναι.
12: Σήμερα από Πειραιά, Ραφίνα, Λαύριο και Αργοσαρονικό αναμένεται να αναχωρήσουν περίπου 56.400 επιβάτες.
14: Βολεύουν τα νησιά του Αργοσαρονικού επειδή είναι κοντά, δεν είναι μεγάλη μετακίνηση.
19: Εξαιρετικά βολεύουν. Είναι κοντά, είναι φτηνά, είναι πανέμορφα.
14: Το αδιαχώρητο επικρατεί και σήμερα στα καραβάκια που οδηγούν στον Αργοσαρονικό, ο οποίος αναδεικνύεται σε ιδανικό προορισμό για όσους αναζητούν εύκολες και γρήγορες αποδράσεις από την πολύβουη Αθήνα.
12: Από τον Πειραιά αναχωρούν σήμερα συνολικά 79 δρομολόγια για Κυκλάδες και Αργοσαρονικό με 43.093 επιβάτες. Από Ραφίνα 14 δρομολόγια με 9.700 επιβάτες και από Λαύριο 8 πλοία με 3.628 ταξιδιώτες.
20: Κοντά είναι, φθηνά είναι, με την παρέα εδώ πέρα. Είπαμε να πάμε κάπου και λέμε, ξέρεις τι, κάπου εδώ κοντά που να βολεύει. Έχουμε πάρει και τα μαξάκια, να περάσουμε καλά.
21: I'm loving Naxos, it's my favorite island. Mykonos used to be great, but it's too crowded now, so as you get older, you need something more nature.
12: Η έξοδος αναμένεται να κορυφωθεί αύριο, οπότε αναμένεται να αναχωρήσουν μόνο από τον Πειραιά 34.441 επιβάτες.
22: Πηγαίνουμε με την οικογένεια, είχαμε έρθει πέρα στο φεκτής και έχουμε έρθει απλώς με το σπίτι και πάμε διακοπές να πάρει και αυτή λίγο να
23: ξεκουράσει. Πόσες μέρες?
22: Πάμε τρεις μέρες.
24: Ηρεμήσαμε εκεί, κολυμπήσαμε, κάναμε τα μπάνια μας, καλά ήτανε.
25: Είχαμε ένα ρεπό και είπαμε γιατί όχι. Ναι. Πρώτη φορά.
12: Οι λιμενικές αρχές συνιστούν στους επιβάτες να προσέρχονται νωρίτερα στα λιμάνια, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής, καθώς η αυξημένη κίνηση των εκδρομέων του Αυγούστου απαιτεί έγκαιρη προσέλευση για την ομαλή επιβίβαση.
6: Με πρωτοφανή φαινόμενα υπερτουρισμού έρχονται αντιμέτωπα τα Κουφονίσια. Το φετινό καλοκαίρι η απόβαση των επισκεπτών είναι τεράστια, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη διάσημη παραλία Ιταλίδα που ασφικτιά από κόσμο καθημερινά. Παρότι οι επιχειρηματίες της περιοχής είναι ικανοποιημένοι από την κίνηση του κόσμου, γεννάται το ερώτημα εάν ένα μικρό και μέχρι πρότινος Παρθένο νησί μπορεί να αντέξει τη λαοθάλασσα των τουριστών που το κατακλείζουν.
12: Τα Κουφονίσια φέτος έχουν γίνει ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς των Κυκλάδων. Το μικρό νησί με τις λιγοστές παραλίες προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες με τις εικόνες συνωστισμού να κάνουν το γύρο των social media.
26: Έχουμε πολύ ωραίες παραλίες και πολύ ωραία θάλασσα και το νησί προσφέρει αυτή την ηρεμία, την μετακίνηση με τα πόδια ή με κάποια βάρκα. Δεν χρειάζεται, είναι ένα μικρό νησί και δεν χρειάζεται να φέρεις το αυτοκίνητό σου.
12: Στο Πορί, τη μεγαλύτερη παραλία στα Κουφονίσια, οι τουρίστες δεν χωράνε. Βίντεο στο TikTok δείχνουν πως η παραλία είναι ασφικτικά γεμάτη. Μάλιστα, σε αρκετά σημεία, οι πετσέτες των λουόμενων σχεδόν ακουμπούν η μία την άλλη, ενώ οι ομπρέλες σχηματίζουν μία ατέλειωτη σειρά κατά μήκος της Αμμουδιάς.
27: Η πληρότητα είναι, όπως κάθε χρόνο, υψηλή. Διαχρονικά, δηλαδή και πέρυσι και πρόπερσι, το Κουφονίσι και πολύ κόσμο. Μικρό νησί, πανέμορφο νησί, μοναδικό νησί, με πάρα πολλούς οπαδούς, χιλιάδες οπαδούς.
12: Χαμός γίνεται και στην διάσημη παραλία Ιταλίδα. Τα βίντεο καταγράφουν πρωτοφανείς εικόνες συνωστισμού. Παρά τις προσπάθειες των τοπικών φορέων να την προστατεύσουν από ξαπλώστρες, ομπρέλες και beach bar, η παραλία είναι γεμάτη από άκρη σε άκρη και κάθε άλλο παρά απάτητη ακτή θυμίζει.
27: Όταν φυσάει 8 μποφόρ, όλοι πάνε στην Ιταλίδα, έχει 5 παραλίες, 6, στην Ιταλίδα πάνε στα 8 μποφόρ.
12: Το νησί που τα τελευταία χρόνια έχει κερδίσει τις εντυπώσεις χιλιάδων επισκεπτών αγγίζει το 100% τον Αύγουστο.
26: Κάθε χρόνο φιλοξενούμε μουσικούς καταξιωμένους και διάσημους όχι μόνο από τον ελληνικό χώρο αλλά και γενικότερα από όλες τις χώρες.
12: Και οι 5.000 διαθέσιμες κλίνες που διαθέτει το νησί αυτή την περίοδο είναι γεμάτες στο σύνολό τους. Το μεγαλύτερο ποσοστό των επισκεπτών είναι Έλληνες, ενώ τουρίστες καταφθάνουν και από κάθε γωνιά του κόσμου, από Ιταλία, Γαλλία, Αμερική και Καναδά.
26: Φέτος, ίσως λόγω του πολέμου και των προβλημάτων στις πτήσεις, έχουμε περισσότερο τους Έλληνες και αρκετό νέο κόσμο.
12: Η μεγαλύτερη προβολή, η δυναμική των social media και η αυξημένη επισκεψιμότητα έχουν φέρει φέτος περισσότερο κόσμο στο νησί. Αυτό όμως που προβληματίζει είναι πώς ένας τόσο μικρός προορισμός θα διαχειριστεί αυτή τη δημοφιλία διατηρώντας παράλληλα τον χαρακτήρα που τον έκανε γνωστό.
6: Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση μεταξύ των κυβερνήσεων Ισπανίας και Ιταλίας με φόντο τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα, μετά την απόφαση της Ρώμης να αναστείλει την ισχύ της συνθήκης Σέγγεν και να επαναφέρει τους συνεργειακούς ελέγχους σε αφήξεις από τη Μαδρίτη. Ο Σάντσεθ περνά στην αντεπίθεση, προειδοποιώντας για αντίστοιχα μέτρα και ζητώντας την άρση των Ιταλικών κυρώσεων, με τη Μελόνι να διαμηνεί ότι δεν δέχεται τελεσίγραφα.

0: αντίμετρα και τελεσίγραφα απειλούν τις σχέσεις Ισπανίας-Ιταλίας.
1: Spain has threatened to impose reciprocal measures on travelers from Italy if Rome doesn't lift border controls imposed last week after thousands of migrants entered Spain's territory of Ceuta.
0: Η Μαδρίτη ανακοίνωσε ελέγχους διαβατηρίων και υπηκότητας για όσους ταξιδεύουν από Ιταλία με ισχύ έως τις 7 Σεπτεμβρίου.
2: Θα διενεργούνται έλεγχοι διαβατηρίων εθνικότητας και θεωρήσεων για Ιταλούς επιβάτες και επισκέπτες από άλλες χώρες που φτάνουν από την Ιταλία εν μέσω της συνεχιζόμενης παράτυπης μεταναστευτικής πίεσης από τη χώρα.
0: Νωρίτερα, η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ έδωσε τελεσίγραφο στη Ρώμη, η οποία το απέρριψε άμεσα, τονίζοντας ότι οι έλεγχοι στα σύνορα θα διατηρηθούν τουλάχιστον.

0: Ceuta με Αλεξίπτωτο Πλαγιάς από το Μαρόκο.
1: La cifra que les puedo adelantar de niños y niñas registrados, filiados en el sistema de acogida es de 1.342 niños y niñas.
0: Οι αρχές προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο την κατάσταση την ώρα που χιλιάδες ασυνόδευτα παιδιά παραμένουν στην ισπανική πόλη.
2: Por lo que está pasando actualmente es que de noche se pasa un terror y hay algunas personas que vienen aquí y maltratan a los chicos, también se llevan a las chicas.
0: Στη θέα των εξελίξεων, οι κάτοικοι στη Βαρκελόνη οχυρώνουν τα σπίτια τους, τοποθετώντας ακόμα και αγκαθωτά σειρματοπλέγματα λόγω φόβου για κλοπές και εισβολές.
3: Στο μέτωπο της Ουκρανίας τώρα, ρωσικό πλήγμα χτύπησε γήπεδο στην Οδυσσό μία ημέρα πριν από αγώνα πρωταθλήματος. Μαριλίτα Τσιλιγκύρη, προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ τραυματίστηκε και μία γυναίκα.
4: Σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν στο γήπεδο της Ουκρανίας, όπως είπες και εσύ. Το ρωσικό πλήγμα χτύπησε την οροφή του γηπέδου, με αποτέλεσμα να ανοίξει μια πολύ μεγάλη τρύπα. Μία 29χρονη γυναίκα τραυματίστηκε από τα θράσματα, ενώ επίσης προκλήθηκαν ζημιές στις εξέδες και στα καθίσματα. Την ίδια ώρα, νέα ρωσικά πλήγματα στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 3 νεκρούς, μεταξύ των οποίων και ένα 4χρονο παιδί. Στο ανατολικό τμήμα της χώρας, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ η Ουκρανία απαντά στα ρωσικά χτυπήματα με πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, με τη Ρωσία να καταρρύπτει πάνω από 400 ντρόμου μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Περισσότερα από 4 χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία εξακολουθεί να μετρά ανθρώπινες απώλειες και να προκαλεί σοβαρές καταστροφές σε πολλές περιοχές.
3: Συνεχίζονται οι επιθέσεις. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριλίτα. Την απάντησή του στην Γαλλίδα υποψήφια για την Προεδρία Μαρίν τον Τελιέ έδωσε ο Ιλον Μάσκ μετά την πρότασή της να κλείνει η πλατφόρμα X κατά τη διάρκεια προεκλογικών περιόδων. Ο τρισεκατομμυριούχος ανέφερε ότι πολιτικός προδίδει τη χώρα της. Στο ανώτατο δικαστήριο προσέφυγε ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώνοντας την αντιπαράθεση γύρω από τον μπλόκο που μπήκε στο σχέδιό του για την κατασκευή νέας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο. Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη, ο γιος του Τζο Μπάιντεν, Χάντερ, αναφέρθηκε στην ασθένεια του πατέρα του, αλλά και στην προεδρική χάρη που του απένιμε το 2024.
5: When I spoke to Hunter Biden this evening, I asked him about his use of crack cocaine during his years of addiction. How often was he using it?
6: At one point, every 15 minutes or so, and I wouldn't sleep for days.
0: Σε μια άκρος αποκαλυπτική συνέντευξη, ο Χάντερ Μπάιντεν μιλά για τις εξαρτήσεις του, καθώς και για την αμφιλεγόμενη απόφαση του πατέρα του να το απονείμει προεδρική χάρη για ομοσπονδιακά αδικήματα.
6: Was it good for our Constitution? Was it good for the American people? Was it good for my dad's legacy? No, on all counts. All I know is that I'm grateful that he did it for me. And all I can say to anybody out there is that what would you have thought of my dad if he did not do that for me?
0: Αναφέρθηκε μάλιστα και στην κατάσταση υγείας του Τζο Μπάιντεν.
6: I wish he would complain more, because it's not good. The cancer has spread, is metastasized into his bones and further. It's very painful.
0: Η κατασκευή της αίθουσας χορού των 400 εκατομμυρίων του Ντόναλντ Τραμπ μπαίνει στον πάγο.
7: Right now, a federal appeals court just blocked the construction of President Trump's 90,000 square foot ballroom.
0: Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει άμεσα στο ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, χαρακτηρίζοντας την απόφαση εθνική ντροπή.
8: Αυτή η απόφαση, η οποία ελήφθη αφότου μεγάλο μέρος του έργου ολοκληρώθηκε και χρηματοδοτήθηκε, αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια στο υψηλότερο επίπεδο. Αποτελεί επίσης εθνική ντροπή.
0: You know. Ο Έλον Μάσκ ανοίγει νέο μέτωπο με την ηγέτιδα των πράσινων της Γαλλίας.
9: Marine Tondelier, la patronne des écologistes, qui demande eh bien, de fermer X, le réseau social, au moins pendant l'élection.
0: Οι πρόσφατες δηλώσεις της υποψήφιας για την Προεδρία Marine Tondelier προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του τρισεκατομμυριούχου.
10: Απαιτώ να της κλείσουν το στόμα για προδοσία απέναντι στη Γαλλία.
0: Η Tondelier δήλωσε ότι η Γαλλία δεν χρειάζεται μαθήματα πατριωτισμού από ένα ξένο και πως η δημοκρατία δεν είναι προσπόληση ούτε όταν πρόκειται για τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου.
3: Σε ένα από τα μεγαλύτερα αγκάθια για τα νοικοκυριά εξελίσσεται το μοσχάρι, η τιμή του οποίου έχει γίνει άπιαστη για την πλειονότητα των καταναλωτών, καθώς μέσα σε 2 χρόνια έχει καταγράψει αύξηση της τάξης του 28,4%. Το ράλι ανατιμήσεων στην αγορά συνδέεται κυρίως με τη μειωμένη προσφορά, την εξάρτηση της Ελλάδας από τις εισαγωγές, αλλά και το αυξημένο κόστος παραγωγής.
8: Απλησίαστες παραμένουν οι τιμές για το μοσχάρι.
11: Δεν μου αρέσει, ρε φίλε, το έχεις ακριβήνει, να μην το πάρεις. Να μην το πάρεις. Πάρε κάτι άλλο.
8: Η τιμή του συνεχίζει την ανωδική κούρσα και μέσα σε 2 χρόνια έχει καταγράψει άνοδο 28,4%. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις που έχουν καταγραφεί στα βασικά είδη κρέατος.
11: Έχει πέσει λίγο η κατανάλωση στο μοσχάρι. Ήταν λίγο ψηλά η τιμή του και ο κόσμος δεν παίρνει πια όπως έπαιρνε 3 κιλά. Παίρνει λίγο.

0: Θα πάρει κιμά μισό κιλό, θα πάρει μουσκάρι, άντε να πάρει 3/4.
1: Το 2024 η τιμή του βρισκόταν στα 12 ευρώ το κιλό, ενώ το 2025 ανέβηκε στα 17. Για το 2026 η τιμή έχει πλέον ξεπεράσει τα 20 ευρώ το κιλό.
2: Δυστυχώς δεν έχει αντιμετωπιστεί ούτε το τέρας της ακρίβειας, τολμώ να πω, ούτε η σχροκέρδεια. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν αυξήσεις και συμβατικές αυξήσεις τους τελευταίους μήνες και μάλιστα σε βασικά καταναλωτικά αγαθά.
1: Το μεγαλύτερο κύμα ακρίβειας καταγράφηκε μέσα στο 2025, όταν το μοσχάρι ακριβαίνει κατά 27% σε μόλις ένα χρόνο.
3: Όταν ένα προϊόν φεύγει στην αλφα τιμή, δεν μπορεί να φτάνει στον καταναλωτή πάνω από 300% σε σχέση με την τιμή αγορά.
1: Η μειωμένη προσφορά βοηδών, οι μειωμένες εισαγωγές και το αυξημένο κόστος εκτροφής οδηγούν σύμφωνα με τους παραγωγούς στο ράλι των ανατιμήσεων.
4: Για εμάς που δεν έχουμε λεφτά είναι ακριβώνα.
5: Κυρίως οι καταναλωτές πάνε σε πιο οικονομικά κρέατα.
4: Ναι, ακριβώς.
5: Κοτόπουλο δηλαδή.
4: Έτσι.
1: Το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό, καθώς η παραγωγή βοήου κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκε κατά 2,2% το πρώτο τετράμινο του 2026, ενώ τα ζώα που οδηγήθηκαν σε σφαγή μειώθηκαν κατά 4,3%. Για νέο κύμα ακρίβειας που έρχεται τους επόμενους μήνες προειδοποιεί ο ΟΗΕ, καθώς το κόστος για τις ζωοτροφές και τις μεταφορές θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, όσο παραμένει η γεωπολιτική ένταση.
6: Στην καρδιά ενός μοναδικού φυσικού τοπίου, στους πρόποδες του όρους Βόρας και κοντά στην Αριδαία, τα Λουτρά Πόζαρα αποτελούν έναν επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και ευεξίας. Οι θερμές ιαματικές πηγές, η απαράμιλη ομορφιά της φύσης και η ξεχωριστή ατμόσφαιρα του τόπου συνθέτουν ένα προορισμό που μαγεύει κάθε επισκέπτη, προσφέροντας μια εμπειρία που μένει αξέχαστη.
7: Βρίσκονται στους πρόποδες του όρους Βόρας κοντά στην Αριδαία και είναι διάσημα για τα θερμά ιαματικά νερά τους που αναβλύζουν φυσικά από τα έγκατα της γης. Ο λόγος για τα Λουτρά Πόζαρ, έναν προορισμό απόλυτης χαλάρωσης και ευεξίας.
8: Είναι πάρα πολύ ωραία. Η φύση τα λέει όλα.
9: Η φύση, τα λουτρά που είναι ζεστά, που είναι καταράκτης. Πολύ ωραία.
7: Η περιοχή προσελκύει επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, με πολλούς να επιστρέφουν ξανά και ξανά γοητευμένοι από τη φυσική ομορφιά και τη μοναδική ατμόσφαιρα του τόπου.
10: Ο κόσμος βλέπουμε ότι σιγά σιγά στρέφεται στον τουρισμό, τον ορεινό, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, γιατί θέλει να ηρεμήσει, να ξεκουραστεί.
7: Οι εγκαταστάσεις των λουτρών περιλαμβάνουν ατομικές και ομαδικές πισίνες, χαμάμ και υδροθεραπευτικές εγκαταστάσεις, στοιχεία που έχουν συμβάλει στην ανάδειξη της περιοχής ως έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς ιαματικού τουρισμού στη χώρα μας.
11: Οι φυσικές πισίνες που δημιουργούνται μέσα στο ποτάμι προσφέρουν μοναδικές στιγμές ηρεμίας και αναζωογόνησης, με τους επισκέπτες να απολαμβάνουν τα ωφέλη των ιαματικών νερών.
9: Ευεξία, χαλάρωση, ποσοτοθεραπεία, έρχεται ο κόσμος και χαλαρώνει. Πραγματικά αφήνοντας το ιαματικό νερό πάνω στο σώμα σου, αφού έχεις κάνει το ιαματικό, δεν ξανακάνεις ντουζ, τουλάχιστον 24 ώρες και πραγματικά νιώθεις αυτή τη χαλάρωση και την ευεξία στο σώμα.
12: Βοηθάει πάρα πολύ σε κάποιες συγκεκριμένες παθήσεις, κατάγματα, φλάσεις.
7: Είναι άλλωστε γεγονός ότι ο ιαματικός τουρισμός κερδίζει διαρκώς έδαφος, δημιουργώντας σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας.
13: Μας έχει βοηθήσει στην γενικότερη οικονομική ευημερία και προχωράει επωφελώντας πάρα πολλούς τομείς. Εστίασης, ξενοδόχους, εμπορικά καταστήματα.
14: Από οικογένειες, ζευγάρια, μικρούς, φοιτητές, μεγάλους, υπάρχει συνδυασμός ηλικιών, συνδυασμός καταστάσεων.
15: Θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλύτερα μέρη της Ελλάδας, πολύ ωραίο το μέρος και έχει πολλές προοπτικές.
7: Τα Λουτρά Πόζαρ αποτελούν έναν προορισμό που συνδυάζει την ευεξία, τη φύση και την παράδοση, προσφέροντας μια εμπειρία που μένει αξέχαστη σε κάθε επισκέπτη.
6: Τη Μύκονο επέλεξαν Νικόλ Κίντμαν και Ζώε Σαλντάνα για τις φετινές τους διακοπές, με τον φακό να τις απαθανατίζει σε beach bar, μαγνητίζοντας τα βλέμματα όλων. Στο νησί των Ανέμων παραθερίζει και η pop star Katy Perry με την 5χρονη κόρη της και τον σύντροφό της, ενώ η Μαρία Μενούνος πόζαρε στο Instagram φορώντας ένα εντυπωσιακό μαγιό στα χρώματα της ελληνικής σημαίας με φόντο το απέραντο γαλάζιο.
16: Η Μαρία Μενούνος, όπως κάθε καλοκαίρι, επιλέγει και φέτος Ελλάδα. Η ελληνοαμερικανίδα παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από την απόδρασή της στα ελληνικά νησιά. Πόζαρε με φόντο την ελληνική θάλασσα, φορώντας ένα εντυπωσιακό μαγιό στα χρώματα της ελληνικής σημαίας, αποδεικνύοντας για μία ακόμα φορά την αγάπη της για τη χώρα μας.
17: «Κάθε χρόνο η Ελλάδα μου δίνει κάτι που δεν ήξερα ότι είχα ανάγκη. Φέτος μου θύμισε ότι τα καλύτερα πράγματα στη ζωή δεν είναι τα μέρη που επισκεπτόμαστε, αλλά οι άνθρωποι με τους οποίους τα ζούμε. Μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, Ελλάδα».
16: Φέτος επέλεξε να απολαύσει τις ομορφιές της Ελλάδας, κάνοντας διακοπές με σκάφος, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, την κόρη της και τους αγαπημένους της φίλους. Το φετινό ταξίδι της όμως ξεκίνησε με μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή. Η Μαρία Μενούνος επισκέφτηκε την Παναγία της Τίνου μαζί με την κόρη της. Οι δυο τους ανέβηκαν γονατιστές στα σκαλιά, εκπληρώνοντας ένα τάμα που είχε κάνει παρουσιάστρια και ηθοποιός στο παρελθόν. Και αφού εκπλήρωσε το τάμα της, η Μαρία Μενούνος συνέχισε τις καλοκαιρινές της στιγμές με φόντο το απέραντο γαλάζιο. Τα βλέμματα όλων στο νησί των ανέμων μαγνήτησε η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Νικόλ Κίντμαν. Η στάρ του Χόλιγουντ έφτασε με πολυτελές σκάφος στα καταγάλανα νερά και στη συνέχεια κατευθύνθηκε σε γνωστό beach club του νησιού που απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης. Η εμφάνισή της ήταν άκρως καλοκαιρινή και κομψή, με ένα λευκό διχτυωτό φόρεμα ιδανικό για το νησιώτικο σκηνικό, το οποίο συνδύασε με ψάθινο καπέλο, δερμάτινα σανδάλια και μαύρα γυαλιά. Μαζί της στην ίδια παρέα βρισκόταν η βραβευμένη με Όσκαρ Ζόη Σαλτάνα και ο ηθοποιός Ομάρ Έπς. Η εμφάνιση της Ζόη Σαλτάνα ήταν λυτή και εντυπωσιακή. Η Νικόλ Κίντμαν και η Ζόη Σαλτάνα συνεργάζονται τα τελευταία χρόνια στη δημοφιλή σειρά δράσης Λένα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρέα έχει και μια απρόσμενη συνάντηση με τους ιδρυτές δημοφιλούς εταιρείας μόδας D-Square, τους διδήμους Ντίν και Ντάν, με τους οποίους είχαν μια φιλική συζήτηση. Στη Μύκονο απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές και η διάσημη Αμερικανίδα popstar Katy Perry. Η τραγουδίστρια καταγράφηκε σε βίντεο έχοντας στο πλευρό της την πεντάχρονη κόρη της Daisy, με τις γιώτες τους να δείχνουν χαλαρές και ευδιάθετες. Για την εμφάνισή της η Katy Perry επέλεξε ένα άνετο καλοκαιρινό σύνολο, το οποίο συνδύασε με ψάθινο καπέλο και μεγάλα γυαλιά ηλίου. Ωστόσο η παρουσία της δεν πέρασε απαρατήρητη. Στη Μύκονο ταξίδεψε μαζί με τον σύντροφό της, τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Justin Trudeau. Οι δυο τους απόλαυσαν τη βόλτα τους δίπλα στη θάλασσα με το φακό να τους αποθανατίζει χαμογελαστούς και χαλαρούς. Θαυμαστές της την εντόπισαν να περπατάει ανέμελη στα γραφικά σοκάκια της Μυκόνου, να κάνει τις αγορές της και να απολαμβάνει τη βόλτα της με χαλαρή διάθεση. Μακριά από τις σκηνές των συναυλιών και τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας, η Katy Perry φαίνεται να απολαμβάνει κάθε στιγμή των διακοπών της.
6: Σε μία αποκάλυψη για την κινηματογραφική της πορεία προχώρησε η χολιγουντιανή ηθοποιός Μισελ Φάιφερ. Έπειτα από 45 χρόνια στη μεγάλη οθόνη, η ακριβοπληρωμένη στάρ αποφάσισε ότι δεν θα πρωταγωνιστήσει ξανά σε ταινία, δείχνοντας την προτίμησή της πλέον σε τηλεοπτικές παραγωγές και ομαδικά cast, ξαφνιάζοντας τους θαυμαστές της.
16: Μετά από 45 χρόνια κινηματογραφικής καριέρας με δεκάδες πρωταγωνιστικούς ρόλους, η Μισελ Φάιφερ θα επιλέγει πλέον μόνο ρόλους σε σειρές.
18: «Δεν θέλω ποτέ να πρωταγωνιστήσω σε άλλη ταινία. Το ορκίζομαι στο Θεό. Θέλω να συμμετέχω μόνο σε έργα με ομαδικό cast».
16: Την αποκάλυψη την έκανε η ίδια κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τις γυναίκες, με τη δήλωσή της να ξαφνιάζει τους θαυμαστές της.
19: «I am so deeply honored and if you had told me back then that I would be here today, I wouldn't have believed it».
16: Η Μισελ Φάιφερ ήταν μία από τις πιο ακριβοπληρωμένες στάρ της δεκαετίας του 1990. Από τον Grease 2 και το Σημαδεμένο μέχρι τις υποψηφιότητές της για Όσκαρ, η Μισελ Φάιφερ έχτισε μια καριέρα γεμάτη επιτυχίες, διακρίσεις και ρόλους που έμειναν στην ιστορία. Στο Σημαδεμένο πάντως η χημεία με τον Αλ Πατσίνο δεν ήταν ακριβώς ιδανική. Η Φάιφερ όχι μόνο πήρε τελικά το ρόλο, αλλά απέδειξε ότι είχε έρθει για να μείνει.
20: I just love a big strong man who's not afraid to show it with someone half his size.
16: Το 1992 η Μισελ Φάιφερ επιλέχθηκε για το ρόλο της Catwoman στην ταινία Batman του Tim Burton. Το 1981 παντρεύτηκε τον ηθοποιό Πίτερ Χόρντον, αλλά χώρισαν το 1988 όταν ήρθε η μεγάλη της επιτυχία.
0: Το 1993 παντρεύτηκε τον σινεμογράφο και παραγωγό David Kelly. Την ίδια περίοδο μαζί υιοθέτησαν την κόρη της Claudia Rouge, ενώ το 1994 απέκτησαν το γιο τους John Henry. Τα τελευταία χρόνια 67χρονη ηθοποιός έχει στραφεί κυρίως στην τηλεόραση. Συμμετέχει σε παραγωγές όπως οι σειρές «Η Μάργκο έχει ανάγκη από χρήματα» και «Η Μάντισον».
6: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν είναι μόνο ένας σούπερστάρ του ποδοσφαίρου, αλλά και ένας φανατικός συλλέκτης αυτοκινήτων. Πάνω από 40 πολυτελή supercars κοσμούν τον γκαράζ του Πορτογάλου, με την αξία τους να ξεπερνάει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Μπουγκάτι, Φεράρι, Μαζεράτι και Πόρσε είναι μόνο μερικά από τα διαμάντια που λάμπουν στο Μουσείο Αυτοκινήτων του Ρονάλντο.
21: Κριστιάνο Ρονάλντο, ένας θρύλος του ποδοσφαίρου και ταυτόχρονα ένας παθιασμένος συλλέκτης αυτοκινήτων. Ο τηλεομανής Πορτογάλος που επιθυμεί να είναι ο καλύτερος σε όλα διαθέτει μια μυθική συλλογή με πανάκριβα υπερσύγχρονα αυτοκίνητα. Τόσα πολλά που ακόμα και ο ίδιος έχει χάσει το μέτρημα.
22: How many cars have you got now?
23: 60. Honest, if you have to bet, I say, I don't know, 41, 40, I don't know, please, I don't know, I swear for my kids.
21: Με κόστος που ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια ευρώ, ο CR7 διαθέτει ένα μουσείο αυτοκινήτων. Μεταξύ άλλων, τον γκαράζ του κοσμούν πολυτελή αυτοκίνητα όπως Ferrari, Pagani, Bugatti, Aston Martin, Maserati και Porsche που είτε έχει αγοράσει είτε του τις έχουν χαρίσει. Το 2010 η Real του έκανε δώρο μπόνους υπογραφής, μια Audi RS7 ύψους 130.000 δολαρίων. Δώρο αυτοκίνητο όμως το έκανε και η σύντροφός του Χεορχίνα Ροντρίγκες πριν από 4 χρόνια. Για τα 37 γενέθλιά του αγόρασε μια Rolls Royce αξία σχεδόν 300.000 ευρώ. Ένα αυτοκίνητο όμως για τον Κριστιάνο ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα.
23: I love the Bugattis.
22: Yeah.
23: Yes, I have a few and they are different beasts.
21: Στη συλλογή του Κριστιάνο Ρονάλντο περιλαμβάνονται δύο Bugatti. Μια Bugatti Veyron αξίας περίπου 2,3 εκατομμυρίων ευρώ και η εξαιρετικά σπάνια Bugatti Cento DH, από την οποία η Ιταλική εταιρεία κατασκεύασε μόλις 10 αυτοκίνητα. Φυσικά από τη συλλογή του δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι θρυλικές Ferrari. Από τα παλιότερα κοιμήλια του ήταν η Ferrari F430 με 483 ύπους αξίας 260.000 ευρώ που οδηγούσε στους δρόμους του Μάντσεστερ. Στον γκαράζ του δεσπόζει βεβαίως και μια Porsche 911 Turbo S. Την απέκτησε όταν ο Μέση κατέκτησε για πέμπτη φορά τη χρυσή μπάλα και πήρε τους δρόμους, καθώς το συγκεκριμένο αυτοκίνητο μπορεί να πιάσει τα 0-100 μέσα σε 3,6 δευτερόλεπτα. Για τον Κριστιάνο λοιπόν, τα αυτοκίνητα είναι όπως τα γκολ. Όσα περισσότερα προσθέτει στη συλλογή του, τόσο καλύτερο για εκείνον.
6: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Σταύρο Κουράκο και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Quattro Ruote, το πληρέστερο περιοδικό αυτοκινήτου. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δοκιμάζουμε και τεστάρουμε εξαντλητικά 10 νέα μοντέλα. Υβριδικά και ηλεκτρικά, SUV μικρά και μεσαία, οικογενειακά και σπορ. Ταξιδεύουμε σε Χαλκιδική και Μύκονο οδηγώντας τα όρια. Γιορτάζουμε τα 70 χρόνια Quattro Ruote με υπεραυτοκίνητα στην πίστα Βαϊράνο. Κυκλοφορεί σε επιλεγμένα σημεία πώλησης.
1: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
2: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής πόσες μεγάλες φωτιές έχουν εξιχνιαστεί, ποιες ήταν οι αιτίες, πώς καλώνει ο καταλογισμός ευθυνών, πώς μπήκε ξανά στην πρίζα το καλώδιο με την Κύπρο, ο διχασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ελληνική Θέουτα. Γιατί φιλορροεί το κόμμα της Καριστιανού, θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
3: Καλησπέρα σας. Στο Μπέρμιγχαμ βρίσκεται από σήμερα η εθνική μας ομάδα στίβου εν όψη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που αρχίζει τη Δευτέρα. Το πρωί η αποστολή αναχώρησε για την Αγγλία με έκδηλη την αισιοδοξία για επιτυχίες για τα ελληνικά χρώματα.
4: Με την πολυπληθέστερη αποστολή στην ιστορία της Ευρωπαϊκού Πρωτάθλημα Στίβου, η εθνική μας ομάδα βρίσκεται από σήμερα στο Μπέρμιγχαμ. 60 αθλητές και αθλήτριες θα εκπροσωπήσουν τα ελληνικά χρώματα επιζητώντας μια διάκριση. Πρώτο στη μάχη ρίχνεται τη Δευτέρα ο Μίλτος Στεντόγλου στα προκριματικά του άλματος της Μήκους, με τον Έλληνα Ολυμπιονίκη να αποτελεί το μεγάλο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο. Η μεγάλη κυρία του ελληνικού αθλητισμού, η Κατερίνα Στεφανίδη, θα μπει στη μάχη των προκριματικών του άλματος επί κοντό την Τρίτη.
5: Χαίρομαι πάρα πολύ που θα εκπροσωπήσω ξανά την Ελλάδα σε ένα ευρωπαϊκό. Αλλά για μας δεν ήταν καθόλου στόχος το ευρωπαϊκό φέτος. Για μας ο μεγάλος στόχος ήταν μπορώ να μείνω υγιής όλη τη χρονιά. Μέχρι πού μπορώ να φτάσω, δηλαδή ήταν και για μας ένα challenge και μια απορία αυτό.
4: Την Παρασκευή θα αγωνιστεί στα προκριματικά του άλματος επί κοντό Εμμανουήλ Καραλής, ενώ την ίδια μέρα θα λάβει μέρος στον ακοντισμό η Ελίνα Τζέγκο.
6: Εγώ είμαι ενθουσιασμένη, είμαι χαρούμενη, είχα μια πάρα πολύ περίεργη χρονιά φέτος. Παρ' όλα αυτά όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα, τα αποδεχόμαστε, προσπαθούμε για το καλύτερο. Το ίδιο θα κάνω και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ελπίζω να έρθει μια καλή επίδοση, μια επίδοση που με αντιπροσωπεύει.
4: 33 αθλητές και 27 αθλήτριες είναι έτοιμοι να τα δώσουν όλα για να ανέβουν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.
3: Ασημένοι παγκόσμιοι πρωταθλητές αναδείχθηκαν στην κοπηλασία οι Γιώργος Χιώτης και Απόστολος Σταύρος Αλεξίου. Οι 18χρονοι κοπηλάτες τερμάτισαν στη δεύτερη θέση του τελικού στη Δίκοπο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων Νεανίδων που διεξάγεται στο Πλόβτιβ της Βουλγαρίας. Με χρόνο 6 λεπτά, 34 δευτερόλεπτα και 7 εκατοστά, το ελληνικό πλήρωμα τερμάτισε πίσω από τη Ρουμανία, κατακτώντας έτσι το ασημένιο μετάλλιο. Πολύ κοντά στο βάθρο έφτασαν και η Μαρίνα Αδάμ και Στέλια Καριώτη, που τερμάτισαν στην τέταρτη θέση στον τελικό του διπλού σκιφ Νεανίδων. Στο διεθνή χώρο, στο πένθος, έχει βυθιστεί η οικογένεια του Λιόνελ Μέση, αφού έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του Χόρχε. Όπως έγινε γνωστό, χθες το βράδυ ο πατέρας του αστέρα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου έφυγε από τη ζωή στα 68 του χρόνια μετά από την νοσηλεία του σε κλινική στο Ροζάριο, πάσχοντας από σοβαρή ασθένεια το τελευταίο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό το λόγο, μάλιστα, δεν είχε βρεθεί στο παγκόσμιο κύπελο. Η Bayern κέρδισε σε φιλικό παιχνίδι την Aston Villa με 2-1, ενώ για το Carabao Cup, Wolves και Middlesbrough προκρίθηκαν στο δεύτερο γύρο. Στην Πορτογαλία, ντεμπούτο και μάλιστα με γκολ για τη Φαμαλικάο έκανε ο Γιώργος Κούτσιας.
4: Ντεμπούτο με γκολ με τη φανέλα της Φαμαλικάο έκανε ο Γιώργος Κούτσιας. Ο 22χρονος επιθετικός στην πρεμιέρα του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος σκόραρε για την ομάδα του κόντρα στην Εστορίλ, πετυχαίνοντας το 0-1. Τελικά οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 με γκολ του Μπεγκραουί. Μάλιστα, ο Κούτσιας αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίχτης αναμέτρησης. Για το Carabao Cup, που μεταδίδεται αποκλειστικά από το Action 24, η Wolves κέρδισε με 3-0 την Port Vale. Το σκορ άνοιξε στο 14 ο Armstrong, με τον Αντρέ να πετυχαίνει το 2-0 για τους Λύκους και τον Λόπεζ να διαμορφώνει το τελικό 3-0, μάλιστα πριν από το ημίχρονο. Για την ίδια διοργάνωση, η Middlesbrough κέρδισε με 1-0 τη Wrexham με τον μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης, ο 61, από τον Lancashire. Σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας, η Bayern επιβλήθηκε με 2-1 της Aston Villa. Στο 37, ο Κιμ άνοιξε το σκορ για τους Βαβαρούς, με τον Luis Diaz να πετυχαίνει το 2-0 στο 73. Για τους Άγγλους μείωσε στο 83 ο Joao Gomez. Στην Αυστραλία, σε φιλικό παιχνίδι, η Inter προηγήθηκε της Juventus με τον DiMarco στο 20, για να έρθει στο 62 μετά από όμορφη ενέργεια ο Ντιούφ να πετύχει το 2-0 για τους Μιλανέζους. Για τη Juventus μείωσε στο τελικό 2-1 στο 85 ο Κονσεϊσάο.
3: Αυτή ήταν η αθλητική σας ενημέρωση από το αθλητικό και τεχνικό επιτελείο του Action 24. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
7: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
8: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
9: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
10: Πάθος για τη δουλειά σου.
11: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
12: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
13: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο, η αστάθεια στη δυτική και βόρεια χώρα θα κυλήσει Κυριακή. Πιο αναλυτικά, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει γενικά ήθρος καιρός με λίγες νεφώσεις. Γύρω από τα ορεινά ηπειρωτικά θα αυξηθούν και στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ, τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν. Στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυροί βοριάδες 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο βορειοδυτική άνεμη 3 με 5 και στο βόρειο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη δυτική και βόρεια χώρα θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα και θα φτάσει στο μεσημέρι στους 35 με 39, ενώ στην ανατολική και νότια χώρα μέχρι στους 33 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες 4 με 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αρχικά γενικά ήθερος καιρός με λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές ροχές και σποραδικές καταιγίδες. Θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους κυρίως 3 με 4 μποφόρ.

0: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Εθνική Αγγλίας. Είναι πολιτισμική ταυτότητα. Ένα ζωντανό πάθος που επηρεάζει ζωές και ψυχές. Η ιστορία των τριών λιονταριών είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου μιας χώρας που ζούσε και ζει πάντα για το επόμενο καλοκαίρι, περιμένοντας από το 1966 ακόμα μια στιγμή δόξας που δεν έχει έρθει. Μια ιστορία θριάμβου, απογοήτευσης και ενός μύθου που δεν έσβησε ποτέ. Η ιστορία των τριών λιονταριών. Το βιβλίο του Paul Hayward για την Εθνική Αγγλίας από την MV Publication.
2: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη, με τον Δημήτρη Καρβέλη.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής πόσες μεγάλες φωτιές έχουν εξιχνιαστεί, ποιες ήταν οι αιτίες, πώς καλώνει ο καταλογισμός ευθυνών, πώς μπήκε ξανά στην πρίζα το καλώδιο με την Κύπρο, ο διχασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ελληνική θέουτα. Γιατί φιλορροεί το κόμμα της Καριστιανού, θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

Ελιάς και Πεύκα ξεκινούν από τους λόφους και φτάνουν μέχρι το τυρκουάζ των αντελωτών ακτών. Ένα τοπίο με νησιώτικη ατμόσφαιρα και ας βρισκόμαστε στην επιρωτική χώρα και μόλις 2,5 ώρες από την Αθήνα. Καλώς ήρθατε στην Ερμιονίδα. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

Αυτό είναι το Κρανίδι, η κομμόπολη του νομού Αργολίδος που βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της Πελοποννήσου. Βρίσκεται ακριβώς στη μέση από τα όρια του Δήμου Ερμιονίδας και είναι και έδρα του ομώνυμου Δήμου. Ένα πανέμορφο χωριό των περίπου 4.000 κατοίκων. Αυτό που ξεχωρίζω κάθε φορά που περνάω είναι η αρχιτεκτονική του. Πολύχρωμα αρχοντικά, θυμίζουν τις επιρροές από ίδρα, σπέτσες, με τα ξύλινα κουφώματα. Αυτό όμως που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι οι κεραμοσκεπές. Η μία δίπλα στην άλλη, λες και είναι μια θάλασσα από κεραμίδια.

0: Ακριβώς απέναντι από το κρανίδι υπάρχουν διάσπαρτοι ανεμόμυλοι. Ο αέρας εδώ στροφιλίζεται από ό,τι καταλαβαίνω και παρότι σε άλλα σημεία δεν έχει αέρα, εδώ έχει, οπότε οι άνθρωποι παλαιότερα ήθελαν να εκμεταλλευτούν αυτόν τον αέρα και έφτιαξαν τους ανεμόμυλους για να χρησιμοποιούν την αιωλική ενέργεια για την άλεση των σιτηρών. Κάτσε μόνο μην πέσουμε. Λίγο έξω από το κρανίδι θα επισκεφτώ έναν πανέμορφο χώρο. Το κτήμα της οικογένειας Μπαϊρακτάρη, τέταρτης γενιάς μελισσοκόμη. Η Ελίνα με ένα πλατή χαμόγελο και πολλή αγάπη μας ξενάγησε στον κόσμο των μελισσών. Ελίνα, σε τι ωραίο μέρος βρισκόμαστε.
1: Σε πολύ ωραίο μέρος, Δημήτρη. Εδώ είναι το χτήμα μας. Έχουμε αυτό το χτήμα από τον παππού μου και έχουμε μεγαλώσει εδώ με τα αδέρφια μου. Και τώρα για μας είναι το σπίτι μας εδώ.
0: Άρα μεγάλωσε εδώ, στο κρανίδι.
1: Ναι, ναι, εδώ στο κρανίδι. Η μαμά είναι από την Ερμιόνη, αλλά μεγαλώσαμε στο κρανίδι.
0: Όμορφο το κρανίδι, αν και δεν το ξέρει πολύ κόσμος, αλλά έχει πολύ ωραία ατμόσφαιρα και ομορφιά.
1: Ναι, είναι αλήθεια. Και μέσα το παλιό κρανίδι, τα στενάκια του, τα σπίτια τα παλιά, είναι πολύ όμορφο και θα μπορούσε να αναδειχθεί και άλλο. Εδώ η ζωή είναι πολύ εύκολη. Είναι πολύ απλή, είναι αυτό το slow living που λέμε και στο χωριό. Όλα κυλάνε πιο αργά, είσαι πιο χαλαρός, οι αποστάσεις μικρές, η ζωή πιο φθηνή, να τα λέμε και αυτά. Ανθρώπους που θα σε βοηθήσουν, θα σου δώσουν, ξέρω εγώ, δύο λεμόνια, κάτι.
0: Εγώ πάντως άμα έμενα στο κρανίδι, συνέχεια θα ερχόμουν γιατί έχεις το καλύτερο προϊόν. Θα σου φέρνα κάτι για να μου δώσεις μέλι.
1: Ναι. Παλιά έτσι δούλευε η οικονομία. Εδώ ήταν ανταλλακτική η οικονομία, έτσι. Εγώ, ας πούμε, ξέρω ότι ο παππούς, αυτό δεν το έχω ζήσει, δεν το θυμάμαι προσωπικά, αλλά ο παππούς νίκιαζε εδώ το χτήμα σε βοσκούς που βάζανε μέσα τα πρόβατα και αυτά και του δίνανε γάλα και κρέας και από το γάλα φτιάχνε και μόνο του τυρί και είχε το γάλα για την οικογένεια.

0: είναι και κρέας και έδινε, φαντάζομαι έδινε λάδι και μέλι.
1: Ναι. Είναι και για το λάδι το κρανίδι γνωστό.
0: Ναι, το κρανίδι βέβαια έχει παράδοση στο λάδι. Έχουμε το μανάκι που είναι, είναι pop το λάδι εδώ του κρανιδίου. Εντάξει, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν είμαι και αντικειμενική για το λάδι του κρανιδίου. Αλλά ναι, είναι εξαιρετικό το μέρος. Έχουμε τις ελιές και παλιές ελιές χρόνων υπάρχουν εδώ.
1: Τι δεν ξέρουμε περισσότεροι για τις μέλισσες?
0: Είναι ότι η μέλισσα μεταφέρει, όπως κουβαλάει τη γύρι με τα ποδαράκια της, μεταφέρει και στα άλλα δέντρα, στα άλλα άνθη, οπότε γίνεται το ζευγάρωμα και έχουμε τους καρπούς και την τροφή, τα φρούτα, τα λαχανικά. Και αυτός είναι ο πιο σημαντικός ρόλος στον πλανήτη, της μέλισσας στον πλανήτη, είναι ότι κάνει την επικονίαση. Και όχι, αυτές τις μέλισσες τις λέμε μέλι φέραμπις, είναι αυτές που κάνουν το μέλι, αλλά όλα τα είδη της μέλισσας, οι βομβίνοι κάνουν επικονίαση και είναι υπεύθυνες για το... Έχω διαβάσει βιβλιογραφία που γράφει ότι είναι για το 65% της παγκόσμιας γεωργίας. Και αυτό δεν ξέρω αν το ξέρει πολλοί κόσμος. Δεν είναι μόνο δηλαδή για το μέλι που φτιάχνει η μέλισσα, αλλά είναι και για την επικονίαση και γι' αυτό υπάρχει... Τουλάχιστον εδώ που έρχονται πολλοί Ευρωπαίοι μου το λένε, το ξέρουν, ότι πρέπει να σώσουμε τις μέλισσες, να τις προστατεύσουμε. Υπάρχει αυτό το κίνημα στο εξωτερικό, γιατί ο πληθυσμός μειώνεται συνεχώς. Και ο Αϊνστάιν είχε πει ότι αν πεθάνει η μέλισσα, έχουμε 4 χρόνια ζωή πάνω στον πλανήτη.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Αλλά κιόλας οι μελισσοκόμοι είναι αυτοί που συντηρούν, σώζουν τις μέλισσες. Δηλαδή τώρα στη φύση η μέλισσα δεν θα επιβιώσει εύκολα. Συνήθως θα χαθεί. Ναι, θα χαθεί το μελίσι. Και το άλλο που ίσως δεν ξέρει πολλοί κόσμος είναι ότι το μέλι, ουσιαστικά οι μέλισσες το κάνουν και αυτές. Είναι η τροφή τους.
1: Ναι. Αυτό το ήξερα εγώ.
0: Αυτό το ήξερες εσύ. Ναι.
1: Όχι, τρώνε κιόλας.
0: Ναι, είναι η τροφή τους. Γι' αυτό εμείς όταν τριγάμε δεν μπορείς να τους πάρεις όλο το μέλι, γιατί είναι και δική τους τροφή. Πρέπει να τους αφήσεις μέλι μέσα. Δεν πρέπει τα μελίσια να τα εξαντλείς, να τους παίρνεις όλο τους το μέλι.
1: Αυτό που έχω παρατηρήσει στο κτήμα σας είναι το ότι έχετε φροντίσει την τροφή της μέλισσας. Να μην της λείψει τίποτα.
0: Ναι, ναι, να έχει όλο το χρόνο.
1: Να έχει όλο το χρόνο, γιατί δεν το τρώτε μόνο εμείς το μέλι, ναι. Το τρώνε και οι ίδιες. Οπότε να είναι χαρούμενες και παρότι δουλεύουν όλη μέρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και είναι και καλό να έχουν κοντά τους τροφή. Η μέλισσα κανονικά μπορεί να πετάξει χιλιόμετρα μακριά, αλλά αν της έχει τροφή κοντά, θα είναι πιο ξεκούραστη. Δεν χρειάζεται να πάει πολύ μακριά. Όπως και νερό που τις έχουμε εδώ πίσω, που βλέπεις πίσω μου, να τους προέχεις νερό για να μην τρέχουν να βρούνε. Επίσης, να πω και αυτό, αν αφήνετε νερό για σκυλιά, γατούλες και υπάρχουν μελίσια κοντά, βάζουμε μέσα έτσι, ένα χαρουπάκι, λίγα κλαδάκια, λίγα φύλλα, μια πετρούλα, γιατί μέλισσες πνίγονται. Οπότε τους βάζεις κάτι για να μπορούν να σταθούν και να πάρουν το νερό. Δηλαδή, εμείς που βάζουμε εδώ στα σκυλιά και αυτά, τους βάζουμε μέσα φυλλαράκια, κλαδάκια, γιατί θα πνιγούν.
1: Δεν το ήξερα αυτό. Πολύ ωραίο τύπο. Οπότε, παιδιά, ναι. Όποτε βλέπετε νερό σε σκυλάκια, γατάκια, βάλτε μέσα και κάτι να μπορεί να σταθεί η μελισσούλα να πιει νεράκι.
0: Ναι, γιατί πνίγονται κακομοίρες.

0: Μέσα στο κτήμα στεγάζεται και το Μουσείο Μελιού και Μέλισσας. Εκεί έχετε τη δυνατότητα να δείτε τα πάντα για το μικρό κόσμο των μελισσών και να δείτε την εξέλιξη της τεχνολογίας στην παραγωγή του μελιού. Λοιπόν, Ελίνα, είμαστε στο Μουσείο Μελιού.
1: Σωστά, σωστά, Δημήτρη.
0: Βλέπω κυψέλες και βλέπω πολύ ωραία πράγματα.
1: Ναι. Έχουμε κυψέλες με γυαλί που μπορεί οποιοδήποτε να παρακολουθήσει τη μέλισσα, πώς δουλεύει, πώς είναι, από πολύ κοντά και με ασφάλεια, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που είναι αλλεργικοί στις μέλισσες, έτσι. Βγαίνουν έξω μέσα από τον τοίχο, έχουν από εδώ την έξοδό τους και βγαίνουν, πάνε στα λουλούδια, μαζεύουν τον νέκταρ τους στη γύρι τους και γυρνάνε πίσω. Βέβαια, σε κάθε κυψέλη έχουμε τη μαμά τους, τη Βασίλισσα. Μία Βασίλισσα η οποία συνήθως είναι κρυμμένη μέσα στα κεντρικά πλαίσια ανάμεσα εδώ.
0: Πόσο περίπου ζει μια μέλισσα?
1: Η μέλισσα ζει λίγο. Ζει από 5-6 μήνες το πολύ. Αλλά τώρα, με την άνοιξη το καλοκαίρι εδώ στην περιοχή που δουλεύουν πολύ λόγω της ανθοφορίας, ζουν εκεί 2,5 μήνες, άντε 3.
0: Αυτές όμως που είναι εδώ πέρα, λογικά περνάνε καλύτερα από τις υπόλοιπες.
1: Ναι, έχουν τη σκιούλα εδώ, είναι λίγο καλύτερα.
0: Καλύτερες συνθήκες.
1: Ναι, ναι.
0: Τι άλλο βλέπουμε εδώ?
1: Λοιπόν, εδώ λοιπόν θα δούμε τον πρώτο τύπο κυψέλης που υπήρχε στον ελλαδικό χώρο, που είναι αυτός εδώ, είναι αντίγραφο φυσικά.
0: Αυτό το πύλινο.
1: Ναι, αυτό το πύλινο κιούπι είναι ο πρώτος τύπος κυψέλης που είχαμε στον ελλαδικό χώρο. Και εδώ να βλέπουμε πώς στίζει μέσα στο πύλινο το κιούπι εδώ η μέλισσα. Το είχαμε γεμίσει.
0: Και βάζεις καπάκια από πάνω.
1: Ναι, βάζανε μία πέτρα, μία μεγάλη πέτρα για είσοδο και οι μέλισσες μπαινοβγαίναν από τα κενά που άφηνε. Και εδώ το έχουμε πάνω σε σαμαράκι, γιατί τα κουβαλούσαν στα σπίτια με γαϊδούρια, με μουλάρια για να πάρουν το μέλι. Και τότε τα στίβανε με τα χέρια. Τα κεριά για να πάρουν το μέλι, τρώγαν όλη την κυρίθρα. Δεν είχαν μέλι το εξαγωγή τότε. Μετά απέναντι βλέπουμε και την ξύλινη την πρέσα που μετά βάζανε εκεί τα κεριά και τα στίβανε για να βγει το μέλι. Αυτός εδώ είναι παλιός τύπος μελιτοεξαγωγέα. Είναι, και αυτός χρονολογείται γύρω στο 1870. Παίρνει μόνο 3 κυρίθρες αυτός εδώ. Να, εδώ βλέπουμε ένα παλιό πλαίσιο που είναι φτιαγμένο στο χέρι. Που εμείς δίνουμε αυτό στο μελίσι και το μελίσι χτίζει όλο το κερί. Η μέλισσα, να ξέρετε, έχει κάτω από την κοιλιά της κυρογόνους αδένες. Οπότε μόνη της παράγει το κερί και χτίζει όλη την κυρίθρα, που είναι και η φωλιά της, έτσι. Και βάζουμε εδώ το πλαίσιο με το κερί. Και εδώ με την φυγόκεντρο το μέλι πετάγεται στα τυχώματα του μέλι του εξαγωγέα και ύστερα τρέχει και το μαζεύουμε. Να, εδώ βάζανε παλιά κιόλας ένα κουκουνάρι για είσοδο, έτσι.
0: Ναι, τι να είχανε.
1: Χρησιμοποιούσαν, γιατί οι άνθρωποι ήταν και φτωχοί, πολλά πράγματα από τη φύση. Οπότε και σήμερα, να ξέρετε, είναι ακριβώς το ίδιο, απλά όλα δουλεύουν με ρεύμα.

0: Μέσα στη νύχτα ξεκινήσαμε προς την Κοιλάδα, το ψαροχώρι που απέχει 3 χιλιόμετρα δυτικά από το Κρανίδι. Οι κατοικοί του κυρίως ψαράδες. Στο λιμάνι μας περιμένει ο Βασίλης, τέταρτης γενιάς ψαράς και πρόεδρος του Αλλιευτικού Συλλόγου Ερμιονίδας.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλώς τον, Δημήτρη.
1: Πώς πάμε?
2: Καλώς τον.
1: Από πού, από πίσω, ε?
2: Από πίσω, ναι. Περάστε. Είναι 4 η ώρα.
1: 4 η ώρα το πρωί, Βασίλη.
2: Καθημερινό ξύπνημα.
0: Μαζί θα καλάρουμε στον Αργολικό κόλπο για κουτσομούρες.

0: φτιάξουμε το καφεδάκι μας να πιούμε μια γουλιά.
1: Γιατί σε λίγο θα καλάρουμε.
0: Γιατί σε λίγο θα ξεκινήσουμε το καλάρισμα.
1: Πόσο μακριά από την κοιλάδα έχουμε φύγει?
0: Περίπου στο ένα μίλι. Είμαστε στην περιοχή του Αργολικού κόλπου, στον όρμο της κοιλάδος, στην περιοχή Σαλάντη.

0: Θα βγάλουν ψάρια.
1: Θα δούμε.
2: Θα ρίξουμε και τα άλλα.
0: Στην κοιλάδα φτιάχνανε καΐκια, σωστά.
1: Πολλά χρόνια φτιάχνανε καΐκια. Αλλά και αυτό το επάγγελμα, όπως όλα τα υπόλοιπα, τελείωσε. Τώρα μόνο συντήρηση.
0: Φημισμένος τόπος για τα σκαριά του.
1: Φημισμένος, ακριβώς. Από όλο το Αιγαίο, από το Ιόνιο, από την Κρήτη, όλοι εδώ έρχονταν και φτιάχνανε σκάφη. Τελειώσαμε και με τη δεύτερη πόστα και τώρα θα κάτσουμε να πιούμε τον καφέ μας.
0: Πώς το είπες, δεύτερη?
1: Τη δεύτερη πόστα.
0: Πόστα. Βασίλη, υπάρχει κάποιο τηλετουργικό όσο περιμένουμε να σηκώσουμε τα δίχτυα?
1: Όχι, όχι. Απλά περιμένουμε τώρα. Παρακαλάμε να μην έρθουν οι φώκες στα δελφίνια. Γιατί άμα έτσι και έρθουν και ψάρια δεν θα πιάσουμε και τα δίχτυα μας θα διαλύσουν και τζάμπα κούμπας μας.
0: Εδώ γεννήθηκε στην κοιλάδα?
1: Γεννήθηκα στην κοιλάδα. Τέταρτη γενιά ψαράς. Την οικογένεια.
0: Και τελευταία?
1: Και τελευταία πιστεύω, γιατί δεν το βλέπω τα παιδιά μου να συνεχίσουν, γιατί ήδη και εγώ δεν. Βγάζω αυτά που έπρεπε να βγάλω για να ζήσω την οικογένειά μου. Δυστυχώς. Δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα λέμε δόξα τω Θεώ. Όλα καλά.
0: Πώς ήταν η ζωή σε ένα ψαροχώρι?
1: Ήρεμη. Εμάς το χωριό είναι ψαροχώρι, δεν είναι τουριστικό. Εμάς, ο κόσμος ζούσε από το ψάρεμα, δεν έκανε κάτι άλλο. Το 1960-65, από το 1960 και ύστερα, ξεκινήσαν όλοι οι κοιλαδιώτες και φεύγανε από το χωριό. Γιατί βρήκαν ευκαιρία και πηγαίνανε σε πλοία εργοστάσια που δουλεύανε Δυτική Αφρική και γενικά Αφρική.
0: Α, πηγαίνανε πληρώματα εκεί?
1: Πηγαίνανε πληρώματα, πολλοί κόσμος. Δηλαδή το 95% του χωριού που ήταν ψαράδες πηγαίνανε εκεί πέρα.
0: Για πόσο καιρό?
1: Όσο ήθελε ο καθένας. Τότε δεν λέγανε ότι ξέσπας, έχει σύμβαση, πας 6 μήνες σε γυρίσεις. Όσο καιρό ήθελες. Ο πατέρας μου πήγε στο Κουβέιτ, σε γαριδάδικα. Και μετά πήγε στη Μαδαγασκάρη. Από το 1998 πήγα και εγώ στη Μαδαγασκάρη και δούλεψα και εγώ. Πρόλαβα και εγώ και δούλεψα γύρω στα 6-7 χρόνια. Και μετά τελείωσε αυτή η δουλειά. Έκλεισε αυτή η πόρτα, γυρίσαμε πίσω στην κοιλάδα και ξεκινήσαμε τη δικιά μας επιχείρηση εδώ πέρα.
0: Ωραίο να ξεκινάει η μέρα από τόσο νωρίς,
1: Είναι η αγαπημένη μου ώρα.

0: Ποια στοιχεία πρέπει να έχει ένας ψαράς?
1: Θέληση για μάθηση, κέφι για δουλειά και πολύ υπομονή. Γιατί εμείς εδώ πέρα δεν έχουμε ωράριο και δεν είναι μόνο ότι ξέρεις, φεύγεις το πρωί στις 4 η ώρα, θα γυρίσεις στις 10 η ώρα, πας σπίτι, 10, 11, 12 η ώρα, ό,τι ώρα θα γυρίσεις σπίτι. Είναι η συνέχεια μετά. Έχει μπάλωμα, έχει αρμάτωμα, έχει ξύλωμα, έχει... Εγώ δεν λέω ότι έπιασα σήμερα, δεν έχω τίποτα να κάνω. Δηλαδή, άμα πω ότι ξέρεις, ξεκινάω δουλειά να κάνω, δεν πρόκειται να σταματήσω ποτέ. Τόσο είναι περίεργη η δουλειά του ψαρά. Ειδικά αν είσαι και μόνος σου σε αυτή τη δουλειά, είναι δύσκολο. Παλιά είχα τον πατέρα μου, ήταν μεγάλη βοήθεια. Ενώ τότε δηλαδή μπορεί να κάναμε 25 μεροκαμάτων το μήνα, τώρα κάνουμε 15.
0: Τι είναι η θάλασσα για σένα?
1: Η θάλασσα είναι η ζωή μας όλοι. Εδώ ξυπνάμε, εδώ κοιμόμαστε, με τη θάλασσα μπροστά μας.
0: Αυτή είναι η αλλαγή των ήχων της νύχτας σε αυτούς της μέρας. Σαν να ξαναγεννιέται η ζωή.

Τελικά κουτσομούρες δεν είδαμε, αλλά να σας πω κάτι, δεν μπορώ να σας περιγράψω το συναίσθημα να ξημερώνεις πάνω στο καΐκι.

κάπου εδώ, άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος του. Μην ξεχνάτε όμως πως το ταξίδι μας συνεχίζεται. Γι' αυτό μπείτε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube για να ακολουθείτε όλα μας τα ταξίδια. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή, like και ένα σχόλιο που θέλετε να ταξιδέψουμε την επόμενη φορά. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Bye!

0: Αμέσως μετά, InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City.
1: I got just the spot for you two.
2: Police officers! Freeze!
3: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
2: Police, freeze!
4: That's Karras, cut him off.
5: The Rookies.
6: That's got to be very interesting work.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μια ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
7: Sideways in linen.
5: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
7: Oh, shit. Let's go around it some shit. I am happy here. Morning.
5: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
7: I can either go back to London and resume my old life.
8: Yeah, do that.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Listen.

0: Πριν από περίπου 2 αιώνες, ένας Αμερικανός συγγραφέας, ο Washington Irving, έδωσε στη Νέα Υόρκη το παρατσούκλι Gotham City. Στο μυαλό του είχε ένα χωριό της Αγγλίας που, σύμφωνα με ένα μεσαιωνικό μύθο, όλοι οι κάτοικοι ήταν ηλίθιοι. Αλλά δεν ήταν. Στην πραγματικότητα, κάθε ανόητη πράξη που πραγματοποιούσαν είχε μια πολιτική και οικονομική σκοπιμότητα. Βασικά, ήθελαν να γλιτώσουν από το βασιλιά και από τους φοροεισπράκτορές του. Αυτή η ιστορία μας έδωσε την έμπνευση για αυτή τη σειρά εκπομπών. Θέλουμε κάθε φορά να παίρνουμε μια φαινομενικά ανόητη ή τρελή ιστορία και να βρίσκουμε το πολιτικό και οικονομικό παρασκήνιο. Και σε αυτή την πρώτη εκπομπή, το μενού έχει πίτσα. Θέλουμε να δούμε αν ένα κομμάτι πίτσα στο Μανχάταν μπορεί να μας βοηθήσει να εξηγήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο ή εάν το κουτί μιας πίτσας κρύβει τα μυστικά για το γεγονός ότι έχει βαλτώσει η τεχνολογική καινοτομία σε όλες τις οικονομίες της Δύσης. Κυρίως όμως, θέλουμε να καταλάβουμε γιατί η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση των ΗΠΑ αποφάσισε ότι η πίτσα είναι λαχανικό.
1: Το 1980 δημοσιεύτηκε στους New York Times ένα κείμενο που άλλαξε για πάντα τον τρόπο με τον οποίο οι οικονομολόγοι και οι στατιστικολόγοι σκέφτονται για την πίτσα. Είχε μόλις γεννηθεί το περίφημο αξίωμα της πίτσας.
2: The pizza principle is a very uniquely New York thing, which is that the price of the price of a single slice of pizza here tends to track the same cost as a subway fare.
3: Is this notion that was brought about in the 80s. I believe it was by a lawyer who wrote into the New York Times about noticing that the price of a slice of pizza in New York had been consistent with the price of a single ride subway fare. And those numbers stayed relatively accurate until recently.
1: Το κείμενο του New York Times πέρασε σχετικά απαρατήρητο. Αρκετοί οικονομολόγοι και δημοσιογράφοι όμως συνέχισαν να συγκρίνουν τις τιμές της πίτσας και των εισιτηρίων του μετρό. Και σύντομα διαπίστωσαν ότι το αξίωμα της πίτσας ίσχυε ήδη από τη δεκαετία του 60. Όταν άλλαζε η μέση τιμή ενός κομματιού πίτσας, άλλαζε και η τιμή του εισιτηρίου στο μετρό. $2 το κομμάτι, $2 το εισιτήριο. 2.30 η πίτσα, 2.30 το εισιτήριο. Το 2014, ο καθηγητής στατιστικής του Πανεπιστημίου Κολούμπια, Τζάρετ Λάμπερ, επιβεβαίωσε το αξίωμα της πίτσας. Και για να το πετύχει, συγκέντρωσε και συνέκρινε την τιμή ενός κομματιού σε 1.800 καταστήματα της Νέας Υόρκης. Ήταν προφανές ότι η τιμή της πίτσας δεν επηρεάζει τις τιμές στα μέσα μεταφοράς, ούτε το αντίστροφο. Όπως λένε οι Αγγλοσάξονες, correlation is not causation. Το ότι υπάρχει δηλαδή συσχέτιση δεν σημαίνει ότι υπάρχει και αιτιότητα. Παρ' όλα αυτά, η σύγκριση επέτρεπε σε οικονομολόγους, στατιστικολόγους και πολιτικούς να εξάγουν πολύτιμα συμπεράσματα. Και το κατάλαβαν καλύτερα το 2022, όταν το αξίωμα της πίτσας κατέρευσε.
4: The pain of inflation is now impacting the price of one of New York's most essential food groups. We're talking about pizza. This is now upsetting the decades-long balance between the cost of a slice and the cost of a subway ride.
5: So the subway fare
3: Today, the Subway fare is $2.90, and the average slice price is around $3.35. So the slice is more expensive than Subway fare today.
2: The MTA has real, you know, they have to keep the fare down for low-income New Yorkers, whereas pizza shops don't have the same incentive, because obviously an MTA fare is like already government regulated in a way that, you know, pizza prices aren't. You know, there's no law regulating that.
1: Το τι συνέβαινε στην τιμή του εισιτηρίου ήταν σαφές. Ο δημόσιος τομέας προστάτευε τους επιβάτες διατηρώντας σταθερή την τιμή των εισιτηρίων. Και έτσι αποδείκνει ότι αν μια κυβέρνηση το θέλει, μπορεί να προστατεύσει τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα από τον πληθωρισμό. Στο βασίλειο της πίτσας όμως, δηλαδή στον ιδιωτικό τομέα, τα πράγματα ήταν ελαφρώς πιο σύνθετα.
3: The subway fare is controlled by the MTA, which is a state-run organization, and pizza price is dependent on costs of running the business. So a slice of cheese pizza, which is your staple, it's the most commonly purchased, most popular item in any pizza shop. Your fixed costs, like your rent and your labor, well, both of those have gone up.
2: And I think

0: θύμιζαν περισσότερο τη θεωρία του χάος, όπου το πέταγμα μίας πεταλούδας στην Ασία μπορεί να προκαλέσει έναν τυφώνα στην άλλη άκρη του κόσμου. Στην πραγματικότητα, ήταν απλώς βασικές αρχές πολιτικής οικονομίας.
1: Russia's invasion of Ukraine was a huge upset to the wheat flour population of the planet. So every company that I know that produces flour, especially in Italy, they are purchasing wheat from Ukraine. And that means that their prices are going straight up. A lot of the electricity in Italy is purchased from Russia. And so now electric costs in Italy have gone up sometimes tenfold. And I've seen statements, bills from tomato companies in Italy that show that they're paying $1 million a year for electricity, whereas 2 years ago, 3 years ago, they were paying $100,000 a year. So tomato prices are going to go up, and tomato is a pretty inexpensive part of a pizza.
0: Το γεγονός ότι η απόφαση του Πούτιν να εισβάλλει στην Ουκρανία επηρέασε την τιμή ενός κομματιού πίτσα στη Νέα Υόρκη δεν είναι καθόλου παράδοξο. Η πίτσα είναι παιδί της παγκοσμιοποίησης και αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο για να κατανοήσουμε την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας. Για αυτό το ιστορικό ταξίδι όμως έπρεπε να κλείσω μία θέση στη διασημότερη ξενάγηση πίτσας της Νέας Υόρκης.
2: So we'll meet up in a neighborhood and we'll visit three pizzerias that are all different styles.
0: Ο Σκοτ Γουίνερ μας φόρτωσε σε ένα σχολικό λεωφορείο και εκεί κατάλαβα ότι δεν υπάρχει καμία ερώτηση σχετιζόμενη με πίτσα την οποία να μην μπορούσε να απαντήσει. Το πιο συναρπαστικό για μένα όμως ήταν ότι ο Σκοτ γνώριζε την πολιτική αλλά και την οικονομική ιστορία της πίτσας.
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: First wave of pizza into the United States was at the end of the 19th century when we started to get a lot of immigration from southern Italy. That next wave happened after the Second World War, so we see a big spike happen in the 1950s. From 1950 to 1958, the mention of the word pizza in newspaper articles spikes by something like 400%. And that's mostly because of other industrial items like low moisture mozzarella production, canned tomato and canned pizza sauces, and the advent of the gas-fueled deck pizza oven.
0: Η ιστορία και κυρίως η γεύση της πίτσας στη Νέα Υόρκη είναι συνυφασμένη με την ιστορία των υλικών της και αυτά συχνά εξαρτώνται από πολιτικές εξελίξεις στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού.
1: The big changes that have happened over the course of pizza history have all been driven by like monumental shifts in foodways. The tomato import into the United States is what totally changed how we eat. For instance, the first pizzerias in the United States were the late 1800s, and they were very likely using canned Italian tomatoes. But then all that stopped because in 1922, Mussolini took over and he wanted to create a national identity in Italy and wanted to not share that identity elsewhere. And part of that was cutting off exports.

0: έχει πλέον πολιτογραφηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ιταλική παροικία στη Νέα Υόρκη, βέβαια, παρελάβνει ακόμα στην Πέμπτη Λεωφόρο, τιμώντας το εθνικό της φαγητό. Ακόμη και τα τραγούδια που ακούνε όμως, όπως το That's Amore, δεν είναι καν ιταλικά. Είναι αμερικανικά με μια ιταλική επίγευση. Η πίτσα είναι πλέον περισσότερο αμερικανική από ό,τι θα μπορούσε να αντέξει κανείς. Alexander the Great, Donald Trump, we're all cut from the same cloth, and that cloth is very, very large. It's not too big, is it? No. Why do New Yorkers have such big mouths? Go big or go home. Because they eat big pizza like the big New Yorker from Pizza Hut. We're talking 40% bigger. Soft, fresh dough with all your favorite toppings. Now from just $9.95. You've got to be losing money on this. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η πίτσα γίνεται συνώνυμο του αμερικανικού τρόπου ζωής. Επιβάλλεται μάλιστα ακόμη και στους ιτημένους του ψυχρού πολέμου. Sometimes nothing brings people together like a nice hot pizza from Pizza Hut. Καθώς η αμερικανική βιομηχανία πίτσας γιγαντώνεται, αποκτά και το δικό της λόμπι, το οποίο ασκεί πίεση στους διαδρόμους της Ουάσιγκτον. Τα hot dog ή τα burger δεν έχουν λόμπι. Η πίτσα όμως έχει και επιβάλλει τους δικούς της κανόνες στο τι θα τρώνε οι Αμερικανοί πολίτες και κυρίως τα παιδιά τους. Οι πόρτες αυτών των λόμπι συχνά μένουν ερμητικά κλειστές στους δημοσιογράφους. Γι' αυτό ταξίδεψα μέχρι την Ουάσιγκτον για να γνωρίσω μια γυναίκα που τόλμησε να τα βάλει με την αυτοκρατορία της πίτσας.
1: I've come up against the pizza industry a few times. One was with nutrition labeling in chain restaurants. We were working on policies around the country. And then a national law that would require calorie labeling on restaurant menus and menu boards. And the pizza industry lobbied really aggressively about that, even long after most other restaurants like McDonald's and Dunkin' Donuts had come along and agreed that that was a sensible policy and that it was something that consumers want. And then back in the day when there was a lot of different policies that were affecting pizza, the pizza industry created the American Pizza Community as a lobby group to lobby for their interests around menu labeling and other issues.
0: Το λόμπι της πίτσας αποκτά τόση ισχύ, ώστε θα επιχειρήσει κάτι που κανένας άλλος δεν θα μπορούσε να διανοηθεί. Θέλει να πείσει την αμερικανική κυβέρνηση ότι η πίτσα είναι λαχανικό.
1: The pizza industry also lobbied aggressively against healthier school nutrition standards. And what they wanted was a special exemption that would allow pizza to count as a vegetable.
2: Now there's a new fight over pizza and what really constitutes healthy food for our kids in school. Our report tonight from NBC's Ann Thompson.
3: Look at this picture. What do you see? In this week's Washington Rorschach test, Congress sees a vegetable.
1: Now, of course, when they were up on the Hill and they were lobbying, they didn't ask for pizza as a vegetable. They were asking for a very technical crediting of how tomato sauce would be counted as a vegetable. So that would mean that one slice of pizza could count as a full reimbursable lunch for a kid because the crust would count as the grain, the cheese would count as the protein, and then the couple of tablespoons of tomato sauce would count as a vegetable.
4: Η Μάργκο Γουτάν έχει κερδίσει πολλές μάχες απέναντι στα λόμπι της βιομηχανίας τροφίμων. Χάρη σε αυτήν, τα σχολικά γεύματα στην Αμερική βελτιώθηκαν σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Στη συγκεκριμένη αντιπαράθεση όμως, ιτήθηκε κατά κράτος.
1: But pizza as a vegetable is still the law of the land in the US for school nutrition. But there is an incentive to offer even more pizza in schools because you know it's going to get reimbursed if the kid just takes a piece of pizza and doesn't take anything that goes along with it. And kids love pizza. I mean, pizza is like the king of foods in the US.

Ο Μουσολίνι μπορεί να επηρέαζε την τιμή και την γεύση της πίτσας στη Νέα Υόρκη μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά από τη δεκαετία του 50 η πίτσα

0: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
1: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
2: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
1: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
3: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
1: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
4: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
5: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
6: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
7: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
8: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
9: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
10: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
6: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Το γεγονός ότι η πίτσα κατέβηκε στην Ουάσιγκτον με ένα πανίσχυρο λόμπι είχε και μία άλλη συνέπεια. Απέκτησε πολιτική ταυτότητα. Και έτσι γεννήθηκε η πίτσα ρεπουμπλικάνα. Το 2015, ο νομπελίστας οικονομολόγος Πολ Κρούγκμαν έκανε μία περίεργη παρατήρηση στην στήλη του στους New York Times. Η πίτσα Hut, είπε, προσφέρει στους ρεπουμπλικάνους το 99% της οικονομικής ενίσχυσης που διαθέτει για πολιτικά κόμματα. Και οι δημοκρατικοί μένουν με τα ψίχουλα. Άλλες αλυσίδες έδιναν κάτι παραπάνω στους δημοκρατικούς. Το μεγαλύτερο μέρος της πίτας όμως κατέληγε πάντα στους ρεπουμπλικάνους.
2: Generally, the food industry has given more to Republicans than Democrats, trying to tap into their anti-government, anti-regulatory bent.
1: Ο Κρούγκμαν προχωρούσε αυτή τη σκέψη ένα βήμα παραπάνω. Υποστήριξε ότι για να κατανοήσεις το πολιτικό σκηνικό των Ηνωμένων Πολιτειών, πρέπει πρώτα να κατανοήσεις την πίτσα. Ο έρωτας της συγκεκριμένης βιομηχανίας με τους ρεπουμπλικάνους, έλεγε, είναι βαθιά ιδεολογικός. Το λόμπι της πίτσας προωθεί μια ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική με επίκεντρο το άτομο και τις προσωπικές του επιλογές. Και όχι τις ανάγκες της κοινωνίας. Στη χώρα της ελευθερίας, λένε, δεν θα αφήσουμε το κράτος, τους επιστήμονες και τους γιατρούς να αποφασίζουν πόσες και τι πίτσες θα τρώμε. Το αποτέλεσμα βέβαια αυτών των φιλελεύθερων επιλογών είχε ένα περίεργο ειδικό βάρος. Τα λεγόμενα heavy states, δηλαδή οι πολιτείες με τα υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας, είναι προπύργια των ρεπουμπλικάνων. Και το δικαίωμα στην επιλογή που διαφήμιζε η βιομηχανία της πίτσας το πλήρωνε ολόκληρη η κοινωνία με παχυσαρκία και διαβήτη β'.
3: Medicaid and Medicare and other public health programs spend huge amounts of money for those treatments, as do private health insurance companies. According to the American Diabetes Association, the total cost of diabetes in the United States was nearly $413 billion last year. $413 billion. We have allowed large corporations in the food and beverage industry to entice children to eat foods and beverages loaded up with sugar, salt, and saturated fat, purposely designed to be overeaten.
2: When I first started to work on nutrition policy, there was a lot of junk food marketing in schools. Companies would develop lesson plans that they would then give to schools for free to teach kids about nutrition. There's not only the abundance of marketing to general audiences, but companies are doing additional marketing to Latino children on Spanish language TV through cultural festivals. They're marketing to African American children through Black History Month.

0: Η βιομηχανία της πίτσας συνέχισε να γιγαντώνεται και μαζί γιγαντωνόταν και η επιρροή της στην Ουάσιγκτον. Ο βασιλιάς του αμερικανικού φαγητού όμως ήταν γυμνός. Ή για την ακρίβεια φορούσε τα ίδια ρούχα εδώ και τουλάχιστον μισό αιώνα. Το κουτί της πίτσας που χρησιμοποιούμε σε όλο τον κόσμο, αντί να προφυλάσει, καταστρέφει το περιεχόμενό του. Και ένας από τους πρώτους ανθρώπους που το αντιλήφθηκαν ήταν ο Σαχίλ Ντεσάι, αρχισυντάκτης του περιοδικού The Atlantic.
1: I basically had gotten takeout pizza from a very well-known pizzeria close to where I live in Brooklyn. And it was, you know, it was good. It was good pizza. It was nothing that I thought was truly exceptional. I definitely thought that even as an amateur, I could make better pizza at home. And then one day I decided to go try that pizzeria in person. And it was almost a, you know, out-of-body experience. It was revelatory. Just the difference between what that pizza was like in person, where the texture was perfect, you know, the crust was perfectly crispy on the outside, chewy on the inside, and the middle was just perfectly saucy, whereas all that texture got lost when I got the pizza as takeout.
0: Ο Σαχίλ Ντεσάι αποφάσισε να ερευνήσει σε βάθος τι ακριβώς συμβαίνει από τη στιγμή που η πίτσα βγαίνει από το φούρνο μέχρι την ώρα που φτάνει στο διαμέρισμά μας. Και ύστερα από μήνες ερευνών ήταν πλέον βέβαιος ότι για όλα φταίει το κουτί.
1: The basic problem is that a pizza, like any other food, loses heat over time, but really because it's cooked at such a high temperature, again, you know, 900 degrees Fahrenheit, if not more than that, it emits a lot of steam.
2: As soon as the pizza gets out of the oven, it starts to degrade because you have this challenge of having a baked product, a bread, that's topped with a high moisture product. So high humidity.
1: And once you put it in a box, you're basically trapping all of that steam inside. And what that does is it makes the crust get very soggy and almost like a rock on the outside, but really sort of overly chewy on the inside.
0: Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με εξαίρεση φυσικά την Ιταλία, αυτό το πρόβλημα ίσως να μην γίνεται εύκολα αντιληπτό. Γιατί οι μεγάλες αλυσίδες πίτσας, αντί να αναβαθμίσουν το κουτί, υποβάθμισαν την ποιότητα της πίτσας, ώστε να μην αλλοιώνεται κατά τη μεταφορά της. Μέτρια μπαίνει στο κουτί, μέτρια βγαίνει από αυτό.
1: Any fast food pizza, by virtue of it being mostly designed for takeout and delivery, is cooked at such a temperature, at a low temperature, to survive being inside the box. Whereas other, you know, fancier types of pizza are much different in that regard and cannot survive that journey.
0: Αφού εντοπίσαμε τον υπεύθυνο του προβλήματος, σκεφτήκαμε να απευθυνθούμε στον άνθρωπο που γνωρίζει όσο κανένας άλλος στον πλανήτη την ιστορία και τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός κουτιού πίτσας. Τον έχετε ήδη συναντήσει, αλλά αυτό που δεν γνωρίζετε είναι ότι ο Scott Winner κατέχει και το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη συλλογή άδειων κουτιών πίτσας.
3: Unused from 120 plus different countries. So I collect from all over the planet. People bring them on tours, they'll send them to me. I go to pizza box manufacturing plants because I'm literally the only civilian fan.
2: This is the Guinness World Record title for the largest collection of pizza boxes. I wish I could say there was another person who collected pizza boxes, but I think I'm the only one. It's a good way, easy way to get a world record is to be the only person who collects something. This is 1,855 boxes currently. So it's still, even if somebody else was collecting, this is still like, you need a lot of space for this.
3: I recently moved him into a storage unit when I found out I was gonna have a daughter. When we found out we were gonna have a baby, I was like, I know, the first thing has gotta change, the box has gotta go.
0: Τα περισσότερα από τα κουτιά πίτσας που μας έδειξε ο Σκοτ δεν έχουν αλλάξει εδώ και 6 δεκαετίες. Χάρη σε αυτή την παρατήρηση όμως, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα κουτί πίτσας για να δούμε γιατί η τεχνολογική καινοτομία στις οικονομίες της Δύσης έχει βαλτώσει εδώ και πολλές δεκαετίες.
1: The same pizza box that was invented in 1966 by the founder of Domino's is really the same pizza box that you will find in basically every pizzeria in America. You know, you can go to the fanciest pizza spot in New York or the cheapest pizza, $1 slice shop in New York, and they will be using virtually the same pizza box. You know, the design might be different or whatever, but functionally, technically, they're the same.
2: It would be incorrect to say that there's been no innovations since the 60s, but it would be correct to say that no innovations have stuck since the late 60s.
1: And yet, you know, we've been stuck with them for going on 60 years now.
0: Το γεγονός ότι ένας από τους σημαντικότερους αναλυτές και δημοσιογράφους του περιοδικού Atlantic αποφάσισε να ασχοληθεί με τα κουτιά της πίτσας δεν ήταν φυσικά τυχαίο. Μελετώντας την ιστορία ενός κουτιού, είδε να ξεδιπλώνονται μπροστά του δομικά προβλήματα της οικονομίας, με ιστορία πολλών δεκαετιών.
1: I think the pizza box can be held up as this truly great American invention that is the reason why pizza is so popular in the United States. And I think the fact that it hasn't changed for so long is also a sign of the economy writ large, where, you know, every sort of major metric of innovation, business formation, trademark registrations have been declining for decades.
4: We used to go to a whole island.
5: Yeah. Oh, yeah. Yeah, that's important.
0: Τις τελευταίες δεκαετίες, η τεχνολογική καινοτομία σε παγκόσμιο επίπεδο βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα του τελευταίου αιώνα. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, η πτώση ξεκίνησε σταδιακά από τα τέλη της δεκαετίας του 60 και τις αρχές του 70. Πάνω κάτω δηλαδή, όταν δημιουργήθηκε και το κουτί της πίτσας που γνωρίζουμε σήμερα. Οι λόγοι είναι φυσικά πολλοί. Αν κοιτάξουμε όμως προσεκτικά αυτό το κουτί, ίσως να εντοπίσουμε έναν από τους σημαντικότερους. Το ρόλο των μονοπωλίων.
1: You know, if you think about the big companies and the corporatization and the monopolization and consolidation of the American economy, right? If you are an entrepreneur who's trying to start a new search engine, you can't do so because, you know, Google runs that marketplace. And, you know, it's the same for so many other industries. And I think that all of this has collided to deliver us a pizza box that has not changed in 60 years.
2: The pizza industry is split. It's just over 50% of the industry, numbers-wise, are chain pizzerias, and just under 50% are independents.
0: Τα ολιγοπόλια στις αλυσίδες εστιατορίων είναι ίσως ο προφανής λόγος για τον οποίο το κουτί παραμένει το ίδιο από τη δεκαετία του 60. Στις Ηνωμένες Πολιτείες όμως υπάρχει και ένα άλλο ολιγοπόλιο. Η βιομηχανία χαρτονιού.
2: So there's been a lot of consolidation of companies over the years, or just a small handful of companies that really manufacture paper in America.
1: There's very few cardboard, corrugated cardboard companies in the US. Something like, you know, five companies have 70% of the market. And I think if you look at pizza boxes in particular, it's really two companies that control the market.
0: Μέχρι στιγμής παρακολουθήσαμε την πολιτική και οικονομική ιστορία της πίτσας από την πλευρά των ισχυρών. ο Μουσολίνι και ο Πούτιν επηρεάζουν την τιμή της ντομάτας και του αλευρίου. Ένα λόμπι στην Ουάσιγκτον αποφασίζει ότι η πίτσα είναι λαχανικό και κάποια ολιγοπόλια σταματούν κάθε τεχνολογική εξέλιξη στο κουτί της. Η πραγματική ιστορία της πίτσας όμως είναι η ιστορία των εργαζομένων που την παρασκευάζουν και κυρίως αυτών που τη διανέμουν.

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
3: Just an accident. Be on your way and I'll see you around.
4: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering maybe you'd give me a shot at writing it.
3: Who is Olivia and why are we writing about her?
4: Olivia might have been an agent of fate.
3: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk. Surprise! Hey, you.
4: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
3: What now?
4: I think we start writing our own story.
2: Ιστορίες αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
5: Sideways in linen.
2: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
5: Oh shit!
3: Let's go around get some shit. I am happy here. Morning.
2: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
3: I can either go back to London and resume my old life.
6: Yeah, do that.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

0: Κάθε χρόνο διοργανώνεται στο Las Vegas ένα διεθνές συνέδριο πίτσας, το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει διαγωνισμό διπλώματος κουτιών και διάφορα περίεργα ζογκλερικά. Το πρόβλημα είναι ότι αν εργάζεσαι στη βιομηχανία της πίτσας, αυτές οι δοκιμασίες ανήκουν στην καθημερινότητά σου. Στην ταινία «Παράσιτα» του Πονγκ Τσουνχο, οι πρωταγωνιστές διπλώνουν κουτιά πίτσας για να εξασφαλίσουν τα προστοζήν. Η πραγματική δοκιμασία όμως αρχίζει μερικά λεπτά αργότερα, όταν αυτό το κουτί ξεκινά το μεγάλο ταξίδι προς το διαμέρισμά μας. Και η πίτσα ήταν το προϊόν επάνω στο οποίο αναπτύχθηκε αυτό που σήμερα αποκαλούμε διανομή κατοίκων.
1: Pizza was one of the first delivery foods, and we've got plenty of evidence that pizza was being delivered in the 1930s in America, but it really started to spike in the 1960s once companies introduced the idea of free delivery.
2: By like the 1980s, 1990s, you have all these instances of pizza delivery popping up in really famous movies. There's a really famous scene of a student getting a pizza delivery in the middle of school. There's E.T., which has a famous pizza scene. You know, there's Home Alone, where there's a famous pizza scene.
3: Okay, that's 122.50.
0: Αν δώσετε προσοχή στη συγκεκριμένη σκηνή, θα δείτε ότι η πιτσαρία υπόσχεται να προσφέρει δωρεάν την πίτσα εάν δεν παραδοθεί σε 20 λεπτά από την παραγγελία. Η ίδια ακριβώς υπόσχεση είναι το βασικό θέμα και της ταινίας 30 Minutes or Less του Ruben Fleischer. Δυστυχώς, αυτές οι ιστορίες του Hollywood όμως είναι βγαλμένες από τη ζωή.
4: With the Domino's Pizza Guarantee. We guarantee your pizza will be delivered within 30 minutes or you get $3 off your order. Guaranteed.
1: The big change happened when companies like Domino's offered to do very quick delivery and they made a promise of delivering in under 30 minutes or you get a free pizza.
2: And so that this unleashed a frenzy of people wanting to take them up on that. And so many people did that they had to really pull back that promotion. It led to real, you know, crashes with drivers who were trying to meet that deadline.
1: And then they pulled the program in the mid-90s because so much trouble. But free delivery was this huge point. And it's funny, it's the precursor to what's happening now, which is third-party delivery systems that make it very easy to purchase food for delivery over an app that aggregates many restaurants and restaurant types.
2: And in a sense, that can be directly connected to Amazon and Uber Eats and all the rest of how we think about food delivery now.
5: Ο πόλεμος ανάμεσα στις αμερικανικές αλυσίδες πίτσας για την ταχύτερη παράδοση θα αλλάξει τις συνθήκες εργασίας σε ολόκληρο τον κλάδο της εστίασης. Παράλληλα όμως, θα ανοίξει και το δρόμο σε αυτό που σήμερα αποκαλούμε οικονομία του διαμοιρασμού.

0: Για να κατανοήσουμε τις κολοσιαίες αλλαγές που συντελούνταν, απευθυνθήκαμε σε έναν άνθρωπο που ερευνά εδώ και χρόνια τη λεγόμενη διαμοιραστική οικονομία. Πριν από μερικά χρόνια, ο Jamie Woodcock παρουσίασε το βιβλίο του Gig Economy. Και δεν ήταν καθόλου τυχαίο ότι στο εξώφυλλο είχε ένα κουτί πίτσας. Ο Χρήστος Αβραμίδης τον συνάντησε στο Λονδίνο και συζήτησαν για τη νέα οικονομία του διαμοιρασμού.
1: So I've been spending time with delivery drivers in London for about 7 years, 8 years now, since 2015. Particularly around a company called Deliveroo. This is much like many of the delivery companies, iFood or Foodora, Uber Eats, all of these kind of platform food delivery companies.
0: Οι πλατφόρμες μεσολαβούν ανάμεσα στον καταναλωτή και το εστιατόριο, αναφέροντας σε ένα τρίτο πρόσωπο να μεταφέρει την πίτσα από τον πρώτο στο δεύτερο. Και εκεί σταματάει η συμμετοχή τους. Κανείς δεν του προσφέρει εξοπλισμό, σταθερή εργασία, ασφάλεια, άδειες ή επιδόματα.
1: This is just another way of exploiting workers who are delivering food, which, let's be honest, delivering pizza is not a new phenomenon. You know, it goes back to, you know, probably hundreds of years. People have been having pizzas delivered in one way or another. So there are a number of problems that delivery drivers face. I think one of the most important is pay. This work is often low paid, and is dependent on how many orders are coming in. There are also some issues around how these platforms are structured. So in a way, it's a kind of outsourcing that these workers are not employed. Instead, they have to take on a self-employment status. And really what this does is shift the burden of responsibility from the company onto the individual worker. So if there's an accident, the worker gets no help. If they're sick, there's no sick pay.
0: Τα τελευταία χρόνια ταξιδέψαμε σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, παρακολουθώντας τις συνθήκες εργασίας των τελιβεράδων στην οικονομία του διαμοιρασμού. Και οι ιστορίες που μας διηγούνταν ήταν πάντα τρομακτικά όμοιες μεταξύ τους. Στο Τόκιο συνάντησα τον Κέντο Σουζούκι από τα ιδρυτικά μέλη του Συνδικάτου των Εργαζομένων στο Delivery. Ο Κέντο ζει σε μια χώρα όπου κάθε αμερικανική καινοτομία εισάγεται αυτούσια, συχνά χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της ιαπωνικής κοινωνίας. Όταν όμως σκέφτεται τη ζωή του σύγχρονου ντελιβερά, θυμάται τους παλιούς αμαξάδες που έσερναν καρότσια με τα χέρια. Και σήμερα μου εξήγησε, τα πράγματα είναι χειρότερα.
2: ドライバーはあんまり管理されていない、それは分からないんですけども、似ているけれども、形として、Uber のドライバーと私たちは、

0: 9.345 χιλιόμετρα δυτικότερα, στη Θεσσαλονίκη, η Μαργαρίτα Κουταλάκη εργάζεται εδώ και δεκαετίες στην εστίαση. Και έχει περάσει αρκετά χρόνια πάνω σε δύο τροχούς.
1: Οι τηλβεράδες δουλεύουμε με δικό μας μηχανάκι, δική μας βενζίνη, δικό μας εξοπλισμό. Οι περισσότεροι από εμάς είμαστε μισοασφαλισμένοι ή ανασφάλιστοι. Ουσιαστικά αυτό που λέμε είναι ότι πληρώνουμε για να δουλεύουμε. Θρηνούμε θύματα.
2: Νέα παιδιά που πεθάνανε για 3 ευρώ την ώρα. Ντροπή.
1: Σύμφωνα με την επιθεώρηση εργασίας, 100 εργατικά ατυχήματα το χρόνο σε ντελιβεράδες. Η εστίαση ήταν πάντα ένας χώρος ο οποίος ήταν το μέλλον, ήταν η εικόνα από το μέλλον όλων των υπολείπων εργαζομένων, όχι μόνο στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και στο δημόσιο.
0: Η πίτσα θα επιβάλλει λοιπόν νέες συνθήκες στο delivery. Και το delivery, στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, θα επιβάλλει νέα πρότυπα εργασίας σε δεκάδες άλλους κλάδους. Το πρώτο θύμα αυτής της διαδικασίας όμως είναι η ίδια η πίτσα.
3: So I think the rise of these new platforms, these new delivery platforms, has changed not only how we get the pizza, but often it also changes the quality of the pizza. This isn't about taking time to make the pizza. This is about making the pizza as cheap as possible, near the customers, and just sending the pizzas out.
0: Η πίτσα λοιπόν που έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες ως το φαγητό των Ιταλών μεταναστών πολιτογραφήθηκε Αμερικανίδα. Απέκτησε ισχύ, έχει πλέον το δικό της λόμπι και στηρίζει τους Ρεπουμπλικάνους. Άλλαξε τις συνθήκες εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Στο τέλος όμως έμεινε και για αυτήν μια πικρή γεύση.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
6: Αμέσως μετά, The Rookies.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
5: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1963 λαμβάνει χώρα στο Buckinghamshire της Αγγλίας η αποκαλούμενη ως μεγάλη ληστεία του τρένου. Ήταν η κλοπή 2.600.000 λιρών σε χαρτονομίσματα από τρένο των βασιλικών ταχυδρομείων της Μεγάλης Βρετανίας που εκτελούσε το δρομολόγιο Γλασκόβη και Λονδίνο. Τον Δεκέμβριο η αστυνομία βρήκε σάκους με χρήματα σε έναν τηλεφωνικό θάλαμο, αλλά ο κύριος όγκος τους δεν βρέθηκε ποτέ. 12 άτομα καταδικάστηκαν σε συνολικά 307 χρόνια κάθειρξη, πολλοί όμως από τους ληστές δεν συνελήφθησαν ποτέ. Σαν σήμερα το 1963 ακούγεται για πρώτη φορά στο ραδιόφωνο το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη Honeymoon Song στην εκδοχή των Beatles. Είναι το γνωστό «Αν θυμηθείς το όνειρό μου». Τα σκαθάρια είχαν ερμηνεύσει το συγκεκριμένο κομμάτι 2 ημέρες νωρίτερα σε live τους στο BBC.

0: Μία ημέρα σαν και αυτή το 1974 υπό το βάρος του σκανδάλου Watergate, ο Ρίτσαρντ Νίξον ανακοινώνει την παρέτησή του από το αξίωμα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Το σκάνδαλο Watergate αφορούσε σε υποκλοπές, παρακολουθήσεις και συκοφαντίες των πολιτικών του αντιπάλων. Τον Νίξον αντικατέστησε ο δεύτερος αντιπρόεδρος του Τζέραλντ Φόρντ, ο οποίος και του απέδωσε χάρη για οποιοδήποτε αδίκημα διέπραξε κατά τη διάρκεια της θητείας του. Σαν σήμερα το 1981 γεννιέται ο Ελβετός τενίστας Ρόζερ Φέντερερ, ένας από τους κορυφαίους τενίστες όλων των εποχών. Έχει κερδίσει χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 και συνολικά 20 τίτλους σε Grand Slam. Στις 15 Σεπτεμβρίου 2022 ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ενεργό δράση. Σαν σήμερα το 2003 φεύγει από τη ζωή ο Αντώνης Σαμαράκης σε ηλικία 84 χρόνων, ένας από τους σημαντικότερους και δημοφιλέστερους Έλληνες πεζογράφους με διεθνή αναγνώριση. Κορυφαία δημιουργία του το μυθιστόρημα «Το λάθος», το οποίο μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, ενώ είχε δώσει το λογοτεχνικό του στίγμα με τη συλλογή διηγημάτων «Ζητείτε ελπής». Μέσα από τα διηγήματα και τα μυθιστορήματά του, φιλοδοξούσε να γίνει η φωνή αυτών που δεν έχουν φωνή, όπως είχε πει σε μία του συνέντευξη. Το 1995 το γαλλικό κράτος τον τίμησε με τον Σταυρό του Ιππότη των Γραμμάτων και των Τεχνών. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 2004 φεύγει από τη ζωή ένας από τους κορυφαίους ηθοποιούς του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ σε ηλικία 70 χρόνων. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, όπου και έκανε την πρώτη εμφάνισή του με την Εκάβη του Ευρυπίδη το 1955. Η συνάντησή του το 1959 στα κινηματογραφικά πλατό της ταινίας «Αστέρο» με την Αλίκη Βουγιουκλάκη αποτέλεσε την αρχή του διασημότερου ζευγαριού στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου. Το 1965 ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου και απέκτησαν ένα παιδί. Ωστόσο, ο θυελλώδης γάμος τους δεν κράτησε πολύ. Εκτός από τις δεκάδες ταινίες που γύρισαν μαζί από το 1964 έως το 1974, συνεργάστηκαν και στο θέατρο. Μετά το διαζυγιό τους, ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ στράφηκε περισσότερο στο ποιοτικό θέατρο που ήδη είχε υπηρετήσει είτε στο Εθνικό είτε με τον Κάρολο Κούν. Οι ερμηνείες του σε έργα του κλασικού ρεπερτορίου και την αρχαία τραγωδία αποτέλεσαν και αποτελούν σημείο αναφοράς για τους νεότερους συναδέλφους του. Σαν σήμερα το 2017 φεύγει από τη ζωή η Αρλέτα, μία από τις σημαντικότερες τραγουδίστριες που ανέδειξε η χώρα μας. Είχε συνεργαστεί τόσο με τον Μίκη Θεοδωράκη όσο και με τον Μάνο Χατζηδάκη. Έχουν πει εύστοχα για εκείνη ότι όταν τραγουδούσε ένιωθες σαν να σου ψιθυρίζει κάτι στο αυτί. Άφησε πίσω της τραγούδια όπως «Μια φορά θυμάμαι», «Σερενάτα» και «Τα ήσυχα βράδια». Είχε συνεργαστεί επίσης με τον Γιάννη Σπανό, τον Λάκη Παπαδόπουλο, την Μαριανίνα Κριεζή και πολλούς ακόμα.
1: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί. Και δε θα μου λείπει

0: ζωή σε ένα σπίτι δεν σταματάει ποτέ. Το ίδιο και η ανάγκη για ενέργεια. ΔΕΗ My Home Maxima. Για μεγάλες καταναλώσεις με χαμηλές σταθερές χρεώσεις ενέργειας και σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές. ΔΕΗ My Home Maxima. Σταθερά στις μεγάλες ανάγκες με μεγάλα προνόμια. Από τη ΔΕΗ.
1: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες, εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ. Τάρτες, γλυκά κουταλιού, παγωτά και σορμπέ. Γεμίστε τη σακούλα φρούτα. Εμείς τη γεμίζουμε ιδέες. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, Sherlock Holmes και ο δεύτερος τόμος Disney Editor's Choice.

0: Who's up there with him?
1: Terry.

0: Η ζωή σε ένα σπίτι δεν σταματάει ποτέ. Το ίδιο και η ανάγκη για ενέργεια. ΔΕΗ My Home Maxima. Για μεγάλες καταναλώσεις με χαμηλές σταθερές χρεώσεις ενέργειας και σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές. ΔΕΗ My Home Maxima. Σταθερά στις μεγάλες ανάγκες με μεγάλα προνόμια. Από τη ΔΕΗ.
1: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
2: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
1: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
3: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
1: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
4: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
5: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in Lenin.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
3: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
4: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
5: Θάλασσες θα φτιάξω.
3: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
6: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής πόσες μεγάλες φωτιές έχουν εξιχνιαστεί, ποιες ήταν οι αιτίες, πώς καλώνει ο καταλογισμός ευθυνών, πώς μπήκε ξανά στην πρίζα το καλώδιο με την Κύπρο, ο διχασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ελληνική θέουτα. Γιατί φιλορροεί το κόμμα της Καριστιανού, θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες, εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ. Τάρτες, γλυκά κουταλιού, παγωτά και σορμπέ. Γεμίστε τη σακούλα φρούτα. Εμείς τη γεμίζουμε ιδέες. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, Sherlock Holmes και ο δεύτερος τόμος Disney Editor's Choice.
2: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
3: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
4: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
5: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
3: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
2: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
6: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
7: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
6: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
8: Capitalism can inform how we have sex.
6: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
9: It becomes more capitalistic.
6: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
10: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.

That you don't owe me nothing. Oh, God.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβουη Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
6: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
7: Θάλασσες θα φτιάξω.
5: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα μάτς κλαουζούρα, πρωτάθλημα Αργεντινής. Η Τίγκρε, το καμάρι του Βορρά του Buenos Aires, υποδέχεται την River Plate. Ένα παιχνίδι εδώ στο στάδιο της Βιτόρια, το Κολιζέο, ανάμεσα σε δύο ομάδες του Buenos Aires που έχουν ξεκινήσει με διαφορετικούς πορείες στην αρχή του πρωταθλήματος. Υποποίηση η River μετά από τρεις σερί ήττες σε πολύ καλύτερο φεγγάρι η Τίγκρε, αλλά θα πούμε περισσότερα αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: ξενερώσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Ένα γύρισμα ακόμα.
2: Σου ανεμιστήρα.
1: Όχι καλέ, του καλοκαιρινού δωροτροχού.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και φυσικά προσφορά Happy Hours. Novibet.
4: Καλησπέρα σας. Επιστρέψαμε και πάλι στο στάδιο της Βικτόρια. Είμαι ο Μιχάλης Ψημίτης και για τις επόμενες περίπου 2 ώρες θα είμαι μαζί σας, στην παρέα σας, για τη μετάδοση του αγώνα της Τίγκρε με την River Plate για την τέταρτη αγωνιστική του κλαουζούρα. Ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει ξεκινήσει με πολύ άσχημο τρόπο για την River Plate. 3 συνεχόμενες ήττες στις 3 πρώτες αγωνιστικές για ένα μέγεθος όπως η River, ειδικά όταν έχει προηγηθεί και ένας χαμένος τελικός στο Απερτούρα, σίγουρα δεν είναι και ότι καλύτερο. Όσο καλά πάνε βέβαια, μάλλον όσο άσχημα πάνε τα πράγματα αγοριστικά, τόσο καλά πάνε με τα γραφικά. Θα επεκταθούμε σε αυτό αργότερα. Η River κάνει ένα πραγματικό καλοκαίρι ρεκόρ σε αυτό το επίπεδο. Εδώ βλέπουμε και την διαιτητική ομάδα με τον Αντρές Γκαριάνο, τον πρώτο διαιτητή της αναμέτρησης. Ο Χωσέ Σαβοράνη και ο Φεντερίκο Κάνο, η βοηθή του. Ο Βαλεντίν Μποκάτσε, ο τέταρτος, έχοντας τον Γιαμίλ Πόση στο ΒΑΡ με βοηθό του τον Λούκας Γερμανότα. Οι δύο αρχηγοί, ο Λάσο για την γηπεδούχο Τίγκρε και ο Νικολάς Οταμέντι, ένα γνώριμο πρόσωπο, ένας πρωταθλητής κόσμου με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, που στα 38 του γύρισε στην πατρίδα του για να αγωνιστεί σε μια ομάδα που είχε όνειρο από μικρός να παίξει, την River Plate, και όπως βλέπετε πολύ γρήγορα πήρε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Καλησπέρα στους τηλεθεατές του Action 24, καλησπέρα φυσικά και στους συνδρομητές του Αθλέτικο στο YouTube. Ελπίζω να έχετε συντονιστεί. Όχι μόνο σήμερα, γενικά το κλαουζούρα έχει αρχίσει δυναμικά και θέλουμε την στήριξή σας και τα σχόλιά σας φυσικά στο live του παιχνιδιού. Οι δύο ομάδες έχουν παραταχθεί στην σέντρα. Θα γίνει ενός λεπτού σιγή μάλλον. Αυτό ήταν. Δεν έχω κάποια ενημέρωση για ποιο λόγο τηρήθηκε η ενός λεπτού σιγή. Είναι και σύνηθες αυτό στα παιχνίδια της Αργεντινής. Πολύ συχνά υπάρχουν σοβαροί λόγοι για να ξεκινήσει το παιχνίδι με αυτόν τον τρόπο. Παδί της Τίγκρε ξεκινάνε το δικό τους τραγούδι, όσο οι ποδοσφαιριστές της River εψυχώνουν ένας τον άλλον για να σπάσουν επιτέλους την γκίνια. Τη χρειάζονται οπωσδήποτε αυτή τη νίκη σήμερα. Είμαστε έτοιμοι για τη σέντρα, αλλά να προφανώς να πούμε λίγο και τις συνθέσεις, ενώ έχουμε στον πλάνο μας τον Φρανσίσκο Ορτέγκα με το νούμερο 3. Ναι, πρόκειται για τον πρώην αριστερό μπακ του Ολυμπιακού, ο οποίος κατέφθασε μόλις πριν λίγα 24 ώρα στο Buenos Aires και όχι απλώς μπήκε στην αποστολή των Μιλιονάριων, αλλά ξεκινάει κιόλας, διότι ο τραυματισμός του Ακούνια ήταν αρκετά σοβαρός. Η River έπρεπε να τρέξει το θέμα της μεταγραφικής ενίσχυσης στο αριστερό άκρο και ο Ορτέγκα ήρθε άμεσα και ξεκινάει σήμερα τεμπούτο για να δούμε πώς θα τα πάει ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Στα γρήγορα οι δεκάδες. Για την Τίγκρε, ο Ζενόμπιο κάτω από τα δοκάρια. Μορένο, Λάσο, Μπάριο Νέβο και Μπανέγκας στην άμυνά της. Σαραλέκη, Γκαράι, Ελίας Λόπεζ στα χαφ. Ο Μαρτίνες σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Ιγνάσιο Ρούσο. Και για τη River Plate, ο Μπελτράν είναι κατά τα δοκάρια. Μοντιέλο, Νταμέντι, Μαρτίνες, Κουάτρα και φυσικά ο Ορτέγκα που ανέφερα νωρίτερα στην άμυνα. Αντράντα και Μορένο, τα δύο χαφ. Τριάδα πίσω από τον Φορ, με τον Γκαλβάν, τον Φρέιτας και το πολύ μεγάλο όνομα που έφτασε στην Αργεντινή φέτος, τον Άρχελ Κορέα. Στην κορυφή, ο Λούκας Μπελτράν είναι αυτός που προτιμήθηκε να ξεκινήσει αντί του Ραφαέλ Μπορέ που έμεινε στο πάγκο. Παιχνίδι έχει ξεκινήσει με το κλασικό αργεντινικό στυλ, δυνατές μονομαχίες, λάθη, σκληρά μαρκαρίσματα. Ήδη ο Μαρτίνες βρίσκεται κάτω από ένα τέτοιο μαρκάρισμα. Και οι γιατροί της ομάδας Τίγκρε θα ελέγξουν τι ακριβώς συμβαίνει μαζί του. Έλεγα λοιπόν για το μεταγραφικό καλοκαίρι της River που σπάει κάθε ρεκόρ. Οι μιλιονάριος επιβεβαιώνουν το όνομά τους καθώς αναμένεται μέχρι το τέλος Σαββατοκύριακου να έχουν ολοκληρώσει την μεγαλύτερη αγορά στην ιστορία του αργεντίνικου ποδοσφαίρου. Ο Τιάγκο Αλμάδα, ο επιθετικός της Ατλέτικο Μαδρίτης, αναμένεται να γίνει κάτοικος Buenos Aires για χάρη της River Plate, αντί 20 εκατομμυρίων. Μία μεταγραφή η οποία, εάν πραγματοποιηθεί, θα εκτοξεύσει τα συνολικά έξοδα που έχει κάνει η River στα 70 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ. Ασφαλώς είναι επίσης ρεκόρ για, για το πρωτάθλημα της Αργεντινής. Σηκώθηκε ο Μαρτίνες, συνεχίζεται το παιχνίδι με την River να έχει την κατοχή και μια πολύ ωραία προσπάθεια από τον Γκαλβάν, ο οποίος όμως βγήκε μόνος του έξω και εκνευρίστηκε, δεν του άρεσε η κατάληξη της φάσης. Φυσικά, άρεσε βέβαια στους οπαδούς της Τίγκρε. Καθυστερεί εδώ να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι ο Ζενόμπιο. Υπήρχε κάποια διαβούλευση με τον διαιτητή. Τώρα ξεκινάμε. Με τον Λάσο που θα κάνει μια παλιά, είναι λάθος. Ο Μορένο, Γκαλβάν πιο πίσω στον Μοντιέλ. Ο Μαρτίνες Κουάτρα τώρα έχει ανέβει ο Ορτέγκα στο πλάι του, δεν του έδωσε την μπάλα, έκανε το λάθος και η Τίγκρε προσπαθεί να βγει στην αντεπίθεση και το πετυχαίνει μέχρι να κλειστεί βέβαια ο Σαραλέγκη. Ο Ρούσο βάζει την κόντρα, προτιμπολαβαίνει και πριν περάσει την γραμμή, να δούμε αν θα κερδίσει κάτι. Ο Ζαραλέγκη την γυρνάει. Να δούμε εδώ την προσπάθεια του Γκαράι. Έχασε την μπάλα. Η Ρίβερ σπάσα βγει στην αντεπίδηση, όμως κόπηκε γρήγορα ο Κορέα. Μια συνεννοησία στην άμυνα που παραλίγο αφέρει τον τερματοφύλακα Μπελτράν σε δύσκολη κατάσταση, σε δύσκολη θέση. Τώρα θα μπλοκάρει. Αυτά είναι τα θέματα που έχει η River από το πρώτο λεπτό της νέας σεζόν. Εδώ υπάρχει offside τελικά, αν ο Ρούσο δηλαδή εποφελούνταν από την κατάσταση και σκόραρε τον γκολ, δεν θα μετρούσε. Και εδώ ο Μορένο που λέει στην άμυνά του τι γίνεται ακριβώς. Αυτά όμως είναι τα κενά που είχε η River στην άμυνα της και αυτός είναι και ο λόγος που δεν έχει κερδίσει και κανένα παιχνίδι από αυτά που έχει δώσει. Τρεις ήττες, όλες με το ίδιο σκορ, με 1-0. Θα δω ξανά τον κινητικό Γκάλβαν, θα κερδίσει το κόρνερ. Ξεκινήσει ο Ρεξάτος. Ανεβαίνει και ο ψηλός όμως Κουάρτα για να απειλήσει την εστία του Ζενόμπιο. Τάκη Ορτέγκα. Ερυθρόλευκος στην Ελλάδα, ερυθρόλευκος και στην Αργεντινή. Ο Κορέας στην εκτέλεση του κόρνερ. Εκδικήσιμη γίνεται η μπάλα, κολλάει εκεί, αλλά θα διώξει τελικά η άμυνα της Τίγκρε. Ξανά υπό τον έλεγχο της River, ένα νέο γέμισμα. Η κεφαλιά, για να δούμε εδώ, προλαβαίνει ο Ζενόπιο και υπάρχει φάουλ. Ο Μπελτράν μπήκε χωρίς αύριο στην μονομαχία. Ο Ζενόμπιο και αυτός αναγκάστηκε να κάνει ένα πλονζόν εκεί για να διώξει την μπάλα. Οι δύο ποδοσφαιριστές συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του τερματοφύλακα της Τίγκρε που έπιανε τα πλευρά του. Σηκώθηκε σιγά σιγά. Φαίνεται πονάει ακόμα βέβαια. Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Την River να προσπαθεί να βγει στην επίθεση. Γίνονται κάποιες κόντρες εκεί. Πολλοί ποδοσφαιριστές σε μικρό χώρο. Τώρα θα ελευθερωθεί κάπως η μπάλα φτάνοντας τον Μορένο, το δεξιό μπακ της Τίγκρε που παίζει εκεί με τη φωτιά. Πήγε να τα βάλει με τρεις ποδοσφαιριστές των φιλοξενούμενων. Μπανέγκας είναι ένα νέο λάθος. Πάλι όμως η River δεν μπορεί να διατηρήσει την μπάλα στην κατοχή της. Την ξανακερδίζει εδώ. Μια παλιά για τον Γκαλβάν, ωραίο τάγκλι από τον Μπαρουνέβο. Και ο Λόπες ήταν αυτός που καθάρισε την φάση τελικά. Πίσω τώρα στον Ζενόμπιο. Ο Λάσο. Διατηρεί τον έλεγχο Γκαράι. Και αλλάζει ωραία το παιχνίδι για τον Μορένο, ο οποίος όμως έχασε την μπάλα. Ωραία άλλαξη με τον Αντράντα, ο Μοντιέλ, τον Οταμέντι. Δεν συμβαίνει συχνά σε ένα αργεντίνικο κλαμπ να έχει στην δεκάδα του τρεις παγκόσμιους πρωταθλητές όπως έχει αυτή τη στιγμή η Αργεντινή, με τον Μοντιέλ, τον Ταμέντι και τον Άλχελ Κορέα. Όλοι τους παγκόσμιους πρωταθλητές με την Αργεντινή στο Κατάρ το 2022. Τώρα αυτή την προσπάθεια εδώ με τον Ορτέγκα. Μαρτίνες Κουάτρα προλαβαίνει. Δίνει στον Μοντιέλ. Μαζί με τον Νίκο Ταμέντι. Και ξανά ο Μοντιέλ. Γκαλβάν, ο πιο κινητικός και επικίνδυνος ποδοσφαιριστής της River σε αυτά τα πρώτα 10 λεπτά. Χωρίς σκορ και χωρίς κάποια σπουδαία φάση από τις δύο πλευρές. Τώρα τον Κορέα που κινείται παντού. Εδώ υπάρχει κόρνερ. Δεν πρόλαβε την μπάλα ο Μπανέγκας. Από την πίεση του Κορέα που απέφερε μια στατική φάση. Εδώ νωρίτερα το παρκάρισμα του Κουάρτα που ανάγκασε τον Μαρτίνες να βγει έξω σφαδάζοντας. Κεφαλιά, θα μπλοκ. Όχι, θα, ο Ζερόπιο θα διώξει. Τελικά δεν μπλοκάρει. Φάνηκε να ελέγχει τη φάση. Η αποκλεισού ήταν ασθενής. Εδώ ξανά το κόρνερ. Κεφαλιά πέρατα από τον Ορτέγκα. Ναι, έτσι φάνηκε. Ναι, ναι, είναι ο Φρανσίσκο Ορτέγκα, ο αριστερός μπακ που είχε προωθηθεί. Να βλέπαμε και γκολ του Ορτέγκα στον τεπούτο του στα 10-11 λεπτά. Με κεφαλιά. Δεν πρέπει να έχει βάλει στη ζωή του ποτέ. Τώρα πάλι εδώ. Φαίνεται πάντως έτοιμος. Μπήκε και σε μια δυνατή κόντρα. Κέρδισε το πλάγιο. Πανέτοιμος match fit ο Ορτέγκα. Έτσι φαίνεται στα πρώτα λεπτά. Φοβερή εδώ η φοβερό άδειασμα τον Σεράγκο. Τον παίκτη που αντικατέστησε τον Μαρτίνες για την Τίγκρε. Ωραία σακούλα εκεί. Τίγκρε ξεκινάει ξανά την επίθεσή της με υπομονή από την άμυνα. Τον Λάσο και τον Ελίας που έχει κατέβει πολύ χαμηλά, σε πολύ χαμηλά μέτρα στο γήπεδο για να βοηθήσει. Παίζοντας ανάμεσα στους δύο στόπερ. Τέγκα τώρα με την μπάλα, τη γυρίζει πίσω στον Μαρτίνες Κουάτρα. Ο Νίκο Ταμέντι και ο Μοντιέλ. Μια άμυνα η οποία από ονόματα είναι πολυτέλεια, δεν το συζητάμε. Αλλά όπως είναι λογικό δεν έχει καταφέρει να δέσει ακόμα τα δύο τέταρτα των βασικών. Δεν έχουν

απερτούρα, την ήττα σοκ από την Μπελγράνο. Ακολούθησε ένας εντός έδρας αποκλεισμός από την Αλντοσίβη στο κύπελο και οι τρεις ήττες που ανέφερα νωρίτερα στο πρωτάθλημα. Φτάσαμε τις 5. Ένα αρνητικό ρεκόρ που έχει να το κάνει από το 1911. Δεν την παίρνει σήμερα να κάνει και έκτη, γιατί θα γράψει αρνητική ιστορία. Φρέιτας εκεί τσακώνεται τον Μπανέγκας. Λέει τι έκανα. Βλέπω ότι μου ζητάτε και πρόβλεψη στα σχόλια. Έχω μια διέστηση ότι θα σπάσει την κίνια η River. Αλλά θα δούμε πώς θα πάει. Έχω το θάρρος της νόμης για να μπορείτε να με τρολάνετε ελεύθερα στην λήξη του παιχνιδιού. Να δούμε εδώ τώρα την προσπάθεια της Τίγκρε. Και αυτή την καλή σέντρα. Φεύγει μπάλα από την περιοχή. Είχε προϋποθέσεις η Τίγκρε. Ο αρχηγός Λάσος ζητάει από την ομάδα του να ηρεμήσει. Μαριονεύω σε ένα γέμισμα. Ο Μοντιέλ διώχνει σε πλάγιο. Και οι δύο ομάδες έχουν υποχρέωση σε διεθνή διοργάνωση την επόμενη εβδομάδα, καθώς αγωνίζονται στο Copa Sudamericana. Οι δύο από τις τρεις εκπροσώπους της Αργεντινής στη διοργάνωση, η άλλη είναι η Boca. Η Boca και River βέβαια είναι μια κανονικότητα να συμμετέχουν. Για την Τίγκρε είναι απλά το καλύτερο διάστημα της ιστορίας της. Έχει ταιριάξει με τον προπονητή, τον Diego Dabove. Τελευταία χρόνια κάνει καλές πορείες και διατηρεί ικανοποιημένους τους οπαδούς της. Με τον Αντράντα άλλη μια μεταγραφή, ο 19χρονος που πήρε σήμερα φανέλα βασικού. River United την μπάλα, αλλά δεν βρίσκει δίωδο προς το επιθετικό τρίτο της του γηπέδου της. Αναγκάζεται να παίζει τώρα πίσω με τους αμυντικούς της. Με τον Νίκο Ταμέντι και τον Μαρτίνες Κουάτρα. Ανεβαίνει ο Ορτέγκα από τα αριστερά. Παίζουν με τον Γκαλβάν. Χάθηκε η μπάλα. Να αλλάξει πλευρές ο Γκαλβάν με τον Φρέιτας. Να εδώ ο Κουντέτ, ο προπονητής της River, που δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος με όσα βλέπει. Όχι μόνο σήμερα, γενικότερα σε αυτό το ξεκίνημα της χρονιάς. Ανέλαβε και αυτός δύσκολο έργο. Έπρεπε να μπει στα παπούτσια του τεράστιου Μαρσέλο Γκαγιάρδο, του ανθρώπου που αναγέννησε την River και την οδήγησε σε πολύ σπουδαίες επιτυχίες τα περασμένα χρόνια. Τα πήγε άσχημα στα περτούρα, εντάξει, τον τελικό έφτασε. Αλλά ήταν έτσι όπως ήρθε, από τον αντίπαλο που ήρθε, από την καζούρα που ακολούθησε. Ξεχνάμε ότι η Μπελγράνο είναι και η ομάδα η οποία είχε ρίξει τη River το 2011. Σε συνδυασμό με το κακό ξεκίνημα στο Κλαουζούρα, έχει φέρει

πίεση. Και όταν ξοδεύει όπως ξοδεύει η River, τα αποτελέσματα πρέπει να έρθουν άμεσα. Αυτό το συνδυασμό μπαίνει στην περιοχή ο Φρέιτας, αλλά υπάρχει φάουλ νωρίτερα. Συμφωνεί ο extreme της River. Δυνατό ο μαρκάρισμα, κλασικό αργεντίνικο. Okay. Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Τον Οταμέντι να βρίσκει τον Μπελτράν. Τώρα Φρέιτας και τώρα ο Κορέα. Δεβαίνει ο Φρανσίσκο Ορτέγκα. Ξανά με τον Κορέα. Νάτος εδώ. Ο στάρ της River. Τον Τίγκρο όμως αυγεί στην αντεπίθεση. Ο Σαραλέγκη. Κάνει φάουλ. Πάτησε να ξεφύγει από τον έμπειρο Ταμέντι. Βγήκε εκεί ο αμυντικός της River και με την τεράστια εμπειρία πήρε και το φάουλ. Παιχνιδάκι αυτό για έναν αμυντικό της κλάσης και της εμπειρίας του.

Εδώ όμως αυτή την προσπάθεια έχει ξεφύγει ο Φρέιντας. Σέντρα διώχνει ο Λάσο με κεφαλιά. Βγήκε εδώ με επικίνδυνες προϋποθέσεις η River. Πλάγιο είναι για την Τίγκρε. Εδώ ο Αντράντα. Νεαρός έφτασε και αυτός σε αυτό το μεταγραφικό παράθυρο από την Βελέζ Σάρσφιλντ. Με σχεδόν 10 εκατομμύρια ευρώ. Μεγάλη επένδυση εδώ ένας οπαδός Τίγκρε που απολαμβάνει τον ήλιο, γιατί η αλήθεια είναι ότι το θέαμα δεν είναι ότι καλύτερο. Μπορεί να το είχε πάρει και ο ύμνος κιόλας. Βέβαια, για όσους παρακολουθείτε πρωτάθλημα Αργεντινής, δεν είναι και κάτι καινούριο. Δεν μιλάμε και για το πιο θεαματικό πρωτάθλημα του κόσμου. Αλλού είναι τα ατού αυτού του πρωταθλήματος. Το πάθος, οι μονομαχίες, οι φοβερές εξέδρες. Η Τίγκρε τώρα με την μπάλα στα πόδια, με τον Λάσο. Και τον άλλο αμυντικό τον πάρει ο Νέβο που παίζει στον Λόπεζ. Τώρα ο Γκαράι με τον Ελίας και ο Λάσο. Ένα γέμισμα. Θα δούμε εδώ αν θα προλάβει ο Μορένο. Όχι, καλύπτει. Ωραία Ορτέγκα. Στέκεται καλά η Τίγκρε μέχρι στιγμής, δεν έχει επιτρέψει στα ονόματα της River να κάνουν το κομμάτι, να κάνουν το παιχνίδι, δεν έχει επηρεαστεί από τους Star που βρίσκει εναντίον της. Έχουμε χέρι και φάουλ για την Τίγκρε. Κάνω ο Μορένο, ο Χαφ. Φιλοξενούμενο. Εδώ δεν υπάρχει φάουλ σύμφωνα με τον διαιτητή. Και η River προσπαθεί να φύγει μπροστά, αλλά ο συνδυασμός είναι καταλήγει πλάγιο. Πάντως ο Μπανέγκας έχει μείνει κάτω στο έδαφος. Αλλά ο Αντρές Γκαριάνο δεν συγκινείται. Εδώ είναι η φάση, πράγματι. Έπιασε το πρόσωπό του, ενώ το χέρι του αντιπάλου ήταν χαμηλά στο στήθος και πολύ χλιαρά. Πήγε να κοροϊδέψει τον διαιτητή. Τυχερός που δεν πήρε και κάρτα για θέατρο εδώ. Τον Ορτέγκα. Να την μπάλα πίσω στον Μαρτίνες Πάτρα. Και ο Μοντιέλ παίζει για τον Φρέιτας. Ξανά πίσω η μπάλα στον Μοντιέλ. Κορέα βγήκε εκεί στα δεξιά. Παίρνει την μπάλα Μωρέο 1-2. Κάνει και μια τρίπλα, προσπαθεί να μπει στην περιοχή. Αυτός είναι ο ρόλος του Κορέα. Κινείται ελεύθερα πίσω από τον επιθετικό και βοηθάει τους εξτρέμ. Πότε δεξιά, πότε αριστερά. Σύντομα θα έχει παρέα και έναν άλλον σπουδαίο ποδοσφαιριστή, τον Τιάγκο Αλμάντα. Όπως είπα νωρίτερα, την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του αργεντίνικου ποδοσφαίρου. Τον περιμένουν στην Ρίβερα, την Ατλέτικο Μαδρίτης. Εδώ το ωραίο ανέβασμα του Μορένο.
Θα κερδίσει το πλάγιο από το εξαιρετικό τάκλιμα του Λεσκουάτρα. Και ο Ιγνάσιο Ρούσο εδώ. Πιο χαρακτηριστική μορφή της Τίγκρε. Ο Σέντερφορ. Λάσο με τον Μπάριο Νέβο για εκεί στον Μπανέγκας. Μάλλον τώρα είναι ο Μπανέγκας που έπαιξε με τον Λόπεζ. Ωραίο τάκλιν. Δυναμικό από τον Μορένο. Ξανακέρδισε η Τίγκρε και κέρδισε και το φάουλ. Κοντά στην περιοχή θα έχει μια ευκαιρία να φέρει την μπάλα μέσα και να απειλήσει ο Σαραλέγκη είναι αυτός. Πώς τα έβαλε εκεί με τον Μορένο. Που τράβηξε τη φανέλα, είπε στον διαιτητή. Θα δούμε τώρα αυτή την στατική φάση. Κάνει κάποιες συστάσεις ο διαιτητής για τα μαρκαρίσματα στην περιοχή. Ζητάει να περιμένουν. Ώρα σφύριξε. Ο Σαραλέγκη έτοιμος. Όχι, δεν θα εκτελέσει ακόμα, γιατί συνεχίζονται οι μικροτσακωμοί στην περιοχή και ο διαιτητής καλεί κοντά του τους παίκτες που εμπλέκονται σε αυτά. Τώρα η εκτέλεση ρητή παραλίγο εκεί να ευνηδιαστεί ο Μπελτράν. Πονηρή εκτέλεση από τον Σαραλέγκη. Κάπου πρέπει να βρει και η μπάλα, τελικά μπλόκαρε ο Μπελτράν. Επικίνδυνη στιγμή για την Τίγκρε. Συνέχεια η Ρίβερ κέρδισε ένα φάουλ και θα χτίσει τη δικιά της επίθεση από την άμυνα με τον Νίκο Ταμέντι για τον Μοντιέλ. Ξανά εδώ αρχηγός της Ρίβερ που παίζει με τον Ορτέγκα. Τεύει και πάλι χαμηλά ο Γκαλβάν. Γύρισε η μπάλα πίσω στην άμυνα. Δεν μπορεί να διασπάσουν εύκολα τις γραμμές της γηπεδούχου οι παίκτες της Ρίβερ. Και είναι δεδομένο ότι αυτό τους προκαλεί εκνευρισμό. Πέρασμα είναι λάθος, ο Μπανέγκας ανέκτησε πολύ εύκολα. Ωραία, εδώ και το τρίπλα. Ξαναβάζει την μπάλα μπροστά, εντάξει πόσο να φτάσει στο γήπεδο. Θα φτάνει μέχρι το τέρμα. Και εδώ επειδή είχε ξεμείνει πολύ μπροστά, υποδείχθηκε και σε θέση offside. Νευρικό παιχνίδι. Πάμε ειδικά για την River. Σήμερα τα πράγματα είναι οριακά. Αγέμισμα εδώ. Πολύ εύκολη δουλειά για το Ζενόμπιο. Δεν θέλουν οι παίκτες της να γράψουν αρνητική ιστορία. Να μην είναι ως η ομάδα με το χειρότερο σερί ητών στα χρονικά της το Μιλιονάριος. Για να δούμε εδώ όμως τον Κορέα που θα σουτάρει, θα κοντράρει μπάλα. Δεν θα κερδίσει το πλάγιο Ορτέγκα ή θα το κερδίσει, είχε περάσει μπάλα. Έτσι φαίνεται. Κουντέτ συνεχίζει και δίνει οδηγίες σαν τρελός ο Ελτσάτσο, όπως τον
αποκαλούν εδώ στην Αργεντινή. Νιώθει σίγουρα και αυτό στην πίεση. Ο Ορτέγκα τώρα κόβει προς τα μέσα. Παίξει πίσω στον Μορένο. Και από εκεί στον Οταμέντι. Τώρα η μπάλα δεξιά. Δεν έβλεπε και με τον ήλιο ο Φρέιτας. Χάλασε όλη την προσπάθεια εκεί από την αντιλιά του πιτσιρικά. Αργά αργά ο Ζενόμπιο θα γεμίσει την μπάλα, η οποία δεν έχει φτάσει με αξιώσεις ποτέ στον Ρούσο. Κάτως εδώ ο γιος του Μιγκέλ Αγγέλ Ρούσο. Όσοι παρακολουθείτε πρωτάθλημα Αργεντινής θα θυμάστε πέρυσι την συγκινητική ιστορία με τον πατέρα του που δυστυχώς έφυγε από καρκίνο, ο προπονητής της Boca Juniors, και ο γιος του στο αμέσως επόμενο παιχνίδι, την αμέσως επόμενη αγωνιστική, σκόραρε για λογαριασμό της Τίγκρε και αφιέρωσε το γκολ στο πατέρα του. Μια πραγματικά τρομερή στιγμή, από τις καλύτερες, όχι από τις καλύτερες, με συγχωρείτε, από τις πιο συγκινητικές στιγμές της σεζόν. Ήταν από τις καλύτερες, διότι έτσι μπόρεσε να τιμήσει τη μνήμη του πατέρα του Ρούσο. Γέμισμα από τον Λάσο που αλλάζει πλευρά στον Λόπεζ. Αλλά την κόντρα ο Μοντιέλ. Και κέρδισε το πλάι ο Ρίβερ εδώ. Η προηγούμενη φάση κόντρα, πράγματι η μπάλα, η εκτέλεση του Ζαραλέξ, απέκτη της Ρίβερ κόντρα κιόλας στον Μοντιέλ. Τυχερός ο Πελτράν που δεν άλλαξε πορεία η μπάλα προς κάποια τους γωνίες του τερματός του, αλλά παρέμεινε σε κεντρική κατεύθυνση και κατάφερε και μπλόκαρε. Το γεγονός ότι αυτή η φάση είναι ότι καλύτερο έχουμε δει μέχρι στιγμής στο παιχνίδι λέει πολλά για το θέαμα. Εδώ η Τίγκρε προσπαθεί να βγει μπροστά. Ωραία. Μια σέντρα. Ερχόταν επικίνδυνα από πίσω ο Λόπεζ. Πρόλαβε ο έμπειρος Μοντιέλ. Ο Μπελτράν κερδίζει το φάουλ στη συνέχεια της φάσης, μια δυνατή κλωτσιά στο καλάμι. Εδώ ο Ηλίας τσάκισε τον Μπελτράν και ο Γκαριάνο υπέδειξε την παράβαση. Κάποιοι φίλοι στο chat αναφέρουν πως ήρθαν να δουν το ντεμπούτο του Ορτέγκα. Πραγματί έχει ένα ενδιαφέρον από τη στιγμή που ο συγκεκριμένος παίκτης βρισκόταν 3 ολόκληρα χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα φόροντας την φανέλα του Ολυμπιακού. Μην ξεχνάμε, μέλος της ομάδας που κατέξε το Conference League. Αν με αυτή την σέντρα, Ζενόμπιο καθάρισε πριν υπάρξει κάποιος κίνδυνος. Και 3 ακόμη τίτλους στην Ελλάδα με την ομάδα του Μεντιλίμπαρ. Ο Ορτέγκα, πρωτάθλημα, κύπελλο και Super Cup. Αν με αυτή την προσπάθεια
της River, γέννησατε τα τέτ και υπάρχουν διαμαρτυρίες για πέναλτι. Ο Γκαριάνο δεν θέλει να ακούσει. Έτσι όπως το είδε αυτός, του φάνηκε καθαρή η φάση. Γι' αυτό όπως υπάρχει και το VAR για να τα ξεκαθαρίσει. Εδώ αρχικά το κλέψιμο, να δούμε αν υπήρχε κάποιο φάουλ εκεί. Και το πέρασμα με τον Κορέα μέσα στην περιοχή. Υπάρχουν εδώ κάποια τραβήγματα, διεκδικήσεις. Το κοιτάει εδώ όλος ο πάγκος της River, έχει πέσει πάνω από το τάμπλετ για να βγάλει κάποιο συμπέρασμα. Όση ώρα ο Κουντέ δίνει τακτικές οδηγίες στον επιθετικό, τον Μπελτράν. Υποεξέταση στο βάρη φάση, χαμηλά το μαρκάρισμα. Τώρα εδώ φάνηκε στο πιο καθαρό πλάνο, φαίνεται να υπάρχει μαρκάρισμα. Κορέα βέβαια είναι ακόμα κάτω στο έδαφος. Έχει μόλις επιστρέψει από τραυματισμό ο Άρχελ Κορέα. Και σίγουρα οι αντίπαλοι της Τίγκρε δεν τον αντιμετωπίζουν πιο χαλαρά γι' αυτό. Από το πρώτο λεπτό κλωτσάνε. Συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες στις ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Τι γίνεται, λέει ο Κουντέτ. Γιατί δεν γίνεται, γιατί δεν κάνει το σήμα του ΒΑΡ, λέει ο βοηθός του. Δύσκολη φάση. Από ό,τι φαίνεται για τους διαιτητές στο ΒΑΡ. Δεν υπάρχει τίποτα. Συνεχίζουμε με ελεύθερο. Δεν δόθηκε το πέναλτι που τόσο πολύ ήθελε λοιπόν η River Plate και συνεχίζεται το παιχνίδι μας κανονικά. Την Τίγκρε τώρα να βγαίνει στην επίθεση από τα αριστερά με τον Λόπες. Ένα πάρα πολύ δυνατό μαρκάρισμα από τον Μορένο. Ενδεχομένως εκνευρισμός και για το πέναλτι που δεν δόθηκε. Ο Μπελτράν δίνει στον Φρέιτας και βγαίνουν τρεις της River στην περιοχή. Η σέντρα όμως κοντράρει και δεν αποφέρει τίποτα. Ο Λόπεζ είναι ακόμα κάτω από το εξαιρετικά δυνατό μαρκάρισμα που δέχτηκε. Ακόμα κάτω ο Λόπες, η River δεν δείχνει καμία διάθεση να βγάλει την μπάλα, όσο και να γιουχάρουν οι οπαδοί από τις κερκίδες. Κλαίει ο Λόπες. Τον πόνο, ο Ορτέγκα εδώ ένα πέρασμα στην περιοχή, ο Γκαλβάν θα τη γυρίσει. Και ο διαιτητής θα δώσει κίτρινη κάρτα στον Ελίας που διαμαρτυρόταν γιατί
Δεν είχε διακόψει τόση ώρα το παιχνίδι ο ρεφ. Η αλήθεια είναι ότι είναι στην δικαιοδοσία του διαιτητή να το κάνει. Πρέπει να διακόψει άμεσα από αν υπάρχει χτύπημα στο κεφάλι. Αν δεν είναι στο κεφάλι, έχει το δικαίωμα να μην διακόψει το παιχνίδι. Εδώ το μπαρκάρισμα του Μοντιέλ στον Λόπες που τον σήκωσε στον αέρα.

απόφαση του πέναλτι έχει ξεσηκώσει διάλογο, βλέπω στο chat. Και οι δύο πλευρές έχουν υποστηρικτές. Κάποιοι από εσάς πιστεύετε ότι έπρεπε να δοθεί, κάποιοι άλλοι ότι αυτό το μαρκάρισμα δεν ήταν πέναλτι. Τι ωραία που δεν σφυράνε το παραμικρό, μας λέει ο Φώτης Χιώτης. Ναι, η αλήθεια είναι ότι στη Λατινική Αμερική, αν δεν βγάλεις και λίγο αίμα, δεν χρειάζεται να δοθεί το φάουλ. Είναι συνηθισμένοι βέβαια και οι ποδοσφαιριστές. Ο Μπανέγκας κερδίζει το πλάγιο. Ο φίλος Μεσολογγίτσα εκτός με ρωτάει αν είπα από Αγρίνιο, όχι καμία σχέση. Υπάρχει όμως ένα speaker του Αθλέτικο φίλε που είναι από εκεί. Ο Βασίλης Γιαννούτσος που έκανε νωρίτερα μέσα στην ημέρα το παιχνίδι του Καραμπάω ανάμεσα στην West Ham και την Portsmouth. Αν ψάχνεις για Ποντεχωριανό. Τώρα πιστέψουμε στο παιχνίδι μας με την River που προσπαθεί να χτίσει μια επίθεση με τον Κορέα. Δεν τα καταφέρει, δεν καταφέρνει γενικά να κυκλοφορήσει την μπάλα όπως θέλει, δεν καταφέρνει να βγει με αξιώσεις στην επίθεση, δεν μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις στην περιοχή της Τίγκρε. Ερπολής είναι ένα ημίχρονο πεταμένο στα σκουπίδια από τους Μιλιονάριους και δεν δείχνει σε καμία περίπτωση την ορμή που θα έπρεπε να έχουν για την νίκη σήμερα. Ανήκει που χρειάζονται τόσο πολύ. Εδώ Κορέα, αρκετά χρόνια στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Στην επιστροφή του θα έχουν φροντίσει, αυτοί πάλι να το θυμίσουν πόσο ζόρικο είναι εδώ το πρωτάθλημα. Πόσο σκληρά και βία είναι τα μαρκαρίσματα. Οδεύουμε σιγά σιγά προς την ολοκλήρωση των πρώτων 45 λεπτών. Σε λίγο θα δούμε και τον χρόνο των καθυστερήσεων. Να δούμε αν μπορεί κάποια από τις δύο ομάδες να χτυπήσει σε αυτό το χρονικό σημείο και να ευνηδιάσει την αντιπαλό της. Είναι ένα ιδανικό σημείο που κόβει τα πόδια του αντιπάλου. Με τον Πανέγκα στο καρπάνι μια ωραία ποδιά. Αλλά η σέντρα του δεν πέρασε. Τέσσερα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Εδώ η ωραία ποδιά του Πανέγκα. Προωθείται πολύ ο αριστερός μπακ της Τίγκρε και βοηθάει στην επιθετική ανάπτυξη της ομάδας του. Να τους εδώ ξανά στο πλάνο. Και εδώ ο μονίμως προβληματισμένος Κουντέτ.
Κουρτιέλ καλύπτει χαλάρα την μπάλα. Να σε ορούσω στα πλάνο σας και το παιχνίδι μας συνεχίζει με μια αλλαγή παιχνίδιου. Επιτέλους έρχεται και λίγο η μπάλα από τα αριστερά και στον Ορτέγκα. Παίζει με τον Γκαλβάνο, Μαρτίνες Πουάρτα. Ψάχνει κάποια μακρινή παλιά, τελικά δίνει δίπλα στον Νίκο Ταμέντι που αλλάζει για τον Ορτέγκα. Αυτός θα συγκλίνει. Να, εδώ είναι ένα ωραίο πέρασμα. Ο Γκαλβάν προσπάθησε να βρει τον Κορέα που βρέθηκε δίπλα του. Δεν πέρασε και το παιχνίδι συνεχίζεται με ένα πλάγιο από τα χέρια του Ορτέγκα στον Μαρτίνες Πουάρτα. Μια δεύτερη μπάλα στον αγωνιστικό χώρο όσο ο αμυντικός της River προσπάθησε να προωθηθεί. Η διπλή κόντρα έβγαλε κερδισμένη την Τίγκρε, η οποία σίγουρα βολεύεται πολύ περισσότερο από την River με τον βαθμό της οπαλίας. Πολύ νωρίς να μιλάμε για τόση σκοπιμότητα, αλλά δεν νομίζω ότι οι γηπεδούχοι θα χαλαστούν και ιδιαίτερα. Τώρα ο Αντράντα παίζει με τον Φρέιντας. Ξανά στον Αντράντα, ο Μοντιέλ. Το τριγωνάκι που προσπαθούν οι παίκτες της River δεν φέρνει κάποιο αποτέλεσμα.

λιγότερο από ένα λεπτό για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, χωρίς πολλές συγκινήσεις. Κορέα έκανε λάθος. Τίγκρισε μια τελευταία προσπάθεια αντεπίθεση με τον Λόπες. Γκαράι για τον αρχηγό Λάσο. Ελίας, δυνατό μαρκάρισμα, μπήκε εδώ με τον αγώνα ο Μπελτράν και θα δέχτηκε την κεντρικά τα γυφήνου Μορένο. Ο αμυντικός χάφου βρέθηκε εκεί στο χώρο επίθεσης που γίνεται συνήθως ο Μπελτράν, γι' αυτό μπερδεύτηκα. Και ο δυναμικός χάφ της River τσίμπησε μια κίτρινη. Τέλος, δεν θα έχουμε τίποτα άλλο στο πρώτο ημίχρονο. Ο Αντρές Γκαριάνος σφυρίζει την λήξη 0-0, χωρίς πολλές συγκινήσεις. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα τα πούμε σε περίπου ένα τέταρτο.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: Are you guys ready?
1: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
2: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
3: Ναι. Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
1: Για μικρούς και μεγάλους.
4: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
5: Αυτό δεν είναι καλό.
1: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
6: How do you like it?
7: I love it.
8: Πάστα!
1: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
9: I got just the spot for you two.
10: Police officers! Freeze!
11: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
10: Police, freeze!
12: That's Karras, cut him off.
13: The Rookies.
14: That's got to be very interesting work.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
15: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
16: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
17: Θάλασσες θα φτιάξω.
15: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
13: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

0: ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Εθνική Αγγλίας είναι πολιτισμική ταυτότητα, ένα ζωντανό πάθος που επηρεάζει ζωές και ψυχές. Η ιστορία των τριών λιονταριών είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου μιας χώρας που ζούσε και ζει πάντα για το επόμενο καλοκαίρι, περιμένοντας από το 1966 ακόμα μια στιγμή δόξας που δεν έχει έρθει. Μια ιστορία θριάμβου, απογοήτευσης και ενός μύθου που δεν έσβησε ποτέ. Η ιστορία των τριών λιονταριών. Το βιβλίο του Paul Hayward για την Εθνική Αγγλίας από την MV Publications.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβουη Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Νίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting.
6: You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
7: Why would he be here?
4: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.

0: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh shit! Let's go round get some shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
3: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
4: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
5: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
6: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει, τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
3: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
1: It's just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
7: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
1: Who is Olivia, and why are we writing about her?
7: Olivia might have been an agent of fate.
1: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
8: Surprise!
1: Hey, you.
7: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
1: What now?
7: I think we start writing our own story.
0: Ιστορίες αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Lost everything. They deserve justice.
6: Remember, Patty, trust no one.
7: No one can ever know what he was doing here.
8: You're a lawyer. Lies come with the territory.
9: She tried to kill me.
10: Ellen's in counseling 3 or 4 times a week.
11: Why would the lead counsel of an energy company be defending a hooker?
12: There was someone else in the car.
13: Do you think your friend killed Christine?
14: Nothing comes to mind.
15: You're blackmailing
16: me again. Damages.
17: Come back, Ellen.
18: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24.

Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.

0: Επιστρέψαμε στο στάδιο της Βικτόρια στο Βόρειο Buenos Aires. Τίγκρε River Plate 0-0 στο πρώτο ημίχρονο. Ένα παιχνίδι με κακό θέαμα, χωρίς πολλές φάσεις, χωρίς ιδιαίτερες συγκινήσεις. Όπως πάντα βέβαια δεν έλειψε το πάθος και οι έντονες μονομαχίες μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων. Μόλις μία φάση που απείλησε η Τίγκρε, ένα φάουλ που κόνταρε και παράλληλα να μπερδέψει τον τερματοφύλακα της River. Οι φιλοξενούμενοι δεν έχουν να θυμούνται και πολλά, μόνο να διαμαρτύρονται για ένα πέναλτι που κατά τη γνώμη τους θα έπρεπε να είχε δοθεί στον Κορέα. Το τελικό αποτέλεσμα του ημιχρόνου, αυτό το 0-0 λευκή ισοπαλία, σφράγισε τις προσπάθειες των δύο ομάδων. Ας ελπίσουμε να έχουμε καλύτερο θέαμα στο δεύτερο μέρος. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε σε λιγάκι.
1: Ένα γύρισμα ακόμα.
2: Του ανεμιστήρα.
1: Όχι καλέ, του καλοκαιρινού δωροτροχού.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και φυσικά προσφορά Happy Hours. Novibet.
4: Έλα, έλα,
5: έλα πως είσαι.

0: ξενερώσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Ξανά στο στάδιο της Victoria, Tigre River Plate 0-0 στο πρώτο ημίχρονο. Είμαι ο Μιχάλης Φημίτης και θα είμαι στην μετάδοση του αγώνα στην παρέα σας. Βλέπετε Action 24 ή YouTube του Αθλέτικο, ανάλογα στο ποιο μέσο είστε συντονισμένοι. Οι διαιτητές έχουν βρει στη σέντρα του γηπέδου και περιμένουν τους ποδοσφαιριστές, ενώ έχουμε κάποια πλάνα από την κερκίδα με την νεαρή φιλάθλο της Τίγκρε να πίνει το μάτι της. Υπάρχει κρυάκι, όπως βλέπουμε. Ξεχνάμε, είναι το νότιο ημισφαίριο και αυτή τη στιγμή στην Αργεντινή έχει χειμωνιάσει. Επομένως, γι' αυτό βλέπουμε και τα μπουφάν, τα τζάκετ, τα φούτερ, τα σκουφιά. Το μάτι πάντως δεν λείπει από καμία εποχή. Παίκτης της γηπεδούχου Τίγκρε στη Φυσούνα. Να, εδώ και ένα ωραίο πανό με Μαραντόνα και Μέση. Καμία απολύτως σχέση με το κλάμπ, οι δύο ποδοσφαιρικοί ήρωες της Αργεντινής, οι οποίοι όμως έχουν ασφαλώς παραεθνική αποδοχή. Α, εδώ πάλι το μάτε είναι παντού, απαραίτητο στο γήπεδο. Είδαμε και πριν από λίγες μέρες και τον Λιονέλ Μέση που έκανε τις διακοπές του στην πατρίδα του, να έχει πάει σε ένα μάτς πολύ χαμηλής κατηγορίας, τέταρτης. Αν δεν κάνω λάθος, παρακολουθούσε και αυτός το παιχνίδι με τον ίδιο τρόπο. Κουκουλωμένος λόγω κρύου, με το μάτι αναχείρας. Τώρα μπαίνουν οι παίκτες σιγά σιγά και της River. Ο Νίκο Ταμέντι εδώ, αρχηγός. Και από την άλλη πλευρά ο Ελίας, ο χαφ της Τίγκρε. Σύντομα ο Γκαριάνο θα σφυλίξει την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Σέντρα λοιπόν με την Τίγκρε να δοκιμάζει μια βαθιά παλιά. Χωρίς πρόβλημα η River καθάρισε την φάση και παίρνει αυτή την πρωτοβουλία των κινήσεων με τον Φρανσίσκο Ορτέγκα, εδώ αριστερός μπακ, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, ο οποίος θα αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της πατρίδας του ύστερα από 3 χρόνια στην Ελλάδα. Σε μια μεταγραφική κίνηση που κόστησε περίπου όσα έδωσε ο Ολυμπιακός πριν από 3 χρόνια για τον αποκτήσει. Εδώ μια στραβοκλωτσιά στο πουθενά. Όμως δεν την πλήρωσε η άμυνα της Τίγκρε. Δώσε εδώ τον Μπία Σαντράντα. Και αυτός μεταγραφικό απόκτημα αυτής της μεταγραφικής περίοδου. Το κόβει ξανά, αλλά θα ξανακάνει φάουλ. Άτυχος ο Αντράντα, 2-2 κοψίματα, αλλά όταν προσπάθησε να πάρει και τον έλεγχο της μπάλας, έκανε φάουλ για τις 2 φορές. Είδαμε τις πανομοιότυπες φάσεις. Και Και γυρνάει τώρα κουτσένοντας στην άμυνά του. Την εκτέλεση διώχνει ο αμυντικός της River Quarta, πιο μακριά ο Αντράντα. Μουντιέλ εδώ δεν ήθελε να ρισκάρει, να κάνει κάποιο πέναλτι. Και ο Ταμέντι παραχωρεί το πλάγιο. Ταμέντι που το έλεγε χρόνια ότι ήθελε να παίξει για την River και ας μην είχε ξεκινήσει μικρός από τη ομάδα του Buenos Aires. Είχε όμως την επιθυμία να αγωνιστεί για τους Μιλιονάριους και επιτέλους στα 38 του, μετά από μια τεράστια βέβαια καριέρα στην Ευρώπη, γύρισε στην πατρίδα του για να την πραγματοποιήσει. Θα δούμε εδώ την σέντρα, να το σπάλει εδώ, θα διώξει την μπάλα. Τώρα τη βγάζει από την περιοχή και είναι σειρά της River να κερδίσει ένα φάουλ με τον Φρέιτας. Θα θυμίσουμε λίγο και τις ενδεκάδες των δύο ομάδων για την γηπεδούχο Τίγκρε. Θα δούμε λίγο πρώτα τη φάση και τον Φρέιτας. Δεν κέρδισε το φάουλ όπως θα περίμενε και ο Βανέγκας ψάχνει εδώ στην πλάτη όχι τον Ρούσο που συνήθως βρίσκεται εκεί, αλλά τον Ζαραλέγκη. Ορτέγκα παραχώρησε το πλάγιο. Ο Μοντιέλ που δέχτηκε ένα χτύπημα. Καθώς το παιχνίδι συνεχίζεται. Στα γρήγορα λοιπόν για την Τίγκρε. Ζενόμπιο, Μορένο, Λάσο, Μπάριο Νέβο, Μπανέγκας, Σαραλέγκη, Γκαράι, Ελίας, Λόπες, Ρούσο και ο Σεράκο, ο οποίος πήκε στη θέση του Πίτι Μαρτίνες, ο οποίος αποχώρησε πάρα πολύ νωρίς από το παιχνίδι, μόλις το τέταρτο λεπτό. Και για την River, Μπελτράν, Μοντιέλο, Ταμέντι, Μαρτίνες, Κουάντα, Ορτέγκα, ο Αντράντα, ο Μορένο, ο Γκαλβάν, ο Κορέα, ο Φρέιτας και ο άλλος Μπελτράν, ο Λούκας, ο επιθετικός. Δεν έχουν κάποια συγγενική σχέση μεταξύ τους. Θα βγει και το γραφικό τώρα για να τις δείτε. Μας το δίνει η αργεντίνικη τηλεόραση. Δεν προχώρησαν δηλαδή οι προπονητές των δύο ομάδων σε κάποια αλλαγή στην ανάπαυλα. Ο Ορτέγκα παίζει με τον Κουάρτα, μια μόνιμη εικόνα εκεί από τα αριστερά. Ο Ορτέγκα παίζει αρκετά συντηρητικά, δεν το βλέπουμε να παίρνει μεγάλες πρωτοβουλίες, ίσως και επειδή είναι καινούργια η ομάδα. Άντε εδώ ένα πέρασμα, τώρα θα πάρει την μπάλα στην περιοχή. Προσπάθησε να πλασάρει, κόντραρε η μπάλα, ο Αντράντα ήρθε με φόρα για να σουτάρει, όπως και ο Μορένο δεν τα κατάφερε κανείς τους. Αν μπορούσε να γίνει απειλητικός εδώ ο Ορτέγκα, δεν τα κατάφερε. Ο Ζαραλέγκη ένα πέρασμα κόβει ο Ταμέντι. Ζεράγκο εδώ ανέκτησε την μπάλα για την Τίγκρε. Υποψία φάσης για την River Plate. Αν είχε κάνει ένα καλύτερο τελείωμα εκεί ο Ορτέγκα ή την είχε σπάσει δίπλα του, μπορεί να βλέπω μια διαφορετική κατάληξη στην φάση. Thank you. Αναφέρεται εξαιρετικά συχνά το όνομα του Όλεγκ Ρέαμπτσουκ στην συζήτηση στο chat. Φαντάζομαι γίνεται κάποιο είδους σύγκριση με τον Φρανσίσκο Ορτέγκα. Δεν ξέρω σε τι συμπεράσματα έχετε καταλήξει, ποιος ήταν καλύτερος. Με το παιχνίδι μας συνεχίζεται με τον Γκαράι να κάνει λάθος πάσα. Μορένο. Ωραίο πέρασμα για τον Σεράγκο. Βγήκε πάλι εκεί ο Δαμέντι. Έκοψε. Αλλά παραχώρησε κόρνερ. Μαρτυρήθηκε στον Γκαριάνο για φάουλ. Δεν συγκινήθηκε ο διαιτητής αυτός, ο οποίος δεν έχει δώσει άλλα κι άλλα. Και ο Ζαραλέγκη το δεκάρι της Τίγκρε πάει στην εκτέλεση.

Εδώ το λάθος, ο Ρούσο προσπαθεί να υποφεληθεί. Ο Γκαράι βγήκε μπροστά. Τελικά τώρα θα διώξει ο Μπελτράν από τα καρέ του και θα δώσει στον άλλον Μπελτράν. Ο Κορέα εδώ με τον Γκαλβάν. Παίζεται, λέει ο διαιτητής. Κουάρτα τώρα την γυρίζει στον Σαντιάγκο Μπελτράν. Και ο Αντράντα. Με τον Κορέα. Νικό Ταμέντι στον Φρέιτας. Ξανά ο Αντράντα. Κάπως κυκλοφορεί τώρα την μπάλα η Ρίβερ. Ο Ορτέγκα ένα πέρασμα για τον Γκαλβάν. Με επιτερεί ο Ζεράγκο. Εδώ το τράβημα στη φανέλα. Με τον Αντράντα προσπαθεί να βρει πονηρά τον Φρέιτα στην πλάτη της άμυνας της Τίγκρε. Ήταν λίγο πιο δυνατή παλιά από όσο έπρεπε. Ρίβερο κέρδισε το πλάγιο. Κάπως καλύτερα κυκλοφορεί την μπάλα η River Plate σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Χωρίς βέβαια και πάλι να έχει φτάσει σε κάτι αποτελεσματικό, σε μια απειλή. Αλλά τουλάχιστον διατηρεί την κατοχή. Διότι αυτό το πράγμα που παρουσίασε το πρώτο ημίχρονο ήταν αποκλειστικό σχεδόν. Διότι η σέντα του Αντράντα. Ένα συμπάλα από την άλλη πλευρά, Ορτέγκα. Βγήκε και δεν βγήκε και ο Ζενόμπιο δεν ήξερε τι να κάνει. Ο τερματοφύλακας της Τίγκρε. Ταμέντι. Μια παλιά με στόχο τον Κορέα. Δυνατή για να την προλάβει. Μπαριουνεύω, δεν του χαρίστηκε και όλα στα τελευταία μέτρα και στο γήπεδο του δώσει και μια σπροξιά. Πράγματι ο Ακούνια, ο βασικός αριστερός μπακ της River μέχρι πέρσι είναι τραυματίας. Γι' αυτό επισπεύτηκε και η απόκτηση του Ορτέγκα. Υπήρχε μια οικονομική διαφορά με τον Ολυμπιακό η οποία καλύφθηκε ταχύτερα από τη στιγμή που τραυματίστηκε ο βασικός αριστερός μπακ της River. Ενώ εδώ βλέπουμε την προηγούμενη φάση τον Ζενόμπιο που βγήκε και δεν βγήκε. Αλλά δεν την πλήρωσε. Εδώ Ορτέγκα. Ρίβερ ξανά από τα αριστερά. Αντράντα με τον Μοντιέλ. Και τώρα ο Φρέιτας. Δέχτηκε και ένα μαρκάρισμα.

Και δεν υπάρχει φάουλ για αυτό, υπάρχει φάουλ για την Τίγκρε. Γιατί έπεσε πάνω στην μπάλα και την κάλυψε. Κάνοντας χέρι. Δεν πρέπει να είναι και πολύ ευχαριστημένη με τη διαιτησία στην River. Ενώ ο κόσμος της Τίγκρε προσπαθεί να ζεσταθεί μέσα στο κρύο, πιο δυναμικό τραγούδι τώρα. Για να δούμε εδώ τον Σαραλέκη που κάνει ωραίες προσποιήσεις. Θα σουτάρει κόντρα η μπάλα. Ο Μαρτίνες Κουάτρα έσωσε την River εδώ. Και ο Μοντιέλ είναι έξαλλος με τους συμπαίκτες του που επέτρεψαν στο δεκάρι της Τίγκρε να φτάσει τόσο κοντά στην εστία του Μπελτράν. Βλέπουμε εδώ τον Κουάτρα που επιτηρούσε τον μέσο επιθετικό της Τίγκρε και την κατάλληλη στιγμή έβαλε το stop. Αλλά δεν ήταν εκεί το πρόβλημα. Νωρίτερα όλο αυτό το κενό που δημιουργήθηκε έκανε έξαλλο τον Μοντιέλ που τα έβαλε με τα χαφ του. Το Μπελτράν δίνει τις μάχες του. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει καταφέρει να απειλήσει σε καμία περίπτωση την άμυνα της Τίγκρε. Δεν τον έχει νιώσει. Μόνο τα πλευρά του Ζενόμπιο τον ένιωσαν εκεί στο πρώτο ημίχρονο σε μία φάση διεκδίκησης. Αυτό ήταν όλο. Μπελτράν που πήρε σήμερα το χρήσιμο του βασικού για πρώτη φορά από τον Ράφαελ Μπορέ. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει προσφέρει κάτι το εξαιρετικό. Να δούμε εδώ τον Κορέα που παίζει με τον Φρέιτας, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ. Και την κίτρινη κάρτα. Κάποια στιγμή είδα μια ερώτηση για τον Κολίντιο. Έχει αποχωρήσει για την Βάσκο Ταγκάμα, φίλε. Αν απορείς γιατί δεν βρίσκεται σήμερα στην αποστολή της River με τον χαμό που έχει συμβεί με το συνωστισμό στις θέσεις των μεσοεπιθετικών. Δεν χωράνε όλοι. Έρχεται και ο Αλμάντα από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Κάποιοι έπρεπε να φύγουν. Και ο Κολίντιο παραχωρήθηκε στην βραζιλιάνικη Βάσκο. Οπότε δεν θα τον ξαναδούμε τα χρώματα της River. Να δούμε εδώ τον Κορέα που σεντράρει. Πολύ κακό γέμισμα, εύκολα έδιωξε η άμυνα της Τίγκρε. Κακή και πάσα του Αντράντα. Εδώ και ο κόσμος της Τίγκρε με αυτό το ωραίο κορεό, αυτή την ωραία δημιουργία στην κερκίδα των φανατικών. Τα αφεντικά του Βορρά, λέει το πανό. Εδώ η River βγαίνει μπροστά, μία σέντρα, θα διώξει πάλι ο Λάσο εκεί εύκολα. Και η Τίγκρε θα κερδίσει το πλάγιο εδώ με τον Λόπες. Πάει τον γηπέδοχο, ξέρουν ότι στο Buenos Aires δεν έχουν τύχη. Είναι άλλα τα αφεντικά της πόλης όταν υπάρχουν οι River Plate και οι Boca Juniors. Αλλά και άλλες ομάδες με μεγαλύτερη ιστορία διεκδικούν όπως τα βόρεια προάστια. Και πράγματι στο βορρά της πόλης είναι η σημαντικότερη ομάδα. Δεν είναι εύκολο να έρθει εδώ
και να πάρεις αποτέλεσμα, ειδικότερα τα τελευταία χρόνια από τη στιγμή που έχει αναλάβει ο Νταμπόφη από τον Ιανουάριο του 25. Έχει φτιάξει μια σκληροτράχυλη ομάδα η οποία με αιχμή του δόρατος τον Ιγνάσιο Ρούσο κάνει καλές σεζόν και έχει φτάσει να βγαίνει και στις διεθνείς διοργανώσεις. Συμμετέχει φέτος, όπως είπαμε, στο πρώτο ημίχρονο στο Κόπα Σουνταμερικάνα, εκεί όπου πήρε μια πολύ μεγάλη πρόκριση προλίγων ημερών εις βάρος της Νασιονάλ από την Ουρουγουάη, ένα βάρη όνομα του λατινοαμερικάνικου ποδοσφαίρου, με μια φοβερή τριάρα μέσα στο Μοντεβιδέο. Εκεί όπου θα επιστρέψει μάλιστα, καθώς η κλήρωση του επόμενου γύρου τη βρίσκεται αντιμέτωπη με το Μοντεβιδέο City. Άρα ακόμη μια ουρουγουανική ομάδα στο δρόμο της. Στην ίδια διοργάνωση συμμετέχει και η River Plate, η Μιλιονάριος την επόμενη εβδομάδα. Ταξιδεύουν στην Κολομβία, εκεί όπου θα βρούνε την Σανταφέ αντίπαλο. Είχαμε κάποια προβλήματα με το σήμα της εικόνας. Ελπίζω να αποκαταστάθηκε για σας. Η River προσπαθεί τώρα με τον Γκαλβάν και τον Μορένο να βγει στην επίθεση. Ο Κορέα έχει την μπάλα. Πιο αριστερά στον Ορτέγκα που έχει ανέβει, αλλά κάπου εκεί χάλασε η επίθεση της Τίγκρε, της River. Ξανά όμως οι φιλοξενούμενοι. Θα δούμε τον Κορέα και τον Αντράντα. Τώρα ο Μορένο. Ξανά ο Κορέα, ένα σούτ από μακριά της απελπισίας. Κόντερε η μπάλα. Μορένο και Ορτέγκα. Αντράντα, ωραίο το πέρασμα στον Κορέα που πήγε να την περάσει στον Μπελτράν και αυτός με τη σειρά του, αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Αντράντα αλλάζει, ωραία παιχνίδι. Φρανσίσκο Ορτέγκα θα σεντράρει, ο Μπελτράν προσπάθησε να πάρει την κεφαλιά. Και το άλλο τριάρι, αυτό τη στιγμή ο Μπανέγκας παραχωρεί το κόρνερ. Καλύτερα σίγουρα από την River. Φαντάζομαι υπόθηκαν και κάποια πράγματα στα αποδυτήρια από τον Κουντέτ στο ημίχρονο και υπάρχει βελτίωση. Άδουμε το κόρνερ του Κορέα. Ο Λάσο με την βοήθεια του Μπανέγκας έδιωξε την μπάλα. Ένα σούτ ψηλά πάνω από τα δοκάρια από τον Φρέιτας χωρίς πτύχη. Την ώρα που η Τίγκρε ετοιμάζει δύο αλλαγές. Γονζάλες και Άλβαρες. Να δούμε ποιους θα αντικαταστήσουνε. Με συγχωρείτε. Μπανέγκας, το γέμισμα, ο Λόπεζ μια κεφαλιά που δεν έχει κάποιον αποδέκτη, ο Μπελτράν συνιστά ψυχραιμία. Ούτε τα λέει εδώ με τον βοηθό του, παρατηρούν τις κινήσεις από τον πάγκο της Τίγκρε και μάλλον σύντομα θα κάνουν και αυτοί τις δικές τους. Για να αλλάξει η εικόνα. Τα μέντι τώρα στον Φρέιτας. Κορέα. Και για τον Μορένο ξανά στον Ορτέγκα. Πάει σε υποστήριξη του ο Γκαλβάν. Ορτέγκα προσπαθεί
να πάρει μέτρα. Μπάλα γύρισε τελικά πίσω. Και τώρα πάμε σε ένα σκηνικό που θυμίζει το πρώτο ημίχρονο. Με την River να ξεκινάει τις επιθέσεις, να φτάνει λίγο μπροστά από τη σέντρα και μετά να η μπάλα να επιστρέφει πίσω στα center back της και στον goalkeeper της. Να μπορεί να διασπάσει τις γραμμές της αντιπάλου ομάδας. Υπάρχει διάθεση από κάποιον ποδοσφαιριστή να κουβαλήσει την μπάλα, να κάνει μια προσωπική ενέργεια. Από τον Άρχελ Κορέα είναι η αλήθεια. Περιμένουν κάτι τέτοιο. Εδώ ένα πάρα πολύ δυνατό μαρκάρισμα από τον εκνευρισμένο Μοντιέλ. Είναι εδώ και ώρα εκνευρισμένος ο δεξιός μπακ της River. Και μπαίνει στις μονομαχίες χωρίς αύριο. Τώρα ήρθε η ώρα και για τις αλλαγές. Ο Ελίας είναι ο ένας που αποχωρεί. Στη θέση του θα μπει ο Γκονζάλες με το νούμερο 27. Στα χαφ. Ο άλλος, ο Φεντερίκο Άλβαρες, είναι γνωστός μας από την Ελλάδα. Πολλά χρόνια στον Αστέρα Τρίπολης. Μια πενταετία, αν δεν κάνω λάθος. Τα τελευταία δύο βρίσκεται στην Τίγκρε. Μας δώσουν οι Αργεντίνοι σε λίγο. Πιάνουν τη θέση πήρε. Μπανέγκας υποψιάζει, με αριστερό μπακ είναι ο Φεντερίκο Άλβαρες. Με τώρα την προσπάθεια της River. Την Κουάρτρα. Τα Μέντι. Ο Φρέιτας τώρα. Τον Αντράτα και τον Μοντιέλ να παίρνει μέτρα. Ο Κορέα εδώ σε μια ωραία ενέργεια επιτέλους. Φεύγει αριστερά. Προσποιείται. Χάθηκε όμως η ευκαιρία για κάτι καλό. Δεν μπόρεσε να βρει ένα κενό. Είτε για να σουτάρει είτε για να πασάρει πιο αριστερά. Με τον Φρέιτας και τον Αντράντα, τριγωνάκι των παικτών της River. Η πίεση που δέχεται ο Αντράντα. Και εδώ ο Άλβαρες παραχώρησε το πλάγιο. Τι θέση είναι η River στη βαθμολογία, ακριβώς τελευταία στον όμιλό της. Και η μοναδική ομάδα σε ολόκληρο το κλαουζούρα ανάμεσα σε 30 ομάδες που δεν έχει ούτε βαθμό. Καθώς και ξεκινήσει με 3 συνεχόμενες ήττες. Αν μείνει αυτό το 0-0, αυτός θα είναι ο πρώτος της βαθμός στο πρωτάθλημα μετά από 4 αγωνιστικές. Καλύτερα τα πηγαίνει η Τίγκρε. Έχει 4 βάθμους στον όμιλό της. Και μάλιστα ένα πολύ εντυπωσιακό διπλό στο Σύλλιντρο, στην έδρα της Racing Club. Έχει κερδίσει εδώ ένα φάουλο. Σαρελέγγι πηγαίνει να εκτελέσει όπως κάνει σε όλες τις περιστάσεις. Και ο αρχηγός Λάσο έχει προωθηθεί. Η
εκτέλεση του Σαρελέγγι. Το διώξιμο. Και είναι ο Σεράγκο που φέρνει την μπάλα στο δεξιό φτερό της επίθεσης Τίγκρε. Να μια σέντρα. Κεφαλιά και η μπάλα περνάει out. Μια τελική προσπάθεια ύστερα από ώρα στο παιχνίδι μας. Όχι κάτι φοβερό από τον Μπάριο Νέβο, τον center back της Τίγκρε. Το γέμισμα, ο Ταμέντι κόβει. Ο Αντράντα. Ο Κορέα αλλάζει με τον Γκαλβάν. Ο Μπελτράν είναι μάλλον σχόλιο με τον Γκαλβάν. Και ο Ορτέγκα παίζει με τον επιθετικό της River. Ο οποίος εκεί έξω που έχει τραβηχτεί δεν μπορεί να απειλήσει. Είναι ο λάθος και η Τίγκρε κερδίζει το πλάγιο. Και δεν βλέπω και κάποια... Α! Τώρα επιτέλους. Ας πηγαίνουμε στο... Παδίζουμε προς το 76ο λεπτό. Αποφάσισε ο Κουντέτ να ενεργοποιηθεί. Χωρίς βέβαια να έχει αυτή τη στιγμή και τις φοβερές λύσεις έτσι στο πάγκο του, λείπουν αρκετοί ποδοσφαιριστές. Κέρδισε ένα φάουλ η Ρίβελ, ο Ράφαλ Μπορέ είναι η επιλογή του και είναι ο Φρέιτας αυτός ο οποίος θα περάσει εκτός. Αν ο Μπορέ θα αναλάβει το ρόλο του Φρέιτας, δηλαδή θα παραμείνει στα extreme ή θα πάει σε έναν πιο κεντρικό ρόλο, γιατί αυτό τον βλέπω να κάνει. Δηλαδή έρχεται δίπλα στον Μπελτράν και μάλλον θα μετατοπιστεί ο Κορέα στα δεξιά. Σε ένα πιο παραδοσιακό 4-4-2 για αυτά τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Να δούμε αν θα δώσει μια λύση. Ο Μοντιέλ εδώ ανέβηκε και γύρισε την μπάλα στην περιοχή. Χωρίς αποτέλεσμα. Ο Κορέα παλεύει, όπως και ο Μοντιέλ εκεί ξανά. Ανέκτησε την μπάλα η Μιγιονάριος. Λοιπόν υπάρχουν απουσίες για τη River. Ο αριστερός μπακ ο Ακούνια είναι εκτός. Ο Αραμπάρι ο Ρουάνος, ποιος είναι και αυτός εδώ. Ένα λάθος, φοβερό λάθος που εκμεταλλεύεται. Ο Ρούσο βγαίνει απέναντι στον Μπελτράν, θα πλασάρει και η μπάλα είναι στα δίχτυα. 1-0 η Τίγκρε με τον Ιγνάσιο Ρούσο. Ποιος άλλος κάνει και τον πανηγυρισμό αφιερωμένο στην έγκυο σύζυγό του. Φαντάζομαι απίθανο λάθος από την River Plate, παιδικό από τον Μορένο. Ο Ρούσο το εκμεταλλεύτηκε, έβαλε στην πλάτη του τον Οταμέντι και πλάσαρε εύστοχα τον Μπελτράν, αφιερώνοντας εδώ το γκολ στο παιδί του. Δεν ξέρω αν είναι έγκυος ή γυναίκα του, έχει γεννηθεί το παιδί, δεν την γνωρίζω αυτή την λεπτομέρεια εδώ. Το φοβερό λάθος, συγγνώμη, τον Μαρτίνες Κουάτρα και όχι τον Οταμέντι, έβαλε στην πλάτη του ο Ρούσο, ο οποίος πλάσαρε τον Μπελτράν εύστοχα. Και η River βρίσκεται αντιμέτωπη
με έναν εφιάλτη. Την τέταρτη συνεχόμενη ήττα της στο πρωτάθλημα με ένα 0. Μια ήττα παρέλθει, θα είναι και το απόλυτο ιστορικό ρεκόρ. Είναι τα φιλιά του στην κερκίδα. Τι έκανε και ο Μορένο. Άτσαλο γύρισμα τελείως στην άμυνα και ο Ρούσος σε αυτά είναι. Αυτό είναι το παιχνίδι του. Δώσε του μπάλες να κυνηγήσει και πάρει την ψυχή. Ακόμα ένα γκολ με τα χρώματα της Τίγκρε για τον Ιγνάσιο Ρούσο. Το γκολ φυσικά έφερε και τις αντιδράσεις σας από ό,τι βλέπω στο chat. Απογοητευμένοι οι φίλοι της River με την εικόνα της ομάδας. Σαν αυτό γκολ είναι αυτό, μας λέει εδώ ο Σαϊντέκ. Ο Μορένο είναι έτοιμος για Super League, μας λέει ένας άλλος φίλος, γιατί αδικεί στους χάφτης Super League. Α, ήταν όντως ένα αδιανόητο λάθος για τέτοιο επίπεδο. Δεν γίνεται να παίζεις βασικός αμυντικός χάφτης στη River και να κάνεις αυτή την πάσα. Ενώ για να δείτε πόσο δύσκολο είναι για τους speaker η μετάδοση κάποιες φορές στο πρωτάθλημα Αργεντινής. 11 ολόκληρα λεπτά μετά την αλλαγή μας δίνουν ότι είναι ο Μπανέγκας αυτός που πέρασε εκτός και στη θέση του μπήκε ο Άλβαρες. Πιο πριν το γραφικό δεν είχε παίξει. Ο Κουντέτ ετοιμάζει ακόμα μία αλλαγή. Να σώσει οτιδήποτε αν σώζεται σε αυτή την φάση. Μια σέντρα, εύκολη υπόθεση για τον Μπελτράν. Έχετε φαγωθεί με το αν υποβιβάζεται η River. Όχι, δεν μπορεί να συμβεί. Ισχύει η συνολική βαθμολογία. Η River στο προηγούμενο απερτούρα είχε μπει στα play-off. Έφτασε και μέχρι τον τελικό. Τι να πω, θα πρέπει να συνεχίσει σε αυτά τα χάλια. Να συγκεντρώσει πραγματικά ελάχιστους βαθμούς για να κινδυνεύσει. Κάποιοι θέλουν να δουν ξανά ένα 2011. Ίσως είστε κάποιοι φίλοι της Μπόκα, ε. Ένα γέμισμα στο πουθενά. Ο Μπελτράν δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Η River πρέπει να βιαστεί καθώς πλησιάζουμε το 24ο λεπτό. Να παίξει πιο γρήγορα, πρέπει να παίξει πιο σωστά, πιο μυαλωμένα. Τώρα θα γίνει και αλλαγή. Οι αλλαγές
μάλλον. Γιάλμπα και ο Ντουμπερσάρσκι από πλευράς Τίγκρε. Βγαίνει ο Λόπες, μπαίνει ο Βιγιάλμπα. Τριαντάδιο και βγαίνει και ο Σαραλέκη. Καμπιό του Περσάρσκι. Το νούμερο 16 άλλαξε στην ουσία τους δύο ακραίους χαφ του. Το Μπέβα. Τα Μέντι, ένα γέμισμα, είναι αρκετά δυνατό. Εισπράττει την γιούχα των οπαδών των υπεδούχων. Και ξανά τον κόλ του Ρούσο, που εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Μορένο. Διατήρησε εξαιρετικά εκεί τον έλεγχο της μπάλας. Δεν επηρεάστηκε ούτε από την πίεση του Μαρτίνες Κουάτρα. Και πλάσανε ψύχρεμα τον Μπελτράν. Για ένα παιχνίδι που όσο πέρναγε και η ώρα, η αλήθεια είναι ότι φώναζε ότι αν κάτι έσπαγε το 0-0 θα ήταν μια στιγμή, μια στατική φάση. Από την αλήθεια πίστευα ότι πηγαίναμε καρφί για 0-0 με αυτά που βλέπαμε. Θα δούμε εδώ την προσπάθεια της River. Τον Μορένο και τον Αντράντα, τους δύο χαφ. Ένα πέρασμα στην περιοχή. Ο Μπελτράν προσπαθεί να γυρίσει. Δεν υπάρχει όμως περιθώριο ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά. Τώρα εδώ η σέντρα του Ορτέγκα. Και απομακρύνει η άμυνα της River. Όχι όμως καλά πάνω στον Αντράντα. Ωραίο το πλασέ. Περνάει δίπλα από τα δοκάρια και ο μικρός εδώ, 19χρονος, δεν μπορεί να το πιστέψει. Και εδώ τον χρόνο να συγκεντρωθεί και να πλασάρει. Το έκανε ψύχρεμα. Είναι η αλήθεια τεχνικά, αλλά η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι. Πέρασε δίπλα από τα δοκάρια. Διέχνει ο Άλβαρες, καλύπτει εκεί ο Ταμέντι. Με τον Ορτέγκα. Τώρα ο Αλντράντα. Γκαλβάν έχει έρθει πιο κεντρικά για να βοηθήσει ανάμεσα σε Μορένο και Αντράντα. Συγχωρείτε. Εδώ υπάρχει ένα φάουλ. Ως πλησιάζουμε στο 81ο λεπτό. Το γκρέμισμα του Αντράντα. Και ένας Κουντέτ σε κακά χάλια στο πάγκο. Άρχελ Κορέα πάνω και από αυτή την στατική φάση. Για να δούμε το γεμισμά του. Πάλι η άμυνα της Τίγκρε βρίσκει την λύση. Όλο το βράδυ δεν έχουν πρόβλημα από αυτό
από αυτού του τύπου τις απειλές, τις ψεύτο απειλές της River. Εδώ το γέμισμα ξανά στην περιοχή, πάλι διώχνει η άμυνα και εδώ ο Φεντερικό Άλβαρες ακόμη πιο μακριά. Εδώ ο προϋπαίκτης του Αστέρα Άκτορ. Παραλαμβάνω ένα παιχνίδι το οποίο μάλλον του άξιζε το 0-0. Εδώ την προσπάθεια και το corner. Κερδίζει η River. Η λευκή ισοπαλία θα ήταν το δικαιότερο αποτέλεσμα για τις δύο ομάδες. Έγινε όμως αυτό το λάθος από τον Μορένο. Το εκμεταλλεύτηκε ο Ρούσο. Εδώ το corner διώξει. Θα διώξει ξανά η άμυνα της Τίγκρε. Πατήσαμε τα 90 λεπτά. 4 θα είναι οι καθυστερήσεις. Λίγα ακόμα λεπτά για να αλλάξει τη μοίρα της η River. 4 λεπτά για αυτήν εδώ την φουρνιά των ποδοσφαιριστών της που βρίσκονται αντιμέτωποι με το απόλυτο αρνητικό ρεκόρ ητών στην ιστορία του συλλόγου. 6 συνεχόμενες θα έχουν εάν παραμείνει αυτό το 1-0. Ο Κορέα σέντα τον Αντράτα, φεύγει μπάλα έξω. Πολιορκία τώρα, είναι λογικό, έχουν μαζευτεί όλοι οι παίκτες Τίγκρες στην περιοχή. Σέντα του Κορέα, νέο διώξιμο. Ψάχνει το σούτ η River, υπάρχουν πολλά σώματα. Δούμε εδώ την φάση. Έχει κερδίσει ένα κόρνερ.

Φάγαμε με αυτά και με αυτά 1,5 λεπτό. Εδώ ο Ρούσο κερδίζει και έξυπνα το φάουλ. Μεταφέρει την μπάλα στο μισό της River Plate την ώρα που αυτή καίγεται. Καλές μεταγραφάρες, καλά τα εντυπωσιακά ποσά. Οι Αστέρες που επιστρέφουν από την Ευρώπη πίσω στην Αργεντινή για τη River, αλλά άμα δεν παίξει και λίγο μπάλα δεν θα τη σώσει ούτε ο Κορέα ούτε ο Αλμάδα. Και νομίζω ότι σιγά σιγά ο Κουντέτα αρχίζει και μπαίνει σε δύσκολη θέση. Υπάρχει η υπομονή από την διοίκηση να φτιαχτεί κάτι νέο. Άλλωστε αυτό το καλοκαίρι το ρόστερ πέστη ριζικές αλλαγές. Φύγανε παίκτες όπως ο Αρμάνι ή ο Κιντέρο που ήταν πολλά χρόνια στην ομάδα της River, αλλά και αυτό το πράγμα τώρα με τις τέσσερις σερί ήττες σε έναν τέτοιο σύλλογο δεν ξέρω για πόσο μπορεί να γίνεται ακόμα ανεκτό. Ενικοστό, τρίτο προς 94 λεπτό, τελευταία δευτερόλεπτα στην αναμέτρηση. Θα δούμε αν μπορεί να αλλάξει την μοίρα της η River, να αποσπάσει έστω τον βαθμό. Ασφαλώς εδώ ο έμπειρος Φεντερίκο Άλβαρες κάνει όση καθυστέρηση μπορεί στο πλάγιο για να οδηγηθούμε στη λήξη της αναμέτρησης. Αλλά θα πάει στο κόρνερ και ο Ρούσο θα κερδίσει την μπάλα για λογαριασμό της Τίγκρε. Λίγα δευτερόλεπτα χρειάζεται να φάει ακόμα η γηπεδούχος για να πανηγυρίσει μια πολύ μεγάλη νίκη. Μια νίκη απέναντι στη River Plate σε όποια κατάσταση και αν είναι, ένα σπουδαίο κατόρθωμα για έναν σύλλογο όπως η Τίγκρε. Να δούμε αν το παιχνίδι θα τελειώσει με την μπάλα στα πόδια του MVP, του σκόρε. Τώρα θα δοθεί συνέχεια καθώς υπήρχαν κάποιες αντεγκλήσεις μεταξύ ποδοσφαιριστών και τώρα σφυρίζει και τη λήξη ο Αντρές Γκαριάνο. Τίγκρε River Plate 1-0 με τον γκολ του Ιγνάσιο Ρούσο από το 78 λεπτό. Εδώ ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης. Κυρίες και κύριοι, μόλις παρακολουθήσατε την έκτη σερί ήττα της River Plate σε διοργανώσεις Αργεντινής. Μόλις παρακολουθήσατε το χειρότερο σερί στην ιστορία της ομάδας σε 125 χρόνια ιστορίας. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, ένα σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για την αποφώνηση.

ΕλαBet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. ΕλαBet. Έλα όπως είσαι.

0: Επιστρέψαμε για την αποφώνηση από το στάδιο της Βικτόρια και εδώ βλέπετε σε replay την στιγμή που έκρινε το παιχνίδι το πλασέ του Ιγνάσιο Ρούσο, το λάθος του Μορένο. Ο Ρούσο παίρνει την μπάλα ανάμεσα στα δύο center back της River, την οδηγεί εξαιρετικά, φτάνει απέναντι στον τερματοφύλακα και εκεί εκτελεί ψύχρεμα ένα ωραίο πλασέ πάνω από τον Μπελτράν. Η Τίγρε παίρνει μια σπουδαία νίκη, πολύ σημαντική για τη συνέχεια της στο πρωτάθλημα, φτάνει τους 7 βαθμούς. Η μιζέρια της River Plate συνεχίζεται, τέταρτη σερή αγωνιστική που χάνει με το ίδιο σκορ πάλι, 1-0. Και για να δούμε πού θα σταματήσει αυτή η γκίνια. Ήμουνα ο Μιχάλης Σιμίτης. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν στη παρέα μας, στην παρέα του Action 24, την τηλεοπτική και την διαδικτυακή παρέα του athletico.gr.
1: Αμέσως μετά, Absentia.
2: I'm gonna solve this.
3: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
4: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
5: Θάλασσες θα φτιάξω.
3: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
1: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
6: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
7: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
8: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
9: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
7: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
6: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.

ξενερώσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: Generosis.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
2: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
3: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
2: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
4: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
2: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
5: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
1: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
6: Sideways in linen.
1: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
6: Oh, shit. I am happy here. Morning.
1: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
6: I can either go back to London and resume my old life.
7: Yeah, do that.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.
8: They deserve justice. Remember, Patty, trust no one. No one can ever know what he was doing here.
9: Your lawyer, lies come with the territory.
10: She tried to kill me.
11: Ellen is in counseling 3 or 4 times a week.
12: Why would the lead counsel of an energy company be defending a hooker?
13: There was someone else in the car. Garrett.
14: Do you think your friend killed Christine?
15: Nothing comes to mind.
16: In black.
1: Damages.
17: Come back, Ellen.
1: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
18: That's a shogov.
19: 20 feet.
18: Paces. Your Russian is rusty.
19: I don't get much practice. I learned it for work.
18: Holt makes me speak English too much. He's a big talker. So, that's a shogov. Noisy. So rabbit hears you. Yeah?
19: Mm-hmm.
18: And then stop. Rabbit feels danger. But we wait very quiet. And after time, he thinks, how would you say?
19: The coast is clear.
18: Yeah, coast is clear. But it's not. We will shoot him. No rabbit here.
19: It's a big gun for rabbits.
18: Rabbit is to be bigger. Mujahideen.
19: You were in Afghanistan.
18: 1980 to 81. I was sniper.
19: The Soviets conscripted you?
18: They did not want me in the beginning.
19: So then why'd you join?
18: Like I say, they did not want me. So I need to show them their mistake. Why are you here?
19: to find a killer.
18: Huh. There's so many of them here.
19: This one murdered a lot of people.
18: Justice. Good reason.
19: And my mother.
18: Even a better reason. Be ready.
19: Do you ever miss?
18: I was best shot in the whole regiment. 67 confirmed.
19: I can't remember my number.
18: I can't forget.

0: me to stay alive.
1: To wound.
2: Rex!

0: I got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
6: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
7: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
8: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
9: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
7: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
6: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action Show. Σε ένα επεισόδιο γεμάτο δράση θα ταξιδέψουμε στην Πορτογαλία για το GC32 Lagos Cup. Αυτός είναι ο νέος προορισμός για την σειρά και ένας προορισμός που πραγματικά, για όσους γνωρίζουν και ασχολούνται, αποτελεί την ιστιοπλοϊκή Μέκα εδώ και αρκετά χρόνια. Το Λάγκος της Πορτογαλίας είναι ο δεύτερος σταθμός του φετινού πρωταθλήματος GC32 με καταμαράν με φόιλ, τα οποία πραγματικά ύπτανται πάνω από το νερό και δίνουν την ευκαιρία για πλούσιο θέαμα αλλά και για απίστευτες σκηνές δράσης για τους συμμετέχοντες ιστιοπλώους. Μετά από την Ιταλία βρισκόμαστε λοιπόν στην Πορτογαλία για το δεύτερο γύρο του GC32 Racing Tour με την υποστήριξη του Hugo Enriquez. Σε ένα τοπίο που είναι γνώριμο για τους γνωρίζοντες, μιας και εδώ διεξάγονται συνεχώς προετοιμασίες πληρωμάτων, πολύ περισσότερο πριν από Ολυμπιακούς αγώνες, σε μια όμορφη περιοχή και μια όμορφη μαρίνα στην νότια ακτή της Πορτογαλίας, στην περιοχή του Αλγκάρβε, με ένα πολύ ωραίο λιμάνι με ξενοδοχεία και κατοικίες, όπως λέει ο Μαρτίνιο Φορτουνάτο. Πολλά καταστήματα και επιχειρήσεις γύρω από τη μαρίνα. Είναι ένας πολύ δημοφιλής προορισμός για ξένους αλλά και Πορτογάλους που πηγαίνουν εκεί το καλοκαίρι. Το Λάγκος είναι η πόλη των ανακαλύψεων. Τον 15ο αιώνα τα πρώτα caravels που έπλευσαν για να ανακαλύψουν τον κόσμο έμειναν από εδώ. Επομένως είναι μια αρκετά ιστορική πόλη με πολύ πολιτισμό και ωραία μέρη για επίσκεψη. Είναι υπέροχο να φιλοξενούμε το GC32 Tour στο Λάγκος, γιατί πραγματικά επιθυμούμε να προωθήσουμε τον προορισμό της ιστιοπλοείας και να προσελκύσουμε όλο και περισσότερες εκδηλώσεις, διεθνείς εκδηλώσεις όπως αυτή. Είναι πολύ σημαντικό για την πόλη να καλωσορίζει ένα γεγονός σαν κι αυτό, λέει ο Χουλκό Ενρίκες. Ψάχναμε για μια ειδική εκδήλωση για να φιλοξενήσουμε εδώ. Το GC32 είναι ιδανικό για τη θαλάσσια κατάσταση και τις συνθήκες ανέμου που έχουμε και είναι το μέλλον της ιστιοπλοείας. Επομένως για εμάς, ως σύλλογο και ως πόλη, είναι πολύ σημαντικό να δείξουμε στους νέους μας ότι η ιστιοπλοεία ξεπερνά τις μικρές λέμβους με άλλους τρόπους συνεχούς ιστιοπλοείας, με άλλα σκάφη που είναι τεχνικά πολύ εξελιγμένα. Πριν από την Πορτογαλία, οι ομάδες βρέθηκαν στην λίμνη Γκάρντα της Ιταλίας και αγωνίστηκαν για τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή. Αυτή ήταν η πρώτη από τις 5 στάσεις και τώρα οι ομάδες επιστρέφουν στη δουλειά για το δεύτερο σκέλος του GC32 Racing Tour. Η ομάδα Νορότο, γαλλική ομάδα, τερμάτισε έκτη στον κόσμο. Ωστόσο θέλουν να επιστρέψουν στην πρωτοπορία, σε ένα τουρνά που είχαν κερδίσει το 2016 και να επαναλάβουν την επιτυχία. Με τον Μάρτιν Χάλ, ένα πραγματικό θρύλο να ηγείται της προσπάθειας με επόμενο στόχο το America's Cup το 2021. Είναι μόνο η αρχή της χρονιάς στο Γκάρντα, λέει ο Φρανκ Καμάς, επίσης πολύ μεγάλος σκίπερ,
Νομίζω ότι ήμασταν καλύτεροι από τους υπόλοιπους, αλλά είχαμε μερικούς κακούς αγώνες όσον αφορά την τεχνική και την ταχύτητα του σκάφου. Είμαστε πολύ καλοί σε συνθήκες δυνατού ανέμου. Το φως είναι διαφορετικό, είναι αβέβαιο σε όλο το στόλο. Υπάρχουν πολλοί νέοι στην κατηγορία, οι νεός. Αυτά τα παιδιά βελτιώνονται πολύ γρήγορα από πλευρά τακτική. Είναι πολύ καλή και υπό συνθήκες φωτός. Αύριο τα πράγματα θα είναι, μπορεί να είναι διαφορετικά. Η Real Team βρισκόταν σε δεύτερη μοίρα στο Λάγκος. Οι πρωταθλητές του 2017 απογοητεύτηκαν με την αποδοσή τους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Η υπερασπίση του τίτλου βρίσκεται σταθερά στο μυαλό τους και πρέπει να αποκτήσουν κάποια συνοχή προκειμένου να το πετύχουν. Πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο ως ομάδα, λέει ο Jerome Clerc. Είμαστε μια ομάδα, όχι η ίδια με πέρυσι, οπότε χρειαζόμαστε μερικούς ακόμη αγώνες μαζί για να μπορέσουμε να βρούμε κάποια λύση, προκειμένου να είμαστε πιο συνεπείς. Μια ομάδα που έκανε εντύπωση ήταν η Franca Racing του Simon Hall. Ολοκλήρωσε την τρίτη θέση με τον ιδιοκτήτη οδηγό στην πρώτη προσπάθεια εχνηλάτησης του καταμαράν GC32. Το Ρίβα ήταν πολύ διασκεδαστικό, ήταν μάθημα για μας. Η πρώτη φορά που αντιμετωπίσαμε άλλα GC32 και έτσι ήταν το βάπτισμα του πυρός, ίσως, αλλά πολύ διασκεδαστικό. Το απόλαυσα πραγματικά ανυπομονώ για αυτό το γεγονός. Πρώτη μέρα χθες πολύ αναμεικτά τα συναισθήματα, είναι αρκετά φουσκωμένα εκεί έξω και αρκετά μεταβλητό το αεράκι. Μαθαίνουμε, έχουμε κάποιες αλλαγές πληρώματος και μόλις ηρεμήσουμε, αλλά είναι διασκεδαστικό και υπέροχο το μέρος, το Λάγκος είναι φανταστική ισιοπλοεία εδώ. Επιστρέφοντας στο στόλο του Λάγκος, μετά την πραγματοποίηση της πρεμιέρας, ο Φρεντερίκο Φεργιόλι, ο Αργεντίνος, είναι ένας από τους ανθρώπους που διακρίνεται με ισχυρό υπόβαθρο ιστιοπλοείας και την ταχύτητά του να είναι στο αίμα. Τόσο ο πατέρας της Αργεντινής ανταγωνίζεται σε αγώνες δρόμου, ενώ ο Φεργιόλι Σενιόρ, ο οποίος είναι επίσης ενεργός στην ομάδα Αρόχο Racing, ήταν στην προπόνηση των ιστιοπλών στην Αργεντινή. Αυτή η χρονιά είναι πολύ ενδιαφέρουσα, λέει ο Φεντερίκο Φεργιόλι, για το επίπεδο των ομάδων που βελτιώνεται. Έχουμε δύο ομάδες στο America's Cup και όλες οι άλλες ομάδες που αγωνίζονται είναι επίσης πολύ καλές ομάδες, οπότε είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση για εμάς που προσπαθούμε να συμβαδίσουμε με τον ρυθμό. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να προπονούμαστε. Η τελευταία μας προπόνηση πραγματοποιήθηκε πριν από 6 μήνες, που είναι αρκετός καιρός. Η τελευταία μας ρεγκάτα ήταν πριν από 9 μήνες στην Πάλμα. Ο στόχος μας λοιπόν είναι να προπονούμαστε και να προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε μέρα με τη μέρα, να βελτιωνόμαστε γρήγορα ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί στο στόλο. Άλλο ένα μεγάλο όνομα στο GC Racing Tour είναι η ομάδα της Βρετανίας, η νέος Team. 4 φορές Ολυμπιονίκης, ο Ben Imes βρίσκεται στο τιμόνι του καταμαράν 32 ποδιών και θα συμμετάσχει με τον φίλο του, Φιλανδό Χρυσό Ολυμπιονίκη, Giles Scott. Σε μια διαδικασία άκρος ανταγωνιστική και εντυπωσιακή, με τα καταμαράν με φόιλ να χρειάζονται μια ειδική διαχείριση και τους ιστιοπλοούς ουσιαστικά τώρα να μαθαίνουν. Και η διαδικασία είναι υπέροχο για μας να συμμετέχουμε στο GC32 Racing Tour, λέει ο Μπιν Άισλι. Είναι φανταστικά σκάφη με το φόιλ, τα γνωρίζουμε από το America's Cup.
Και έτσι η ομάδα μας έχει έρθει με αυτό το νέο τύπο σκάφους να πηγαίνει απέναντι σε κάποιο μεγάλο ανταγωνισμό με μερικούς υπέροχους χώρους. Νομίζω ότι είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε για να αναβαθμίσουμε την ομάδα της τριοπλοείας. Αυτό το σκάφος είναι φανταστικό, είναι πολύ διασκεδαστικό, είναι πολύ ελαφρύ το πολύγαστρο. Πολύ διαφορετικό τώρα από το κύπελλο Αμερικής, επειδή έχουμε φτάσει σε ένα σκάφος 75 ποδιών, πολύ μεγαλύτερο σε κλίμακα από ένα μόνο χολ. Το foil είναι αυτό που σημαίνει στην ιστοπλοεία αυτές τις μέρες και σίγουρα το κύπελλο Αμερικής επίσης είναι πολύ καλό για την ομάδα μας, αναπτύσσει δεξιότητες και θα συνεργαστούμε σε μια σφιχτή σειρά για να πιέσουμε σκληρά τον εαυτό μας. Στόχος μας είναι πραγματικά να εξελιχθούμε ως ομάδα. Δεν έχουμε αγωνιστεί πραγματικά με θυμό από το τελευταίο κύπελλο Αμερικής πριν από περισσότερο από ένα χρόνο. Έχει να κάνει με το να πιέσουμε σκληρά τον εαυτό μας, να αντιμετωπίσουμε μεγάλους ανταγωνισμούς σε ένα foiling boat και αυτό το circuit να προσφέρει πραγματικά για εμάς αυτό που χρειαζόμαστε για να προετοιμαστούμε για το κύπελλο Αμερικής. Είναι προφανώς ένα τεχνικό παιχνίδι, όσο και ιστιοπλοϊκό, αλλά χρειαζόμαστε μια ομάδα ιστιοπλοείας ικανή να βγει εκεί έξω και να κερδίσει σε αυτό το επίπεδο. Πραγματικά πιστεύουμε ότι το να είμαστε εδώ με την περιοδία GC32 θα μας πιέσει σκληρά για να αναπτύξουμε την ομάδα καθώς διανύουμε τη σεζόν και φτιάχνουμε το κύπελλο Αμερικής. Συμμετείχαμε στην περιοδία GC, λέει ο Giles Scott, ως μέρος της ομάδας America's Cup, είναι ως Team UK. Κάναμε το κάλεσμα για να βγούμε σε μια πίστα αγώνων και να πάρουμε ξανά το foil. Η περιοδία αυτή είναι η πρώτη μας εκδήλωση, ανυπομονούμε να αγωνιστούμε ξανά εδώ. Θέλουμε να μάθουμε πολλά, θέλουμε να κάνουμε την ομάδα μας να συνεργαστεί καλά και τελικά ο στόχος μας είναι η ομάδα να προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα για να μπορέσουμε στο επόμενο κύπελλο Αμερικής και στο αγώνα GC που αποτελούν μέρος αυτού να παρουσιαστούμε όπως πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί και στο τέλος νομίζω ότι θα είμαστε πολύ χαρούμενοι. Το GC32 Racing Tour έχει συγκεντρώσει πολλούς από τους διάσημους ιστιοπλοούς του κόσμου που έχουν πολλούς τίτλους κάτω από τη ζώνη τους. Αρκετοί είναι έμπειροι, με πολλές κατακτήσεις, άλλοι βέβαια είναι νέοι και ελπιδοφόροι. Ο One Drivers, στη διαδικασία των Pro Sailors, Σάιμον Χαλ, λέει ότι είναι φανταστική η ιστιοπλοεία, υπέροχη, ωραία, μαθητευόμενη, τους γνωρίζω και εγώ την ζούμε εναντίον τους και είναι υπέροχο να μαθαίνω από αυτούς. Αυτά τα παιδιά προπονούνται πολύ, έτσι έχουν ένα μικρό πλεονέκτημα εκεί, αυτό που κάνουν για να ζήσουν, λέει ο Σίμον Ντελπόζο, αλλά έχουμε πολύ δέσμευση, πολύ καρδιά για να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε τους αγώνες, το κάνουμε για διασκέδαση, για απόλαυση. Είναι ιδιοκτήτες, αλλά είναι πολύ καλοί ιστιοπλόοι, λέει ο Ζερόμ Κλέρκ. Έτσι μπορούν να κάνουν πολύ καλούς αγώνες, έχουν ένα επαγγελματικό πλήρωμα, μπορούν να συμμετέχουν στο παιχνίδι και είδαμε χθες ότι οι ιδιοκτήτες οδηγοί είναι πραγματικά στην κορυφή του βαθμολογικού πινάκα. Σίγουρα έχει ένα δεσμό μεταξύ της ομάδας και των ανδρών, λέει ο Ντελπόζο. Νιώθουν σαν οικογένεια, σαν να περνάς χρόνο μαζί τους, νιώθουν ότι είναι ομαδική προσπάθεια και κάνουν το καλύτερο ανά πάσα στιγμή. Σε μια διαδικασία αγώνων που είναι συνεχόμενη, με το Λάγκος να αποτελεί ντεμπούτο για πληρώματα που μέχρι τώρα δεν είχαν βρεθεί μαζί, με άριστες ειδικές στην πρώτη μέρα, με άβρα και επίπεδα νερά, ιδανικό για το καταμαράν GC32 για υψηλές ταχύτητες. Το The 50 Winds ανέπτυξε πάνω από 20 κόμβους. Σε αυτές τις ειδικές κυριαρχούσαν οι γαλλικές ομάδες, ενώ ο Ρότο του Φρανκ Καμάς και βέβαια κατάφεραν να ανέβουν επίπεδο, με την Ρότο να ολοκληρώνει στην κορυφή κάποιους από τους αγώνες, 3 εξ αυτών, και να μην πέφτει σε κανένα κάτω από την τέταρτη θέση.
ενδιαφέρον είχαν και άλλες ομάδες όπως η Ζουλού. Σε μια άτυπη μονομαχία με την Νορότο. Ήταν μια καλή μέρα για εμάς. Το πλήρωμά μας πήγε πολύ καλά. Είναι εκπαιδευμένοι σε αυτές τις συνθήκες και ήμασταν σίγουροι για την ταχύτητα του σκάφους. Κατά τη διάρκεια των ελιγμών, σε συνθήκες ανέμου, τις ρυθμές και την εμβέλεια αλλά και τον άνεμο, καταφέραμε να αποφύγουμε τα λάθη και το πετυχάμε σήμερα. Μετά από την πρώτη μέρα και την παραβίαση που έκανε ο πλοίαρχος της ομάδας Ζουλού, ο Ερικ Μαρίς, συμμετείχε στον 24ωρο αγώνα Λεμάν με το Μαρίς Χαντ, ένα από τα θέματα υψηλής ποιότητας, με δύο αγωνιστικές εμπειρίες να προδιαθέτουν για κάτι καλό. Άλλο το ισοπλοϊκό βέβαια, άλλο το αυτοκίνητο στο Λεμάν, λέει ο Ερικ Μαρίς. Είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στην πραγματικότητα τα πήγαμε πολύ καλά φέτος. Νομίζω ότι η ταχύτητα και η τροχιά μερικά από τα πράγματα είναι αρκετά παρόμοια. Και αυτό είναι το ειλικρινές. Αν είχα κάνει περισσότερες προπονήσεις στην ιστιοπλοεία, πιθανότατα να είχαμε μια καλύτερη μέρα, γιατί τα παιδιά προπονούνται και είναι πολύ καλά. Στο αυτοκίνητο είσαι μόνος σου, δεν υπάρχει κανένας που να σου λέει πήγαινε αριστερά, πήγαινε δεξιά και δεν χρειάζεται να προσέχεις κανέναν άλλον. Είσαι απλά μόνος σου. Αν κάνεις λάθος, τα 300 χιλιόμετρα σου κοστίζει ακριβά. Με το σκάφος εξαρτάται από τον άνεμο. Υποθέτω ότι με τον αέρα που είχαμε χθες, αν κάνεις ένα λάθος, μπορεί να σε πληγώσει πολύ. Εδώ σήμερα θα μπορούσαμε να είχαμε χάσει πολλά μέρη και είναι ομαδική δουλειά. Είναι διαφορετικά, οπότε ακούω πολύ περισσότερο από το αυτοκίνητο, γιατί στο αυτοκίνητο κανένας δεν μου λέει τι να κάνω, είμαι απλά μόνος μου. Επαναλαμβάνει χαρακτηριστικά. Η ομάδα Νορότο τα πηγαίνει αρκετά καλά και σε αυτόν τον αγώνα, τον Φρανκ Αμάς. Από τους κορυφαίους βέβαια ιστιοπλούς στον κόσμο και πολύ περισσότερο να διακρίνεται σε αυτές τις συνθήκες των αγώνων είναι κάτι που μας έχει συνηθίσει και η Real Team, κυβερνήτη των Clerc, αλλά και η Swiss Team που ανέβηκε στην τρίτη θέση έδειξαν έτσι το τι μπορεί να περιμένουμε. Νορότο και Ζουλού κράτησαν τις θέσεις τους στο πάνω μέρος της κατάταξης και μετά την τρίτη μέρα του αγώνα. Ήταν μια καλή μέρα για εμάς, λέει ο Ζερόμα Κλέρκ. Νομίζω ότι βελτιωνόμαστε κάθε μέρα από την αρχή του πρωταθλήματος. Είμαστε μια νέα ομάδα. Πρέπει να μάθουμε να συνεργαζόμαστε, να επικοινωνούμε και νομίζω ότι βελτιώνεται όλη αυτή η διαδικασία. Είμαι πολύ χαρούμενος με το πλήρωμα σήμερα. Το Simon Hals Frank Racing κοιτά το σκάφος με τις καλύτερες επιδόσεις στο τελικό κυπέλλου του Λάγκος. Η ομάδα η οποία περιλαμβάνει πολλούς από τους νεότερους και πιο ταλαντούχους Αμερικανούς στο κύπελλο της Νέας Ζηλανδίας κατάφερε τις δύο πρώτες κούρσες να τις κατακτήσει και ακολούθησε μια θέση στην τετράδα. Το Frank Racing ήταν ο νικητής στο Anonymous Speed Challenge αυτής της εβδομάδας με το μέσο όρο ταχύτητας στους 25,26 κόμβους. Οι επιδόσεις της Frank Racing προκάλεσαν επίσης την όθηση του Argo, του Αμερικανού Jason Carroll, από τον κορυφαίο πίνακα ιδιοκτήτη του οδηγού, αν και μόνο 4 πόντους το έχουν χώριζαν μετά από 20 αγώνες. Έχουμε μια καλή ημέρα, λέει ο Simon Hall. Εξαιρετικές συνθήκες εκεί στο Λάγκος. Τι υπέροχο μέρος, φιλικοί άνθρωποι, εξυπηρετικοί και εξαιρετικές συνθήκες στις ιστιοπλοείες. Είχαμε λοιπόν όλη την γκάμα, τα πάντα από ελαφρύως βαρύ στην αρχή και μερικές ελαφρύες μέρες. Σήμερα είχε λίγο περισσότερη πίεση.
Ξεκινήσαμε, βγήκαν τα Τζενάγκερς προς τον άνεμο και στο τέλος είχαμε ένα ωραίο αεράκι. Οπότε ναι, ήταν μια καλή μέρα. Μερικές νίκες είχαμε με το σκάφος που πηγαίνει καλά. Τα αγόρια έστρεβαν υπέροχα στις τροφές και το κάνουν να φαίνεται πολύ καλό. Τις τελευταίες 4 μέρες ο Γαμάς έδειξε παρόμοια φόρμα με όταν κέρδισε το GC32 Racing Tour το 2016 στον στόλο των 8 σκαφών που αγωνίζονταν στα ανοιχτά του Αλγάβρε της Πορτογαλίας. Ο Γαμάς δεν τερμάτισε ποτέ ένα αγώνα χαμηλότερα από την 5η θέση και την τελευταία ημέρα κέρδισε την 7η σφαίρα της σειράς. Τον Νορό το τερμάτισε με 17 βαθμούς μπροστά από την δεύτερη θέση του Ερικ Μαρίς με το Ζουλού. Αποφύγαμε τους κακούς αγώνες, δεν πέσαμε ποτέ κατά από την 5η θέση, λέει ο Φρανκ Καμάς με το Νορότο. Κάτι που είναι πολύ καλό γιατί έγιναν πολλοί αγώνες, 20 μέσα στην εβδομάδα με πολλές διαφορετικές συνθήκες, οπότε είμαστε χαρούμενοι που έχουμε καλό ρυθμό. Σε όλες αυτές τις συνθήκες ήμασταν συνεπείς στους ελιγμούς και στις κινήσεις με πολύ ρίσκο, ήταν καλό και για την ταχύτητα, αλλά νομίζω ότι ο στόλος είναι πιο κοντά, όλοι έχουν βελτιωθεί σίγουρα κατά τη διάρκεια του αγώνα και ένας καλός αγώνας εκτιμούμε τη συμμετοχή σε αυτόν τον αγώνα. Λέει χαρακτηριστικά ο σκίπερ της ομάδας Νορ Ότο που ήταν και πάλι στην κορυφή για πρώτη φορά στην τάξη Σέρμπεν Άνσλι και οι νέος team έμειναν απογοητευμένοι λίγες μέρες μαθαίνοντας σχετικά για το νέο κύκλωμα των αγώνων. Πέρασαν όμως πολύ ψηλά και πήγαιναν σε κάθε τελικό αγώνα. Όμως οι Βρετανοί κατάφεραν να μετατοπίσουν στην πραγματικότητα την ομάδα του Jerome Clerc από το κάτω σκέλος του GC32 Lagos Cup στο podium. Και με αυτόν τον τρόπο πέρασαν πολύ καλές μέρες εδώ στο Λάγκος, λέει ο Μπεν Άνσλι της ομάδας Σινεός. Δεν θα πω ότι δεν ήταν απογοητευτικό για εμάς ως νέα ομάδα. Είχαμε πολλά μαθήματα για την κατηγορία του σκάφου σε μια διαφορετική γκάμα συνθήκων, αλλά τελικά γι' αυτό είμαστε εδώ, για να βάλουμε την ομάδα πίσω στο νερό, να αγωνιστούμε και εμείς. Θα πάρουμε πολλά από αυτό το γεγονός που θα προχωρήσουμε στην Πάλμα τις επόμενες εβδομάδες. Είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένος από το επίπεδο του ανταγωνισμού. Σε όλες τις ομάδες, ξεκάθαρα Νορότο και Φρανκ Καμάς είναι η ομάδα που ταξίδεψε καλά σε όλο τον διαγωνισμό. Και έτσι λοιπόν, στην τελική κατάταξη, Φρανκ Καμάς και Νορότο στην πρώτη θέση, με Ερικ Μαρίς με Ζουλού στη δεύτερη και Μπεν Άνσλι με Ινέος στην τρίτη θέση. Στο Lagos Cup για το GC32 με την τελετή απονομής του βραβείου να ακολουθεί και τις ομάδες να γιορτάζουν τα επιτεύγματά τους. Με την σαμπάνια να ρέει και βέβαια να ακολουθεί το ραντεβού για την Ισπανία και την Πάλμα, όπου παράλληλα θα διεξαχθεί το 37ο Copa del Rey Mapfre με αρκετά μεγάλη συμμετοχή. Αυτό ήταν το GC32 Lagos Cup. Είναι η πρώτη φορά για μας στην Πορτογαλία και πρώτη φορά σε ένα εντελώς νέος χώρο. Επίσης ο Christian Schreder λέει ότι για το σύλλογο είναι η πρώτη φορά με μεγάλα σκάφη με foil, οπότε ήταν μια πρόκληση από την αρχή να λειτουργήσουν όλα πραγματικά. Λειτουργήσε υπέροχα, είχαμε ένα υπέροχο καλωσόρισμα, πολλοί είναι οι άνθρωποι που δούλευαν μαζί, ο σύλλογος, οι εθελοντές που έχουν ασχοληθεί πραγματικά, όλη η κοινότητα έχει δεσμευτεί και περάσαμε υπέροχα με εξαιρετικές συνθήκες ιστιοπλοείας. Η επόμενη εκδήλωση είναι στην Μαγιόρκα, στο Real Club Nautico de Palma, στο Copa del Rey, όπου συμμετέχουμε σε μία από τις τάξεις, επομένως θα είναι μια εκδήλωση πολλών τάξεων, όπου θα είμαστε μέρος της διοργάνωσης Copa del Rey και ανυπομονούμε γι' αυτό. Με αυτά τα όμορφα πλάνα, με τις κορυφαίες στιγμές από τον δεύτερο γύρο του φετινού GC32,
σε ένα tour με πολλές απρόσμενες διαδικασίες για τα καταμαράν με foil. Το ραντεβού ανανεώνεται για την επόμενη σημαντική αναμέτρηση αυτού του εντυπωσιακού tour. Να είστε καλά.

0: τελείωνε, φύγε! Έλα ρε, έλα ρε, με κοιτάς, κουνήσου!
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Battery or re-battery. Για σωστή διαχείριση μπαταριών από πατίνια, μηχανάκια, αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη, φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες, επίλεξε σημείο πώλησης με το σήμα της re-battery. Είσαι επαγγελματίας, καταναλωτής, εκπαιδευτικός? Για κάθε απορία γύρω από την ανακύκλωση μπαταριών, επισκέψου το site της re-battery, του εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης μπαταριών. Re-battery. Για εμάς και τα παιδιά μας.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

Καλησπέρα και πολύ καλώς ήρθατε στο Pure Action. Εδώ η ανάπτυξη της τεχνολογίας κάνει συνεχώς τεράστια άλματα με νέα συναρπαστικά γεγονότα και συσκευές που εφευρίσκονται. Οι άνθρωποι που αναζητούν την αδρεναλίνη βρίσκουν τρόπους να ανταγωνίζονται και να χρησιμοποιούν gadget υψηλής τεχνολογίας για αγώνες όπως αυτά τα drone. Το ίδιο συμβαίνει και στο ID Drone GP, ένα από τα κορυφαία διεθνή drone αγωνίσματα στον κόσμο, με επιδέξιους πιλότους που προέρχονται από διαφορετικά έθνη να ακολουθούν την έναρξη της σειράς σε πρωταθλήματα αγώνων, ορθώντας την τελευταία τεχνολογία πτήσης στα όρια της. Το Drone GP είναι ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα αγώνων. Έχει 6 στάσεις και περιμένουμε περισσότερους αγώνες του χρόνου. Η Σαγκάη πρέπει να συγκεντρώσει πολύτιμους βαθμούς, επιτυχάνοντας την καλύτερη δυνατή απόδοση σε κάθε μία από τις υπόλοιπες 5 στάσεις του πρωταθλήματος. Πάνω από 5 εκατομμύρια θεατές έχουν ευκαιρία να ζήσουν τον ενθουσιασμό παρακολουθώντας τη δράση ζωντανά από κινητό ή σε ζωντανή ροή, δηλαδή σε live streaming. Σε μια απίστευτη πίστα με εμπόδια που θα πρέπει τα drone να περάσουν ανάμεσα σε μια προκαθορισμένη διαδρομή, χωρίς βέβαια να συγκρουστούν. Νομίζω ότι οι αγώνες drone γίνονται όλο και πιο καυτοί, λέει ο Steven Wang. Σε όλον τον κόσμο έχουμε πολλές αεραστεχνικές και επαγγελματικές διοργανώσεις αγώνων και πολλά μεγάλα δίκτυα με ενδιαφέροντες αγώνες drone. Στο μέλλον θα γίνει ένα hot mainstream γεγονός, γιατί είναι νέο και συναρπαστικό και είναι και σύντομο. Κάθε παιχνίδι διαρκεί 3 έως 5 λεπτά και ο κόσμος μπορεί να το απολαύσει από το κινητό ή τον φορητό του υπολογιστή. Είναι πραγματικά συναρπαστικό, σας δίνει την πραγματική εμπειρία μιας πτήσης. Η Nanjing χρησιμεύσε ως πρωτεύουσα για 6 σειρές και τώρα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην Ανατολική Κίνα. Θεωρούμενη ως ένα από τα σημαντικότερα επιστημονικά ερευνητικά κέντρα, αυτή η αρχαία πόλη από τις δυναστείες γνωστή φιλοξενεί το καλύτερο εργαστήριο λογισμικού υπολογιστών της χώρας. Ποιο θα ήταν λοιπόν το καλύτερο μέρος για την δεύτερη στάση του Drone GP? Μερικοί από τους κορυφαίους πιλότους του κόσμου πένταξαν στο Nanjing για το GD Drone GP και οι διοργανωτές τους καλωσόρισαν με μια βόλτα σε έναν από τους πιο σημαντικούς ιστορικούς χώρους, το The Sun Yat-sen Mausoleum, ένα μνημείο που χτίστηκε για τον ηγέτη της Δημοκρατικής Επανάστασης της Κίνας, τον Sun Yat-sen, και έκανε πολλά για να εμπνεύσει το κίνημα που ανέτρεψε τη δυναστεία των Μαντσού το 1911, μια οικογένεια ηγεμόνων που βασίλευσε στην Κίνα για σχεδόν 300 χρόνια. Οι πιλότοι απόλαυσαν να παίρνουν λίγο χρόνο χαλάρωσης μεταξύ τους πριν από την ένταση του αγώνα. Το πάθος είναι αυτό που κρατά τους ταλαντούχους και επιδέξιους πιλότους μαζί και κάθε ευκαιρία για ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών σχετικά με το αγώνισμα που αγαπούν θεωρείται ανεκτύπητη. Όλοι οι πιλότοι είναι οι καλύτεροι στην

Στην Κίνα και καλύτερη στην Ασία, λέει ο Στίβεν Γουάνγκ, οπότε έρχονται για να διαγωνιστούν για τον τίτλο. Οι αγωνιζόμενοι δεν θα αγωνιστούν μόνο μεταξύ τους, αλλά και ενάντια στον χρόνο, χρησιμοποιώντας ακριβώς τον ίδιο εξοπλισμό. Το JD Drone GP είναι πρωτοπόρο στην ανάπτυξη αγώνων δρομέων, καθώς παρέχει πολύτιμες πληροφορίες και σχόλια στους κατασκευαστές. Εξαιρετικά προηγμένα αγωνιστικά drone, χειριστήρια και γυαλιά παρέχονται από τους διοργανωτές του Drone GP και αυτό μπορεί να εγγυηθεί ότι ο διαγωνισμός είναι δίκαιος, πράγμα που σημαίνει ότι όλα εξαρτώνται από τις δεξιότητες των πιλότων. Έτσι λοιπόν, οι πιλότοι δεν χρειάζεται να φέρουν τα drones ή τα γυαλιά τους ή τους ελεκτές τους, επειδή αυτός ο διαγωνισμός είναι πολύ διαφορετικός από εκεί που συνήθως ασκούνται, οπότε έχουμε πολλή τεχνολογία. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι και τα drone και η πίστα είναι δεδομένα και βεβαιωθούμε ότι μπορούν να τερματίσουν τον αγώνα. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούν τα drone μας, τα χειριστήριά μας, αλλά νομίζω κάθε αγώνας μας συνεχίζεται. Έχουμε θέσει κανονισμούς ώστε την επόμενη φορά να μπορούν να συντονιστούν περισσότερο, να βρουν το χειριστήριο ή drone που να τους ταιριάζει με τον τρόπο πτήσης τους. Η μεγαλύτερη δυσκολία για εμάς είναι ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα drones που χρησιμοποιεί το JD Drone GP, λέει ο Τσεν Σόγουεν, ένας από τους συμμετέχοντες. Και αυτό μπορεί να είναι δύσκολο, καθώς είναι η πρώτη φορά που τα πετάμε. Αυτή τη φορά ο σχεδιασμός του drone είναι πολύ cool, με τα LED στην επιφάνειά του. Οι πιλότοι παρακολουθούν με ειδικά γυαλιά, τα οποία λαμβάνουν την εικόνα σε πραγματικό χρόνο. Από το drone, αυτό ονομάζεται FPV στα μη επανδρομένα ενέαρια οχήματα, που σημαίνει προβολή πρώτου προσώπου και είναι σαν να βρίσκεσαι πραγματικά πάνω στο drone. Η αδρεναλίνη πάντα είναι στα ύψη, καθώς αυτά τα drones μπορούν να φτάσουν μέχρι τα 100 χιλιόμετρα σε λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα, με τελική ταχύτητα σχεδόν 200 χιλιόμετρα. Είναι πραγματικά σαν ένα video game, αλλά αληθινό. Τα drone είναι καταπληκτικά. Οδηγώ μια μοτοσυκλέτα και το να πετάω ένα drone είναι το ίδιο, λέει ο Κακέι. Είναι γρήγορα, αλλά ασφαλή. Οι κανόνες λοιπόν είναι απλοί. Να είστε όσο το δυνατόν πιο γρήγοροι στην πορεία, αποφεύγοντας τα εμπόδια και σίγουρα να αποφύγετε τη συντριβή. Μια χαμένη πύλη θα σας κοστίσει ποινή 5 δευτερολέπτων, ενώ μια πρόωρη εκκίνηση, που ονομάζεται επίσης εκκίνηση άλμα, θα σας κοστίσει τον διπλάσιο χρόνο από μια χαμένη πύλη, δηλαδή 10 δευτερόλεπτα. Η Επιτροπή Διαιτησίας έχει τα μάτια της ορθά ανοιχτά, προκειμένου να διατηρήσει τον αγώνα δίκαιο. Όταν χάνεις μια πύλη λοιπόν, παίρνεις ένα πέναλτι. Κάτι που ονομάζουμε flying start, λέει ο Κιν Γιούγκ. Σου δίνουν ποινή 10 δευτερολέπτων, πιστεύω. Για τη συγκεκριμένη εκδήλωση, το στάδιο What Sign China Union Pay φιλοξενεί τον αγώνα, που είναι μία από τις πιο απαιτητικές διαδικασίες όλων των εποχών. Οι διοργανωτές μαζί με περισσότερο από 30 άτομα δούλευαν μέρα νύχτα προκειμένου να είναι όλα έτοιμα την ώρα του αγώνα. Πρέπει να προσαρμόσουν το διαθέσιμο εξοπλισμό, τις πύλες και τις μεγάλες οθόνες στο συγκεκριμένο τοπίο καθεστάσεις, μια εργασία που απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και ακριβή εκτέλεση, και όλα αυτά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Πύλες με φωτισμό LED σε διαφορετικά επίπεδα υψομέτρου, από το έδαφος ως και 10 μέτρα ύψος, υποδεικνύουν τις έντονες γωνίες και τις στροφές 180 μοιρών στο τέλος των περιόδων πλήρους γκαζιού, δοκιμάζοντας τα όρια των αντανακλαστικών κάθε πιλότου. Τα αγωνιστικά drones δοκιμάζονται και αυτά στα όρια τους και μάλιστα καλούνται να πετάξουν μέσα από πόρτες και πίσω από χοντρούς τοίχους. Ο γύρος τελειώνει με
quadcopter να πέφτουν ολοταχώς στο δίχτυ της τελικής πύλης. Και φυσικά όποιος τερματίσει πρώτος είναι και ο νικητής. Μπορείτε να δείτε τον αγώνα μας με πολλά LED και τα drones επίσης έχουν LED που είναι πολύ φωτεινό και πολύ κατάλληλο για να μάθουν οι θεατές το τι συμβαίνει. Μας λέει ο Steven Wang, που τονίζει επίσης ότι στόχος μας είναι να κάνουμε περισσότερους ανθρώπους να απολαύσουν αυτό το παιχνίδι, να μπορούν να παρακολουθήσουν στην τηλεόραση το τι συμβαίνει. Η υποστήριξη του Drone GP και αυτή η προσπάθεια για την ανάπτυξη του αθλήματος Drone Racing είναι η γιγαντιά εταιρεία ηλεκτρικού εμπορίου JD.com. Όντας λάτρης στο drone, πιστεύει ότι το μέλλον είναι στον ουρανό και στόχος τους είναι να ξεκινήσουν την παράδοση με drone μέσα στα επόμενα χρόνια. Κάτι που αποτελεί βέβαια και μέρος της καμπάνιας προώθησης για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Έχουμε μεγάλη υποστήριξη από παντού. Έχουμε την Changshu Sport Supiro, την Korea Drone Association, καθώς και την τοπική κυβέρνηση και ο χορηγός του τίτλου JD, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη πλατφόρμα αγορών στην Κίνα. Έχουμε χορηγούς όπως η Cities Motor, η Link, η Co και επίσης υποστηρίζουν την συναλλαγή μας με drone. Είναι πολύ όμορφο αυτό το πλαίσιο για εμάς. Εκτός από την δυσκολία του δρόμου μάχης που έχει χαραχθεί, ο ανταγωνισμός παραμένει πιο σκληρός από πάντα. Μερικοί από τους κορυφαίους πιλότους της Ασίας με σειρές εκπληκτικών αποτελεσμάτων ετοιμάζουν τον εξοπλισμό τους. Μερικές από τις ομάδες όπως οι Κορεάτες είναι αρκετά τυχερές που έχουν υποστήριξη από έναν προπονητή παρέχοντας τους πολύδημη ανατροφοδότηση για να ξεπεράσουν τις δυσκολίες πιο γρήγορα. Με τον ανταγωνισμό σε τόσο έντονο επίπεδο, μια επιπλέον συμβουλή μπορεί να είναι το κλειδί για την επιτυχία. Είμαι εδώ για να διαχειριστώ τους πιλότους μας, για παράδειγμα να διαχειρίζομαι τα πρόγραμματά τους, διαμορφώνω στρατηγική, το στυλ πτήσης, σύμφωνα με το σχεδιασμό της πτήσης και της πίστας. Όταν οι πιλότοι έρχονται να αγωνιστούν σε αγώνες όπως αυτός, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η πίστα, γιατί κάθε πίστα είναι διαφορετική ένα αγώνα. Ένα άλλο πρόβλημα είναι το κλίμα, η υγρασία και η πυκνότητα του αέρα είναι διαφορετική, όπως να ξεπεράσουμε αυτή τη διαφορά ανάλογα με την υγρασία και την πίεση του αέρα. Οι πιλότοι λοιπόν αντιμετωπίζουν διαφορετικές δυσκολίες σε κάθε αγώνα. Επί του παρόντος δεν υπάρχουν περιορισμοί στην ηλικία των αγωνιζομένων. Μάλιστα, ένας Κορεάτης, ο Τάι Γιάνγκ Κιμ, είναι μόλις 10 ετών. Από τους νεότερους πιλότους drone στον κόσμο. Πετάει drones μόλις λίγους μήνες, αλλά νιώθει αρκετή αυτοπεποίθηση για να αντιμετωπίσει τους πολύ πιο έμπειρους αντιπάλους του, οι οποίοι πετούσαν με ραδιοελεγχόμενα μοντέλα πριν καν γεννηθεί. Ο Τάι Γιάνγκ είναι ο νεότερος πιλότος στον διαγωνισμό, είναι καταπληκτικός για την ηλικία του, είναι 10 χρονών, πετάει μόνο 6 μήνες και έχει αγωνιστεί μόνο σε 2 αγώνες. Τα αποτελέσματά του ήταν κορυφαία, κάτι που είναι απίστευτο για αυτόν που πετάει μόνο για 6 μήνες, γιατί βρίσκεται στο top 16 των Κορεατών. Έχουμε πιλότους διαφορετικών ηλικιών, από διαφορετικές χώρες και διαφορετικά επαγγέλματα, κάποιοι είναι φοιτητές, άλλοι εργαζόμενοι από επιχειρήσεις, γιατί αυτό το άθλημα είναι πολύ νέο και προσελκύει ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών. Ακόμη και σε διαφορετικές ηλικίες μπορείτε να εξασκηθείτε και να παίξετε με drones. Έχουμε ποικιλία ηλικιών και επαγγελμάτων, αυτή είναι η ομορφιά του παιχνιδιού. Όλοι μπορούν να εξασκηθούν
και να απολαύσουν το άθλημα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας προπόνησης του GD Drone GP στο Nanjing, οι αγωνιζόμενοι είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τον αγωνιστικό χώρο. Ο αγώνας σε μια νέα πίστα απαιτεί λίγο χρόνο για να βρεις τη στρατηγική σου. Οι πιλότοι πρέπει να βρουν το πιο αποτελεσματικό στυλ πτήσης για κάθε τμήμα της πίστας. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι απότομοι, οι στροφές απαιτούν επιθετικό τιμόνι, ενώ οι πιο γρήγορες στροφές απαιτούν πολύ πιο απαλό άγγιγμα. Για τα αγωνιστικά drones μπορούμε να αλλάξουμε αριθμούς, διαμόρφωση PID, να σε βοηθάει να ελέγξεις το drone όταν αλλάζεις τα PID και οι πιλότοι να μπορούν να αλλάξουν αυτές τις τιμές για να απαιτούν καλύτερα. Εκτός από αυτές τις ρυθμίσεις μπορείτε να αλλάξετε την γωνία της κάμερας, οπότε αν αυξήσετε τη γωνία της κάμερας σε υψηλότερη γωνία, το drone θα πετάξει πιο γρήγορα, αλλά δεν θα το διαχειριστείτε καλά στις γωνίες. Στις πίστες όπως αυτή, συνιστώ στους πιλότους μας να χαμηλώνουν την κλίση της κάμερας, ώστε τα ντρόν να πετούν πιο αργά και να χειρίζονται με ακρίβεια τις γωνίες. Είναι κάποιες από τις επισημάσεις που γίνονται από τους μάνατζερ προς τους πιλότους των ντρόν και είναι απαραίτητα tips έτσι ώστε να μπορέσουν να φτάσουν στην επιτυχία. Η εξοικείωση με τον εξοπλισμό και η έβρεση των τέλειων ρυθμίσεων είναι βασικός παράγοντας για το τελικό αποτέλεσμα. Παρά το γεγονός ότι τα drones είναι ακριβώς τα ίδια, οι πιλότοι προσαρμόζουν τις ρυθμίσεις, προσπαθώντας να βρουν αυτό το επιπλέον κομμάτι της ταχύτητας και της ικανότητας ελιγμών. Αυτό μπορεί να κάνει τη διαφορά από την τελευταία θέση στην κορυφή του βάθρου. Οι πιλότοι μπορούν να συντονίσουν για να λάβουν διαφορετικές ρυθμίσεις στα drone τους, γιατί όλα πετούν με διαφορετικό στυλ. Όπως οδηγούμε αυτοκίνητο, παίζουμε γκολφ, παίζουμε τένις. Ο καθένας έχει τις συνήθειές του. Βασικά τους δίνουμε τα ίδια drones, αλλά μετά από συντονισμό, ίσως το 20% των drones να είναι διαφορετικά τώρα. Έτσι ταιριάζουν πολύ στο στυλ πτήσης τους. Πήραμε αυτά τα νέα drones, ειδικά για τον αγώνα. Είναι πολύ δύσκολο να πετάξεις, οπότε μην το δοκιμάσεις στο σπίτι. Εάν δεν είστε πολύ καλοί σε αυτό, μπορείτε να αγοράσετε μερικά από τα εύκολα στον έλεγχο drones. Αυτό είναι σαν το μονοθέσιο της Φόρμουλα 1 στην αυτοκίνητο βιομηχανία. Είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί. Λαμβάνουμε σχόλια ότι αυτό το drone είναι πολύ όμορφο, πολύ σταθερό και οι πιλότοι μπορούν να εξερευνήσουν την ικανότητά τους να πετούν και να στρίβουν γρήγορα. Αυτό το drone μπορεί να περάσει πάνω από 200 χιλιόμετρα, αλλά εμείς δεν το έχουμε κάνει. Κάθε πιλότος έχει διαθέσιμα δύο drones που μπορούν να επισκευαστούν ή να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Η εμπειρία είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας όταν προσπαθείτε να λύσετε ένα πρόβλημα και οι πιλότοι που αγωνίζονται στο drone GP είναι ειδικοί. Οι περισσότεροι από αυτούς χρησιμοποιούν τηλεκατευθυνόμενα μοντέλα πολύ πριν γίνουν δημοφιλή. Τα drones είναι πολύ νέα, μόλις 5 χρόνια, αλλά αυτού του είδους τα drones με κινητήρες χωρίς ψύχτρες είναι πολύ δύσκολο να πετάξουν, γιατί δεν είναι σαν τα αυτοκίνητα ή τα κανονικά αεροπλάνα, δεν έχουν διακοπές, οπότε αν στρίψεις πρέπει να το ελέγξεις πολύ προσεκτικά, να κάνεις στροφές, να επιβραδύνεις, απαιτεί πολύ τεχνική για τον έλεγχο ενός drone. Όπως σε κάθε άθλημα, όλα θα πρέπει να είναι σε άψογη κατάσταση πριν από την ημέρα του αγώνα, επιτρέποντας στους πιλότους να παραμείνουν συγκεντρωμένοι στην πτήση. Κάθε αγώνας με drone υπό αυτές τις συνθήκες είναι σαν να πετάς ένα μαχητικό αεροσκάφος.
Θα προσπαθήσω, θα είμαι προσεκτικός και θα προκριθώ, λέει ο Κακέι, και μετά θα πιέσω τον εαυτό μου στην τελική ταχύτητα. Ο διαγωνισμός ξεκίνησε με κάθε πιλότο να πετάει για δύο γύρους και μόνο οι 8 ταχύτεροι θα προκριθούν στον επόμενο γύρο. Οι μάχες με τα drones να πετάνε χιλιοστά μακριά από κάθε πόδιο είναι συγκλονιστικές. Μόλις 1,5 δευτερόλεπτο χώριζε τους 3 κορυφαίους διαγωνιζόμενους, με τον έμπειρο Κακέι από το Hong Kong να επιτυχάνει την καλύτερη επίδοση για αυτό τον πρώτο προκριματικό γύρο. Ο Κακέι στην πρώτη θέση, ο Τακούμι δεύτερος, ο Χάισεν στην τρίτη θέση. Οι 8 κορυφαίοι θα πρέπει τώρα να παλέψουν για να δουν ποιοι 4 θα προκριθούν στους τελικούς, καθώς το επίπεδο του ανταγωνισμού συνεχίζει να αυξάνεται. Κάθε πιλότος γνωρίζει ότι ακόμη και το πιο μικρό λάθος μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες. Τώρα το επίπεδο είναι ακόμη υψηλότερο και τα λάθη μπορούν να κοστίσουν ακριβά. Ο έλεγχος του drone απαιτεί ακρίβεια και γρήγορη σκέψη. Πρέπει να σκεφτείτε τα εμπόδια καθώς και τον προσανατολισμό και την ορμή του drone ταυτόχρονα. Ο Κορεάτης Chung Hee-li οραματίζεται ένα υπτάμενο αυτοκίνητο. Η ενασχόλησή του με το drone racing ξεκίνησε για να κατανοήσει καλύτερα την πτυτική εμπειρία και να κατανοήσει τόσο τις παραμέτρους πτήσης όσο και τις ανοχές των αεροσκαφών. Το drone σας δίνει τη δυνατότητα να πετάξετε. Είμαι σχεδιαστής αυτοκινήτων και όταν σχεδιάζω ένα αυτοκίνητο, λέει ο Chung Hee-li, πάντα φαντάζεσαι ότι και τα αυτοκίνητα θα μπορούσαν να πετάξουν και τι θα γινόταν τότε. Έτσι, σκιαγράφησα ένα υπτάμενο αυτοκίνητο και έκανα προσομοιώσεις αυτοκινήτων που πετούσαν. Ενώ δούλευα στο έργο του υπτάμενου αυτοκινήτου, έμαθα και τους αγώνες drone. Είδα ότι μπορώ να πετάω σε first person view και να νιώθω πιλότος. Οπότε άρχισα να πετάω drone για να βιώσω το πώς είναι ακριβώς το να πετάς. Φτάνοντας στους ημιτελικούς, οι 8 κορυφαίοι πιλότοι άρχισαν να ξεπερνούν τα όρια τους. 21 ετών από την Κίνα, ο Μόντα, με τον Κακέι από τον Hong Kong, με ακριβείς πτήσεις να δίνουν την μεγάλη μάχη και κορυφαίες επιδόσεις. Οι Κινέζοι Τσενγκ Σονγκουέν και Χάι Λάνγκ εξασφάλισαν τις υπόλοιπες δύο θέσεις για τον τελικό και την ευκαιρία για τον τίτλο του JD Drone GP. Σε μια εντυπωσιακή μάχη, χωρίς προγνωστικά, Μόντα, Κακέι, Σονγκουέν και Λάνγκ, οι 4 πρώτοι, κατάφεραν να πάρουν την διαδικασία πρόκρισης. Ήταν πλέον η ώρα για την πιο συναρπαστική μάχη του γεγονότος, με τους 4 κορυφαίους πιλότους να αγωνίζονται και να πετούν μαζί για τον τελικό αγώνα. Ο Κακέι πέρασε από τη γραμμή εκκίνησης με το drone του στο ξεκίνημα του τελικού, αλλά συνετρίβει ενώ προσπαθούσε να συμβαδίσει με την ομάδα. Έχασε την ευκαιρία να τερματίσει στο βάθρο και άφησε το γήπεδο ελεύθερο για τους Κινέζους αντιπάλους του. Ο Χάι Λάνγκ είχε ένα ανάψογο γύρο, παρόλο που μόλις έφτασε στους τελικούς με την τέταρτη καλύτερη βαθμολογία στα ημιτελικά, κατάφερε να κερδίσει τον αγώνα με ασφαλή διαφορά από τον Μόντα που τερμάτισε δεύτερος. Ο Τσενγκ Σονγκουέν ήταν αρκετά γρήγορος για να ολοκληρώσει την πορεία του στην τρίτη θέση. Νικητής λοιπόν ο Χάι Λάνγκ, ο Κινέζος, είναι αυτός που πήρε την πρώτη θέση και στέφθηκε πρωταθλητής. Αυτή η εκδήλωση τα είχε όλα, υψηλής εκδίκευσης πιλότους, εξαιρετικά ακριβείς πτήσεις, υψηλής ταχύτητας και
ενθουσιασμό αλλά και απογοήτευση. Οι νικητές κέρδισαν τα τρόπαιά τους και πήραν το χρηματικό έπαθλο και πλέον στοχεύουν στην επόμενη σημαντική αναμέτρηση. Εντυπωσιακές εικόνες με την τεχνολογία ήδη να δείχνει τα δόντια της και τους συμμετέχοντες να έχουν να λένε ότι έλαβαν μέρος σε αυτό το σημαντικό πρωτάθλημα και κατέκτησαν και την νίκη. Με τα drone φυσικά να κλέβουν την παράσταση.

0: you guys ready?
1: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
2: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
3: Ναι. Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
1: Για μικρούς και μεγάλους.
4: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
5: Αυτό δεν είναι καλό.
1: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
6: How would you like it?
7: We love it.
8: Πάστα!
1: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
9: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
10: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
11: Θάλασσες θα φτιάξω.
9: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
12: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο Pure Action και θα περάσουμε σε δράση με το World of the Four Deserts Race Series, σε μια αναγνωρισμένη σειρά αγώνων τρεξίματος που αναμειγνύει τον τοπικό πολιτισμό με το τρέξιμο. Η σειρά The Four Deserts Race είναι ευρέως αναγνωρισμένη ως μία από τις πιο διάσημες υπαίθριες σειρές τρεξίματος στον κόσμο. Είναι φτιαγμένη από τα πιο εικονικά και σκληρά στάδια στη Σαχάρα, στην Αίγυπτο, στη Ναμίμπια, στην Gossip Marki, στην Κίνα και στην Μογγολία, αλλά και στην Χιλή, στην τελευταία έρημο, στην Ανταρκτική. Διαγωνιζόμενη σε αγώνα 250 χιλιόμετρων σε 7 μέρες σε όλη τη χώρα ανά έδαφος, με δύσκολες συνθήκες, υποστηρίζοντας από υψηλά καταρτισμένο προσωπικό με εμπειρία σε πεζοπορία και σε μαραθωνίους αλλά και υπερμαραθωνίους, αλλά και ιατρικές ομάδες που ειδικεύονται στην ιατρική της αγρίας φύσης. Ξεκινώντας από το Gobi March στην Great Gobi έρημο στην Κίνα, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο Gobi March, ένα μέρος των τεσσάρων σειρών αγώνων ερήμου σειράς 250 χιλιόμετρων πολυμαραθωνίου πέραν των 7 ημερών υποστηριζόμενες από τον εαυτό σου. Είναι η 14η έκδοση to start the 7-day race. Και είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε τον αγώνα των 7 ημερών. Την πρώτη ημέρα το προσωπικό, οι αθλητές και οι εθελοντές συγκεντρώνονται για την τεχνική ενημέρωση και τον τεχνικό και τελικό έλεγχο του εξοπλισμού πριν από την αναχώρηση για την πρώτη κατασκήνωση. Κάθε ανταγωνιστής έχει μια ειδική ιστορία, όπως ο Benjamin Damm από την Γερμανία, ο Jeff Ross από το Ηνωμένο Βασίλειο στην κατηγορία των ανδρών, η Κλάρε Τόμψον και η Αλεξάνδρα Σνάιντερ από την Βρετανία. Πραγματικά εμπνευσμένες συμμετοχές, όπως ο ακροτηριασμένος Μακ Κάφελ Φάγκ από το Hong Kong, το ζευγάρι Ντέιβιντ Νίκολσον από το Ηνωμένο Βασίλειο και το Ντολόρες Πάις από την Αργεντινή, που γιορτάζουν την 25η επέτειό τους. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη, ήρεμη για τις καιρικές συνθήκες, όπως έχω ακούσει, εξαιρετικά μεταβλητές να είναι από το χιόνι της Αμοθύελης στο αλλαπέμβαθος Κελσίου. Πρόκειται για μια μεγάλη πρόκληση, λέει η Κλάρε Τόμψον, και είμαι ενθουσιασμένη. Περιμένω να αποδώσω αποτελεσματικά. Τα πρώτα 6 στάδια χαρακτηρίζονται από ένα όμορφο ποικίλο τοπίο. Περισσότεροι από 100 αθλητές σε αυτή την εκπληκτική διαδρομή θα λάβουν μέρος σε απίστευτους αμόλοφους. Οι αθλητές έδωσαν το 100% και πρώτος στο τέλος της διαδρομής ήταν ο Ben Damme της Γερμανίας, ενώ η πρώτη γυναίκα ήταν η Κλάρε Τόμψον από την Βρετανία. Ήμουν τυχερός που τελείωσα πρώτος, για το οποίο είμαι περήφανος σήμερα, λέει ο Ben Damme. Ανυπομονώ για το αυριανό event, ολόψυχα προφανώς προσπαθώ να πετύχω ό,τι καλύτερο, παίρνοντας την καλύτερη διατροφή και έχοντας κάποια ευκαιρία για χαλάρωση. Είναι εκπληκτική εμπειρία, λέει η Cynthia Fish, άνθρωποι εξαιρετικοί, όλοι έχουν ιστορία, όλοι δουλεύουν σκληρά και αισθάνονται πολύ ζεστά, φιλικά προς κάθε συμμετέχοντα. Ένα διεθνές γεγονός που εισάγει αθλητές σε τοπικούς και παραδοσιακούς πολιτισμούς, μικρά χωριά, οχήματα με άλογα και πάντα χαμογελαστοί οι ντόπιοι καζάκοι. Το δεύτερο στάδιο ήταν πιο ορεινό, χωρίς να ξεπερνούν τους ανταγωνιστές στην οροσειρά Tian Shan Mountain. Οι αθλητές ανέβηκαν σε πράσινο τοπίο, σε θεαματικό δάσος, φτάνοντας στην κορυφή στα 2.900 μέτρα, και πάλι ο Ben Damme και η Κλάρε Τόμψον έφτασαν στις πρώτες θέσεις, τερμάτισαν στην κορυφή. Είναι κουραστικό το γεγονός των δοκιμών, οι αθλητές
δεν θα μπορούσαν χωρίς την ομάδα της ιατρικής υποστήριξης να το καταφέρουν. Έχουμε ελάχιστη ανησυχία για τη ζέστη, λέει η Dr. Julie Widdison. Σίγουρα ανησυχούμε για τους ανθρώπους που έχουν υπερθερμανθεί και λίγο αφυδατωθεί, αλλά οι περισσότεροι αγωνιζόμενοι έχουν προπονηθεί και προετοιμαστεί πολύ γι' αυτό. Περισσότεροι από 100 αθλητές συνέχισαν αυτόν τον απαιτητικό αγώνα σε αλπικό σκηνικό με πάνω από 2.000 μέτρα ύψος και αφού άφησαν το ζεστό προηγούμενο τοπίο που υπήρχαν θερμοκρασίες άνω των 50 βαθμών Κελσίου. Στο τρίτο stage οι αθλητές διέσχισαν μερικά από τα πιο όμορφα τοπία στην περιοχή και πέρασαν από νομαδικά χωριά, ντόπιους και απεράντους διαδρόμους με διάφορα ζώα, αγελάδες, άλογα και κατσίκες. Οι αθλητές ήταν έτοιμοι να ανέβουν στο τέταρτο stage σε μια διαδρομή 45 χιλιόμετρων, σε μονοπάτια, σε βαθύ δάσος, ανοιχτά πέδια και σε περισσότερα από 1000 μέτρα ύψος. Έχουν ήδη συμπληρώσει περισσότερα από 80 χιλιόμετρα αθλητές και αθλητές που βρίσκονται κάπου εκεί στην γραμμή της εκκίνησης. Αθλητές από όλο τον κόσμο είχαν έρθει συμπεριλαμβανομένως της ομάδας Smith Racing από την Αυστραλία, οι δύο αδερφές Alison και Kate και ο αδερφός τους συναγωνίζονται μαζί τρέχοντας σε αυτή τη διαδικασία των αγώνων. Συναγωνιζόμαστε αρκετά καλά, όλοι έχουμε κατά νου μας μικρά και διαφορετικά μέρη της προσωπικότητας. Δεν ξέρω πώς θα φανεί όλο αυτό μαζί σε αυτό το οικογενειακό τρέξιμο των τριών αδερφών. Οι αθλητές πάντως παίρνουν μέρος πριν από το πιο δύσκολο στάδιο στο Great March στα 80 χιλιόμετρα χωρίς στάση, διασχίζοντας το Black Gobi. Ήταν σίγουρα η μεγάλη πρόκληση της διαδικασίας με την έρημο και τους διαγωνιζόμενους να θέλουν να συνδεθούν, να δεσμευτούν για τους χρόνους, να μοιράζουν ιστορίες, να συγκρίνουν ίσως ακόμα και τους τραυματισμούς τους. Υπήρχε μεγάλη μέρα για τους αθλητές, αλλά όχι για το προσωπικό. Πολλοί εθελοντές βοήθησαν τους αθλητές να ανακτήσουν τις όποιες ελπίδες είχαν για να συνεχίσουν να ξεφύγουν από κάποιους τραυματισμούς, να προσπαθήσουν να το ξεπεράσουν. Οι εθελοντές παίζουν πολύ μεγάλο, σημαντικό ρόλο και όπου υπάρχει δυνατότητα, όπως λέει η Ζέα, να χαρούν, σπέβδουν για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους προς το καλό της διοργάνωσης, αλλά φυσικά και των αθλούμενων. Δεν είναι μόνο οι εθελοντές που εμπνέουν, πολλοί αθλητές, αλλά και ο Μίστερ Φούγκι Σέιβιρ, ειδικός που συμμετέχει σε αυτόν τον αγώνα με τη σύζυγό του, ενώ φοράει προσθετικό μέλος. Και ο ίδιος δείχνει έτσι την θέλησή του, την πίστη του. Τον ζητώντας ότι είναι πολύ αθλητικός τύπος. Αν δεν καθένα ήταν ένας άνθρωπος που ήθελε και του άρεσαν τα σπορ και δεν τον εμπόδισε το γεγονός ότι έχασε το πόδι του, το αριστερό του πόδι, με αυτό το πρόσθετο μέλος μπορεί να συνεχίσει να κάνει την ζωή του και να συνεχίσει να αθλείται με τον τρόπο που αθλούταν και προηγουμένως. Στο τελευταίο στάδιο με τους διαγωνιζόμενους μπροστά σε μια πρόκληση που ονομάζεται Long March, με πολύ μεγάλη ζέστη, ανεβασμένες θερμοκρασίες. Κάτι που τρομάζει πολλούς αθλητές που δεν έχουν συνηθίσει. Όπως τον Ρόντρικ Γουίλιαμς, αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο δεύτερο σκέλος, είμαι στη δεύτερη θέση, αισθάνομαι φοβισμένος με τους μύρους μου να έχουν πρόβλημα, δεν νομίζω ότι θα μπορέσω να πιάσω τον Μπέν που βρίσκεται στην πρώτη θέση. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην τρίτη θέση, λέει ο Τζέφρι Ρος, αλλά πηγαίνω εντάξει, νιώθω πολύ κουρασμένο σήμερα, νομίζω ότι αύριο θα είναι καλύτερα.
Λόγω της ζέστης, οι διοργανωτές υλοποίησαν ένα τρίωρο break νωρίς το απόγευμα. Ο γρήγορος αθλητής είχε φτάσει ήδη στο σημείο ελέγχου, περίπου 50 χιλιόμετρα από την έναξη, όταν υποχρεωτικά μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Είναι υπέροχη μέρα, πολύ καλή μέρα. Θα είναι πολύ γρήγορα. 29, υπέροχο, είναι πολύ εύκολο. Έτσι δεν αγόρια. Είναι πολύ χαμηλά τώρα, πολύ ζέστη. Διατηρείται έτσι μέχρι το τέλος της ημέρας. Τα τελευταία 20 χιλιόμετρα ήταν εξαντλητικά, έχοντας ήδη ολοκληρώσει περισσότερα από 150 χιλιόμετρα στη διάρκεια των 4 σταδίων σε ορεινό έδαφος. Οι αθλητές έπρεπε να υπερβούν τα προσωπικά τους όρια. Πρώτα πέρασε τη γραμμή ο Ρόντρικ Βίλιαμς από την Αυστραλία, ο οποίος ακολουθήθηκε από τον Νίκολα Τσιάν από την Ιταλία και τον Μιγγέλ Αλκόμπερ από την Ισπανία. Στην κατηγορία των γυναικών, η Κλάρε Τόμψον και η Αλεξάντε Σχράιντερ πήγαν μαζί στο τερματισμό, με την Μισελ Φουρλότ να την ακολουθεί από την Αυστραλία. Βίλιαμς λοιπόν, Μπεντάμε και Ρος οι τρεις πρώτοι άντρες, Τόμψον, Σνάιντερ και Φουρλότ οι τρεις πρώτες γυναίκες. Η ομάδα Run for Fun ήταν η νικήτρια. Ξεκίνησα αργά, πηγαίνω πολύ καλά, συνεχίζω να πηγαίνω με ρυθμό και κατάφερα έτσι να είμαι πολύ χαρούμενος τερματίζοντας στις κορυφαίες θέσεις. Έχω βρει και καινούριους φίλους, κάτι που με κάνει ακόμα πιο χαρούμενο. Έτσι ολοκληρώθηκε το event στην Γκόμπι έρημο. Με προσωπικό αθλητές και εθελοντές σε ένα πανηγυρικό τερματισμό. Ένα εκπληκτικό συνέστημα, συμμετείχα σε αυτόν τον αγώνα με δύο Γάλλους, σε ένα αυθεντικό αγώνα. Ήταν ένα πραγματικά όμορφο το συνέστημα που κατάφερα να κερδίσει όλη η Κλάρε Τόμψον. Από την πλευρά του, ο Αλεξάντερ Λούκας, ο οποίος είχε μια αυθεντική συμμετοχή σε έναν πολύ όμορφο αγώνα, μοιράζοντας πολύ όμορφες στίγμες σε αυτόν και τους συμπατριώτες του.

Και τώρα ήρθε η ώρα να μετακινηθούμε, να βρεθούμε στην Βόρεια Χιλή, στην Ατακάμα, στην έρημο, σε ένα από τα πιο ξηρά μέρη της γης. Η διαδρομή του Ατακάμα Crossing έχει μεγάλη ποικιλία εδάφους. Οι ανταγωνιστές θα διασχίσουν 250 χιλιόμετρα σε 6 στάδια, περνώντας από αμόλοφους, διασταυρώσεις ποταμιών, χαλίκι, βράχια, σκληρή γη, μέχρι και το ύψος του χόρτου. Αυτό είναι το πρόσθετο περίφημο αλμυρό επίπεδο που θα προκαλέσει πολλαπλή ταχύτητα στην διαδικασία του αγώνα. 99 πλέον οι ανταγωνιστές έτοιμοι, μεταξύ των οποίων και ο Ζάντι Μαγκ Γκόλντ, νικητής το 2012 και το 2015. Ευελπιστεί σε μια ανάλογη διαδικασία. Υπήρξαν επίσης αθλητές με σπουδαίες ιστορίες για το πάθος, για τη ζωή, συμπεριλαμβανομένου του Βλαδιμίρος Σάντος, ενός τυφλού αθλητή από τη Βραζιλία. Υπάρχουν επίσης άνθρωποι που αγωνίζονται μετά από ένα χρόνο. Ας Μοκτάρι συμμετείχε στο Ατακάμα Crossing και την προηγούμενη σεζόν, αποδεικνύοντας ότι είναι ένα γεγονός που δεν μπορείς να παραλείψεις. Το Ατακάμα Desert βρίσκεται εδώ και σχεδόν 200 χρόνια αποτελεί ένα σημείο απροσπέλαστο. Υψηλό ύψος ερήμου, μεγάλο υψόμετρο, χρειάζεται πολλή ώρα να το διασχίσεις, είναι πολύ δύσκολο σαν διαδικασία. Τους αθλούμενους να συναντώνται στην πόλη υποδοχής για να ελέγξουν τον εξοπλισμό τους πριν μεταβούν στην πρώτη καμπίνα της κοιλάδας του Ακόρις, που θα είναι και η αρχή του πρώτου stage ουσιαστικά. Είμαστε στην όμορφη κοιλάδα του ουράνιου τόξου για να ξεκινήσει το Ατακάμα Crossing την 1η Οκτωβρίου, όπου οι ανταγωνιστές έχουν έρθει από όλο τον κόσμο, 34 χώρες στην πραγματικότητα, σε αυτό το μικρό μέρος έξω από το Σαν Πέδρο, όπου βρίσκονται πηγαίνοντας για 250 χιλιόμετρα διασχίζοντας την έρημο της Ατακάμα. Τα πρώτα στάδια είχαν ανταγωνιστές που ξεκινούσαν στο υψηλότερο ύψος της διαδρομής, στα 3.026 μέτρα πάνω από το επίπεδο της θάλασσας, καλύπτοντας 36,4 χιλιόμετρα. Κατεβαίνουν την κοιλάδα μέσα από διαφορετικά εδάφη, ξεκινώντας αμόλοφους, εκμετακινώντας την ύπαιθρο και πριν διασχίσουν ένα μικρό φαράκι, ολοκληρώνοντας την πεζοπορία σε ένα παλιό μέρος του δρόμου. Εντυπωσιακά τα μονοπάτια, αλλά και δύσκολα για να τα διαβιάσεις με αυτόν τον εξοπλισμό. Είναι απλά εκπληκτικό, είναι ένα φαινόμενο που δεν έχω ξαναδεί στο παρελθόν, λέει η Kim Bueno. Είμαι από τις ΗΠΑ, έχω δει εικόνες με κάτι τόσο όμορφο, αλλά δεν έχω δει κάτι παρόμοιο. Και ξέρεις, υπήρχαν στιγμές που έτρεχα και έπρεπε να σταματήσω, επειδή έπρεπε να κρατήσω στη μνήμη μου κάτι που ήταν εκπληκτικό, ήταν πανέμορφο. Μετά από 4 ώρες, 9 λεπτά, 11 δευτερόλεπτα,